0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να γυρίσουμε στην Προζομαίου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 16 εδάφιο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίον τε πρώτο και Έλληνα. Το Ευαγγέλιο του Θεού είναι δύναμις προς σωτηρία. Σε κάθε έναν λέει που πιστεύει. Βλέπετε, το Ευαγγέλιο έχει δύναμη στη ζωή του ανθρώπου όταν μπει με στην καρδιά και ενωθεί με πίστη. Αλλιώς δεν μπορεί να καρποφορήσει. Και όταν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία, τι λέτε περικλεί αυτή η λέξη, σωτηρία? Περικλεί τα πάντα. Περικλεί ό,τι έχει να κάνει με πνευματικά θέματα, ό,τι έχει να κάνει με φυσικά ζητήματα, περικλεί τα πάντα. Και αυτό το οποίο μπορεί να σου δώσει δύναμη να τα απεξέλθει σε όλα είναι το Ευαγγέλιο του τέστη, ο Λόγος. Ο Λόγος. Και θέλω να δούμε αυτή την ενέργεια της δύναμης του Θεού που έχει βάλει μέσα στο Λόγο του, αδερφοί. Διαβάζω, πάμε στον Ισαΐα, κεφάλαιο 61, εδάφιο 1. Η ενέργεια της δύναμης του Θεού μέσα στο Λόγο του. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε. Έχρισε ο Πατέρας των Υιών Του. Ο Κύριος με έχρισε. Για ποιο λόγο ο Πατέρας έχρισε τον Υιό, αδερφοί? Και ξέρουμε ότι όταν ήταν ο Κύριος στη Γαλιλαία, στη συναγωγή, στο Καταλουκά, στο 4ο κεφάλαιο, πήρε το βιβλίο του νόμου και διάβασε, λέει, μέσα από τον προφήτη Ισαΐα και είπε σε όλους που ήταν εκεί πέρα, τους παρευρισκόμενους, ότι σήμερα εκπληρώνεται αυτός ο λόγος.
2: Αμήν.
1: Σήμερα. Και λέει, δια τούτο, διότι ο Κύριος με έχρισε. Διανά, τι σημαίνει αυτό? Λέει το λόγο, εξηγεί το λόγο για τον οποίο χρήστηκε. Λέει, να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς. Με απέστειλε να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία. Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους. Βλέπεις, μόλις ακούσεις το Ευαγγέλιο, το οποίο είπαμε ότι είναι δύναμης, το επόμενο βήμα που έρχεται στη ζωή του ανθρώπου ποιο είναι, τι λέει? Για να ευαγγελίζουμε στους φτωχούς, να ιατρεύσω τους συντετριμμένους. Έρχεται θεραπεία. Και το επόμενο βήμα από τη θεραπεία ποιο είναι, λέει?
3: Ελευθερία.
1: Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Ρωτάω, αδερφέ, ο Κύριος ήρθε για να κηρύξει την ελευθερία στους δεσμίους, να ανοίξουν τα δεσμοτήρια, να απελευθερωθεί ο λαός του. Όταν ο Κύριος το έκανε, ελευθερώθηκαν όλοι? Γιατί δεν ελευθερώθηκαν όλοι? Αφού ο Κύριος ήρθε να διακηρύξει την ελευθερία σε όλους τους εχμαλώτους και να ανοίξει τα δεσμοτήρια στους δεσμίους. Γιατί δεν ελευθερώθηκαν όλοι, λέτε? Ξέρετε ότι η δουλειά του ανθρώπου του Θεού είναι να κηρύξει το Ευαγγέλιο, να μιλήσει τις αλήθειες. Αυτή είναι η δουλειά του ανθρώπου του Θεού. Από εκεί και πέρα, όταν κηρυχτεί το Ευαγγέλιο, σε ποιον πάει η ευθύνη? Στον άνθρωπο. Σε αυτόν που ακούει. Ήρθε, έστειλε ο Θεός το Μωυσή στην Αίγυπτο, ενέργησε ο Θεός τόσα θαυμάσια, τόσα εξαίσια, άκουσαν, είδαν και ο Κύριος τους έβγαλε, λέει, με χέρι κρατεό. Μετά ο Μωυσής, ο Θεός του έδωσε τις εντολές, του έδωσε τον νόμο, του έδωσε την αλήθεια και τους την μετέδωσε, τους τη μετέφερε και μία φορά και δεύτερη φορά στο Δευτερονόμιο. Στο Δευτερονόμιο είναι η δεύτερη φορά που ο Θεός επαναλαμβάνει τον νόμο ώστε να την πάρει καινούργια γενιά και συνεχώς τους λέει ο Κύριος, τους προσκαλεί να ακούσουν και λέει μακάρι να ήσασταν σοφοί να ακούγατε. Γιατί από τη στιγμή που θα ακουστεί το κήρυγμα είναι δουλειά του ανθρώπου το να πιστέψει, να το αφήσει να μπει μες στην καρδιά του, να το πάρει και να το ζήσει ώστε να έρθει μέσα στη ζωή του ελευθερία. Την οποία ελευθερία ποιος την κάνει? Ποιος την κάνει? Ο Λόγος. Ο Λόγος. Ο Λόγος ο οποίος είναι δύναμις Θεού σε ποιους, αδερφοί? στους πιστεύοντες. Δηλαδή, μπορεί δύο άνθρωποι να κάθονται μαζί, να ακούσουν τον ίδιο λόγο και για τον ένα άνθρωπο ο λόγος να είναι τίποτα και για τον άλλο άνθρωπο τι να είναι? Δύναμης. Που θα μπορέσει να εργαστεί όλα τα εξαίσια και τα θαυμάσια του Θεού στη ζωή του. Και έψαξα λίγο αυτή τη λέξη ελευθερία, να κηρύξει ελευθερία. Και στα εβραϊκά είναι η λέξη νταράρ, έτσι τη λέει. Νταράρ. Και σημαίνει να ρέω ελεύθερα. Κοιτάξτε τι σημαίνει, τι είναι αυτό που ο Θεός κάνει μες στη ζωή μας. Να ρέω ελεύθερα, να πετώ μακριά. Και η λέξη νταράρ, η λέξη ελευθερία, έχει τις ρίζες της, σημαίνει το πέταγμα του πουλιού. Κοιτάξτε πώς το λέει ο Δαβίδ. Διαβάζω τον Ψαλμό, κεφάλαιο 55, εδάφιο 6. Και είπα, τις να μη έδιδε πτέρυγας ως περιστεράς, ήθελον πετάξει και αναπαυθεί. Αυτή είναι η εικόνα της ελευθερίας. Αυτή είναι η εικόνα. Το να πετάς ψηλά και να μην μπορεί κανείς και τίποτε να σε σταματήσει. Και αυτό ποιος το κάνει, αδερφοί? Έχρισε ο πατέρας τον Υιό, ώστε να διακηρύξει η ελευθερία στους δεσμίους. Ποιος το κάνει? Ο Λόγος. Ο Λόγος διακήρυξε ελευθερία. Εξάλλου, στα εβραϊκά η λέξη εχμάλωτος είναι η λέξη σαβάρ και έχει να κάνει με το να είναι κάποιος φυλακισμένος. Αυτή καθ' αυτή η λέξη σημαίνει το να είναι κάποιος φυλακισμένος, εδώ που λέει να κηρύξει άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους, το να είναι κάποιος φυλακισμένος μέσα στη μιζέρια και στη θλίψη. Αυτό σημαίνει η λέξη. Ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει. Μάλλον, να το πω, ο Κύριος περιμένει από εμάς να είμαστε ελεύθεροι από τη στιγμή που ακούμε τον Λόγο. Από τη στιγμή που τον ακούμε. Ο Ισραήλ, αδελφοί, είναι ένα παράδειγμα για μας, σαν λαός ο οποίος, σαν σύνολο, άκουσε ή δεν άκουσε. Πολλοί δεν άκουσαν. Πολλοί δεν άκουσαν, γιατί ο Λόγος αυτός δεν ενώθηκε με πίστη μες στην καρδιά τους. Και μία ολόκληρη γενιά η οποία είδε τόσα θαυμάσια έμεινε στην έρημο εξαιτίας, δεν έφταιγε ο Μωυσής. Ξέρετε, ο Μωυσής έκανε τα πάντα. Ό,τι μπορούσε να κάνει σαν άνθρωπος και με όλη τη δύναμη αυτή που ο Θεός του έδωσε, τα ενέργησε. Μετά που πήγαν στο Σινά, τον καλεί ο Κύριος, ανεβαίνει στο όρος του, δίνει τις εντολές του, δίνει τον νόμο. Περίμενε κανείς να πει, βλέποντας ο Ισραήλ από κάτω όλο αυτό το μεγαλείο, όλα τα θαυμάσια, αν ήσουν εσύ και εγώ, τι θα κάναμε? Εγώ θα περίμενα εκεί πέρα, στην είσοδο από εκεί που ξεκίνησε ο Μωυσής στο δρόμο, να ξαναγυρίσει για να μου πει τι έγινε. Τι έγινε εκεί πάνω? Τι σου είπε ο Θεός? Τι σου έδωσε? Θέλω κι εγώ από αυτό να πάρω. Αυτοί τι έκαναν? Τι έκανε ο λαός? Αυτός ο Μωυσής πολύ καθυστερεί. Αρών, πάρε τα... Θέλουμε να μας φτιάξει ένα χρυσό μόσχο, να το λατρέψουμε. Και ακούει τη φωνή ο Μωυσής και λέει στον Κύριο, φωνή στρατοπέδου που το οποίο ψάλλει και φρένεται. Ο Κύριος του τι είπε? Αυτός είναι λαός ο οποίος είναι μέσα σε αμαρτία. Και ξέρουμε την ιστορία. Και αργότερα όταν συνεχίζει ο λαός να είναι σε αυτή την κατάσταση και ο Κύριος του λέει, άφησέ με να τους εξαφανίσω δια μιας και θα αρχίσω άλλο λαό που σένα. Μωυσής τι είπε? Βλέπετε, έκανε τα πάντα ο Μωυσής, σαν τύπος του Μεσίτη. Μη γέννητο, αν είναι να τους εξαφανίσει, εξαφάνισε εμένα πρώτα, σβήσε με από το βιβλίο της ζωής. Έβαλε την καρδιά του εκεί, έκανε τα πάντα, αλλά λαός τι έκανε? Δεν άκουγε. Άνοιξη δεσμοτηρίου στις δεσμίους, να κηρύξω ελευθερία, αυτό το οποίο λέει εδώ πέρα ο προφήτης Ισαΐας είναι συνδεμένο, αδερφοί, με τη γιορτή την οποία είχε διατάξει ο Θεός να γιορτάζει ο λαός του στο Ιουβιλαίο έτος, το οποίο ήταν έτος απελευθέρωσης, άφεσης και απελευθέρωσης. Διαβάζω το Λεβιτικό κεφάλαιο 25, το εδάφιο 9. Είχε διατάξει ο Θεός το λαό του, αδερφοί, να κάθε χρόνο είχαν γιορτές. Δηλαδή ο Θεός τι ήθελε ο λαός του να κάνει? Να γιορτάζει. Να γιορτάζει. Και όλες οι γιορτές τις οποίες γιόρταζαν ήταν, τι ήταν? Σάββατα. Δηλαδή άφηναν τις δουλειές τους, άφηναν τα πάντα και χαιρότανε μέσα στην παρουσία του Θεού με όλα αυτά που ο Κύριος τους είχε ζητήσει να κάνουν. Αλλά ξέρουμε ότι αυτές οι γιορτές που για αυτούς ήταν μέσα σε τύπους, το αντίτυπο σε ποιος είναι τώρα να το ζήσουν? Σε όλους εμάς. Σε όλους εμάς. Και λέει, τότε θέλεις κάμι να ηχήσει ο αλλαγμός της Άλπιγκος τη 17η μηνός, την ημέρα του εξυλασμού. Θέλετε κάμι να ηχήσει η Σάλπιγκς καθ' όλη τη γη σας. Θυμάστε ότι την ημέρα αυτή του εξυλασμού, τη 10η ημέρα του 7ου μήνα, ήταν που έμπαινε ο αρχιερέας μία φορά μέσα στα Άγια των Αγίων για να προσφέρει θυμία. Μία φορά το χρόνο, αυτή την ημέρα. Και έπρεπε να κάνει ολόκληρη προετοιμασία. Έπρεπε να σφάξει μόσχο για τον εαυτό του, ώστε να είναι καθαρός. Έπρεπε να θυσιάσει για την οικογένειά του. Και έπρεπε μετά να πάρει δύο τράγους και ρίχνε κληρό. Ένας τράγος ήταν που θυσιαζότανε και τον άλλο τράγο έβαζε τα χέρια του απάνω και μετέφερε όλη την αμαρτία του λαού Ισραήλ και τον έδιωχναν στην έρημο και δεν επέστρεφε ποτέ. Και γινόταν απελευθέρωση από την αμαρτία τους. Και τότε εκείνη τη μέρα που ηχούσε η Σάλπιγκα για την ημέρα του εξυλασμού, λέει, θα κάνετε να ηχήσει η Σάλπιγκα καθ' όλη τη γη σας και θα αγιάσετε το 50ο έτος και θέλετε διακηρύξει άφεση στη γη προς πάντα στους κατοίκους αυτής. Αυτή η λέξη που λέει εδώ, θα κηρύξετε άφεση, στο εβραϊκό είναι η λέξη νταράρ, θα κηρύξετε ελευθερία, θα κηρύξετε απελευθέρωση. Ούτως θέλει είστε εν εαυτός αφέσεως εις εσάς και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις το κτήμα αυτού και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις την οικογένεια αυτού. Το Ιωβιλαίο έτος παίρνει την ονομασία του από τη λέξη Ιωμπέλ, που είναι, Ιωμπέλ είναι το κέρας από το κρυάρι. Το κέρας του κρυαριού, το οποίο το σοφάρ που λέμε, το σοφάρ είναι το σκαλιστό κέρας και το Ιωμπέλ ήταν από το κρυάρι αυτό το οποίο έπαιρναν για να σαλπίσουν. Και σάλπιζαν για να ξεκινήσει το έτος της αφέσεως, το οποίο ήταν, λέει, απελευθέρωσης. Απελευθερώνονταν η δούλη, απελευθερωνόταν η γη, επιστρεφόταν στους ιδιοκτήτες της. Και ο Κύριος ήθελε να τους υπενθυμίσει, ότι η γη αυτή δεν τους άνοικε. Ξέρετε, ο Ισραήλ, ο λόγος, θυμάστε, έχουμε πει πολλές φορές, που οδηγήθηκε στην αιχμαλωσία, ποιος ήταν 70 χρόνια μέσα στη Βαβυλώνα. Δεν φύλαξαν τα Σάββατα. Ο Κύριος τους είχε πει κάθε 7 χρόνια, κάθε 6 χρόνια, το 7ο έτος θα είναι έτος σαββατικό. Δεν θα σπέρνετε, δεν θα κάνετε τίποτα, θα είναι έτος ανάπαυσης. Θα αναπαύεστε εσείς, θα αναπαύετε η γη σας. Και κάθε 7 ετών, το 41ο έτος θα είναι έτος ανάπαυσης και το 50ο έτος θα είναι έτος πλήρης άφεσης. Θα επιστρέφετε τα πάντα. Αυτή τι έκανε? Τι έκαναν? Δεν ήθελαν να τα δώσουν πίσω. Γιατί να τα δώσουμε πίσω? Εμάς είναι δικά μας. Και σταμάτησαν να γιορτάζουν τα έτη της αφέσεως και τα Ιωβιλαία έτη. Γι' αυτό ο Κύριος τους έστειλε στη Βαβυλώνα 70 χρόνια. Και ο Κύριος ήθελε να τους υπενθυμίσει, ενώ εκείνοι τα κρατούσαν, ότι η γη αυτή δεν ανήκει σε εσάς. Εσείς στη γη αυτή επάνω τι είστε?
2: Περαστικοί
1: είστε. Είστε πάροχοι, παρεπίδημοι, εδώ είσαι, σήμερα, αύριο δεν είσαι. Μην κάθεσαι να σκάς το τι θα γίνει, τι θα συμβεί. Κάτσε να σε απασχολήσει περισσότερο, γι' αυτό να είσαι έτοιμος. Να είσαι έτοιμος. Ο Κύριος να ανοίξει, αδερφοί, την όρασή μας, να ανοίξει τα μάτια μας, να καταλάβουμε ότι αυτή η γη δεν είναι το σπίτι μας. Δεν είναι να βάζεις όλη σου την ένταση και όλη σου την προσοχή και όλη σου την ενέργεια για αυτή τη γη. Αν θες να βάλεις κάπου την ενέργειά σου, βάλτε στα επουράνια. Αυτό ήθελε ο Κύριος να τους πει. Δεν ανήκει σε εσάς. Δεν ανήκει. Και όλο αυτό, αδερφοί, ο Κύριος, για να το απολαύσει ο λαός Ισραήλ, χρειαζόταν πίστη. Πίστη. Σκεφτείτε λίγο. Έχουμε ότι το 40, έπρεπε να σπείρουν το 48ο έτος. Με τη σπορά του 48ου έτους θα έπρεπε να ζήσουν το 48ο, το 41ο, που δεν θα έκαναν τίποτα, θα ήταν έτος ανάπαυσης, Και το 50ο έτος το οποίο ήταν το Ιουβιλαίο, δηλαδή 3 χρόνια. 3 χρόνια χωρίς να κάνουν τίποτα. Να καλλιεργήσουν τη γη. Τι έκαναν σε αυτά τα 3 χρόνια. Τι έκαναν. Λάτρευαν τον Κύριο, δόξαζα. Ήταν δοσμένοι ολοκληρωτικά σε αυτό που ο Κύριος τους είχε ζητήσει, σε αυτό που ο Κύριος τους είχε καλέσει και μέσα σε αυτό μπορούσαν να είναι ελεύθεροι. Και ο Κύριος μας καλεί τώρα εμάς να μπούμε μέσα σε αυτή την ελευθερία να ζήσουμε. Δεν είναι ωραίο πράγμα, αδελφοί. Ο διάβολος από την άλλη μεριά τι κάνει. Θυμάστε όταν είχαμε μιλήσει για την ιστορία του Ιώβ που είπαμε τι σημαίνει η λέξη Σατανάς στα Συριακά νομίζω ή στα Αράβικα. Είναι αυτός ο οποίος είναι πολύ άσχολος. Ο οποίος δεν σταματάει, τρέχει σαν τη σβούρα. Και μέσα σε αυτή τη σβούρα ο Κύριος σου λέει «Στοπ, θα σταματήσεις το 49ο και το 50ο έτος και δεν θα κάνεις τίποτα. Από τα έργα σου. Από τα έργα σου. Και αντί αυτών θα είσαι ελεύθερος. Και αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο όταν εμπιστευθείς τον Κύριο και την προμήθειά Του. Την προμήθειά Του. Τις ημέρες αυτές που ο Κύριος τους είχε διατάξει, αδερφοί, όλες αυτές οι μέρες περιγράφονται σαν μέρες ανάπαυσης. Και επαναλαμβάνεται πολύ συχνά κατά τις ημέρες αυτές δεν θα έπρεπε να κάνουν, τους έλεγε ο Κύριος, κανένα έργο δουλευτικό. Καμία εργασία. Αλλά να αναπαύονται. Και μας καλεί ο Κύριος σήμερα εμάς να σταματήσουμε από όλα τα δικά μας έργα, από τα σαρκικά. Μην το πάρουμε από τη στραβή μεριά να μην πάμε στη δουλειά. Δεν αναφέρεται εκεί. Αλλά αναφέρεται από τα έργα της σάρκας. Τίποτα. Από τους μόχθους, από τους κόπους. Αλλά περιμένει από μας να εισέλθουμε σε αυτή την ανάπαυση την οποία μας έχει προμηθεύσει. Είπαμε να το έχουμε μέσα μας ότι ο Κύριος, η προφητεία αυτή του Ισαΐα που προφητεύει ο Μεσσίας, μιλάει για το Μεσσία και λέει ότι είναι η ώρα να έρθει έτος, να έρθει ο καιρός της απελευθέρωσης. Της απελευθέρωσης. Να πάψουμε τα δικά μας έργα. Και αυτή είναι η έννοια, το να σταματήσεις να ασχολείσαι με τα δικά σου έργα, με τα σαρκικά σου έργα, με όλα αυτά τα οποία εσύ θέλεις, με όλα αυτά τα οποία εσύ νομίζεις. Αυτό, αδερφοί, είναι το βάδισμα εν πνεύματι. Αυτό είναι το βάδισμα εν πνεύματι. Ή αν θες να σου το πω αλλιώς, αυτό είναι το να οδηγήσει από το πνεύμα. Το να οδηγήσει από το πνεύμα. Σημαίνει ότι πλέον μπαίνεις σε ένα δρόμο που κινείσαι από το πνεύμα του Θεού σε ό,τι κάνεις. Είσαι σε κατάσταση συγχώρησης. Γιατί ξέρετε ότι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε ο άνθρωπος, για να είναι ο άνθρωπος ελεύθερος, είναι να είναι σε κατάσταση συγχώρησης. Η άφεση τι σημαίνει? Αφήνεις τα πάντα. Αμήν. Αφήνεις τα πάντα. Συγχώρηση. Να συγχωρείς τον πλησίον σου και να εμπιστεύεσαι το πρόσωπο του Θεού, να επιτρέψεις τον Κύριο να σε οδηγεί, να σε εξουσιάζει και να σε έχει σαν κτήμα του σε ό,τι κάνεις. Αμήν. Και ρωτάω, σαν παιδιά του Θεού, διαθέτουμε τους εαυτούς μας, αδερφή. Διαθέτεις τον εαυτό σου να πεις, Κύριε, είμαι δικό σου κτήμα. Αλλιώς, μην πάμε, επειδή εμείς χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη λίγο αρνητικά το κτήμα, είμαι δικό σου απόκτημα. Πλήρωσες και με απέκτησες και ανήκω σε σένα 100%. Και επειδή ήταν όλο αυτό το έτος, ήταν έτος εξυλασμού, γι' αυτό ξεκινούσε την ημέρα της γιορτής του εξυλασμού, τη 10η μέρα του 7ου μήνα. Ο 7ος μήνας είναι ο 7ος μήνας του θρησκευτικού έτους, ήταν ο μήνας της Ρή, είναι περίπου άρχιζε στις 10 με 15 του Σεπτέμβρη και πήγαινε μέχρι 10 με 15 του Οκτώβρη. Εκεί μέσα. Ο μήνας άρχιζε τότε. Και τη 10η μέρα ξεκινούσε αυτή η γιορτή. Και το 50, αδερφοί, με τι άλλο μας συνδέει? Με την Πεντηκοστή. Με την Πεντηκοστή, επειδή βλέπετε ο αριθμός 50 συμπεριλαμβάνεται και στα δύο. Και ο λόγος που γίνεται, που συνδέει ο Κύριος όλο αυτό, είναι για να μας δείξει ότι αυτό το οποίο έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, τι έγινε? Ο Κύριος σε βάπτισε με το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος σε βάπτισε με το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν ο Κύριος σε βαπτίζει με το Πνεύμα το Άγιο, τι ξεκινάει το Πνεύμα του να κάνει μέσα σου? την αποκατάσταση της απελευθέρωσής σου. Και είναι ένα έργο το οποίο το κάνει ο Κύριος, αλλά όχι μόνος του. Τι περιμένει? Συνεργασία. Περιμένει τον άνθρωπο να είναι πρόθυμος να συνεργαστεί και να παραδώσει τον εαυτό του σε αυτόν ο οποίος ξέρει πώς να ελευθερώνει. Συνήθως εμείς θέλουμε μόνοι μας, τα ξέρουμε όλα, ε. Και ο άνθρωπος ο οποίος τα ξέρει όλα, τι παθαίνει? Σου λέει ο Κύριος, εμπιστέψουμε. Και αν θες να σου το πω πιο απλά, θέλει ο Θεός τόσο, μας το έχει κάνει τόσο απλό, αδερφοί, ώστε μας τα έκανε γραπτά. Στο έκανε γραπτό, ώστε λέει και ο μωρός, όταν είναι μέσα στην οδό του Θεού, να μην μπορεί να σκοντάψει. Σου λέει το πώς να ζήσεις ελεύθερος, σου λέει πώς να ζήσεις μέσα σε αυτή τη χαρά και την ευφροσύνη. Και τον ευχαριστούμε. Είναι όλο συνδεμένο με την αποκατάσταση, την απελευθέρωση. Σε όλους αυτούς, για όλους αυτούς οι οποίοι ήταν πουλημένοι στη δουλεία. Ήταν κανείς έξω από αυτό από εμάς? Πρόσεξτε τι λέω. Ήταν πουλημένος στη δουλεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τώρα είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι. Τον ευχαριστούμε. Χωρίς το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, δεν μπορεί να υπάρξει το έτος της άφεσης, ούτε της αποκατάστασης. Ούτε. Και αυτός, αυτή η άφεση και ο εξυλασμός και η ελευθερία δεν μπορεί να έρθει στους ανθρώπους οι οποίοι δεν πληρούνται με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί λέτε ο Λόγος Θεού μας λέει να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο κάθε μέρα? Κάθε μέρα. Και είναι μια διαταγή ο Λόγος Θεού αυτό το κάνει. Δεν σου λέει, εάν θέλεις, μπορείς. Αλλιώς άμα δεν σου αρέσει, εντάξει, δεν πειράζει. Τι λέει? Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα, ώστε να μπορεί το Πνεύμα του Θεού μέσα σου να εργάζεται, να δουλεύει για να κάνει τις εργασίες του. Ρωτάω, όταν εγώ δεν πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο κάθε μέρα, ποιος φταίει? Υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει, να πάει στον Κύριο μπροστά και να ρίξει την ευθύνη, θα πάω εγώ να ρίξω στη Λίντα την ευθύνη επειδή εγώ δεν πληρώνομαι Πνεύμα Άγιο? Ο Κύριος σου λέει, μα τον ίδιο λόγο που έδωσα στον Κώστα, έδωσα και σε σένα. Την ίδια, το ίδιο πνεύμα με το οποίο πότισα τον Κώστα, πότισα και σένα. Οπότε τώρα σε ποιανού το χέρι είναι? Σε σένα. Ήταν στο χέρι του κάθε Ισραηλίτη να υπακούσει σε αυτό που ο Θεός έχει διατάξει, να μπει μέσα εκεί και να απολαύσει την ανάπαυση. Να απολαύσει την ανάπαυση. Και ήταν ένα έργο χαράς, γιατί, κοιτάξτε, ο Κύριος τους έδινε 2 χρόνια ανάπαυσης. Ανάπαυσης. Διακοπές δηλαδή. Διακοπές. 2 χρόνια διακοπές. Αυτό κι αν ήταν κάτι το οποίο θα το θυμότανε για όλη τους τη ζωή. Για όλη τους την υπόλοιπη ζωή. 2 χρόνια ανάπαυσης. Ρωτάω, το έργο που ο Κύριος ξεκίνησε στη ζωή μας μέσα, το θυμάσαι? Θυμάσαι να ευχαριστείς και να δοξάζεις τον Κύριο για όλα αυτά τα αγαθά τα οποία σου έχει δώσει? Ή για σένα ήτανε, σιγά τώρα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Σιγά τι έγινε? Τι έγινε? Δηλαδή ήρθε ο Θεός που οι ουρανοί των ουρανών δεν το χωρούν και γίνει υπό πόδι των ποδών του να κατοικήσει μέσα στην καρδιά σου και λες σιγά τι έγινε? Θα δούμε παρακάτω τι λέει ο Λόγος Θεού. Και ο Κύριος ήθελε να είναι όλοι ευλογημένοι. Γιατί ο Θεός είναι Θεός ευλογίας, αδελφοί. Δεν θέλει η ζωή των παιδιών του να είναι μίζερη, αλλά θέλει να είμαστε γεμάτοι χαρά και ευλογία. Αυτό είναι το σχέδιό του για όλους μας. Μηδενός εξαιρουμένου. Λέει στην προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο, λέει ο Παύλος, δεν είναι τώρα λοιπόν ουδε μία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Στο αρχαίο λέει, βάλουμε λίγο το αρχαίο. Λέει, ουδέν άραν ειν κατάκριμα της εν Χριστώ Ιησού. Το υπόλοιπο το προσθέτει ο Βάμβας. Που λέει, στους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Δεν υπάρχει καμία κατάκριση σε αυτούς που είναι εν Χριστώ Ιησού. Γιατί να το λέει έτσι ο Παύλος? Γιατί εννοείται ότι αν είσαι εν Χριστώ, θα βαδίζεις δια του πνεύματος και δεν θα έχεις κατάκριση. Γιατί ο εν Χριστώ δεν βαδίζει μέσα στη σάρκα. Αυτό εννοείται και εξυπακούεται. Και λέει στο δεύτερο εδάφιο, διότι ο νόμος του πνεύματος, γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε κατάκριση αδερφοί, γιατί ο νόμος του πνεύματος, της ζωής εν Χριστώ Ιησού, τι μας έκανε, το διαβάσουμε όλοι μαζί, το διαβάσουμε όλοι μαζί, πάμε από την αρχή, διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Και διακήρυτε το κάθε μέρα. Κήρυτε το στον εαυτό σου. Στάσου μπροστά στον καθρέφτη και πες, ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Και είμαι ελεύθερος. Ποιος είναι αυτός που σε ελευθερώνει? Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού. Ο νόμος του πνεύματος. Έχουμε τον νόμο του πνεύματος και τον νόμο της σάρκας. Έχουμε όλα αυτά τα οποία ο Θεός μας έχει δώσει και είναι από το πνεύμα του γραμμένα για να τα πάρουμε, να τα ζήσουμε και υπακούοντας τον νόμο του πνεύματος να είμαστε ελεύθεροι από κάθε σαρκική αμαρτία και από το θάνατο. Ο Κύριος λέει, όποιος πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνιο και δεν πηγαίνει σε κρίση, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη
3: ζωή.
1: Ζωή. Και ρωτάω, πιστεύουμε στο λόγο αδερφοί? Ο λόγος του Θεού λέει, αυτός που πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνια. Αμήν. Που σημαίνει τώρα τι έχουμε μέσα μας? Αιώνια ζωή.
3: Αμήν.
1: Αιώνια ζωή. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Λέει, δεν υπάρχει κανένα κατάκριμα. Αμήν. Όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν δέσμοι, υποδουλωμένοι, δούλευαν, είχαν πουλήσει τη γη τους, είχαν πουλήσει τα πάντα, δηλαδή δεν τους σημαίνει τίποτα. Τίποτα. Και ο Κύριος τους λέει, σας έδωσα ελευθερία να ξαναρχίσει η ζωή σας και να είστε πλήρεις. Αυτό πότε το κάνει ο Κύριος σε εμάς, αδερφοί? Πότε το κάνει? Όταν ανοίγεις την καρδιά σου, ανοίγεις τα αυτιά σου και ακούς και η ακοή αυτή φέρνει πίστη και δέχεσαι αυτόν ο οποίος πλήρωσε τα λύτρα για σένα και παραδίδεις τη ζωή σου και είσαι ελεύθερος. Και σου δίνει ο Κύριος τη δεύτερη ευκαιρία να ζήσεις πλέον σε όλη σου τη ζωή και να είσαι ελεύθερος. Σε βαπτίζει με το πνεύμα του, κατοικεί μέσα σου και από εκεί και πέρα αρχίζουν διακοπές. Είσαι διακοπές. Δεν έχεις δουλειά επάνω σου, δεν έχεις δεσμά επάνω σου. Ο Κύριος σου λέει, μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου ελεύθερος. Διαβάζω στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 17. Ο δε Κύριος είναι το πνεύμα. Και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου εκεί, πού είναι το πνεύμα του Κυρίου? Στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία. Η Εκκλησία, αδερφοί, είναι ό,τι πάνω στη γη, η Εκκλησία είναι ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει. Είναι αυτό για το οποίο ο Κύριος έδωσε τα πάντα. Είναι τα Άγια των Αγίων του Θεού. Και έτσι ο Θεός θέλει να βλέπεις την Εκκλησία. Δεν θέλει να βλέπεις την Έφη, τη Λίντα, τη Σοφία, την Κική, τον Νίκο, την Αγάπη, τη Βαγγελιό και ούτω καθεξιά, μην τους πω όλους. Δεν θέλει να βλέπεις αυτό. Θέλει να βλέπεις ότι είναι τα Άγια των Αγίων του. Και όταν μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία, πώς πρέπει να μπαίνεις? Όπως έμπαινε ο αρχιερέας την ημέρα του εξυλασμού, ήταν, λέει, ότι ήταν, δεν ήταν από το πόδι του ένα σκοινί, γιατί εάν υπήρχε αμαρτία, καθώς έμπαινε μέσα, ο Κύριος τον έκρινε με θάνατο. Και επειδή δεν μπορούσε να μπει κανείς μέσα, με το σκοινάκι τον τραβούσαν να τον βγάλουν έξω και έπρεπε άλλος να πάρει τη θέση του και να προσφέρει το θυμίαμα. Γιατί είναι ο τόπος Άγιος. Είναι ο τόπος Άγιος. Είναι το μέρος το οποίο ο Κύριος έχει διαλέξει, λέει, έκλεξε ο Θεός τη Σιών για να κατοικεί εν αυτή. Δηλαδή σε όλους εμάς που είμαστε εδώ και όπου αλλού μαζεύονται τα παιδιά του Θεού στο όνομά του να τον δοξάσουν, ο Κύριος είναι εκεί, έχει την παρουσία του, έχει τη δόξα του και θέλει να μπαίνεις μέσα με φόβο και αγάπη και ευγνωμοσύνη για αυτό που ο Θεός σου δίνει. Σας έχω πει ότι ο Κύριος μας έχει κάνει μεγάλη χάρη. Τι Υπάρχουν μέρη που δεν μπορείς ούτε καν να ακούσεις το Ευαγγέλιο, ούτε καν να διαβάσεις. Και το να έχεις γραφή θεωρείται μεγαλύτερη προδοσία και σκοτώνουν τους ανθρώπους. Δεν μπορούν να συναθρηστούν. Μαζεύονται οι άνθρωποι με κωδικούς, μπαίνουν μέσα σε σπίτια κρυφά να λατρεύσουν τον Κύριο και λατρεύουν ψάλλοντας από μέσα τους. Και εμείς μπορούμε να ψάλλουμε από έξω μας. Πού ψάλλουμε? Από μέσα μας. Και αυτοί θέλουν να ψάλλουν με όλη τους την καρδιά και δεν μπορούνε. Δεν μπορούνε. Και μαζεύονται σε ένα σπίτι 40 με 50 τετραγωνικά, 100 άνθρωποι μέσα, καλοκαίρι. Αυτές είναι ομολογίες που σας λέω. Καλοκαίρι, μέσα σε 50 τετραγωνικά, 100 άνθρωποι, στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο και περιμένουν από τον Κύρικα να τους μιλήσει από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Δεν θέλουν να φύγουν. Δεν θέλουν να φύγουν. Και όταν ο Κύριος είναι ζωντανός μέσα στην καρδιά σου, αυτό θα θέλεις. Αυτό θα θέλεις. Γιατί εδώ είναι ο τόπος. Ο τόπος μας, αδελφοί. Ο τόπος της κατοίκησής μας είναι η Εκκλησία. Ο λαός του Θεού. Ο Κύριος είναι το πνεύμα και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Στο 18 λέει, εμείς δε πάντες βλέποντες, σαν σε κάτωπτρο τη δόξα του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξη εις δόξαν, καθώς από του πνεύματος του Κυρίου. Τι καλούμαστε εμείς να κάνουμε, λέει ο Παύλος. Καλείσαι να βλέπεις μέσα, σαν σε κάτωπτρο, τη δόξα του Κυρίου. Δηλαδή κάθε μέρα πρέπει να πηγαίνεις μπροστά στο κάτωπτρο και να κοιτάς μέσα να δεις τη δόξα του Κυρίου. Για ποιο λόγο? Λέει, ώστε καθώς βλέπεις τη δόξα να κοιτάς πώς να μεταμορφωθείς σε αυτή την εικόνα. Και πώς γίνεται η μεταμόρφωση? Πώς γίνεται? Πολλοί λένε, Κύριε μεταμόρφωσέ με, Κύριε μεταμόρφωσέ με. Και ο Κύριος σου λέει, αμήν, αυτό θέλω κι εγώ, να σε μεταμορφώσω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ας δούμε λίγο προς Ρωμαίους κεφάλαιο 12, εδάφιο από το πρώτο. Λέει, σας παρακαλώ λοιπόν αδερφοί, δια των εκτιμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Καλεί ο Απόστολος Παύλος και λέει να παραδώσουμε εμείς τους εαυτούς μας. Σας έχω ξαναπεί κάποια στιγμή μέσα σε μία... Ήμασταν στο Ηράκλειο και είχαμε μία λατρεία, την ώρα της λατρείας. Πήγε ο νους μου σε όλη αυτή τη σκηνή. Υπήρχαν ιερείς, στο ναό δίπλα ήταν τόπος ο οποίος ήταν γεμάτο πρόβατα και πήγαινε ο ιερέας για να βρει το πρόβατο το οποίο έπρεπε να φέρει για να θυσιαστεί. Και σκεφτόμουν και έλεγα, άρα ο ιερέας ο οποίος πήγαινε με τα ιερατικά του ενδύματα, ξέρω εγώ με το μανδύα που φορούσε, έτρεχε μέσα στη στάνη να ψάξει να βρει το πρόβατο. Το πρόβατο πήγαινε μόνο του. Πήγαινε μόνο του το πρόβατο. Εκεί και το έπαιρνε ο ιερέας και το οδηγούσε για να το ετοιμάσουν και να το προσφέρουν θυσία στο θυσιαστήριο. Πήγαινε μόνο του. Και ο Παύλος λέει, να παραστήσεις το σώμα σου θυσία ζώσα. Και αν θες να δεις μια ωραία εικόνα τέτοια, δες τη θυσία του Αβραάμ. Ο Αβραάμ δεν τζινούσε σαν το ρύφι όταν ήταν να τον θυσιάσει ο Ισαάκ. Ο Ισαάκ δεν τζινούσε σαν το ρύφι όταν ήταν να τον θυσιάσει ο Αβραάμ. Αλλά παρέδωσε τον εαυτό του. Παρέδωσε τον εαυτό του. Όπως ακριβώς ο Κύριος λέει, εφέρθη στη σφαγή σαν αρνείο άφωνο. Άφωνο. Και έτσι ο Κύριος μας καλεί και εμάς να παραστήσουμε το σώμα μας στον Κύριο. Θυσία ζώσα, Άγια ευάρεστη. Μη φωνάζεις. Μη φωνάζεις. Λέει ο Παύλος, αυτή είναι η λογική μας λατρεία. Δεν χρειάζεται να φωνάζεις. Δεν ξέρω αν κάποιος από εμάς έχει τύχει να σφάζουν γουρούνια. Αυτό μπορείς να το πεις και πόλεμο. Πόλεμο. Ενώ το πρόβατο, ήσυχο. Το πρόβατο δεν κοιτάζει πάνω, έχει το κεφάλι κάτω σχημένο, ταπεινό. Και θα φάει ό,τι του δώσει ο βοσκός. Σε αντίθεση με το κατσίκι, το οποίο τι κάνει? Σκαρφαλώνει, τρώει. Το πρόβατο λέει για να φάει από το δέντρο επάνω, πρέπει ο βοσκός να του σπάσει το κλαδί και να του το βάλει κάτω για να φάει. Και ο Κύριος έτσι μας καλεί το να παραδώσουμε τους εαυτούς μας. Γιατί αυτή είναι η λογική μας λατρεία. Και λέει στο 2. Και μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας. Να μεταμορφωθούμε δια της ανακαινήσεως του νόου. Και ρωτάω, πώς γίνεται η ανακαίνιση στο νου? Τι πρέπει να κάνεις για να ανακαινιστεί ο νου σου, να αλλάξει? Να βλέπεις κάθε μέρα τις ειδήσεις ή να βλέπεις τι λέει το ίντερνετ από το πρωί μέχρι το βράδυ? Πάρε το λόγο. Μπορείς να διαβάζεις το λόγο συνέχεια. Και όταν δεν το διαβάζεις, ο Κύριος τι είπε στο λαό Ισραήλ να κάνει? Να το σκέφτεται. Είχε διατάξει το βασιλιά τους. Όποιος έβγαινε βασιλιάς έπρεπε να πάρει τον νόμο και να τον γράψει, να γράψει αντίγραφο του νόμου ο ίδιος από μόνος. Πρέπει να τον γράψει τον νόμο. Να διαβάζει τον λόγο, τον νόμο. Να σκέφτεται τον νόμο. Να είναι όλη του η ζωή δοσμένη στον νόμο. Διάβασε λίγο τον Ψαλμό 119 να δεις πώς συμπεριφερόταν ο Δαβίδ στο λόγο του Θεού. Πώς συμπεριφερόταν. Λέει, οι οφθαλμοί μου, λέει, προέλαβαν τους νυχτοφύλακας για να μελετώ το λόγο σου. Μέχρι αργά στη μελέτη του λόγου, νωρίς το πρωί, πριν βγει ο ήλιος, να μελετάει το νόμο του Θεού. Για ποιο λόγο λέτε το έκανε όλο αυτό ο Δαβίδ? Αυτό ήταν η ζωή, αδερφή. Και αυτό του έδινε ελευθερία. Αυτό τον ελευθέρωνε. Αυτό ήταν που του έδινε αποκάλυψη στο να γνωρίσει την καρδιά του Θεού και έτσι μπορείς να ζήσεις ελεύθερος. Θα το δούμε πιο κάτω. Αμήν. Οπότε μεταμορφωνόμαστε όταν ανακαινίζομαι το νου μας. Αμήν. Και είναι η δικιά μας δουλειά αυτή. Βλέπεις, είναι σαν να ξεκινάς να βαδίσεις ένα δρόμο και ο Κύριος σου λέει ότι όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία χρειάζεσαι, στα έχω δώσει. Στα έχω δώσει. Μας έδωσε το λόγο του, μας έδωσε την αποκάλυψή του, μας έδωσε το πνεύμα του, μας έδωσε τις δυνάμεις του, μας έδωσε όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε και τώρα ο καθένας από εμάς πρέπει σαν καλός οικονόμος να τα πάρει όλα αυτά και να τα βάλει σε ενέργεια. Λέει, να δούμε λίγο πώς καθαρίζεται ο άνθρωπος. Α. Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 22, λέει ο Πέτρος, σε μία επιστολή η οποία είναι για όλους μας. Όπως όλος ο Λόγος του Θεού λέει, καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με τη βοήθεια των αδελφών. Έτσι λέει. Λέει, καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας, πώς? Με την υπακοή της αλήθειας. Πώς καθαρίζεται η ψυχή του ανθρώπου? Πώς? Όταν υπακούει ο άνθρωπος. Έχω βρει, αδερφοί, ότι ο πιο εύκολος και ο πιο γρήγορος τρόπος απελευθέρωσης του ανθρώπου είναι όταν υπακούσει το Λόγο του Θεού. Ξέρεις ποιος είναι ο πιο γρήγορος και ασφαλής τρόπος? Πάρε, έχεις ένα θέμα και σε απασχολεί. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε θέματα που μας απασχολούν. Άνοιξε το Λόγο. Βέβαια, συνήθως εμείς θέλουμε το γρήγορο και εύκολο τρόπο. Αλλά ο γρήγορος και εύκολος τρόπος είναι προσωρινός, δεν είναι μόνιμος. Ο μόνιμος τρόπος είναι το να ανοίξεις το Λόγο του Θεού, να τον ψάξεις, να τον εξερευνήσεις, να δεις τι λέει για αυτό το οποίο έχει και σε απασχολεί και αφού τον ψάξεις και δεις όλα αυτά, αυτά τα οποία λέει για την περίπτωσή σου, πάρτα για σένα, πίστεψέ τα, προσευχήσου τα και βάλ τα σε εφαρμογή. Τελείωσε. Ξέρεις τι κάνεις εκείνη την ώρα? Εκείνη την ώρα υποτάσσεις τον εαυτό σου στον Κύριο και πας κόντρα σε οτιδήποτε άλλο είναι να έρθει εναντίον σου. Και ο Κύριος ελευθερώνει. Γιατί αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Λόγος του Θεού. Όταν τον πιστέψεις, είναι σαν να βάζεις

τι λέει, καθαρή καρδιά. Επειδή αναγεννήθητε, λέει και για ποιο λόγο, λέει, επειδή αναγεννηθήκατε όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο σπέρμα. Ποιο είναι αυτό το σπέρμα? Δια του Λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Καθαρίζεσαι από τον Λόγο του Θεού που είναι το ζωντανό σπέρμα του Θεού, το οποίο μένει εις τον αιώνα. Και ξέρεις τι δύναμη έχει αυτό το σπέρμα? Είναι ζωντανό σπέρμα, συνεχώς τι κάνει? Ανανεώνεται, αναπαράγεται, αυξάνεται. Δεν θα μείνεις, όταν πιστέψεις το λόγο και ανοίξεις την καρδιά σου, δεν πρόκειται να μείνεις στο ίδιο επίπεδο, θα είσαι μικρός. Πάντα. Τι θα κάνεις? Θα αυξάνεσαι και θα σε οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια να φτάσεις στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, εις άνδρα τέλειο. Αμήν. Αυτό είναι η τελειότητα. Αμήν. Αυτό είναι η τελειότητα. Ο Απόστολος Παύλος μόλις είδε τον Κύριο, περπατούσε στην Δαμασκό, βλέπει τον Κύριο, πέφτει κάτω, έρχεται ο Ανανίας, προσεύχεται πάνω του, ανοίγουν τα μάτια του, μετά πάει στην έρημο της Αραβίας 3 χρόνια. Τι έκανε? Εξητούσε τον Κύριο και μετά λέει ανέβηκε 15 μέρες, έψαξε, βρήκε τον Πέτρο, τον Ιωάννη, τους εξέθεσε το λόγο που ο Θεός του είχε δώσει. Με τι ασχολιόταν ο Παύλος 3 χρόνια? Έψαχνε, ζητούσε αυτό από ο Κύριος. Λέει, έψαχνε μέσα από όλη την Παλαιά Διαθήκη, ώστε να του δώσει ο Θεός, να ενωθεί ο Λόγος, να ενωθούν οι προφητείες, να καταλάβει τα γραφόμενα για τον Κύριο. Και αυτά μετά τα έθεσε στους Αποστόλους, του έδωσαν, λέει, δεξιά κοινωνία. Και πήγε μετά και άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Ελεύθερος. Αυτό ο Κύριος περιμένει από εμάς, αδελφοί. Αυτό περιμένει από εμάς. Γι' αυτό μας έχει δώσει το λόγο. Ψαλμός 119, κεφάλαιο, εδάφιο 2. Λέει ο Δαβίδ, μακάρι οι φυλάτοντες τα μαρτύρια αυτού. Μακάρι οι εξητούντες αυτών εξ όλης καρδίας. Θέλουμε να είμαστε μακάρι. Κοίταξε τι λέει, φύλαξε τα μαρτύρια, εξήτησε τον με όλη σου την καρδιά και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Αυτοί βεβαίως, τι κάνουν? Δεν πράττουν ανομία. Θέλεις να ελευθερωθείς από την αμαρτία? Θέλεις να ελευθερωθείς από δεσμά? Τι λέει ο Δαβίδ? Φύλαξε τα μαρτύρια, φύλαξε τον λόγο και τι να κάνεις? Να τον εξητήσεις με όλη σου την καρδιά. Τον εξητήσεις με όλη σου την καρδιά. Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις περισσότερο? Τι είναι αυτό το οποίο ζητάς περισσότερο? Σκέψου λίγο. Ο Κύριος θέλει περισσότερο από οτιδήποτε περισσότερο να εξητήσεις αυτόν με όλη σου το είναι. Λέει, οι εξητούντες αυτόν εξ όλης καρδίας. Δηλαδή, μάζεψε το από μέσα όλο και άρχισε να τον εξητείς με όλο σου το είναι. Δεν ξέρω, αλλά πολλές φορές έχω αισθανθεί αυτή την ανάγκη και κλείνω τα παράθυρα μέσα στο αμάξι, καθώς έρχομαι από τη δουλειά και φωνάζω με όλη μου τη δύναμη. Όταν είμαι σπίτι το κάνω με ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο. Για να μην με ακούνε οι... Εξήτησε με όλη σου τη δύναμη τον Κύριο. Ψαλμός 119, κεφάλαιο, εδάφιο 9. Θες να καθαρίσεις την οδό σου? Με ποιο τρόπο θα καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού? Φυλάτων τους λόγους. Εδάφιο 11. Μες στην καρδιά μου φύλαξα τα λόγια σου για να μην αμαρτάνω σε σένα. Μπορείς να μην αμαρτάνεις όταν δεν ξέρεις μέσα από το Λόγο του Θεού τι είναι η αμαρτία. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο ο Κύριος δεν το θέλει. Όταν δεις τι είναι αυτό το οποίο ο Κύριος μισεί, δεν το θέλει, εφόσον είσαι στην κατάσταση να αγαπάς τον Κύριο, τι θα κάνεις την αμαρτία? Τη μισήσεις. Και θα φτάσεις στο σημείο σαν παιδί του Θεού

0: να μην αγωνίζεσαι. Να μην αγωνίζεσαι. Αγωνίζομαι να ζήσω σαν χριστιανός. Η χριστιανική ζωή, αδερφοί, δεν είναι για να την περπατήσεις, δεν είναι αγώνας. Είναι απόλαυση. Το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, το να πράξεις το θέλημα, αγώνας είναι ως προς τις μάχες που έχουμε να κάνουμε, αλλά το να βαδίσεις σαν παιδί του Θεού δεν είναι δύσκολο. Λέει, το βάρος του λόγου του Κυρίου, την εποχή του Ιερεμία, του Εζεκίλ, το βάρος του λόγου του Κυρίου. Ο Κύριος τους λέει, ο λόγος μου δεν είναι βάρος, δεν είναι φορτίο όπως το λέτε. Τι είναι, λέει, ο ζυγός μου είναι ελαφρύς. Ελαφρύς. Σαν να παίρνεις το ζυγό του Κυρίου επάνω σου και να αισθάνεσαι, μόλις τον πάρεις, ανοίγει η καρδιά σου, είσαι πανάδαφρος. Μόλις αγγίζει ο Κύριος, τι παθαίνεις. Διαβάζεις ένα εδάφιο, το πιστεύεις μέσα σου, γίνεται ένα κλικ και ξαφνικά αρχίζεις εκεί που είσαι και χοροπηδάς, χορεύεις και χαίρεσαι. Και αυτό είναι το φορτίο του λόγου του Κυρίου. Είσαι ανάλαφρος. Θυμάστε μια φορά όταν είχα πρωτοπιστέψει και περνούσα δυσκολίες και είχα κάτι μέσα μου και σκεφτόμουν και έλεγα, Κύριε, με αυτό που έκανα το ήπια το δηλητήριο. Σκεφτόμουν. Και δεν μου απομένει τίποτα άλλο. Και ενώ σκεφτόμουν αυτό, μου έρθει τη σκέψη. Και αν Θανάση με την πίεση, δεν θέλει βλάψεις αυτούς. Οπότε τι έκανα. Ήμουν αγωνατιστός στο κρεβάτι εκεί πέρα, είχα πέσει κάτω και μόλις μου ήρθε το εδάφιο, σηκώθηκα πάνω και άρχισα και χόρευα. Λέω, και αν Θανάση με πιω κάτι, δεν θα με βλάψει. Γιατί ο Κύριος είναι ελευθερωτής μου. Αμήν. Το φορτίο είναι αυτό. Το οποίο όταν το πιστέψεις γίνεσαι, όπως ακριβώς λέει ο Δαβίδ, να είχα φτερά να πετάξω σαν περιστέρι και να αναπαυθώ. Και πετάς και αναπαύεσαι. Αναπαύεσαι. Ψαλμός 119, κεφάλαιο δάφιο 165. Λέει, ειρήνη πολλοί έχουν οι αγαπώντες στον νόμο σου και σε αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομα. Θες να έχεις ειρήνη. Αγάπησε το λόγο. Αγάπησε το λόγο. Δεν υπάρχει. Το καλό με το λόγο του Θεού, αδελφοί, είναι ότι δεν υπάρχει τέλος. Είναι ο Κύριος ο ίδιος εκεί μέσα, ο οποίος είναι το Α ή το Ω, η αρχή, το τέλος, και αυτός είναι άπειρος. Δεν υπάρχει τέλος. Και όσο μπαίνεις μέσα στο λόγο, δεν υπάρχει κάτι να πεις πάλι τα ίδια. Είναι κάθε μέρα φρέσκο μάνα. Κάθε μέρα φρέσκο μάνα. Θέλεις ψωμί, θα σου δώσει ψωμί. Θέλεις κρέας, θα σου δώσει κρέας. Θέλεις γάλα, θα σου δώσει γάλα. Ό,τι θες, θα σου το δώσει. Και τον ευχαριστούμε. Γαλάτας, κεφάλαιο 5, εδάφιο 13. Η πρόσκλησή μας, διότι εσείς αδελφοί προσεκλήθητε εις ελευθερία. Αμήν. Από την πρώτη στιγμή που ο Κύριος μας καλεί να βαδίσουμε στην πνευματική μας ζωή, μας προσκαλεί να ζήσουμε ελεύθερη. Ελεύθερη. Μόνον, λέει, μην μεταχειρίζεστε την ελευθερία εις αφορμή της σαρκός. Αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλους. Δηλαδή, λέει ο Παύλος, όταν υπηρετείς τον άλλο με αγάπη, αυτό είναι το πνευματικό βάδισμα στο οποίο προσκληθήκαμε να ζήσουμε και είναι ο ορισμός του να βαδίζεις ελεύθερος. Ξέρετε γιατί, αδερφοί, ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τον εαυτό του, μόνο με τον εαυτό του, είναι ελεύθερος? Όχι. Είναι σκλάβος του εαυτού του. Και κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανείς, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω κάποιον, συμπεριλαμβάνομαι του εαυτού μου, που να πει ότι είναι πάνω σε αυτή τη γη και τα έχει λύσει όλα του τα θέματα. Όλα είναι λυμένα. Τα γατιά σου είναι ταϊσμένα και τα σκυλιά σου είναι ταϊσμένα. Όλα είναι free, τακτοποιημένα. Η δουλειά σου είναι, πας εκεί και μόλις μπεις μέσα ρίχνουν ροδοπέταλα να μπεις και σου μιλάνε με το σεις και με το σας. Και όλα είναι τέλεια. Οι λογαριασμοί ανθίζουν στην τράπεζα. Χρέη δεν έχεις, δεν χρωστάς κανενός, ούτε τις Μιχαλούς. Και είσαι ελεύθερος. Εγώ κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Έτσι. Κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Αλλά όμως καλεστήκαμε, λέει ο Παύλος, δια της αγάπης να δουλεύουμε αλλήλους. Ανεξάρτητα την κατάσταση που είσαι. Ο άνθρωπος που δεν ζει για τον εαυτό του, δεν ζει για το εγώ του, σημαίνει ότι δεν ζει για τη σάρκα του. Στο 14, διότι όλος ο νόμος σε ένα λόγο συμπληρούται, εις το θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως τον εαυτό σου. Κάτι ξέρει ο Κύριος για να τα λέει αυτά, ε. Κάτι ξέρει αυτός καλύτερα από εμάς. Να φτάσεις στο σημείο να αγαπάς τον άλλο σαν τον εαυτό σου. Βέβαια, ο Παύλος που του έλεγε στους Γαλάτες, τους λέει στο 15, εάν όμως δάκρυνετε και κατατρώγετε αλλήλους, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στους χριστιανούς, δάκρυνετε και κατατρώγετε αλλήλους. Προσέχετε, λέει, μη υπαλλήλων αφανιστείτε. Και λέει στο 16, λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα, ποιο είναι το βάδισμα για το πνεύμα του σύμφωνα με αυτά που λέει παραπάνω, να δουλεύεις στους αδερφούς σου με αγάπη. Να υπηρετείς τους αδερφούς σου με αγάπη. Και καθώς το κάνεις αυτό, δεν θα εκπληρείς την επιθυμία της σάρκας, διότι η σάρκα επιθυμεί ενάντια στο πνεύμα. Το δε πνεύμα ενάντια στη σάρκα, ταύτα δε αντίκειται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράττετε. Σας έχω πει, αδερφοί, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ απλό. Για να το καταλάβεις. Όποτε έχεις αποφασίσει να υπακούσεις τον Κύριο και να πιστέψεις τον λόγο του, πώς αισθάνεσαι? Για πείτε μου. Πετάς. Είσαι σαν την περιστερά που λέει ο Δαβίδ. Μόλις πιστεύεις και λες θα κάνω το θέλημα του Θεού, θα ζήσω για τον Κύριο, ανοίγεις την καρδιά σου, ψάλλεις, τον ευλογείς, γεμίζω ο Κύριος την καρδιά σου, είσαι σαν το πουλάκι ανάλαφρος. Μόλις αποφασίσεις, μόλις πας από την άλλη μεριά τη στραβή και αρχίζεις και σκέφτεσαι στραβά, τα βλέπεις στραβά, σου φταίει ο Νίκος, σου φταίει... Ε? Σου φταίνε, ξέρω εγώ. Μετά, πώς αισθάνεσαι μέσα σου? Πώς αισθάνεσαι? Ε? Μαύρη, μαυρίλα πλάκωσε. Βλέπετε πόσο ο Θεός το έχει κάνει? Είναι πολύ απλά. Εγώ έτσι αποφάσισα να πιστέψω στο Χριστό. Γιατί σκεφτόμουν και λέω, κοίτα να δεις. Όταν πιστεύω και υπακούω και πράττω, δίπλα μου πετάνε πουλάκια, βλέπω πεταλούδες και όλα είναι χαρούμενα. Ενώ όταν είμαι μέσα στην απιστία, πάω κόντρα σε αυτό που ο Θεός λέει, κάνω αυτά τα οποία θέλω εγώ, μαύρη μαυρούλα πλάκωσε, μαύρη σαν καλιακούδα. Οπότε τι με συμφέρει? Θα υπακούω, θα λέει ο Κύριος άσπρο, θα λέω άσπρο. Θα λένε οι άνθρωποι μαύρο, δεν με ενδιαφέρει, θα λένε. Εγώ θα λέω άσπρο αφού ο Κύριος λέει άσπρο. Και αν όλοι λένε πικρό, αν ο Κύριος λέει γλυκό, εγώ θα λέω γλυκό. Ας λένε ό,τι θέλουν. Γιατί όταν το κάνω εγώ αυτό και υπακούω, είμαι γεμάτος. Οπότε τι με συμφέρει? Πρακτικά πράγματα. Ε? Απλά ο Θεός θέλει να είμαστε ξύπνοι. Ξύπνοι. Προσκληθήκαμε, αδερφοί, να βαδίσουμε ελεύθεροι μέσα στον νόμο του πνεύματος. Γιατί τα έργα της σάρκας μας κρατάνε υπόδουλους και δέσμιους. Λέει στη Β' Πέτρου, 2 κεφάλαιο, 19 εδάφιο. Λέει ο Παύλος, επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία, ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς. Μιλάει για αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στο σκοτάδι, ενώ θέλουν να πούν ότι είναι ελεύθεροι και δεν κάνουν αυτό που ο Κύριος λέει. Λέει, επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία. Δηλαδή, όταν λέει επαγγελόμενοι, τι σημαίνει? Ποιο είναι το επάγγελμά μας, αυτό το οποίο επαγγελόμαστε? Ποιο είναι, σαν παιδιά του Θεού? Ελευθερία. Λέει, επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία. Αυτό ο Θεός θέλει να επαγγέλεις. Να είσαι ελεύθερος. Ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς, διότι από όντινα νικάται κάποιος, τούτου και δούλος γίνεται. Αμήν. Τούτου και δούλος γίνεται. Ενώ λένε ότι είναι ελεύθεροι, περπατάνε στη σάρκα και τους ονομάζει δούλους της διαφθοράς. Και αυτός που νικιέται από τη διαφθορά γίνεται δούλος της, αλλά όχι ελεύθερος. Αλλά πώς χάνει την ελευθερία ο άνθρωπος? Λέει στο 20. Επειδή εάν αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου, δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στη διαφθορά και επαγγέλλονται ελευθερία, είχαν αποφύγει τα μολύσματα του κόσμου. Αλλά τι ήταν αυτό το οποίο τους έκανε να είναι δούλοι της διαφθοράς? Λέει, επειδή ενώ αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου, δια της επιγνώσεως του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Πώς αποφεύγεις τα μολύσματα του κόσμου? Δια της επιγνώσεως του Σωτήρος και Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πού σε στρέφει πάλι ο Λόγος του Θεού? Μέσα. Μέσα εδώ. Από εκεί μπορείς να το γνωρίσεις. Και καθώς γνωρίζεις τον Κύριο, απελευθερώνεσαι από όλη τη σάρκα. Αποφεύγεις τα μολύσματα δια της επιγνώσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτοί αφού τα απέφυγαν, λέει, ενεπλέχθησαν πάλι στα αυτά και νικώνται. Στο κείμενο λέει, εδώ που λέει ενεπλέχθησαν, λέει εμπλακέντες. Λέει και σωτήρος Ιησού Χριστού, τούτης δε πάλιν εμπλακέντες. Τι σημαίνει εμπλακέντες? Εμπλοκή. Έχετε ακούσει που λέει η εμπλοκή. Η εμπλοκή σημαίνει ότι στο λεξικό, στη λέξη εμπλοκή, λέει το να παίρνω ενεργά μέρος, να ταυτίζομαι. Παίρνω ενεργά μέρος, ταυτίζομαι. Δηλαδή, ενώ θες να φύγεις από τα μολύσματα του κόσμου, γυρίζεις πάλι και παίρνεις ενεργά μέρος αυτά και ξαναμπλέκεις αυτά μέσα. Και λέει ο Πέτρος ότι για όλους αυτούς οι οποίοι γνώρισαν την ελευθερία και ξαναμπήκαν να εμπλακούν μέσα στα μολύσματα του κόσμου, ποιο είναι, τι γίνεται λέει σε αυτούς? Λέει, γίνονται σε αυτούς τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Τα έσκατα χειρότερα των πρώτων. Και λέει, καλύτερα, λέει στο 21, καλύτερα ήταν σε αυτούς να μην γνωρίσουν την οδό της δικαιοσύνης, παρά αφού εγνώρισαν να επιστρέψουν από την παραδοθήσε σε αυτούς Αγία εντολή. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος γνωρίσει όλο το μεγαλείο, γνωρίσει την ελευθερία, γνωρίσει τα θαυμάσια του Θεού και αποφασίσει να ξαναπάει στα μολύσματα, ο Κύριος τι σου λέει? Καλύτερα να μην γνώριζες, γιατί δεν υπάρχει πλέον κάτι άλλο. Δεν υπάρχει. Το μόνο που μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο είναι να γνωρίσει τον Κύριο. Όταν αφού το γνωρίσεις, ξαναστραφείς τα ίδια, σου λέει δεν υπάρχει κάτι άλλο πλέον. Δεν υπάρχει κάποια ελπίδα. Τίποτα. Γι' αυτό το λέει. Διαβάζω Ιωάννης 8:31. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς αυτούς, προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντες εις αυτόν: εάν σεις μείνετε στο λόγο τον δικό μου, είστε αληθώς μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και λέει λίγο πιο κάτω στο 36, εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Η αλήθεια μας ελευθερώνει. Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους το 8:21, λέει, επελπίδα και ότι αυτή η κτήση θα ελευθερωθεί από τις δουλειές της φθοράς και θα μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Δηλαδή ο Κύριος και όλη την κτήση θέλει να την ελευθερώσει και να τη μεταφέρει να είναι ελεύθερη όπως ελεύθερα είναι τα παιδιά του. Τι λες, είσαι ελεύθερος? Γαλάτας 5:1. Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε εμάς ο Χριστός, τι λέει? Μένετε σταθεροί. Είναι μια πράξη η οποία έχει γίνει. Λέει, με την ελευθερία με την οποία σε ελευθέρωσε ο Χριστός, μείνε σταθερός. Και όλο αυτό το αποτέλεσμα, αν διαβάσετε τον Ισαΐα το 61, διαβάσουμε το ρεζουμέ για όλους αυτούς που ο Κύριος ελευθερώνει. Τι θα τους κάνει? Ισαΐας 61:4. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Και θέλουσιν ανοικοδομήσει τα σπαλαιάς ερημώσεις. Θέλουσι ανεγείρει τα αρχαία ερήπια. Και θέλουσιν ανακαινήσει τα σερήμους πόλεις, τα σερημωμένας από γενεάς γενεών. Μόλις ο Κύριος, μόλις τον δεχτείς και εργαστεί με το λόγο του επάνω σου και σε καθαρίσει, σε θεραπεύσει, σε ελευθερώσει. Μετά ο Κύριος τι θα κάνει? Θα σε χρησιμοποιήσει για να νοικοδομήσεις τις ερημώσεις, να ανεγείρεις εκεί που ήταν ερήπια και να, τις πόλεις που ήταν έρημες, παρετημένες, χωρίς ζωή. Ο Κύριος θα σου δώσει να τις ξαναχτίσεις και να κατοικιστούν. Το θέλουμε, αδερφοί? Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτή είναι η Εκκλησία. Είναι ο λαός τον οποίο ο Κύριος κάλεσε για να ζήσει ελεύθερος και την ελευθερία αυτή να την κηρύξει πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Και οι δέσμοι να απελευθερωθούν. Αυτό το χρήσμα, αδερφοί, αυτό το πνεύμα που ήταν πάνω στον κεχρισμένο, αυτό είναι δια τούτο με έχρισε το πνεύμα του Κυρίου. Το χρήσμα αυτό που ήταν πάνω στον κεχρισμένο, αυτό το χρήσμα ο Κύριος έχει φέρει τώρα, το ίδιο χρήσμα επάνω μας, για να κάνει την ίδια δουλειά. Σε ελευθέρωσε για να σε χρησιμοποιήσει, να ελευθερώσει και άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω, να νοικοδομήσεις τις ερημώσεις τις παλιές, να ανεγείρεις τα αρχαία ερήπια, να ανακαινήσεις τις έρημες πόλεις, που είναι τώρα γενιές, λέει, και γενιές ερημωμένες. Θα αρχίσουμε? Ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου. Σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου. Καθώς εσύ μας είπες, εάν φυλάξουμε τους λόγους σου, είμαστε αληθινά μαθητές σου, Κύριε. Μας έδωσες το κριτήριο του μαθητή, που είναι το να φυλάτει τους λόγους σου. Και λες και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Είμαστε εδώ, Κύριε, γιατί γνωρίσαμε αυτή την αγάπη σου, Χριστέ μου. Καθώς λέει ότι ο Πέτρος ότι ελευθερωθήκαμε δια της επιγνώσεως της δικής σου, Κύριε. Τη γνωρίσαμε την αγάπη σου, γνωρίσαμε την καλοσύνη σου. Γνωρίσαμε όλα αυτά τα οποία λάβαμε σαν πλουτισμό μέγα μέσα από το δικό σου δόσιμο, Κύριε. Είμαστε εδώ το βράδυ αυτό να πούμε ότι παραδίδουμε για άλλη μια φορά τους εαυτούς μας σε Σένα. Τους εαυτούς μας σε Σένα, Κύριε. Θέλουμε να μας στρέψεις μέσα στους λόγους Σου, Κύριε. Να μας στρέψεις μέσα στους λόγους Σου. Θέλουμε, Κύριε, να μας στρέψεις να μπούμε και να ψάξουμε, να σε εξερευνήσουμε, να σε γνωρίσουμε και να μοιάσουμε, να γίνουμε σύμφωνα με τη δική σου εικόνα, Χριστέ μου. Θέλουμε να ψάξουμε, να δούμε τη βουλή σου, να δούμε το θέλημά σου, να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θέλεις και επιθυμείς, Κύριε, για όλους εμάς, για τον κάθε ένα μας. Για αυτή την ώρα εσύ είσαι ο ελευθερωτής, Κύριε. Εσύ είσαι ο ελευθερωτής των παιδιών σου, Κύριε. Γι' αυτό μας έδωσες το πνεύμα σου. Και το βράδυ αυτό σε ευχαριστούμε για τη δωρεά αυτή και θέλουμε το πνεύμα αυτό το οποίο έθεσες μέσα μας, Κύριε, να το επιτρέπουμε κάθε μέρα να εργάζεται. Καθώς θα προσευχόμαστε δια του πνεύματος, Κύριε, καθώς θα μένουμε μέσα στους λόγους σου και εσύ θα δουλεύεις ώστε να μην υπάρχει κανείς από εμάς ο οποίος να είναι δέσμιος. Εσύ κάλεσες ένα λαό ελεύθερο, Κύριε. Ένα λαό ελεύθερο. Να μπορεί να πετάει. Να πετάει σαν αετός, Κύριε. Και αυτή την ώρα, αυτό το πνεύμα, θέλουμε να γεμίσεις εσύ τις καρδιές μας. Διατάζουμε κάθε θλίψη, διατάζουμε κάθε καταπίεση στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού εσύ είπες ότι μας δίνεις στολή ενέσεως αντί του πνεύματος της ακιδείας. Και αυτή την ώρα διατάζω κάθε πνεύμα αποθάρρυνσης, κάθε πνεύμα θλίψης να φύγει μέσα από το λαό του Θεού στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μας έχεις βάλει μέσα στην απελευθέρωση, Κύριε. Μας έχεις βάλει μέσα στις γιορτές σου, Χριστέ μου, Άγιε. Για να χαρούμε, να εφρανθούμε, να απαυθούμε μέσα σε Σένα, Κύριε. Και αυτή την ώρα όλα τα δεσμά, Κύριε, της θλίψης, της σάρκας, της αμαρτίας, τα αποτινάσουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Και ο λαός σου θα είναι ελεύθερος, Κύριε, ο λαός σου θα είναι ελεύθερος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσει από αυτά τα όμορφα κεφάλαια από τη διδασκαλία του Κυρίου και είπαμε ότι ο Κύριος απευθύνεται σε όλη την Εκκλησία, απευθύνεται σε μας με ένα υπέροχο τρόπο, θέλει να μας διδάξει, θέλει να μας δώσει έναν τέλειο χαρακτήρα γεμάτο με τις αρετές. Είπαμε ότι το πρότυπο μας είναι ο Χριστός, είναι κάτι ξεχωριστό ο Χριστός και εμείς είμαστε κάτι ξεχωριστό. Το ξέρετε ότι δεν πρέπει να μοιάζουμε με τον κόσμο. Το ξέρουμε αυτό. Αμήν. Αμήν. Είπαμε λοιπόν ότι ο Ισραήλ για να ευωδωθεί η οδός του, για να μπορέσει να φτάσει στο επιθυμητό, στη γη της επαγγελίας, θα έπρεπε να προσέξει πάρα πολύ στα λεγόμενα που είχε δώσει ο Θεός στο Μωυσή. Και μετά ο Μωυσής τα έδωσε στον Ιησού του Ναβί. Ο Ιησούς του Ναβί έπρεπε με έναν υπέροχο τρόπο να τα εμπνεύσει στην επόμενη γενιά. Έπρεπε να περάσουν τα χρόνια, να έρθει ο Χριστός, να καθίσει με τους μαθητές του, να τους τα πει ξανά, να τα γράψουν οι μαθητές, να φτάσει μέχρι σήμερα και να τα διαβάζουμε εμείς για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την ίδια όραση που είχαν αυτοί και εμείς. Ο Θεός δεν αλλάζει, ήταν ο ίδιος τότε και είναι ο ίδιος και σήμερα. Πρέπει λοιπόν να φερόμαστε μετασυνέσεως. Ό,τι λέει ο Κύριος πρέπει να το παίρνουμε πάρα πολύ ζεστά, να το παίρνουμε ότι ναι αδερφέ, πρέπει να γίνει αυτό στη ζωή μου. Είπαμε λοιπόν, ξεκινήσαμε με αυτούς τους ωραίους μακαρισμούς και είπαμε ότι μακάριος είναι ο ευδαίμων, έτσι, ο χαρούμενος, ο ευτυχισμένος. Είναι αυτός που πετυχαίνει πράγματα. Και αν δεν πετυχαίνουμε πράγματα, είναι ώρα να αρχίσουμε να πετυχαίνουμε πράγματα. Πρέπει να επαναστατήσουμε στην αποτυχία, να πούμε, μα γιατί αφού υπάρχει ένας τόσο δυνατός Θεός, να μην μπορώ εγώ να ξεφύγω από όλα αυτά. Γιατί ο Παύλος, τι ήταν ο Παύλος, άκουσε τη φωνή του Κυρίου, άλλαξε η ζωή του μια μέρα. Οι μαθητές άκουσαν όλα αυτά. Ο Κύριος είπε στους μαθητές, μακάρι είναι η πτωχή το πνεύματι. Και τους είπε ξεκάθαρα ότι αν θες να είσαι ευλογημένος πρέπει να έχεις πτωχό πνεύμα. Ξεκάθαρα πράγματα. Τους είπε ότι πρέπει να μάθουν να πενθούνε. Να μάθουν να είναι δίκαιοι στη ζωή τους. Να είναι άνθρωποι που δίνουν ελεημοσύνη, να περισσεύει μέσα από την καρδιά. Τους ζήτησε ξεκάθαρα, όπως μας το ζητάει και σε εμάς, να έχουν μια καθαρή καρδιά. Πώς καθαρίζει η καρδιά, αδερφοί, πείτε μου. Με το Λόγο του Θεού καθαρίζει. Η καρδιά καθαρίζει όταν μελετάμε, όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Είναι το ποτάμι που έρχεται και παίρνει όλα τα σκουπίδια και τα διώχνει και πάνε στη θάλασσα. Τους είπε ότι ξέρετε πρέπει να είσαστε ειρηνοποιοί, Πέτρο, για σένα το λέω. Γιατί την ημέρα που πήγαν να το πιάσουν, το είχε ακούσει αυτό ο Πέτρος, πήρε το μαχαίρι και κόψε το αυτί του μάλχου. Εδώ ήρθαμε να φέρουμε ειρήνη, βρε Πέτρο. Το στέλνουμε τον άνθρωπο στο νοσοκομείο. Άστε να τον κάνω εγώ καλά. Πήρε το αυτάκι, το κόλλησε ο Κύριος. Ξέρεις, όταν φερθούμε με σαρκικό τρόπο και χαλάσουμε την ειρήνη, μετά θα προσευχόμαστε και θα λέμε, Κύριε, κόλλα το αυτάκι τώρα. Ακόμα τους είπε ότι πρέπει να είναι ευλογημένοι γιατί θα σηκώσουν σταυρό, φορτίο, ένεκεν δικαιοσύνης. Αλήθεια, το παίρνουμε αυτό για τον εαυτό μας. Αυτός που αντέχει συκοφαντίες είναι ευλογημένος. Τους είπε, μας είπε ότι είμαστε το αλάτι, διατηρούμε τον κόσμο αυτόν από τη σύψη. Είμαστε το φως του κόσμου. Το αλατάκι λες εκεί πέρα είναι, έχεις λίγο στο σπίτι, αλλά άμα δεν προσέξεις, σου καταστρέφει το φαγητό. Έχει δύναμη το αλάτι. Δεν μπορεί να το φας μετά. Αν βάλεις στα ψάρια και τα παστώσεις, μένουν για πολύ καιρό και ψήνονται μέσα στο αλάτι. Συντηρεί το αλάτι. Είναι ευλογία το αλάτι. Και πρέπει να είμαστε αλάτι στον κόσμο αυτόν, τον άγνωστο αδερφή. Ξέρετε, ο κόσμος δεν έχει νόημα. Οι πλούσιοι είναι δυστυχισμένοι γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν τα λεφτά τους. Έτσι ήταν αυτός εκεί που λέει, έχω λέει, κάνει πολλά λεφτά, λέει, τι θα κάνω, θα γκρεμίσω τις αποθήκες, θα κάνω μεγαλύτερες αποθήκες. Δεν ξέρουν, δυστυχισμένοι οι άνθρωποι. Βρες ένα πλούσιο που να είναι ευτυχισμένος. Σου λέει, όλοι με πλησιάζουν για τα λεφτά μου. δυστυχία. Ενώ εμένα και εσένα, που δεν είμαστε πλούσιοι, μας πλησιάζουν γιατί μας αγαπάνε. Είμαστε μακάριοι, λοιπόν. Μας είπε ακόμα, Άννα, είμαστε το φως του κόσμου. Δηλαδή, ο κόσμος είναι μες το σκοτάδι και εμείς πρέπει να εκπέμπουμε φως. Τι είναι το φως, με λίγα λόγια? Να παρατηρούμε τον Κύριο, ενώ οι άλλοι είναι στο σκοτάδι, εσύ να λες ότι ο Χριστός κι όμως εμένα με άλλαξε, ήμουνα αυτός, αλλά τώρα είμαι κάτι άλλο. Και ενώ ο άλλος είναι μες στο σκοτάδι, του λες για μια θεραπεία. Είναι ο άλλος απογοητευμένος, του λες, ξέρεις κάτι, ήμουνα κι εγώ σε αυτή τη θέση, αλλά ο Ιησούς με θεράπευσε, με ευλόγησε και τώρα έχω χαρά. Αυτό είναι φως. Έρχεσαι και διασκορπίζεις τα σκοτάδια του διαβόλου. Αλλά πρέπει να έχουμε εμπειρίες. Είπαμε ότι πρέπει να είμαστε αυτά τα LED, τα δυνατά που σου βγάζουν τα μάτια. Ε, έχεις δει όταν έρχονται αυτοκίνητα από απέναντι με δυνατά φώτα, κάνεις έτσι. Τέτοιο φως πρέπει να είσαι, δυνατό, να διαπερνάει το σκοτάδι. Μας είπε ακόμα ότι πρέπει να διδάσκουμε με τη ζωή μας. Μας μίλησε ο Κύριος την προηγούμενη εβδομάδα για την αντίληψη περί φαρισαϊσμού. Δεν το είπε για αυτούς, για ποιον το είπε? Για μας. Και είπαμε ότι πρέπει να ψάξουμε να βρούμε, μήπως και έχουμε λίγο φαρισαϊσμό, λίγο, να τον πετάξουμε επιτέλους να πάει να φύγει από πάνω μας. Μας είπε ο Κύριος να μην υποτιμάμε, να μην λέμε τον ανόητο, το χαζό, μωρέ και ρε. Όχι, δεν θα το κάνουμε, δεν θα το κάνουμε. Ύψωσε και ευλόγησε όλο το σώμα του Κυρίου. Μη λες αυτός είναι, ναι, είναι φτωχός. Όχι, μια χαρά είναι. Και να είναι φτωχός, δεν είναι δική μου δουλειά και δική σου δουλειά να τον σφραγίσεις. Αμήν. Μας μίλησε ο Κύριος ακόμα για να συγχωρούμε πριν λατρεύσουμε, πριν παναδώσουμε, πριν παναπαραδώσουμε. Είπαμε, ο Κύριος θέλει να, αν λέει, φέρνεις, λέει, στον Θεό τα δώρα σου και σκεφτείς ότι εκεί πίσω υπάρχει κάποιο κενό, άφησε τα, λέει, εδώ, πήγαινε, συμφιλιό σου και έλα για να δώσεις αυτό που πρέπει. Μιλήσαμε για τη μοιχεία, ότι τα πράγματα είναι πολύ αυστηρά. Ήδη λέει, αν σκεφτείς πονηρά έχεις μοιχεύσει. Μας μίλησε εκεί ο Κύριος και μας είπε ότι αν, λέει, το μέλος που σε ενοχλεί και σε οδηγεί στη γέννα συνεχίζει να βλέπει λοξά και στραβά, κόψτο. Συμφέρει, λέει, να πας, λέει, με ένα χέρι λιγότερο και με ένα μάτι λιγότερο παρά να πας στη γέννα ολόκληρος. Ό,τι φέρνει, λοιπόν, πειρασμό. Μιλήσαμε ακόμα για τα διαζύγια, για τον εύκολο τρόπο διαφυγής. Ο Κύριος θέλει να λαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Αμήν. Το μυστικό στα ζευγάρια είναι ποιο? Ξέρετε ποιο είναι το μυστικό? Συγγνώμη. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Αν μάθουμε να λέμε συγγνώμη, μαθαίνουμε να κρατάμε τον οίκο μας με ασφάλεια. Δεν τα κάνουμε όλα καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε τέλειοι. Κάπου φταίμε. Ας αναλάβουμε, λοιπόν, τις ευθύνες μας. Συνεχίζω. Είπαμε ότι η ειλικρίνεια και η αλήθεια είναι το παν. Το ναι, ναι, και το όχι, όχι. Δεν λέμε ναι και εννοούμε όχι. Δεν είναι. Αυτό είναι του κόσμου. Αυτό που λέει ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να το εννοεί. Μιλήσαμε για το ότι πρέπει να αποδεχόμαστε την τιμωρία χωρίς γογγισμό. Και να είμαι διαθέσιμος να κάνω το έξτρα μίλι όταν μου ζητηθεί. Είπαμε ότι καταργήθηκε ο νόμος να μισώ τους εχθρούς μου. Δεν υπάρχει μισώ τους εχθρούς μου. Ξέρετε, το Ευαγγέλιο έχει μόνο αγάπη. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να αφήσουμε το νου μας να έχουμε πικρίες. Τον μισώ λίγο. Θα σας έχω πει μια ιστορία όταν ήμουν μικρός. Ήμουν ένα μικρό παιδάκι. Μπορεί να το έχω ξαναπεί, αλλά θέλω να σας το πω, είχε μεγάλο γέλιο. Ήταν ένας ξαδερφός μου, ήταν 3 χρόνια πιο μεγάλος από μένα. Εγώ ήμουν τόσος, αυτός ήταν τόσος. Να ήμουν 5 εγώ, να ήταν 8 αυτός. Είχε τσακωθεί, λοιπόν, με κάποιον και ο άλλος ήταν πιο δυνατός. Και τον είχε νικήσει. Και σηκώνεται τώρα ο ιτημένος και άρχισε και του λέει: «Σε μισώ, σε μισώ, σε μισώ». Και εγώ λέω: τι πάει να πει αυτό? Δεν ήξερα τι πάει να πει «σε μισώ». Ήμουν παιδάκι. Δεν είχα ακούσει μες στην οικογένειά μου αυτή τη λέξη «σε μισώ». Μες στην οικογένεια του Θεού, αδερφοί, πείτε μου, μπορεί να αφήσουμε τέτοια ρίζα να υπάρχει? Μπορεί να μην τον μισώ τον άλλον, δεν θα πούμε «σε μισώ», αλλά δεν τον πολύ θέλω κιόλας. Δεν υπάρχει, συγγνώμη. θα είσαι με το σώμα του Χριστού στην αιωνιότητα. Υπάρχει περίπτωση να πας με κάποιον εκεί που δεν χωνεύεις, να το πω έτσι απλά λαϊκά? Δεν νομίζω. Εκεί θα πάνε όσοι αγαπάνε. Αμήν. Δεν συμφέρει για μια πικρία, για κάτι τι, να χάσουμε την ουράνια ευλογία, αδερφοί. Ξέρετε, ο Κύριος τα είπε ξεκάθαρα. Μιλήσαμε ακόμα για την προσευχή του υποκριτή. Λέει Ματθαίος 6:5-8. Αγαπάνε, λέει, να προσεύγονται στις συναγωγές και στις γωνίες. Πάνε, βρίσκουν στις πλατείες γωνίες. Και αγαπάνε, λέει, αυτό το πράγμα. Ιστάμενε τις συναγωγές και τις γωνίες των πλατείων για να φανώσει στους ανθρώπους. Αληθώς, λέει, σας λέγω ότι έχουν ήδη το μισθό αυτόν. Δηλαδή, ο Θεός δεν τους ακούει. Μιλήσαμε ακόμα για την επανάληψη των προσευχών. Ένα μοντέλο προσευχής. Είπαμε ότι δεν χρειάζεται να λέμε, ξέρεις, εγώ προσεύχομαι για σένα. Προσευχή σου χωρίς να το πεις. Λέει, η επιτυχημένη προσευχή είναι η προσευχή που γίνεται που, στο ταμείο μέσα. Λέει, μπες, λέει, στο ταμείο σου, κλείσε και την πόρτα, μη σε βλέπει κανένας και να μην σε ακούει, γιατί ο Θεός είναι αυτός που είναι εκεί μέσα και απαντάει, λέει, εν το φανερό. Μιλήσαμε ακόμα για αυτό το μοντέλο που περιέχει την προσευχή στο 6, από το 9 μέχρι το 18, που περιέχει το να αγιαστεί το όνομα του Κυρίου και το θέλημά του. Να ζητάμε την καθημερινή μας ευλογία, τον άρτο μας, ό,τι χρειαζόμαστε για να ζήσουμε. Να συγχωρούμε τις αμαρτίες μας. Να μας συγχωρεί τις αμαρτίες ο Κύριος. Να συγχωρούμε εμείς τις αμαρτίες που κάνουν οι άλλοι. Όταν λέμε Κύριε συγχώρεσε τις αμαρτίες μου, δηλώνουμε ότι είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Και χρειαζόμαστε χάρη και έλεος από τον Κύριο. Ακόμα μιλήσαμε για το ότι πρέπει να προσευχόμαστε ο Κύριος να μας φυλάξει από τον πειρασμό και να μας φυλάξει από τον πονηρό. Πρέπει να νιώθουμε την ανάγκη να συγχωρούμε και να παίρνουμε συγχώρεση. Αν διαβάσεις εδώ πέρα, στο 12 λέει «Συγχώρεσε σε εμάς τα σαμαρτία Σιμών» και στο 14 λέει «Και εμείς συγχωρούμε», λέει, «τα πτέσματα των άλλων». Υπάρχουν πτέσματα, υπάρχουν αμαρτίες. Ό,τι και να είναι, πρέπει να έρθει συγχώρεση. Στο 6, από το 19 μέχρι το 21, μιλάει για την καρδιά που κοιτάει τα μάταια. Για την καρδιά που κοιτάει κάτω και δεν κοιτάει επάνω. Οφείλουμε να οδηγήσουμε τις καρδιές μας στους αιώνιους θησαυρούς. Εκεί που δεν μπορεί να πλησιάσει ο εχθρός και να κλέψει. Όπου λέει είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Στο 24ο, είναι στο 22 έως το 24. Ο λίχνος, λέει, του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός είναι καθαρός, όλο το σώμα σου θελείστε φωτεινό. Έχουμε λοιπόν καθαρά μάτια, καθαρή ζωή. Διαβάσαμε Ψαλμός 119, το 37. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου από το να βλέπω σε ματαιότητα, ζωοποίησέ με ετι οδό σου. Όταν βλέπεις ματαιότητα, τι κάνεις? Χάνεις την οδό. Όταν ο Κύριος όμως σε βοηθάει να δεις την πραγματική οδό, θα σε ζωοποιήσει. Στο 24, το 25, μας προτρέπει ο Κύριος να διαλέξουμε ποιον Κύριο θα υπηρετήσουμε, ποιον θα υπακούσουμε και με ποιον θα είμαστε. Στο 25 έως το 34 μιλάει για τη μέρημνα. Η εμπιστοσύνη μας στον Θεό για προμήθεια είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ολιγοπιστία έρχεται και μας βασανίζει. Μας λέει στο 26, εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι δεν σπήρουσι, ουδέ θερίζουσι, ουδέ συνάγωσι εις αποθήκες και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Σεις λοιπόν δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών. Ω, κοιτάξτε τώρα πόσο πρέπει να πάρουμε αποκάλυψη ότι ο Θεός που φροντίζει τα πετεινά του ουρανού φροντίζει και εμάς. Θέλει πίστη. Και στο 28 λέει, παραταρίσατε, λέει, τα κρίνα. Και περί ενδύματος, τι μεριμνάτε? Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού, πώς αυξάνουσι, δεν κοπιάζουσι, ουδέ κλώθωσι. Αλλά ποιος θα προσέχει και το ζωικό και το φυτικό, όλα τα βασίλεια, τα φροντίζει ο Κύριος, αδερφοί? Εμάς τους ανθρώπους, τι λέτε, δεν μας φροντίζει? Έχει καταφέρει ο διάβολος να βάλει μέσα μας ότι για να έχεις ευλογίες, για να έχεις τα πάντα, πρέπει να αγωνίζεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το βράδυ μέχρι το πρωί, να ασχολείσαι μόνο με αυτά. Και ο διάβολος, μόλις το πετύχει αυτό, χαίρεται και λέει: αυτόν τον έχω βάλει με τα μούτρα προς τα κάτω. Πρέπει να πάρουμε πίστη. Ο Θεός είναι ο προμηθεύων, αγαπητοί μου. Αμήν. Εάν μάθουμε να κινείται το χέρι του Θεού και το βάλουμε το χέρι του Θεού να εργάζεται στη ζωή μας, θα είμαστε οι πιο πλούσιοι και οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι. Θέλει πίστη. Και λέει ότι οι εθνικοί, λέει, ζητάνε όλα αυτά που ζητάτε. Εσύ, λέει, πρέπει να κοιτάτε διαφορετικά. Ο κόσμος είναι αυτός που επηρεάζει. Έρχεται το πνεύμα του κόσμου μέσα μας και τι κάνουμε? Τα δύο να τα κάνουμε τέσσερα, τα τέσσερα έξι, τα έξι οχτώ. Φτιάξαμε ένα σπίτι, να φτιάξουμε άλλο ένα. Πήραμε ένα αυτοκίνητο, να πάρουμε άλλο ένα. Βάλαμε 100.000 στην τράπεζα, να τα κάνουμε 200. Ο κόσμος, λέει, τα κάνει αυτά. Εσείς, λέει, δεν πρέπει να το κάνετε. Τι λέτε, για ποιον το λέει ο Κύριος? Για τις τελευταίες ημέρες, αδερφοί. Τελευταίες ημέρες. Πάμε τώρα στο Ματθαίο, στο 7. Πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από το 1 έως το 5. Μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Διότι με οποίαν κρίση κρίνετε, θέλετε κριθεί, και με οποίον μέτρο μετρείτε, θέλει αντιμετρηθεί σε εσάς. Και δια τι βλέπεις το ξυλάριο, το εν το οφθαλμό του αδερφού σου, τη δε δοκό, την εν το οφθαλμό σου δεν παρατηρείς? Ή πώς θέλεις πεις προς τον αδερφό σου, άφες να εκβάλω το ξυλάριο από το οφθαλμό σου, ενώ η δοκός είναι εν το οφθαλμό σου? Υποκριτά, έκβαλε πρώτον τη δοκό εκ του οφθαλμού σου και τότε θέλεις ειδή καθαρός, για να εκβάλεις το ξυλάριο εκ του οφθαλμού του αδερφού σου. Η κρίση, αδερφοί. Ξέρετε, ο Κύριος είναι ξεκάθαρος, μας απαγορεύει την κρίση. Και το λέει, μας το δίνει με μια τόσο ωραία εικόνα, δείχνει ότι έχουμε μέσα στα μάτια μας εμπόδιο. Παρόλα αυτά δεν το βλέπουμε, το ξυλαράκι είναι μέσα εδώ. Βλέπουμε αυτό που είναι στο αλουνού το μάτι. Και όχι μόνο, θέλουμε τυφλοί που είμαστε να κάνουμε και τους οφθαλμίαρτρους. Ας θεραπεύσουμε τα μάτια τα δικά μας. Ξέρετε τι πρέπει να μας βάλει σε σκέψη αυτό? Όταν πας τυφλός να κάνεις τον άλλον καλά, θα τον καταστρέψεις. Γι' αυτό ο Κύριος το λέει ξεκάθαρα. Άκου, του λέει, υποκριτή. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται. Πολλές φορές έχουμε πολύ αυστηρά μέτρα. Κρίνουμε πολύ άσχημα. Άλλες φορές είμαστε πιο ελαστικοί. Το πρόβλημα είναι ότι ή ξυλάριο ή δοκό, όλοι κάτι έχουμε στα μάτια μας. Συμφωνούμε σε αυτό? Ο Κύριος το λέει, δεν το λέω εγώ. Εκτός και αν το λέει για κάποιους ανθρώπους που τότε δεν προστάτευαν τα μάτια τους και μπαίνανε μέσα ό,τι υπήρχε. Αλλά νομίζω ότι είναι πνευματικό το πράγμα. Έτσι δεν είναι? Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να μας βοηθήσει να βγούμε από το ενδιαφέρον να κάνω τον άλλο καλά. Δεν σε έχει βάλει κανένας να κάνεις κανέναν καλά. Ο Θεός θέλει πρώτα να θεραπεύσει τον εαυτό σου. Συμφωνείς με αυτό? Αμήν. Όταν θεραπεύσεις τον εαυτό σου, ξέρεις τι μάτια έχεις? Τέλεια, άγια, αγαπάς τους πάντες. Και ξέρεις κάτι, γεμίσει με το πνεύμα του Χριστού και στραβώ να κάνει ο άλλος κάτι, λες, δεν πειράζει, δεν το καταλαβαίνει. Όταν όμως έχεις το ξυλαράκι μες στο μάτι και τα βλέπεις θολά, βλέπεις σκιές και κρίνεις σύμφωνα με τις σκιές. Και ξέρεις, σου λέει ο Κύριος, υποκριτή, σε μένα ανοίγει κρίση. Δεν κάθεται ο Θεός να ασχοληθεί με το δοκαράκι που έχω στο μάτι μου, και κάθεται ποιος? Ο Λουκάς ή ο Γιάννης ή ο Βασίλης. Δεν χρειάζεται, αδελφή. Πρέπει να κοιτάξουμε τη δική μας υγεία. Συμφωνούμε? Τι λέτε? Μήπως πρέπει να πάρουμε τον καθρέφτη που είναι ο λόγος του Θεού και να πάμε, πάρε ένα μεγάλο ενθυντικό. Άμα δεν βλέπεις τα γράμματα, τα λεπτά της γραφής, πάρε πιο μεγάλη. Για να διαβάσεις καλά τι λέει. Και σου λέει ο Κύριος, βγάλε πρώτα. Μα έχω εγώ δοκάρι? Σίγουρα, για να το λέει ο Κύριος, κάτι όλοι έχουμε. Θα έλεγα ότι όλοι έχουμε ανάγκη από θεραπεία, αδερφοί. Αμήν. Μου αρέσουν αυτά τα εδάφια πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Υποκριτά έκβαλε πρώτο τη δοκό εν το οφθαλμό σου και τότε θέλεις δι καθαρός δια να εκβάλεις το ξυλάριο εκ του οφθαλμού του αδερφού σου. Βγάζουμε λοιπόν την υποκρισία και την τύφλωση πρώτα εμείς και μετά βοηθάμε και τους αδερφούς μας. Πάμε στο 27ο σημείο. Πάμε στο 7, το 6. Μη δώσετε το Άγιο στους Κίνας, μη δε ρίψετε τους Μαργαρίτας έμπροστα των Αγχύρων, μη ποτέ καταπατήσω συν αυτούς με τους πόδες αυτών και στραφέντες σας διασχίσωση. Εδώ μιλάει για σοφία και για διάκριση. Πρέπει να προσέξουμε καταστάσεις και να φυλάξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού από αμετανόητους ανθρώπους που έχουν δώσει τα σημάδια του χείρου. Ποια είναι τα σημάδια του χείρου, ποιος μπορεί να μου πει? Έχει δει κανένας γουρουνάκια, τι κάνουνε? Το λέει και η γραφή, άμα δεν ξέρεις, εδώ τα λέει ο Κύριος. Λέει ότι το γουρουνάκι το πλένεις και ξαναγυρίζεις τη λάσπη. Και το σκυλάκι όταν κάνει, βγάζει αυτά που έχει φάγει, που πονάει το στομαχάκι του, μετά πάει και τα τρώει από λίγο. Όταν λοιπόν λέει δείτε κάποιους ανθρώπους έτσι, δηλαδή η λάσπη είναι νερό με χώμα ανακατεμένο. Βλέπεις τη ζωή του ανθρώπου δεν είναι καθαρή. Πίστεψε στον Χριστό, ήρθε ο λόγος, τον έπλυνε, αλλά έρχεται μετά ένα φιλοσοφικό πνεύμα και τα ανακατεύει. Η ζωή του είναι ανάκατη μες στη λάσπη. Εκεί λέει πρόσεχε πάρα πολύ, γιατί εδώ θα βρεθεί πρόβλημα με αυτόν τον άνθρωπο. Θα γυρίσουν λέει και θα σε διασχίσουνε. Θα γυρίσουν πίσω, θα τους κάνεις καλό, θα τους βοηθήσεις και μετά θα σε πληγώσουν, θα έρθουν εναντίον σου. Αυτό λέει προσέξτε, προσέξτε. Το επόμενο, βέβαια εδώ σε αυτά τα εδάφια μπορείς να προσευχηθείς, ο Θεός να σου ανοίξει πάρα πολλά πράγματα. Το 28ο Ματθαίος 7:7. Ετείτε και θέλε σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούετε και θέλει σας ανοιχτή. Εδώ έχουμε τρεις κινήσεις που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος προς τον Θεό. Να αιτήσει, να ζητήσει και να κρούσει. Ετώ, λέει το λεξικό, κάνω γνωστή την ανάγκη μου ότι το χρειάζομαι αυτό. Το θέλω, Κύριε, το χρειάζομαι αυτό, το έχω ανάγκη. Όπως πάμε και κάνουμε μια αίτηση σε μια υπηρεσία. Το ζητάω, κάνουμε δηλαδή γνωστό το αίτημά μας. Το ζητάω έχει μέσα παράκληση σε κάποιον να μου δώσει κάτι που ψάχνω. Έχω χάσει κάτι και ψάχνω να το βρω, το χρειάζομαι. Το γυρεύω και οικετεύω, παραγγέλνω και παρακαλώ. Και μετά λέει τι? Κρούεται. Κρούω πάει να πει χτυπάω ένα αντικείμενο για να με ακούσουν κάποιοι, όπως δηλαδή χτυπάω την πόρτα γιατί είσαι μέσα, να με ακούσεις ότι είμαι απ' έξω, να μου ανοίξεις. Και λέει ο Κύριος, διότι πας ο ετών λαμβάνει. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Κύριος. Όλα τα αιτήματα που είναι νόμιμα, τα δικαιούσε, είναι δικά σου, είναι μέσα στις ευλογίες του Θεού. Εάν σηκώσεις τα χέρια σου με πίστη στον Κύριο, σου λέει ο ετών θα λάβει. Αμήν. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε γιατί δεν έχω λάβει. Δεν έχεις κάνει ακόμα αίτηση. Δεν έχει γίνει ακόμα όπως πρέπει. Έχετε δει που αν δεν κάνουμε σωστά την αίτηση, μας την πετάει στο κενό. Και ξανακάνουμε την αίτηση. Κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά. Ξέρετε γιατί ο Θεός είναι αληθινός. Σου λέει, όποιος αιτεί θα λάβει. Ναι και αμήν. Ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει. Αν ζητάς, πας στον Κύριο. Κύριε, σε παρακαλώ, το έχω ανάγκη. Έχεις ανάγκη σε μια υπηρεσία να πας και πας με κατεβασμένο το κεφάλι σε έναν υπάλληλο. Και του λες, σας παρακαλώ, έχω κάνει αυτή την αίτηση. Μπορείτε να με βοηθήσετε, γιατί έχει πάει από κάτω. Μπορείτε να τη φέρετε από πάνω. Σας παρακαλώ, δεν πας εκεί πέρα να του πεις, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ήξερα κάποιον και έλεγε, πήγαινε στην εφορία και έλεγε, είσαστε υπάλληλοι μου εδώ μέσα και θα με εξυπηρετήσετε. Ποτέ δεν έβρισκε την άκρη του. Πας ταπεινά Σε παρακαλώ, βοήθησέ με, Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ με, Κύριε, έχω ανάγκη. Τι θα σου πει ο Κύριος? Θα σου πει φύγε από εδώ πέρα. Δεν θα σου πει ποτέ φύγε από εδώ πέρα. Θα σου πει επειδή είσαι ταπεινός, επειδή είσαι υπομονετικός, επειδή είσαι ευγενικός, θα στο δώσω αυτό που ζητάς. Μπορεί να έχεις πάει 5 φορές σε μια υπηρεσία και δεν έχεις κάνει τη δουλειά σου, αλλά να πας την 6η όμως. Μπορεί να έχεις πάει στην προσευχή 10 φορές, αλλά να πας την 11η με ταπεινή καρδιά και να αγγίξεις το άκρο του ιματίου του Κυρίου και να πει ο Κύριος ποιος με άγγιξε. Εγώ είμαι, Κύριε. Κατάλαβα ότι είμαι υπερήφανος, κατάλαβα ότι μέχρι τώρα ερχόμουν με το εγώ μου να λάβω, αλλά δεν μου έδινες τίποτα. Αλλά τώρα, Κύριε, ξέρεις, ταπεινώνομαι μπροστά σου. Αλλά παιδί μου, να σου δώσω εγώ. Ευαρεστείτε ο Κύριος όταν βλέπει μια καρδιά τέτοια. Και όποιος κρούει, τι κάνει? Θα το ανοίξω. Χτύπα την πόρτα του Κυρίου ξανά και ξανά. Ποιος είναι? Εγώ είμαι, Κύριε. Τι θέλεις, παιδί μου? Κύριε, πρέπει να γίνει αυτό. Τι θα σου κάνει ο Κύριος? Θα σου το δώσει. Είναι ένας τέλειος τρόπος να λάβουμε από τον Θεό. Δεν είναι σαν να πεις θέλω νερό, αφού το έχω εδώ, να το. Δεν χρειάζεται καμία αίτηση για νερό. Αλλά υπάρχουν πράγματα πνευματικά. Πρέπει να πας ταπεινά στον Κύριο μπροστά και να περιμένεις την ώρα του Θεού. Είναι δική του προτροπή, ας το λάβουμε. Πάμε στο 7, στο 12, 21. Λοιπόν, εδώ είναι όλα τα θέλω μας. Θέλεις να σε αγαπάνε? Δεν ακούω. Θέλεις να σε σέβονται? Να σε βοηθάνε? Να χαίρονται που σε βλέπουν? Λοιπόν, ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Λέει, ό,τι θέλετε να κάνουν οι άνθρωποι σε εσάς, κάντε τα πρώτα εσείς σε αυτούς. Εδώ ισιώνουν τα πάντα. Θες να έχεις φίλους? Γίνε φίλος. Θες να σε αγαπάνε? Αγάπησε. Θέλεις να σε σέβονται? Σεβάσου. Εάν θέλεις, λογικά είναι αυτά που θέλεις, ξεκίνα πρώτος εσύ. Είναι ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Μην περιμένεις να το κάνει ο άλλος πρώτα, για να το κάνεις και εσύ, δηλαδή τι είναι, το χρωστάς? Γίνε πρωτοπόρος. Ο Χριστός ήταν πρωτοπόρος, αδερφοί. Αγάπησε και ας μην τον αγαπάγανε. Αυτός αγάπησε. Βρέθηκαν όμως άνθρωποι που τον αγάπησαν. Μπορεί να κάνεις πράγματα που νομίζεις θα πέσουν στο κενό. Δεν θα πέσουν στο κενό. Κάνε το πρώτο βήμα. Κάνε το πρώτο βήμα. Λοιπόν, πάντα όσα αν θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, ούτω και εσείς κάνετε εις αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και οι προφήτες. Ο νόμος και οι προφήτες, λέει, εκπληρώνονται με τον αγαπάς των πλησίων σου. Αν λοιπόν έχεις κίνητρα αγάπης και δεν έχεις συμφέρον από κάποιον, είσαι ένας διαφορετικός άνθρωπος από όλους τους άλλους. Δίνεις και τι θα κάνεις μετά? Θα πάρεις. Είναι δύσκολο να δώσουμε. Είναι δύσκολο. Αλλά πρέπει να το μάθουμε σαν άνθρωποι του Θεού. Ξέρετε, όταν ο Κύριος αρχίζει και μας τριμώγνει σε λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, μας λέει μετά, εισέλθετε δια της στενής πύλης, γιατί ήδη μας όρισε. Ζορίζεται ο άνθρωπος όταν του ζητάει ο Κύριος ότι πρέπει να μην περιμένει να του κάνουν, ότι πρέπει να κάνει πρώτος αυτός. Και λέει, εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρο η οδός, η φέρουσα εις την απώλεια και πολλοί είναι εισερχόμενοι δια αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η φέρουσα εις ζωήν και ολίγοι είναι οι ευρίσκονται σε αυτήν. Θέλω λοιπόν να είμαστε από αυτούς που θα βρούμε και ψάχνουμε τη στενή πύλη. Όταν θέλεις να πάρεις ένα έπιπλο, πας παίρνεις ένα έπιπλο, το φορτώνεις ένα αυτοκίνητο και το πας στο σπίτι. Πάει να το βάλεις μες στην πόρτα, δεν χωράει. Δύο λύσεις έχεις. Ή να αποσυναρμολογήσεις το έπιπλο ή να σπάσεις την πόρτα, να μεγαλώσεις. Τι θα κάνεις? Θα αποσυναρμολογήσεις το έπιπλο. Ο Κύριος λέει, η πύλη είναι φτιαγμένη, τέρμα. Δεν την ανοίγει κανένας, δεν την φαρδένει. Είναι αυτή. Οπότε εμείς πρέπει να σπάσουμε τον εαυτό μας. Να γίνουμε μικρά, μικρά κομματάκια για να εισέλθουμε. Και είναι σπάσιμο. όταν τσακίσεις το εγώ σου, όταν δώσεις παραπάνω από αυτό που η καρδιά σου θέλει και πονάς και τσιτσιρίζεσαι. Αυτό είναι ευλογία. Μοιάζει, λέει, στον Κύριό σου, στον ουράνιο. Τι άλλο τους είπε ο Κύριος, από το 15 μέχρι το 20. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, ή την εσέργονται προς εσάς με ένδυμα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς, μην ποτέ συνάγουσι από ακανθών σταφύλια ή από τριβόλων σίκα. Ούτω παν δέντρων καλών κάμνη καλούς καρπούς. Το δε σαπρόν δέντρο κάμνη κακούς καρπούς. Δεν δύναται δέντρο καλό να κάμνη καρπούς κακούς, ουδέ δέντρο σαπρόν να κάμνη καρπούς καλούς. Παν δέντρον μη κάμνων καρπών καλών, εκόπτεται και εισπυρ βάλετε. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Εδώ μιλάει για την ικανότητα του να είμαστε φύλακες του αδερφού μας. Πρέπει να είμαστε φύλακες, βεβαίως, να είμαστε βοηθοί του αδερφού μας, να είμαστε πλησίον του. Όταν κινδυνεύει από κάποιον λύκο που πλησιάζει σε αυτόν, να τον διώξουμε από κάποιο πνεύμα ψυχοπλοκής.

0: μήλο είναι σάπιο, δεν το βάζουν μέσα στο δελάρο, ξέρετε γιατί. Δεν θα γίνει καλά επειδή τα άλλα είναι καλά, θα σαπίσουν όλα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε διάκριση. Πρέπει να μην αφήνουμε να περνάνε πράγματα που έχουν πλάνη μέσα τους, αλλά να κρατάμε τα υγιής, τα καλά, όλα αυτά που είναι ευλογημένα. Ξέρετε τι θα πει λύκος? Λύκος, τι πάει να πει λύκος? Φωτεινός. Λύκος πάει να πει φωτεινός. Ό,τι γυαλίζει δεν είναι χρυσός. Πρέπει λοιπόν αυτό που κάνει ότι είναι φως, να έχεις πνευματικά μάτια, γιατί μπορεί να είναι σκοτάδι. Θα δεις λοιπόν τον καρπό. Απλά. Και ταπεινά μέχρι εκεί. 7:21-23. Πάμε να το διαβάσουμε. Δεν θέλει εις έλθει στη βασιλεία των ουρανών, πας ο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του πατρός μου εν της ουρανής. Πολλοί θέλουσι είπε εκείνη την ημέρα προς εμέ, Κύριε, δεν προφητεύσαμε εν το όνομα τη σου, εν το όνομα τη σου δεν εκβάλαμε δαιμόνια και εν το όνομα τη σου δεν κάναμε θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε από εμού ή εργαζόμενοι την ανομία. Αυτό που θέλει ο Κύριος λοιπόν είναι να ό,τι κάνουμε να το κάνουμε με καρδιά, με αγάπη, και αν ο Θεός μας δώσει διακονία, αν μας δώσει ευλογία να τον υπηρετήσουμε, να το κάνουμε χωρίς να υπάρχει κάποιο κέρδος, να το κάνουμε από αγάπη για Αυτόν. Αμήν. Και να το κάνουμε γιατί αξίζει ο Κύριος. Τους λέει λοιπόν ο Κύριος, πας λοιπόν ως τσακούει τους λόγους μου τούτους και κάμει αυτούς τελομοιώσει αυτών με άνδρα φρόνιμο, ως οικοδόμηση την οικία αυτού επί την πέτρα. Κατέβη η βροχή, ήρθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι και προσέλαβε εις την οικία εκείνη. Και δεν έπεσε, διότι ήταν θεμελιωμένη επί την πέτρα. Και πας ο ακούων τους λόγους μου τούτους και μη κάμουν αυτούς θέλει ομοιωθεί με άνδρα μωρών, ως οικοδόμηση την οικία αυτού επί την άμμο. Κατέβη η βροχή, ήρθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέλαβαν την οικία εκείνη και έπεσε, διότι ήταν πτώση αυτή μεγάλη. Όταν δε τελείωσε ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξύπλωτο η όχλη δια τη διδαχή αυτού, διότι δίδαξε αυτούς με εξουσία, όχι όπως οι γραμματείς. Τους είπε λοιπόν ο Κύριος μια πολύ ωραία διδαχή. Νομίζω ότι αυτές τις δύο εβδομάδες που ακούσαμε αυτά, εμένα προσωπικά κάτι έχει προσθεθεί μέσα μου, αδερφοί. Είναι ο Λόγος του Θεού. Θέλω να χτίσουμε τη ζωή μας σε καλό θεμέλιο. Λέγεται Ιησούς, λέγεται αλήθεια, λέγεται όλα αυτά είναι να τα κάνουμε εμείς, δεν είναι για τους άλλους. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα εμείς. Και αν έρθουν δοκιμασίες, αν έρθουν βροχές, αν έρθουν καταιγίδες, θα μείνουμε, αδερφοί. Τους είπε κάτι ο Κύριος, να είσαστε, λέει, οι Εβδομήκοντα, θυμόσαστε, που πήγανε και έβγαλαν δαιμόνια, γύρισαν πίσω, λέει, Κύριε, λέει, οι δαίμονες, λέει, υποτάχτηκαν, λέει, σε εμάς και αυτά. Και τους λέει, μη χαίρεστε, λέει, το ότι οι δαίμονες υποτάχτηκαν σε εσάς. Να χαίρεστε, γιατί το όνομά σας έχει γραφτεί, λέει, στο βιβλίο της ζωής. Τον Κύριο τον ενδιαφέρει, αδερφοί, η ζωή. Θέλει να πετύχει την τέλεια σωτηρία επάνω μας. Δεν θέλει να χάσει κανέναν από εμάς. Μπορεί να κάνουμε έργα για τον Κύριο πολλά, αλλά αυτό που θέλει είναι ο χαρακτήρας μας, ο τέλειος, να μοιάζει με του Χριστού, αδερφοί. Αμήν. Ο Κύριος να σας υπερευλογήσει όλους, να είστε γεμάτοι από το Πνεύμα του Θεού, από τις αρετές του Κυρίου, και εύχομαι όλα τα θέλω ο Κύριος να τα εκπληρώσει. Ξεκινώντας, κάνοντας εμείς αυτό που πρέπει. Ο Κύριος να σας ευλογήσει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα ο Κύριος μου βάλε μέσα στην καρδιά να μιλήσουμε για την πίστη, που γενικά μπορείς να ρωτήσεις όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο αν πιστεύουν ή όχι στο Θεό. Αλλά ποια είναι η αληθινή πίστη? Οι πιο πολλοί θα σου πούνε ότι ναι, πιστεύω. Πιστεύω στον Χριστό, πιστεύω στον Βούδα, πιστεύω στον Μωάμεθ, πιστεύω στον Αλλάχ, πιστεύω. Αλλά ποια είναι η πίστη που ο Θεός θέλει να μας βάλει μέσα μας? Ποια είναι η αληθινή πίστη? Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δούμε πώς έρχεται αυτή η πίστη. Τι δουλειά κάνει? Τι μπορεί να κάνει? Και ποιο είναι το αποτέλεσμα, καθώς είμαστε χριστιανοί μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου? Δεν μπορούμε να ζούμε, αδερφοί, να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και να λέμε ότι δεν πιστεύουμε. Ο Κύριος μικτηρίζει τους μαθητές του πολλές φορές μέσα στα Ευαγγέλια για την ολιγοπιστία τους ή για την απιστία τους. Η πίστη μας, θα δούμε, και πρέπει να ελέγξουμε τους εαυτούς μας σε ποιο επίπεδο βρίσκεται. Θέλει ο Θεός, αδερφοί, να μείνουμε σε αυτό το επίπεδο της πίστης ή να αυξηθούμε? Και πόσο μπορούμε να αυξηθούμε? Μ' άρεσε κάτι που διάβασα και θέλω έτσι να σας το μεταφέρω. Λέει κάποιος πολύ όμορφα, λέει το εξής: η πίστη στο Θεό είναι ό,τι σημαντικότερο στη ζωή του ανθρώπου. Όταν κάποιος λέει ότι πιστεύει, υποτίθεται ότι το γνωρίζει αυτό. Γνωρίζει σε τι πιστεύει. Δεν μπορεί να πιστεύει σε κάτι το οποίο δεν ξέρεις. Να πιστεύει σε κάτι αόριστο. Να πιστεύεις επειδή στο είπανε. Τι πίστη είναι αυτή? Δεν μας κάλεσε ο Κύριος να έχουμε μια αόριστη πίστη, αλλά η πίστη μας να έχει περιεχόμενο. Και συνεχίζει: δισεκατομμύρια άνθρωποι πιστεύουν στην ύπαρξη ενός ανώτερου όντους. Προσκολώνται σε περίπλοκα δόγματα. Είναι χωρισμένοι οι άνθρωποι σε θρησκείες, σε δόγματα, σε δοξασίες. Υπακούν σε κανόνες που ρυθμίζουν τη διατροφή, την ενδυμασία, ακόμα και την ζωή τους ή και την ερωτική ζωή τους ακόμα. Κανόνες. Πιστεύουν σε κάτι απόλυτο, ωστόσο το «ον» το οποίο πιστεύουν δεν είναι προφανές ότι υπάρχει. Είναι σίγουροι για το Βούδα ότι υπάρχει? Είναι, τι είναι? Τι είναι αυτό που πιστεύουν? Ειδικά εκεί είναι πολύ μπερδεμένη η κατάσταση, αν το ψάξει κανείς με τους βουδιστές. Πολύ μπερδεμένη η κατάσταση. Πρέπει επομένως να υποθέσουμε ότι ο καθένας που λέει ότι πιστεύει το έχει σκεφτεί καλά, ότι έχει εξετάσει αυτό που πιστεύει, αφού του καθορίζει την ίδια του τη ζωή. Έτσι δεν είναι? Τι μπορεί να αποδεικνύει η ύπαρξη του Θεού και ότι έχουν, και αν πραγματικά έχουν αντιπαραβάλει αυτό που πιστεύουν, ακόμα και με κάποια πράγματα τα οποία είναι μπροστά τους και μπορούν να το ελέγξουν λογικά αυτό? Άραγε πού το στηρίζω δηλαδή λογικά αυτή την πίστη μου? Ποιο είναι το θεμέλιο? Το περίεργο είναι όμως ότι δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή η πλειονότητα του κόσμου, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου, δεν το έχει ψάξει. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα, να ψαχτεί ο άνθρωπος και να δει πού πιστεύει και γιατί πιστεύει και γιατί αυτό που πιστεύω καθορίζει όλη τη ζωή μου, τη συμπεριφορά μου, τον τρόπο που ζω, τις απαγορεύσεις που υπακούω. Οι άνθρωποι πιστεύουν επειδή η πλειονότητα των ανθρώπων στην χώρα τους ή το κοινωνικό και οικογενειακό τους περιβάλλον είναι αυτό που πιστεύει. Δηλαδή, επειδή είμαι Έλληνας είμαι Ορθόδοξος. Επειδή οι γονείς μου είναι Ορθόδοξοι είμαι και εγώ. Επειδή το περιβάλλον μου είναι, ξέρω εγώ, καθολική, είμαι και εγώ καθολικός. Αλλά δεν το ψάχνω. Πώς μπορεί λοιπόν μια τέτοια πίστη να είναι απόλυτη? Μήπως χρειάζεται να το εξετάσουμε όλο αυτό? Η δικιά μας η πίστη, γιατί ο κόσμος αυτός είναι και το ξέρουμε πολύ καλά, αλλά η δικιά μας η πίστη που στηρίζεται, και αν όντως μέσα μας έχουμε πιστεί, γιατί η πίστη από εκεί, από αυτή τη λέξη προέρχεται, ότι έχω πιστεί μέσα μου, έχω πιστεί. Η πίστη μας στο Θεό λοιπόν, αδερφοί, δεν απαιτεί το να είμαστε ή να πιστεύουμε παράλογα, δηλαδή το μυαλό μας να είναι κενό και απλά επειδή κάποιος μας το είπε το πιστεύουν. Επίσης δεν μπορεί να στηρίζεται η πίστη μας σε κάποιο φαινόμενο το οποίο μπορεί κάποιος από εμάς να έχει δει. Γιατί φαινόμενα υπάρχουν, και υπερφυσικά φαινόμενα που είναι ανεξήγητα υπάρχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να στηρίξεις εκεί την πίστη σου. Ο Θεός δεν μας θέλει να είμαστε αφελείς επίσης. Ό,τι μας πούνε ή επειδή το είπε κάποιος, με αφέλεια εμείς ακολουθούμε. Βάζουμε τις παροπίδες και πάμε. Βάζουμε την μπούρκα αν είμαστε μουσουλμάνοι και ακολουθούμε, χωρίς να είμαστε πεισμένοι. Δεν θέλει ο Θεός να πιστεύουμε επίσης σε κάτι αόριστο. Συζητούσα με ένα πακιστάνος ο άνθρωπος. Κανόνες. Δεν τρώγω αυτό, δεν τρώγω εκείνο, το ραμαζάνι. Λέω, αν έβρισκες μια κοπέλα και ήταν, δεν ήταν μουσουλμάνα, θα την παντρευόσουν? Όχι, όχι, όχι, όχι, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Κανόνες. Όταν το ρώτησα όσον αφορά την πίστη του, δεν ήξερε. Λέει, αυτά τα ξέρουν οι παπάδες. Διαβάζεις το Κοράνι? Όχι, αυτά τα ξέρουν οι παπάδες. Το ίδιο και εδώ. Ή παπάς παπάς λέει, ή ζευγάς ζευγάς. Δεν χρειάζεται εσείς, λέει, ούτε να ψάχνετε, οι παπάδες το έχουν πει αυτό, ούτε να ερευνάτε, ούτε να προσεύχεστε, γιατί αυτή η δουλειά είναι δικιά μας δουλειά. Εσύ κοίτα τη δουλειά σου και εμείς θα κοιτάμε τη δικιά μας δουλειά, που είναι να προσευχόμαστε για σας. Πίστευε και μη ερεύνα, το σλόγκαν, το γνωστό. Όμως εμείς σαν παιδιά του Θεού, αδερφοί, ξέρουμε ότι η αιώνια ζωή εξαρτάται από την πίστη μας. Και όχι μόνο η αιώνια ζωή, θα δούμε και άλλα πάρα πολλά βασικά όσον αφορά τη ζωή μας. Ολόκληρη η ζωή μας εξαρτάται από την πίστη. Η πίστη του κάθε ενός ανθρώπου επηρεάζει όλη τη ζωή του, τις αποφάσεις του, τη συμπεριφορά του. Το δούμε παρακάτω. Το κάθε τι που κάνουμε. Η πίστη είναι αυτή η οποία μας δίνει το κίνητρο να ζούμε όπως ο Θεός θέλει ή όχι. Έτσι λοιπόν ο Θεός δεν εξαρτάται και δεν θέλει να έχουμε μια πίστη παράλογη, αφελή ή αόριστη. Θέλει να έχουμε μια ορισμένη πίστη η οποία είναι αποτυπωμένη μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο Θεός λοιπόν μας έδωσε το Λόγο του. Εγώ έτσι πίστεψα. Γιατί υπερφυσικά σημεία γίνονται και στο Θιβέτ. Αλλά κάποιος θα πρέπει, αδερφοί, πραγματικά να το ψάξει. Και αυτό έκανα με τη χάρη του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος με έπεισε για την ύπαρξη του Θεού. Και έχει δώσει ο Θεός το Λόγο του, ώστε ο κάθε ένας άνθρωπος να το ερευνήσει όλο αυτό, να πιστεί μέσα του και να ζήσεις αυτό τον δρόμο της πίστης. Θυμάστε τον πλούσιο και τον Λάζαρο, ο οποίος πλούσιος, ξέρουμε την ιστορία, πέθανε ο πλούσιος, πήγε στον τόπο της Βασάνου, παρακαλούσε για λίγο νεράκι, μετά παρακαλούσε, λέει, στείλε, λέει, κάποιον να πει στα πέντε στα αδέρφια μου ότι εδώ πέρα είναι πραγματικότητα αυτό το οποίο λένε οι γραφές, ότι αυτό είναι πραγματικότητα, υπάρχει κόλαση, υπάρχει βασανισμός, μήπως και μετανοήσουνε. Και ακούστε τι λέει ο Κύριος. Είπε δε προς αυτόν, εάν τον Μωυσή και τους προφήτας δεν ακούωσι, ουδεάν της αναστηθεί εκ νεκρών θέλουσι πιστή. Από πού εξαρτάται η πίστη μας, από ποια λέξη προέρχεται? Από το ότι ο άνθρωπος πρέπει να πιστεί. Από εκεί είναι η λέξη, από εκεί προέρχεται. Πείθομαι. Δηλαδή τι εννοείς? Ο Μωυσής και οι προφήτες έχουν τη δύναμη, ο λόγος του Θεού, να πείσει τον άνθρωπο. Εδώ αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός και δεν πίστεψαν. Ο λόγος, αδερφοί, είναι εκείνος ο οποίος έχει τη δύναμη να μας πείσει, και όχι τα φαινόμενα. Η πίστη, διαβάσω λίγο, προέρχεται από το ρήμα πίθο και δηλώνει την κατάσταση της καρδιάς και του νου του κάθε ενός ανθρώπου, ότι έχουμε πιστεί για αυτά που μας αποκάλυψε ο Θεός μέσα από το Λόγο Του. Έχουμε πιστεί ότι υπάρχει ζωή αιώνιος και κόλαση αιώνιος. Έχουμε πιστεί ότι θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Έχουμε πιστεί ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα στη ζωή μας. Έχουμε πιστεί ότι βλέπει ο Κύριος, είναι η οφθαλμή του ως φλόξ πυρός και βλέπει μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς, είναι Θεός καρδιογνώστης, ότι γνωρίζει τα πάντα και ότι κάποια στιγμή τα πάντα θα κριθούν μπροστά του. Θα πρέπει να έχουμε πιστεί ότι κάθε μέρα που ζούμε είναι μια μέρα η οποία δεν ξαναγίνεται να την ξαναζήσουμε και έχει ένα αποτέλεσμα μέσα στην αιωνιότητα. Έχει ένα αποτέλεσμα κάθε τι που κάνουμε. Λέει στην προς Ρωμαίους, η πίστη είναι εξακοής. Καθαρά πράγματα. Και η ακοή δια του Λόγου του Θεού, δια του ρήματος. Από πού προέρχεται λοιπόν η πίστη? Δεν προέρχεται από μια δοξασία ανθρώπινη, από μια παράδοση ανθρώπινη, από το ότι κάποιος σε βάφτισε χριστιανό. Η πίστη πραγματική προέρχεται μέσα από το Λόγο του Θεού και είναι ένα ζητούμενο, τη σχέση που έχουμε με το Λόγο ο καθένας από εμάς. Και θα δούμε ότι η πίστη αυτή δεν είναι ότι πρέπει να έρθει και να μείνει στο αρχικό της στάδιο, αλλά η ζωντανή πίστη αυτή, η πίστη που θέλει ο Θεός, είναι εξελισσόμενη και αυξανόμενη. Έτσι θα πρέπει να είναι, αλλιώς αυτή η πίστη θα σαπίσει. Θα δούμε στο τέλος που λέει να έχουμε, λέει, πίστη ως κόκκον συνάπεως. Ένα σπέρμα από τα πιο μικρά σπέρματα που υπάρχουν στον κόσμο, όταν αυτό το σπέρμα μείνει στη γη και δεν αυξηθεί, τι θα γίνει στο τέλος? Θα σαπίσει. Ο λόγος που μας έχει δώσει ο Θεός είναι ζωντανός και θέλει αυτός ο λόγος να φέρει καρπό. Ο λόγος που ήρθε στη ζωή μας, ο πρώτος και κύριος λόγος, είναι το να δημιουργήσει πίστη μέσα μας. Και η πίστη μετά να έχει τα έργα της πίστης. για να αυξηθεί η πίστη μας. Η αναγέννησή μας ήρθε μέσα από το λόγο, λέει, δεν αναγεννηθήκατε από φθαρτό σπέρμα αλλά από άφθαρτο σπέρμα, το λόγο του Θεού που είναι ζωντανός και μένει στον αιώνα. Ακούστε κάτι για να το καταλάβουμε. Θυμάστε αυτό τον ορισμό της πίστης που λέει στην προς Εβραίους, στο ΙΑ κεφάλαιο. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης. Το κείμενο λέει υπόστασης, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Ακούστε τώρα. Λέει έστιν δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης. Τι σημαίνει αυτό ελπιζομένων υπόστασης? Αν θέλουμε να δούμε λοιπόν τον ορισμό της πίστης μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι ότι η υπόσταση είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται, όμως είναι το θεμέλιο. Υπόσταση. Εκεί στέκεσαι. Και το θεμέλιο είναι ο Λόγος. Αλλά τι λέει ελπιζομένων? Ελπιζόμενα τι είναι? Τι είναι τα ελπιζόμενα? Όχι αυτά που φαντάζεσαι, όχι αυτά που επιθυμεί η καρδιά σου. Τα ελπιζόμενα που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού είναι αυτά που ο Λόγος του Θεού σου έχει υποσχεθεί. Αυτή είναι η πίστη. Αν λοιπόν βγάλεις το Λόγο και λες εγώ μόνο πιστεύω σε κάτι αόριστο, στον Αλλάχ, στο Βούδα, σε οτιδήποτε. Αν βγάλεις το λόγο, πού ελπίζεις? Και εκείνοι έχουν δώσει κάποιες υποσχέσεις βέβαια. Άμα είσαι καλός μουσουλμάνος, θα έχεις παρθένες και θα έχεις κερίσια και τα λοιπά και θα όλα καλά. Υποσχέσεις χωρίς βάση. Γιατί το Κοράνι, αδελφοί, δεν είναι θεόπνευστο. Ο μόνος λόγος που είναι λόγος Θεού είναι η Αγία Γραφή, αποδεδειγμένα. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο το οποίο μπορεί και διεκδικεί τη θεοπνευστία. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο που διεκδικεί ότι είναι θεόπνευστο. Μόνο ο λόγος του Θεού το λέει. Και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Προσπαθούν οι επιστήμονες με χίλιους δύο τρόπους να αμφισβητήσουν το Λόγο του Θεού, όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι γιώτα εν και μια κεραία δεν θα παρέλθει από τον νόμο εάν, λέει, δεν γίνουσι όλα αυτά. Όλα είναι τοποθετημένα από το Πνεύμα του Θεού. Τελείωσε. Έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει τα ελπιζόμενα. Εκείνα τα οποία δηλαδή ο καθένας μας θα πρέπει να περιμένει. Και να ελπίζει σε αυτά. Και εκεί στηρίζεται η πίστη μας. Δεν νοείται λοιπόν πίστη χωρίς το λόγο. Και αν εσύ δεν γνωρίζεις τα ελπιζόμενα, ο καθένας άνθρωπος αν δεν γνωρίζει, τότε η πίστη του είναι μάταια. Είναι μάταια. Ο Θεός λοιπόν έχει υποσχεθεί πράγματα στο Λόγο Του. Και πρώτα απ' όλα μας έχει υποσχεθεί ότι θα Τον δούμε μια μέρα. Ότι θα καθίσουμε στο θρόνο Του. Ότι θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Αμήν. Ότι θα πάρουμε την κληρονομία Του που είναι Εκείνος, είναι το πρόσωπό Του. Ότι θα ζήσουμε αιώνια στην παρουσία Του. Πόσο το πιστεύουμε αυτό? Και πόσο, από ποιο σημείο μπορεί να δεις εάν πραγματικά το πιστεύεις ή όχι? Από πού μπορείς να δεις πόσο πιστεύεις, με λίγα λόγια? Από την ίδια μας τη ζωή. Και από την υπηρεσία μας τον Κύριο. Πόσο τον υπηρετούμε? Εάν υπηρετούμε εκείνον ή τους εαυτούς μας? Γιατί υπάρχει ένα κόστος. Και ο Θεός, αδερφοί, θέλει ο καθένας από εμάς να πληρώσει αυτό το κόστος. Αλλήμωνα αν ο Χριστός απλά πίστευε στο Θεό. Πιστεύω. Αλλά η πίστη χωρίς των έργων, λέει, τι είναι? Είναι νεκρά πίστη. Δεν παράγει έργα. Δεν παράγει έργα. Δεν μπορεί να λες ότι πιστεύω στο Θεό και να μην σε ενδιαφέρει το θέλημά Του. Ή να μην ακούς τη φωνή Του που σε διατάσσει και λέει: πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Μπορεί να πιστεύεις τα μισά. Ο Χριστός μας ζητάει μια συγκεκριμένη πίστη, αδερφοί, στο πρόσωπό Του. Μια πίστη πρώτα απ' όλα που κάνει τον άνθρωπο να διακρίνει τον κόσμο και να βλέπει την παρουσία του Θεού σε αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Ένα στοιχείο της πίστης είναι αυτό. Θυμάστε αυτό που λέει ο Παύλος, λέει: εν αυτό ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Όταν λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό, σημαίνει ότι πιστεύουμε ότι ο Θεός επηρεάζει πράγματα στον κόσμο, ότι είναι ενεργός, ενεργητικός, ότι δεν μας έχει αφήσει μόνους. Πιστεύουμε ότι ο Θεός μας ακούει, ότι βλέπει, ότι συμμετέχει στα τεκτενόμενα της ζωής. Ακούστε τι λέει ο Παύλος στις Πράξεις 14-17. Κηρύττει στους Αθηναίους και λέει: και τι δεν αφήκεν αμαρτύρητον εαυτόν αγαθοποιών. Δίδωνε σημάς ουρανόθεν βροχάς και καιρούς καρποφόρους γεμίζον τροφής και φροσύνης στα σκαρδίας ημών. Μιλάει σε απίστους και λέει ότι δεν άφησε ο Θεός αμαρτύρητο τον εαυτό Του καθώς αγαθοποιούσε. Δεν ξέρω για σας, αλλά για μένα έχω δει το χέρι και βλέπω το χέρι του Θεού πόσες φορές με έχει προστατεύσει από παγίδες του εχθρού. Πόσες φορές που εάν γινόταν κάτι λίγο διαφορετικό, η πορεία της ζωής μου θα είχε αλλάξει τελείως διαφορετικά. Θα είχα πάει αλλού. Παρατηρούμε τις ευεργεσίες του Κύριου. Παρατηρούμε αυτά που κάνει ο Θεός. Αν νομίζεις ότι είσαι μόνος σου, δεν έχεις πίστη. Το ίδιο συμβαίνει μέσα στην καθημερινότητά μας. Αν νομίζεις ότι είσαι μόνος σου στη δουλειά και μπορείς να κάνεις ό,τι θες, να βρίζεις, να κάνεις χίλια δυο, να οτιδήποτε στην οικογένειά σου, να κάνεις τρέλες, και ο Θεός τον έχουμε παρκάρει εκεί απ' έξω, όταν πάμε στην εκκλησία τότε εκείνο ο Θεός, κάνεις μεγάλο λάθος. Δεν πιστεύεις στο Θεό. Παντού είναι ο Κύριος. Παντού. Ο Κύριος ζητά μια πίστη που προϋποθέτει αφοσίωση στον Κύριο, στο πρόσωπό Του, αφοσίωση, να αφοσιωθούμε σε Αυτόν. Δηλαδή, ο Κύριος να είναι το κέντρο της ζωής μας, το επίκεντρο, γι' αυτό να ζούμε σαν χριστιανοί. Αυτός να είναι το επίκεντρο στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, παντού Εκείνος να είναι. Διαβάζω στο Δευτερονόμιο αυτό που είπε ο Κύριος στο Δευτερονόμιο, λέει: και θέλεις αγαπά Κύριε το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου, και ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερα θέλω είστε μέσα στην καρδιά σου, και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώς τα τέκνα σου, και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζων και γυρώμενος να είναι ο Κύριος συνέχεια μαζί σου. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά ενός πιστού ανθρώπου. Εκείνος ο οποίος βλέπει τον Κύριο παντού, στην κτήση. Εκείνος ο οποίος είναι αφοσιωμένος σε εκείνον, εκείνος που είναι σε μια στενή σχέση αγάπης με το πρόσωπό του, όπως η Μαρία στα πόδια του Ιησού. Τι είναι η πίστη? Εκείνη, λέει, διάλεξε την αγαθή μερίδα να ζήσει μαζί με τον Κύριο. Πίστη. Η πίστη, αδερφοί, δεν είναι να λέμε ότι πού είναι η πίστη να διατάζω, να βάζω τα χέρια μου στους αρρώστους και να γίνονται καλά. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι μια εκδήλωση της πίστης. Δεν είναι αυτό. Η πίστη φαίνεται από τη ζωή μας. Από τη ζωή μας. Η πίστη είναι εκείνη η οποία σε κρατάει όταν έρχονται δυσκολίες και δεν είσαι σαν το καλάμι που το φέρνει ο άνεμος. Έρχεται ο άνεμος, θυμάστε τον Πέτρο, Σίμων, πάει να πει καλάμι. Πήγε να περπατήσει και φύσηξε αέρας. Και ήταν έτοιμος να βουλιάξει, να σώσε με Κύριε. Ο λιγόπιστε, λέει, εστί εδίστασας. Ο Πέτρος έγινε ξανά καλάμι. Στις δυσκολίες της ζωής η πίστη είναι αυτή που μας κρατάει. Και θα πρέπει να μας κρατάει. Υπάρχουν τόσες ασθένειες στην ψυχή των ανθρώπων και έρχονται μετά και στο σώμα, γίνονται ψυχοσωματικές ασθένειες εξαιτίας του άγχους, εξαιτίας της δυσκολίας που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν. Θα πρέπει λοιπόν η πίστη μας, αδερφοί, να είναι ανοιχτή, αλλά και πιο πολύ απ' όλα να βλέπεις όλα εκείνα που ο Θεός μπορεί να κάνει. Δηλαδή να έχεις όραση ότι ο Θεός μπορεί να κάνει θαυμάσια και ότι έχει κάνει θαυμάσια. Αλλά το πιο βασικό από όλα που θέλω σήμερα να δούμε περισσότερο είναι ότι η πίστη, ο Θεός ζητάει την πίστη μας να αυξάνεται, να ανεβαίνουμε από πίστη σε πίστη. Από πού έρχεται η πίστη? Από το λόγο. Αμήν. Ανεβαίνουμε από πίστη σε πίστη. Πώς? Καθώς υπακούμε. Είχα κάνει ένα κήρυγμα παλιά για τον Αβραάμ, που ο Κύριος τον ανέβαζε από πίστη σε πίστη. Τον έβγαλε μέσα από την Ουρ των Χαλδαίων, μέσα από τη συγγένειά μας. Είναι το πρώτο βήμα της πίστης που ο Κύριος απαιτεί από τα πραγματικά παιδιά του. Το πρώτο στάδιο της πίστης. Και μετά περνάει ο κάθενας άνθρωπος, ο κάθενας από εμάς, εάν αφήσουμε τον Κύριο, σε ανώτερα επίπεδα πίστης. Και το πιο υψηλό, ανώτερο πίστης, επίπεδο πίστης είναι να θυσιάσεις. Να θυσιάσεις το πιο αγαπημένο σου μπροστά στον Θεό. Ό,τι είναι αυτό. Ό,τι είδωλο υπάρχει, ό,τι υπάρχει μέσα σου τελικά, να πεις Κύριε, δικά σου είναι. Τα σα εκ των σών. Όλα δικά σου είναι. Είναι η θυσία. Όμως καθώς αυξάνεται η πίστη, σίγουρα αυξάνονται και οι δοκιμασίες. Αμήν, αυξάνονται οι δοκιμασίες, αυξάνεται και η αποκάλυψη. Θέλουμε να δούμε πράγματα από τον Κύριο. Αυτός είναι ο δρόμος της πίστης. Όπως ο Κύριος έδειξε στον Αβραάμ την ημέρα τη δικιά του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Καθώς λέμε, μαθητεύουμε εκεί στα Ευαγγέλια, μου έκανε κάτι φοβερά εντύπωση στο Λουκά που λέει ο Κύριος όσον αφορά την πίστη. Ήρθαν οι Απόστολοι στον Κύριο, Λουκάς, Ι5, και του λέει, λένε του Κύριου, αύξησον εις ημάς την πίστη. Προσέξτε τώρα, ποιοι ήρθανε? Οι Απόστολοι. Δεν λέει απλά οι μαθητές, αλλά οι Απόστολοι, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι μπροστά τους είχαν ένα έργο να κάνουν και μια αποστολή. Όμως για να τη φέρουν εις πέρας έπρεπε να αυξηθεί η πίστη τους. Για να κάνουμε το θέλημα του Θεού όπως ο Θεός θέλει, ποιο είναι εκείνο το οποίο πρέπει να αυξηθεί? Η πίστη μας. Πρέπει να αυξηθεί η πίστη μας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Στο κείμενο λέει πρόσθεσε ημίν πίστη. Πρόσθεσε σε μας πίστη. Και ο Κύριος είπε, ακούστε τι τους λέει, εάν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπεως, ή θέλετε η πει εις την σικάμενον ταύτην, εκριζώθητε και φυτεύθητε στη θάλασσα, και ήθελε σας υπακούσει. Και μια μεγάλη παρεξήγηση που υπάρχει στο χριστιανικό κόσμο είναι ότι να έχουμε λίγη πίστη, έστω και τόσο λίγη πίστη να έχουμε, θα πούμε στο βουνό να πέσει, που λέει αλλού, και θα πέσει στη θάλασσα. Ή θα πούμε στη σικάμινο και αυτή θα υπακούσει. Δεν εννοεί όμως λίγη πίστη, γιατί όπως είπαμε ο Κύριος μικτηρίζει την ολιγοπιστία, αλλά μιλάει, αδερφοί, για μια πίστη η οποία είναι ζωντανή, είναι ενεργητική, είναι αυξανόμενη. Μια πίστη η οποία δεν μένει στο αρχικό σχήμα της, αλλά αυξάνεται. Όταν λέει για κόκκο συνάπεως, όπως είπα, είναι τόσο μικρό, και στο σπίτι από κάτω είχε φυτρώσει μία και ξαφνικά έριξε τα σπόρια της και γέμισε όλος ο τόπος, που ούτε καν είδα εγώ τα σποράκια, δεν φαίνονται καλά καλά, πρέπει να πλησιάσει πολύ κοντά. Και βλέπεις και αυξάνεται και γίνεται, λέει, σαν δέντρον μεγαλύτερο των λαχάνων. Μπορεί να είναι πιο ψηλό από σένα. Και λέει, πού βρίσκει αυτή τη δύναμη αυτός ο σπόρος ώστε να γίνει δέντρο? Αυτή είναι η πραγματική πίστη που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας. Μία ζώσα πίστη. Μία πίστη που δεν μένει στο αρχικό σημείο της, αλλά αυξάνεται και αυξάνεται και αυξάνεται. Μία πίστη η οποία δεν μένει στο ότι κάποτε πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό ότι θυσιάστηκε για μας, αλλά πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι ο Κύριος της ζωής μας και μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί. Προσέξτε όμως, από την αρχή, ξαναγυρνάω πίσω. Από πού προέρχεται η πίστη μας? Από το λόγο. Αυτό είναι το θεμέλιο. Και πώς αυξάνεται η πίστη μας για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Βλέπετε ότι γίνεται μια μετάλλαξη, από σπόρος γίνεται δέντρο. Από σπόρος μπορεί να γίνει κάτι θαυμαστό. Από πού εξαρτάται αυτό? Από τη σχέση μας με το ρήμα του Κύριου, με το Λόγο του Θεού. Ποια είναι η σχέση μας? Δηλαδή, θα πρέπει ο καθένας άνθρωπος, αν το πάμε έτσι, να το αναλύσουμε πιο πολύ, να βάλεις το Λόγο του Κυρίου κάτω και να πιστείς μόνος σου ότι αυτό που διαβάζω είναι Λόγος του Κυρίου. Να δω αν πραγματικά αυτός ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώ, ο Μωυσής έζησε. ότι πραγματικά αυτά που είπε, αν τα είπε ο ίδιος ή όχι. Εάν οι προφητείες οι οποίες λέχθηκαν από τους προφήτες είναι πραγματικές και αν έχουν εκπληρωθεί. Εάν πραγματικά αυτά που ακούω στην εκκλησία ισχύουν και δεν είναι ένας εκεί πέρα που λέει τα δικά του. Να πιστώ ότι αυτά ο ίδιος ο Θεός που είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ είναι και ο δικός μου Θεός. Ότι ο Θεός μου δεν είναι προσωπολήπτης και ότι αυτά που είπε στους προφήτες και έχει προφητεύσει είναι αλήθεια. Να πιστώ μέσα μου 100% ότι αυτά που διαβάζω είναι ο Λόγος του Θεού. Να πιστώ μέσα μου ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Σαν εργάτες του Θεού, σαν κήρυκες, ότι όποιος εργάζεται μέσα στο λόγο, να περάσει αυτή η πληροφορία και αυτή την απόδειξη μέσα στον κάθε ένα από εμάς, ώστε τελικά τι να κάνει. Να πάρει τις σωστές αποφάσεις στη ζωή του. Να πιστέψουν στον Κύριο. Ένα παράλληλο που λέει στο κατά Ματθαίο όσον αφορά τον κόκκο συνάπιος είναι: τότε λέει προσελθόντες οι μαθητές προς τον Ιησούν κατηδίαν είπων, πήγαν να βγάλουν ένα δαιμόνιο και δεν μπορούσανε. Γιατί εμείς δεν μπορούσαμε, λέει, να το εκβάλουμε? Και ο Ιησούς είπε προς αυτούς: για την απιστία σας. Απλά πράγματα. Γιατί βάζουμε τα χέρια μας και δεν γίνεται ο άνθρωπος καλά? Για την απιστία σας. Διότι αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπιος, ή θέλετε πει προς το όρος του, το μετάβητε εντεύθεν εκεί και θέλει μεταβεί και δεν θέλει, είστε ουδέν αδύνατον εις εσάς. Σίγουρα το να έρθει θεραπεία πρώτα απ' όλα εξαρτάται ή ξέρω οτιδήποτε άλλο υπερφυσικό από το θέλημα του Θεού, σίγουρα. Αλλά πολλές φορές όμως εμποδίζεται το έργο του Κυρίου από τη δικιά μας απιστία. Και αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Δεν πρέπει να συμβαίνει. Να είμαστε εμείς το εμπόδιο. Να είμαστε εμείς το εμπόδιο. Να είμαι εγώ το εμπόδιο ώστε ο αδερφός μου να μην μπορεί να πάρει θεραπεία. Να είμαι εγώ το εμπόδιο να μην μπορεί ο Κύριος, το Πνεύμα του Θεού, να εργαστεί και να κάνει αυτό που εκείνος θέλει. Μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό στον εαυτό μας? Να είμαστε εμείς το εμπόδιο ώστε οι άνθρωποι να μην μπορούν να σωθούν? Η δικιά μας η απιστία? Και τι θα πει ο κόσμος? Και τι θα γίνει από εδώ και τι θα γίνει από εκεί? Και αν πουν για μένα? Και αν χάσω τη δουλειά μου? Πίστεψε και εμπιστεύσου στον Κύριο. Γιατί ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να τον εμπιστευτούμε. Πίστη και εμπιστοσύνη. Αμήν. Και τα δαιμόνια, λέει, πιστεύουν ότι ο Θεός είναι Ιης, ότι την ύπαρξή του. Αλλά κάτι τους λείπει. Δεν έχουν πιστεί στους λόγους του και δεν έχουν εμπιστοσύνη σε αυτά που έχει πει. Άλλο η πίστη και άλλο η εμπιστοσύνη. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ένα αεροπλάνο είναι ασφαλές. Αλλά κάποιοι δεν το εμπιστεύονται ώστε να μπουν μέσα και να πάνε στον προορισμό τους. Δεν το εμπιστεύονται. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στο Θεό, αλλά δεν τον εμπιστεύονται ώστε να κυβερνήσει τη ζωή τους. Ώστε με πίστη να κάνουν αυτά που Εκείνος μας προτρέπει μέσα από το Λόγο του Θεού και μας διατάζει, ώστε να έχουμε τα κατάλληλα αποτελέσματα, τα ανάλογα αποτελέσματα. Ο Κύριος θέλει να αυξηθεί η πίστη μας. Ο Κύριος θέλει η πίστη μας να είναι ζωντανή και να δίνει ζωή, αδερφοί. Εάν κάποιος ζητάει, λέει στον Ιάκωβο, να ζητάει με πίστη χωρίς να διστάζει, διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενων υπό ανέμων συνταρατώμενων, διότι ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρακυρίου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος χωρίς πίστη να λάβει. Δεν μπορεί. Αδερφοί, η πίστη είναι αυτή που καθορίζει όλη μας τη ζωή, τις αποφάσεις μας, την υγεία μας, και τη σωματική και την πνευματική και την ψυχική, η πίστη μας, την προμήθειά μας, ποιος την καθορίζει, η πίστη μας, τη συμπεριφορά μας, τη ζωή μας ολόκληρη, τα λόγια μας, τις αποφάσεις μας, την οικογένειά μας, αυτά που συμβαίνουν, εάν έρχεται ευλογία ή αν έρχεται κατάρα, από πού εξαρτάται? Από την πίστη μας. Από την πίστη μας εκείνον. Και το αποτέλεσμα, για να τελειώσω, είναι το εξής. Ότι σαν παιδιά του Θεού υπάρχει ένα αποτέλεσμα απτό που μπορείς να ελέγξεις, να δεις αν πραγματικά πιστεύεις ή όχι. Και αυτό είναι η υπακοή. Η υπακοή μας στον Κύριο είναι η απόδειξη το ότι πιστεύουμε σε εκείνον ή όχι. Αμήν. Αυτή είναι η απόδειξη. Εάν τον υπηρετούμε σαν πραγματική δούλη. Μετά που ο Κύριος τους είπε για την Σικάμινο και τους είπε για την πίστη ως κόκκο συνάπεως, συνεχίζει αμέσως μετά στο Λουκά και λέει: «Τις δε από σας έχουν δούλων αρωτριώντα, επιμένοντα, θέλει πει προς αυτόν ευθύς, αφού έλθει εκ του αγρού, είπαγε και κάθισε να φάγεις». Λέει τη σχέση ανάμεσα σε ένα δούλο και στον Κύριο. Και συνδέει αυτό το «δε», συνδέει με τα προηγούμενα που τους λέει εκεί για τον κόκο, για την πίστη ως κόκο συνάπεως. Μα τι δουλειά έχει τώρα ο δούλος με τον Κύριο και με την πίστη? Βεβαίως και έχει. Δεν θα το χειροκροτήσει ο Κύριος το δούλο του όταν έρθει από τη δουλειά. Αλλά τι θα κάνει? Θα του πει: «Πήγε να ετοιμάσεις τώρα να φάω». Και ο δούλος, όταν τελειώσει όλα τα διαταγμένα, λέει σε αυτόν που είναι ο Κύριος του, μισό λεπτό το διαβάσουμε, και δεν θέλει ή πει προς αυτόν ετοίμασον, λέει, τι να διπνήσω και περιζωστείς, υπηρέτησέ με, έω σου φάγω και πιω, και μετά τα αυτά θέλεις φάγει και εσύ και πιείς. Μήπως γνωρίζει, λέει, χάρη στο δούλον εκείνον, διότι έκανε τα διαταχθέντα εις αυτόν? Δεν φαίνεται. Όπως και ο Κύριος. Δεν μας χρωστάει χάρη, εμείς του χρωστάμε. Εμείς είμαστε οι δούλοι του. Και εμείς θα πρέπει να τον υπακούμε. Ούτω και εσείς όταν κάνετε πάντα τα διαταγμένα σε εσάς, λέει,

0: πίστη που έχει ο άνθρωπος αυτός. Η πίστη μας, αδερφοί, φαίνεται από την υπακοή μας. Αμήν. Και θέλει ο Θεός να υπακούμε. Και αν θέλουμε πραγματικά να δούμε το βουνό, το εμπόδιο που υπάρχει στη ζωή μας, να πέφτει στη θάλασσα, ένας δρόμος είναι. Ο δρόμος της πίστης και της υπακοής. Ταπεινά μπροστά στον Κύριο. Είμαστε δούλοι Του. Είμαστε δούλοι Του. Όταν έρθει κάποιος και έχει χρείαν θεραπείας, αυτό που θα νιώθεις μέσα σου είναι ότι είσαι ένας δούλος. Βάζεις τα χέρια σου, είτε θεραπευτεί είτε δεν θεραπευτεί. Το κάνεις με πίστη. Αμήν. Το κάνεις με πίστη. Πολλές φορές σκεφτόμαστε, εάν δεν γίνει, όταν είναι να μιλάμε στον κόσμο, είτε πιστέψει είτε δεν πιστέψει, πρέπει να ανοίγουμε το στόμα μας με πίστη. Μην σκεφτόμαστε τους εαυτούς μας ότι μπορεί να θυχτούμε, να μας απορρίψουν ή να οτιδήποτε άλλο. Να ντραπούμε για τον Κύριο. Όχι. Πίστη. Αλλά πιο πολύ, αδερφοί, είναι ολόκληρη η ζωή μας ολόκληρη. Να είναι μια ζωή υπακοής σε εκείνον. Και ο Κύριος μετά αυξάνει όλο και περισσότερο. Όλο και περισσότερο. Όλο και περισσότερο. Από την πίστη εξαρτάται η αιώνια ζωή μας. Αμήν. Το μέλλον μας. Εξαρτάται το παρόν μας. Εξαρτάται η ζωή μας. Από την πίστη μας. Εξαρτάται οι σχέσεις που θα έχουμε με τους ανθρώπους. Εξαρτώνται οι επιλογές μας. Όλα και πολύ περισσότερα εξαρτάται από την πίστη μας. Λοιπόν, ας πιστούμε μέσα μας. Ο καθένας μας να ανοίξει το λόγο του Κυρίου. Όπου υπάρχει κάποιο ερωτηματικό, είμαστε εδώ, βοηθήσουμε. Αμήν. Να αυξηθεί ολονών μας η πίστη, ώστε τελικά να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου 100%. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας, Πατέρα Ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ως νύμφοι στεκόμαστε μπροστά σου με αγάπη και σεβασμό σε σένα τον νυμφίο της καρδιάς μας και σου δίδουμε αυτή την ώρα, Κύριε, την προσφορά της αγάπης μας, αμήν, την προσφορά της ευγνωμοσύνης μας, αμήν, την προσφορά, Κύριε, των αγαθών συναισθημάτων μας, γιατί εσύ ο Κύριος ο Θεός είσαι άξιος να λάβεις όλη την προσκύνησή μας και τη λατρεία μας στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Κύριε, είναι μεγάλη τιμή και χαρά που είμαστε σήμερα ξανά εδώ συνηγμένοι Άγιοι Σου μαζί με εσένα τον Κύριο των δυνάμεων και ετοιμαζόμαστε, Κύριε, να ακούσουμε για άλλη μια φορά τα λόγια της καρδιάς Σου. Κύριε, θέλουμε να χρήσεις και να ευλογήσεις κάθε λέξη, κάθε λόγο, Κύριε, ώστε όλα να εισέρχονται μέσα στην καρδιά μας χρησμένα και ευλογημένα, Κύριε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ρίψε και εμένα πίσω από το σταυρό σου, το χρήσμα σου, η δύναμή σου επάνω μου, Κύριε, ώστε να μπορέσω αυτό το βράδυ να κάμω, Κύριε, τη διακονία κατά την χάρη σου και κατά την ευλογία σου, Κύριε, για τη δόξα σου και για την οικοδομή του λαού σου.
2: Αμήν,
1: αμήν, Κύριε.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε, αδελφοί. Παρατηρώντας το Λόγο του Θεού, θα διαπιστώσουμε ότι πολλά φυσικά πράγματα ο Κύριος τα χρησιμοποιεί για να μας περάσει πνευματικές αλήθειες. Το τελευταίο βράδυ της παράδοσης του Κυρίου, ο Κύριος ανέφερε μία σημαντική λέξη στον Ιούδα όταν ήρθε για να τον φιλήσει προδίδοντάς τον. Και όπως είπα πριν λίγο, ο Κύριος χρησιμοποιεί φυσικούς όρους για να μας περάσει πιο κατανοητά τα πνευματικά του μηνύματα. Κάτι που έκανε και στο δικό μου, θυμάστε. Πήγε ο Νικόδημος να του εκφράσει κάποιες απορίες και για να τους εξηγήσει ο Κύριος τις απορίες αυτές στον Νικόδημο πιο κατανοητά, χρησιμοποίησε φυσικούς όρους για την γέννηση του ανθρώπου, για τον άνεμο και ούτω καθεξής. Και θέλω να διαβάσουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 26:50, γιατί η λέξη που αναφέρεται σε αυτό το εδάφιο είναι πολύ σημαντική και θα είναι η βάση του σημερινού μας κηρύγματος που έχει τίτλο «Οικονόμος της Βασιλείας». Και διαβάζουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 26:50. «Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, φίλε». Στο αρχαίο κείμενο το φίλε είναι ετέρε, συνέτερε. Φίλε, γιατί ήλθες? Τότε προσελθόντες επέβαλον τα σχήρας επί τον Ιησού και επίασαν αυτόν. Έχει τελειώσει η κοινωνία του Κυρίου με τους μαθητές. Ο Κύριος παίρνει τους 11 προς τον κήπο της Γεθσημανή. Οι 8 μένουν απ' έξω, οι 3 μπαίνουν μαζί του μέσα. Ο Κύριος προσεύχεται. Οι 3 μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, κοιμούνται. Και καθώς ο Κύριος τελείωσε την προσευχή του, βλέπουμε να έρχεται το πλήθος για να τον πιάσει. Το πλήθος που είχε οδηγό τον Ιούδα. Και ο Κύριος τον χαρακτηρίζει ως φίλο. Στο αρχαίο κείμενο ως εταίρο, ως συνεργάτη. Και πράγματι ο Ιούδας κατά την γήινη την επίγεια. Διακονία του Κυρίου Ιησού Χριστού ήταν συνεργάτης του, συνεταιρός του. Γιατί μαζί με τον Κύριο εργάστηκε πολλά και θαυμάσια πράγματα. Αν και η καρδιά του δεν ήταν ευθέα μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Γιατί και έκλεβε και είχε μια εθνικιστική τάση. Ποτέ δεν πίστεψε πραγματικά στον Κύριο, ποτέ δεν τον αγάπησε πραγματικά και στο τέλος τον πρόδωσε. Αλλά εμείς επικεντρωνόμαστε στην λέξη που είπε εκείνο το βράδυ ο Κύριος στον Ιούδα, το φίλε, το ετέρε, γιατί και σε μας εκφράζει ακριβώς την ίδια λέξη. Και όπως στην φυσική μας ζωή συνεργαζόμαστε με ανθρώπους στις δουλειές μας ή οπουδήποτε αλλού για να καταφέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, ο Κύριος θέλει να έχουμε μία μεταξύ μας συνεργασία όπως και με εκείνον για να κάνουμε σωστά και να ολοκληρώσουμε το θέλημά Του. Χωρίς συνεργασία δεν μπορεί να έλθει κανένα αποτέλεσμα. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ενότητα ώστε αυτή η συνεργασία, αυτός ο υγιής συναγωνισμός να φέρνει τους πνευματικούς αλλά και τους φυσικούς καρπούς που επιθυμεί και ο Κύριος αλλά και εμείς. Α προς Κορινθίους 4, ένα, δύο εδάφιο. Α προς Κορινθίους 4, ένα, δύο εδάφιο. Ούτως ας μας θεωρεί πας άνθρωπος ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Το δε, εκεί λοιπόν ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να ευρεθεί έκαστος πιστός. Ο Κύριος μας καθιστά οικονόμους της βασιλείας Του. Και αυτό είναι μεγάλη τιμή εμάς, όπως επίσης είναι και μεγάλη ευθύνη. Ο Παύλος εδώ τι λέει? Είμαστε υπηρέτες του Χριστού. Και όποιος υπηρετεί τον Κύριο είναι οικονόμος της βασιλείας Του. Και ο οικονόμος είναι ο διαχειριστής, ο επιβλέπων και ο ενεργών συναλλαγές, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, στην περιουσία ενός ανθρώπου ή ενός ιδρύματος. Και εμείς είμαστε καλεσμένοι για να υπηρετήσουμε αυτή την οδό σε πρακτικό και σε πνευματικό επίπεδο, να διαχειριστούμε με άρτιες, άγιες συναλλαγές τα δώρα που μας έδωσε ο Κύριος, ώστε αυτά να καρποφορήσουν στον αγρό που ο Κύριος θέλει να εργαστούμε. Μας κάλεσε ο Κύριος να μας σώσει, αλλά δεν σταματάει εκεί το κάλεσμα του Κυρίου. Η βάση είναι η σωτηρία. Το α και το ω είναι η σωτηρία. Αλλά πάλι ας πούμε μερικά φυσικά παραδείγματα. Γεννιέται ένα παιδί. Μεγαλώνει. Όταν θα μεγαλώσει σε μια ηλικία 6 χρονών, που θα πάει στο σχολείο. Γιατί θα πάει στο σχολείο? Για να μαθητεύσει. Όταν τελειώσει η μαθητεία του, θα πάει να σπουδάσει. Και μετά θα πιάσει σύμφωνα με τις σπουδές του μια δουλειά. Αυτή είναι η σωστή φυσική πορεία ενός φυσιολογικού ανθρώπου. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μην πάει σχολείο, και σίγουρα δεν είναι καλό όταν ένας άνθρωπος δεν εργάζεται. Άρα, καθώς ο Κύριος μας καλεί, θέλει να μαθητεύσουμε, να σπουδάσουμε και μετά να εργαστούμε τα όσα μαθητεύσαμε και σπουδάσαμε. Γιατί αλλιώς δεν εκπληρώνουμε το θέλημά Του, το οποίο είναι ως μαθητές να είμαστε καρποφόροι. Διαβάστε τις προφητείες σας, τις προσωπικές σας προφητείες. Οι περισσότεροι θα διαβάσουν ότι ο Κύριος έχει κάλεσμα προσωπικό για να κάνει ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και συνολικά το σώμα του Κυρίου, ένα έργο για εκείνο. Α Κορινθίους 3:9. Διότι του Θεού είμαστε συνεργοί, συνεργάτες. Σεις είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Κύριος μας κάλεσε να εργαστούμε σαν ένα αγρό. Και επειδή έχω δουλέψει αρκετά χρόνια στην αρχαιολογία, τα πρώτα χώματα, τα πατημένα πρώτα χώματα είναι πολύ σκληρά. Κουραστικά. Λασπώνουν εύκολα. Και αυτός ο αγρός έχει δυσκολίες. Αυτή η οικοδομία να χτιστεί έχει προβλήματα. Που όμως εμείς με τη χάρη του Θεού πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε πνευματικά, ώστε καθώς εμείς θα έχουμε κάνει το δικό μας μέρος, να έρχεται εκείνος να κάνει το υπόλοιπο. Το αγρός να καρποφορεί και η οικοδομή να αυξάνεται και να γίνεται όλο και πιο ισχυρή και σταθερή. Ως άνθρωποι δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το έργο του Θεού. Γιατί το έργο του Θεού θέλει ο άνθρωπος ο οποίος θα μπει στον αγρό να εργαστεί και να αποδώσει τα όσα ο Κύριος θέλει, πρέπει ο άνθρωπος πρώτα να οριμάσει πνευματικά. Και ένας άνθρωπος δεν οριμάζει πνευματικά εάν δεν εργάζεται. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει 30 χρόνια στην εκκλησία και επειδή δεν είχε εμπειρίες να είναι ανώριμος, άσοφος, χωρίς παίδευση, χωρίς εκπαίδευση. Ενώ κάποιος με λιγότερα χρόνια που θα έχει εμπειρίες σε πολλές πτυχές της πνευματικής διακονίας, αυτός όριμα θα έχει αυξηθεί και οριμάσει στον βαθμό που ο Κύριος θέλει, πάβοντας πια να είναι νήπιος. Πολλές φορές ακούμε, αδελφέ, αδυνατό να ευαγγελίσω, δεν ξέρω τι να πω. Άνοιξε το στόμα σου και ο Κύριος θα σε χρήσει. Και μετά θα δεις ότι κάθε ευαγγελισμός θα είναι πιο χρησμένος. Γιατί αφενός μεν θα οριμάζεις σε αυτή τη διακονία, θα εκπαιδεύεσαι και θα μαθαίνεις, αφετέρου δε ο Κύριος όσο βλέπει την καρδιά να οριμάζει και να ανοίγει, θα δίνει περισσότερο χρήσμα. Πρέπει να είμαστε παραγωγικοί και δημιουργικοί. Να ζητάμε από τον Κύριο κατάλληλες ευκαιρίες να εργαστούμε για εκείνον, αλλά παράλληλα να έχουμε και τα αισθητήριά μας ανοιχτά, ώστε εμείς να προκαλούμε την κατάλληλη ευκαιρία για να εργαστούμε. Αμήν. Είναι κάποιος ένα πένθος. Τι το πιο ευλογημένο να του πούμε ένα εδάφιο μέσα από το Λόγο του Θεού για να παρηγορηθεί η ψυχή του. Είναι κάποιος ένα πρόβλημα. Τι πιο ευλογημένο να τον στηρίξουμε με βιβλικά εδάφια παρηγορίας και στήριξης. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει ότι σας παρηγορώ, για να μπορείτε να παρηγορείτε άλλους ανθρώπους όταν θέλουν να ακούσουν λόγια παρηγορίας. Να διαβάσουμε Α προς Κορινθίους 2:1-5. Α προς Κορινθίους 2:1-5. Δεν είμαστε λοιπόν έτοιμοι εξ αρχής, αλλά όσο περνάει ο καιρός και ο άνθρωπος εργάζεται με πιστότητα του Κυρίου, ο Κύριος αυξάνει και οριμάζει αυτόν τον άνθρωπο και τον παίρνει σε ένα επίπεδο ανώτερο πνευματικού χρήσματος. Αυτό ζητάμε, το πνευματικό χρήσμα. Όπου και αν είμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, να έχουμε το χρήσμα του Κυρίου. Και διαβάζουμε. Και εγώ, αδελφοί, μιλάει ο Παύλος τόπνευστα, ότε ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχήν λόγου εις σοφίας, κηρύττων εις εσάς τη μαρτυρία του Θεού. Διότι απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλοτι, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον σταυρωμένον. Και εγώ ήλθω προς εσάς με ασθένεια και με φόβον και με τρόμον πολλήν. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνοντο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Διένενε η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Ο ανώριμος άνθρωπος δεν μπορεί να διαχειριστεί το χρίσμα του Θεού. Και σίγουρα ο Θεός δεν θα δώσει το χρίσμα του σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί θα βλέπει ότι δεν θα μπορεί να το διαχειριστεί. Και πρέπει, αδελφοί, να μάθουμε και να παίρνουμε το χρίσμα του Θεού, να μας το δίνει ο Κύριος, αλλά και να ξέρουμε το πώς να το διαχειριζόμαστε όπως ο Παύλος. Να φανερώνουμε λοιπόν τον ουρανό στην γη. Αυτό είναι το χρίσμα. Να είμαστε λοιπόν ο αγωγός της φανέρωσης του Θεού, καθώς ο Κύριος θα μας χρησιμοποιεί για να φανερώνει τη δόξα Του. Και ο οικονόμος, καθώς συναλλάσσεται, καθώς εργάζεται και επιβλέπει σε οικονομικό, όπως είπαμε, πρακτικό επίπεδο, τα του ανθρώπου αλλά και τα του ιδρύματος, ενός ιδρύματος τέλος πάντων, αν το πνευματικοποιήσουμε αυτό, καθώς είμαστε οικονόμοι και διαχειριστές της Βασιλείας του Θεού και καθημερινά συναλλασσόμαστε με ανθρώπους τα πνευματικά, πρέπει, αδελφοί, να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον άνθρωπο, να τον πάμε στην παρουσία του Κυρίου και μετά να φανερώσουμε μέσα από το αγκείο μας τη δόξα του σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτή είναι η τέλεια συναλλαγή ενός διαχειριστή, ο οποίος εργάζεται υπεύθυνα και πιστά το έργο εκείνου που τον έχει αποστείλει. Και παίρνοντας το παράδειγμα του Παύλου, βλέπουμε ότι αυτός ο Φαρισαίος, ο οποίος ήταν πλούσιος σε ρητορία και γνώσεις, στην πραγματικότητα, εάν δεν αναγεννιόταν και αν δεν μάθαινε σωστά το Λόγο του Θεού, ήταν ένα τίποτα. Γιατί ο διαχειριστής δεν εργάζεται με το γράμμα του νόμου, αλλά εργάζεται με το πνεύμα του νόμου, γιατί ο Κύριος ευλογεί το πνεύμα του νόμου και φανερώνει το χρίσμα του, όταν ο άνθρωπος δεν εργάζεται θρησκόληπτα το έργο του, αλλά πνευματικά, καθώς έχει μάθει το πώς δουλεύεται και ανοίγει η σφαίρα που ονομάζεται το πνεύμα του νόμου. Η αγάπη, η επιείκεια, η χάρη, ο σεβασμός. Αμήν. Και θα ήθελα να διαβάσουμε προς Γαλάτες 1, 13-18. Προς Γαλάτες 1, 13-18. Γιατί ο Παύλος πολλές φορές μέσα στις επιστολές που έγραψε θεόπνευστα μας ομολογεί τη ζωή του. Το ποιος ήταν, το τι έκανε, τις αλλαγές που του έδωσε ο Κύριος στη ζωή του, και όλα αυτά τα γράφει για να δούμε την σταδιακή και σταθερή αλλαγή που πρέπει να έχει μια ανθρώπινη καρδιά, εάν θέλει να γίνει αυτή η καρδιά σωστή μπροστά στον Κύριο, και ο άνθρωπος που φέρει αυτήν την καρδιά να γίνει ένας σωστός υπηρέτης και διαχειριστής του θελήματος του Θεού. Αυτό που διαχειριζόμαστε είναι το θέλημα του Θεού, η αγάπη του Κυρίου. Και για να τα διαχειριστούμε αυτά θέλουμε ιδιαίτερη χάρη, γιατί το σοφό από το άσοφο απέχουν ελάχιστους πόντους. Και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με μια σοφία ουράνια και όχι γήινη, για να μπορούμε να διεκπεραιώνουμε το θέλημα του Θεού και ο Κύριος να κερδίζει και να δοξάζεται. Και διαβάζουμε προς Γαλάτες επιστολή 1:13-18. Διότι ακούσατε την ποτέ διαγωγή μου εν το Ιουδαϊσμό ότι κας υπερβολήν εδίωκαν την εκκλησία του Θεού και κακοποιούν αυτήν. Κοιτάξτε το παρελθόν του Παύλου, του Σαύλου. Κακοποιούσε την εκκλησία. Στο όνομα του Θεού το έκανε. Σύμφωνα με τις φαρισαϊκές προδιαγραφές και τα φαρισαϊκά πρότυπα, τους νόμους. Και προέκοπτον εις τον Ιουδαϊσμό υπέρ πολλούς, συνηλικιώτας εν το γέννη μου, περισσότερον ζηλωτής υπάρχον των πατρικών μου παραδόσεων. Όταν δε ειδόκησεν ο Θεός, ο προσδιορίσας με κοιλίας μητρός μου και καλέσας για της χάρης αυτού, να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εν ημί για να κηρύττω αυτόν μεταξύ των εθνών, ευθύς δεν συνεβουλεύθην σάρκα και αίμα, ουδέ ανέβηνε σε Ιεροσόλυμα προ στους προαιμού Αποστόλους, αλλά απήλθον εις Αραβία και πάλιν επέστρεψα εις Δαμασκόν. Έπειτα μετά έτη 3 ανέβηνε σε Ιεροσόλυμα για να γνωρίσω προσωπικό στον Πέτρο και έμεινα παρά αυτό ημέρας 15. Βγαίνει από το φαρισαϊκό του περιεχόμενο ο Παύλος και αρχίζει η μαθητεία του. Και ο Κύριος πού τον πάει για να τον μαθητεύσει? Στην έρημο της Αραβίας για 3 χρόνια. Έπρεπε να μαθητεύσει, όπως και εμείς πρέπει να μαθητεύσουμε, να σπουδάσουμε. Και τι θα μάθαινε ο Παύλος ως βάση? Το διαβάσαμε, αδελφοί, να αποκαλύψει τον Υιό του μέσα μου. Αυτή είναι η βάση της μαθητείας μας. Να αποκαλυφθεί πραγματικά ο Υιός του Θεού μέσα μας. Και όταν λέμε να αποκαλυφθεί, εννοούμε να μορφωθεί μέσα μας, όπως λέει λίγο παρακάτω ο Παύλος, καθώς ήταν, λέει, σε οδύνες μέχρι να μορφωθεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός μέσα στην εκκλησία που υπήρχε στην Γαλατεία. Να μορφωθεί μέσα μας ο Χριστός, να μάθουμε την καρδιά Του, το χαρακτήρα Του, ώστε να είμαστε όριμοι εκπροσωπώντας και πρεσβεύοντας Εκείνον σε κάθε τι το οποίο κάνουμε στα δρόμενα αυτής της ζωής. Μαθήτευσε λοιπόν ο Παύλος 3 έτη και μετά γύρισε πίσω στην Δαμασκό και αμέσως μετά που πήγε στα Ιεροσόλυμα για να συναντήσει, λέει, τον Πέτρο και να τον γνωρίσει προσωπικά, ώστε αφού μιλούσε προσωπικά με τον Πέτρο να μαρτυρούσε ο Κύριος μέσα από τον Πέτρο ότι όλη αυτή η μαθητεία ήταν από τον Θεό και ήταν ναι και αμήν. Βλέπουμε την προσεκτικότητα των Αγίων του Θεού, την ταπεινοφροσύνη, την επιμέλεια, την ευθύνη. Το έργο του Θεού έχει ευθύνη, αδελφοί, και πρέπει να είμαστε στην τάξη και στα όρια που ο Κύριος έχει θέσει για εμάς. Φύγε πρώτα στη Δαμασκό να κηρύξει. Κήρυξε. Και όταν τον κυνήγησαν, πήγε στα Ιεροσόλυμα με σκοπό να μιλήσει στους πρώτους της Εκκλησίας για το κάλεσμά του, κάνοντας μάλιστα και εκεί έργο. Και περίμενε. Μαθήτευε. Μαθήτευε όλο και πιο βαθιά τα του Πνεύματος, όχι σύμφωνα με το ξερό γράμμα, το φαρισαϊκό γράμμα, αλλά σύμφωνα με το Πνεύμα, με τη χάρη. Γιατί έπρεπε η καρδιά του να αλλάξει και από ένας ξερός νομοδιδάσκαλος φαρισαίος να γίνει ένας εργάτης γεμάτος με την καρδιά και την χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και εκεί και εμείς δυσκολευόμαστε, γιατί ερχόμαστε από ένα θρησκευτικό περιβάλλον όπου όλα ήταν σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, και καθώς οι άνθρωποι εκεί που ήμασταν και εμείς προσπαθούσαν και προσπαθούν με τα έργα να σώσουν την ψυχή τους. Και βγήκαμε από αυτό περιεχόμενο και είμαστε πια στην οδό της αναγέννησης, της χάριτος, και πρέπει η καρδιά μας να οριμάσει και να αλλάξει, ώστε το κάλεσμα του Κυρίου να έχει καρπό και αποτέλεσμα, καθώς ο Κύριος θα μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Και η ερώτηση είναι, είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιηθούμε τον Κύριο? Το θέλουμε καταρχήν? Αμήν. Είμαστε έτοιμοι? Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο, αλλά χρειαζόμαστε ακόμη δουλειά, ώστε καθώς θα έχουμε φανεί πιστοί στα μικρά, ο Κύριος να μας δώσει περισσότερα, μεγαλύτερα, πιο χρησμένα να επιτελέσουμε για εκείνο. Γιατί όσο βλέπει ότι αυξάνουμε τα τάλαντά μας, τόσο θα μας δίνει και περισσότερα. Δεν θέλει τα τάλαντα να τα θάβουμε, αλλά θέλει να τα συναλλαζόμαστε μεταξύ μας, να τα συναλλάσσουμε με τους ανθρώπους του κόσμου, και όλα αυτά προσδόξαν εκείνου. Αμήν. Προσδόξαν εκείνου. Μαθήτευε λοιπόν ο Παύλος. Ήταν επιμελής, υπεύθυνος. Και διαβάζουμε στις Πράξεις 13:1-3. Πράξεις των Αποστόλων 13:1-3, εδάφιο. Ήσαν δε εν Αντιοχία εν τη υπαρχούση εκκλησία προφήτετινές και διδάσκαλοι, ο Βαρνάβας και Σιμεών ο καλούμενος Νίγερ, και Λούκιος ο Κυριναίος, και Μαναήν ο συναστραφής μετά του Ηρώδου, του Τετράρχου, και ο Σαύλος. Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριον και νίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιον, χωρίσατε σε με το Βαρνάβαν και το Σαύλον για το έργο εις το οποίο προσεκάλεσα αυτούς. Τότε αφού ενίστευσαν και προσευχήθηκαν και επέθεσαν τα σύρες επ' αυτούς, απέστειλον. Όταν ήρθε η ώρα ο Παύλος να εκπληρώσει το κάλεσμά του, ήταν πλήρης μαθητείας. Είχε μαθητεύσει, είχε ετοιμάσει την καρδιά του, ο Κύριος τον είχε ετοιμάσει και τον καλεί, τον ξεχωρίζει για να τον αποστείλει να κάνει το έργο για το οποίο τον κάλεσε, να γίνει ο Απόστολος των Εθνών. Και όλο αυτό έπρεπε πρώτα να λειτουργήσει μέσα στην σφαίρα της καρδιάς του Παύλου. Γιατί η καρδιά του θα έπρεπε να είναι έτοιμη για τα όσα θα αντιμετώπιζε. Γιατί το έργο του Θεού έχει ευλογίες, αλλά έχει και δυσκολίες και προβλήματα. Και ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να μάθει να αντιμετωπίζει τα προβλήματα με τον καλύτερο πνευματικό τρόπο. Γιατί πολλές φορές ο εχθρός, την ώρα που εργαζόμαστε το έργο του Θεού, σηκώνει μικρά ή μεγάλα προβλήματα, τα οποία λέγονται προβλήματα φθοράς. Θέλει να φθείρει τον άνθρωπο, να τον κουράσει, να τον αποκάβει, να τον αποπροσανατολίσει, ώστε να τον σταματήσει από το έργο. Και αυτό το έχουμε παρατηρήσει όλοι μας, πιστεύω. Την ώρα που πάμε να κάνουμε το έξτρα βήμα, το παραπάνω βήμα στα πράγματα του Θεού, αρχίζουν πράγματα να φανερώνονται, να γίνονται μέσα στη ζωή μας, τα οποία, όπως είπα, τα ονομάζω προβλήματα φθοράς, τα οποία φαίνουν μια φθοροποιό κατάσταση στη ζωή μας, με σκοπό να μας καθυστερήσουν και να μας αφήσουν ανενεργούς στο έργο του Θεού. Επικεντρωνόμαστε σε αυτά τα προβλήματα, χάνουμε τον προσανατολισμό μας, η όραση κλείνει και αντί να περπατάμε μπροστά, οπισθοχωρούμε, καθυστερούμε και δεν επέρχεται ο καρπός που θέλει να επέλθει ο Κύριος στην πνευματική μας ζωή. Γι' αυτό και βλέπουμε μέσα στη γραφή πολλές φορές, ιδιαίτερα ο Παύλος στις επιστολές, να και τα κατακεραυνώνει αδελφούς σε εκκλησίες, λέγοντας ότι στον καιρό θα έπρεπε να ήσασταν δάσκαλοι, αλλά είστε νήπια. Και εκεί υπήρχε βέβαια η σαρκική συμπεριφορά των ανθρώπων, γιατί ποτέ δεν μαθήτευσαν σωστά τα πράγματα του Θεού, ώστε τον κατάλληλο καιρό να σηκωθούν και να γίνουν διαχειριστές της βασιλείας του. Διαχειριστές της βασιλείας του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Β προς Κορινθίους 3 κεφάλαιο 18 εδάφιο. Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο την δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένων πρόσωπων, ακούστε τι λέει, μεταμορφούμεσα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Οι καθρέφτες την τότε εποχή δεν ήταν από γυαλί, ήταν από γυαλισμένο χαλκό ή μπρούτζο. Έβλεπε μεν ο άνθρωπος την εικόνα του, αλλά υπήρχε μια ελαφριά ομίχλη. Άρα βλέπουμε τον Κύριο όχι όπως θα τον βλέπουμε όμως όταν πάμε στην παρουσία του. Τον βλέπουμε όμως, αλλά πρέπει να αυξήσουμε την πίστη μέσα στο πνεύμα μας ώστε να τον βλέπουμε όλο και περισσότερο και σίγουρα πιο ξεκάθαρα. Και εδώ διαβάσαμε ότι μεταμορφωνόμαστε εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν. Και η μεταμόρφωση είναι η εσωτερική ή η εξωτερική αλλαγή, η αλλαγή της φύσης, του χαρακτήρα, των ιδιωτήτων ενός ανθρώπου. Και ο Κύριος θέλει να μας αλλάξει και κάθε μέρα να μεταμορφωνόμαστε και να γινόμαστε όλο και περισσότερο όμοιοι με την εικόνα και την ομοίωσή του. Και για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να είμαστε στη μαθητεία, που όμως η μαθητεία τον πρέποντα καιρό γίνεται σε πρακτικό επίπεδο. Γιατί όταν κάποιος πάει να μάθει μια τέχνη, πώς θα την μάθει σε πλήρη βαθμό? Καθώς η θεώρα θα γίνει πράξη. Άρα καθώς μαθητεύουμε, αυτό το οποίο ακούμε και μαθαίνουμε πρέπει πρακτικά να το ζούμε στη ζωή μας, είτε στον χαρακτήρα μας, είτε καθώς εργαζόμαστε το έργο του Θεού, αδελφοί. Αν δεν είμαστε σε αυτή την ενεργητικότητα και λειτουργία, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να μάθουμε εμπειρικά το θέλημα και την καρδιά του Θεού και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να μεταμορφωθούμε στην εικόνα και τη δόξα του. Αλλά θα είμαστε στάσιμοι, και όπως έχουμε πολλές φορές, η στατισμότητα είναι πολύ επικίνδυνη, γιατί αργά ή γρήγορα ο άνθρωπος χάνει τους στόχους, τον σκοπό, την όραση, σβήνει πίστη και ο άνθρωπος έχει αποστατικό πνεύμα. Όποιος δεν παράγει κινδυνεύει να αποστατήσει, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, είτε δηλαδή να είναι μέσα στην εκκλησία αλλά να είναι ως υπαρών, να είναι αλλά να μην είναι, είτε να απομακρυνθεί από την εκκλησία γιατί δεν θα έχει πια την διάθεση να είναι μέλος του σώματος του Κυρίου. Ένα σημαντικό λοιπόν γεγονός για την ανθρώπινη πνευματική μεταμόρφωση είναι η μαθητεία. Ο μαθητής σπουδάζει και αυτό που μαθαίνει και σπουδάζει το ζει. Το ζει. Είναι σημαντικό. Και αν θέλαμε να αναλύσουμε λίγο περισσότερο την λέξη μαθητής, θα λέγαμε είναι ο δασκόμενος. Ένα πρόσωπο που φυτά σε σχολείο. Ο μαθητευόμενος. Κάποιος που μαθαίνει τέχνη ή επάγγελμα ακολουθώντας τις θεωρίες, το σύστημα ενός αρχηγού ή ενός δασκάλου. Στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη μαθητής αναφέρεται μόνο μία φορά, ενώ στην Καινή Διαθήκη πιο πολλές. Αλλά στο εβραϊκό κείμενο η λέξη συναντάται και σε διάφορα άλλα εδάφια. Θα πούμε ένα δύο. Ιερεμίας 13:21. Θα το διαβάσουμε στην καθαρεύωσα του Βάμβα, αλλά παράλληλα θα πούμε το πώς το περνάει και το εβραϊκό κείμενο. Και διαβάζουμε Ιερεμίας 13:21. Τι θέλει υπή όταν σε επισκεφτεί, διότι εσύ εδίδαξας αυτούς να άρχωσιν επί σου ως ηγεμόνες. Δεν θέλουσι σε συλλάβει πόνι ως γυναίκα τίκτουσαν. Εκεί που λέει ως ηγεμόνες, το εβραϊκό κείμενο μας περνά την έννοια ότι μαθήτευσε για να γίνει ηγεμόνας. Να διαβάσουμε Ιερεμίας 20:11. Ιερεμίας 20:11. Αλλά ο Κύριος είναι μετεμού ως ισχυρός πολεμιστής. Δια τούτο ιδιώκτε μου θέλουσι προσκόψει και δεν θέλουσι υπερισχύσει, θέλουσι κατεσχυνθεί σφόδρα, διότι δεν ενόησαν αιώνιος εσχήνει αυτόν, δεν θέλει λησμονηθεί. Εκεί που λέει ως ισχυρός πολεμιστής, στον βάμβα, στο εβραϊκό κείμενο, μας περνάει την έννοια ότι για να γίνει ισχυρός πολεμιστής πρώτα ήταν μαθητής, μαθήτευσε για να γίνει ισχυρός πολεμιστής. Να πούμε και ακόμη ένα, Ιερεμίας 46:9. Ιερεμίας 46:9. Ανεβαίνετε ύπη και μένεστε άμαξε, και ας εξέλθωσιν οι ισχυροί. Οι Αιθίωπες και οι Λίβιες οι κρατούντες στην ασπίδα, και οι Λίδοι οι κρατούντες και εκτείνοντες τόξο. Εκεί που λέει ισχυροί στον βάμβα, στο εβραϊκό κείμενο, η έννοια είναι ότι για να γίνουν ισχυροί πρώτα μαθήτευσαν. Άρα η μαθητεία φέρνει ηγεμονία, ένα πνεύμα πολεμιστή, ένα πνεύμα ισχυρό μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αμήν. Θέλουμε να είμαστε, αδελφοί, πνευματικά ηγεμόνες, πολεμιστές και ισχυροί. Η μαθητεία που γίνεται πνεύμα και ζωή θα φέρει αυτά τα αποτελέσματα. Η μαθητεία είναι μια δύναμη. Γιατί παρέχει την ικανότητα σε έναν άνθρωπο να αποκτήσει δυνάμεις, να ενισχυθεί και να αυξηθεί. Και η μαθητεία ενεργείται από έναν πιστό με δύο τρόπους. Έναν παθητικό και έναν ενεργητικό. Η μαθητεία έχει δύο συμπεριφορές. Μία που εργάζεται μέσα μας και μία που εργάζεται καθώς εξέρχεται από μέσα μας. Μία παθητική και μία ενεργητική, λοιπόν, συμπεριφορά ως αποτέλεσμα αυτής της μαθητείας. Και διαβάζουμε προς Εφεσίους 4:11-13. Προς Εφεσίους 4:11-13. Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και δασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων. Στο αρχαίο κείμενο λέει προς τον καταρτισμό, που σημαίνει συγκρότηση, οργάνωση, εκπαίδευση, παροχή, απόκτηση απαραίτητων πνευματικών εφοδίων και με βρία έννοια εκπαίδευση με διδαχές που έχουν σκοπό την επίδραση με συγκεκριμένο σκοπό στην σκέψη, στον χαρακτήρα, στην συμπεριφορά ενός ανθρώπου. Στο έργο, λοιπόν, της διακονίας για την οικονομία του σώματος του Χριστού, εωσού καταντήσομαι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Βλέπουμε, αδελφοί, ότι η σειρά είναι η τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Πρώτα μαθαίνουμε, εργαζόμαστε και η οικοδομή μεγαλώνει και αυξάνεται. Η μαθητεία φέρνει πρακτικό επίπεδο στη ζωή μας, καθότι όλο αυτό το οποίο διδασκόμαστε και σπουδάζουμε το διδάσκουμε με τη ζωή μας και τα λόγια μας στους ανθρώπους εκεί έξω. Και βλέπουμε ότι η παθητική μαθητεία είναι ότι διδασκόμαστε, και η ενεργητική είναι ότι όσα μάθαμε τα ζούμε και τα φανερώνουμε με τη ζωή μας. Η ζωή μας φανερώνει αν έχουμε μάθει τον Υιό του Θεού, αν έχουμε μέσα μας αφήσει εκείνο να μορφωθεί, να μας αλλάξει, να μας τελειοποιήσει. Η ζωή μας, το στόμα μας, οι σκέψεις μας, όλα μαρτυρούν αν όντως έχουμε μεταμορφωθεί στην εικόνα εκείνου. Αμήν. Και σίγουρα, αδελφοί, ο λόγος του Θεού είναι προσαρμοσμένος έτσι ώστε να φέρει εσωτερική αύξηση με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί παραγωγικότητα και ζωή, καθώς εμείς θα είμαστε επιμελείς τόσο στα βιωτικά όσο και στα πνευματικά καθημερινά, είτε μικρά είτε μεγάλα, είτε σημαντικά είτε ασήμαντα. Όταν είμαστε επιμελείς στη μαθητεία, τότε μπορούμε να γίνουμε άξιοι και ικανοί οικονόμοι διαχειριστές της Βασιλείας του Θεού. Και όσο ο Κύριος βλέπει την καρδιά μας ότι προσαρμόζεται στη δικιά του την καρδιά, τόσο θα μας ανοίγει θύρες πνευματικού χρήσματος και ευλογίας. Δεν μπορεί ο Κύριος να δώσει ευθύνη σε έναν ήπιο αδελφή. Γιατί δεν θα μπορεί τον ήπιο αυτό να σηκώσει το βάρος και την ευθύνη αυτού που θα του δώσει ο Κύριος. Και βλέπουμε ότι ο Δαβίδ μαθήτευσε, έβοσκε τα ζώα του πατέρα του. Ο Μωυσής μαθήτευσε 40 χρόνια στην έρημο. Ο ίδιος ο Κύριος έως 30 χρονών μαθήτευε, αδελφοί. Σπούδαζε, ώστε μετά 3,5 χρόνια όλη αυτή η μαθητεία να γίνει πνεύμα και ζωή, να εξέλθει σε πρακτικό επίπεδο. Άρα μαθητεύουμε τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, καθώς αυτό το οποίο ακούμε, το γράμμα, ο φθόγκος, αυτό που διαβάζουμε, μένει μέσα μας, αλλάζει την καρδιά μας και πάνω σε αυτό κινείται όλη μας η ζωή. Το Κύριος μας κάλεσε για τη Βασιλεία Του. Μας έδωσε τάλαντα, δώρα, τα οποία θέλει να αυξάνουμε καθημερινά. Και διαβάζουμε Εφεσίους 2.10. Εφεσίους 2.10. Διότι αυτού ποίημα είμεθα, χτιστέντες εν Χριστώ Ιησού, προς έργα καλά. Προσέξτε, χτιστήκαμε μέσα στον Χριστό για να κάνουμε έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε εν αυτής. Να αυξήσουμε λοιπόν το χρήσμα του Κυρίου, τη μαθητεία, την εικόνα μας και την ομοίωσή μας, τη δόξα που μας έχει δώσει ο Κύριος και την εξουσία, να τα αυξήσουμε όλα και να τον υπηρετήσουμε διαχειριζόμενοι το θέλημά του, ώστε το θέλημά του, όπως έχει γίνει στον ουρανό, έτσι να γίνει και στην γη. Και ο Κύριος θέλει συνεργάτες, ανθρώπους υπεύθυνους, ώστε να τους δώσει ρόλο και διακονία στο έργο, το οποίο είναι να αυξηθεί το σώμα του, να οικοδομηθεί η εκκλησία του. Και αν θέλουμε να το ειδικεύσουμε

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρουμε, αδερφοί, ότι ο Σταυρός του Χριστού, το όργανο αυτό της ντροπής και των βασάνων, ήταν αυτός που έφερε σωτηρία στον κόσμο μέσα από τη θυσία και έφερε και ελπίδα για τους ανθρώπους. Οι Απόστολοι ήταν άνθρωποι απλοί, δεν ήταν πλούσιοι για να κινήσουν ήδη τα νήματα, ούτε είχαν κανένα άλλο όπλο, εκτός από το χρήσμα, το λόγο του Θεού πάνω τους, που τους έδινε τη δύναμη να κινηθούν. Όμως, με την δύναμη του Κυρίου, πήγαιναν να γνωστοποιήσουν τη θαυμάσια ιστορία του Σταυρού και της Φάτνης. Έτσι, την ιστορία, πώς ήρθε ο Μεσσίας, μεγάλωσε, τι έκανε, τι είπε, τα θαύματα, τα λόγια του Κυρίου. Και από τα λόγια τους έβγαιναν λέξεις που συγκλώνησαν τον κόσμο. Θυμάστε σε μια περίπτωση, λέγανε μακριά από το Ισραήλ τώρα, αυτοί είναι που διατάραξαν την οικουμένη, ήρθαν και εδώ, να μας κάνουν άνω κάτω. Φανταστείτε τι όνομα είχε βγει για αυτούς, οι οποίοι τότε δεν είχαν ούτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε ειδήσεις, αλλά στόμα με στόμα είχε μαθευτεί και ήταν. Τώρα στα Ιεροσόλυμα ήταν εκεί που υπήρχε η μεγαλύτερη προκατάληψη. Γιατί εκεί ήταν που είχαν γίνει όλα τα γεγονότα με τον Κύριο, τους έβγαλε από τον ναό, τα ανέτρεψαν όλα, φασαρίες, φόβος ότι θα έρθουν οι Ρωμαίοι, θα γίνει στάση και κυριαρχούσαν συγκεχημένες ιδέες. Είναι αυτός ο Μεσσίας, δεν είναι ο Μεσσίας. Οι ιερείς, οι φαρισαίοι, γραμματείς, οι μορφωμένοι μας λένε όχι. Ο κόσμος ο απλός λέει ίσως, μπορεί, φαίνεται καλός. Και ήταν εκεί ακόμα σε αυτήν την κατάσταση. Και οι Απόστολοι εξακολούθησαν να μιλούν με θάρρος. Παρουσίαζαν στους Ιουδαίους το έργο και την Αποστολή του Χριστού. Τη Σταύρωση, την Ανάσταση, την Ανάληψή του. Πολλοί δεν τα δέχονταν, δεν ξέρανε γιατί ήταν ακόμα φρέσκα εκεί. Όπως είπαμε, από στόμα σε στόμα. Και οι ιερείς και οι υπόλοιποι άκουγαν καταπληκτοί τη μαρτυρία των Αποστόλων, γιατί ήξεραν ότι ήταν άνθρωποι απλοί. Πού βρήκαν τόσο θάρρος και δύναμη να μιλούν και να λένε γι' αυτό και να μην φοβούνται? Γιατί, αδερφοί, εκτός τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που ήταν ο λαός Ισραήλ από κάτω, το ιερατείο ή του ναού, οι υπεύθυνοι, αυτοί που κρατούσαν στα χέρια τους τον νόμο, είχαν εξουσία και είχαν το δικό του στρατό. Θυμάστε όταν πήγαν να πάρουν τον Ιησού με ξύλα, με φώτα, τον πήραν, το αρπάξανε. Ήταν οι στρατιώτες, ήταν οι φρουροί. Μπορούσαν να βάλουν φυλακή κάποιον. Φοβόταν ο κόσμος και αυτούς, τους δικούς του δηλαδή, την τάξη. Και η δύναμη του Αναστημένου Σωτήρα είχε πράγματι επισκεφτεί τους Αποστόλους και το έργο τους και υπήρχαν σημεία και θαύματα πολλά. Και έκαναν τον αριθμό των πιστών σιγά σιγά να αυξάνει καθημερινά. Διότι ναι, μεν οι ιερείς, οι φαρισαίοι, οι γραμματείς, οι σαδουκαίοι λένε άλλα, αλλά εγώ ξέρω ότι θεραπεύτηκα. Ο χολός που είδαμε την άλλη φορά χοροπηδούσε πάρα όπως το ελάφι. Δεν μπορούσε να το αγνοήσει αυτό μια απλή ψυχή, ενώ ένας ειλικρινής Ισραηλίτης. Πράξεις από το 5ο κεφάλαιο, 12 εδάφιο. Και με τα χέρια των Αποστόλων γίνονταν σημεία και τέρατα πολλά μέσα στο λαό. Όταν λέει τέρατα εννοεί τεράστια, μεγάλα πράγματα. Και ήταν όλοι ομόψυχα στη στοά του Σολομώντα, ενώ από τους υπόλοιπους κανείς δεν τολμούσε να προσκολάται σε αυτούς. Αλλά τους μεγάλυνε ο λαός. Και περισσότερα πλήθη ανδρών και γυναικών πιστεύοντας προσθέτονταν στον Κύριο, ώστε και στις πλατείες να φέρνουν έξω τους ασθενείς και να τους θέτουν πάνω σε φορεία και σε κρεβάτια, ώστε ερχόμενος ο Πέτρος, έστω και η σκιά του, να επισκιάσει κάποιον από αυτούς. Συναθεριζόταν μάλιστα και το πλήθος των πόλεων που ήταν γύρω από την Ιερουσαλήμ, φέρνοντας ασθενείς και όσους ενοχλούνταν από πνεύματα ακάθαρτα, οι οποίοι θεραπεύονταν όλοι. Σηκώθηκε τότε ο αρχιερέας και όλοι όσοι ήταν μαζί του, που είναι η αίρεση των Σαδουκαίων, γέμισαν από ζήλια και έβαλαν τα χέρια πάνω στους Αποστόλους και τους έθεσαν σε επιτήρηση στη φυλακή δημοσίως. Βλέπουμε, αδερφοί, αυτή την εικόνα. Τα πλήθη συγκεντρώνονται γύρω τους και αυτοί που θεραπεύονταν ευχαριστούσαν τον Θεό, υμνούσαν, δόξαζαν το όνομα του λυτρωτή. Ως εδώ καλά, αλλά οι ιερείς και οι γείτορες του λαού που είχαν διατάξει και είχαν ζητήσει να σταυρωθεί ο Κύριος, έβλεπαν ότι ο Κύριος Ιησούς, το όνομα του, εγκομιαζόταν περισσότερο από αυτούς. Που αυτοί ήταν οι αρχηγοί. Αυτοί ήταν εκεί. Ο Ιησούς είχε χαθεί. Για αυτούς είχε σταυρωθεί και είχε εξαφανιστεί. Λέγανε ότι αναστήθηκε. Αυτοί λέγανε ότι τον έκλεψαν το σώμα του για να πούν ότι αναστήθηκε. Τέλος πάντων δεν ήταν ανάμεσά τους, αλλά δεν μπορούσαν να παραγνωρίσουν όλα αυτά τα σημεία. Να θυμίσουμε οι Σαδουκαίοι που λέει στο 17 εδάφιο, δεν πίστευαν στην Ανάσταση, σε αντίθεση με τους Φαρισαίους. Η αίρεση, το Σαδουκαίο, όταν λέει η αίρεση δεν είναι η σημερινή έννοια που έχουμε εμείς, ότι φεύγεις από το σωστό. Αίρεση ήταν σχολή σκέψης, η δοξασία τους, η φιλοσοφία τους. Αυτοί λέγανε ότι ο Θεός μας ευλόγησε και όσο μένουμε στο θέλημα του Θεού και τηρούμε τον λόγο του, είμαστε ευλογημένοι εδώ. Γι' αυτό και οι Σαδουκαίοι ήταν άνθρωποι οι πιο πολυπλούσιοι. Είχαν καλή σχέση με τους Ρωμαίους, διότι δεν θέλανε επαναστάσεις και τέτοια για να ζουν όμορφα εδώ στη γη όπως ο Θεός θέλει. Άρα σου λέει, θα είμαστε μαζί με τους κατακτητές να έχουμε μια καλή σχέση. Και έτσι ήταν άνθρωποι πολιτισμένοι, μορφωμένοι, ησυχοί, αλλά δεν πίστευαν σε ανάσταση και σε αιώνια ζωή και αυτά. Και όταν είπαν για τον Ιησού ότι αναστήθηκε, βέβαια, εξοργίστηκαν. Αναστήθηκε κάποιος από τους νεκρούς, πού ξανακούστηκε αυτό το πράγμα. Αντελήφθηκαν καλά ότι αν αφήνονταν οι Απόστολοι ανενόχλητοι να λένε για τον Ιησού, για τον Σωτήρα, ότι αναστήθηκε, ότι ζει, ότι είναι ανάμεσά μας, αοράτος και στο όνομα του αυτού γίνονται τα θαύματα, τότε οι δικοί τους διδαχοί που έλεγαν ότι δεν υπάρχει ανάσταση και προσπαθούσαν να τα αποδείξουν, θα απορρίπτονταν από όλους και δεν θα υπήρχε η αίρεση των Σαδουκαίων που να λένε εγώ είμαι Σαδουκαίος και το είχαν τιμή και καμάρι. Γιατί όπως είπαμε ήταν υψηλή τάξη, ήταν ζηλευτή θέση. Από την άλλη, οι Φαρισαίοι που πίστευαν σε Ανάσταση νεκρών εξαγριώνονταν όταν έβλεπαν πως η διδασκαλία των Αποστόλων πήγαινε να υπονομεύσει το δικό τους σύστημα. Αυτοί ακολουθούσαν τον νόμο. Οι Ιουδαϊκές τελετές, οι θυσίες, όλα αυτά. Δηλαδή να κάνει αυτές τις προσφορές στις εξυλαστήριες άχρηστες. Δεν χρειάζεται να θυσιάζομαι πια. Πώς γίνεται, αφού ο Θεός είπε να κάνουμε θυσίες. Γιατί ήρθε ο Μεσσίας από ανάμεσά τους, έγινε η τέλεια θυσία και αυτοί ούτε το αντιλήφθηκαν. Ή δεν ήθελαν να το δεχτούν. Και μέχρι τότε όλες οι προσπάθειες να καταστήλουν τη νέα αυτή διδασκαλία πήγαν χαμένες. Διότι όταν, αδερφοί, γίνονται τα σημεία και τα τεράστια, δεν μπορείς αυτό να το να πεις του κόσμου, μην πιστεύεις. Μα δεν πιστεύω. Εγώ είμαι τυφλός και τώρα βλέπω, όπως είπε ο άλλος. Δεν μπορείς να μου λες μην πιστέψεις. Είμαι κουφός και ακούω. Και αυτοί δηλαδή ήταν σε δύσκολη θέση. Τώρα και οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι, που ναι μεν δεν συμφωνούσαν απόλυτα μεταξύ τους, πήραν την απόφαση ότι το έργο αυτών των Αποστόλων για αυτόν τον Ιησού έπρεπε να σταματήσει, διότι εάν το αφήναν θα φαινόντουσαν ότι αυτοί έφταιγαν στο τέλος. Ήταν υπέτοι για το θάνατό του. Δηλαδή αν το αφήναν αυτό ανεξέλεκτο και ο κόσμος ευλογόταν από όλον αυτό, θα πούνε εσείς τι κάνετε εδώ, που είσαστε ιερείς και είσαστε υπεύθυνοι. Πέρασε δηλαδή ο Κύριος, ήρθε στο λαό και εσείς ούτε πήρατε χαπάρι που οφείλατε σαν άνθρωποι που είσαστε του πνεύματος υπεύθυνοι στο λαό, στα πνευματικά. Δεν είδατε αυτόν που ο Θεός έστειλε? Και αγανακτισμένοι, όπως είδαμε, έπιασαν με βία τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τους έκλεισαν στη φυλακή. Αδερφοί, οι αρχηγοί του Ιουδαϊκού έθνους είχαν προφανώς αποτύχει να εκπληρώσουν το σκοπό του Θεού για τον εκλεκτό λαό του. Αφού εκείνους τους οποίους ο Κύριος άφησε θεματοφύλακες για να κοιτάζουν, όπως είπα, αποδείχθηκαν ανάξιοι της εμπιστοσύνης του. Γι' αυτό και ο Θεός ανέθεσε το έργο του σε άλλους. Ποιους άλλους? Άνθρωπους αγράμματους, αμόρφωτους. Ποιος ήταν ο Πέτρος που ήταν ο αρχηγός των Αποστόλων? Ένας ψαράς, αμόρφωτος. Γι' αυτόν τους έκανε εντύπωση πώς μιλούσαν και πώς στάθηκαν. Ο ίδιος ο Πέτρος λίγο πριν, που είχε προδώσει τον Κύριο και έλεγε, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο και ορκιζόταν μάλιστα, έδειξε έναν δηλόν ανθρωπάκι την ώρα του σκότους. Και τους έκανε εντύπωση που τώρα έστεινε εμπόδιν και μιλούσε με παρησία. Ήταν το Πνεύμα του Θεού βέβαια που του έδωσε δύναμη, αλλά αυτοί δεν περίμεναν τέτοια ανταπόκριση και ότι αυτοί οι μαθητές που κρυβόντουσαν από σπίτι σε σπίτι να μην τους συλλάβουμε, τώρα στέκονται αγέροχοι μπροστά και τολμούν να υψώνουν το ανάστημά τους σε μας που είμαστε οι εκπρόσωποι του Θεού στη γη. Και μέσα στην τύφλωσή τους, οι αρχηγοί αυτοί είχαν κυριευτεί από αγανάκτηση και πού να στραφούν, Ιησούς δεν υπήρχε αφού αναστήθηκε αλλά ήταν αόρατος, να πάμε ενάντια στους ακόλουθους του Ιησού. Δηλαδή τι γίνεται, κάνεις έναν κακό και για να το σκεπάσεις, να σβηστεί, να σταματήσει, να μην υπάρχει, αφού βγαίνουν άλλοι, να τους σκοτώσουμε και αυτούς. Έκανε ο Ιησούς πολλά θαύματα, να θανατώσουμε τον Ιησού. Ναι, μα αφού αναστήσε τον Λάζαρο και ο Λάζαρος ο ίδιος, να σταματήσουμε και τον Λάζαρο. Δηλαδή, βλέπετε πού φτάνει ο άνθρωπος για να σβήσει αυτό που θέλει, το ένα λάθος πάνω στο άλλο. Είναι όπως άμα λες ένα ψέμα και προσπαθείς να τον παλώσεις και λες και ακόμα ένα ψέμα και ακόμα και τα λες, δεν έλεγα την αλήθεια από την αρχή. Αλλά πέσανε σε αυτόν το λούκι. Δεν ξέραν τι να κάνουν. Δεν παραδέχονταν ούτε καν την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να μην είχαν καταλάβει σωστά τον λόγο ή είχαν παρερμηνεύσει λανθασμένα τις γραφές. Εμείς που μελετούμε τις γραφές όλη μέρα, δεν κάνουμε λάθος εμείς. Ναι, αλλά τα γεγονότα βοούν. Δηλαδή φέρονταν σαν άτομα που είχαν χάσει τα λογικά τους και έλεγαν ποιο δικαίωμα έχουν αυτοί οι Απόστολοι, αυτοί οι ψαράδες, απλοϊκοί οι περισσότεροι, να παρουσιάζουν ιδέες αντίθετες με τις διδαχές που εμείς διδάξαμε στο λαό και διδάσκουμε. Γιατί όπως είπαμε αυτοί ήταν μορφωμένοι, άνθρωποι που μελετούσαν κάθε μέρα, συζητούσαν, μιλούσαν με τους Ρωμαίους, δηλαδή είχαν έναν επίπεδο. Αλλά αδερφοί βλέπετε ο Θεός λέει εμόρανε τη σοφία των σοφών και σήκωσαν αυτούς που ήταν μωροί, απλοί άνθρωποι. Και αποφασισμένοι όπως είπα να καταπρίξουν τη διδασκαλία των μαθητών, τους φυλάκισαν. Αλλά οι μαθητές, γεμάτοι και με το πνεύμα του Κυρίου, δεν πτωήθηκαν. Δεν απογοητεύτηκαν από αυτήν τη συμπεριφορά. Να πούν, Κύριε, όπως κάνουμε εμείς, γιατί επέτρεψες να μας φυλακίσουν. Δηλαδή ο Πέτρος να πει, καλά, εγώ περπατώ και η σκιά μου, όχι εγώ, η σκιά μου θεραπεύει. Ευχαριστώ, το ξέρω ότι είναι από σένα, αλλά με ανέβασες, Κύριε, σε αυτό είναι το επίπεδο. Και η σκιά μου θεραπεύει. Δεν γίνεται να μην, με κάποιον τρόπο να μην με συλλάβουν. Και άμα με συλλάβουν και με βάλουν στη φυλακή, εντάξει, με βάλανε στη φυλακή. Σταματά το έργο σου. Ο κόσμος έχει και άλλους ασθενείς. Και άλλους με δαιμόνια που υποφέρουν. Και άλλους που. Γιατί να μην είμαι έξω να κάνω το έργο σου, Κύριε, και επιτρέπεις. Ο διάβολος, αλλά ο Θεός επιτρέπει να είμαι κλεισμένος μέσα με τον Ιωάννη και να μην μπορούμε να κάνουμε το έργο σου. Βλέπετε, είναι τα παραδείγματα που παραπέρνουμε και εμείς. Ξέρετε, το Απόστολος Παύλος, από τον καιρό που πίστεψε μέχρι που αποκεφαλίστηκε, πιο πολλά χρόνια ήταν στη φυλακή παρά έξω. Αν πάρουμε όλον τον χρόνο δηλαδή. Αλλά μέσα στις φυλακές έγραψε τις πιο ωραίες επιστολές του. Που είχε χρόνο και έγραφε. Ο Κύριος το χρησιμοποίησε και έξω και μέσα, όπου είσαι. Κατά Ιωάννη 15:20, το Πνεύμα του Άγιον τους υπενθύμισε τα λόγια του Ιησού. Να θυμάστε το λόγο που εγώ σας είπα. Δεν υπάρχει δούλος μεγαλύτερος από τον Κύριό του. Το θυμόμαστε και εμείς αυτό. Αν εμένα καταδίωξαν και εσάς θα καταδιώξουν. Αν το λόγο μου τήρησαν και το δικό σας θα τηρήσουν. Αλλά αυτά όλα θα τα κάνουν σε εσάς. Γιατί? Εξαιτίας του ονοματός μου. Γιατί δεν ξέρουν εκείνον που με έστειλε. Τι τραγικό να είσαι ιερέας του υψίστου στην ναό, Φαρισαίος, Σαδουκαίος και να μην γνωρίζεις τον Κύριο σου που λες ότι πιστεύεις όλη μέρα. Δεν ξέρουν εκείνον που με έστειλε. Ιωάννης 16 στην αρχή. Αυτά σας τα έχω πει για να μην σκανδαλιστείτε. Από συνάγωγους θα σας κάνουν. Και όχι μόνο, αλλά έρχεται ώρα που καθένας ο οποίος σας θανατώσει να νομίσει ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό. Και αυτά θα τα κάνουν επειδή δεν γνώρισαν τον Πατέρα ούτε εμένα. Το ίδιο πάλι. Φανταστείτε πόσο σκοτάδι μπαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα σας θανατώσουν και δεν θα έχουν μέσα τους τύψεις ότι μα τι κάναμε και κάναμε λάθος. Προσφέρω λατρεία στο Θεό. Αφού είναι κακοί αυτοί οι αιρετικοί λανθασμένοι, θα τους θανατώσουμε για να δοξαστεί ο Κύριος. Ενώ είναι ακριβώς το ανάποδο. Βλέπετε το σκοτάδι του εχθρού. Και ο Κύριος τους το είπε όμως για να το ξέρουν. Δηλαδή ο Θεός του ουρανού, ο πανίσχυρος αρχηγός του σύμπαντος, επιλήφθηκε ο ίδιος τελικά της φυλάκισης των μαθητών. Θα τους βάλει φυλακή. Εντάξει. Οι άνθρωποι πολεμούν το έργο. Κύριε, τι θα έπρεπε να κάνουμε όπως έκαναν και αυτοί. Δικό σου είναι το έργο. Φυλακή, φυλακή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε εμείς με τους στρατιώτες ή με τους. Μας βάλαν φυλακή. Στα χέρια σου είμαστε. Αυτή πρέπει να είναι η προσευχή μας. Πράξεις 5 στο 19. Άγγελος όμως Κυρίου, κατά τη διάρκεια της νύχτας, άνοιξε τις σύρες της φυλακής, τους έβγαλε έξω και είπε «Πηγαίνετε και αφού σταθείτε, μιλάτε μέσα στο ναό, στο λαό όλα τα λόγια της ζωής αυτής». Όταν τ' άκουσαν λοιπόν, εισήλθαν περίπου κατά τον όρθρο στο ναό και δίδασκαν. Όρθρος είναι το βαθύ ξημέρωμα, τώρα που χαράζει. Τι έγινε, Άγγελος Κυρίου ήρθε τη νύχτα, άνοιξε τις πύλες της φυλακής και τους έδωσε οδηγία, διαταγή. «Πορεύεστε και σταθέντες, λαλείτε εν το ιερό το λαό πάντα τα ρήματα της ζωής ταύτης». Αλλά αυτή η εντολή είναι εντελώς αντίθετη με τη διαταγή που είχαν πάρει από τους Ιουδαίους αρχηγούς. Τι είπαν οι Απόστολοι στον Άγγελο ή να σκέφτηκαν μέσα τους, γιατί πρέπει να είμαστε και νομιμόφρονες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να πάμε να διδάσκουμε. Δεν πρέπει να συμβολευτούμε τους Κρήτες, αυτούς που μας έβαλαν φυλακή, να πάρουμε την άδειά τους. Όχι. Γιατί όταν μιλάει ο Κύριος των δυνάμεων, θα κλείσει τα αυτιά σου στα λόγια των ανθρώπων. Ο Θεός είπε «Πηγαίνετε» και εκείνοι υπάκουσαν. Στο 21. «Ακούσαντες δε εισήλθον υπό των όρθρων εις το ιερόν και εδίδασκον». Στο μεταξύ παρουσιάστηκε ο αρχιερέας και όσοι ήταν μαζί του, συγκάλεσαν το συνέδριο, όλη την γερουσία των γιών του Ισραήλ και απέστειλαν στη φυλακή να τους φέρουν, αφού ξέρουν ότι ήταν εκεί. Και όταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης παρουσιάστηκαν στους πιστούς, τους διηγήθηκαν πώς ο Θεός τους έβγαλε από τη φυλακή, τους οδήγησε κατευθείαν δηλαδή μέσα από τους στρατιώτες, μέσα από το δεσμοτήριο, και τους είπε ότι μας ζήτησε να συνεχίσουμε το έργο που είχε διακοπεί. Και οι αδελφοί βέβαια άκουγαν καταπληκτοί και με χαρά. Αλλά ο αρχιερέας και οι δικοί του συγκάλεσαν συνέδριο και τη γερουσία των γιών Ισραήλ. Γιατί? Γιατί οι ιερείς και οι αρχηγοί, όποιοι ήταν εκεί, είχαν πάρει την απόφαση να κατηγορήσουν τους μαθητές για εξέγερση. Γιατί ξέραν ότι πρέπει να τους πάρουμε με έναν νομικό τρόπο. Εφόσον έχουν γίνει διάσημοι με τις θεραπείες και όλα αυτά, δεν είναι εύκολο να τους αρπάξουμε να θανατώσουν, δεν δικαιούντουσαν. Οι Ρωμαίοι λέγανε, εντάξει, έχετε τους νόμους σας, σας αφήνουμε να κάνετε τα του οίκου σας, αλλά όχι θάνατο. Φυλακή, ξύλο, μέχρι εκεί. Αλλά αυτοί τώρα ήθελαν να τους βάλουν ότι ήταν για συνωμοσία, αφαίρεσαν της εξουσία από τους ιερείς, ίσως έφτασαν στα αυτιά τους και η υπόθεση με τον Ανανία και τη Σαπφύρα που ήταν εκεί την περίοδο και σου λέει σκοτώσατε και τους ανθρώπους. Δεν ξέραμε τι φήμες είχαν κυκλοφορήσει και ήλπιζαν να ξεσηκώσουν τις μάζες, όπως έκαναν και με τον Ιησούν, ώστε να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να φερθούν στους Αποστόλους όπως τα κατάφεραν με τον Ιησούν. Άρον, Άρον, Σταύρωσέ τον, πάρ' τον, πάρ' τον, το σκότωσαν. Ξεγέλασαν δηλαδή και τον κόσμο. Γιατί ήξεραν ότι οι πολλοί που δεν είχαν δεχθεί τη διδαχή του Χριστού είχαν κουραστεί από την ηγεσία τη δεσποτική των Ιουδαϊκών αρχών και ανυπομονούσαν να δουν μια αλλαγή και σου λέει μήπως τους χάσουμε κι αυτούς. Τους δικούς μας. Γιατί σου λέει, αν οι δυσαρεστημένοι αυτοί δέχονταν τις εξαγγελίες των Αποστόλων και ομολογούσαν τον Ιησού σαν Μεσσία, η οργή του λαού θα ξεσπούσε κατά των ιερατικών αρχηγών. Γιατί θα πούν, μα εσείς σκοτώσατε τον Κύριο τελικά. Εφόσον αυτός ήταν ο Μεσσίας πραγματικά, ποιος το θανάτωσε. Και είχαν αποφασίσει να λάβουν αυστηρά μέτρα για να σταματήσουν ένα τέτοιο πράγμα. Θυμάστε, κάτι παρόμοιο είχαν κάνει και με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, λογικά, έπρεπε να βγει από το ιερατείο, αφού ήταν ο γιος του Ζαχαρία. Όμως ο Θεός τον οδήγησε μακριά από αυτούς, ήταν στην έρημο, κήρυτε βαπτίσμα μετανοίας. Πήγαν να τον ελέγξουν οι Φαρισαίοι ποιοι ήταν. Με ποιο εξουσία τα κάνεις αυτά, είσαι εσύ ο Ηλίας, είσαι ο Μεσσίας, όχι, όχι, όχι, όχι, με τίποτα. Εγώ με μια φωνή στην έρημο. Δεν μπορούσαν να τον πιάσουν νομικά. Φύγανε. Τους έλεγε μάλιστα, γεννήματα χιδνών, ποιος σας είπε να έρθετε εδώ να ξεφύγετε από αυτή την μέλουσαν οργή. Κάνετε καρπούς άξιος μετανοίας, αφού αυτή ήταν αλλιώς. Και τα είχαν με τον Ιωάννη, αλλά επειδή ο λαός έβλεπαν ότι ο Ιωάννης ήταν ένας άνθρωπος άγιος, ζούσε στην έρημο, αυτοί λέγανε έχει δαιμόνιο. Μα και τους το είπε ο Ιησούς, τροπίνω, λέτε είμαι φάγος συνοπότης. Ο Ιωάννης που δεν έτρωγε ούτε έπινε, έχει δαιμόνιο. Και όταν εκεί τον πήραν για να τον πιάσουν μέσα, θυμάστε που του είπε ο Κύριος, το βάφτισμα του Ιωάννη ήταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους. Και πονηροί όντες αυτοί, λέει, αν πούμε ότι ήταν από το Θεό, θα πει γιατί δεν εμπιστέψατε. Από τους ανθρώπους θα μας λιθοβολήσουν. Δεν ξέρουμε. Βλέπετε, ήταν άνθρωποι ύπουλοι. Και όπως κάνανε έτσι, σκεφτήκανε να λύσουν το θέμα αυτόν και με τους μαθητές με παρόμοιον τρόπο. Και όταν ζήτησαν να φερθούν οι κρατούμενοι μπροστά τους, ήταν μια μεγάλη έκπληξη η απάντηση που πήραν στο 22, Πράξεις 5:22. Οι υπηρέτες που ήρθαν όμως δεν τους βρήκαν στη φυλακή. Επέστρεψαν τότε και ανήγγειλαν λέγοντας: «Τη φυλακή βρήκαμε κλεισμένη με κάθε ασφάλεια και τους φύλακες να έχουν σταθεί μπροστά στις θύρες. Όταν ανοίξαμε όμως, κανένα δεν βρήκαμε μέσα». Βλέπετε, αδερφοί, τα θαύματα, τα υπερφυσικά. Τώρα, τους πάταξε ο Κύριος με αορασία που μπορούσαν να περάσουν από μέσα τους και να μην τους δουν. Τους κοίμησαν τους φρουρούς, άνοιξαν η πόρτα, βγήκαν και έκλεισαν η πόρτα και αυτοί νόμισαν ότι ήταν μέσα. Όπως και να έχει, αυτοί ήταν απ' έξω κανονικά οι φρουροί, ανοίγουν την πόρτα, δεν είχε κανένα μέσα. Στο 24. Μόλις λοιπόν άκουσαν τους λόγους αυτούς, ο στρατηγός του ναού και οι αρχιερείς απορούσαν με μηχανία για αυτούς και σκέφτονταν τι μπορούσε να ήταν αυτό. Ως δε ήκουσαν, λέει το κείμενο, τους λόγους τούτους, ότι στρατηγός του ιερείου και οι αρχιερείς διυπόρουν περί αυτών τι αν γίνει το τούτο. Και σε λίγο έφτασε η καταπληκτική είδηση στο 25. Παρουσιάστηκε τότε κάποιος και τους ανήγγειλε: «Ιδού, οι άνδρες που θέσατε στη φυλακή έχουν σταθεί στο ναό και διδάσκουν το λαό». Τότε πήγε ο στρατηγός μαζί με τους υπηρέτες και τους οδήγησε, όχι με βία, γιατί φοβούνταν το λαό, να μην λιθοβοληθούν. «Εφοβούν το γάρ το λαόν, μη λιθασθώσιν». Προσέξτε, αν και οι Απόστολοι είχαν ελευθερωθεί με ένα θαυματουργικό τρόπο από τη φυλακή, δεν απαλλάχθηκαν από την ανάκριση και την επιβαλλόμενη ποινή. Πήγαν και τους έπιασαν. Δεν ξεράθηκαν το χέρι τους, δεν έμειναν παράλυτοι, τους συνέλαβαν. Όταν ήταν ακόμη κοντά τους ο Κύριος, Μάρκος 13:9, τους είχε πει: «Να προσέχετε εσείς τους εαυτούς σας. Θα σας παραδώσουν σε συνέδρια και θα δαθείτε σε συναγωγές και θα σταθείτε μπροστά σε ηγεμόνες και σε βασιλιάδες εξαιτίας μου για να δώσετε μαρτυρία σε αυτούς». Τους τα έλεγε ο Κύριος από πριν. Δεν ήταν ευάρεστα αυτά τα λόγια, αλλά σου λέει: «Θα σας παραδώσω σε συνέδρια. Προσέχετε». Άρα, στέλνοντας τον άγγελο για να τους ελευθερώσει, ο Θεός έδειξε ένα δείγμα της αγάπης Του. «Δεν σας θέλω στη φυλακή, σας βγάζω έξω, υπερφυσικά». Μια διαβεβαίωση της παρουσίας Του, όχι ότι αμφέβαλα, αλλά για όλους, ότι ο Θεός μπορεί και μέσα από τη φυλακή να με βγάλει. Και με τέτοιον τρόπο που να μην πάρουν χαμπάρι οι φύλακες. Τώρα όμως ήταν η σειρά τους να υποφέρουν. Μα γιατί? Χάριν εκείνου του οποίου κήρυταν το Ευαγγέλιο. Γιατί ξέρουμε πως στην ιστορία των προφητών και Αποστόλων αναφέρονται πολλά παραδείγματα αφοσίωσης στο Θεό. Οι μάρτυρες του Χριστού υπέφεραν φυλάκιση, υπέφεραν βασανιστήρια, ακόμα και θάνατο, προκειμένου να μην παραβούν τις εντολές του Κυρίου. Και η καταχωρημένη αφήγηση της ζωής του Πέτρου και του Ιωάννη είναι εξίσου ηρωική όπως πολλά άλλες περικοπές της Ευαγγελικής εποχής. Και καθώς στέκονται τώρα για δεύτερη φορά, πάμε στις πράξεις 27, μπροστά στους ανθρώπους που ήταν αποφασισμένοι να τους εξοντώσουν, τα λόγια τους δεν φανέρωναν κανένα φόβο, κανένα δισταγμό. Στάθηκαν αγέροχοι γιατί ήξεραν ότι: «Κύριε, όπως μας έβγαλες από τη φυλακή, μπορείς να με φυλάξεις και εδώ. Αν μας σκοτώσουν, θα μας σκοτώσουν. Δικοί σου είμαστε». Ήταν εκεί. Τους οδήγησαν τότε και τους έστησαν μέσα στο συνέδριο. Και τους ρώτησε ο αρχιερέας. Προσέξτε, δεν είναι ο αρχιερέας ένας παππούλης. Είχε εξουσία. Μιλούσε και έτρεμε. Ήταν ο αρχιερέας. Από το Θεό βαλμένος εκεί. Αν μου πείτε, μα αφού ήταν ειλικρινής με το... Κρατούσαν τη γραμμή από το Μωυσή, γραμμή και έρχονταν. Σου λέει: «Εγώ είμαι. Δεν σας δώσαμε αυστηρή διαταγή να μην διδάσκετε στο όνομα αυτό? Και ειδού, έχετε γεμίσει την Ιερουσαλήμ από τη διδαχή σας. Και θέλετε να φέρετε πάνω μας το αίμα του ανθρώπου αυτού». Εννοούσε τον Ιησού. «Ότι φταίμε εμείς». Αποκρίθηκε τότε ο Πέτρος και οι Απόστολοι και είπαν: πρέπει να πειθαρχεί κανείς το Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους. Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις. Ήταν η απάντηση του Πέτρου. Και αυτή την απάντηση πρέπει να την έχουμε και εμείς μέσα μας γραμμένη ανεξίτηλη. Πρώτα ο Θεός, μετά οι άνθρωποι. Ναι, πρέπει να πειθαρχούμε στους ανθρώπους, όπως λέει ο Παύλος στους Ρωμαίους 13, με τις εξουσίες, να είσαι υπάκουος στους νόμους, στην αστυνομία, στα δικαστήρια, να σέβεσαι, γιατί αλλιώς θα είναι μια ζούγκλα η ζωή. Ο Θεός τους έχει βάλει όλους. Όμως, πρώτα ο Θεός, μετά οι ανθρωπίνες εξουσίες. Μην ξεχνάμε ότι ο άγγελος του ουρανού τους είχε ελευθερώσει από τη φυλακή και αυτός τους είχε προστάξει να διδάξουν στο ιερό. Δεν έκαναν από το μυαλό τους πράγματα να πούν μήπως κάναμε λάθος. Βλέπεις τώρα φταίμε, μας φωνάζει και ίσως έχει δίκιο ο αρχιερέας, αφού μας είπε να μην το κάνουμε. Αλλά τι τους είπε στο 20. Πορεύεστε και σταθέντες λαλείτε εν το ιερό το λαό πάντα τα ρήματα της ζωής ταύτης. Και υπακούοντας τις οδηγίες του, υπάκουσαν στη θεϊκή εντολή και θα εξακολουθούσαν να υπακούν άσχετα τι θα τους τύχιζε αυτό. Δηλαδή όταν έρχεται ο Θεός και σου μιλάει καθαρά κάνε αυτό, δεν πρέπει να κοιτάζεις και να πεις πώς να ξεφύγω τώρα, να μην το κάνω για να μην θίξω και να μην μου φωνάζουν. Και θα το κάνεις αυτό που είπε ο Κύριος. Ο Θεός δεν βλέπει τον κίνδυνο γύρω. Ήξερε ο Κύριος. Όπως σε έβγαλα από τη φυλακή, καταλαβαίνεις ότι σε έχω στα χέρια μου. Άρα, τι μεριμνάς εσύ για τη ζωή σου? Εγώ είμαι ο Κύριος σου. Τότε η δύναμη της θεοπνευστίας κατέλαβε τους Αποστόλους και από κατηγορούμενοι έγιναν κατήγοροι. Μπόρεσαν τώρα μέσα τους, ο Κύριος ξεχύλιζε το Πνεύμα το Άγιο μέσα τους και τους τα είπαν ένα χεράκι. Δηλαδή ρίξανε το έγκλημα που έγινε σε βάρος του Χριστού πάνω στο συνέδριο. Τους τα είπανε, δήλωσε ο Πέτρος το 30. Ο Θεός των Πατέρων μας έγειρε τον Ιησού, τον οποίο εσείς πιάσατε και σκοτώσατε αφού τον κρεμάσατε πάνω σε ξύλο. Μπορεί να πει κάποιος, ένα λεπτό Πέτρο. Ενώ ο Πιλάτος που διέταξε να τον μαστιγώσουν. Ήταν οι Ρωμαίοι που τον καρφώσαν στο Σταυρό. Οι άλλοι ήταν κάτω και βλέπανε. Ήτανε η ηθική αυτουργή. Ο Πιλάτος δεν ήθελε καν να το σταυρώσει. Προσπαθούσε με κάποιον τρόπο να. Αυτός λέει ότι είναι βασιλιάς. Όποιος κάνει τον εαυτό του βασιλιά, γίνεται σαν τον Κέσσαρα. Απαγορεύεται. Ανάγκασαν. Αυτή ήταν η ηθική αυτουργή. Αυτή ήταν τελικά. Βλέπετε τα λόγια του Πέτρου. Τώρα είναι του Κυρίου τα λόγια. Για να καταλαβαίνουμε όταν γίνεται ένα έγκλημα. Δεν φταίω εγώ. Αυτός το έκανε. Αυτός είναι το χέρι σου που έφτασε και το έκανε. Ποιος τον έβαλε πάνω. Ποιος έφαναζε Άρον Άρον Σταύρωσον αυτόν. Αυτή. Εσείς πιάσατε και σκοτώσατε αφού τον κρεμάσατε πάνω σε ξύλο. Αυτόν ο Θεός ύψωσε αρχηγό και σωτήρα με το δεξί του χέρι για να δώσει μετάνοια στο λαό Ισραήλ και άφεση αμαρτιών. Και εμείς είμαστε μάρτυρες των λόγων τούτων και το Πνεύμα το Άγιο που έδωσε ο Θεός σε αυτούς που πειθαρχούν σε Αυτόν. Εσείς δεν έχετε το Πνεύμα το Άγιο, σημαίνει ότι δεν πειθαρχείτε σε αυτό, γιατί αν πειθαρχούσετε θα έχετε και εσείς το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτά τα λόγια βέβαια τους εξόργησαν. Ανέλαβαν να εφαρμόσουν ήδη τον νόμο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία και χωρίς την έγκριση των Ρωμαίων αξιωματούχων, που όπως είπα πριν, γιατί απαγόρευε τη θανάτωση των κρατουμένων. Σου λέει, μόνο να βάλεις κάποιες τιμωρίες, αλλά όχι θανάτωση. Γιατί θέλετε δεν θέλετε, είτε μας δέχεστε σαν κατακτητές που είμαστε είτε όχι, είσαστε Ρωμαίοι πολίτες, αφού ήταν κάτω από τη Ρώμη. Δεν δικαιούσε εσύ να σκοτώνεις ένα Ρωμαίο πολίτη. Έστω και αν δεν με δέχεται αυτός ο πολίτης και λέει σε κατακτήτης. Γιατί από αυτόν παίρνω φόρους, από αυτόν το διατάζω, μου κάνει δουλειές, είναι υπήκος μου, υπάλληλος μου, σκλάβος μου, λέει ο Πιλάτος και ο κάθε ηγεμόνας. Δεν μπορεί ο καθένας να σκοτώνει τον άλλο, θέλει άδεια. Γι' αυτόν τους απαγόρευαν τον θάνατο. Και ένοχοι ήδη για το αίμα του Ιησού δεν δίσταζαν τώρα να βάψουν τα χέρια τους και με το αίμα των μαθητών, όπως είπα. Αφού το κάναμε αυτό, ας το κάνουμε και αυτό να τελειώνουμε. Να τους σβήσουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 33. Ιδέ ακούσαντες διεπρίοντο και ευούλοντο ανελήν αυτούς. Το διεπρίοντο είναι από το πριόνι που έρχεται το ρήμα. Δηλαδή σαν να κόβω, σαν να σχίζω κάτι με το πριόνι. Σαν να σχίζονταν από το θυμό τους. Ένιωθαν βαθιά οργή και πληγή. Και ευούλοντο λέει ανελήν αυτούς. Ήθελαν να τους θανατώσουν, να τους εξοντώσουν. Όμως, ευτυχώς, στο Σανχεντρίν, το συνέδριο, υπήρχε ένα μέλος που στα λόγια των μαθητών αναγνώρισε τον Κύριο μέσα, το πνεύμα του Κυρίου, στο 34. Σηκώθηκε τότε κάποιος Φαρισαίος στο συνέδριο με το όνομα Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος, που τον τιμούσε όλος ο λαός και διέταξε να βγάλουν έξω για λίγο τους ανθρώπους. Αυτός ο Γαμαλιήλ ήταν άνθρωπος ευυπόλυτος, μορφωμένος, εγγράμματος, με μεγάλη θέση και ανήκε στην αυστηρή τάξη των Φαρισαίων, όπως μας λέει, οι οποίοι, σε αντίθεση με τους Σαδουκαίους, πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών. Και λέει το κείμενο εδώ, τον τιμούσε όλος ο λαός. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι του έδινε μεγάλο βάρος ο λόγος του μέσα στο συνέδριο. Και θυμάστε, ο ίδιος Απόστολος Παύλος αναφέρει αργότερα με υπερηφάνεια ότι σπούδασα στα πόδια του Γαμαλίλ. Δηλαδή ήταν ένας καλός θεολόγος, να πούμε. Ο νομοδιδάσκαλος αυτός βλέπει το συνέδριο να τυφλώνεται από την οργή και παρεμβαίνει με μια φωνή ψυχραιμίας και λογικής. Γιατί καταλαβαίνει ότι αυτή η βίαιη ενέργεια που κατέστρωναν οι ιερείς και οι υπόλοιποι μπορούσε να έχει άσχημες συνέπειες στο τέλος. Και πριν απευθύνει τον λόγο, ζήτησε να τους βγάλουν έξω τους κρατούμενους, να μείνουν μόνοι στην αίθουσα. Γιατί ήξερε πολύ καλά με τι ανθρώπους είχε να κάνει και έπρεπε να τους μιλήσει με σοφία. Στο 35. Γιατί, αδελφοί, ήξερε ότι ήταν οι δολοφόνοι του Κυρίου Ιησού και δεν θα διθέσταζαν σε τίποτε να πετύχουν το σκοπό τους. Και με περίσκεψη και με ηρεμία τους είπε, «Άνδρες Ισραηλίτες, προσέχετε τους εαυτούς σας σχετικά με τους ανθρώπους αυτούς τι μέλετε να πράτετε. Γιατί πριν από αυτές τις μέρες σηκώθηκε ο Θευδάς λέγοντας πως ο εαυτός του είναι κάποιος, στον οποίο προσχολήθηκε ένας αριθμός ανδρών περίπου 400. Αυτός σκοτώθηκε και όλοι όσοι πείθονταν σε αυτόν διαλύθηκαν και έγιναν τίποτα. Μετά από αυτόν σηκώθηκε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος κατά τις μέρες της απογραφής και έσυρε λαό πίσω του σε αποστασία. Και εκείνος χάθηκε και όλοι όσοι πείθονταν σε αυτόν διασκορπίστηκα. Και τώρα σας λέω, σταθείτε μακριά από τους ανθρώπους αυτούς και αφήστε τους. Γιατί, αν είναι από ανθρώπους η βουλή αυτή ή το έργο αυτό, θα καταληθεί. Θα σβήσει δηλαδή, όπως έγιναν και τα άλλα. Αν όμως είναι από το Θεό, δεν θα δυνηθείτε να τους καταλύσετε και προσέχετε μην τυχόν και θεομάχοι βρεθείτε. Πίστηκαν τότε από αυτόν. Γιατί, προσέχετε, γιατί αυτό που κάνετε τώρα που σας τυφλώνει, αν είναι ένα ανθρώπινο έργο, θα διαλυθεί, πόσο θα πάει. Αν όμως λέει είναι από το Θεό τον ίδιο, τότε είναι σαν να πολεμάτε τον ίδιο τον Θεό. Δηλαδή, αναγνωρίζοντας την λογικότητα των απόψεων αυτών, αναγκάστηκαν οι υπόλοιποι να συμφωνήσουν με τον Γαμαλιήλ. Η προκατάληψη όμως και το μίσος τους δύσκολα μπορούσαν να συγκρατηθούν. Και στο 40, ύστερα από πολλούς δισταγμούς, αφού προσκάλεσαν τους Αποστόλους, τους έδιραν και τους παράγγειλαν να μην μιλούν στο όνομα του Ιησού και τους απόλυσαν. Τους έδιραν. Πού είναι ο άγγελος που τους έβγαλε από τη φυλακή να τους σταματήσει να βάλει εκεί μια αόρατη ασπίδα και να χτυπάνε στον αέρα να μην φτάνει. Και προσέξτε αδερφοί, όταν λέει έδιραν, μην νομίζετε ότι απλά τους έδωσαν στον πισινό ή στην πλάτη κάμπος στους μπάτσους, όπως είναι σήμερα, με έδιρε, με χαστούκησε, ξέρω εγώ, 5 φορές. Το δέρνο είναι από το γδέρνο, το αρχαίο, όπως σχίζεις το κρέας του ζώου και να βγάλεις, από εκεί είναι το δέρο και ήταν πολύ φρικτή η τιμωρία, δηλαδή τους χτυπούσαν με μαστίγιο βασικά, όπως λέει και ο Παύλος αργότερα, αυτή ήταν η, με 40, μέχρι 40 που λέει στο Δευτερονόμιο, όχι πάνω από 40, να μην σε μισήσει. Και μάλιστα ήταν τόσο πολύ τιμωρία που έπρεπε να υπάρχει κάποιος ή γιατρός που ήξερε από τέτοια να δει τον άνθρωπο ο οποίος επρόκειτο να βασανιστεί αν θα άντεχε τα χτυπήματα, γιατί δεν έπρεπε να πεθάνει. Και όταν ενέκρινε, ήταν 40. Το 1 τρίτο στο στήθος και τα 2 τρίτα στην πλάτη. Και επειδή ήταν ο νόμος μέχρι 40, όχι παραπάνω, και ξέρετε τους Φαρισαίους με τους νόμους, λένε μέχρι 39. Μήπως κάναμε λάθος το μέτρημα, να μην περάσουμε το 40. Γι' αυτό λέει 40 παρά μία και έμεινε. Και τους χτυπούσαμε πολύ δύναμη και ήταν πολύ βασανιστικό αυτό. Δεν ήταν απλώς δηλαδή δύο χαστούκια και φύγαν. Όταν λέει τους έδιραν, τους έδιραν. Παρ' όλα αυτά, εκείνοι λοιπόν πορεύονταν μακριά από την παρουσία του συνεδρίου, χαίροντας, όχι ότι δεν μπορούσαν, εσωτερικά, χαίροντας γιατί καταξιώθηκαν υπέρ του ονόματος να ετοιμαστούν. Το όνομα. Γιατί δεν ετοιμάστηκαν γιατί έκλεψαν, γιατί έκαναν κάτι κακό, αλλά γιατί μιλούσε για τον Κύριο, ενώ τους είπα να μην μιλάτε. Ετοιμάστηκαν υπέρ του ονόματος. Και κάθε μέρα μέσα στο ναό και κατοίκον δεν έπαβαν να διδάσκουν και να ευαγγελίζονται το Χριστό Ιησού. Ούτε σταμάτησαν. Φάγανε το μαστίγωμα, το φρικτό, αλλά συνέχισαν. Λίγο πριν σταυρωθεί ο Χριστός, Ιωάννης 14:27, άφησε στους μαθητές του ένα κληροδότημα ειρήνης. Λέει, ειρήνη αφήνω σε εσάς. Ειρήνη τη δική μου δίνω σε εσάς. Εγώ δεν σας δίνω καθώς ο κόσμος δίνει. Ας μην ταράζετε η καρδιά σας, μήτε να δηλιάζει. Μη ταραστές το ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο. Προσέξτε, αυτή δεν είναι ειρήνη που έρχεται σαν αποτέλεσμα συγκατάβασης με τον κόσμο. Έλα εντάξει να τα βρούμε, δεν πειράζει, γιατί είμαστε ειρηνικοί άνθρωποι μεταξύ μας. Ο Χριστός ποτέ δεν εξαγόρασε την ειρήνη συμβιβαζόμενος με το κακό. Η ειρήνη που ο Χριστός άφησε στους μαθητές του είναι εσωτερική μάλλον παρά εξωτερική. Μπορεί απ' έξω να έχανε τα σημάδια, όπως λέει και ο Παύλος, έχω τα στίγματα του Χριστού στο σώμα μου, αλλά μέσα τους είχαν την ειρήνη ότι είμαι μέσα στο κέντρο, μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Και θα έμεναν η ειρήνη αυτή για πάντα με τους μάρτυρές του, παρόλες τις προστιβές και τις διαφωνίες. Από την άλλη, αδερφοί, Ματθαίος 10:34, τι είπε ο Κύριος για τον εαυτόν του. Μην νομίσετε ότι ήρθα να βάλω ειρήνη πάνω στη γη. Ενώ αφήνει την ειρήνη στους μαθητές του μέσα, σε αυτό που το γνωρίζει, μην νομίσετε ότι ήρθον βαλήν ειρήνην επί την γη. Ούκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν. Αυτός είναι ο άρχοντας της ειρήνης. Παρόλα αυτά όμως, θα γινόταν αφορμή για διαιρέσεις. Γιατί? Γιατί εγώ είμαι του Χριστού, εγώ δεν είμαι του Χριστού. Που μας λέει, η πεθερά θα είναι ενάντια στην ύφη και η ύφη ενάντια στην πεθερά. Γιατί? Γιατί δεν είναι του Χριστού για να είναι η ειρήνη ανάμεσά τους. Ο ένας έχει την ειρήνη, ωραία. Ο άλλος γίνεται εχθρός. Αυτός που ήρθε να κηρύξει τις αγαθές αγγελίες και να φέρει χαρά και ελπίδα στις καρδιές των ανθρώπων, δημιούργησε μια διαμάχη που καίει σε βάθος και διεγείρει έντονα πάθη μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Λουκάς 21:12. Και προειδοποιεί τους οπαδούς του. Πριν όμως από όλα αυτά, θα βάλουν πάνω σας τα χέρια τους και θα σας καταδιώξουν, παραδίδοντας σας στις συναγωγές και στις φυλακές, οδηγώντας σας μπροστά σε βασιλιάδες και σε ηγεμόνες εξαιτίας του ονόματός μου. Και στο 16, λίγο πιο κάτω, θα παραδοθείτε λοιπόν και από γονείς και αδελφούς και συγγενείς και φίλους και θα θανατώσουν μερικούς από εσάς. Δεν θα σας παραδώσουν οι ξένοι, οι κακοί, οι μακρινοί, οι εχθροί, αλλά λέει γονείς. Για σκέψου ο γονέας ο ίδιος να παραδίδει το παιδί του, ο αδελφός, συγγενείς, φίλοι, και θα θανατώσουν μερικούς από εσάς. Οι άλλοι θα βασανιστούν, αλλά θα υπάρχει ακόμα και θάνατος. Και η προφητεία αυτή έχει εκπληρωθεί στους αιώνες. Δηλαδή κάθε εξευτελισμός, κάθε μομφή και αγριότητα που μπορεί ο διάβολος να επινοήσει κατά της ανθρώπινης καρδιάς, έπεσε σαν καταπέλτης πάνω στους οπαδούς του Χριστού. Και θα εκπληρωθεί και πάλι όμως με έντονο τρόπο, επειδή η σαρκική καρδιά βρίσκεται ακόμα σε έχθρα με τον νόμο του Θεού και δεν υποτάσσεται στα διατάγματά του. Αδερφοί, ο κόσμος δεν βρίσκεται σήμερα πιο κοντά στις αρχές του Χριστού από ότι βρισκόταν την εποχή των Αποστόλων. Δεν ήταν τότε κακοί και τώρα έχουμε γίνει καλοί εμείς. Το ίδιο μίσος που προκάλεσε την κραυγή Σταύρωσον, Σταύρωσον αυτών, το ίδιο μίσος οδήγησε στον κατατρεγμό των Αποστόλων και υποκινεί ακόμη τα τέκνα της απήθειας. Συνεχίζεται αυτό. Δηλαδή το ίδιο πνεύμα το μεσαίωνα έστελνε άνδρες και γυναίκες στη φυλακή, στην εξορία, στο θάνατο, Όποιος είχε Αγία Γραφή του και έκανε ζωντανό. Σου λέει, είσαι μάγος, είσαι μάγισσα. Μπορεί να υπήρχαν και πραγματικές μάγισσες, αλλά ήταν όλοι μαζί. Γιατί λέει, εμείς είμαστε η θρησκεία στη γη, χριστιανοί, καθολικοί ας πούμε, η Αγία Γραφή δεν θα διαβάζεται. Εμείς θα σας εξηγούμε. Όποιος είχε, έπρεπε να υποφέρει. Και έχουμε την Ιερά Εξέταση, πόσες χιλιάδες θανατώθηκαν. Και δεν ξέρω αν ξέρετε και για το Smithfield, περίπου 300 άντρες και γυναίκες, κυρίως εξέχοντες θεολόγοι και κληρικοί, το 1555 κάηκαν στην πυρά στην Αγγλία και ιδιαίτερα στην περιοχή του Smithfield, γιατί αρνήθηκαν να παρνηθούν τον Προτεσταντισμό και να επακούσουν στην Καθολική Εκκλησία. Αυτό έγινε την εποχή της Βασίλισσας Μαρίας της Πρώτης. Ματωμένη Μαρία, όπως έμενε στην ιστορία, Μπλάτι Μέρι. Και 15 χρόνια αργότερα είχαμε και την νύχτα του Αργίου Βαρθολομαίου, 23-24 Αυγούστου 1572, από τους Καθολικούς, η οποία ξέσπασε στο Παρίσι και επεκτάθηκε σε όλη τη Γαλλία μετά. Και στήχησε τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Θέλω να πω ότι στον χρόνο συνεχίστηκαν αυτά. Αλλά προσέξτε, τι είπε ο Γαμαλίλ. Προσέχετε, μη γίνετε και θεομάχοι. Γιατί λέει, αν τους σταματήσουμε αυτούς τώρα, τους Προτεστάντες, τους διαμαρτυρόμενους, θα το σβήσουμε αυτό και θα σταματήσει και θα άρχουμε εμείς. Όταν η θρησκευτική εξουσία τυφλώνεται από μίσος και επιλέγει τη βία, που λέει ευούλων των ανελήν αυτούς, να τους σκοτώσουμε, το αποτέλεσμα είναι η ανθρώπινη τραγωδία. Γιατί το ίδιο πνεύμα μίσους εργάζεται ακόμα με κακοήθη δραστηριότητα στις μη αναγεννημένες καρδιές. Και η ιστορία της αλήθειας, ανέκαθεν υπήρξε η καταχώρηση της πάλης μεταξύ του ορθού και του εσφαλμένου. Και η διακήρυξη του Ευαγγελίου μεταδόθηκε σε αυτόν τον κόσμο, πάντα ήταν αντιμέτωπη με τον ανταγωνισμό, τον κίνδυνο, τη στέρηση, τα βάσανα. Το Σανχεντρίν, το συνέδριο, την εποχή των Αποστόλων, άκουσε τον Γαμαλίλ και απέφυγε τη σφαγή. Εδώ στη Γαλλία το 1572 η πολιτική και θρησκευτική ηγεσία έπραξε το αντίθετο. Έγιναν θεομάχοι. Αλλά η ιστορία τελικά δικαίωσε το σκεπτικό του Γαμαλίλ. Ο Προτεσταντισμός δεν εξαφανίστηκε με τη βία, αλλά τελικά ο βασιλιάς της Γαλλίας παραχώρησε θρησκευτική ελευθερία. Και οι Γάλλοι δεν ήθελαν πια τους καθολικούς καθόλου. Δηλαδή τους ήρθε μπούμεραγκ στο τέλος. Πέθαναν μεν πολλοί, αλλά ήρθε τέτοια αντίδραση που αν το ξέρανε λέγανε καλύτερα να μην κάναμε τίποτα. Άρα, ποια ήταν η δύναμη αυτών που στο παρελθόν υπέστησαν διωγμούς για τον Χριστό? Ήταν η ένωση με τον Κύριο. Η μομφή, ο κατατρεγμός, χώρισαν πολλούς από τους επίγειους φίλους τους, αλλά ποτέ δεν χώρισαν κανέναν από την αγάπη του Χριστού. Ιωάννης 14:21. Όποιος έχει τις εντολές μου και τις τηρεί, εκείνος είναι που με αγαπά. Και εκείνος που με αγαπά θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του εμφανίσω τον εαυτό μου. Δηλαδή όταν ο πιστός βρίσκεται χάρη της αλήθειας στο εδόλιο των επίγειων δικαστηρίων, ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς παραστέκει στο πλευρό του. Είναι εκεί. Και όταν βρίσκεται κλεισμένος πίσω από τους τοίχους της φυλακής, ο Χριστός παρουσιάζεται σε αυτόν και χαροποιεί την καρδιά με την αγάπη του. Μπορεί απ' έξω να έχει πίεση, από μέσα όμως είναι η παρουσία του Κυρίου. Ιωάννης 16:33. Γιατί θυμάστε, αδελφοί, ο Κύριος μπορεί να θανατώσουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να βλάψουν την ψυχή. Αυτά σας τα έχω πει για να έχετε ειρήνη με μένα, ενωμένη με μένα. Μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά θα ρεύετε, εγώ έχω νικήσει τον κόσμο. Βλέπετε αδελφοί, να δούμε την πρακτική, την αληθινή χριστιανική ζωή. Είναι ωραία να περνάμε όμορφα και να μην έχουμε καμία συνέπεια λόγω της πίστης μας, αλλά ο Κύριος μας λέει ότι θα δίνω την ειρήνη, αλλά πρόσκεισε, θα σου έρθει και η θλίψη. Ισαΐας 41:10. Μη φοβάσαι, επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Μη τρομάζεις, επειδή εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα, μάλιστα σε ευοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα με το δεξί χέρι της δικαιοσύνης μου. Και στο Ζαχαρία 9:15, ο Κύριος των δυνάμεων θα τους υπερασπίζεται και θα καταναλώσουν τους ενάντιους και θα τους καταβάλουν με πέτρες φενδόνας και θα πιούν και θα θορυβήσουν σαν από κρασί και θα γεμίσουν σαν φιάλι και σαν τις γωνίες του θυσιαστηρίου. Στο 16. Και ο Κύριος ο Θεός τους θα τους σώσει εκείνη την ημέρα όπως το πίμνιο του λαού του, δεδομένου ότι σαν πέτρες διαδήματος θα εψωθούν πάνω στη γη του. Ο Θεός παρομοιάζει τους πιστούς με πολύτιμους λίθους. Το διάδημα είναι το βασιλικό στέμμα. Και όπως τις πέτρες, λέει, ενός στέμματος λάμπουν και υψώνονται ψηλά για να τις βλέπουν όλοι, έτσι και ο δοκιμαζόμενος λαός θα δικαιωθεί και θα δοξαστεί στη γη του. Λέει, όπως τις πέτρες του διαδήματος θα υψωθούν πάνω στη γη του. Έτσι μας λέει ο Κύριος, αδερφοί, σαν πολύτιμους λίθους που θα μας υψώσει. Εν καιρό όμως, όταν θα πρέπει. Ξέρει ο Κύριος, αδερφοί μου, πώς είναι. Αλλά κοιτάξτε, ο Πέτρος γέρασε και πέθανε. Παρόλα αυτά που πέρασε. Του είπε ο Κύριος, είμαστε στο τέλος. Κύριε Ιωάννη, εσύ, ακολουθάμε. Τώρα είσαι νέος, δυνατός. Όταν θα γεράσεις, θα σε παίρνω εκεί που δεν θέλεις. Ήξερε ότι θα πεθάνει ηλικιωμένος ο Πέτρος. Πέρασε δυσκολίες, μεν. Βλέπετε, αδερφοί, όμως, να αγγίζω να θεραπεύεται, η σκιά μου να θεραπεύει και να έρθουν άλλοι να με βαστιγώνουν. Λίγο οξύμορο, αλλά ο Κύριος το επιτρέπει, γιατί και ο Ιησούς είχε δυνάμεις, αλλά και αυτόν τον μαστίγωσα. Σου λέει, σήκω στο σταυρό σου και ακολούθαμε. Αυτό τι σημαίνει ο σταυρός? Είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι κάτι ευχάριστο. Να φορτώνεσαι ένα φορτίο και να περπατάς. Αυτό τώρα είναι μέσα και η κοροϊδία που θα σου κάνει και η ειρωνία και μπορεί να χάσεις τη δουλειά σου, μπορεί να σε βρήσουν, μπορεί να σε χαστουκίσουν, μπορεί να σε δίνουν, μπορεί να σε σκοτώσουν.

0: και να, το έναν και το άλλο, τις αδικίες γενικά για το έργο του. Να προσέχουμε όμως να μην είναι από τον κακό μας χαρακτήρα ή από τα λάθη που κάνουμε σαν άνθρωποι. Εμείς να είμαστε σωστά. Τον Παύλο, πόσες φορές τον ηλιθοβόλησαν, τον βάλαν φυλακή, θυμάστε, ξυλοπαίδι με το σεισμό που ελευθερώθηκα. Όμως τις έτρωγε. Μπορούσε να πει ένα λεπτό, μα το χτυπάς. Τον Άγιο του Θεού. Όμως ο Κύριος επέτρεπε να έρθει η βουρδουλιά ή το μαστίγωμα, που ήταν και Ρωμαίος πολίτης. Βλέπετε, είναι άδικο. Αλλά κοιτάξτε ότι πριν γίνει ο σεισμός τα μεσάνυχτα, λέει, υμνούσαν τον Θεό, που δεν ξέραν τι θα γίνει. Παρόλε τις πληγές, παρόλη την αδικία, δεν κλαίγανε και να λένε, Κύριε, γιατί το επέτρεψες και τι Θεός είσαι και ο διάβολος είναι πιο δυνατός. Και... Όχι. Υμνούσαν τον Κύριο και άκουγαν οι φυλακισμένοι. Και σου λέει, καλά, έξω χαίρονται. Αυτοί είναι εδώ μέσα, χτυπημένοι όπως εμάς, στα δεσμά, και αυτοί δοξάζουν. Εμείς βλαστημάμε τη μοίρα μας. Και αυτοί όμως βλέπουμε ότι έχουν άλλη. Και βλέπετε πόσο ο Κύριος τα αλλάζει όλα. Όμως έγινε εκείνη τη φορά. Ο Παύλος έκανε μήνες και μήνες σε φυλακή κατά καιρούς. Δεν τον βγάζαν έξω. Δεν είναι πάντα εύκολο το happy end, να θέλω να πω. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, ότι δεν τελειώνουν όλα γρήγορα. Όπως το έργο στην τηλεόραση βλέπουμε, α, τελειώνει σε μια ώρα, τέλειωσε. Είναι πράγματα που διαρκούν χρόνια. Ευχαριστούμε τον Κύριο που είμαστε εδώ. Α, κοιτάξτε, αν είμαστε τώρα σε μια χώρα που απαγορεύει το Ευαγγέλιο και αγαπούμε πραγματικά τον Κύριο, αλλά βλέπετε, από αυτό είναι που ξεχωρίζουν και οι χλιαροί με τους πραγματικούς χριστιανούς. Γιατί όταν βάζανε στα λιοντάρια στη Ρώμη τους χριστιανούς, πολλοί λέγανε, όχι, όχι, όχι, εντάξει. Εκεί ήταν ένα ξεκαθάρισμα. Θα πεθάνεις για τον Κύριο, θα σε ξεσχίσει το λιοντάρι για να πεθάνεις, ή θα πεις, γιατί πάντα τους λέγανε, αν αποκηρύξεις την πίστη σου και πεις ο Κέσσαρας είναι ο Θεός στη γη, δεν θανατώνες. Είχαν πάντα το τελευταία το chance. Πολλοί λέγανε όχι, ο Ιησούς, άλλοι λέγανε εντάξει, εντάξει, εντάξει, δεν πειράζει. Ο Κύριος το επέτρεψε, γι' αυτό πάντα γίνεται ένα ξεκαθάρισμα, για να φανούν οι πραγματικοί πιστοί. Και αυτοί που πάθαν τα πιο πολλά είναι αυτοί που έχουν την πιο πολλή ευλογία. Βλέπετε, ο Πέτρος ενεργεί ο Θεός από μέσα, τρώει και τις μαστιγώματα. Πολλοί χριστιανοί είναι άλλων ταχυτήτων. Εγώ δεν δέχομαι τίποτα, αλλά δεν έχω και τίποτα από τον Κύριο ιδιαίτερο, λέει ο άλλος. Είμαι εντάξει, σε αυτόν το επίπεδο. Όταν θες να μπει στα βαθιά, πρέπει να γίνεις σαν τον Χριστό. Ο Χριστός τα κάνει όλα, τα υπέστην όμως όλα. Είναι πακέτο. Όταν λέει ο Παύλος μετά του Χριστού συνεσταυρώθη, σταυρώθηκα κι εγώ μαζί με τον Χριστό. Ναι, μεν ο Κύριος έκαμε το έργο, θα το κάνουμε εμείς ξανά, αλλά θα υποφέρεις κι εσύ σε κάποιες καταστάσεις που ο Κύριος θα επιτρέψει. Αμήν, αδελφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας, για αυτά τα λόγια. Εσύ είσαι, Κύριέ μας, που δοκίμασες το διωγμό, την αδικία, Κύριέ μας, το σταυρικό θάνατο και ενίσχυσες, Κύριέ μας, τα παιδιά σου, τους Αγίους σου, να ομολογήσουν το όνομά σου, Κύριε μας, με θάρρος ενώπιον των διωκτών τους, Κύριε. Γι' αυτό παρακαλούμε, Ιησού μας Άγιε, να γίνεις, Κύριε, εσύ ασπίδα προστασίας, Κύριε μας, για μας και για όλους τους πιστούς αδελφούς μας, που ίσως και σήμερα, Κύριε μας, ζουν σε καθεστώς διωγμού, θλίψης, απειλών, Κύριε μας, ειδικέτερα σε χώρες που απειλείται το Ευαγγέλιο, Κύριε, που απαγορεύεται. Γέμισε, Κύριε μας, τις καρδιές τους με ειρήνη, Χριστέ μας Άγιε, με την ανδρεία, με την υπομονή τη δική σου, ώστε να μην λυγίζουν μπροστά στις απειλές, Κύριε, των ανθρώπων και στη βία. Εσύ φώτισε και εμαλάκωσε, Κύριε μας, τις καρδιές των διωχτών τους, όπως έκανες με τον Γαμαλίλ και τον Απόστολο Παύλο, Κύριε, που ήταν ο Σάβλος παλιά, ώστε να σταματήσει το μίσος, Κύριε, και αδικία Ιησού μας Άγιε. Δώσε, Κύριε μας, εσύ παρηγοριά και ελπίδα, Κύριε μας, στις οικογένειες των μαρτύρων, των φυλακισμένων, όσοι είναι, όπου είναι, Κύριε μας, Ιησού μας. Εσύ υποσχέθηκες ότι οι πύλες του Άδη, Κύριε, δεν θα κατησχίσουν, Χριστέ μας, της Εκκλησίας σου. Και αυτό ξέρουμε ότι δείχνεις το έλεος σου, Ιησού μας, Άγιε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, για κάθε δίδαγμα μέσα από το Λόγο σου. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα ήθελα σήμερα να ξεκινήσουμε, αδελφοί, μέσα από το βιβλίο της Αποκάλυψης, που στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο μας περιγράφει προφητικά ο Λόγος του Θεού την εκκλησιαστική ιστορία, θα λέγαμε, από τον καιρό των Αποστόλων μέχρι και τα πρώτα 3,5 χρόνια του Αντίχριστου. Το τι πέρασε η Εκκλησία. Για να φτάσουμε στις μέρες μας, αυτό είναι η ουσία. Τι γίνεται στο δικό μας τον καιρό, στη δικιά μας περίπτωση, καθώς ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε η τελευταία εκκλησία πριν την αρπαγή, πριν να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την ύμφη Του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε πράγματα ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για τον Κύριο, για να είμαστε έτοιμοι να έρθει να μας παραλάβει ο Κύριος μας. Αμήν. Και ξεκινάει από την εκκλησία της Εφέσου. Η Έφεσος είναι η περίοδος γύρω στα 120 χρόνια περίπου κράτησε η εκκλησία της Εφέσου. Η πρώτη αποστολική εκκλησία που ίδρυσαν οι Απόστολοι ήταν ευχαρίστηση για το Θεό, κηρύχτηκε το Ευαγγέλιο. Μετά ήρθαν οι διωγμοί, η Σμύρνα, φοβερή διωγμή ενάντια στην εκκλησία του Κυρίου, κατακόμβες. Εκεί αποδείχτηκε το μέταλλο, θα λέγαμε, των χριστιανών, ότι είναι γνήσιοι. Και ποιοι ήταν οι γνήσιοι? Πολλοί βέβαια συμβιβάστηκαν, όμως ο λαός του Θεού φανερώνεται, αδελφοί, μέσα από τις δοκιμασίες, μέσα από τους διωγμούς, μέσα από τους πειρασμούς του εχθρού. Ξεσήκωσε ο διάβολος όλη την οικουμένη ενάντια στους χριστιανούς, τη ρωμαϊκή τότε εξουσία περισσότερο. Για να φτάσουμε στο 313 που έγινε αυτό το διάταγμα των Μεδιολάνων στο Μιλάνο, και εκεί κηρύχθηκε η ανεξιθρησκεία. Τη χαρά και ευλογία, θα λέγαμε, όμως ο διάβολος άλλαξε τρόπο να καταστρέψει την εκκλησία από μέσα, με συμβιβασμούς. Η Περγαμία, αυτό που αναπεί Πέργαμος, δηλαδή πολλοί γάμοι μπήκανε μέσα, οι Κέσαρες, ο Μέγας Κωνσταντίνος και τα λοιπά, και κάνανε την εκκλησία μια κρατική εκκλησία, κοσμική εκκλησία, και έχασε τη γνησιότητά της. Και βλέπουμε ότι αυτό το τέχνασμα του διαβόλου ήταν πολύ πιο ισχυρό και πολύ πιο αποτελεσματικό από τους διωγμούς. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε μέσα μας. Η χειρότερη επίθεση δεν είναι όταν ο διάβολος έρχεται κατά μέτωπο, αλλά όταν πηγαίνει με άλλο τρόπο, κυρίως με το συμβιβασμό. Να συμβιβάσει ο χριστιανός την πίστη του με διάφορους τρόπους. Ναι, να λέγεσαι χριστιανός, αλλά να κάνεις αυτά που ο διάβολος τελικά θέλει να κάνει και ο κόσμος που θέλει να κάνει. Να μπει ο κόσμος, το φρόνημα του κόσμου μέσα και να καταστρέψει τη γνησιότητα και την ακεραιότητα του χριστιανού. Και μετά την Πέργαμο ήρθε η Θυάτηρα, που ήρθε η λατρεία της Θεοτόκου, η Εζάβελ, χειροτερεύουν τα πράγματα, μέχρι το 1500 τόσο που ήρθε ο Λούθυρος και δημιουργήθηκε μια καινούργια εκκλησιαστική περίοδος που είναι η Εκκλησία των Σάρδων, με λίγα λόγια. Και βέβαια δεν ήταν τέλεια, όμως ήταν μια προετοιμασία. Έφυγαν από τον καθολικισμό οι άνθρωποι, έφυγαν από όλο αυτό το σύστημα, από τους σκοτεινούς αιώνες που σκότωναν τους πραγματικά χριστιανούς. Στην πυρά, όποιος δεν ήταν καθολικός, πέθαινε. Φανταστείτε τώρα τι είδους χριστιανοί ήταν αυτοί. Και μέχρι τώρα μιλάνε για το αλάθητο του Πάπα, που έπρεπε να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη για όλα αυτά τα τέρατα και τα σημεία που κάνανε οι άνθρωποι αυτοί ενάντια στα πραγματικά παιδιά του Θεού. Και τι πέρασε η Εκκλησία, για να φτάσουμε στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Και μετά είναι η Λαοδίκαια, η οποία ξέρουμε είναι η συμβιβασμένη, πλούσιος είμαι, πλούτησα και δεν έχω χρήον ουδενός κτλ. Κτλ. Που θα μείνουν κάτω, ενώ είναι μαζί μας. Η Φιλαδέλφια και η Λαοδίκαια συνυπάρχει μέσα στο σώμα του Χριστού. Και θα γίνει ένας διαχωρισμός την ώρα της αρπαγής. Οι ζεστοί, οι ζέοντες θα αρπαχθούν. Οι συμβιβασμένοι θα μείνουν κάτω, ώστε να αντιμετωπίσουν μια καινούρια δοκιμασία, τεράστια, ζωής και θανάτου. Ή θα προσκυνήσουν το θηρίο και θα χάσουν την ψυχή τους και θα βάλουν το σφράγισμα, ή δεν θα προσκυνήσουν και θα πεθάνουν. Θα τους σκοτώσει ο Αντίχριστος. Για να μην ζήσουμε όλα αυτά, αδελφοί, θα πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να είμαστε όπως ο Κύριος θέλει. Αυτή η επιλογή, θα λέγαμε, που είναι μπροστά μας, δεν υπήρξε σε καμία άλλη εκκλησιαστική περίοδο. Τώρα υπάρχει. Και λέμε, είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Πού, σε ποιο σύνολο ανήκουμε, στη Φιλαδέλφια ή στη Λαοδίκαια? Τελικά, νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, ότι είμαστε γνώστες, χωρίς όμως αγάπη, χωρίς αδελφική αγάπη, χωρίς συγχώρεση, χωρίς να είμαστε ενεργητικοί ο ένας προς τον άλλον. Σε κανέναν, λέει, να μην οφείλουμε ουδέν, ή μη να αγαπάμε αλλήλους. Είναι το κύριο χαρακτηριστικό της Φιλαδέλφειας αυτό. Δεν ξέρω, είναι δικιά μας επιλογή. Όλοι μας ακούμε τα ίδια πράγματα. Το θέμα είναι ότι κάνουμε σαν άνθρωποι του Θεού και σαν άνθρωποι κοινοί το καθένας στις επιλογές του. Το πώς θέλει να ζήσει τελικά, το πόσο πιστεύει σε αυτά που λέμε, σε αυτά που μας λέει ο Κύριος προφητικά. Ώστε ανάλογα να βάλουμε τους εαυτούς μας μέσα σε αυτό. Είμαστε άνθρωποι, κάνουμε λάθη. Χρειάζεται ο Κύριος να μας μεταμορφώνει κάθε μέρα, ναι, αλλά θα πρέπει να έχουμε αυτό υπόψη μας, αδελφοί. Όποιος σταματήσει να μεταμορφώνεται και όποιος σταματήσει και πει ότι εγώ είμαι χριστιανός και είμαι μέσα στη χάρη του Θεού και όλα καλά και εντάξει, κινδυνεύει, αδελφοί, η ψυχή του πρώτα απ' όλα. Δεν λέμε για τη ζωή του όταν έρθει ο Αντίχριστος, πρώτα απ' όλα κινδυνεύει η ψυχή του. Η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, θέλω να μπούμε μέσα στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, στην Αποκάλυψη 3:7, για όλους εμάς. Δίνει λοιπόν ο Κύριος 7 μηνύματα. Και η μόνη εκκλησιαστική περίοδος που δεν υπάρχει έλεγχος μέσα σε αυτό το προφητικό λόγο της Αποκάλυψης είναι η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Δεν υπάρχει έλεγχος. Γιατί δεν υπάρχει? Γιατί υπάρχει έλεγχος πού? Στη Λαοδίκαια, όχι στη Φιλαδέλφεια. Δεν υπάρχει έλεγχος, όχι στο σύνολο που συνυπάρχει μέσα στην Εκκλησία σήμερα. Δεν υπάρχει έλεγχος σε εκείνους που είναι θερμοί, που είναι η Εκκλησία της Αρπαγής. Στη Λαοδίκαια υπάρχει έλεγχος. Και διαβάζω και προς τον Άγγελο, Αποκάλυψη 3:7. «Της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψων, ταύτα λέγει ο Άγιος ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ. Ώστες ανοίγει και ουδείς κλείει και κλείει και ουδείς ανοίγει». Αυτό είναι το πρώτο, μια φράση που πρέπει να κρατήσουμε σήμερα. Εκείνος που έχει το κλειδίον του Δαβίδ, που είναι ο Ιησούς Χριστός, αυτός το έχει, που ανοίγει και κανένας δεν μπορεί να κλείσει, και κλείνει και κανένας δεν μπορεί να ανοίξει. Δηλώνει εξουσία. «Πάσα εξουσία εδόθη σε μέ», είπε ο Χριστός. Αυτό έχει να κάνει το κλειδί. Και λέει, «Ξέρω τα έργα σου και έθεσα ενώπιον σου θύρα ανεογουμένη». Αυτός ο Κύριος με αυτό το κλειδί άνοιξε μια θύρα που είναι ανοιγμένη και κανένας δεν μπορεί να την κλείσει. Γι' αυτό αναφέρει το κλειδί. Και αυτή η θύρα είναι η θύρα του Ευαγγελίου. Είναι η θύρα που έχουμε, αδερφοί, μπροστά μας να μπούμε μέσα σε αυτό Είναι η εκκλησία του Κυρίου που η πόρτα της είναι ανοιχτή, κανένας δεν μπορεί να την κλείσει. Αμήν. Κανένας. Και λέει ότι έχεις μικρά δύναμη και φύλαξας το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Χαρακτηριστικά της Φιλαδέλφειας. Δεν μιλάει για ένα τεράστιο σύνολο, για κόσμο πολύ, που μπορεί να με τον κόσμο και την επιρροή να φέρει κάποια αποτελέσματα. Έχει μικρά δύναμη. Πολλοί καλεσμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Μην κοιτάς δεξιά-αριστερά. Πώς είμαστε, αφού είμαι, και να έρθει απογοήτευση. Θυμάστε τον Ηλία τον προφήτη, ο οποίος ήταν κάτω από την άρκευθρο απογοητευμένος και έλεγε ότι μόνος έμεινα στον Ισραήλ. Δεν είμαι εγώ καλύτερος από τους πατέρες μου. Μόνος. Τι να κάνω μόνος. Και συμβολίζει ο Ηλίας ο προφήτης την εκκλησία των τελευταίων ημερών. Και έρχεται ο Κύριος και του λέει, άφησε 7.000. Μην λες ότι είσαι μόνος, που δεν έκλειναν το γόνι τους, λέει, στο Βάαλ. Που δεν συμβιβάστηκαν δηλαδή. Αλλά και 7.000 μπροστά σε όλο το σύνολο του Ισραήλ, είναι ένα μικρό σύνολο. Έτσι και εμείς, αν και το βλέπουμε και μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία, σας το έχω ξαναπεί, ότι δεν βλέπουμε πουθενά μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία, εκτός της πρώτους αιώνες, τον καιρό των Αποστόλων, γνήσιους, αυτούσιους, αυθεντικούς, χριστιανούς, σύνολα εκκλησιών, τα οποία να είναι πολλοί κόσμος. Πουθενά δεν το βλέπουμε, βλέπουμε τους εκλεκτούς. Και θα πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, ότι είμαστε μέσα από αυτούς. Αμήν. Να φυλάξουμε το λόγο του Κυρίου ως κόρην οφθαλμού. Και δεν αρνήθηκες, λέει, το όνομά μου. Η εκκλησία, η πραγματική, η Φιλαδέλφεια, γνωρίζει το όνομα του Κυρίου. Και είναι προφητευμένο αυτό. Η νύμφη θα γνωρίζει το όνομα του νυμφίου της, που είναι Ιησούς Χριστός. Αυτό το όνομα υψώνουμε και δοξάζουμε. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε, αδελφοί, την τοποθέτηση που ο Θεός μας έχει τοποθετήσει μέσα στην ιστορία. Και εδώ, στον τόπο μας. Πόσα άτομα έχουν καλεστεί όμως, πού είναι, γιατί δεν φύλαξαν το όνομα του Κυρίου και δεν φύλαξαν το λόγο του. Γιατί δεν προσπάθησαν να ζητήσουν την αγάπη του Κυρίου μέσα στις καρδιές τους, ώστε να μπορούν να αγαπήσουν και να συγχωρέσουν. Είμαστε ελεύθεροι να είμαστε από τους πολλούς. Αλλά ο Κύριος μας καλεί να είμαστε από τους λίγους, τους εκλεκτούς. Ιδού θέλω κάνει τους εκ της συναγωγής του σατανά, λέει, ή την εσλέγουσε αυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάνει αυτούς να έρθωσι και να προσκυνήσωσι ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσι ότι εγώ σ' αγάπησα. Αυτοί που λένε ότι είναι Ιουδαίοι, όλο αυτό το θρησκευτικό, κοσμικό σύστημα θα έρθει και θα προσκυνήσει ενώπιον των ποδών μας. Πώς θα γίνει αυτό? Καθώς προς το τέλος, πριν να έρθει η αρπαγή, η εκκλησία της Φιλαδελφίας θα κηρύξει με σημεία και τεράστια το λόγο του Κυρίου και μετά θα αρπαχθεί. Ναι, θα γίνει μια φοβερή σωτηρία. Μια σωτηρία σε παγκόσμιο επίπεδο. Βέβαια, αυτοί που θα σωθούν απλά θα μπουν μέσα στη χάρη, όμως δεν θα γίνει αυτό που σε μας γίνεται τόσα χρόνια σε αυτούς. Έχουμε περάσει μέσα από δοκιμασίες και περνάμε, έχουμε περάσει μέσα από διδασκαλία, έχουμε περάσει μέσα από χίλια δυο που ο Θεός έχει επιτρέψει την παιδεία του Κυρίου, και αυτή η παιδεία του Κυρίου δεν μπορεί να συμβεί μέσα σε 3-3,5 χρόνια, που κάπου εκεί υπολογίζουμε ότι πριν να έρθει η αρπαγή θα γίνει όλο αυτό το φαινόμενο της σωτηρίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Γίνεται κάτι πολύτιμο σε εμάς. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Εργάζεται ο Κύριος κάθε μέρα. Ο Μωυσής έπρεπε να περάσει 40 χρόνια στην έρημο για να γίνει Μωυσής. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Για να γίνει ένας σωστός εργάτης του Κυρίου. Και αυτό κάνει ο Θεός μαζί μας. Ναι, περνάμε μέσα από έρημο, μπορεί να μην βλέπεις πολλούς, να νιώθεις πολλές φορές μόνος σου. Όμως αδερφοί, αυτός είναι ο δρόμος της παιδείας του Κυρίου. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος εργάζεται Αγίους. Μέσα στην έρημο ήταν και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και όχι μόνο αυτός. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν το γιατί ο Θεός επιτρέπει όλη αυτή την περίοδο. Είναι μια περίοδος δοκιμασίας αλλά και προετοιμασίας μέσα μας για να είμαστε πιστοί στο τέλος. Πιστοί οικονόμοι. Και αυτό θα δούμε σήμερα. Μας θέλει να είμαστε πιστοί οικονόμοι. Όσοι μείνουμε τελικά, αδερφοί, θα απολαύσουμε αυτή την οικονομία της χάριτος που ο Θεός έχει φυλάξει για τις τελευταίες μέρες. Θα δούμε τη δόξα του Θεού. Όσοι μείνουμε, όσοι εκπαιδευτούμε, όσοι ετοιμαστούμε για να δώσουμε τα πολύτιμα του Κυρίου. Αμήν. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό όμως. Έχουμε βάλει τους εαυτούς μας γι' αυτό. Θα είσαι έτοιμος όταν σου ζητηθεί να κηρύξεις μπροστά σε 200, σε 300, σε 500, σε 1000 άτομα. Είσαι έτοιμος να δώσεις όλα εκείνα τα οποία θα έπρεπε να γνωρίζεις όλα αυτά τα χρόνια. Θα είσαι έτοιμος όταν σε καλούνε να βάλεις τα χέρια στους αρρώστους να γίνονται καλά. Θα είσαι έτοιμος. Ή θα περιμένεις την τελευταία στιγμή όταν δούμε τη δόξα του Θεού, τότε και εμείς μαζί με όλους τους υπόλοιπους, τότε δεν γίνεται αδερφοί. Αμήν. Ο Μωυσής πέρασε 40 χρόνια στην έρημο για να γίνει Μωυσής. Ο υπόλοιπος λαός δεν έμεινε, δεν πέρασε μέσα από αυτή την παιδεία του Κυρίου. Να αδειάσουν ως προς τον εαυτό τους, να αδειάσουν ως προς το κοσμικό φρόνημά τους. Γιατί αυτό είναι, μπορεί να βγήκαν από την Αίγυπτο οι Ισραηλίτες, αλλά το φρόνημα της Αιγύπτου δεν βγήκε από μέσα τους. Δεν βγήκε, αν και ο Θεός επέτρεψε 40 χρόνια και σε αυτούς να μείνουν στην έρημο, μήπως και, όμως δεν. Δεν. Αυτό που θα συμβεί είναι ότι με τις δυνάμεις, αυτό που λέει εδώ θα κάνω, από εκ της συναγωγής του Σατανά που λένε ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, θα τους κάνουν και θα προσκυνήσουν στα πόδια σου. Θα δουν τη δόξα του Θεού, αλλά θα δουν και την ώρα που ο Κύριος θα μας αρπάξει στον ουρανό, στο μεσουράνημα. Οι νεκροί θα αναστηθούν. Ίσως ο Κύριος αφήσει και μαρτυρία ως προς αυτό. Μπορεί να ανοίξουν μνήματα πεθαμένων ή φρέσκου πεθαμένων. Έτσι όπως έγινε και στον καιρό του Χριστού. Τα μνημεία ενήχθησαν, λέει. Και θα αρπαχτούμε μαζί με τους υπόλοιπους Αγίους στο μεσουράνημα. Τότε τι να πούνε. Και ο Θεός θα το επιτρέψει, μήπως και αυτοί μετανοήσουν. Το θέμα είναι, αδερφοί, να αυτά που διαβάζουμε και αυτά που ακούμε τόσα χρόνια, να τα βάλουμε σε εφαρμογή στη ζωή μας. Τι δεν έχουμε να κάνουμε ανθρώπους. Έχουμε να κάνουμε το ίδιο τον Κύριο. Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου, λέει παρακάτω, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έρθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντες επί της γης. Επειδή φύλαξα στο λόγο και εγώ θα σε φυλάξω, θα σε τηρήσω έξω από την ώρα του πειρασμού που έρχεται ο Αντίχριστος. Ψάχνουνε και βρήκανε την ξανθιά δάμαλη, δηλαδή και στην ουσία είναι κόκκινη αγελάδα, χωρίς μόμο, χωρίς τίποτα να είναι τέλεια, και τη βρήκανε και την αναπαράγουνε. Προετοιμάζονται. Βλέπετε με τους Παλαιστίνιους, τους διώχνουν από τη Γάζα τελείως. Θέλουν να φτιάξουν τα σύνορα τα οποία είχαν πιο πριν. Να εγκαθιδρυθεί ο ναός του Σολομώντα, να καθίσει ο Αντίχριστος. Τα βλέπουμε μπροστά μας. Εξελίσσονται μπροστά μας. Το έχω βάλει σκοπό, είναι ένα σχέδιο το οποίο το έχω σχεδιάσει τόσο πολύ και περιμένουν χρόνια ολόκληρα ώστε να επιτευχθεί και αυτό θα γίνει σε λίγο διάστημα. Όλα είναι έτοιμα, αδελφοί. Το μόνο που δεν είναι έτοιμο είναι η Εκκλησία. Αυτή η Εκκλησία. Και μας προσκαλεί ο Κύριος σε αυτό. Να ετοιμαστούμε ώστε να γίνουμε καλοί οικονόμοι. Ο οικονόμος τι κάνει, διαχειρίζεται, αδελφοί, την περιουσία του αφέντη του, του οικοδεσπότη. Άλλο οικοδεσπότης, άλλο οικονόμος. Ο οικοδεσπότης μας είναι ο Κύριος. Και μας έχει τοποθετήσει εμείς να είμαστε σωστοί οικονόμοι, ώστε να δώσουμε από την περιουσία του. Ποια είναι η περιουσία του? Είναι το Ευαγγέλιο. Είναι ο ίδιος του εαυτός που θέλει ο Θεός να δώσει στον κάθε έναν άνθρωπο, το Πνεύμα του, το Άγιο, να δώσει σε κάθε έναν άνθρωπο ώστε να σωθεί και να γίνει και αυτός μέτοχος της Θείας Φύσης. Ο οικοδεσπότης είναι εκεί, αλλά ψάχνει οικονόμους. Αμήν, και αυτό θα το δούμε σήμερα. Ιδού έρχομαι ταχαίως, κράτα εκείνο το οποίο έχεις, για να μην λάβει μηδί στο στεφανό σου. Όστις νικά θέλω κάνει αυτόν στήλων. Το τρίτο στοιχείο που θέλω έτσι να κρατήσουμε. Εν το ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω και θέλω γράψει από αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ. Ή της κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου τον αίων. Όστις έχει οτίο να ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Θα μας κάνει, λέει, στήλο στο ναό του. Στον ουρανό. Τώρα, η πρώτη φράση, αδερφοί, που σας είπα να κρατήσουμε μέσα μας, είναι αυτό που λέει «Ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ώστις ανοίγει και ουδείς κλεί». Ξέρετε, ο προφητικός λόγος και η Αποκάλυψη γενικά, αλλά και όλα εκείνα τα οποία είπε και έζησε ο Ιησούς στα Ευαγγέλια, δεν ήταν τυχαία. Δηλαδή, λένε κάποιοι, λέει, πήγε ο Ιησούς, λέει, στο Θιβέτ και ξαφνικά ήρθε και... Μα δεν έκανε τίποτα ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός και δεν είπε τίποτα που δεν ήταν προφητευμένο στην Παλαιά Διαθήκη. Το ίδιο και η Αποκάλυψη, αδελφοί, βλέπουμε ότι... Εντάξει, μπορεί να μην πεις ότι όλα, αλλά τα σύμβολα, τα περισσότερα σύμβολα που ο Κύριος έχει τοποθετήσει μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχουν, έτσι, όπως τα χερουβίμ, τα ζώα, το βλέπουμε στον Ιεζεκίλ. Το ίδιο και εδώ το κλειδίο του Δαβίδ, θα δούμε ότι βρίσκεται στον Ισαΐα αυτό. Και αυτό που λέει στο τέλος και για τη συναγωγή του Σατανά, το δεύτερο που είπαμε, και για αυτό που λέει στο στήλο, θα σε κάνω στήλο στο ναό του Θεού. Πού υπάρχουν αυτά? Στον Ισαΐα, στο 22 κεφάλαιο 15 έως 24 εδάφιο. Εκεί τώρα ο Κύριος ξαφνικά μέσα στο λόγο του, καθώς βασίλευε ο Εζεκίας, ένας πολύ καλός βασιλιάς, μιλάει για δύο άτομα τα οποία ήταν μέσα στο παλάτι του βασιλιά, θα λέγαμε. Ο ένας ήταν ο Σομνάς και ο άλλος ήταν ο Ελιακίμ. Και ο Σομνάς ήταν οικονόμος μέσα στο παλάτι του βασιλιά. Και λέει εκεί το εξής. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, είπαγε και εισέλθε προς τον θησαυροφύλακα τούτον προς τον Σομνάν, τον επιστάτη του οίκου και είπε. Πήγαινε, λέει, και πες του. Αυτός που ήταν, είχε το θησαυροφυλάκιο που ήταν ο οικονόμος, που ήταν ο επιστάτης του οίκου, δηλαδή κάτω από το βασιλιά. Σομνάς πάει να πει αυτός που είναι δυνατός, ισχυρός, έτσι. Έχει να κάνει με τη ζωτικότητα, την ακμή, τη ζωντάνια και έχει να κάνει με τη σάρκα. Και του λέει, τι έχεις εδώ και εδώ, τι να έχεις ώστε να κατασκευάσεις εντάφθα μνημείων εις τον εαυτό σου. κατασκευάζει, λέει, το μνήμα αυτού ψηλά και κόπτει εν πέτρα κατοικίαν εις εαυτόν. Δηλαδή αυτός είχε υψηλοφρονήσει ο Σωμνάς και έκανε μέχρι και άγαλμα για τον εαυτό του. Μνημείο ολόκληρο. Ξέρετε ποιος είμαι εγώ? Ιδού ο Κύριος θέλει σε εκβάλει εκβολή βιαίαν, λέει, και θα σε περικαλύψει εσχήνη, του λέει. Θα σε βγάλω από τη θέση σου, από τον τόπο σου, θα σε ντροπιάσω, θα σε τεινάξω σαν σφαίρα και θα αποθάνεις. Και θέλεις αποθάνει, λέει, και εκεί θέλεις είστε η άμαξη της δόξης σου, ο έσχος του οίκου του Κυρίου σου. Τι συμβολίζει τώρα όλο αυτό? Και μετά τι λέει, άμα διαβάσουν παρακάτω, και θα πάρω τη στολή σου, θα πάρω την εξουσία σου και θα τη δώσω σε κάποιον άλλον, στον Ελιακήμ. Θυμάστε κάποιες παραβολές του Κυρίου με κάποιον οικοδεσπότη ο οποίος είχε γεωργούς στα μπέλη του. Φύτεψε απελώνα, τον έφτιαξε τέλειο και έβαλε κάποιους γεωργούς. Και αυτοί αντί να αποδίδουν τον καρπό τους στον οικοδεσπότη τους, κράταγαν τον καρπό τους και έστειλε δούλους, τους έδιωξαν, άλλους τους έσφαξαν. Έστειλε το γιο του, λέει, αυτός είναι ο κληρονόμος, τον καθαρίσουμε, να πάρουμε εμείς την κληρονομία. Αυτά τα λέγει ο Κύριος στους γραμματείς και στους φαρισαίους. Σε αυτούς που νόμιζαν ότι είχαν την εξουσία και ήταν οικονόμοι της βασιλείας. Όλοι αυτοί οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Και λέει, τι θα κάνω σε αυτούς τους γεωργούς? Θα τους διώξω κακήν κακός και θα μισθώσω άλλους γεωργούς. Και αυτό έχει να κάνει με τους Αποστόλους, οι οποίοι μετά ήρθαν και ανάλαβαν τη βασιλεία του Θεού, το αμπέλι του Κυρίου. Είναι η παγκόσμια Βαβυλώνα, αδερφοί, αυτή η συναγωγή του Σατανά. Αυτή είναι, από τότε μέχρι σήμερα. Εάν δούμε την ιστορία, θα δούμε ότι όλοι αυτοί οι γραμματείς που έλεγε τα ουέ στους γραμματείς, τι έκαναν, ποια ήταν η δουλειά τους? Η δουλειά τους ήταν νόμος. Και εκείνοι ήταν επίσης που αντέγραφαν με κάθε λεπτομέρεια τον νόμο του Κυρίου, το Λόγο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, που έφτασε στα χέρια μας σχεδόν χωρίς λάθος, με τέλεια επιμέλεια. Θα λέγαμε ήταν οι θεματοφύλακες του νόμου. Και επειδή έκαναν αυτή τη δουλειά, όπως και οι Φαρισαίοι νόμιζαν ότι αυτοί ήταν και άλλοι δεν ήταν, θεωρούσαν τους εαυτούς τους ότι ήταν οικονόμοι των έργων του Κυρίου, θα λέγαμε έτσι, της Βασιλείας του Θεού, με λίγα λόγια. Ήταν ο Σωμνάς αυτός. Όπως επίσης και μετά τον καιρό του Χριστού, που ήρθε ο Κωνσταντίνος και μπήκανε όλοι αυτοί μέσα, οι φιλόσοφοι κτλ, έκαναν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, μέχρι σήμερα θεωρούν τους εαυτούς τους ότι είναι οι θεματοφύλακες της αλήθειας. Μας λένε, λέει, ποιοι ήταν εκείνοι τελικά οι οποίοι δημιούργησαν τον κανόνα της Καινής Διαθήκης και τον έχετε εσείς στα χέρια σας σήμερα? Εμείς. Και η απάντηση, ξέρετε ποια είναι? Σε αυτούς τους σύγχρονους γραμματείς και φαρισαίους, ότι και οι Ιουδαίοι κράτησαν και ήταν θεματοφύλακες και οικονόμοι της Παλαιάς Διαθήκης, όμως αυτοί ήταν που σταύρωσαν τον Χριστό. Αυτοί ήταν. Όπως και οι σημερινοί. Γεμάτη σάρκα, γεμάτη υπερηφάνεια, χωρίς όμως πραγματική αγάπη, να είναι θεματοφύλακες της χάριτος και οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Και τι γίνεται τώρα εδώ? Τι καταλαβαίνουμε? Του λέει ότι θα σε βγάλω από την επιστασία σου, Σωμνά, και θα βάλω αντί στη θέση σου, θα βάλω τον Ελιακήμ, που πάει να πει εκείνον ο οποίος ο Θεός έχει θέσει πραγματικά. Και θα του δώσω, λέει, το κλειδίον του Δαβίδ. Το διαβάσουμε παρακάτω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για να δούμε τώρα την Παλαιά Διαθήκη, να δούμε και την Καινή Διαθήκη. Ποιο είναι το κλειδίο του Δαβίδ? Τι εννοεί με αυτό ο Κύριος? Και γιατί το λέει τώρα, αδερφοί, τώρα στη Φιλαδέλφια? Και να εκείνη τη μέρα θέλω καλέσει το δούλο μου τον Ελιακήμ, τον ιό του Χελκίου. Θα ντύσω τη στολή σου, του λέει, σωμνά, θα τον περισσώσω τη ζώνη σου, θα θέσω την εξουσία σου πάνω του, θα δώσω, λέει, στη χείρα αυτού και θέλει είστε πατήρι στους κατοικούντας της Ιερουσαλήμ και θέλω βάλει επί των νόμων αυτού το κλειδίον του οίκου του Δαβίδ. Και θέλει ανοίγει και ουδής θέλει κλείει. Και θέλει κλείει και ουδής θέλει ανοίγει. Τι θέλει να μας πει και γιατί αναφέρει αυτό που λέει εδώ ο Ισαΐας για τον Ελιακήμ? Την ίδια περιγραφή με το κλειδίο του Δαβίδ το λέει στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας, σε εμάς σήμερα. Το λέει, αδερφοί, γιατί θα γίνει μια αλλαγή που ο Θεός την επιτρέψει. Οι άνθρωποι έξω και όλη αυτή η κοσμική εκκλησία θεωρεί ότι έχει την εξουσία, εξουσιάζει, σαν τη Βαβυλώνα. Ξέρετε τι λέει η Βαβυλώνα? Εγώ είμαι. Μισό λεπτό να διαβάσω κάτι που λέει η Βαβυλώνα. Όσο εδόξασε αυτήν, λέγει, κατετρίφησε. Αποκάλυψη 18:7. Τόσο βασανισμό και πένθος θέλετε δώσει σε αυτήν, διότι λέει εν την καρδία αυτής κάθε με βασίλισσα, χείρα δεν είμαι και πένθος δεν θέλω ειδή. Αυτή είναι η εξουσία του παγκόσμιου θρησκευτικού συστήματος σήμερα. Είναι ο Σωμνάς. Μέχρι σήμερα. Μέχρι τον καιρό, αδερφοί, που η Εκκλησία θα φανερωθεί. Δια τούτο εν μια ημέρα θέλω συελθεί επληγέ αυτής, θάνατος, του λέει του Σωμνά ότι θα έρθει θάνατος, πένθος, πείνα, θέλει κατακαυθεί, λέει, εν πυρή, διότι ισχυρός είναι ο Κύριος ο κρίνων αυτήν. Θα γίνει μια αλλαγή λοιπόν και θα δοθεί σε μας το κλειδίον του Δαβίδ. Θα το βάλει πάνω στους ώμους μας, που όμως έχει να κάνει με τη δύναμη, για να μπορούμε να ανοίγουμε και κανένας να μην μπορεί να κλείσει, να κλείνουμε και κανένας να μην μπορεί να ανοίξει. Θυμάστε που έδωσε αυτό ακριβώς ο Κύριος στον Πέτρο? Και τι λέει για την εκκλησία της Καινής Διαθήκης? Αυτό είπε ο Κύριος. Και πήλε άδου, λέει, δεν θέλω συσχύσει κατά αυτής. Αμήν. Εγώ, λέει, δίδω σε εσάς τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτό το κλειδί που έχει να κάνει με εξουσία. Θα γίνει μια αλλαγή, αδερφοί. Την εξουσία αυτή θα την πάρουμε στα χέρια μας. Και πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε? Όχι σαν για αυτούς πάντως. Αυτοί πήραν την εξουσία αυτή και ύψωσαν τους εαυτούς τους σαν το Σωμνά. Δόξασαν, κατετρέφησαν. Αν διαβάσουμε τη Βαβυλώνα θα δούμε γεμάτη από μαργαρίτες, από χρυσάφι, όλοι οι έμποροι της γης θα κλαίνε όταν θα πέσει η Βαβυλώνα. Ουέ, λέει η Βαβυλώνα. Ο Κύριος τους είχε δώσει το κλειδίο της γνώσεως. Όμως αυτοί, αντί να υπηρετήσουν τον Κύριο, υπηρέτησαν τους εαυτούς τους, δυστυχώς. Αν διαβάσετε εκεί, στο Λουκά, λέει για τους νομικούς ο Ιησούς Χριστός και λέει «Ουέ, εις εσάς νομικοί, γιατί αφαιρέσατε, λέει, το κλειδίο της γνώσεως και εσείς δεν μπορείτε να μπείτε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, ούτε τους άλλους αφήνετε να εισέλθουν». Το κλειδίο της γνώσεως. Αυτό το κλειδί, αδερφοί, το θέλει ο Κύριος να το πάρουμε εμείς σήμερα. Αυτή την εξουσία τώρα στη Φιλαδέλφεια θα δοθεί. Και θα δοθεί γιατί θα έχουμε το σωστό πνεύμα. Γιατί θα φυλάξουμε το λόγο της υπομονής του Κυρίου. Αυτοί μπορεί να φύλαξαν και στην Παλαιά Διαθήκη οι γραμματείς τον νόμο, όμως δεν το έδωσαν στους ανθρώπους για να σωθούν και δεν γνώρισαν ποτέ το πνεύμα του νόμου. Κράτησαν το γράμμα του νόμου, το οποίο θανατώνει. Οι άλλοι πάλι ήταν θεματοφύλακες στην Καινή Διαθήκη, της Καινής Διαθήκης. Μέχρι σήμερα η Καινή Διαθήκη φαίνεται, υπάρχει σε μας, γιατί κάποιοι τη φύλαξαν. Και ο Θεός σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά με καλή καρδιά το έκαναν αυτό, ο Κύριος θα τους δώσει το μισθό τους. Όμως αφαίρεσαν το κλειδίο της γνώσης. Ο Βάμβας, που διαβάζουμε το Βάμβα, ήταν ένας αρχιμανδρίτης ο οποίος κατάλαβε ότι όλοι αυτοί οι ιερείς, αρχιερείς που υπήρχαν τότε στον καιρό του, αλλά και στα προηγούμενα χρόνια, δεν ήθελαν να εξηγήσουν το Λόγο του Θεού στον κόσμο. Και γι' αυτό έκανε τη μετάφραση αυτή ο Βάμβας. Και τον αφόρεσαν. Αφόρεσαν αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ήθελε να δώσει το Λόγο του Θεού στους απλούς ανθρώπους, ώστε ο καθένας να μπορεί να διαβάσει, γιατί αυτοί είναι οι οποίοι κατακρατούν την αλήθεια, λέει, αναδικία. Το θέμα είναι, πλέον σαν οικονόμοι του Θεού, εμείς έχουμε την καρδιά να δώσουμε όλα αυτά τα όμορφα του Κυρίου, τη γνώση του Κυρίου και τα μυστήρια του Κυρίου στους ανθρώπους, ή απλά θέλουμε να υψώσουμε τους εαυτούς μας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε ότι είναι υπηρέτες του Θεού και σε αναγεννημένες εκκλησίες, οι οποίοι κάνουν ό,τι κάνουν για να υψώσουν τους εαυτούς τους, τη διακονία τους. Να χτίσουν κι αυτοί ένα, θα λέγαμε, μνημείο για τον εαυτό τους. Και απλοί άνθρωποι, οι οποίοι ενώ είναι μέσα στην εκκλησία του Κυρίου, κοιτάζουν μόνο τον εαυτό τους. Πάνε στην εκκλησία και νομίζουν, λέει, την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός, ότι να πάω για να ευλογηθώ. Και όλο το επίκεντρο είναι ο εαυτός τους. Διάβασα ένα πολύ ωραίο, για να γελάσουμε λίγο, πώς λέγονται τα πρόβατα τα οποία το μόνο που τους ενδιαφέρει και σκέπτονται είναι μόνο ο εαυτός τους. Εγωπρόβατα. Εγωπρόβατα. Εγωπρόβατο βέβαια είναι οι έγιες μαζί με τα πρόβατα. Αλλά σε αυτό ταιριάζει. Γιατί το μόνο που σκέφτονται οι άνθρωποι είναι ο εαυτός. Να μη ζοριστώ. Εάν με βολεύει, εάν έχω ελεύθερο χρόνο, θα κάνω το θέλημα του Θεού. Εάν δεν με πιέσει κανένας, δεν... τίποτα. Το τελευταίο που λέει εδώ, λέει, θέλω στήσει αυτόν, τον άνθρωπο αυτόν, τον Ελιακήμ και κάθε Ελιακήμ, πάσαλο εν τόπο στερεό, και θέλω είστε ο θρόνος δόξης του οίκου του πατρός αυτού. Στις σκηνές που είχαν ένα πάσαλο στα σπίτια τους, ξέρω εγώ, που κρέμαγαν ό,τι πολύτιμο σκεύος υπήρχε. Γι' αυτό και λέει, και από αυτού θέλω σε κρεμάσει πάσα τη δόξα του οίκου του πατρός αυτού. Και αυτός ο στήλος πάλι είναι ο Ιησούς Χριστός. Τα πολύτιμα του οίκου είναι κρεμασμένα όλα σε αυτόν. Αλλά και εμείς. Γι' αυτό και λέει στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας ότι θα μας στήσει να είμαστε στήλος στον οίκο του Θεού. Στήλος. Και εκεί θα κρεμάσει ο Κύριος τα πολύτιμά του. Όπως και τώρα πνευματικά θα πρέπει να είμαστε στήλοι, ώστε ο Θεός να κρεμάει χαρίσματα, τις ευλογίες του, τα πολύτιμά του. Αδερφοί, ο Κύριος μας θέλει να είμαστε σωστοί, άγιοι οικονόμοι του Κυρίου. Θέλω να διαβάσω δύο εδάφια έτσι να το καταλάβουμε λίγο και με αυτό να κλείσουμε μετά. Α Πέτρου 4:7. Ακούστε τι λέει ο Πέτρος. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Πλησιάζει. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Να μάθουμε να προσευχόμαστε, να ερχόμαστε εδώ και για προσευχή το Σάββατο. Προπάντων, δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπην, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Φιλαδέλφια, γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γογγισμόν. Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάρητος του Θεού. Η χάρη του Κυρίου έχει πολλά είδη. Αμήν, έχει πολλά είδη η χάρη του Θεού. Να υπηρετούμε, αδελφοί, σαν καλή οικονόμη. Όχι σαν το Σωμνά, που κοίταζε τον εαυτό του. Τι θα πάρω? Ναι, υπηρετήσω για να γίνω κάτι, για να φανώ, για να με χειροκροτούν οι άνθρωποι. Όχι. Ό,τι κάνουμε θα πρέπει να το κάνουμε με αγάπη για εκείνον. Και θα πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, το που ο Θεός μας έχει θέσει. Μας έχει κάνει βασίλειο ιεράτευμα. Είμαστε πλέον ιερείς. Εμείς είμαστε ιερείς. Η ζωή μας ολόκληρη θα πρέπει να είναι η ζωή ενός ιερέα. Βάλε τον εαυτό σου σε αυτό μέσα. Πώς θα φερόταν ένας πραγματικός ιερέας του Θεού? Όχι σαν τους ιερείς έξω. Καμία σχέση. Ιερέας του Θεού του υψίστου. Είτε άντρας είσαι είτε γυναίκα είσαι. Έχουμε τη χάρη του Θεού. Και μας λέει ότι είμαστε οικονόμοι. Δηλαδή αυτή τη χάρη που ο Θεός έδωσε στον κόσμο, εμείς θα πρέπει να τη διαχειριστούμε σωστά. Αμήν. Τη διαχειριστούμε. Εάν κάποιος λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Ανοίγει το στόμα σου. Μην βγαίνει ο χετός. Από πού βλέπουμε τον τέλειο άντρα? Όποιος λέει δεν φταίει σε λόγο. Και η γυναίκα το ίδιο. Εάν της υπηρετίας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμειος την οποία χορηγεί ο Θεός. Για να δοξάζεται εν πάση ο Θεός για Ιησού Χριστού. Σε αυτόν είναι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν. Μας δόθηκε η χάρις. Λέει αλλού ότι δόθηκε σε εμάς η χάρις και η αποστολή. Αλλά αυτή η χάρις που δόθηκε σε εμάς δεν δόθηκε μόνο για μας. Έτσι το παίρνουμε. Μας έκανε ο Κύριος χάρη και έχουμε και μια αποστολή. Όχι, αυτά πάνε μαζί. Η χάρις του Θεού δεν δόθηκε μόνο σε εμάς. Να την κρατήσουμε εμείς κρυφό καμάρι. Αλλά να τη δώσουμε σαν καλή οικονόμη και στους άλλους. Αμήν, να τη δώσουμε και στους άλλους. Ο νόμος εδόθηκε για τον Μωυσέως, η χάρις και η αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Θυμάστε αυτή την παραβολή με τις 10 μνές του Κυρίου. Ένας οικοδεσπότης, καθώς έφευγε, έδωσε στους δούλους του από μία μνά. Ήταν ασημένια νομίσματα αυτά. Και τι έγινε? Λέει, πραγματεύτητε ως σου έλθω. Δηλαδή, εμπορευτείτε με αυτό. Αυτή η μνά έχει να κάνει με τη χάρη που έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Αυτή είναι η σωτηρία που μας έδωσε. Και σου λέει, εμπορεύσουμε αυτή. Ώστε τι? Να κερδίσεις. Τι να κερδίσεις? Να κερδίσεις ψυχές και να δώσεις αυτή τη χάρη που ο Θεός σου έδωσε δωρεάν. Ελάβετε, λέει, δωρεάν. Δότε. Ο ένας έφερε 10 μνές όταν γύρισε ο Κύριος του, ο άλλος 5. Ο άλλος τη φύλαξε, λέει, στο μανδύλιο, γιατί ήξερε ότι ο Κύριος του είναι πονηρός και σπέρνει και θερίζει, λέει, από εκεί που δεν έσπηρε και τα λοιπά, και τη φύλαξα, λέει. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Έχασε και την ψυχή του. Αυτή τη μνά που του έδωσε, επειδή δεν εμπορεύτηκε και δεν τη διαχειρίστηκε σαν καλός οικονόμος, την έχασε. Πάρτε τη, λέει, αυτή τη μνά και δώστε σε αυτόν που έχει τις 10. Και αυτός στο πυρ το εξώτερο. Τι μας λέει εκεί ο Κύριος, αδερφοί? Δεν πρέπει να κατακρατούμε την αλήθεια εν αδικία. Δεν πρέπει να κατακρατούμε τη χάρη του Θεού. Δεν δόθηκαν σε μας τα πολύτιμα του Θεού για να τα κρατήσουμε για τους εαυτούς μας. Τότε δεν είμαστε οικονόμοι. Δεν είμαστε. Και αυτός ο οικονόμος τελικά ο Σωμνάς καθαιρέθηκε από το αξίωμά του.

Ακούσατε, λέει, ακούστε τι λέει. Την οικονομία της χάριτος του Θεού της δοθήσεις εις εμέ υπέρ ημών. Ακούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού που δόθηκε σε μένα για σας. Καταλαβαίνουμε. Ακούσατε την οικονομία της χάριτος. Όλη η Καινή Διαθήκη είναι οικονομία της χάριτος. Υπήρχε η οικονομία του νόμου, υπήρχε η οικονομία πριν από τον νόμο, υπάρχει η χιλιετής βασιλεία που λένε κάποιοι, χωρίζουν την ιστορία σε οικονομίες, αλλά αδερφοί, όλη η Καινή Διαθήκη είναι οικονομία της χάριτος. Δυστυχώς, ποιοι ήταν αυτοί που κράτησαν σαν καλή οικονομία αυτή την οικονομία και τη διαχειρίστηκαν σωστά. Τελικά, ποιοι ήταν? Ελπίζουμε, αδερφοί, να είμαστε και εμείς μέσα σε αυτούς που αναφέρει τώρα στη Φιλαδέλφεια ο Κύριος. Ακούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού που δόθηκε σε μένα υπέρ ημών. Τι λέτε, σε μας δόθηκε κάποια οικονομία της χάριτος? Μας λέει ότι είμαστε οικονόμοι, το διαβάσαμε προηγουμένως. Μας έκανε οικονόμους της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Αναφέρεται σε όλο το σώμα του Χριστού. Δεν ήταν μόνο για τον Παύλο λοιπόν. Ότι δι' αποκαλύψεως φανέρωσε σε μένα το μυστήριο το οποίο προέγραψα συντόμως, εξών δύναστε αναγνώσκοντες να νοήσετε την εν το μυστηρίο του Χριστού γνώση μου. Το οποίο σε άλλες γενιές δεν εγνωστοποιηθεί στους ιούς των ανθρώπων στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς τώρα αποκαλύφθηκε δια του Πνεύματος στους Αγίους και Αποστόλους και Προφήτας. Όλα αυτά τα οποία μας έχει φανερώσει ο Θεός, αδερφοί, δεν ήταν αποκαλυμμένα πριν. Τώρα αποκαλύφθησαν. Όλες οι θυσίες ζούσαν οι άνθρωποι, δεν είχαν γνώση το τι έκαναν. Απλά επειδή το έλεγε ο νόμος, το έκαναν. Δεν ήξεραν για τη θυσία του Χριστού. Δεν ήξεραν για τις εκπληρώσεις τώρα στην Καινή Διαθήκη. Να είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα της Επαγγελίας αυτού εν το Χριστό δια του Ευαγγελίου, του οποίου Ευαγγελίου εγώ έγινα υπηρέτης κατά τη δωρεά της χάριτος του Θεού, τη δοθήσαν σε μέ κατά την ενέργεια της δυνάμεως αυτού. Σε μένα, λέει, πλέον τον ελάχιστο πάντων δόθη, λέει, η χάρη σ' αυτή να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών των ανεξιχνίας στο πλούτο του Χριστού και να φωτίσω πάντας ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεός της έκτισε τα πάντα δια Ιησού Χριστού. Και ακούστε τι λέει, για να γνωριστεί τώρα δια της Εκκλησίας εν της επουρανής εις τας αρχάς και εξουσίας η πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Δηλαδή, μέσα από την Εκκλησία, μέσα από μας, γνωρίζετε όχι μόνο στους ανθρώπους που είναι γύρω μας, αλλά γνωρίζετε και στα επουράνια, στις αρχές και στις εξουσίες η θαυμάσια σοφία του Θεού που ο Θεός πριν ακόμα φτιάξει τα πάντα είχε δημιουργήσει μέσα στη βουλή του το Χριστό, είχε δημιουργήσει μέσα του αρνίου το σφαγμένο, μέσα στη βουλή του γνώρισε όλα όσα είχαν επρόκειτο να συμβούν, όλο αυτό το έργο της σωτηρίας πλέον το ξέρουμε. Αυτή είναι η οικονομία της χάριτος του Θεού. Θέμα τι κάνουμε γι' αυτό. Πώς εμείς, αδερφοί, πώς εμείς σαν παιδιά του Θεού διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα όμορφα μυστήρια του Θεού που έχει να κάνει με τη σωτηρία, τη λύτρωση. Σκεφτόμουν, λέω, ποιο είναι πιο ζωτικό? Να ζήσει ένας άνθρωπος στην οικονομία του νόμου στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή να είναι υπεύθυνος να δώσει τον νόμο στους ανθρώπους, ή πιο ζωτικό είναι να είσαι υπηρέτης και οικονόμος της οικονομίας της χάριτος στην Καινή Διαθήκη? Ο νόμος μπορεί να το δώσει οποιοδήποτε, αλλά ο νόμος από μόνος του δεν μπορεί να σώσει ανθρώπους.

0: Όμως η οικονομία της χάρη του σερφή είναι που τη δίνεις τη χάρη του Θεού στους ανθρώπους και σώζονται. Σώζονται δωρεάν. Ποιο είναι πιο ζωτικό? Και τελικά από ποιους θα ζητήσει περισσότερα ο Κύριος? Από αυτούς που η δουλειά τους ήταν να δώσουν τον νόμο ή από αυτούς που η δουλειά τους είναι να δώσουμε όλη μας τη ζωή δωρεάν? Μας έχει δώσει ο Θεός στα χέρια μας τη ζωή και το θάνατο. Εάν ανοίξουμε το στόμα μας, θα δώσουμε ζωή. Αλλά να το ανοίξουμε σωστά. Όχι να βγει ο χετός, γιατί δίνουμε θάνατο. Αλλά να δώσουμε από το στόμα μας τη ζωή στους ανθρώπους και να έχουν ζωή. Γι' αυτό μας κάλεσε. Όχι να υψώσουμε τους αυτούς μας. Σε καμιά των περιπτώσεων. Να κάνουμε κάτι μεγάλο για μας, η Εκκλησία μας που είναι. Όχι. Αλλά να δώσουμε, αδερφοί, την οικονομία της χάρητος του Θεού στον κάθε έναν άνθρωπο και να σωθεί. Αμήν, από εμάς εξαρτάται. Και εμείς, ο καθένας μας θα κριθεί, αδερφοί, θα κριθεί από τον Κύριο για την πιστότητά του και κατά πόσον πιστός οικονόμος και πιστός δούλος είναι. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, γιατί βρισκόμαστε εδώ. Δεν θέλω να σκέφτομαι πού θα ήμουν αν δεν με είχε επισκεφτεί ο Κύριος και τι θα έκανα. Ευχαριστώ τον Κύριο. Ξέρω ότι θα ήμουν πολύ χειρότερα, θα ήμουν μέσα σε δυσκολίες. Δεν θα ήξερα πού πάω, τι κάνω, γιατί. Και ο Κύριος έρχεται και μας ανοίγει την πνευματική μας ακοή και τα πνευματικά μας μάτια, να μπορούμε να ακούμε, να βλέπουμε αυτά που ο Κύριος θέλει να βλέπει ο λαός Του. Αμήν, για να μην είμαστε τυφλοί, για να μπορούμε να περπατάμε με ασφάλεια. Είπε ο αδερφός ο Γιώργος ότι νιώθει ότι ο Κύριος θέλει να μας σηκώσει πιο ψηλά. Ξέρετε γιατί? Γιατί πλησιάζει το τέλος και ο Κύριος θα καλέσει την Εκκλησία όντως να σηκωθεί για να κάνει τα έργα Του, για να σώσει ο Κύριος. Και θα σας διαβάσω ένα από τα εδάφια. Στον Ισαΐα, στο 35 κεφάλαιο, 8 εδάφιο θα διαβάσουμε. «Και εκεί θέλει είστε λεωφόρος και οδός θέλει ονομαστεί, οδός Αγία. Ο ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι' αυτής, αλλά θέλει είστε δι' αυτούς ο οδεύων και οι μωροί δεν θέλουσι πλανάστε. Λέων δεν θέλει είστε εκεί και θηρίων αρπακτικών δεν θέλει αναβεί εκεί. Δεν θέλει ευρεθεί εκεί, αλλά η λελιτρωμένη θέλουσι περιπατεί εκεί». Εκεί θέλει να μας πάει ο Κύριος. Σε αυτό το δρόμο θα μιλήσουμε σήμερα για το δρόμο, την οδό. Αυτή την οδό που περπάτησε ο Κύριος, που είναι ο ίδιος ο Κύριος και που θέλει να την περπατήσουμε, να την περπατάμε κι εμείς για να βρισκόμαστε σε αυτή την ασφάλεια, αδερφοί. Σε αυτή την οδό, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν υπάρχει λιοντάρι, δεν υπάρχει θηρίο, αρπακτικό και δεν μπορεί να ανεβεί, λέει, εκεί σε αυτό το δρόμο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι καθώς περπατάμε σε αυτή την οδό θα είμαστε σε τέλεια ασφάλεια, θα κάνουμε το έργο του Θεού, θα κάνουμε αυτά που ο Κύριος μας κάλεσε να κάνουμε και ο διάβολος δεν θα μπορεί να μας σταματήσει, δεν θα μπορεί να μας εμποδίσει, δεν θα μπορεί να μας επιτεθεί. Αμήν. Αυτός ο δρόμος είναι ένας ουράνιος δρόμος που μπαίνουμε καθώς μας καλεί ο Κύριος και ο δρόμος αυτός οδηγεί μέσα στα ουράνια προς το Θεό. Και λέει, αν προσέξαμε στο εδάφιο, λέει στην αρχή, ο ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι' αυτής, αλλά θέλει είστε δι' αυτούς ο οδεύων. Ο οδεύων, ποιος είναι, αδερφοί, ποιος είναι αυτός που περπατάει μαζί μας? Ποιος είναι αυτός που άνοιξε το δρόμο πρώτος και περπατάει μαζί μας τώρα για να τον περάσουμε και εμείς αυτό το δρόμο και να μπούμε εκεί που έχει μπει ο Κύριος? Ο οδεύων είναι ο Κύριος. Αυτός είναι που περπατάει μαζί μας σε αυτό το δρόμο και θέλει ο Ιησούς να νιώθουμε ασφάλεια, θέλει να νιώθουμε ειρήνη, θέλει να είμαστε σίγουροι ότι είναι μαζί μας και οδεύει το δρόμο αυτό δίπλα μας και μας κρατάει, αδερφοί. Και μας κρατάει. Δεν είμαστε μόνοι μας, δεν περπατάμε αυτό το δρόμο μόνοι μας. Ο Κύριος θέλει να μας ανεβάζει σε αυτό το δρόμο. Ήταν ένας δρόμος ο οποίος είναι πιο ψηλά από τους άλλους δρόμους και φαίνεται, προεξέχει, δεν μπορεί να κρυφτεί αυτός ο δρόμος από τίποτα και δεν μπορεί να φτάσει εκεί ούτε λιοντάρι, λέει, ούτε αρπακτικό θηρίο, τίποτα ώστε να επιτεθεί στον άνθρωπο. Διαβάζω στον Ιωάννη, στο 14 κεφάλαιο, 6 εδάφιο. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα ημί διεμού». Η οδός, το έχουμε ξανακούσει, που λέει εδώ ο Κύριος σε αυτούς τους Ισραηλίτες τον καιρό εκείνο, αυτοί ήξεραν, καταλάβαν ακριβώς τι τους έλεγε ο Κύριος. Η οδός αυτή εννοούσε ο Κύριος και ονόμαζαν η οδός την πορεία από την πόρτα της σκηνής του μαρτυρίου, καθώς έμπαινε μέσα ο ιερέας και περνούσε από το θυσιαστήριο, το λουτήρα, πήγαινε στα Άγια και στα Άγια των Αγίων. Αυτή ήταν η οδός που οδηγούσε μέσα στην παρουσία του Θεού. Και λέει ο Κύριος, εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι αυτός ο δρόμος που αν τον ακολουθήσετε θα σας οδηγήσω μέσα στην παρουσία του Θεού. Στο κατά Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο διαβάζω, «Και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών και είδομεν τη δόξα αυτού, δόξα ως μονογενούς, παρά του Πατρός πλήρης χάριτος και αληθείας». Ο Λόγος, ό,τι ο Θεός είχε μέσα στη Βουλή Του, ό,τι ο Θεός ήθελε να γίνει, με τον τρόπο που ήθελε να γίνει, τη δικαιοσύνη Του, τον νόμο Του, τα εκπλήρωσε ο Κύριος και λέει ότι ο Λόγος είναι που έγινε σάρξ. Δηλαδή, πήρε μορφή και εκπλήρωσε στην πράξη, εδώ στη γη, καθώς περπάτησε ο Κύριος, εκπλήρωσε όλο τον νόμο. Μπορούσε ο διάβολος να αγγίξει τον Κύριο αν δεν το επέτρεπε ο πατέρας, αδερφή? Μπορούσε? Δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε, δεν είχε δικαίωμα, δεν είχε εξουσία. Γιατί? Γιατί ο Κύριος περπατούσε σε αυτό την οδό, την υψηλή οδό. Εκεί όπου ο διάβολος δεν μπορεί να αγγίξει, δεν μπορεί να φτάσει, δεν μπορεί να πειράξει, γιατί εκεί ο άνθρωπος είναι τέλεια σκεπασμένος, τέλεια καλυμμένος κάτω από τον Κύριο. Και αυτό τι προϋποθέτει? Αυτός ο δρόμος για να τον περπατήσουν προϋποθέτει αγιασμό. Αγιασμό. Πρέπει ο Κύριος μας καλεί σε έναν ψηλότερο αγιασμό. Έχουμε φτάσει εδώ που έχει φτάσει η Εκκλησία, εδώ που έχει φτάσει ο καθένας μας προσωπικά, αλλά ο Κύριος θέλει να μας πάει πιο ψηλά, αδερφοί. Ό,τι ακόμα είναι εκεί στη ζωή μας, το οποίο μας παρενοχλεί, θα λέγαμε πνευματικά, μας βγάζει καμιά φορά από την οδό, ο Κύριος θέλει να το αφήσουμε. Θέλει να τον αφήσουμε να μας ελευθερώσει από ό,τι ακόμα είναι εκεί, για να μην μπορεί να ξεκλίνει το πόδι μας από την οδό του Κυρίου, αδερφοί. Και να είμαστε συνέχεια κάτω από την τέλεια ασφάλεια του Θεού. Ο Κύριος θα μας το ζητήσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τις μάχες αυτές που ο Κύριος θα μας καλέσει να κάνουμε. Βλέπουμε όλοι τι γίνεται. Βλέπουμε πόσο εξουσία έχει πάρει το σκοτάδι πάνω στη γη. Πόσο δυσκολεύουν τα πράγματα και πόσο, αν το δούμε με το ανθρώπινο μάτι, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να το αλλάξουμε, να αλλάξουμε τη ροή των πραγμάτων, το πώς πηγαίνουν τα πράγματα τώρα επάνω στη γη. Όλοι το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, νιώθουμε αδύναμοι σαν άνθρωποι. Όμως ο Κύριος μας έχει καλέσει και μας ετοιμάζει για να αλλάξουμε αυτή τη ροή που έχει πάρει ο κόσμος. αυτή την δύναμη του σκότους που έχει έρθει επάνω στη γη, να την διατάξουμε, να οπισθοχωρήσει και να φέρουμε το φως του Κυρίου. Αλλά για να φέρουμε το φως του Κυρίου, πρέπει να έχουμε από τον Κύριο μέσα πολύ από το φως του Θεού. Και αυτό προϋποθέτει άλλο μέτρο αγιασμού, αδερφοί. Πράγματα που μπορεί μέχρι τώρα να μην τους δίναμε ιδιαίτερη σημασία και να τα αφήναμε. Ο Κύριος θα μας ζητήσει να τα αφήσουμε, αδερφοί. Να μην βρίσκει τίποτα ο εχθρός. Ξέρετε αυτή την ιστορία με το καρφί. Ένα καρφάκι ζήτησε ο διάβολος εκείνο το σπίτι αυτού του ζευγαριού και με αυτό το καρφί το χρησιμοποίησε ώστε να πετύχει τους στόχους του. Ένα καρφάκι, λέει, δεν θέλω τίποτα άλλο. Ένα μικρό πραγματάκι μέσα στο σπίτι μας, μέσα στην καρδιά μας. Ο διάβολος μπορεί να πιαστεί από αυτό το μικρό πραγματάκι και να επηρεάσει την καρδιά μας, να επηρεάσει το σπίτι μας, να επηρεάσει τη ζωή μας. Γι' αυτό ο Κύριος θα μας τα ζητήσει όλα αυτά, αδερφοί, για να μην πληγωθεί κανένας, να μην πειραχτεί από το διάβολο, να μην χάσει ακόμα και την ψυχή του. Γιατί ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι με την ουρά του ο διάβολος θα ρίξει το τρίτο των αστέρων στη γη. Πώς θα τους ρίξει αυτούς τους αστέρες, αυτό το εν τρίτο, πώς θα τους ρίξει, με ποια εξουσία? Κάτι θα έχει βρει, κάτι θα υπάρχει, κάτι θα έχει μείνει εκεί και το χρησιμοποίησε, το εκμεταλλεύτηκε ο διάβολος και έφερε πλάνη σε αυτούς τους αστέρες και τους έριξε στη γη. Θα διαβάσω στο Δευτερονόμιο από το 1 κεφάλαιο και από το 30 εδάφιο. Κύριος ο Θεός σας, ώστις προπορεύεται εμπροστέν σας, μιλάμε για την οδό αυτή, στην οποία είναι μαζί, λέει, ο οδεύων. Ο Θεός, λέει, προπορεύεται μπροστά μας. Μην το ξεχνάμε, αδερφοί. Αυτός θέλει πολεμήσει υπέρ ημών κατά πάντα όσα έκαμε υπέρ ημών εν Αιγύπτο ενώπιον των οφθαλμών ημών. Και εν τη ερήμο, λέει, όπου είδες με ποιο τρόπο ο Κύριος ο Θεός σου σε βάσταξε, καθώς βαστάζει άνθρωπος των ιών αυτού κατά πάσα την οδόν την οποία περιπατήσατε έως σου ήρθετε εις τούτον τον τόπον. Ήταν συνέχεια από την Αίγυπτο που τους έβγαλε, στην έρημο μέσα, σε κάθε δρόμο που περπατήσανε μέχρι που έφτασαν μπροστά στον Ιορδάνη, ώστε να μπουν να κατακτήσουν τη γη Χαναάν. Κατά τούτο όμως, λέει, δεν επιστέψατε εις Κύριο το Θεό σας, ο οποίος προεπορεύεται έμπροσθέν σας εν τη οδό, δια να σας ευρίσκει τόπο στρατοπεδεύσεως. Τη μέ νύχτα διαπυρός με τη στήλη του πυρός, θυμάστε, δια να δεικνύει σε εσάς την οδό καθήν έπρεπε να βαδίζετε, τη δε ημέρα δια νεφέλης, η οποία νεφέλη είχε το σχήμα του στρατοπέδου και κάλυπτε το στρατόπεδο ώστε να περπατάνε μέσα στην έρημο υπό σκιά. Ο Κύριος τους είχε ασφαλίσει τέλεια. Τους είχε προμηθεύσει τα πάντα, ήταν μαζί τους, προπορευότανε. Προπορευότανε και άνοιγε το δρόμο, τους έδειχνε το δρόμο και τους έφτασε μέχρι τον Ιορδάνη. Αυτή η πρώτη εκείνη γενιά, παρόλα αυτά, απήθησε, δεν υπάκουσε, και ο Θεός τους γύρισε πίσω στην έρημο και περπάτησαν μέσα στην έρημο άλλα 38 χρόνια μέχρι που πέθανε εκείνη η γενιά που απήθησε. Όμως ο Κύριος ήταν αυτά τα χρόνια μαζί τους συνέχεια. Δεν τους εγκατέλειψε. Δεν τους άφησε. Νερό τους έδινε, άρτο τους έδινε, κρέας τους έδινε, σκιά τους έκανε, τους φώτιζε το βράδυ. Ό,τι χρειαζόντουσαν ο Θεός είχε εκεί για να φτάσουν μέχρι τη Χαναάν, να μπουν μέσα, να κατοικήσουν μέσα στη Χαναάν. Αδερφοί, το ίδιο, ο ίδιος Θεός είναι και σήμερα εδώ μαζί μας και κάνει τα ίδια πράγματα, ενεργεί τα ίδια πράγματα, προμηθεύει τα ίδια πράγματα, ώστε να φτάσουμε με ασφάλεια μέχρι να μπούμε στη γη Χαναάν, μέχρι να μπούμε μέσα στον ουρανό που είναι για μας η γη Χαναάν. Και αν δεν το βλέπουμε και αν δεν το καταλαβαίνουμε, ο Κύριος είναι εκεί, αδερφοί. Γιατί παρόλη την απιστία τους, παρόλη την κρίνια τους, παρόλα τα παράπονά τους, ο Κύριος δεν τους εγκατέλειψε. Δεν τους εγκατέλειψε. Ούτε και εμάς θα μας εγκαταλείψει, αλλά ο Κύριος τι περιμένει, αδερφοί, όταν θα μας πει τώρα μπείτε και κατακτήστε τη γη, βγείτε και κηρύξτε και κερδίστε ψυχές για τη Βασιλεία μου, περιμένει τι να κάνουμε εμείς. Να πούμε ναι Κύριε αμήν, ιδού εγώ, ιδού εγώ. Όλα αυτά γράφτηκαν για την ουθεσία τη δική μας. Και εμείς έχουμε και αποδείξεις, έχουμε και τα αποτελέσματα της απήθειάς τους ή της υπακοής τους και ξέρουμε ότι ο λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν. Διαβάζω στον Ιησού του Ναβί, στο τρίτο κεφάλαιο, από το 3 εδάφη. «Και προσέταξαν το λαό, λέγοντες, όταν είδετε την κυβωτό της Διαθήκης Κυρίου του Θεού σας και τους ιερείς, τους Λεβίτας, βαστάζοντας αυτήν, τότε εσείς θέλετε κινηθεί από τον τόπο σας και υπάγει ο πίσω αυτής. Πλην, ας είναι διάστημα μεταξύ μόν και εκείνης έως 2.000 πηχών κατά το μέτρον, μην πλησιάσετε εις αυτήν, για να γνωρίζετε την οδό την οποία πρέπει να βαδίζετε, διότι δεν επεράσατε την οδό ταύτην χθες και προχθές». Έχει φτάσει κανένας από εμάς στον ουρανό? Τώρα βαδίζουμε για τον ουρανό, τώρα βαδίζουμε αυτό το δρόμο και συνεχώς καταλαβαίνουμε πράγματα. Αντιλαμβανόμαστε πράγματα. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με διάφορες καταστάσεις που δεν τις είχαμε αντιμετωπίσει πριν. Και τι χρειαζόμαστε λοιπόν για να φτάσουμε και να γνωρίσουμε αυτή την οδό και να φτάσουμε μέχρι το τέρμα? Χρειαζόμαστε, λέει, να ακολουθούμε την κυβωτό. Ποιος είναι η κυβωτός? Ο Κύριος. Ο Κύριος είναι η κυβωτός. Ο Λόγος του Θεού κάνει κύκλους. Λέει τα ίδια πράγματα με άλλα παραδείγματα, με άλλα σύμβολα, με άλλους τύπους, με άλλες καταστάσεις, μέσα σε όλη τη γραφή. Και πού καταλήγουν όλα αυτά? Καταλήγουν στον Κύριο. Καταλήγουν σε αυτό που είναι ο Κύριος, σε αυτό που έκανε και σε αυτό που πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Και αυτός είναι, λέει ο αδερφός ο Θέμης, ο καλύτερος τρόπος για να μάθουμε, η επανάληψη. Η επανάληψη για να το χωνέψουμε, για να καταλάβουμε ποιον πρέπει να ακολουθούμε, ποιος είναι ο δρόμος, ποιος είναι η οδός, τι έχει κάνει ο Κύριος για μας, τι μας έχει προμηθεύσει, ότι δεν μας έχει εγκαταλείψει. Το βλέπουμε αυτό μέσα σε όλη τη γραφή. Μέσα σε όλη τη γραφή και πρέπει να το πάρουμε μέσα στην καρδιά μας, να το χωνέψουμε καλά, αδερφοί. Εβραίους, 9 κεφάλαιο, 7 και 8 εδάφιο. «Εις δε τη Δευτέρα, άπαξ του ενιαυτού, εισέρχεται μόνος ο αρχιερεύς, ουχή χωρίς αίματος», όταν κάνει δηλαδή τις θυσίες, «το οποίον προσφέρει υπέρ εαυτού και τον εξαγνία στο αίμα δηλαδή, και ραντίζει το δρόμο μέχρι τα, μέσα στα Άγια των Αγίων, ραντίζει με αίμα, ραντίζει τα σκεύη, ραντίζει τα πάντα. Ποιος το έκανε αυτό, αδερφοί, πνευματικά? Ο Κύριος λέει, ράντισε τα επουράνια με το αίμα του. Για να είναι ο δρόμος ανοιχτός, να είναι ο δρόμος έτοιμος, να μπορούμε να περάσουμε εμείς. Και τούτο λέει, εδηλοποιεί το Πνεύμα το Άγιο, ότι δεν είτο πεφανερωμένη εις τα Άγια οδός, επειδή η πρώτη σκηνή ίστατο ακόμα. Δηλαδή δεν είχε θυσιαστεί ο Ιησούς και έπρεπε να γίνεται αυτό. Και στο προς Εβραίους, στο 10 κεφάλαιο και στο 19 εδάφιο και 20. Έχοντες λοιπόν, αδερφοί, παρησία να εισέλθουμε εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού, δια νέας και ζώσης οδού, την οποία καθιέρωσεν εις ημάς δια του καταπετάσματος. Το καταπέτασμα, θυμάστε ποιο ήταν αυτό, το πανί, το ζωγραφιστό, το, με τα χερουβίμε πάνω, το οποίο κάλυπτε την είσοδο στα Άγια των Αγίων. Και εκεί μπορούσε να μπει μόνο μία φορά το χρόνο ο αρχιερέας. Και όταν ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό θυσιάστηκε, πέθανε, τι έγινε, λέει, στο ναό τι έγινε, σκίστηκε το καταπέτασμα. Σκίστηκε αυτό το πανί, το οποίο κάλυπτε τα Άγια των Αγίων. Και ποιο είναι αυτό, λέει, το πανί, μιλάει, λέει, του τέστη, της σαρκός αυτού. Ήταν δηλαδή, ο Ιησούς ήταν η θυσία του, μέσω της οποίας εμείς τώρα μπορούμε να εισερχόμαστε στα Άγια των Αγίων. Θέλω να δούμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος έχει ανοίξει αυτό το δρόμο. Τον έχει ετοιμάσει αυτό το δρόμο. Και θέλει να τον περπατήσει ο καθένας από μας. Δεν θέλει ο Κύριος να περπατάμε σε δρόμους χαμηλούς, μες στα χώματα. Αλλά θέλει να περπατάμε πάνω από όλα αυτά. Πάνω από όλα αυτά. Στο Ματθαίο, στο 7:13, λέει ο Ιησούς, δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η φέρουσα εις την απώλεια, και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής. Υπάρχει και αυτός ο δρόμος που είναι και πλατής, είναι και κατηφορικός και τον περπατάς, λέει, εύκολα. Δεν κουράζεσαι, άλλο να περπατάς ανηφόρα, άλλο να περπατάς στην κατηφόρα. Και υπάρχει, λέει, στο 14, επειδή η πύλη για το να μπει ο άνθρωπος μέσα στον ουρανό είναι στενή και τεθλιμμένη, η οδός η φέρουσα εις τη ζωή, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. Αυτή την οδό, λοιπόν, την τεθλιμμένη, η οποία όμως φέρνει μέσα στη ζωή, είναι αυτή η οδός η υψηλή, η οποία είναι πάνω από κάθε άλλο δρόμο. Δεν έχει καμία σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένας δρόμος ξεχωριστός, ένας δρόμος που είναι καθαρισμένος, είναι ισιωμένος, είναι ευθύς. Δεν υπάρχουν θηρία, δεν υπάρχει τίποτα εκεί που να εμποδίζει τον άνθρωπο να φτάσει μέχρι το τέρμα. Αλλά είναι, λέει, τεθλιμμένη η οδός. Είναι τεθλιμμένη. Στα διαβάσω τον Ιερεμία στο 10 κεφάλαιο, 23 και 24 εδάφιο. Κύριε, γνωρίζω ότι ο οδός του ανθρώπου δεν εξαρτάται από αυτού. Του περιπατούντος ανθρώπου δεν είναι το να κατευθύνει τα διαβήματα αυτού. Και λέει στο 24, Κύριε, παίδευσόν με πλην εν κρίση, εν δικαιοσύνη, μη εν το θυμό σου δια να μην με συντελέσεις. Δηλαδή, Κύριε, κάνε μου χάρη, κρίνε με, οδήγησέ με, αν χρειάζεται να περάσω από δυσκολία, για να καταλάβω, λέει, παίδευσόν με, λέει, ο προφήτης, αλλά μην το κάνεις, λέει, με θυμό, αλλά κάνε το, Κύριε, με χάρη. Ο Κύριος το κάνει με χάρη, αδερφοί. Δεν θα ήταν κανένας μας εδώ διαφορετικά. Δεν θα ήταν κανένας μας εδώ αυτή την ώρα, εάν ο Κύριος δεν μας έκανε χάρη. Γιατί όλοι χρειαζόμαστε να παιδευτούμε, να εκπαιδευτούμε, να δοκιμαστούμε για να καθαρίσει ο δρόμος αυτός και για να μπούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και αυτό δείχνει ότι όλοι έχουμε ανάγκη κάτι να αφήσουμε. Λίγα ή πολλά, ένα ή περισσότερα. Ο καθένας από μας ξέρει αρκετά. Ο Κύριος λοιπόν πρέπει να καθαρίσει την οδό μέσα μας και αυτό να το κάνει μέσα από δοκιμασίες, αλλά κάτω από τη χάρη Του. Κάτω από τη χάρη Του. Θα διαβάσω στον Ιεζεκιήλ στο 33:17. Ο άνθρωπος καμιά φορά ανοητένει και εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε ανόητοι, αλλά θέλουμε να είμαστε σοφοί και συνετοί, ώστε να μην χάσουμε το δρόμο αυτό, τον ψηλό αυτό δρόμο που οδηγεί στον ουρανό μέσα στη δόξα. Λέει, «Οι όμως του λαού σου λέγουσι», λέει ο Κύριος τον προφήτη, «η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία, αλλά τούτον η οδός δεν είναι ευθεία», λέει ο Κύριος. Λέει, ο λαός λέει ότι η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία, έτσι έλεγαν τότε. Και ο Κύριος λέει, η οδός του λαού δεν είναι ευθεία. Ποιος έχει δίκιο? Ο Κύριος βεβαίως έχει δίκιο. Εμείς μπορεί να νομίζουμε ότι τα κάνουμε καλά και υπάρχουν άνθρωποι, έχω ακούσει έξω στον κόσμο, ελπίζω εδώ να μην σκέφτεται κάποιος έτσι, που λένε ότι γιατί ο Κύριος αφήνει, ο Θεός αφήνει τα παιδάκια εκεί να πεθαίνουν από την πείνα, γιατί να γίνονται πόλεμοι, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, και αυτό μέσα του τι έχει, τι υποδηλεί, ότι ο Κύριος δεν τα κάνει σωστά. Ότι ο Θεός είναι άδικος. Ο Θεός απαντάει αμέσως και λέει, η οδός αυτών δεν είναι ευθεία, λέει. Η οδός αυτών δεν είναι ευθεία. Και αν περνάνε τέτοιες σκέψεις από το μυαλό μας ή σκεφτόμαστε έτσι ή δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό μέσα μας, αδερφοί, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, πρέπει να πάμε στον Κύριο και να Του ζητήσουμε να μας δώσει αποκάλυψη. Να καταλάβουμε, αδερφοί, ότι ο Θεός είναι ο μόνος δίκαιος, ο μόνος αληθινός, ο μόνος αγαθός. Είπανε τον Κύριο αγαθό και λέει, τι με λέγεις αγαθό, λέει, μόνο ο Θεός είναι αγαθός. Αμήν. Είναι αυτό μια βάση, αδερφοί, ώστε να μην βρίσκει τόπο ο διάβολος να έρχεται να σπέρνει αμφιβολίες και να μας κάνει να κατεβαίνουμε από αυτό το δρόμο που θέλει να περπατάμε και να μπαίνουμε σε δρόμους επικίνδυνους, όπου εκεί πέρα μπορεί να κυκλοφορούν και θηριάκια και λιοντάρια και διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα. Και στο 33:20, στο ίδιο κεφάλαιο λίγο πιο κάτω, τους λέει ο Κύριος, «Σεις όμως λέγεται η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία», ξαναλέει ο Κύριος. Το λέει τρεις φορές τουλάχιστον, το αναφέρει ο Κύριος αυτό, ότι λέτε ότι η οδός μου δεν είναι ευθεία. Το λέει τρεις φορές τουλάχιστον. Αυτό τι σημαίνει, αδερφοί? Ότι είναι κάτι που πειράζει το Πνεύμα του Θεού, πειράζει τον Κύριο. Κατεβάζουμε τον Κύριο και ανεβάζουμε τον εαυτό μας, ότι εμείς τα ξέρουμε καλύτερα από τον Θεό, εμείς θα τα κάναμε καλύτερα από τον Θεό. Είμαστε πιο δίκαιοι από τον Θεό. Οίκος Ισραήλ, θέλω σας κρίνει έκαστον κατά τα σωδούς αυτού. Εάν λοιπόν οι οδοί σας, λέει, είναι καλύτερες από τις δικές μου, άρα συμφέρει, σας συμφέρει να σας κρίνω σύμφωνα με τις οδούς σας. Τι λέτε, αδερφοί, συμφέρει, μας συμφέρει? Δεν ξέρει ο καθένας μας πώς περπατάει, πόσο καθαρή είναι η οδός του, πόσο δίκαιη είναι? Δεν μας συμφέρει, αδερφοί. Και ο Κύριος το λέει αυτό για να τους βγάλει από την ανοησία μέσα, για να σκεφτούν συνετά. Ισαΐας 11:16. Και θέλει είστε οδός πλατεία εις το υπόλοιπον του λαού, πλατιά δηλαδή, το οποίο θέλει μείνει από της Ασσυρίας, όσοι το εις τον Ισραήλ καθήν ημέρα ανέβει εκ γης Αιγύπτου. Πώς τους έβγαλε ο Κύριος από εκεί? Με χέρι, λέει, χείρα κρατεά. Χείρα κρατεά τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, μια τεράστια αυτοκρατορία εκείνης της εποχής, χωρίς να μπορέσει κανένας να εμποδίσει το λαό να φύγει μέσα από την Αίγυπτο. Με χείρα κρατεά. Η οδός αυτή που τους έβαλε ο Κύριος να περπατήσουν ήταν ασφαλής. Δεν μπόρεσε ο Φαραώ να τους φτάσει με τα στρατεύματά του. Τον εμπόδιζε ο Κύριος, ο άγγελος που ήταν πίσω. Άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα και άνοιξε δρόμο και πέρασε ο λαός, λέει, διαξηράς μέσα από τη θάλασσα. Σε αυτό το δρόμο, σε τέτοιο δρόμο θέλει ο Θεός να μας βάλει να περπατήσουμε, αδερφοί, με που έχει ασφάλεια μέσα, που δεν μπορεί ο Φαραώ και κανένας Φαραώ να αγγίξει το λαό του Θεού. Είναι ένας δρόμος που, όπως είπα στην αρχή, προϋποθέτει περισσότερο αγιασμό από εμάς. Περισσότερο αγιασμό. Ο Κύριος μας ζητάει να αφήσουμε πράγματα ακόμα που τα κρατάμε. Όπως είπα, δεν έχει σημασία, θεωρούμε ότι είναι μικρά. Ισαΐας 26:7. Η οδός του δικαίου είναι η ευθύτης. Συ ευθύτατε, λέει το Θεό, σταθμίζεις την οδό του δικαίου. Ο Κύριος είναι που μας δείχνει εάν η οδός της καρδιάς μας μέσα είναι ευθεία και εργάζεται για να την φτιάξει. Στο κείμενο, ακριβώς λέει στο εβραϊκό κείμενο, την κάνει ευθεία, εκεί που λέει ευθύτατε, σταθμίζει στην οδό του δικαίου, εννοεί την κάνει ευθεία, μετακινείς εμπόδια, καθαρίζεις για να μπορεί ο άνθρωπος να την περπατήσει την οδό αυτή με ασφάλεια. Ασφάλεια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στο Ψαλμό 139:24. Και ιδέ αν υπάρχει εν εμή οδός ανομίας. Έχει το θάρρος, έχει παρησία μπροστά στο Θεό, ο άνθρωπος εδώ του Θεού, και λέει στον Κύριο, κοίταξε μέσα μου, εάν υπάρχει, λέει, δρόμος ανομίας και οδήγησέ με, λέει, στην οδό την αιώνια. Γιατί η οδός της ανομίας δεν οδηγεί στη ζωή την αιώνια, οδηγεί στην απώλεια. Αμήν. Και πρέπει, ο Κύριος μας το ζητάει, αδερφοί, για να μας σηκώσει πιο πάνω, για να μας ευλογήσει περισσότερο, μας ζητάει να τον αφήσουμε να κοιτάξει μέσα μας και να μας οδηγήσει σε αυτή την οδό, την ασφαλή οδό. Την ασφαλή οδό. Νιώθουμε σήμερα, όχι για τώρα εννοώ, σε αυτή την πορεία μας εδώ που περπατάμε με τον Κύριο, νιώθουμε, αδερφοί, καμιά φορά ότι δεν νιώθουμε ασφάλεια. Νιώθουμε ότι μπορεί να μας συμβούν πράγματα. Πείτε μου. Είναι γιατί δεν περπατάμε σε αυτή την οδό κατά πάντα. Αμήν. Γι' αυτό καμιά φορά νιώθουμε φόβους. Έχουμε ανασφάλειες, φοβόμαστε μην πάθουμε αυτό, μην πάθουμε εκείνο, μην μας συμβεί το άλλο. Για πέστε μου, ο Ιησούς είχε τέτοιες ανησυχίες? Δεν είχε. Γιατί περπατούσε σε αυτή την υψηλή οδό. Και δεν είχε καμία αμφιβολία ότι ο Θεός ήταν μαζί του, ότι τον προστάτευε, ότι δεν θα άφηνε να τον πειράξει κανένας εάν δεν ερχόταν εκείνη η ώρα που έπρεπε να γίνει αυτό που ο Ιησούς μόνος του παράδωσε τον εαυτό του, να γίνει θυσία. Ο διάβολος δεν είχε καμία εξουσία επάνω του. Εμείς όμως νιώθουμε φόβους, νιώθουμε ανησυχίες, θλίψη πολλές φορές, και ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να τα πάρει όλα αυτά μέσα από τις καρδιές μας, μέσα από τις σκέψεις μας, μέσα από τη ζωή μας, και να νιώθουμε ασφάλεια, αδερφοί, ασφάλεια. Μπορεί να έρθει ο Φαραώ να μας κυνηγήσει, μπορεί να φτάσουμε εκεί στην Ερυθρά θάλασσα και να μην ξέρουμε τι να κάνουμε, να είναι μπροστά η θάλασσα, πίσω ο Φαραώ. Και το προφανές είναι ότι τελειώσαμε. Θα μας φτάσει ο Φαραώ και θα μας ξαναπιάσει και θα μας ξαναγυρίσει πίσω και θα μας ξανακάνει δούλους. Όμως, επειδή ήταν κάτω από την οδηγία του Θεού, ήταν μέσα στο θέλημα του Θεού, είχαν θυσιάσει το αρνάκι, είχαν βάψει τις πόρτες τους με το αίμα, είχαν καλυφθεί κάτω από το αίμα της θυσίας, ο Κύριος είχε εξουσία να τους σκεπάσει. Είχε εξουσία να τους προστατεύσει. Και το έκανε ο Κύριος. Το έκανε. Γι' αυτό τα διαβάζουμε αυτά. Για να έχουμε αυτά τα παραδείγματα μέσα μας και να ξέρουμε ότι όταν περπατάμε εκεί που θέλει ο Κύριος, όπως θέλει ο Κύριος θα μας σκεπάσει. Και αυτό θα μας δίνει την ασφάλεια που νιώθουμε. Να μην νιώθουμε ανασφάλεια, αλλά να νιώθουμε ασφάλεια. Και να ξέρουμε ότι ο Κύριος, μπορεί ο διάβολος να επιχειρήσει, μπορεί να θελήσει, μπορεί, αλλά ο Κύριος δεν θα επιτρέψει, θα εμποδίσει και θα μας φυλάξει. Παροιμίες 4:26. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου και πάσε οδύσσου θέλουσι κατευθυνθεί. Πού θα κατευθυνθούνε? Εάν σταθμίζουμε το βάδισμά μας, και ποιος είναι η στάθμη? Κύριος, ο Λόγος. Αν περπατάω, οπ, και λέω, πήγα από εδώ, για να δω τι λέει ο Λόγος. Και εδώ ότι ο Λόγος λέει όχι από εκεί, από εδώ, και ευθυγραμμιστώ με το Λόγο. Οι οδοί, λέει, του ανθρώπου θα κατευθυνθούν στο Κύριο, στην παρουσία του Κυρίου. Ο δρόμος θα μας βγάλει μέσα στον ουρανό, αδερφοί. Αμήν. Ισαΐας 30 από το 20. Και αν ο Κύριος σας δίνει άρτον θλίψεως και είδωρ στεναχωρίας, είπαμε η οδός υφέρουσα στον ουρανό, τι οδός είναι? Τεθλιμμένη. Έχει δοκιμασίες για το Λόγο, το ότι πρέπει να καθαριστούμε, πρέπει να ισιώσουμε. Η διδάσκαλή σου όμως δεν θέλουσε αφαιρεθεί πλέον, αλλά η οφθαλμή σου θέλουσε βλέπει τους διδασκάλους σου. Και όπου λέει εδώ διδασκάλους, στα εβραϊκά ο τρόπος που είναι γραμμένο το κείμενο, μιλάει για το δάσκαλο, μιλάει για το δάσκαλο των δασκάλων. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μας οδηγήσει μέσα από τις δυσκολίες που έχει ο δρόμος αυτός, τις δοκιμασίες, τις θλίψεις. Λέει, δεν θα αφαιρεθούν οι δάσκαλοι σου, και εννοεί εκεί, λέει, στα εβραϊκά, ο δάσκαλος των δασκάλων. Ποιος είναι ο δάσκαλος των δασκάλων? Ο Κύριος. Αυτός, λέει, δεν θα αφαιρεθεί πλέον. Και τι θα κάνει? Και τα ότα σου θέλουσε ακούει λόγον ο πιστέν σου. Αυτό σημαίνει μια συνεχόμενη οδηγία του Αγίου Πνεύματος που θα σε επαναφέρει συνέχεια στην οδό την Άγια. Δεν θα σε αφήνει να ξεκλίνεις δεξιά ή αριστερά. Εμείς τι πρέπει μόνο να κάνουμε? Να υπακούμε σε αυτή τη φωνή που θα ακούμε πίσω μας. Όταν αρχίζει να περπατάει το παιδάκι και είναι ακόμα, έχει αστάθεια, πάει ο πατέρας ή η μητέρα από πάνω έτσι και το προσέχουνε, μην πέσει από εδώ, μην πέσει από εκεί και χτυπήσει πουθενά. Και λέει πρόσεχε, όχι από εκεί, πρόσεχε εκείνο, πρόσεξε το άλλο. Έτσι κάνει ο Κύριος με εμάς, αδερφοί. Είμαστε τα παιδιά Του, είμαστε ο λαός Του, είναι μαζί μας, δεν μας έχει εγκαταλείψει, ούτε θα μας εγκαταλείψει. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να Τον υπακούμε, να ακούμε τη φωνή Του και να Την υπακούμε, αδερφοί. Όλα τα άλλα τα κάνει ο Κύριος. Παροιμίες 6:23. Διότι λίχνος είναι η εντολή και φως ο νόμος και η έλεγχη της παιδείας οδός ζωής. Ο Λόγος είναι το λιχνάρι που φωτίζει αυτό το δρόμο της ζωής, και η έλεγχη, λέει, της παιδείας είναι αυτοί που μας επαναφέρουν και μας κάνουν να καταλάβουμε τα προβλήματα, τις ανάγκες, αυτά που πρέπει να διορθώσουμε ώστε να μένουμε μέσα στο δρόμο της ζωής. Και διαβάζω πάλι το εδάφιο που ξεκινήσαμε στον Ισαΐα στο 35:8 για να τα συνδέσουμε. Και εκεί θέλει είστε λεωφόρος και οδός θέλει ονομαστεί. Οδός Αγία 35:8. Ο ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι' αυτής, αλλά θέλει είστε δι' αυτούς οδεύων και οι μωροί δε θέλουσι πλανάστε. Δηλαδή ένα μικρό παιδάκι θα μπορεί να τον περπατάει το δρόμο αυτό. Το μωρί εδώ είναι με την καλή έννοια. Και ο δαίμον, είπαμε, είναι ο Κύριος, περπατάει μαζί μας για να μας δείχνει το δρόμο. Λέων στο 9, δεν θέλει είστε εκεί και θηρίων αρπακτικών δεν θέλει αναβεί εκεί. Το αναβεί, τι μας δείχνει, αδερφοί? Ότι αυτός ο δρόμος είναι ψηλά. Είναι ψηλά. Θηρίων αρπακτικών δεν θέλει αναβεί εκεί, δεν θέλει ευρεθεί εκεί, αλλά οι λυτρωμένοι θέλουν συμπεριπατεί εκεί. Σε αυτό το δρόμο είναι που ο Κύριος θέλει να μας ανεβάσει, που τα θηρία, τα αρπακτικά δεν θα μπορούν να ανεβούν εκεί και θα νιώθουμε αυτή την ασφάλεια που τώρα μπορεί να μην νιώθουν όσο ο Κύριος θα ήθελε να νιώθουν, αδερφοί. Γιατί ο Κύριος, ξαναλέω, είναι μαζί μας.
2: Αμήν.
1: Είναι μαζί μας, δεν μας εγκαταλείπει. Και μας προμηθεύει το νερό, μας προμηθεύει το ψωμί, μας προμηθεύει το κρέας, μας προμηθεύει τη σκιά, το φως. Μας έχει δώσει, λέει, τα πάντα προς ζωή και ευσέβεια. Ό,τι χρειαζόμαστε. Ισαΐας 40:27. Διατί λέγεις Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, η οδός μου είναι εκεκριμένη από του Κυρίου και η κρίση μου παραμελείται υπό του Θεού μου. Εδώ είναι μια άλλη κατάσταση που μπορεί να βιώνει κάποιος, που ενώ προσευχόμαστε για κάποια πράγματα στη ζωή μας, ζητάμε από τον Κύριο, δεν παίρνουμε απαντήσεις, τουλάχιστον άμεσα, όπως θα θέλαμε, και μάλιστα και τις απαντήσεις που θα θέλαμε. Και πολλές φορές στρέφεται ο άνθρωπος αλλού για να πάρει βοήθεια, αυτή τη βοήθεια που θεωρεί ότι ο Θεός δεν του δίνει, γιατί δεν τον ακούει, γιατί λέει «Η οδός μου είναι κεκριμένη», λέει, «από του Κυρίου και παραμελείται η κρίση μου από το Θεό μου». Πιστεύουμε ότι ο Κύριος μπορεί να μας παραμελήσει, αδερφοί? Ποτέ δεν το κάνει ο Κύριος. Μην αφήσεις το διάβολο να σου βάλει τέτοια σκέψη μέσα σου, γιατί αυτό θα οδηγήσει τον άνθρωπο να ψάξει αλλού να βρει βοήθεια, να πάρει από αλλού αυτό που έχει ανάγκη. Και ο Κύριος λέει μες στο λόγο του ότι επικατάρατος ο άνθρωπος που στηρίζεται σε βραχίωνα ανθρώπου, και δείχνει ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο, ότι ο Κύριος δεν είναι αγαθός, ότι δεν μας ακούει. Αυτή είναι μία οδός που δεν είναι η οδός υψηλή που ο Θεός θέλει να περπατάμε. Δεν είναι η οδός εκεί όπου δεν μπορεί να ανέβει το λιοντάρι και τα θηρία τα αρπακτικά. Είναι μία οδός χαμηλή που εκεί μπορούν να έρθουν τα θηρία εναντίον μας. Γιατί θα βρουν τόπο εάν σκεφτούμε έτσι. Αμήν. Ο Κύριος και μας βλέπει και μας ακούει και θα μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε για να φτάσουμε στον ουρανό. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι, αδερφοί μέσα μας. Ο Ηλίας έκανε τη θυσία πάνω στο Κάρμηλο, έπεσε η φωτιά πάνω στο θυσιαστήριο, επέστρεψε ο λαός στον Κύριο, απέδειξε ότι ο Γιάχβε είναι ο Θεός, προσευχήθηκε, μετά ήρθε βροχή και μετά τον απείλησε η Εζάβελ ότι θα τον σκοτώσει, λέει, σαν ένα από τους ψευδοπροφήτες που είχε σκοτώσει ο Ηλίας. Και έφυγε ο Ηλίας και πήγε στην έρημο και είπε, Κύριε, να πεθάνω. Θέλω να πεθάνω. Πάρε με, λέει. Δεν θέλω να ζήσω άλλο. Έχουμε φτάσει σε τέτοια

του κυρίου Εκδευτέρου. Είχε πάει, μια φορά είχε ταΐσει τον Ηλία και πήγε και δεύτερη φορά και τον άγγιξε και του είπε «Σήκω, φάγε, διότι πολύ είναι η οδός από σου». Ο Κύριος δεν θέλει να μείνουμε στη μέση. Θα έρθουν πράγματα εναντίον μας, ο διάβολος ψάχνει ευκαιρίες, δεν αφήνει καμία ευκαιρία να πάει χαμένη, η ζωή αυτή έχει δυσκολίες. Όμως, ο Θεός δεν θέλει να τα παρατάμε, δεν θέλει να αποκάμουμε. Γιατί τον Ηλία τον σήκωσε, έστειλε τον άγγελο, τον τάισε, έφαγε εκεί από τον άγγελο και ξέρετε μετά πόσες μέρες περπάτησε νηστικός μες στην έρημο ο Ηλίας. 40 μέρες. 40 μέρες περπάτησε νηστικός με το φαΐ αυτό που του έδωσε ο άγγελος και έφτασε στο χωρίο. Έχει τρόπους ο Κύριος να μας σηκώσει και να μας δυναμώσει και να μας φτάσει μέχρι το τέλος, μέχρι εκεί που θέλει. Έχει, αδερφοί. Μη λες τον Κύριο θέλω να πεθάνω, Κύριε δεν αντέχω άλλο, έλα πάρε με. Πες Κύριε τι θες να κάνω από εδώ και πέρα, τι άλλο θες να κάνω Κύριε. Τι έχεις για μένα, δώσ' μου δύναμη μες στο πνεύμα μου, ενίσχυσέ με Κύριε, με άρτο πνευματικό, ώστε να αντέξω μέσα στην ξηρασία της ερήμου 40 μέρες, 40, το 40 είναι αριθμός δοκιμασίας. Αμήν. Και να φτάσω στο χωρίβ, εκεί που τον επισκέφθηκε μετά ο Κύριος και του δώσε καινούριες οδηγίες. Του δώσε καινούριες οδηγίες για πράγματα που ο Θεός ήθελε να κάνει ο Ηλίας για αυτόν. Αμήν. Βλέπουμε ότι η οδός του Κυρίου διαφέρει από τις οδούς τις δικές μας. Όπως οι βουλές μας, λέει, διαφέρουν από τις βουλές του Θεού, οι βουλές του Θεού από τις δικές μας διαφέρουν όσο ο ουρανός από τη γη, το ίδιο διαφέρει και η οδός αυτή που ο Θεός θέλει να μας βάλει από το πώς εμείς τα σκεφτόμαστε, τι θέλουμε, πώς τα θέλουμε, πώς τα γίνουνε. Και όταν τα σκεφτόμαστε εμείς με το δικό μας το μυαλό και με τις δυνατότητες που έχουμε, τι παθαίνουμε αδερφοί? Απελπιζόμαστε, έρχεται απογοήτευση. Αμήν. Δεν είναι καλή οδός αυτή. Ο Κύριος θέλει να περπατάμε εκεί ψηλά, κάτω από την οδηγία Του, με τον προφητικό λόγο, το λόγο όλο που ο Θεός έχει δώσει για μας, για να μην μπορεί να μας αγγίξει τίποτα από αυτά που επιχειρεί ο εχθρός. Ούτε απογοήτευση, ούτε απελπισία, ούτε φόβη, ούτε τίποτα. Και έχουμε δρόμο ακόμα, αδελφοί, να κάνουμε. Αμήν. Άμα από τώρα πέσουμε κάτω και πούμε Κύριε, κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω. Και βλέποντας και αυτά όλα που συμβαίνουν έξω, λέει, αν με τους πεζούς δεν μπορούμε να... Με τους ύπους τι θα κάνουμε, αδελφοί? Εκεί με τους ύπους χρειάζεται να βαδίζουμε αυτή την οδό της πίστης, του αγιασμού, έτσι, του άλλου μέτρου πίστης. Αμήν. Άλλο μέτρο αγιασμού, άλλο μέτρο δόξας έχει εκεί. Ψαλμός 37:23. Όταν υπό Κυρίου κατευθύνονται τα διαβήματα του ανθρώπου, η οδός αυτού είναι αρεστή εις Αυτόν, στον Κύριο. Έτσι, όταν κατευθυνόμαστε, η ζωή μας κατευθύνεται σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, το περπάτημά μας, τότε λέει η οδός μας είναι αρεστή σε Αυτόν, που σημαίνει ότι περπατάμε σε αυτό το δρόμο που θέλει ο Κύριος. Παροιμίες 16:25. Υπάρχει οδός η οποία

0: φαίνεται ορθή στον άνθρωπο. Αλλά τα τέλη αυτής είναι οδός, οδή θανάτου. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό, αδερφοί. Η καρδιά μας, το μυαλό μας, μας οδηγεί να κάνουμε πράγματα, να περπατήσουμε κάπου, κάπως, με έναν τρόπο που εμείς το διαλέγουμε και νομίζουμε ότι αυτός ο τρόπος, αυτός ο δρόμος, αυτή η συμπεριφορά, αυτή η ζωή που κάνουμε είναι η σωστή. Εκεί, όπως είπα και πριν, είναι που πρέπει να σταθμίσουμε αυτή την οδό που νομίζουμε ότι είναι ευθεία, ορθή, να τη σταθμίσουμε με το λόγο. Και εκεί θα δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Αν είναι αυτή η οδός ορθή ή μας έχει κοροϊδέψει η καρδιά μας, μας έχει κοροϊδέψει ο διάβολος. Ψαλμός 77:13. Θεέ, εν το αγιαστηρίο είναι η οδός σου. Πού είναι η οδός, του λέει? Στο αγιαστήριο. Τι Θεός μέγας ως ο Θεός? Εκεί θα γνωρίσουμε την οδό, στο αγιαστήριο, στην κοινωνία μας με τον Κύριο, μπαίνοντας στην παρουσία του Κυρίου. Εκεί ο Κύριος θα μας δείξει την οδό αυτή, την Άγια, για να μπορέσουμε, αδερφοί, να την περπατήσουμε, να μπορέσουμε να την ξεχωρίσουμε από δρόμους της καρδιάς μας, από δρόμους που εμείς νομίζουμε ότι είναι ορθοί, ότι τα κάνω όλα καλά, δεν έχω φταίξει κάπου. Αλλά αν πάμε στην προσευχή, αν ζητήσουμε τον Κύριο, αν μπούμε εκεί στην παρουσία του Κυρίου και έχουμε κοινωνία μαζί του, εκεί ο Κύριος θα μας δείξει πραγματικά τι συμβαίνει, αδερφοί, και τι πρέπει να διορθώσουμε. Θα σταματήσουμε εδώ. Είναι πολλά που μπορούμε να πούμε ακόμα, αλλά αυτό που πρέπει να θέλω να κρατήσουμε, αδερφοί, είναι ότι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου υπάρχουν διάφοροι δρόμοι, οι οποίοι είναι οι δικοί μας δρόμοι, τους δρόμους που είχαμε διαλέξει πριν γνωρίσουμε τον Κύριο και περπατούσαμε στη ζωή μας, σε διάφορα πράγματα στη ζωή μας, σε διάφορες καταστάσεις στη ζωή μας, είχαμε διαλέξει δικούς μας δρόμους. Ο Κύριος τώρα μας καλεί, μας έχει καλέσει, όταν μας αναγέννησε, όταν μας ξεχώρισε από τον κόσμο, μας κάλεσε και συνεχίζει να μας καλεί να αλλάξουμε αυτούς τους δρόμους μέσα μας και να αφήσουμε τον Κύριο να μας οδηγήσει σε αυτόν τον υψηλό δρόμο, ο οποίος είναι πάνω από όλους τους άλλους δρόμους. Δεν είναι κανένας δρόμος όμοιος με το δρόμο που ο Κύριος μας καλεί να περπατήσουμε. Αν ο δρόμος που περπατάω ταιριάζει με δρόμους που περπατάει ο κόσμος, κάτι δεν γίνεται καλά, κάπου δεν περπατάω σωστά. Κάπου αυτός ο δρόμος δεν είναι ο δρόμος αυτός που ο Κύριος θέλει να περπατήσω. Αν έχω επιθυμίες που έχει ο κόσμος, αν μου αρέσουν πράγματα που αρέσουν στον κόσμο, δεν βρίσκομαι σε αυτό το δρόμο που με έχει καλέσει ο Κύριος να περπατήσω όπως ο Κύριος θέλει. Γι' αυτό ο Κύριος μας καλεί σε περισσότερο αγιασμό, αδερφοί. Και ό,τι από αυτά του κόσμου μπορεί να μας αρέσουν μέχρι στιγμής, μπορεί να επιθυμούμε, μπορεί να θέλουμε κι εμείς να παίρνουμε μέρος, είναι ώρα να τα πετάξουμε όλα αυτά. Είναι πράγματα μάταια, είναι σκουπίδια, είναι πράγματα που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο διάβολος και να έρθει εναντίον μας. Ο Κύριος να μας ευλογεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλόγησε το λόγο σου, αγίασέ τον, καθάρισέ τον, Κύριε. Μέσα μας θέλουμε να βρεθεί τόπος για να κάτσουν αυτά τα Άγια Λόγια που εσύ έχεις πει πριν 2000 χρόνια, Κύριε. Και όλους αυτούς τους αιώνες, όλοι οι άνθρωποι που πίστεψαν στα λόγια αυτά, πήραν ευλογία, Κύριε. Έτσι και εμείς σήμερα στη γενιά μας διαβάζουμε τον ίδιο λόγο, παίρνουμε την ίδια ζωή, παίρνουμε την ίδια αποκάλυψη, την ίδια δύναμη. Και σε ευχαριστούμε για αυτό που είσαι για μας. Ευχαριστούμε που σε γνωρίσαμε. Σε ευχαριστούμε. Αμήν, αδελφοί. Σήμερα θέλω να μιλήσω λίγο από το Ματθαίο Ευαγγέλιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχω να πω πάρα πολύ ωραία σημεία που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, με το χαρακτήρα μας. Έχει να κάνει το μήνυμα αυτό με αυτό που πρέπει να είσαι, με αυτό που πρέπει να ζεις. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αδιάφορο, ξένο, αλλά είναι αυτό που πρέπει να είσαι, είναι πρέπει να μπεις μέσα σε αυτό, πρέπει να μορφωθείς με όλο αυτό, γιατί εκεί είναι η ζωή. Θα αρχίσω από το βιβλίο του Ιησού, του Ναβί. Θα διαβάσω μόνο ένα εδάφιο. Ξεκινάει μια υπέροχη συμβουλή από τον Κύριο κατευθείαν. Είναι ωραίο να σου μιλάει ο Κύριος κατευθείαν. Δεν είναι, ξέρετε, που μου το είπε κάποιος άλλος, να το πω, το λέει ο Κύριος κατευθείαν στον Ιησού του Ναβί. Ιησούς του Ναβί 1:8. Είναι ωραίο να σε διδάσκει ο Θεός. Λέει, δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από του στόματό σου, αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα, δια να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό, διότι τότε θέλεις ευωδούς θέης στην οδό σου και τότε θέλεις φέρεσαι μετά συνέσεως. Κάθε λόγος που μας δίνεται, αδελφοί, είναι γιατί για να διευκολυνθούμε στο δρόμο μας. Συμφωνούμε? Αμήν. Ξέρεις, ο λόγος του Θεού δεν είναι μια βεντάλια που σου κάνει αέρα. Ήθελα να έχω ένα φτερό σήμερα και να έρθω να σου κάνω λίγο σταυτή έτσι. Να σε καργαλήσω. Αλλά δεν θέλω κάτι τέτοιο. Σήμερα θέλω αυτό που το έχουμε διαβάσει τόσες φορές, να βρει τόπο μες στην καρδιά μας. Και ξέρετε τι να πούμε? Ναι, αυτό το βιβλίο θα είναι κάθε μέρα μες στην καρδιά μου. Ο τρόπος που μου μιλάει ο Κύριος, ο χαρακτήρας του Κυρίου, η διδαχή του Κυρίου, θα γίνει για μένα τρόπος ζωής. Ξέρετε, από αυτό πάσχουμε. Αλλά δεν θα ξεφύγουμε. Έχουμε λοιπόν μια αποστολή. Ο Ιησούς του Ναβί είχε μια αποστολή να φέρει το λαό στη γη της Επαγγελίας. Και θα έλεγα σήμερα ότι είμαστε κι εμείς μια παρόμοια κατάσταση, όπως ο Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο, πέρασε μέσα στην έρημο με σκοπό να φτάσει στη γη της Επαγγελίας, έτσι και εμείς πορευθήκαμε, φύγαμε από την αμαρτία, από τον κόσμο, από τα του κόσμου, τη δυστυχία της Αιγύπτου, την ταλαιπωρία. Και τι κάνουμε? Κάθε μέρα με τον Ιησού, τότε είχαν τον Ιησού του Ναβί, εμείς έχουμε σήμερα τον Ιησού, το Υιό του Θεού. Μας οδηγεί ο ίδιος. Ξέρετε, ο Θεός ό,τι έχει να κάνει με αποτέλεσμα, αποτελεσματικό τρόπο, το δίνει στον Ιησού. Ο Ιησούς του Ναβί ήταν, και ο Μωυσής ήταν τέλειος, αλλά ήταν η συνέχεια ο Ιησούς του Ναβί. Και ο Ιησούς λοιπόν, ο Χριστός, ξεκίνησε ένα υπέροχο έργο και το έδωσε μετά στους Αποστόλους για να το φέρουν εις πέρας. Οπότε και εμείς σήμερα έχουμε λοιπόν την ίδια αποστολή. Τι να κάνουμε? Να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Τι λέτε, θα ευωδωθούμε στην οδό μας? Πρέπει να το πιστέψουμε ότι οι λόγοι του Θεού είναι αυτοί που μας συμβουλεύουν για να μην χαθούμε στην οδό, αδερφοί. Εάν αφήσουμε την αλήθεια του λόγου, την διδαχή του λόγου και κοιτάξουμε δεξιά ή αριστερά, θα πλανηθούμε. Εάν παραμείνουμε στις συμβουλές, και σήμερα, ξέρετε, απλές συμβουλές θα μας δώσει ο Κύριος, απλές συμβουλές. Φρόντισε ο Κύριος, ξέρετε, να ασφαλίσει το λαό του για να μην χαθεί. Και ο καθένας που θέλει λοιπόν να φτάσει μέχρι το τέλος, υπάρχει το πιδάλιο, υπάρχει η οδηγία που θα σε οδηγήσει μέχρι τον ουρανό. Σήμερα λοιπόν έχουμε το προτέρημα να έχουμε παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη, άνθρωποι που πρόσεξαν ακριβώς αυτά που είπε ο Λόγος του Θεού, που κατέληξαν. Είναι ιστορία, είναι γραμμένο όλο εκεί και μπορούμε και σήμερα λοιπόν να δούμε την αξία αυτών των λόγων, έτσι ώστε να βαδίσουμε. Θα διαβάσω τώρα από το Ματθαίο, θέλω να πάρω από δύο κεφάλαια, δεν θα προλάβουμε σήμερα, αλλά είναι μια συμπυκνωμένη πληροφορία, μια οδηγία, είναι μέσα σε δύο κεφάλαια. Ο Κύριος δείχνει 33 σημεία, τόσα μπόρεσα τουλάχιστον και πήρα εγώ, που είναι πολύ σημαντικά για την πνευματική μας πορεία. Θα λέγαμε, είναι ο τέλειος χαρακτήρας που διαμορφώνεται μετά από την καθοδήγηση του Λόγου του Θεού και γεμίζει φως η καρδιά του ανθρώπου και αν το βάλουμε σε μία πράξη, αρχίζουμε να έχουμε ευδαιμονία. Τι είναι ο ευδαίμον? Ο χαρούμενος, ευτυχισμένος. Ξεκινάει λοιπόν να πει στους μαθητές του ότι θέλεις να είσαι μακάριος, ευλογημένος, μπράβο. Θα πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα στη ζωή σου. Και από πού ξεκινάει? 33 σημεία είναι, αδελφοί, είναι χτυπητά, ένα. Πρέπει να κάνουμε μέσα στη ζωή μας αυτούς τους 33 τρόπους της διδασκαλίας του Κυρίου, ζωή μας, η καθημερινότητά μας. Είναι λοιπόν μακάριος ο ευδαίμον, ο χαρούμενος. Και πότε είμαστε χαρούμενοι και ευλογημένοι, πείτε μου? Όταν κάποιος δεν έχει πάει κάτι καλά, ξέρετε τα μουτρά μέχρι πού είναι, μέχρι κάτω εκεί πέρα. Πάω από δυστυχία. Όταν πάνε όλα καλά, λάμπουμε. Όταν ο Κύριος έχει ευλογήσει, μας έχει κάνει χάρη, γιατί χάρη μας κάνει, και πάει κάτι καλά στη ζωή μας, ερχόμαστε στην εκκλησία, αλληλούια, ω Κύριε είσαι θαυμαστός. Αν κάτι δεν έχει πάει καλά, ερχόμαστε στην εκκλησία. Σκεφτεί. Τα έχουμε βάλει και με τον Θεό που δεν μας ακούει πολλές φορές. Εγώ τα βάζω, δεν ξέρω για σας, για μένα λέω. Αλλά ο Κύριος έχει σήμερα να μου δώσει και να σου δώσει καλά νέα. Αν πάρεις αυτά τα 33 πράγματα, δεν είναι πολλά αδερφοί, θα δεις ότι η ζωή σου θα αρχίσει να αλλάζει. Ξεκινάμε λοιπόν από το Ματθαίο 5:2. Θα διαβάσω από το 3 έως το 16. Θα διαβάσουμε και μετά θα πω λίγα λόγια. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού είναι εκεί γραμμένος. Ακούστε λοιπόν τι λέει. Θέλεις μακαρισμό? Πολύ ωραία. Μακάρι οι πτωχοί το πνεύμα, τι, διότι αυτό είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουν συμπαρηγορηθεί. Μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουν κληρονομήσει τη γη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουν συγχορταστεί. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουν ελεηθεί. Μακάρι οι καθαροί την καρδία, διότι αυτοί θέλουν ειδεί τον Θεό. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουν ονομαστεί γη Θεού. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένα και εν δικαιοσύνη, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν σας ονειδήσωση, σας διώξωση και ύπος εναντίον σας πάντα λόγων κακών, ψευδόμενοι ένα και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολλής εν της ουρανής, επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτες τους προημών. Σεις είστε το αλάτι της γης. Εάν δε το άλλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί? Ίσου δεν πλέον χρησιμεύει η μην αρρυφθεί έξω και να καταπατείτε υπό των ανθρώπων. Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλης κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθεί. Ουδέ ανάπτωση λίχθο και θέτουση αυτών επί το μόδιο, αλλά επί τον λιχνοστάτη και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία. Ούτω ας λάψει το φως σας έμπρος των ανθρώπων για να είδωσει τα καλά σας έργα και να δοξάζει τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Ξεκινάει λοιπόν ο Κύριος, έχει τους μαθητές του μπροστά, γεμάτη δίψα, γεμάτη ζήλο, να κατακτήσουν τον κόσμο, να τρέξουν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, να εξαπλώσουν τη Βασιλεία και ο Κύριος τους λέει, άκουσέ με, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι ότι πρέπει να αποδεχτείς ότι πρέπει να είσαι πτωχός στο πνεύμα. Πάρ το, δούλεψέ το, βάλ το στο σπίτι σου κάτω, σπούδασε, μελέτησε τι πάει να πει πτωχός στο πνεύμα και δέξου ότι είναι εντολή από τον Κύριο. Αν θέλεις μακαρισμό, ξέρετε, όλα αυτά που θα πούμε είναι εάν θέλουμε. Μπορεί να μην θέλουμε. Μπορεί να μην θέλουμε. Βλέπετε, μιλάς σε κάποιον για τον Χριστό και σου λέει, εγώ δεν θέλω τον Χριστό. Αν θέλεις, ο Κύριος λέει, αν θέλεις. Ξέρεις, το Ευαγγέλιο δεν πιέζει ο Κύριος κανένα. Λέει, αν θέλεις, έλα πίσω μου. Αν δεν θέλεις, μην έρχεσαι. Εμείς θέλουμε να πάμε πίσω του και ξέρετε κάτι, θέλουμε να ευωδωθεί ο οδό μας. Αμήν. Οπότε λοιπόν, πετάμε το φρόνημα του υψηλού πνεύματος από πάνω μας. Το δεύτερο, πενθώ, συναισθηματικός άνθρωπος, συμπονάω και συμπάσχω, αγαπάω. Το τρίτο, είμαι πράος, νικάω το εγώ, το δυναμικό, είμαι ήσυχος. Εμπιστεύομαι ότι ο Θεός θα μου δώσει λύσεις σε όλα μου τα ζητήματα. Θυμόσαστε όταν ο Μωυσής έχασε την ισορροπία κατά που πίεση με τους Ισραηλίτες, έχασε την πραότητά του. Τι έγινε, έκανε ένα λάθος και του κόστισε το να μπει στη γη της επαγγελίας. Πρέπει να προσευχόμαστε να μας φυλάει ο Κύριος από την ώρα του πειρασμού. Το τέταρτο, όταν λέει η δικαιοσύνη, μιλάω πάνω σε αυτά που διάβασα. Όταν η δικαιοσύνη την κάνουμε τροφή μας και πόση μας, τότε θα έχουμε ζωή. Να νιώθουμε ότι είναι απαραίτητο για τη ζωή αυτό. Το πέμπτο, μαθαίνω να δίνω και να ελεώ. Αυτό δηλώνει ένα περίσσευμα καρδιάς. Το έκτο, μια καθαρή καρδιά. Υπάρχει το καθαρό και το βρώμικο, αδερφοί μου. Λίγο καθαρό και λίγο βρώμικο δεν υπάρχει. Μας ζητάει ο Κύριος να ξεχωρίσουμε από το βρώμικο και να είμαστε καθαροί. Το έβδομο, να γίνουμε άνθρωποι ειρήνης. Να ποιούμε ειρήνη και να μην ψάχνουμε να βρούμε λόγους για να τσακωθούμε. Έχετε δει κάποιους που θέλουν οπωσδήποτε μέσα στην ημέρα να έρθουν σε κοντρά με κάποιον. Είναι η ζωή τους, αντιζούνε γι' αυτό. Ο Κύριος λέει, άκου εκκλησία, από αυτό πρέπει να βγεις. Πρέπει να ποιήσεις ειρήνη. Πρέπει να βρεις μέσα σου που υπάρχει το πολεμικό αυτό πνεύμα και από πίσω είναι υπερηφάνειες, είναι άσχημα πράγματα και να το πετάξεις. Το όγδο είναι ο διωγμός και ο ονειδισμός. Ο ψευδόμενος όμως έχει μακαρισμό. Ξέρετε, δεν πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας κανένα κενό ώστε να μας κατηγορήσουν σαν παιδιά του Θεού. Πρέπει να κλείσουμε κάθε κενό. Το ένατο, πάμε στο ένατο. Είμαι στο Ματθαίο 5:13 τώρα. Το αλάτι, όπως ξέρουμε, έχει τη δύναμη της συντήρησης. Από τη σύψη, τη διαφθορά, συντηρούμε με τη στάση μας αυτόν τον κόσμο και πρέπει να δυναμώσουμε πάνω σε αυτό. Πρέπει να δυναμώσουμε πάνω στο ότι πρέπει να πούμε ότι η διαφθορά είναι διαφθορά και να μην την ωρεοποιήσουμε. Μην τραπείς, μπορεί να σε κατηγορήσουν, δεν πειράζει. Πες την αλήθεια, υπερασπίζεσαι τον Κύριο εκείνη την ώρα, την αλήθεια. Το δέκατο. Λέει να γίνουμε φώτα μέσα σε αυτό το σκοτάδι. Θυμόσαστε όταν ο Παύλος πήγαινε προς την Ρώμη που είχε ένα ναυάγιο στη Μελίτη και βγήκανε το πρωί τέλος πάντων έξω και τι έγινε εκεί πέρα. Είχε λέει πιάσει, ήταν βρεγμένοι άνθρωποι, άναψαν μια φωτιά για να στεγνώσουν και ο Παύλος πήγε και μάζεψε διάφορα ξύλα να τα βάλει στη φωτιά και ξαφνικά βγαίνει ένα φίδι και τον τσιμπάει και λένε εκεί οι άνθρωποι πω η Θεία Δικαιοσύνη δεν τον άφησε να ζήσει, τελείωσε αυτό. Περιμένανε να πέσει κάτω ο Παύλος να πεθάνει. Μέχρι τώρα τι τον λέγανε, ο κακός ο άνθρωπος αυτός, ο δολοφόνος. Και μετά από λίγο βλέπουμε ότι ο Παύλος δεν παθαίνει τίποτα και άρχισαν να λένε ο Θεός. Και έγινε φως σε όλο το νησί. Άρχισε, πήγε εκεί στον Πομπλίο, νομίζω, ήταν ο πατέρας του άρρωστο, τον προσευχήθηκε και του έφερναν και όλους τους ασθενείς στο σπίτι και τους θεράπευε, αδερφοί, έγινε φως. Ενώ στην αρχή ήταν ο καταδικασμένος σε θάνατο. Μπορείς να γίνεις φως. Αμήν. Θα μου πεις αυτό, ήταν κάτι υπέρτατο, ήταν ο Παύλος. Ο Παύλος σου λέει ότι μπορείς να γίνεις όπως έγινα κι εγώ, γιατί εγώ έμεισα στον Χριστό. Αμήν. Δεν υπάρχει μέτρο. Το ενδέκατο. Είμαι τώρα στο Ματθαίο στο 5:17, θα διαβάσω μέχρι το 19. Μην νομίζετε ότι ήλθω να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήλθω να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω. Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ουρανός και η γη, γιώτα εν και μια κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, έως σου εκπληρωθώσει πάντα. Ώστες λοιπόν αθετήσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτως στους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών, ώστες δε εκτελέσει και διδάξει, ούτως μέγας θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Πρέπει να πιστέψουμε στην εκπλήρωση των νόμων και των λόγων των προφητών. Με ακρίβεια θα εκπληρωθούν οι λόγοι του Θεού και δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν όλα αυτά που ο Θεός έχει πει. Δεν πρέπει να αθετήσουμε, λέει, αλλά να εκτελέσουμε, μάλιστα να διδάξουμε για να έχουμε μισθό. Ξέρετε, από το πόσο φανατικοί σε εισαγωγικά μέσα, ζηλωτές θα έλεγα είμαστε, στο να πράξουμε αυτά που ο Θεός λέει, θα έχουμε μισθό. Αμήν. Είναι μια κατάσταση που μπορείς να είσαι εκεί λίγο φανατικός. Ναι, θα κάνω το θέλημα του Θεού κατά πάντα, γιατί ο λόγος του Θεού το λέει. Πάμε στο 12. Θέλουμε μισθό στον ουρανό. Κάποιος έλεγε, εγώ και θυρωρός να πάω. Εντάξει, καλός είναι και ο θυρωρός. Τουλάχιστον δεν είσαι στη γέννα, αλλά όταν είσαι μέσα στη δόξα, είναι τέλεια, αδέρφη. Πάμε στο 12ο, Ματθαίος 5:20. Πάμε να το διαβάσουμε λίγο. Επειδή σας λέγω ότι αν μην περισσεύσει η δικαιοσύνη σας πλειότερον της των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θέλετε εισέλθει εις τη βασιλεία των ουρανών. Εδώ λέει να σπουδάσουμε, να ψάξουμε και να βρούμε τι θα πει φαρισαϊσμός, νομικισμός, για να μπορέσουμε να εισέλθουμε στη βασιλεία. Πρέπει να το πάρουμε μόνοι μας αυτό τώρα το μάθημα και να ψάξουμε μέσα στις γραφές, να δούμε γιατί μιλάει εκεί, τι έκαναν οι Φαρισαίοι, τι έκαναν οι γραμματείς, τι έκαναν όλοι αυτοί οι νομικιστές που τους απαγόρευε να μπουν στη βασιλεία των Θεών, και εμείς να μην το κάνουμε. Είναι απλό. Πάμε στο 13ο. Θα διαβάσω από το 21 έως το 22. Οικούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους μη φωνεύσεις. Όστες δε φωνεύσει, θελείστε ένοχος στην κρίση. Εγώ όμως σας λέγω ότι πας οργιζόμενος ανετίος κατά του αδερφού αυτού, θελείστε ένοχος εις την κρίση. Και όστις είπε προς τον αδερφόν αυτού, ρακά, θελείστε ένοχος εις το συνέδριο. Όστις δε είπε, μωρέ, θελείστε ένοχος εις τη γέννα του πυρός. Το επίπεδο του αγιασμού ανεβαίνει. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση υψηλού κινδύνου, θα έλεγα. Δεν κρίνεται ένοχος αυτός που έχει φωνεύσει, αυτός είναι ένοχος. Ναι, τελείωσε. Εδώ μας λέει ότι αν σκεφτείς, πω, το έχουμε συνειδητοποιήσει ποτέ αυτό, τι υψηλό είναι το επίπεδο της Καινής Διαθήκης. Και αυτά, ξέρετε, δεν είναι Παλαιά Διαθήκη τώρα εδώ, είναι Καινή Διαθήκη. Εάν σκεφτείς ότι ο αδερφός σου είναι ανόητος, αυτός είναι χαζός. Είσαι, λέει, ένοχος. Πω. Είναι φοβερό. Ανετίος, λέει, αν οργιστείς κατά του αδερφού σου. Είναι φοβερό. Και τι θα σε πει ο Κύριος? Ένοχος. Βλέπετε ότι ο Θεός έχει μεγάλες απαιτήσεις από την Εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Τα έλεγε στους μαθητές του αυτοί. Τώρα τι έκαναν? Πω, τώρα τι γίνεται εδώ πέρα? Πρέπει να το εκτελέσουμε. Ξέρετε γιατί πέτυχαν οι μαθητές? Γιατί πήραν κατευθείαν τη διδασκαλία και είπαν, ναι Κύριε, θα την εκτελέσουμε. Θα την εκτελέσουμε. Το 14ο. Εγώ λέω λίγα λόγια σήμερα. Δεν μπορώ να τα πω και να τα ανοίξω όλα αυτά, το καταλαβαίνετε. Αν και έχουμε ακούσει τα κηρύγματα για το κάθε τι. Πάρε την καρδιά σου. Πήγαινε στον Κύριο μπροστά και πες, λες να έχω πει κανέναν ανόητο και να έχω χρέος στον Θεό και να νομίζω ότι είμαι και δίκαιος. Λέω, σκέφτομαι, εδώ. Πάμε στο 14ο. Θα διαβάσουμε από το 23 έως το 26. Εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου εις το θυσιαστήριο και εκεί ενθυμηθείς ότι ο αδερφός σου έχει τι κατά σου, άφησε εκεί το δώρο σου εμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον, φιλιώθητη με τον αδερφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Ειρήνευσον με τον αντίδικό σου, ταχαίως ενώ σου είσαι καθοδόν με ταυτού, μήποτε σε παραδώσει ο αντίδικος εις τον κριτή και ο κριτής σε παραδώσει στον υπηρέτη και ρυφθείς εις την φυλακή. Αληθώς λέγω, δεν θέλεις εξέλθει εκείθενε εωσού αποδώσεις το έσχατο λεπτό. Εδώ μιλάει ο Κύριος για τη στάση μας απέναντι σε ό,τι έχει να κάνει με την προσευχή, με την εισφορά, με τη λατρεία, με την προσφορά και με όλα αυτά που κάνουμε. Λέει, αν λέει θυμηθείς ότι υπάρχει κάτι που ενοχλεί τον αδερφό σου. Αδερφοί, το σκεφτόμαστε αυτό ποτέ? Μπαίνουμε στη διαδικασία όταν πηγαίνουμε στον Κύριο μπροστά, και δεν μιλάω τώρα όταν είμαστε στην εκκλησία, όταν είμαστε μόνοι μας. Καταρχήν, έχουμε μέσα μας τέλεια ειρήνη ότι αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Τους αγαπάω όλους, αλλά την πεθερά μου δεν την μπορώ. Αν και την αγαπάω, είναι υπέροχη. Απλά λέω. Λέω. Αυτός καλός, αλλά αν ακούς αλλά, είναι σκάνδαλο εκεί πέρα. Πρέπει να φτιάξει αυτό το αλλά προτού πας στον Θεό. Ξέρεις γιατί? Γιατί πας στον Θεό μπροστά και του λες: Κύριε, αλληλούια, σ' αγαπάω. Εγώ για σένα το καλύτερο. Ω, θυσία θα γίνω, Κύριε. Αλλά με αυτόν δεν μπορώ. Σου λέει ο Κύριος, ξέρεις κάτι? Μόλις μπορέσεις με αυτόν, μόλις συμφιλειωθείτε, εγώ εδώ είμαι, περιμένω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα περιμένω, την περιμένω τη θυσία σου. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Ξέρετε γιατί? Χάνουμε το χρόνο μας και λέμε ότι εγώ υπηρετώ, αγαπάω τον Κύριο, κάνω το θέλημά του. Έχετε δει προσφορές, δώρα, πάνε και προσφέρουνε δωρεά του τάδε. Πόπο, υποχρεώθηκε ο Θεός. Και το γράφεις κιόλας. Λέει, να μην ξέρει η δεξιά σου τι κάνει η αριστερή σου, και το γράφεις κιόλας. Μη γίνουμε, αδερφοί, τέτοιοι, μη γέννητο. Αυτή είναι η κατάντια της πλάνης. Αλλά μιλάω τώρα για τους Αγίους του Θεού που ξέρουν το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο μιλάει μέσα στην καρδιά τους. Αυτός που υποδεικνύει τον τρόπο πώς γινόμαστε ευπρόσδεκτοι μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε τέλεια ειρήνη μέσα μας. Τέλεια ειρήνη στην οικογένειά μας. Τέλεια ειρήνη στη δουλειά μας. Πάμε στο 15ο. Λίγο αυτό, δεν μπορούσα να πω κάτι παραπάνω, γιατί ο καθένας από εμάς ξέρει την καρδιά του. Ξέρει η καρδιά του που είναι, που στέκεται στον Κύριο μπροστά. Πάμε στο 15ο. Θα διαβάσω από το 27 έως το 30. Οικούσατε ότι αρέθεις τους αρχαίους, μη μιχεύσεις. Ξέρετε, ο Κύριος τους τα έλεγε ένα-ένα-ένα-ένα και ήταν σαν να τρώνε σφαλιάρες. Τι θα μας πει πάλι τώρα? Ξέρετε, όλα αυτά που τους έλεγε ο Κύριος θα είναι καινούρια. Μα για μας δεν είναι καινούρια σήμερα. Και όμως είναι καινούρια, γιατί τα έχουμε διαβάσει 100 φορές, 150 φορές, 200 φορές και ακόμα δεν τα έχουμε. Δεν μπορούμε να τα εκτελέσουμε. Έχουμε ανάγκη από τη βοήθεια του Κυρίου. Ακούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους, μη μιχεύσεις. Εγώ όμως σας λέγω ότι πάσο βλέπων γυναίκα διέ να επιθυμήσει αυτήν, εμίχευσε αυτή εν την καρδία αυτού. Εάν ο οφθαλμός σου ο δεξιός σε σκανδαλίσει, έκβαλε αυτόν και ρίψε από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μην ρυφθεί όλο το σώμα σου εις τη γη έναν. Και αν η δεξιά σου χείρ σε σκανδαλίσει, έκοψον αυτήν και ρίψον από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μην ρυφθεί όλο το σώμα σου εις την γη έναν. Εδώ είναι η μοιχεία, είναι μια πράξη που προέρχεται από τη σάρκα, που οδηγεί που? Στη γέννα. Εκτός και αν υπάρχει μετάνοια. Αν υπάρχει μετάνοια, ο Κύριος ξέρει και να συγχωρεί. Ο Κύριος εδώ μιλάει για την επιθυμία των οφθαλμών. Υπάρχει, λέει, η επιθυμία των οφθαλμών που σε οδηγεί να βάλεις την καρδιά σου στο να ζητήσεις κάτι το οποίο είναι λάθος. Μα μου αρέσει. Μα ό,τι αρέσει δεν είναι σωστό. Αν είναι απαγορευμένο, πώς θα το κάνουμε? Πρέπει να εξετάσουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Πρέπει η καρδιά μας να μην μας οδηγεί εκεί που θέλει και όπου της αρέσει, επειδή τα μάτια βλέπουν έτσι ή επειδή τα χέρια θέλουν έτσι. Πρέπει να κόψουμε, αδερφοί μου. Εκβολή, λέει, βγάλε, λέει, το μάτι σου. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Είναι σοβαρά. Ξέρεις, όταν βγάζεις το μάτι σου πονάει. Και όταν κόψεις το χέρι σου, πονάει. Αλλά καλύτερα να πονέσουμε λίγο τώρα. Πνευματικά μιλάει ο Κύριος, αδερφοί. Πνευματικά. Δηλαδή, όταν το μάτι σου θέλει να βλέπει άσχημα πράγματα, κόψου το αυτό, μην το βλέπεις, να δεις πόσο θα θυμώσει μέσα. Θα γίνει θηρίο. Θα το θέλει πάρα πολύ. κόψε ένα αλκοολικό το κρασί. Κόψε σε κάποιον ο οποίος έχει πρόβλημα και θέλει να βλέπει παράνομα πράγματα, αυτό πονάει σαν να του έχει κάνει χειρουργείο. Ο Κύριος λέει, πρέπει να πονέσουμε τώρα, για να μην πονάμε αιώνια. Πάμε στο 16ο. Θα διαβάσω από το 31 και το 32. Ερέθη προς τούτης ότι ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού, ας δώσει σε αυτήν διαζύγιο. Εγώ όμως σας λέγω ότι ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού, παρεκτός λόγου πορνείας, κάμει αυτή να μοιχεύεται και ως της λάβει γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Εδώ μιλάει για την ειρήνη στην οικογένεια. Δεν θέλει ο Θεός οι οικογένειες να χωρίζουν. Δεν θέλει ο Κύριος να υπάρχει αδιαφωνία του χαρακτήρα. Ωραία και χωρίζουμε. Αλλά τι λέει, να συζητάς επάνω στο Λόγο του Θεού το πρόβλημά σου και πάντα ο Λόγος του Θεού θα σου δώσει λύση. Μια απλή λύση. Λέει, ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα. Το λέμε κάθε φορά που κάνουμε ένα γάμο. Η γυναίκα να σέβεται τον άντρα. Αυτό δηλώνει ότι οι άντρες έχουν δυσκολία στο να αγαπήσουν και οι γυναίκες δυσκολία στο να υποταχτούν. Πρέπει να το δουλέψουμε αυτό. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Γιατί να αφήσουμε τα συναισθήματά μας να παγώσουν και να ψάξουμε να βρούμε κάποιον άλλον ή κάποια άλλη. Και ξέρετε τι θα γίνει μετά. Αν έχει μάθει έτσι η καρδιά, μετά από 5 χρόνια θα θέλεις κάποιον άλλον και κάποια άλλη. Και μετά από 5 χρόνια κάποιον άλλον και κάποια άλλη. Και στο τέλος που θα πας, στη γέννα. Ο Κύριος θέλει να το προλάβει αυτό. Θέλει να σου πει, ο Θεός είναι Θεός ειρήνης. Πρέπει να έχεις ειρήνη μέσα στην οικογένειά σου. Πάμε στο 17ο. Θα διαβάσω από το 33 έως το 37. Πάλι ηκούσατε ότι ερέθη εις τους αρχαίους, μην επιορκήσεις, αλλά εκπλήρωσεν εις τον Κύριο τους όρκους σου. Εγώ όμως σας λέγω να μην ομώσετε μηδόλος, μήτε εις τον ουρανό, διότι είναι θρόνος του Θεού, μήτε εις τη γη, διότι είναι υποπόδιο των ποδών αυτού, μήτε εις τα Ιεροσόλυμα, διότι είναι η πόλη του μεγάλου βασιλέως. Μήτε εις την κεφαλή σου μην ομώσεις, διότι δεν δύνασε μία τρίχα να κάμεις λευκή ή μέλανα. Αλλά ας είναι ο λόγος σας ναι, ναι, ου, ου. Το δε πλειότερο τούτον είναι εκ του πονηρού. Εδώ έχει να κάνει με την ειλικρίνεια, με την αλήθεια. Ξέρετε, τα πολλά τα λόγια και τα λίγα έργα δεν ωφελούνε. Ο Θεός δεν θέλει να τον χρησιμοποιούμε για προσωπικό όφελος, για τα θέλω μας. Ξέρεις, αλήθεια λέω, μα το Θεό. Σου λέει ο Κύριος, άφησε με εμένα έξω. Κοίταξε να έχεις τιμή στο λόγο σου. Όταν λες κάτι, να το εννοείς. Όταν λες ότι σ' αγαπάω, να το εννοείς. Να μην λες ότι σ' αγαπάω γυναίκα μου και μέσα σου βράζεις γεμάτος θυμό και θέλεις μια άλλη γυναίκα. Παράδειγμα είπα. Ή να λες τον άλλον, «Ω, μου λείπεις, θέλω να σε βλέπω». Και από μέσα μου τι λες, και να μην σε ξαναδώ, δεν με νοιάζει για καθόλου. Το ναι, αδερφοί. Αυτά είναι αλήθειες. Είναι αυτά που παλεύει η καρδιά μας. Πρέπει η διγνωμία να φύγει από πάνω μας. Η απάτη πρέπει να φύγει από πάνω μας και να ζήσουμε με την αλήθεια. Το ναι να είναι ναι και το όχι να είναι όχι. Όταν λες τον άλλον, αδερφέ μου, αυτό είναι έτσι και τελείωσε, να είναι έτσι και να τελειώνει η υπόθεση εκεί. Εάν υπάρχει μέσα στο ναι ενδόμηχα όχι, εκεί είναι και το χέρι του διαβόλου και θα φέρει ταραχή, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε λίγο στο 18ο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Είμαι στο 38, 5:38-42. Ακούσατε ότι ερέθη οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Παλαιά Διαθήκη, σου βγάλανε το μάτι, βγάλ του στο να τελειώνει. Με δικαιοσύνη δικαιώθηκα, βρε παιδί μου, ναι. Μα τώρα. Εγώ όμως σας λέγω να μην αντισταθείτε προς τον πονηρό, αλλά ως θεραπήσει εις την δεξιά σου αγώνα, στρέψον εις την αυτόν εις την άλλη. Και εις τον θέλοντα να ακριθεί μετά σου και να λάβει το χιτώνα σου, άφεσε αυτόν και στο ημάτιο. Και αν σε αγκαρέψει ένα μίλιο, πήγαινε δύο. Εις τον ζητούντα παρά σου δίδε, τον θέλοντα να δανειστεί από σου, μην αποστραφείς. Εδώ αναφέρεται στη δικαιοσύνη που έχουμε μέσα μας. Εκεί ο Κύριος, ξέρετε, αναφέρεται για τη δίκαια τιμωρία που έπρεπε όταν πιανόσουν ένοχος, ο δικαστής σε δίκαζε και η τιμωρία ήταν να σου δώσουν ένα χαστού και να σε φτύσουν, να πληρώσεις πίσω όλα αυτά. Και ξέρετε τις ιστορίες, τι έκαναν οι καλοί άνθρωποι. Έπιαναν το δικαστή μετά, μου ρίξες μία, πάρε και τώρα εσύ μία. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό μέσα μας. Όταν είσαι παράνομος, δέξου τη τιμωρία. Δέξου τον έλεγχο. Ταπεινώσου τον έλεγχο. Μιλάει εκεί για τον ταχυδρόμο. Αν λέει, αγκαρέψει ένας ένα μίλι, έπρεπε να κουβαλήσει, ο ταχυδρόμος κουβάλαγε, κουράστηκε και σε έπιανε και σου έλεγε, πήγαινε και εσύ, βόηθα λίγο. Εσύ μην πας, λέει ένα, μην μετράς τα μέτρα. Αν κάποιος σου ζητάει βοήθεια και είναι νόμιμο να σου το ζητάει, κάνε το διπλό για να δείξεις τη χάρη του Θεού που έχεις μέσα σου. Μιλάει λοιπόν για την δίκαια τιμωρία του παραβάτη και την κρίση που έφερναν οι δικαστές. Και πρέπει. Τι γίνεται σήμερα, οι δικηγόροι δυστυχώς ψάχνουν να βρουν τρόπους να αθώσουν τον παραβάτη για οικονομικά ωφέλη. Αλλά στη Βασιλεία του Θεού, αδερφοί, δεν πρέπει να ψάχνουμε για ψευδοδικηγορία να βρίσκουμε λύσεις. Πρέπει η καρδιά μας να μάθει να μετανοεί. Πρέπει η καρδιά μας να μάθει να έχει ειλικρίνεια. Πάμε στο 19ο. Θα διαβάσω από το 43 μέχρι το 48. Ακούσατε ότι ερέθη ή θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μη στον εχθρό σου. Δίκαιο δεν ήταν αυτό στην Παλαιά Διαθήκη. Σας αρέσει, μας αρέσει. Καλό δεν είναι για τη σάρκα. Καλό είναι για τη σάρκα. Η σάρκα, Μα γιατί να τον αγαπάω εγώ αυτόν. Για ποιος ο λόγος. Γιατί ο Θεός έχει λόγο. Γιατί η κακία έχει δηλητήριο μέσα. Γιατί είναι ένα σχολείο η χριστιανική ζωή. Ακούσατε λοιπόν ότι ρε θέλεις να αγαπά τον πλησίον σου και μη στον εχθρό σου. Εγώ όμως τα ανατρέπει όλα ο Κύριος. Όλα. Ξέρεις τι είναι, να έχεις μεγαλώσει κάτω από τον νόμο, να λες ότι εγώ ξέρω τον νόμο, είμαι αυτός και να έρχεται ξαφνικά ο ίδιος ο Ιησούς και να στα ανατρέπει όλα. Ταραχή γίνεται μες στην καρδιά, αδερφοί. Έπρεπε να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή. Εγώ σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους ήτιν εσάς καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους ήτιν εσάς μισούσι και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτιν εσάς βλάπτουσι και εσάς κατατρέχουσι. Διά να γίνετε η του πατρός σας τους εν της ουρανής, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιο αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Διότι εάν αγαπήσετε τους αγαπώντας σας, ποιον μισθό έχετε και οι τελώνες δεν κάνουν αυτό. Εδώ, αδερφοί, ανοίγει όλος ο λόγος του Θεού ότι ο Θεός σε θέλει να είσαι ανώτερος από το πνεύμα που είχε ο τελώνης. Από το πνεύμα που είχε ο θρησκευόμενος, ο Φαρισαίος. Και αν ασπάζεστε τους αδερφούς σας μόνον, τι περισσότερο κάμετε και οι τελώνες δεν κάμουσε ούτως. Έστε λοιπόν, συστέλει, καθώς ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, είναι τέλειος. Το να μην έχεις συγχώρεση, να μην έχεις αγάπη, να μην έχεις χώρο μες στην καρδιά σου, δεν υπάρχει τελειότητα. Η τελειότητα έρχεται όταν νικήσεις αυτό το κακό και φύγει από μέσα. Αδελφοί, μην ξεχνάτε, ο Θεός θέλει να κατοικήσει το πνεύμα του, το Άγιο μες στην καρδιά μας. Αυτή ήταν γεμάτη από νόμο τώρα. Είχε μαθητές μπροστά. Ο Πέτρος τι έκανε. Όταν πήγα να πιάσω τον Κύριο, τι έκανε. Πήρε τον νόμο στα χέρια του. Αυτό ήξερε ο άνθρωπος. Σου λέει, πάω να πιάσω τον κύριό μου. Έκοψε του μάλχου το αυτή. Αυτό ήξερε. Και ξέρεις κάτι, αυτό κάνουμε πολλές φορές όταν είμαστε, δεν έχουμε ακόμα πάρει αποκάλυψη για το τι είναι η αγάπη του Χριστού. Έχουμε κόψει αυτή ποτέ? Έχουμε κόψει? Όποιος έχει κόψει αυτή να σηκώσει το χέρι του. Και οι υπόλοιποι έχουμε κόψει και άμα το σκεφτούμε λιγάκι, μπορεί να έχουμε κάνει και παραπάνω. Αλλά εντάξει. Μας πιάνει ο λόγος του Θεού κάπου αλλού. Η αγάπη λοιπόν και το μίσος. Στο Χριστό υπάρχει μόνο αγάπη. Είναι ο πλησίον που καλούμαστε να τον αγαπήσουμε όπως τον εαυτό μας. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδελφοί. Καταλαβαίνουμε το επίπεδο. Μα τι μου λες τώρα εγώ. Εγώ με τον εαυτό μου δεν τα βρίσκω. Πολλές φορές ρωτάς τι έχεις, λέει, δεν ξέρω. Μου φταίνε όλα και τα ρούχα που φοράω. Αυτοί είμαστε, αδελφοί. Ξέρετε, έχουμε ανάγκη τον Χριστό. Ξέρετε, έχουμε ανάγκη την προσευχή. Και όχι την προσευχή, θα δούμε σε λίγο. Όχι η προσευχή που αυτούς λέει που αγαπάνε να στέκονται, λέει, στις γωνίες και να κάνουν προσευχές. Ω, τα είπα καλά. Μια χαρά τα είπες. Αλλά ο Θεός δεν σ' άκουσε. Ο Θεός ακούει αυτόν που κάθεται στη γωνία και κλαίει και προσεύχεται και λέει, Θεέ μου, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό, γιατί μέσα στην καρδιά μου δεν τον αγαπάω τον Βασίλη. Δεν θέλω να τον βλέπω, βρε αδερφέ. Λέω τώρα εγώ, το γείτονα, το δάσκαλο, την εξουσία. Αγαπάς τον αστυνομικό που τον βλέπεις εκεί πέρα, με στη ζέστη που είναι εκεί για να σε προστατεύσει. Σκέψου αν τον αγαπάς. Απλά πράγματα. Ναι, αδερφοί, είναι η ομοί πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε περάσει στα ψηλά γράμματα πάρα πολλά. Πάρα πολλά, αλλά ο Κύριος τι λέει, να είσαστε, λέει, τέλειοι, τέλειοι. Αλλιώς τι θα είσαι, ένας τελώνης. Γεια σου, φίλο μου, τι κάνεις, αδερφέ μου, αγαπητέ. Έχεις να κάνουμε μια δουλειά μαζί και αυτά, ναι. Ο άλλος, δεν έχω μαζί του κανένα συμφέρον, άστο, ναι. Αλήθεια, μέσα στην εκκλησία δεν υπάρχουν τέτοια. Ο Κύριος τους έβαλε να βγούνε, οι τελώνες τι κάνανε, πιάνανε τους τελώνες οι φίλους για να μην τους πάρουν πολλά. Συμφέροντα! Όχι, η εκκλησία του Θεού δεν είναι έτσι, αδερφοί. Λέει, να ευεργετούμε αυτούς που μας βλάπτουνε και να τους σηκώνουμε στην προσευχή μας, ο Θεός να τους ελεήσει. Έχουμε το τέλειο πρότυπο που είναι ο Χριστός, αδερφοί. Τι είπε για αυτούς που τον σταυρώνανε? Για αυτούς που τον σταυρώνανε. Γι' αυτό έλεγα στην αρχή, πάνω εκεί στο λόφο ψηλά στέκει ο Σταυρός. Ας περάσουμε τη ζωή μας κάθε μέρα από το Σταυρό. Πάνω στο Σταυρό τι έγινε? Έδειξε ο Κύριος την αγάπη, το έλεος, τη χάρη, όταν ο διάβολος σε στριμώχνει. Σταυρό σου, Κύριε, συγχώρεσέ τον, δεν ξέρει τι κάνει. Ή, θα σου πω εγώ, όταν έρθει η κατάλληλη ώρα. Είναι το πνεύμα του Θεού και το πνεύμα του κόσμου. Πάμε στο 20. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο. Ξέρετε, τα κεφάλαια τα έφτιαξαν οι άνθρωποι, ο Κύριος. Και η γραφή ήταν χωρίς κεφάλαια. Οπότε, λοιπόν, είμαστε ακριβώς εκεί που είμαστε. Δεν αλλάζουμε κεφάλαιο. Προσέχετε. Θα διαβάσω από το 1 έως το 4. Να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας έμπρος των ανθρώπων, για να βλέπεστε υπ' αυτών. Συνέχεια τι τους κάνει? Νιώθω ότι ο Κύριος έχει πάρει ένα μαστίγιο μεγάλο και τι κάνει? Μαστίγωμα, ναι. Είχαν ανάγκη από καθαρισμό οι αδερφοί. Η εκκλησία, αδερφοί μου, έχει ανάγκη από αυτούς τους λόγους. Εγώ δεν το κάνω ποτέ. Δεν το κάνεις. Το κάνεις. Το κάνω. Θέλουμε να μας βλέπουν οι άνθρωποι. Μας αρέσει να μας βλέπουν οι άνθρωποι. Καμιά φορά. Αυτή η μια φορούλα είναι αρκετή για να σε βγάλει άκυρο. Προσέχετε να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας έμπρος των ανθρώπων, δια να βλέπεστε υπ' αυτών. Ιδε μη δεν έχετε μισθόν πλησίον του πατρός σας τους εν της ουρανής. Όταν λοιπόν κάμεις ελεημοσύνη, μη σαλπίσεις εμπροστέν σου. Καθώς κάνουν οι υποκριτές, εν τες συναγωγές και εν τες οδείς, για να δοξαστώσει από τον ανθρώπων. Αληθώς σας λέω, έχουν ήδη το μισθό αυτόν. Όταν σύ, βλέπεις, ξεχωρίζει την αληθινή εκκλησία από την υποκριτική εκκλησία. Μπροστά του τους είχε ο Κύριος και λέει, εγώ θα τα πω και όποιος τα τηρήσει θα είναι ευλογημένος. Όταν κάποια στιγμή ο Κύριος τρίμωξε τους μαθητές, τους λέει, μήπως θέλετε κι εσείς να πάτε, ελεύθεροι είσαστε. Ξέρεις, ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού, είμαστε ελεύθεροι να πούμε ναι ή όχι. Όταν εσύ δεν κάνεις ελεημοσύνη, ας μη γνωρίζει η αριστερά σου τι κάνει η δεξιά σου. Δια να είναι η ελεημοσύνη σου εν το κρυπτό και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό. Ο Θεός έχει μια αγάπη στο να κοιτάει αυτούς που είναι κρυμμένοι και δεν φαίνονται πουθενά. Μισή την υπερηφάνεια, μισή τη σάρκα, μισή το εγώ. Όταν κάνουμε κάτι για να... και εμείς αφού κάναμε και εμείς κάτι. Ναι σάρκα, το έκανες. Και ο Κύριος σου λέει τώρα πρέπει να μετανοήσεις. Μέχρι να μάθεις να μην φέρεσαι έτσι. Για να ελεήσεις και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό, αυτός θέλει σε ανταποδώσει εν το φανερό. Εδώ είναι ο νόμος λοιπόν του δίδυν. Μας διδάσκει ο Κύριος να φύγουμε από την υποκρισία των ανθρώπων στις συναγωγές, που έδιναν για να δείξουν ότι είναι πολύ δοτικοί. Στην ουσία το έκαναν για τον εαυτό τους, και όχι από καθαρά κίνητρα. Το κέντρο ήταν ποιο, το εγώ τους. Και η δόξα των ανθρώπων και όχι του Θεού. Ξέρετε κάτι, πρέπει να τα βρούμε πολύ καλά στο θέμα αυτό. Θέλουμε τη δόξα των ανθρώπων ή τη δόξα του Θεού? Τι θέλουμε? Εδώ κοιτάμε να φτιάξουμε χαρακτήρα, Μπορώ να κάνω ένα τέλειο κήρυγμα, ένα όμορφο, να είναι ποιητικό, να το πουπουλάκι στα αυτά. Δεν ωφελεί. Δεν ωφελεί, αδελφοί. Εδώ είμαστε ένα εργαστήριο να διώξουμε, να το πω, τον κακό μας χαρακτήρα που μας κυνηγάει ακόμα. Οι ειλικρινείς θα πούνε αμήν. Αμήν. Γι' αυτό ερχόμαστε κάθε Σάββατο εδώ. Άντε λίγο να βγάλουμε το ψέμα, άντε λίγο να βγάλουμε την πορνεία, άντε λίγο να βγάλουμε τη μοιχεία, να βγάλουμε την κλεψιά, να βγάλουμε. Και φτάνουμε στο τέλος, δόξα τον Κύριο, και έχουμε ελευθερωθεί από τον κακό μας εαυτό. Και άμα δεν βγαίνουνε, θα τα επιτιμήσουμε να φύγουνε σε αυτούς που θέλουνε. Ο Κύριος θα το κάνει. Υποκρισία λοιπόν. Πρέπει να φύγει το εγώ μας. Δεν το θέλουμε, αδερφοί, δεν το θέλουμε. Πρέπει να πούμε, δεν σε θέλω άλλο σάρκα. Κανένας δεν θα πάει στον ουρανό που λέει εγώ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα πάμε στον ουρανό γιατί αυτός μας κάνει χάρη. Τώρα θα μιλήσουμε για την προσευχή, την υποκριτική προσευχή, όπως λέει ο Κύριος εδώ. Πάμε από το 5 έως το 8. Και όταν προσεύχεσαι, μην είσαι ως υποκριτές, πάλι εδώ με τους υποκριτές. Διότι αγαπώ να προσεύχονται ιστάμενε, παίρνουν και γωνία, για να τους βλέπουν και από εδώ και από εκεί. Πόσο ανόητοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Νομίζουμε, αυτοί τουλάχιστον έκαναν αυτά. Μην είσαι όσοι υποκριτέ, διότι αγαπώ να προσεύχονται ιστάμενοι στις συναγωγές και εν τις γωνίες των πλατιών. Παρόλο ότι η πλατεία δεν έχει γωνία, αυτοί τη βρίσκανε. Πήγαιναν εκεί ακριβώς. Έπρεπε να τους βλέπουν όλοι. Θες να σε βλέπουν όλοι? Εγώ δεν θέλω να με βλέπει κανένας. Και ξέρετε γιατί? Αυτό μου λέει το Πνεύμα του Θεού. Πρέπει να εκενωθώ, να φύγω από αυτό. Ξέρετε γιατί, αδερφοί μου, να το κάνουμε όλοι μαζί, για να κατέβει η δόξα του Θεού. Για να κατέβει το χρήσμα της θεραπείας, για να κατέβει η ευλογία του Κυρίου. Ξέρεις, εγώ προσευχήθηκα, εγώ, και έγινε καλά. Εγώ προσευχήθηκα. Αλλά μην το πεις πουθενά. Το, τι είπες τώρα? Για να φανώσεις στους ανθρώπους, αληθώς σας λέω, ότι ήδη έχουν το μισθόν αυτόν. Εσύ όμως να προσεύχεσαι, εισέλθε εις το ταμείο σου και κλείσε τη θύρα. Δηλαδή σου λέει ο Κύριος, κρύψου. Πόσο διαφορετικό είναι το φρόνημα σήμερα του ανθρώπου, Οι άλλοι πάνε στη γωνία, δημιουργούν γωνία εκεί που δεν υπάρχει και ο Κύριος σου λέει πήγαινε κρύψου. Μες στο ταμείο σου κλείσε και την πόρτα πίσω. Και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό θέλει σε ανταποδώσει εν το φανερό. Όταν δε προσεύχεστε, μη βατολογείτε. Όχι, τώρα εδώ πάμε στο επίπεδο των εθνικών. Ο Κύριος εκείνη την ημέρα, ξέρεις τι είναι να πει σε κάποιον Εβραίο ότι είναι εθνικός? Ό,τι χειρότερο μπορούσε να του πει, να τους πει ήτανε. Τους είπε εθνικούς. Δηλαδή σου λέει, αν προσεύγεστε με αυτόν τον τρόπο, είσαστε ειδωλολάτρες σαν τους εθνικούς. Διότι νομίζουν ότι με την πολυλογία αυτών θέλει σου εισακουστεί. Με την ευκαιρία αυτή, παίρνω και εγώ τώρα κάτι να πω. Όταν προσευχόμαστε, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε. Λες να μην τα είπα καλά, ας τα ξαναπώ βρε παιδί μου, μπας και πιάσει. Όχι. Δημόσια όταν προσευχόμαστε στην εκκλησία, πες λίγα λόγια. Αυτά που πρέπει να πεις και ησύχασε. Ένα λεπτό, δύο λεπτά, φτάνουν να πεις να ανοίξεις την καρδιά σου. Δεν χρειάζεται να προσεύχεσαι. Μερικές φορές οι εργάτες που οδηγούμε δίνουμε οδηγία. Γι' αυτό το κάνουμε. Αλλά αλλιώς δεν χρειάζεται. Όταν δεν προσεύχεστε, μην πατολογείτε ως οι εθνικοί, διότι νομίζουν ότι με την πολυλογία αυτών θέλουν σας ακουστεί. Μην ομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, διότι εξεύρει ο πατήρ σας τίνον έχετε χρειάν. Πριν συζητήσετε παρά αυτού. Εδώ τώρα... Μιλήσαμε λοιπόν για την προσευχή του υποκριτή που πρέπει να ελευθερωθούμε από αυτό για να έχουμε απαντήσει στις προσευχές μας. Τι καταλάβαινα? Όταν θέλουμε να μας ακούσουν, θέλουμε να δείξουμε ότι κάνουμε και εμείς κάτι, ο Θεός δεν μας ακούει. Όταν κρυφτούμε όμως μέσα στο ταμείο και προσευχόμαστε, ο Θεός θα κάνει πράγματα χωρίς να φαίνεται κανένας. Και αυτό είναι το ζητούμενο, αγαπητοί μου. Ο Κύριος να μας φυλάξει.

0: Και πρέπει να το πάρουμε ότι ξέρεις κάτι, για να μιλάει ο Κύριος και να ζητάει αυτά, έχει το λόγο του ο Κύριος. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο ζωής και να αλλάξουμε τα πάντα στη ζωή μας. Σίγουρα πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Εγώ προσωπικά για τον εαυτό μου βλέπω κάθε μέρα τις ελλείψεις μου και προσεύχομαι ο Κύριος να με κάνει ικανό να εννοήσω και να καταλάβω τι θέλει ο Θεός από μένα. Γιατί η πλάνη, ξέρετε που είναι, να νομίζουμε ότι είμαστε καλά. Και ποιος θέει? Ποιος θέει? Η Εύα. Εύα, ο Όφης. Πάντα κάποιος άλλος θέει. Αυτή είναι η απάντηση της σάρκας. Ελάτε να γίνουμε άνθρωποι προσευχής, άνθρωποι αγάπης, άνθρωποι ταπεινοί, να πάρουμε τους μακαρισμούς. Όλα αυτά είναι πρακτικά, καθημερινά πράγματα και να ζήσουμε γι' αυτά. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, να ευλογήσει το λόγο αυτό μέσα στην καρδιά μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να γυρίσουμε στην Προζωμαίου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 16 εδάφιο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίον τε πρώτο και Έλληνα. Αμήν. Το Ευαγγέλιο του Θεού είναι δύναμις προς σωτηρία. Σε κάθε έναν λέει που πιστεύει. Βλέπετε, το Ευαγγέλιο έχει δύναμη στη ζωή του ανθρώπου όταν μπει με στην καρδιά και ενωθεί με πίστη. Αλλιώς δεν μπορεί να καρποφορήσει. Και όταν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία. Τι λέτε περικλεί αυτή η λέξη, σωτηρία? Περικλεί τα πάντα. Περικλεί ό,τι έχει να κάνει με πνευματικά θέματα, ό,τι έχει να κάνει με φυσικά ζητήματα, περικλεί τα πάντα. Και αυτό το οποίο μπορεί να σου δώσει δύναμη να τα απεξέλθει σε όλα είναι το Ευαγγέλιο του τέστη, ο Λόγος. Ο Λόγος. Και θέλω να δούμε αυτή την ενέργεια της δύναμης του Θεού που έχει βάλει μέσα στο Λόγο του, αδερφοί. Διαβάζω, πάμε στον Ισαΐα κεφάλαιο 61 εδάφιο 1. Η ενέργεια της δύναμης του Θεού μέσα στο Λόγο του. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε. Έχρισε ο Πατέρας τον Υιόν του. Ο Κύριος με έχρισε. Για ποιο λόγο ο Πατέρας έχρισε τον Υιό, αδερφοί? Και ξέρουμε ότι όταν ήταν ο Κύριος στη Γαλιλαία, στη συναγωγή, στο Καταλουκά, στο 4ο κεφάλαιο, πήρε το βιβλίο του νόμου και διάβασε, λέει, μέσα από τον προφήτη Ισαΐα και είπε σε όλους που ήταν εκεί πέρα, τους παρευρισκόμενους, ότι σήμερα εκπληρώνεται αυτός ο λόγος.
2: Αμήν.
1: Σήμερα. Και λέει, δια τούτο, διότι ο Κύριος με έχρισε. Διανά. Τι σημαίνει αυτό? Λέει το λόγο, εξηγεί το λόγο για τον οποίο χρήστηκε. Λέει, να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς. Με απέστειλε να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία. Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους. Βλέπεις, μόλις ακούσεις το Ευαγγέλιο, το οποίο είπαμε ότι είναι δύναμης. Το επόμενο βήμα που έχετε στη ζωή του ανθρώπου ποιο είναι, τι λέει? Για να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς, να ιατρεύσω τους συντετριμμένους. Έρχεται θεραπεία. Και το επόμενο βήμα από τη θεραπεία ποιο είναι, λέει?
3: Ελευθερία.
1: Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους. Ρωτάω, αδερφέ, ο Κύριος ήρθε για να κηρύξει την ελευθερία στους δεσμίους, να ανοίξουν τα δεσμοτήρια, να απελευθερωθεί ο λαός του. Όταν ο Κύριος το έκανε, ελευθερώθηκαν όλοι?
3: Όχι.
1: Γιατί δεν ελευθερώθηκαν όλοι? Αφού ο Κύριος ήρθε να διακηρύξει την ελευθερία σε όλους τους εχμαλώτους και να ανοίξει τα δεσμοτήρια στους δεσμίους. Γιατί δεν ελευθερώθηκαν όλοι, λέτε? Ξέρετε ότι η δουλειά του ανθρώπου του Θεού είναι να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Να μιλήσει τις αλήθειες. Αυτή είναι η δουλειά του ανθρώπου του Θεού. Από εκεί και πέρα, όταν κηρυχτεί το Ευαγγέλιο, σε ποιον πάει η ευθύνη? Στον άνθρωπο. Σε αυτόν που ακούει. Ήρθε, έστειλε ο Θεός τον Μωυσή στην Αίγυπτο, ενέργησε ο Θεός τόσα θαυμάσια, τόσα εξαίσια, άκουσαν, είδαν και ο Κύριος τους έβγαλε, λέει, με χέρι κρατεό. Μετά ο Μωυσής, ο Θεός του έδωσε τις εντολές, του έδωσε τον νόμο, του έδωσε την αλήθεια και τους την μετέδωσε, τους τη μετέφερε και μία φορά και δεύτερη φορά στο Δευτερονόμιο. Στο Δευτερονόμιο είναι η δεύτερη φορά που ο Θεός επαναλαμβάνει τον νόμο ώστε να την πάρει καινούρια γενιά και συνεχώς τους λέει ο Κύριος, τους προσκαλεί να ακούσουν και λέει μακάρι να ήσασταν σοφοί να ακούγατε. Γιατί από τη στιγμή που θα ακουστεί το κήρυγμα είναι δουλειά του ανθρώπου το να πιστέψει, να το αφήσει να μπει μες στην καρδιά του, να το πάρει και να το ζήσει ώστε να έρθει μέσα στη ζωή του ελευθερία. Την οποία ελευθερία ποιος την κάνει? Ποιος την κάνει? Ο Λόγος. Ο Λόγος. Ο Λόγος ο οποίος είναι δύναμις Θεού σε ποιους, αδερφοί? στους πιστεύοντες. Δηλαδή, μπορεί δύο άνθρωποι να κάθονται μαζί, να ακούσουν τον ίδιο λόγο και για τον ένα άνθρωπο ο λόγος να είναι τίποτα και για τον άλλο άνθρωπο τι να είναι? Δύναμη. Που θα μπορέσει να εργαστεί όλα τα εξαίσια και τα θαυμάσια του Θεού στη ζωή του. Και έψαξα λίγο αυτή τη λέξη ελευθερία, να κηρύξει ελευθερία. Και στα εβραϊκά είναι η λέξη νταράρ, έτσι τη λέει. Νταράρ. Και σημαίνει να ρέω ελεύθερα. Κοιτάξτε τι σημαίνει, τι είναι αυτό που ο Θεός κάνει μες στη ζωή μας. Να ρέω ελεύθερα, να πετώ μακριά. Και η λέξη νταράρ, η λέξη ελευθερία, έχει τις ρίζες της, σημαίνει το πέταγμα του πουλιού. Κοιτάξτε πώς το λέει ο Δαβίδ. Διαβάζω Ψαλμό, κεφάλαιο 55, εδάφιο 6. Και είπα, τις να μη έδιδε πτέρυγας ως περιστεράς, ήθελον πετάξει και αναπαυθεί. Αυτή είναι η εικόνα της ελευθερίας. Αυτή είναι η εικόνα. Το να πετάς ψηλά και να μην μπορεί κανείς και τίποτε να σε σταματήσει. Και αυτό ποιος το κάνει, αδερφοί? Έχρισε ο πατέρας τον Υιό, ώστε να διακηρύξει η ελευθερία στους δεσμίους. Ποιος το κάνει? Ο Λόγος. Ο Λόγος διακήρυξε ελευθερία. Εξάλλου, στα εβραϊκά η λέξη εχμάλωτος είναι η λέξη σαβάρ και έχει να κάνει με το να είναι κάποιος φυλακισμένος. Αυτή καθ' αυτή η λέξη σημαίνει το να είναι κάποιος φυλακισμένος. Εδώ που λέει να κηρύξει άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους, το να είναι κάποιος φυλακισμένος μέσα στη μιζέρια και στη θλίψη. Αυτό σημαίνει η λέξη. Ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει. Μάλλον, να το πω, ο Κύριος περιμένει από εμάς να είμαστε ελεύθεροι από τη στιγμή που ακούμε τον Λόγο. Από τη στιγμή που τον ακούμε. Ο Ισραήλ, αδελφοί, είναι ένα παράδειγμα για μας, σαν λαός ο οποίος, σαν σύνολο, άκουσε ή δεν άκουσε. Οι πολλοί δεν άκουσαν, γιατί ο Λόγος αυτός δεν ενώθηκε με πίστη μες στην καρδιά τους. Και μία ολόκληρη γενιά η οποία είδε τόσα θαυμάσια έμεινε στην έρημο εξαιτίας. Δεν έφταιγε ο Μωυσής. Ξέρετε, ο Μωυσής έκανε τα πάντα. Ό,τι μπορούσε να κάνει σαν άνθρωπος και με όλη τη δύναμη αυτή που ο Θεός του έδωσε, τα ενέργησε. Μετά που πήγαν στο Σινά, τον καλεί ο Κύριος, ανεβαίνει στο όρος του, δίνει τις εντολές του, δίνει τον νόμο. Περίμενε κανείς να πει, βλέποντας ο Ισραήλ από κάτω όλο αυτό το μεγαλείο, όλα τα θαυμάσια, αν ήσουν εσύ και εγώ, τι θα κάναμε? Εγώ θα περίμενα εκεί πέρα, στην είσοδο, από εκεί που ξεκίνησε ο Μωυσής στο δρόμο, να ξαναγυρίσει για να μου πει τι έγινε. Τι έγινε εκεί πάνω? Τι σου είπε ο Θεός? Τι σου έδωσε? Θέλω κι εγώ από αυτό να πάρω. Αυτοί τι έκαναν? Τι έκανε ο λαός? Αυτός ο Μωυσής πολύ καθυστερεί. Άρων, πάρε τα. Θέλουμε να μας φτιάξει ένα χρυσό μόσχο, να το λατρέψουμε. Και ακούει τη φωνή ο Μωυσής και λέει στον Κύριο, φωνή στρατοπέδου που το οποίο ψάλλει και φρένεται. Ο Κύριος του τι είπε? Αυτός είναι λαός ο οποίος είναι μέσα σε αμαρτία. Και ξέρουμε την ιστορία. Και αργότερα όταν συνεχίζει ο λαός να είναι σε αυτή την κατάσταση και ο Κύριος του λέει, άφησέ με να τους εξαφανίσω δια μιας και θα αρχίσω άλλο λαό που σένα. Μωυσής τι είπε? Βλέπετε, έκανε τα πάντα ο Μωυσής, σαν τύπος του Μεσίτη. Μη γέννητο, αν είναι να τους εξαφανίσει, εξαφάνισε εμένα πρώτα, σβήσε με από το βιβλίο της ζωής. Έβαλε την καρδιά του εκεί, έκανε τα πάντα, αλλά λαός τι έκανε? Δεν άκουγε. Άνοιξη δεσμοτηρίου στις δεσμίους, να κηρύξω ελευθερία, αυτό το οποίο λέει εδώ πέρα ο προφήτης Ισαΐας είναι συνδεμένο, αδερφοί, με τη γιορτή την οποία είχε διατάξει ο Θεός να γιορτάζει ο λαός του στο Ιουβιλαίο έτος, το οποίο ήταν έτος απελευθέρωσης, άφεσης και απελευθέρωσης. Διαβάζω το Λεβιτικό κεφάλαιο 25, το εδάφιο 9. Είχε διατάξει ο Θεός το λαό του, αδερφοί, να κάθε χρόνο είχαν γιορτές. Δηλαδή ο Θεός τι ήθελε ο λαός του να κάνει? Να γιορτάζει. Να γιορτάζει. Και όλες οι γιορτές τις οποίες γιόρταζαν ήταν, τι ήταν? Σάββατα. Δηλαδή άφηναν τις δουλειές τους, άφηναν τα πάντα και χαιρότανε μέσα στην παρουσία του Θεού με όλα αυτά που ο Κύριος τους είχε ζητήσει να κάνουν. Αλλά ξέρουμε ότι αυτές οι γιορτές που για αυτούς ήταν μέσα σε τύπους, το αντίτυπο σε ποιος είναι τώρα να το ζήσουν? Σε όλους εμάς. Σε όλους εμάς. Και λέει, τότε θέλεις κάμι να ηχήσει ο αλλαλαγμός της Άλπιγκος τη δεκάτη του εβδόμου μηνός, την ημέρα του εξυλασμού. Θέλετε κάμι να ηχήσει η Σάλπιγκς καθ' όλη τη γη σας. Θυμάστε ότι την ημέρα αυτή του εξυλασμού, τη δεκάτη ημέρα του εβδόμου μήνα, ήταν που έμπαινε ο αρχιερέας μία φορά μέσα στα Άγια των Αγίων για να προσφέρει θυμία μου. Μία φορά το χρόνο, αυτή την ημέρα. Και έπρεπε να κάνει ολόκληρη προετοιμασία. Έπρεπε να σφάξει μόσχο για τον εαυτό του, ώστε να είναι καθαρός. Έπρεπε να θυσιάσει για την οικογένειά του. Και έπρεπε μετά να πάρει δύο τράγους και ρίχνε κλήρο. Ένας τράγος ήταν που θυσιαζότανε και τον άλλο τράγο έβαζε τα χέρια του απάνω και μετέφερε όλη την αμαρτία του λαού Ισραήλ και τον έδιωχναν στην έρημο και δεν επέστρεφε ποτέ. Και γινόταν απελευθέρωση από την αμαρτία τους. Και τότε εκείνη τη μέρα που ηχούσε η Σάλπιγκα για την ημέρα του εξυλασμού, λέει, θα κάνετε να ηχήσει η Σάλπιγκα καθ' όλη τη γη σας και θα αγιάσετε το πεντηκοστό έτος και θέλετε διακηρύξει άφεση στη γη προς πάντα στους κατοίκους αυτής. Αυτή η λέξη που λέει εδώ, θα κηρύξετε άφεση, στο εβραϊκό είναι η λέξη νταράρ. Θα κηρύξετε ελευθερία. Θα κηρύξετε απελευθέρωση. Ούτως θέλει είστε εν εαυτός αφέσεως εις εσάς και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις το κτήμα αυτού και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις την οικογένεια αυτού. Το Ιωβιλαίο έτος παίρνει την ονομασία του από τη λέξη Ιωμπέλ, που είναι, Ιωμπέλ είναι το κέρας από το κρυάρι. Το κέρας του κρυαριού, το οποίο το σοφάρ που λέμε, το σοφάρ είναι το σκαλιστό κέρας και το Ιωμπέλ ήταν από το κρυάρι αυτό το οποίο έπαιρναν για να σαλπίσουν. Και σάλπιζαν για να ξεκινήσει το έτος της αφέσεως, το οποίο ήταν, λέει, απελευθέρωσης. Απελευθερώνονταν η δούλη, απελευθερωνόταν η γη, επιστρεφόταν στους ιδιοκτήτες της. Και ο Κύριος ήθελε να τους υπενθυμίσει, ότι η γη αυτή δεν τους άνοικε. Ξέρετε, ο Ισραήλ, ο λόγος, θυμάστε, έχουμε πει πολλές φορές, που οδηγήθηκε στην αιχμαλωσία, ποιος ήταν 70 χρόνια μέσα στην στη Βαβυλώνα. Δεν φύλαξαν τα Σάββατα. Ο Κύριος τους είχε πει κάθε 7 χρόνια, κάθε 6 χρόνια, το 7ο έτος θα είναι έτος σαββατικό. Δεν θα σπέρνετε, δεν θα κάνετε τίποτα. Θα είναι έτος ανάπαυσης. Θα αναπαύεστε εσείς, θα αναπαύετε η γη σας. Και κάθε 7 ετών, το 41ο έτος θα είναι έτος ανάπαυσης και το 50ο έτος θα είναι έτος πλήρης άφεσης. Θα επιστρέφετε τα πάντα. Αυτοί τι έκαναν? Τι έκανα? Δεν ήθελα να τα δώσουν πίσω. Γιατί να τα δώσουμε πίσω? Εμάς είναι δικά μας. Και σταμάτησαν να γιορτάζουν τα έτη της αφήσεως και τα Ιωβιλαία έτη. Γι' αυτό ο Κύριος τους έστειλε στη Βαβυλώνα 70 χρόνια. Και ο Κύριος ήθελε να τους υπενθυμίσει, ενώ εκείνοι τα κρατούσαν, ότι η γη αυτή δεν ανήκει σε εσάς. Εσείς στη γη αυτή επάνω τι είστε?
3: Περαστικοί
1: είστε. Είστε πάρηχοι, παρεπίδημοι, δεν, εδώ είσαι, σήμερα, αύριο δεν είσαι. Μην κάθεσαι να σκάς το τι θα γίνει, τι θα συμβεί. Κάτσε να σε απασχολήσει περισσότερο, γι' αυτό να είσαι έτοιμος. Να είσαι έτοιμος. Ο Κύριος να ανοίξει, αδερφοί, την όρασή μας, να ανοίξει τα μάτια μας, να καταλάβουμε ότι αυτή η γη δεν είναι το σπίτι μας. Δεν είναι να βάζεις όλη σου την ένταση και όλη σου την προσοχή και όλη σου την ενέργεια για αυτή τη γη. Αν θες να βάλεις κάπου την ενέργειά σου, βάλτε στα επουράνια. Αυτό ήθελε ο Κύριος να τους πει. Δεν ανήκει σε εσάς. Δεν ανήκει. Και όλο αυτό, αδερφοί, ο Κύριος, για να το απολαύσει ο λαός Ισραήλ, χρειαζόταν πίστη. Πίστη. Σκεφτείτε λίγο. Έχουμε ότι το 40, έπρεπε να σπείρουν το 48ο έτος, με τη σπορά του 48ου έτους, θα έπρεπε να ζήσουν το 48ο, το 49ο, που δεν θα έκαναν τίποτα, θα ήταν έτος ανάπαυσης, Και το 50ο έτος το οποίο ήταν το Ιουβιλαίο, δηλαδή 3 χρόνια. 3 χρόνια χωρίς να κάνουν τίποτα. Να καλλιεργήσουν τη γη. Τι έκαναν σε αυτά τα 3 χρόνια. Τι έκαναν. Λάτρευαν τον Κύριο, δόξαζαν. Ήταν δοσμένοι ολοκληρωτικά σε αυτό που ο Κύριος τους είχε ζητήσει, σε αυτό που ο Κύριος τους είχε καλέσει και μέσα σε αυτό μπορούσαν να είναι ελεύθεροι. Και ο Κύριος μας καλεί τώρα εμάς να μπούμε μέσα σε αυτή την ελευθερία να ζήσουμε. Δεν είναι ωραίο πράγμα, αδελφοί. Ο διάβολος από την άλλη μεριά τι κάνει. Θυμάστε όταν είχαμε μιλήσει για την ιστορία του Ιώβ που είπαμε τι σημαίνει η λέξη Σατανάς στα Συριακά νομίζω ή στα Αράβικα. Είναι αυτός ο οποίος είναι πολύ άσχολος. Ο οποίος δεν σταματάει, τρέχει σαν τη σβούρα. Και μέσα σε αυτή τη σβούρα ο Κύριος σου λέει «Στοπ, θα σταματήσεις το 49ο και το 50ο έτος και δεν θα κάνεις τίποτα. Από τα έργα σου. Από τα έργα σου. Και αντί αυτών θα είσαι ελεύθερος. Και αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο όταν εμπιστευθείς τον Κύριο και την προμήθειά Του. Την προμήθειά Του. Τις ημέρες αυτές που ο Κύριος τους είχε διατάξει, αδερφοί, όλες αυτές οι μέρες περιγράφονται σαν μέρες ανάπαυσης. Και επαναλαμβάνεται πολύ συχνά κατά τις ημέρες αυτές δεν θα έπρεπε να κάνουν, τους έλεγε ο Κύριος, κανένα έργο δουλευτικό. Καμία εργασία. Αλλά να αναπαύονται. Και μας καλεί ο Κύριος σήμερα εμάς να σταματήσουμε από όλα τα δικά μας έργα, από τα σαρκικά. Μην το πάρουμε από τη στραβή μεριά να μην πάμε στη δουλειά. Δεν αναφέρεται εκεί. Αλλά αναφέρεται από τα έργα της σάρκας. Τίποτα. Από τους μόχθους, από τους κόπους. Αλλά περιμένει από εμάς να εισέλθουμε σε αυτή την ανάπαυση την οποία μας έχει προμηθεύσει. Είπαμε να το έχουμε μέσα μας ότι ο Κύριος, η προφητεία αυτή του Ισαΐα που προφητεύει ο Μεσσίας, μιλάει για το Μεσσία και λέει ότι είναι η ώρα να έρθει έτος, να έρθει ο καιρός της απελευθέρωσης. Της απελευθέρωσης. Να πάψουμε τα δικά μας έργα. Και αυτή είναι η έννοια, το να σταματήσεις να ασχολείσαι με τα δικά σου έργα, με τα σαρκικά σου έργα, με όλα αυτά τα οποία εσύ θέλεις, με όλα αυτά τα οποία εσύ νομίζεις. Αυτό, αδερφοί, είναι το βάδισμα εν πνεύματι. Αυτό είναι το βάδισμα εν πνεύματι. Ή αν θες να σου το πω αλλιώς, αυτό είναι το να οδηγήσει από το πνεύμα. Το να οδηγήσει από το πνεύμα. Σημαίνει ότι πλέον μπαίνεις σε ένα δρόμο που κινείσαι από το πνεύμα του Θεού σε ό,τι κάνεις. Είσαι σε κατάσταση συγχώρησης. Γιατί ξέρετε ότι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε ο άνθρωπος, για να είναι ο άνθρωπος ελεύθερος, είναι να είναι σε κατάσταση συγχώρησης. Η άφεση τι σημαίνει? Αφήνεις τα πάντα. Αφήνεις τα πάντα. Συγχώρηση. Να συγχωρείς τον πλησίον σου και να εμπιστεύεσαι το πρόσωπο του Θεού, να επιτρέψεις τον Κύριο να σε οδηγεί, να σε εξουσιάζει και να σε έχει σαν κτήμα του σε ό,τι κάνεις. Και ρωτάω, σαν παιδιά του Θεού, διαθέτουμε τους εαυτούς μας, αδερφοί. Διαθέτεις τον εαυτό σου να πεις, Κύριε, είμαι δικό σου κτήμα. Αλλιώς, μην πάμε, επειδή εμείς χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη λίγο αρνητικά, το κτήμα, είμαι δικό σου απόκτημα. Πλήρωσες και με απέκτησες και ανήκω σε σένα 100%. Και επειδή ήταν όλο αυτό το έτος, ήταν έτος εξυλασμού, γι' αυτό ξεκινούσε την ημέρα της γιορτής του εξυλασμού, τη 10η μέρα του 7ου μήνα. Ο 7ος μήνας είναι, ο 7ος μήνας του θρησκευτικού έτος ήταν ο μήνας της Ρή, είναι περίπου άρχιζε στις 10 με 15 του Σεπτέμβρη και πήγαινε μέχρι 10 με 15 του Οκτώβρη. Εκεί μέσα. Ο μήνας άρχιζε τότε. Και τη 10η μέρα ξεκινούσε αυτή η γιορτή. Και το 50, αδερφοί, με τι άλλο μας συνδέει? Με την Πεντηκοστή. Με την Πεντηκοστή, επειδή βλέπετε ο αριθμός 50 συμπεριλαμβάνεται και στα δύο. Και ο λόγος που γίνεται, που συνδέει ο Κύριος όλο αυτό, είναι για να μας δείξει ότι αυτό το οποίο έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, τι έγινε? Ο Κύριος σε βάπτισε με το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος σε βάπτισε με το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν ο Κύριος σε βαπτίζει με το Πνεύμα το Άγιο, τι ξεκινάει το Πνεύμα του να κάνει μέσα σου? την αποκατάσταση της απελευθέρωσής σου. Και είναι ένα έργο το οποίο το κάνει ο Κύριος, αλλά όχι μόνος του. Τι περιμένει? Συνεργασία. Περιμένει τον άνθρωπο να είναι πρόθυμος να συνεργαστεί και να παραδώσει τον εαυτό του σε αυτόν ο οποίος ξέρει πώς να ελευθερώνει. Συνήθως εμείς θέλουμε μόνοι μας, τα ξέρουμε όλα, ε! Και ο άνθρωπος ο οποίος τα ξέρει όλα, τι παθαίνει? Σου λέει ο Κύριος, εμπιστέψουμε. Και αν θες να σου το πω πιο απλά, θέλει ο Θεός τόσο, μας το έχει κάνει τόσο απλό, αδερφοί, ώστε μας τα έκανε γραπτά. Στο έκανε γραπτό, ώστε λέει και ο μωρός, όταν είναι μέσα στην οδό του Θεού, να μην μπορεί να σκοντάψει. Σου λέει το πώς να ζήσεις ελεύθερος, σου λέει πώς να ζήσεις μέσα σε αυτή τη χαρά και την ευφροσύνη. Και τον ευχαριστούμε. Είναι όλο συνδεμένο με την αποκατάσταση, την απελευθέρωση. Σε όλους αυτούς, για όλους αυτούς οι οποίοι ήταν πουλημένοι στη δουλεία. Ήταν κανείς έξω από αυτό από εμάς? Πρόσεξτε τι λέω. Ήταν πουλημένος στη δουλεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τώρα είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι. Τον ευχαριστούμε. Χωρίς το Πνεύμα του Θεού δεν μπορεί να υπάρξει το έτος της άφεσης, ούτε της αποκατάστασης. Ούτε. Και αυτή η άφεση και ο εξυλασμός και η ελευθερία δεν μπορεί να έρθει στους ανθρώπους οι οποίοι δεν πληρούνται με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί λέτε ο Λόγος Θεού μας λέει να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο κάθε μέρα? Κάθε μέρα. Και είναι μια διαταγή ο Λόγος Θεού αυτό το κάνει. Δεν σου λέει, εάν θέλεις, μπορείς. Αλλιώς άμα δεν σου αρέσει, εντάξει, δεν πειράζει. Τι λέει? Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα, ώστε να μπορεί το Πνεύμα του Θεού μέσα σου να εργάζεται, να δουλεύει για να κάνει τις εργασίες του. Ρωτάω, όταν εγώ δεν πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο κάθε μέρα, ποιος φταίει? Υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει, να πάει στον Κύριο μπροστά και να ρίξει την ευθύνη, θα πάω εγώ να ρίξω στη Λίντα την ευθύνη επειδή εγώ δεν πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο? Ο Κύριος σου λέει, μα τον ίδιο λόγο που έδωσα στον Κώστα, έδωσα και σε σένα. Το ίδιο πνεύμα με το οποίο πότισα τον Κώστα, πότισα και σένα. Οπότε τώρα σε ποιανού το χέρι είναι? Σε σένα. Ήταν στο χέρι του κάθε Ισραηλίτη να υπακούσει σε αυτό που ο Θεός είχε διατάξει, να μπει μέσα εκεί και να απολαύσει την ανάπαυση. Να απολαύσει την ανάπαυση. Και ήταν ένα έργο χαράς, γιατί, κοιτάξτε, ο Κύριος τους έδινε 2 χρόνια ανάπαυσης. Ανάπαυσης. Διακοπές δηλαδή. Διακοπές. 2 χρόνια διακοπές. Αυτό κι αν ήταν κάτι το οποίο θα το θυμότανε για όλη τους τη ζωή. Για όλη τους την υπόλοιπη ζωή. 2 χρόνια ανάπαυσης. Ρωτάω, το έργο που ο Κύριος ξεκίνησε στη ζωή μας μέσα, το θυμάσαι? Θυμάσαι να ευχαριστείς και να δοξάζεις τον Κύριο για όλα αυτά τα αγαθά τα οποία σου έχει δώσει? Ή για σένα ήτανε, σιγά τώρα, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Σιγά τι έγινε. Δηλαδή ήρθε ο Θεός που οι ουρανοί των ουρανών δεν το χωρούν και γίνει υπό πόδι των ποδών του να κατοικήσει μέσα στην καρδιά σου και λες σιγά τι έγινε? Θα δούμε παρακάτω τι λέει ο Λόγος Θεού. Και ο Κύριος ήθελε να είναι όλοι ευλογημένοι. Γιατί ο Θεός είναι Θεός ευλογίας, αδελφοί. Δεν θέλει η ζωή των παιδιών του να είναι μίζερη, αλλά θέλει να είμαστε γεμάτη χαρά και ευλογία. Αυτό είναι το σχέδιό του για όλους μας. Μηδενός εξαιρουμένου. Λέει στην προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο, λέει ο Παύλος, δεν είναι τώρα λοιπόν ουδε μία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Στο αρχαίο λέει, να βάλουμε λίγο το αρχαίο. Λέει, ουδέν άραν ειν κατάκριμα της εν Χριστώ Ιησού. Το υπόλοιπο το προσθέτει ο Βάμβας. Που λέει, στους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Δεν υπάρχει καμία κατάκριση σε αυτούς που είναι εν Χριστώ Ιησού. Γιατί να το λέει έτσι ο Παύλος? Γιατί εννοείται ότι όταν είσαι εν Χριστώ, θα βαδίζεις δια του Πνεύματος και δεν θα έχεις κατάκριση. Γιατί ο εν Χριστώ δεν βαδίζει μέσα στη σάρκα. Αυτό εννοείται και εξυπακούεται. Και λέει στο δεύτερο εδάφιο, διότι ο νόμος του πνεύματος, γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε κατάκριση αδερφοί, γιατί ο νόμος του πνεύματος, της ζωής εν Χριστώ Ιησού, τι μας έκανε, το διαβάσουμε όλοι μαζί. Το διαβάσουμε όλοι μαζί, πάμε από την αρχή. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Και διακήρυτε το κάθε μέρα. Κήρυτε το στον εαυτό σου. Στάσου μπροστά στον καθρέφτη και πες. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Και είμαι ελεύθερος. Ποιος είναι αυτός που σε ελευθερώνει? Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού. Ο νόμος του πνεύματος. Έχουμε τον νόμο του πνεύματος και τον νόμο της σάρκας. Έχουμε όλα αυτά τα οποία ο Θεός μας έχει δώσει και είναι από το πνεύμα του γραμμένα για να τα πάρουμε, να τα ζήσουμε και υπακούοντας τον νόμο του πνεύματος να είμαστε ελεύθεροι από κάθε σαρκική αμαρτία και από το θάνατο. Ο Κύριος λέει, όποιος πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνιο και δεν πηγαίνει σε κρίση, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη
2: ζωή.
1: Ζωή. Και ρωτάω, πιστεύουμε στο λόγο αδερφοί? Ο λόγος του Θεού λέει, αυτός που πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνια. Που σημαίνει τώρα τι έχουμε μέσα μας? Αιώνια ζωή. Αιώνια ζωή. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Λέει, δεν υπάρχει κανένα κατάκριμα. Όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν δέσμοι, υποδουλωμένοι, δούλευαν, είχαν πουλήσει τη γη τους, είχαν πουλήσει τα πάντα, δηλαδή δεν τους σημαίνει τίποτα. Τίποτα. Και ο Κύριος τους λέει, σας έδωσα ελευθερία να ξαναρχίσει η ζωή σας και να είστε πλήρεις. Αυτό πότε το κάνει ο Κύριος σε εμάς, αδερφοί? Πότε το κάνει? Όταν ανοίγεις την καρδιά σου, ανοίγεις τα αυτιά σου και ακούς και η ακοή αυτή φέρνει πίστη και δέχεσαι αυτόν ο οποίος πλήρωσε τα λύτρα για σένα και παραδίδεις τη ζωή σου και είσαι ελεύθερος. Και σου δίνει ο Κύριος τη δεύτερη ευκαιρία να ζήσεις πλέον σε όλη σου τη ζωή και να είσαι ελεύθερος. Σε βαπτίζει με το πνεύμα του, κατοικεί μέσα σου και από εκεί και πέρα αρχίζουν διακοπές. Είσαι διακοπές. Δεν έχεις δουλειά επάνω σου, δεν έχεις δεσμά επάνω σου. Ο Κύριος σου λέει, μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου ελεύθερος. Διαβάζω στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 17. Ο δε Κύριος είναι το πνεύμα. Και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου εκεί... Πού είναι το πνεύμα του Κυρίου?
2: Μέσα.
1: Στην εκκλησία. Στην εκκλησία. Η εκκλησία, αδερφοί, είναι ό,τι πάνω στη γη, η εκκλησία είναι ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει. Είναι αυτό για το οποίο ο Κύριος έδωσε τα πάντα. Είναι τα Άγια των Αγίων του Θεού. Και έτσι ο Θεός θέλει να βλέπει την εκκλησία. Δεν θέλει να βλέπεις την Εύφη, τη Λίντα, τη Σοφία, την Κική, τον Νίκο, την Αγάπη, τη Βαγγελιό και ούτω καθεξή, να μην τους πω όλους. Δεν θέλει να βλέπεις αυτό. Θέλει να βλέπεις ότι είναι τα Άγια των Αγίων του. Και όταν μπαίνεις μέσα στην εκκλησία, πώς πρέπει να μπαίνεις? Όπως έμπαινε ο αρχιερέας την ημέρα του εξυλασμού, ήταν, λέει ότι ήταν, δεν ήταν από το πόδι του ένα σκηνί, γιατί εάν υπήρχε αμαρτία, καθώς έμπαινε μέσα, ο Κύριος τον έκρινε με θάνατο. Και επειδή δεν μπορούσε να μπει κανείς μέσα, με το σκηνάκι τον τραβούσαν να τον βγάλουν έξω και έπρεπε άλλος να πάρει τη θέση του και να προσφέρει το θυμίαμα. Γιατί είναι ο τόπος Άγιος. Είναι ο τόπος Άγιος. Είναι το μέρος το οποίο ο Κύριος έχει διαλέξει, λέει, έκλεξε ο Θεός τη Σιών για να κατοικεί εν αυτή. Δηλαδή σε όλους εμάς που είμαστε εδώ και όπου αλλού μαζεύονται τα παιδιά του Θεού στο όνομά του να τον δοξάσουν. Ο Κύριος είναι εκεί, έχει την παρουσία του, έχει τη δόξα του και θέλει να μπαίνεις μέσα με φόβο και αγάπη και ευγνωμοσύνη για αυτό που ο Θεός σου δίνει. Σας έχω πει ότι ο Κύριος μας έχει κάνει μεγάλη χάρη. Τι Υπάρχουν μέρη που δεν μπορείς ούτε καν να ακούσεις το Ευαγγέλιο, ούτε καν να διαβάσεις. Και το να έχεις γραφεί θεωρείται μεγαλύτερη προδοσία και σκοτώνουν τους ανθρώπους. Δεν μπορούν να συναθρηστούν. Μαζεύονται οι άνθρωποι με κωδικούς, μπαίνουν μέσα σε σπίτια κρυφά να λατρεύσουν τον Κύριο και λατρεύουν ψάλλοντας από μέσα τους. Και εμείς μπορούμε να ψάλλουμε από απόξω μας. Πού ψάλλουμε? Από μέσα μας. Και αυτοί θέλουν να ψάλλουν με όλη τους την καρδιά και δεν μπορούνε. Δεν μπορούνε. Και μαζεύονται σε ένα σπίτι 40 με 50 τετραγωνικά, 100 άνθρωποι μέσα, καλοκαίρι. Αυτές είναι ομολογίες που σας λέω. Καλοκαίρι, μέσα σε 50 τετραγωνικά, 100 άνθρωποι, στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο και περιμένουν από τον Κύρικα να τους μιλήσει από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Δεν θέλουν να φύγουν. Δεν θέλουν να φύγουν. Και όταν ο Κύριος είναι ζωντανός μέσα στην καρδιά σου, αυτό θα θέλεις. Αυτό θα θέλεις. Γιατί εδώ είναι ο τόπος. Ο τόπος μας, αδελφοί. Ο τόπος της κατοίκησής μας είναι η Εκκλησία. Ο λαός του Θεού. Ο Κύριος είναι το πνεύμα και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Στο 18 λέει, εμείς δε πάντες βλέποντες σαν σε κάτωπτρο τη δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξη εις δόξαν, καθώς από του πνεύματος του Κυρίου. Τι καλούμαστε εμείς να κάνουμε, λέει ο Παύλος. Καλείσαι να βλέπεις μέσα σαν σε κάτωπτρο τη δόξα του Κυρίου. Δηλαδή κάθε μέρα πρέπει να πηγαίνεις μπροστά στο κάτωπτρο και να κοιτάς μέσα να δεις τη δόξα του Κυρίου. Για ποιο λόγο? Λέει, ώστε καθώς βλέπεις τη δόξα να κοιτάς πώς να μεταμορφωθείς σε αυτή την εικόνα. Και πώς γίνεται η μεταμόρφωση? Πώς γίνεται? Πολλοί λένε, Κύριε μεταμόρφωσέ με, Κύριε μεταμόρφωσέ με. Και ο Κύριος σου λέει, αμήν, αυτό θέλω κι εγώ, να σε μεταμορφώσω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ας δούμε λίγο προς Ρωμαίους κεφάλαιο 12, εδάφιο από το πρώτο. Λέει, σας παρακαλώ λοιπόν αδερφοί, δια των εκτιμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Καλεί ο Απόστολος Παύλος και λέει να παραδώσουμε εμείς τους εαυτούς μας. Σας έχω ξαναπεί κάποια στιγμή μέσα σε μία... Ήμασταν στο Ηράκλειο και είχαμε μία λατρεία, την ώρα της λατρείας. Πήγε ο νους μου σε όλη αυτή τη σκηνή. Υπήρχαν ιερείς, στο ναό δίπλα ήταν τόπος ο οποίος ήταν γεμάτο πρόβατα και πήγαινε ο ιερέας για να βρει το πρόβατο το οποίο έπρεπε να φέρει για να θυσιαστεί. Και σκεφτόμουν και έλεγα, άρα ο ιερέας ο οποίος πήγαινε με τα ιερατικά του ενδύματα, ξέρω εγώ με το μανδύα που φορούσε, έτρεχε μέσα στη στάνη να ψάξει να βρει το πρόβατο. Το πρόβατο πήγαινε μόνο του. Πήγαινε μόνο του το πρόβατο. Εκεί και το έπαιρνε ο ιερέας και το οδηγούσε για να το ετοιμάσουν και να το προσφέρουν θυσία στο θυσιαστήριο. Πήγαινε μόνο του. Και ο Παύλος λέει, να παραστήσεις το σώμα σου θυσία ζώσα. Και αν θες να δεις μια ωραία εικόνα τέτοια, δες τη θυσία του Αβραάμ. Ο Αβραάμ δεν ζηνούσε σαν το ρήφι όταν ήταν να το θυσιάσει ο Ισαάκ. Ο Ισαάκ δεν ζηνούσε σαν το ρήφι όταν ήταν να τον θυσιάσει ο Αβραάμ. Αλλά παρέδωσε τον εαυτό του. Παρέδωσε τον εαυτό του. Όπως ακριβώς ο Κύριος λέει, εφέρθη στη σφαγή σαν αρνείο άφωνο. Άφων. Και έτσι ο Κύριος μας καλεί και εμάς να παραστήσουμε το σώμα μας στον Κύριο. Θυσία ζώσα, Άγια ευάρεστη. Μη φωνάζεις. Μη φωνάζεις. Λέει ο Παύλος, αυτή είναι η λογική μας λατρεία. Δεν χρειάζεται να φωνάζεις. Δεν ξέρω αν κάποιος από εμάς έχει τύχει να σφάζουν γουρούνια. Αυτό μπορείς να το πεις και πόλεμο. Πόλεμο. Ενώ το πρόβατο, ήσυχο. Το πρόβατο δεν κοιτάζει πάνω, έχει το κεφάλι κάτω σχημένο, ταπεινό. Και θα φάει ό,τι του δώσει ο βοσκός. Σε αντίθεση με το κατσίκι, το οποίο τι κάνει, σκαρφαλώνει, τρώει. Το πρόβατο λέει για να φάει από το δέντρο επάνω, πρέπει ο βοσκός να του σπάσει το κλαδί και να του το βάλει κάτω για να φάει. Και ο Κύριος έτσι μας καλεί το να παραδώσουμε τους εαυτούς μας. Γιατί αυτή είναι η λογική μας λατρεία. Και λέει στο 2. Και μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας. Να μεταμορφωθούμε δια της ανακαινήσεως του νοού. Και ρωτάω, πώς γίνεται η ανακαίνιση στο νου? Τι πρέπει να κάνεις για να ανακαινιστεί ο νους σου, να αλλάξει? Να βλέπεις κάθε μέρα τις ειδήσεις ή να βλέπεις τι λέει το ίντερνετ από το πρωί μέχρι το βράδυ? Πάρε το λόγο. Μπορείς να διαβάζεις το λόγο συνέχεια. Και όταν δεν το διαβάζεις, ο Κύριος τι είπε να κάνει στο λαό, τι είπε στο λαό Ισραήλ να κάνει? Να το σκέφτεται. Είχε διατάξει το βασιλιά τους. Όποιος έβγαινε βασιλιάς έπρεπε να πάρει τον νόμο και να τον γράψει, να γράψει αντίγραφο του νόμου ο ίδιος από μόνος. Πρέπει να τον γράψει τον νόμο. Να διαβάζει τον λόγο, τον νόμο. Να σκέφτεται τον νόμο. Να είναι όλη του η ζωή δοσμένη στον νόμο. Διάβασε λίγο τον Ψαλμό 119 να δεις πώς συμπεριφερόταν ο Δαβίδ στο λόγο του Θεού. Πώς συμπεριφερόταν. Λέει, οι οφθαλμοί μου, λέει, προέλαβαν τους νυχτοφύλακας για να μελετώ το λόγο σου. Μέχρι αργά στη μελέτη του λόγου, νωρίς το πρωί, πριν βγει ο ήλιος, να μελετάει το νόμο του Θεού. Για ποιο λόγο λέτε το έκανε όλο αυτό ο Δαβίδ? Αυτό ήταν η ζωή, αδερφή. Και αυτό του έδινε ελευθερία. Αυτό τον ελευθέρωνε. Αυτό ήταν που του έδινε αποκάλυψη στο να γνωρίσει την καρδιά του Θεού και έτσι μπορείς να ζήσεις ελεύθερος. Θα το δούμε πιο κάτω. Αμήν. Οπότε μεταμορφωνόμαστε όταν ανακαινίζουμε το νου μας. Και είναι η δικιά μας δουλειά αυτή. Βλέπεις, είναι σαν να ξεκινάς να βαδίσεις ένα δρόμο Και ο Κύριος σου λέει ότι όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία χρειάζεσαι, στα έχω δώσει. Στα έχω δώσει. Μας έδωσε το λόγο του, μας έδωσε την αποκάλυψή του, μας έδωσε το πνεύμα του, μας έδωσε τις δυνάμεις του, μας έδωσε όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε. Και τώρα ο κάθε ένας από εμάς πρέπει, σαν καλός οικονόμος, να τα πάρει όλα αυτά και να τα βάλει σε ενέργεια. Λέει, να δούμε λίγο πώς καθαρίζεται ο άνθρωπος. Α. Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 22, λέει ο Πέτρος, σε μία επιστολή η οποία είναι για όλους μας. Όπως όλος ο Λόγος του Θεού λέει, καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με τη βοήθεια των αδελφών. Έτσι λέει. Λέει, καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας, πώς? Με την υπακοή της αλήθειας. Πώς καθαρίζεται η ψυχή του ανθρώπου? Πώς? Όταν υπακούει ο άνθρωπος. Έχω βρει, αδερφοί, ότι ο πιο εύκολος και ο πιο γρήγορος τρόπος απελευθέρωσης του ανθρώπου είναι όταν υπακούσει το Λόγο του Θεού. Ξέρεις ποιος είναι ο πιο γρήγορος και ασφαλής τρόπος? Πάρε, έχεις ένα θέμα και σε απασχολεί. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε θέματα που μας απασχολούν. Άνοιξε το Λόγο. Βέβαια, συνήθως εμείς θέλουμε το γρήγορο και εύκολο τρόπο. Αλλά ο γρήγορος και εύκολος τρόπος είναι προσωρινός, δεν είναι μόνιμος. Ο μόνιμος τρόπος είναι το να ανοίξεις το Λόγο του Θεού, να τον ψάξεις, να τον εξερευνήσεις, να δεις τι λέει για αυτό το οποίο έχει σε απασχολεί, και αφού το ψάξεις και δεις όλα αυτά, αυτά τα οποία λέει για την περίπτωσή σου, πάρτα για σένα, πίστεψέ τα, προσευχήσου τα και βάλ τα σε εφαρμογή. Τελείωσε. Ξέρεις τι κάνεις εκείνη την ώρα? Εκείνη την ώρα υποτάσσεις τον εαυτό σου στον Κύριο και πας κόντρα σε οτιδήποτε άλλο είναι να έρθει εναντίον σου. Και ο Κύριος ελευθερώνει. Γιατί αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Λόγος του Θεού. Όταν τον πιστέψεις, είναι σαν να βάζεις μέσα σου δυναμίτες, βάλε όποια ισχύος θέλεις, και καθώς τον πιστεύεις, θα εξολοθρεύσει ο Λόγος του Θεού από μέσα την καρδιά σου οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο σε κρατάει δέσμιο. Καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος, προς Φιλαδέλφια ανυπόκριτη, τι θα κάνεις μετά? Θα αγαπήσεις ενθέρμος τον άλλο. Θα τον αγαπήσεις ένθερμα από μία καρδιά η οποία έχει καθαριστεί. Είναι, τι λέει, καθαρή καρδιά. Επειδή αναγεννήθητε, λέει, και για ποιο λόγο? Λέει, επειδή αναγεννηθήκατε όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο σπέρμα. Ποιο είναι αυτό το σπέρμα? Δια του Λόγου του Θεού, ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Αμήν, αμήν. Καθαρίζεσαι από τον Λόγο του Θεού, που είναι το ζωντανό σπέρμα του Θεού, το οποίο μένει εις τον αιώνα. Αμήν. Και ξέρεις τι δύναμη έχει αυτό το σπέρμα? Είναι ζωντανό σπέρμα, συνεχώς τι κάνει? Αμήν. Ανανεώνεται, αναπαράγεται, αυξάνεται. Δεν θα μείνεις, όταν πιστέψεις τον Λόγο και ανοίξεις την καρδιά σου, δεν πρόκειται να μείνεις στο ίδιο επίπεδο, δεν θα είσαι μικρός. Πάντα. Τι θα κάνεις? Θα αυξάνεσαι, θα αυξάνεσαι, θα αυξάνεσαι και θα σε οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια να φτάσεις στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, εις άνδρα τέλειο. Αμήν. Αυτό είναι η τελειότητα. Αμήν. Αυτό είναι η τελειότητα. Ο Απόστολος Παύλος μόλις είδε τον Κύριο, περπατούσε στην Δαμασκό, βλέπει τον Κύριο, πέφτει κάτω, έρχεται ο Ανανίας, προσεύχεται πάνω του, ανοίγουν τα μάτια του, μετά πάει στην έρημο της Αραβίας 3 χρόνια. Τι έκανε? Εξητούσε τον Κύριο. Εξητούσε τον Κύριο και μετά λέει ανέβηκε 15 μέρες, έψαξε, βρήκε τον Πέτρο, τον Ιωάννη. Τους εξέθεσε το λόγο που ο Θεός του είχε δώσει. Με τι ασχολιόταν ο Παύλος 3 χρόνια? Έψαχνε. Έψαχνε, ζητούσε αυτό από ο Κύριος. Λέει, έψαχνε μέσα από όλη την Παλαιά Διαθήκη ώστε να του δώσει ο Θεός, να ενωθεί ο Λόγος, να ενωθούν οι προφητείες, να καταλάβει τα γραφόμενα για τον Κύριο. Και αυτά μετά τα έθεσε στους Αποστόλους, του έδωσαν, λέει, δεξιά κοινωνία. Και πήγε μετά και άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Ελεύθερος. Ελεύθερος. Αυτό ο Κύριος περιμένει από εμάς, αδελφοί. Αυτό περιμένει από εμάς. Γι' αυτό μας έχει δώσει το λόγο. Ψαλμός 119, κεφάλαιο, εδάφιο 2. Λέει ο Δαβίδ, μακάρι οι φυλάτοντες τα μαρτύρια αυτού. Μακάρι οι εξητούντες αυτών εξ όλης καρδίας. Θέλουμε να είμαστε μακάρι. Κοίταξε τι λέει. Φύλαξε τα μαρτύρια, εξήτησε τον με όλη σου την καρδιά και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι. Αυτοί βεβαίως, τι κάνουν, δεν πράττουν ανομία. Θέλεις να ελευθερωθείς από την αμαρτία, θέλεις να ελευθερωθείς από δεσμά. Τι λέει ο Δαβίδ, φύλαξε τα μαρτύρια, φύλαξε τον λόγο και τι να κάνεις, να τον εξητήσεις με όλη σου την καρδιά. Τον εξητήσεις με όλη σου την καρδιά. Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις περισσότερο, τι είναι αυτό το οποίο ζητάς περισσότερο, σκέψου λίγο. Ο Κύριος θέλει περισσότερο από οτιδήποτε περισσότερο να εξητήσεις αυτόν με όλους το είναι. Λέει, οι εξητούντες αυτόν εξ όλης καρδίας. Δηλαδή, μάζεψε το από μέσα όλο και άρχισε να τον εξητείς με όλο σου το είναι. Δεν ξέρω, αλλά πολλές φορές έχω αισθανθεί αυτή την ανάγκη και κλείνω τα παράθυρα μέσα στο αμάξι, καθώς έρχομαι από τη δουλειά και φωνάζω με όλη μου τη δύναμη. Όταν είμαι σπίτι το κάνω με ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο. Για να μην με ακούνε οι... Εξήτησε με όλη σου τη δύναμη τον Κύριο. Ψαλμός 119, κεφάλαιο, εδάφιο 9. Θες να καθαρίσεις την οδό σου. Με ποιο τρόπο θα καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού. Φυλάτων τους λόγους. Φυλάτων τους λόγους. Εδάφιο 11. Εδάφιο 11. Μες στην καρδιά μου φύλαξα τα λόγια σου για να μην αμαρτάνω σε σένα. Μπορείς να μην αμαρτάνεις όταν δεν ξέρεις μέσα από το Λόγο του Θεού τι είναι η αμαρτία. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο ο Κύριος δεν το θέλει. Όταν δεις τι είναι αυτό το οποίο ο Κύριος μισεί, δεν το θέλει, εφόσον είσαι στην κατάσταση να αγαπάς τον Κύριο, τι θα κάνεις, την αμαρτία, τη μισήσεις. Και θα φτάσεις στο σημείο, σαν παιδί του Θεού, να μην αγωνίζεσαι. Να μην αγωνίζεσαι. Αγωνίζομαι να ζήσω σαν χριστιανός. Η χριστιανική ζωή, αδελφοί, δεν είναι για να την περπατήσεις, δεν είναι αγώνας. Είναι απόλαυση. Το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, το να πράξεις το θέλημα, αγώνας είναι ως προς τις μάχες που έχουμε να κάνουμε, αλλά το να βαδίσεις σαν παιδί του Θεού δεν είναι δύσκολο. Λέει, το βάρος του λόγου του Κυρίου την εποχή του Ιερεμία, του Εζεκίλ. Το βάρος του λόγου του Κυρίου. Ο Κύριος τους λέει, ο λόγος μου δεν είναι βάρος. Δεν είναι φορτίο όπως το λέτε. Τι είναι, λέει, ο ζυγός μου είναι ελαφρύς. Ελαφρύς. Σαν να παίρνεις το ζυγό του Κυρίου επάνω σου και να αισθάνεσαι, μόλις τον πάρεις, ανοίγει η καρδιά σου, είσαι πανάδαφρος. Μόλις αγγίζει ο Κύριος, τι παθαίνεις. Διαβάζεις ένα εδάφιο, το πιστεύεις μέσα σου, γίνεται ένα κλικ και ξαφνικά αρχίζεις εκεί που είσαι και χοροπηδάς, χορεύεις και χαίρεσαι. Και αυτό είναι το φορτίο του λόγου του Κυρίου. Είσαι ανάλαφρος. Θυμάστε μια φορά, όταν είχα πρωτοπιστέψει και περνούσα δυσκολίες και είχα κάτι μέσα μου και σκεφτόμουν και έλεγα, Κύριε, με αυτό που έκανα το ήπια το δηλητήριο. Σκεφτόμουν και δεν μου απομένει τίποτα άλλο. Και ενώ σκεφτόμουν αυτό, μου έρθει η σκέψη, και αν Θανάση μου την πίωση, δεν θέλει βλάψεις αυτούς. Οπότε τι έκανα, ήμουν αγωνατιστός στο κρεβάτι εκεί πέρα, είχα πέσει κάτω και μόλις μου ήρθε το εδάφιο, σηκώθηκα πάνω και άρχισα και χόρευα. Λέω, και αν Θανάση μου πιω κάτι, δεν θα με βλάψει. Γιατί ο Κύριος είναι ελευθερωτής μου. Αμήν. Το φορτίο είναι αυτό. Το οποίο όταν το πιστέψεις γίνεσαι, όπως ακριβώς λέει ο Δαβίδ, να είχα φτερά να πετάξω σαν περιστέρι και να αναπαυθώ. Και πετάς και αναπαύεσαι. Αναπαύεσαι. Ψαλμός 119, κεφάλαιο δάφιο 165. Λέει, ειρήνη πολλοί έχουν οι αγαπώντες τον νόμο σου και σε αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομα. Θες να έχεις ειρήνη? Αγάπησε το λόγο. Αγάπησε το λόγο. Δεν υπάρχει. Το καλό με το λόγο του Θεού, αδελφοί, είναι ότι δεν υπάρχει τέλος.

αδελφοί, προσεκλήθητε εις ελευθερία. Από την πρώτη στιγμή που ο Κύριος μας καλεί να βαδίσουμε στην πνευματική μας ζωή, μας προσκαλεί να ζήσουμε ελεύθεροι. Ελεύθεροι. Μόνον, λέει, μην μεταχειρίζεστε την ελευθερία εις αφορμή της σαρκός. Αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλους. Δηλαδή, λέει ο Παύλος, όταν υπηρετείς τον άλλο με αγάπη, αυτό είναι το πνευματικό βάδισμα στο οποίο προσκληθήκαμε να ζήσουμε και είναι ο ορισμός του να βαδίζεις ελεύθερος. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τον εαυτό του, μόνο με τον εαυτό του, είναι ελεύθερος? Όχι. Είναι σκλάβος του εαυτού του. Και κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανείς, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω κάποιον, συμπεριλαμβάνομαι του εαυτού μου, που να πει ότι είναι πάνω σε αυτή τη γη και τα έχει λύσει όλα του τα θέματα. Όλα είναι λυμένα. Τα γατιά σου είναι ταϊσμένα και τα σχοιλιά σου είναι ταϊσμένα. Όλα είναι free, τακτοποιημένα. Η δουλειά σου είναι, πας εκεί και μόλις μπεις μέσα ρίχνουν ροδοπέταλα να μπεις και σου μιλάνε με το σεις και με το σας. Και όλα είναι τέλεια. Οι λογαριασμοί ανθίζουν στην τράπεζα. Χρέη δεν έχεις, δεν χρωστάς κανενός, ούτε τις Μιχαλούς. Και είσαι ελεύθερος. Εγώ κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Έτσι. Κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Αλλά όμως, καλεστήκαμε, λέει ο Παύλος, δια της αγάπης να δουλεύουμε αλλήλους. Ανεξάρτητα την κατάσταση που είσαι. Ο άνθρωπος που δεν ζει για τον εαυτό του, δεν ζει για το εγώ του, σημαίνει ότι δεν ζει για τη σάρκα του. Στο 14. Διότι όλος ο νόμος σε ένα λόγο συμπληρούται. Εις το θέλεις, αγαπά τον πλησίον σου ως τον εαυτό σου. Αμήν. Κάτι ξέρει ο Κύριος για να τα λέει αυτά, Κάτι ξέρει αυτός καλύτερα από εμάς. Να φτάσεις στο σημείο να αγαπάς τον άλλο σαν τον εαυτό σου. Βέβαια, ο Παύλος που το έλεγε στους Γαλάτες, τους λέει στο 15, εάν όμως δάκρυνετε και κατατρώγετε αλλήλους, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στους χριστιανούς. Δάκρυνετε και κατατρώγετε αλλήλους. Προσέχετε, λέει, μη υπαλλήλω να εμφανιστείτε. Και λέει στο 16, λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα. Ποιο είναι το βάδισμα του πνεύματος σύμφωνα με αυτά που λέει παραπάνω? Να δουλεύεις στους αδερφούς σου με αγάπη. Να υπηρετείς τους αδερφούς σου με αγάπη. Και καθώς το κάνεις αυτό, δεν θα εκπληρείς την επιθυμία της σάρκας, διότι η σάρκα επιθυμεί ενάντια στο πνεύμα. Το δε πνεύμα ενάντια στη σάρκα, ταύτα δε αντίκειται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράττετε. Σας έχω πει, αδερφοί, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ απλό, για να το καταλάβεις. Όποτε έχεις αποφασίσει να υπακούσεις τον Κύριο και να πιστέψεις τον λόγο του, πώς αισθάνεσαι? Για πείτε μου. Πετάς. Είσαι σαν την περιστερά που λέει ο Δαβί. Μόλις πιστεύεις και λες θα κάνω το θέλημα του Θεού, θα ζήσω για τον Κύριο, ανοίγεις την καρδιά σου, ψάλλεις τον ευλογείς, γεμίζω Κύριο στην καρδιά σου, είσαι σαν το πουλάκι ανάλαφρος. Μόλις αποφασίσεις, μόλις πας από την άλλη μεριά, τη στραβή, και αρχίζεις και σκέφτεσαι στραβά, τα βλέπεις στραβά, σου φταίει ο Νίκος, σου φταίει... Σου φταίνε, ξέρω εγώ. Μετά, πώς αισθάνεσαι μέσα σου? Πώς αισθάνεσαι? Μαύρη, μαυρίλα πλάκωσε. Βλέπετε πόσο ο Θεός το έχει κάνει? Είναι πολύ απλά. Εγώ έτσι αποφάσισα να πιστέψω στο Χριστό. Γιατί σκεφτόμουν και έλεγα, κοίτα να δεις. Όταν πιστεύω και υπακούω και πράττω, δίπλα μου πετάνε πουλάκια, βλέπω πεταλούδες και όλα είναι χαρούμενα. Ενώ όταν είμαι μέσα στην απιστία, πάω κόντρα σε αυτό που ο Θεός λέει, κάνω αυτά τα οποία θέλω εγώ, μαύρη μαυρούλα πλάκωσε, μαύρη σαν καλιακούδα. Οπότε τι με συμφέρει? Θα υπακούω.

0: θα λέει ο κύριος άσπρο, θα λέω άσπρο. Θα λένε οι άνθρωποι μαύρο, δεν με ενδιαφέρει, θα λένε. Εγώ θα λέω άσπρο αφού ο κύριος λέει άσπρο. Και αν όλοι λένε πικρό, αν ο κύριος λέει γλυκό, εγώ θα λέω γλυκό. Ας λένε ό,τι θέλουν. Γιατί όταν το κάνω εγώ αυτό και υπακούω, είμαι γεμάτος. Οπότε τι με συμφέρει, πρακτικά πράγματα. Ε? Απλά ο Θεός θέλει να είμαστε ξύπνοι. Ξύπνοι. Προσκληθήκαμε, αδερφοί, να βαδίσουμε ελεύθεροι μέσα στον νόμο του πνεύματος. Γιατί τα έργα της σάρκας μας κρατάνε υπόδουλους και δέσμιους. Λέει στη Β' Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, 19 εδάφιο. Λέει ο Παύλος, επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία, ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς. Μιλάει για αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στο σκοτάδι, ενώ θέλουν να πούνε ότι είναι ελεύθεροι και δεν κάνουν αυτό που ο Κύριος λέει. Λέει επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία. Δηλαδή, όταν λέει επαγγελόμενοι, τι σημαίνει? Ποιο είναι το επάγγελμά μας, αυτό το οποίο επαγγελόμαστε? Ποιο είναι, σαν παιδιά του Θεού? Ελευθερία. Λέει, επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία. Αυτό ο Θεός θέλει να επαγγέλεις. Να είσαι ελεύθερος. Ενώ αυτή είναι δούλη της διαφθοράς, διότι από όντινα νικάται κάποιος, τούτου και δούλος γίνεται. Αμήν. Τούτου και δούλος γίνεται. Ενώ λένε ότι είναι ελεύθεροι, περπατάνε στη σάρκα και τους ονομάζει δούλους της διαφθοράς. Και αυτός που νικέται από τη διαφθορά γίνεται δούλος της, αλλά όχι ελεύθερος. Αλλά πώς χάνει την ελευθερία ο άνθρωπος? Λέει στο 20. Επειδή εάν αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου, δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στη διαφθορά και επαγγέλλονται ελευθερία, είχαν αποφύγει τα μολύσματα του κόσμου. Αλλά τι ήταν αυτό το οποίο τους έκανε να είναι δούλοι της διαφθοράς? Λέει, επειδή ενώ αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου, δια της επιγνώσεως του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Πώς αποφεύγεις τα μολύσματα του κόσμου? Δια της επιγνώσεως του Σωτήρος και Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πού σε στρέφει πάλι ο Λόγος του Θεού? Μέσα. Μέσα εδώ. Από εκεί μπορείς να το γνωρίσεις. Και καθώς γνωρίζεις τον Κύριο, απελευθερώνεσαι από όλη τη σάρκα. Αποφεύγεις τα μολύσματα δια της επιγνώσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτοί αφού τα απέφυγαν, λέει, ενεπλέχθησαν πάλι στα αυτά και νικόνται. Στο κείμενο λέει, εδώ που λέει ενεπλέχθησαν, λέει εμπλακέντες. Λέει και σωτήρος Ιησού Χριστού, τούτης δε πάλι εμπλακέντες. Τι σημαίνει εμπλακέντες? Εμπλοκή. Έχετε ακούσει που λέει η εμπλοκή?
1: Είναι μία.
0: Η εμπλοκή σημαίνει ότι στο λεξικό, στη λέξη εμπλοκή, λέει το να παίρνω ενεργά μέρος, να ταυτίζομαι. Παίρνω ενεργά μέρος, ταυτίζομαι. Δηλαδή, ενώ θες να φύγεις από τα μολύσματα του κόσμου, γυρίζεις πάλι και παίρνεις ενεργά μέρος αυτά και ξαναμπλέκεις αυτά μέσα. Και λέει ο Πέτρος ότι για όλους αυτούς οι οποίοι γνώρισαν την ελευθερία και ξαναμπήκαν να εμπλακούν μέσα στα μολύσματα του κόσμου, ποιο είναι, τι γίνεται, λέει, σε αυτούς? Λέει, γίνονται σε αυτούς τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Και λέει, καλύτερα, λέει στο 21, καλύτερα ήταν σε αυτούς να μην γνωρίσουν την οδό της δικαιοσύνης, παρά αφού εγνώρισαν να επιστρέψουν από την παραδοθήσε σε αυτούς Αγία εντολή. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος γνωρίσει όλο το μεγαλείο, γνωρίσει την ελευθερία, γνωρίσει τα θαυμάσια του Θεού και αποφασίσει να ξαναπάει στα μολύσματα, ο Κύριος τι σου λέει? Καλύτερα να μην γνώριζες, γιατί δεν υπάρχει πλέον κάτι άλλο. Δεν υπάρχει. Το μόνο που μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο είναι να γνωρίσει τον Κύριο. Όταν αφού το γνωρίσει, ξαναστραφεί στα ίδια, σου λέει δεν υπάρχει κάτι άλλο πλέον. Δεν υπάρχει κάποια ελπίδα. Τίποτα. Γι' αυτό το λέει. Διαβάζω Ιωάννης 8:31. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς αυτούς, προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντες εις αυτόν: εάν σεις μείνετε στο λόγο τον δικό μου, είστε αληθώς μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και λέει λίγο πιο κάτω στο 36, εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Η αλήθεια μας ελευθερώνει. Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους το 8, στο 21, λέει, επελπίδα και ότι αυτή η κτήση θα ελευθερωθεί από τις δουλειές της φθοράς και θα μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Δηλαδή ο Κύριος και όλη την κτήση θέλει να την ελευθερώσει και να τη μεταφέρει να είναι ελεύθερη όπως ελεύθερα είναι τα παιδιά του. Τι λες, είσαι ελεύθερος? Γαλάτας 5.1. Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε εμάς ο Χριστός, τι λέει? Μένετε σταθεροί. Είναι μια πράξη η οποία έχει γίνει. Λέει, με την ελευθερία με την οποία σε ελευθέρωσε ο Χριστός, μείνε σταθερός. Και όλο αυτό το αποτέλεσμα, αν διαβάσετε τον Ισαΐα το 61, διαβάσουμε το ρεζουμέ για όλους αυτούς που ο Κύριος ελευθερώνει. Τι θα τους κάνει? Ισαΐας 61.4. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Και θέλουσιν ανοικοδομήσει τα σπαλαιάς ερημώσεις. Θέλουσι ανεγείρει τα αρχαία ερήπια. Και θέλουσιν ανακαινήσει τα σερήμους πόλεις, τα σειρημωμένας από γενεάς γενεών. Μόλις ο Κύριος, μόλις τον δεχτείς και εργαστεί με το λόγο του επάνω σου και σε καθαρίσει, σε θεραπεύσει, σε ελευθερώσει, μετά ο Κύριος τι θα κάνει? Θα σε χρησιμοποιήσει για να ανοικοδομήσεις τις ερημώσεις, να ανεγείρεις εκεί που ήταν ερήπια και τις πόλεις που ήταν έρημες, παρετημένες, χωρίς ζωή, ο Κύριος θα σου δώσει να τις ξαναχτίσεις και να κατοικιστούν. Το θέλουμε, αδερφοί? Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτή είναι η Εκκλησία. Είναι ο λαός τον οποίο ο Κύριος κάλεσε για να ζήσει ελεύθερος και την ελευθερία αυτή να την κηρύξει πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Και οι δέσμοι να απελευθερωθούν. Αυτό το χρίσμα, αδερφοί, αυτό το πνεύμα που ήταν πάνω στον κεχρισμένο, αυτό είναι δια τούτο με έχρισε το πνεύμα του Κυρίου. Το χρίσμα αυτό που ήταν πάνω στον κεχρισμένο, αυτό το χρίσμα ο Κύριος έχει φέρει τώρα, το ίδιο χρίσμα επάνω μας, για να κάνει την ίδια δουλειά. Σε ελευθέρωσε για να σε χρησιμοποιήσει να ελευθερώσει και άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω, να νοικοδομήσεις τις ερημώσεις τις παλιές, να ανεγείρεις τα αρχαία ερήπια, να ανακαινήσεις τις έρημες πόλεις, που είναι τώρα γενιές, λέει, και γενιές ερημωμένες. Θα αρχίσουμε? Ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου. Σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου. Καθώς εσύ μας είπες, εάν φυλάξουμε τους λόγους σου, είμαστε αληθινά μαθητές σου, Κύριε. Μας έδωσες το κριτήριο του μαθητή που είναι το να φυλάτει τους λόγους σου. Και λες και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Είμαστε εδώ, Κύριε, γιατί γνωρίσαμε αυτή την αγάπη σου, Χριστέ μου. Καθώς λέει ότι ο Πέτρος ότι ελευθερωθήκαμε δια της επιγνώσεως της δικής σου, Κύριε. Τη γνωρίσαμε την αγάπη σου, γνωρίσαμε την καλοσύνη σου. Γνωρίσαμε όλα αυτά τα οποία λάβαμε σαν πλουτισμό μέγα μέσα από το δικό σου δόσιμο, Κύριε. Είμαστε εδώ το βράδυ αυτό να πούμε ότι παραδίδουμε για άλλη μια φορά τους εαυτούς μας σε σένα. Τους εαυτούς μας σε σένα, Κύριε. Θέλουμε να μας στρέψεις μέσα στους λόγους σου, Κύριε. Να μας στρέψεις μέσα στους λόγους σου. Θέλουμε, Κύριε, να μας στρέψεις να μπούμε και να ψάξουμε, να σε εξερευνήσουμε, να σε γνωρίσουμε και να μοιάσουμε, να γίνουμε σύμφωνα με τη δική σου εικόνα, Χριστέ μου. Θέλουμε να ψάξουμε, να δούμε τη βουλή σου, να δούμε το θέλημά σου, να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θέλεις και επιθυμείς, Κύριε, για όλους εμάς, για τον κάθε ένα μας. Για αυτή την ώρα εσύ είσαι ο ελευθερωτής, Κύριε. Εσύ σου ελευθερωτής των παιδιών σου, Κύριε. Γι' αυτό μας έδωσες το Πνεύμα σου. Και το βράδυ αυτό σε ευχαριστούμε για τη δωρεά αυτή και θέλουμε το Πνεύμα αυτό το οποίο έθεσες μέσα μας, Κύριε, να το επιτρέπουμε κάθε μέρα να εργάζεται. Καθώς θα προσευχόμαστε δια του Πνεύματος, Κύριε, καθώς θα μένουμε μέσα στους λόγους σου και εσύ θα δουλεύεις ώστε να μην υπάρχει κανείς από εμάς ο οποίος να είναι δέσμιος. Εσύ κάλεσες ένα λαό ελεύθερο, Κύριε. Ένα λαό ελεύθερο να μπορεί να πετάει. Να πετάει σαν αετός, Κύριε. Και αυτή την ώρα αυτό το Πνεύμα θέλουμε να γεμίσεις εσύ τις καρδιές μας. Διατάζουμε κάθε θλίψη, διατάζουμε κάθε καταπίεση στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού εσύ είπες ότι μας δίνεις στολή ενέσεως αντί του πνεύματος της ακιδείας. Και αυτή την ώρα διατάζω κάθε πνεύμα αποθάρρυνσης, κάθε πνεύμα θλίψης να φύγει μέσα από το λαό του Θεού στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μας έχεις βάλει μέσα στην απελευθέρωση, Κύριε. Μας έχεις βάλει μέσα στις γιορτές σου, Χριστέ μου, Άγιε. Για να χαρούμε, να εφρανθούμε, να παυθούμε μέσα σε Σένα, Κύριε. Και αυτή την ώρα όλα τα δεσμά, Κύριε, της θλίψης, της σάρκας, της αμαρτίας, τα αποτινάσουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Και ο λαός σου θα είναι ελεύθερος, Κύριε, ο λαός σου θα είναι ελεύθερος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσει από αυτά τα όμορφα κεφάλαια από τη διδασκαλία του Κυρίου και είπαμε ότι ο Κύριος απευθύνεται σε όλη την Εκκλησία, απευθύνεται σε μας με ένα υπέροχο τρόπο, θέλει να μας διδάξει, θέλει να μας δώσει έναν τέλειο χαρακτήρα γεμάτο με τις αρετές. Είπαμε ότι το πρότυπο μας είναι ο Χριστός, είναι κάτι ξεχωριστό ο Χριστός και εμείς είμαστε κάτι ξεχωριστό. Το ξέρετε ότι δεν πρέπει να μοιάζουμε με τον κόσμο. Το ξέρουμε αυτό. Αμήν, αμήν. Είπαμε λοιπόν ότι ο Ισραήλ για να ευωδωθεί η οδός του, για να μπορέσει να φτάσει στο επιθυμητό, στη γη της επαγγελίας, θα έπρεπε να προσέξει πάρα πολύ στα λεγόμενα που είχε δώσει ο Θεός στο Μωυσή. Και μετά ο Μωυσής τα έδωσε στον Ιησού του Ναβί. Ο Ιησούς του Ναβί έπρεπε με έναν υπέροχο τρόπο να τα εμπνεύσει στην επόμενη γενιά. Έπρεπε να περάσουν τα χρόνια, να έρθει ο Χριστός, να καθίσει με τους μαθητές του, να τους τα πει ξανά, να τα γράψουν οι μαθητές, να φτάσει μέχρι σήμερα και να τα διαβάζουμε εμείς για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την ίδια όραση που είχαν αυτοί και εμείς. Ο Θεός δεν αλλάζει, ήταν ο ίδιος τότε και είναι ο ίδιος και σήμερα. Πρέπει λοιπόν να φερόμαστε μετασυνέσεως. Ό,τι λέει ο Κύριος πρέπει να το παίρνουμε πάρα πολύ ζεστά, να το παίρνουμε ότι ναι αδερφέ, πρέπει να γίνει αυτό στη ζωή μου. Είπαμε λοιπόν, ξεκινήσαμε με αυτούς τους ωραίους μακαρισμούς και είπαμε ότι μακάριος είναι ο ευδαίμων, έτσι, ο χαρούμενος, ο ευτυχισμένος. Είναι αυτός που πετυχαίνει πράγματα. Και αν δεν πετυχαίνουμε πράγματα, είναι ώρα να αρχίσουμε να πετυχαίνουμε πράγματα. Πρέπει να επαναστατήσουμε στην αποτυχία, να πούμε, μα γιατί αφού υπάρχει ένας τόσο δυνατός Θεός, να μην μπορώ εγώ να ξεφύγω από όλα αυτά. Γιατί ο Παύλος, τι ήταν ο Παύλος, άκουσε τη φωνή του Κυρίου, άλλαξε η ζωή του σε μια μέρα. Οι μαθητές άκουσαν όλα αυτά. Ο Κύριος είπε στους μαθητές, μακάρι είναι η πτωχή το πνεύματι. Και τους είπε ξεκάθαρα ότι αν θες να είσαι ευλογημένος πρέπει να έχεις πτωχό πνεύμα. Ξεκάθαρα πράγματα. Τους είπε ότι πρέπει να μάθουν να πενθούνε. Να μάθουν να είναι δίκαιοι στη ζωή τους. Να είναι άνθρωποι που δίνουν ελεημοσύνη, να περισσεύει μέσα από την καρδιά. Τους ζήτησε ξεκάθαρα, όπως μας το ζητάει και σε εμάς, να έχουν μια καθαρή καρδιά. Πώς καθαρίζει η καρδιά, αδερφοί, πείτε μου. Με το Λόγο του Θεού καθαρίζει. Η καρδιά καθαρίζει όταν μελετάμε, όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Είναι το ποτάμι που έρχεται και παίρνει όλα τα σκουπίδια και τα διώχνει και πάνε στη θάλασσα. Τους είπε ότι ξέρετε πρέπει να είσαστε ειρηνοποιοί, Πέτρο, για σένα το λέω. Για την ημέρα που πήγα να το πιάσω, ενώ το είχε ακούσει αυτό ο Πέτρος, πήρε το μαχαίρι και κόψε το αυτί του μάλχου. Εδώ ήρθαμε να φέρουμε ειρήνη, βρε Πέτρο. Το στέλνουμε τον άνθρωπο στο νοσοκομείο. Άσε να τον κάνω εγώ καλά. Πήρε το αυτάκι, το κόλλησε ο Κύριος. Ξέρεις, όταν φερθούμε με σαρκικό τρόπο και χαλάσουμε την ειρήνη, μετά θα προσευχόμαστε και θα λέμε, Κύριε, κόλλα το αυτάκι τώρα. Ακόμα τους είπε ότι πρέπει να είναι ευλογημένοι γιατί θα σηκώσουν σταυρό, φορτίο, ένεκεν δικαιοσύνης. Αλήθεια, το παίρνουμε αυτό για τον εαυτό μας. Αυτός που αντέχει συκοφαντίες είναι ευλογημένος. Τους είπε, μας είπε ότι είμαστε το αλάτι, διατηρούμε τον κόσμο αυτόν από τη σύψη. Είμαστε το φως του κόσμου. Το αλατάκι λες εκεί πέρα είναι, έχεις λίγο στο σπίτι, αλλά άμα δεν προσέξεις, σου καταστρέφει το φαγητό. Έχει δύναμη το αλάτι. Δεν μπορεί να το φας μετά. Αν βάλεις στα ψάρια και τα παστώσεις, μένουν για πολύ καιρό και ψήνονται μέσα στο αλάτι. Συντηρεί το αλάτι. Είναι ευλογία το αλάτι. Και πρέπει να είμαστε αλάτι στον κόσμο αυτόν, τον άνωστο αδερφή. Ξέρετε, ο κόσμος δεν έχει νόημα. Οι πλούσιοι είναι δυστυχισμένοι γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν τα λεφτά τους. Έτσι ήταν αυτός εκεί που λέει: Έχω, λέει, κάνει πολλά λεφτά. Λέει: Τι θα κάνω, θα γκρεμίσω τις αποθήκες, θα κάνω μεγαλύτερες αποθήκες. Δεν ξέρουν, δυστυχισμένοι άνθρωποι. Βρες ένα πλούσιο που να είναι ευτυχισμένος. Σου λέει: Όλοι με πλησιάζουν για τα λεφτά μου. Δυστυχία. Ενώ εμένα και εσένα, που δεν είμαστε πλούσιοι, μας πλησιάζουν γιατί μας αγαπάνε. Είμαστε μακάριοι, λοιπόν. Μας είπε ακόμα, Άννα, είμαστε το φως του κόσμου. Δηλαδή, ο κόσμος είναι μες στο σκοτάδι και εμείς πρέπει να εκπέμπουμε φως. Τι είναι το φως, με λίγα λόγια? Να παρατηρούμε τον Κύριο, ενώ οι άλλοι είναι στο σκοτάδι, εσύ να λες ότι ο Χριστός κι όμως εμένα με άλλαξε, ήμουνα αυτός, αλλά τώρα είμαι κάτι άλλο. Και ενώ ο άλλος είναι μες στο σκοτάδι, του λες για μια θεραπεία. Είναι ο άλλος απογοητευμένος, λες, ξέρεις κάτι, ήμουνα και εγώ σε αυτή τη θέση, αλλά ο Ιησούς με θεράπευσε, με ευλόγησε και τώρα έχω χαρά. Αυτό είναι φως. Έρχεσαι και διασκορπίζεις τα σκοτάδια του διαβόλου. Αλλά πρέπει να έχουμε εμπειρίες. Είπαμε, πρέπει να είμαστε αυτά τα LED, τα δυνατά που σου βγάζουν τα μάτια. Έχεις δει όταν έρχονται αυτοκίνητα από απέναντι με δυνατά φώτα, κάνεις έτσι. Τέτοιο φως πρέπει να είσαι, δυνατό, να διαπερνάει το σκοτάδι. Μας είπε ακόμα ότι πρέπει να διδάσκουμε με τη ζωή μας. Μας μίλησε ο Κύριος την προηγούμενη εβδομάδα για την αντίληψη περί φαρισαϊσμού. Δεν το είπε για αυτούς, για ποιον το είπε? Για μας. Και είπαμε ότι πρέπει να ψάξουμε να βρούμε μήπως και έχουμε λίγο φαρισαϊσμό, λίγο να τον πετάξουμε επιτέλους να πάει να φύγει από πάνω μας. Μας είπε ο Κύριος να μην υποτιμάμε, να μην λέμε τον ανόητο, το χαζό, μωρέ και ρε. Όχι, δεν θα το κάνουμε. Δεν θα το κάνουμε. Ύψωσε και ευλόγησε όλο το σώμα του Κυρίου. Μη λες αυτός είναι, ναι, είναι φτωχός. Όχι. Μια χαρά είναι. Και να είναι φτωχός, δεν είναι δική μου δουλειά και δική σου δουλειά να τον σφραγίσεις. Αμήν. Μας μίλησε ο Κύριος ακόμα για να συγχωρούμε πριν λατρεύσουμε, πριν πάνε να δώσουμε, πριν πάνε να παραδώσουμε. Είπαμε, ο Κύριος θέλει να, αν λέει, φέρνεις, λέει, στον Θεό τα δώρα σου και σκεφτείς ότι εκεί πίσω υπάρχει κάποιο κενό, άφησε τα, λέει, εδώ, πήγαινε, συμφιλιό σου και έλα για να δώσεις αυτό που πρέπει. Μιλήσαμε για τη μοιχεία, ότι τα πράγματα είναι πολύ αυστηρά. Ήδη, λέει, αν σκεφτείς πονηρά έχεις μοιχεύσει. Μας μίλησε εκεί ο Κύριος και μας είπε ότι αν, λέει, το μέλος που σε ενοχλεί και σε οδηγεί στη γέννα συνεχίζει να βλέπει λοξά και στραβά, κόψτο. Συμφέρει, λέει, να πας, λέει, με ένα χέρι λιγότερο και με ένα μάτι λιγότερο παρά να πας στη γέννα ολόκληρος. Ό,τι φέρνει, λοιπόν, πειρασμό. Μιλήσαμε ακόμα για τα διαζύγια, για τον εύκολο τρόπο διαφυγής. Ο Κύριος θέλει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Αμήν. Το μυστικό στα ζευγάρια είναι ποιο? Ξέρετε ποιο είναι το μυστικό? Συγγνώμη. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Αν μάθουμε να λέμε συγγνώμη, μαθαίνουμε να κρατάμε τον οίκο μας με ασφάλεια. Δεν τα κάνουμε όλα καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε τέλειοι. Κάπου φταίμε. Ας αναλάβουμε, λοιπόν, τις ευθύνες μας. Συνεχίζω. Είπαμε ότι η ειλικρίνεια και η αλήθεια είναι το παν. Το ναι, ναι, και το όχι, όχι. Δεν λέμε ναι και εννοούμε όχι. Δεν, αυτό είναι του κόσμου. Αυτό που λέει ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να το εννοεί. Μιλήσαμε για το ότι πρέπει να αποδεχόμαστε την τιμωρία χωρίς γογγισμό. Και να είμαι διαθέσιμος να κάνω το έξτρα μίλι όταν μου ζητηθεί. Είπαμε ότι καταργήθηκε ο νόμος να μισώ τους εχθρούς μου. Δεν υπάρχει μισώ τους εχθρούς μου. Ξέρετε, το Ευαγγέλιο έχει μόνο αγάπη. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να αφήσουμε το νου μας να έχουμε πικρίες. Τον μισώ λίγο. Θα σας έχω πει μια ιστορία όταν ήμουν μικρός. Ήμουν μικρό παιδάκι. Μπορεί να το έχω ξαναπεί, αλλά θέλω να σας το πω, είχε μεγάλο γέλιο. Ήταν ένας ξαδερφός μου, ήταν 3 χρόνια πιο μεγάλος από μένα. Εγώ ήμουν τόσος, αυτός ήταν τόσος. Να ήμουν 5 εγώ, να ήταν 8 αυτός. Είχε τσακωθεί, λοιπόν, με κάποιον και ο άλλος ήταν πιο δυνατός. Και τον είχε νικήσει. Και σηκώνεται τώρα ο ιτημένος και άρχισε και του λέει: Σε μισώ, σε μισώ, σε μισώ. Και εγώ λέω: Τι πάει να πει αυτό? Δεν ήξερα τι πάει να πει σε μισώ. Ήμουν παιδάκι. Δεν είχα ακούσει μες στην οικογένειά μου αυτή τη λέξη σε μισώ. Μες στην οικογένεια του Θεού, αδερφοί, πείτε μου, Μπορεί να αφήσουμε τέτοια ρίζα να υπάρχει, ε? Μπορεί να μην τον μισώ τον άλλον, ε? Δεν θα πούμε σε μισώ, αλλά δεν τον πολύ θέλω κιόλας. Δεν υπάρχει, συγγνώμη. Θα είσαι με το σώμα του Χριστού στην αιωνιότητα. Υπάρχει περίπτωση να πας με κάποιον εκεί που δεν χωνεύεις, να το πω έτσι απλά λαϊκά? Δεν νομίζω. Εκεί θα πάνε όσοι αγαπάνε. Αμήν. Δεν συμφέρει για μια πικρία, για κάτι τι να χάσουμε την ουράνια ευλογία, αδερφοί. Ξέρετε, ο Κύριος τα είπε ξεκάθαρα. Μιλήσαμε ακόμα για την προσευχή του υποκριτή. Λέει Ματθαίος 6:5-8. Αγαπάνε, λέει, να προσεύγονται στις συναγωγές και στις γωνίες. Πάνε, βρίσκουν στις πλατείες γωνίες. Και αγαπάνε, λέει, αυτό το πράγμα. Ιστάμενεν τις συναγωγές και τις γωνίες των πλατείων για να φανώσει στους ανθρώπους. Αληθώς, λέει, σας λέγω ότι έχουν ήδη το μισθό αυτόν, δηλαδή ο Θεός δεν τους ακούει. Μιλήσαμε ακόμα για την επανάληψη των προσευχών, ένα μοντέλο προσευχής. Είπαμε ότι δεν χρειάζεται να λέμε, ξέρεις, εγώ προσεύχομαι για σένα. Προσευχή σου χωρίς να το πεις. Λέει, η επιτυχημένη προσευχή είναι η προσευχή που γίνεται που στο ταμείο μέσα. Λέει, μπες, λέει, στο ταμείο σου, κλείσε και την πόρτα, μη σε βλέπει κανένας και να μην σε ακούει, γιατί ο Θεός είναι αυτός που είναι εκεί μέσα και απαντάει, λέει, εν το φανερό. Μιλήσαμε ακόμα για αυτό το μοντέλο που περιέχει την προσευχή στο 6, από το 9 μέχρι το 18, που περιέχει το να αγιαστεί το όνομα του Κυρίου και το θέλημά του. Να ζητάμε την καθημερινή μας ευλογία, τον άρτο μας, ό,τι χρειαζόμαστε για να ζήσουμε. Να συγχωρούμε τις αμαρτίες μας. Να μας συγχωρεί τις αμαρτίες ο Κύριος. Να συγχωρούμε εμείς τις αμαρτίες που κάνουν οι άλλοι. Όταν λέμε, Κύριε, συγχώρεσε τις αμαρτίες μου, δηλώνουμε ότι είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Και χρειαζόμαστε χάρη και έλεος από τον Κύριο. Ακόμα μιλήσαμε για το ότι πρέπει να προσευχόμαστε ο Κύριος να μας φυλάξει από τον πειρασμό και να μας φυλάξει από τον πονηρό. Πρέπει να νιώθουμε την ανάγκη να συγχωρούμε και να παίρνουμε συγχώρεση. Αν διαβάσεις εδώ πέρα, στο 12 λέει, συγχώρεσε σε εμάς τα αμαρτία Σιμών, και στο 14 λέει, και εμείς συγχωρούμε, λέει, τα πτέσματα των άλλων. Υπάρχουν πτέσματα, υπάρχουν αμαρτίες. Ό,τι και να είναι, πρέπει να έρθει συγχώρεση. Στο 6, από το 19 μέχρι το 21, μιλάει για την καρδιά που κοιτάει τα μάταια. Για την καρδιά που κοιτάει κάτω και δεν κοιτάει επάνω. Οφείλουμε να οδηγήσουμε τις καρδιές μας στους αιώνιους θησαυρούς. Εκεί που δεν μπορεί να πλησιάσει ο εχθρός και να κλέψει. Όπου λέει είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Στο 24, είναι στο 22 έως το 24. Ο λίχνος, λέει, του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός είναι καθαρός, όλο το σώμα σου θελείστε φωτεινό. Έχουμε λοιπόν καθαρά μάτια, καθαρή ζωή. Διαβάσαμε Ψαλμός 119:37. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου από το να βλέπω σε ματαιότητα, ζωοποίησέ με ετι οδό σου. Όταν βλέπεις ματαιότητα, τι κάνεις? Χάνεις την οδό. Όταν ο Κύριος όμως σε βοηθάει να δεις την πραγματική οδό, θα σε ζωοποιήσει. Στο 24, 6:24, το 25, μας προτρέπει ο Κύριος να διαλέξουμε ποιον Κύριο θα υπηρετήσουμε, ποιον θα υπακούσουμε και με ποιον θα είμαστε. Στο 25 έως το 34 μιλάει για τη μέριμνα. Η εμπιστοσύνη μας στον Θεό για προμήθεια είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ολιγοπιστία έρχεται και μας βασανίζει. Μας λέει στο 26, εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι δεν σπήρουσι, ουδέ θερίζουσι, ουδέ συνάγουσι εις αποθήκες, και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Σεις λοιπόν δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών? Ω, κοιτάξτε τώρα πόσο πρέπει να πάρουμε αποκάλυψη ότι ο Θεός που φροντίζει τα πετεινά του ουρανού φροντίζει και εμάς. Θέλει πίστη. Και στο 28 λέει, παραταρίσατε, λέει, τα κρίνα. Και περί ενδύματος, τι μεριμνάτε? Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού, πώς αυξάνουσε. Δεν κοπιάζουσε, ουδέ κλώθωσε. Αλλά ποιος τα προσέχει, και το ζωικό και το φυτικό, όλα τα βασίλεια, τα φροντίζει ο Κύριος, αδερφοί. Εμάς τους ανθρώπους, τι λέτε, δεν μας φροντίζει. Έχει καταφέρει ο διάβολος να βάλει μέσα μας ότι για να έχεις ευλογίες, για να έχεις τα πάντα, πρέπει να αγωνίζεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το βράδυ μέχρι το πρωί, να ασχολείσαι μόνο με αυτά. Και ο διάβολος μόλις το πετύχει αυτό, χαίρεται και λέει, αυτόν τον έχω βάλει με τα μούτρα προς τα κάτω. Πρέπει να πάρουμε πίστη. Ο Θεός είναι ο προμηθεύων, αγαπητοί μου. Αμήν. Εάν μάθουμε να κινείται το χέρι του Θεού και το βάλουμε το χέρι του Θεού να εργάζεται στη ζωή μας, θα είμαστε οι πιο πλούσιοι και οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι. Θέλει πίστη. Και λέει ότι οι εθνικοί, λέει, ζητάνε όλα αυτά που ζητάτε. Εσύ, λέει, πρέπει να κοιτάτε διαφορετικά. Ο κόσμος είναι αυτός που επηρεάζει. Έρχεται το πνεύμα του κόσμου μέσα μας και τι κάνουμε, τα δύο να τα κάνουμε τέσσερα, τα τέσσερα έξι, τα έξι οχτώ. Φτιάξαμε ένα σπίτι να φτιάξουμε άλλο ένα. Πήραμε ένα αυτοκίνητο να πάρουμε άλλο ένα. Βάλαμε 100.000 στην τράπεζα να τα κάνουμε 200. Ο κόσμος, λέει, τα κάνει αυτά. Εσείς, λέει, δεν πρέπει να το κάνετε. Τι λέτε, για ποιον το λέει ο Κύριος? Για τις τελευταίες ημέρες, αδερφοί. Τελευταίες ημέρες. Πάμε τώρα στο Ματθαίο, στο 7, πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από το 1 έως το 5. Μην κρίνετε για να μην κριθείτε, διότι με οποίαν κρίση κρίνετε θέλετε κριθεί και με οποίον μέτρο μετρείτε θέλει αντιμετρηθεί σε εσάς. Και δια τι βλέπεις το ξυλάριο, το εντοφθαλμό του αδερφού σου, τη δε δοκώ, την εντοφθαλμό σου δεν παρατηρείς? Ή πώς θέλεις πεις προς τον αδερφό σου, άφες να εκβάλω το ξυλάριο από το οφθαλμό σου, ενώ η δοκός είναι εν το οφθαλμό σου? Υποκριτά, έκβαλε πρώτον τη δοκό εκ του οφθαλμού σου και τότε θέλεις ειδή καθαρός, δια να εκβάλεις το ξυλάριο εκ του οφθαλμού του αδερφού σου. Η κρίση, αδερφοί, ξέρετε, ο Κύριος είναι ξεκάθαρος, μας απαγορεύει την κρίση. Και το λέει, μας το δίνει με μια τόσο ωραία εικόνα, δείχνει ότι έχουμε μέσα στα μάτια μας εμπόδιο. Παρόλα αυτά δεν το βλέπουμε, το ξυλαράκι είναι μέσα εδώ. Βλέπουμε αυτό που είναι στο αλουνού το μάτι. Και όχι μόνο, θέλουμε τυφλοί που είμαστε να κάνουμε και τους οφθαλμίαρτρους. Ας θεραπεύσουμε τα μάτια τα δικά μας. Ξέρετε τι πρέπει να μας βάλει σε σκέψη αυτό? Όταν πας τυφλός να κάνεις τον άλλον καλά, θα τον καταστρέψεις. Γι' αυτό ο Κύριος το λέει ξεκάθαρα. Άκου, του λέει, υποκριτή. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται. Πολλές φορές έχουμε πολύ αυστηρά μέτρα. Κρίνουμε πολύ άσχημα. Άλλες φορές είμαστε πιο ελαστικοί. Το πρόβλημα είναι ότι ή ξυλάριο ή δοκό, όλοι κάτι έχουμε στα μάτια μας. Συμφωνούμε σε αυτό? Ο Κύριος το λέει, δεν το λέω εγώ. Εκτός και αν το λέει για κάποιους ανθρώπους που τότε δεν προστάτευαν τα μάτια τους και μπαίνανε μέσα ότι υπήρχε. Αλλά νομίζω ότι είναι πνευματικό το πράγμα. Έτσι δεν είναι? Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να μας βοηθήσει να βγούμε από το ενδιαφέρον να κάνω τον άλλο καλά. Δεν σε έχει βάλει κανένας να κάνεις κανέναν καλά. Ο Θεός θέλει πρώτα να θεραπεύσει τον εαυτό σου. Συμφωνείς με αυτό? Αμήν. Όταν θεραπεύσεις τον εαυτό σου, ξέρεις τι μάτια έχεις? Τέλεια, άγια, αγαπάς τους πάντες. Και ξέρεις κάτι, γεμίσει με το πνεύμα του Χριστού και στραβώ να κάνει ο άλλος κάτι, λες, δεν πειράζει, δεν το καταλαβαίνει. Όταν όμως έχεις το ξυλαράκι μες στο μάτι και τα βλέπεις θολά, βλέπεις σκιές και κρίνεις σύμφωνα με τις σκιές. Και ξέρεις, σου λέει ο Κύριος, υποκριτή, σε μένα ανοίγει κρίση. Δεν κάθεται ο Θεός να ασχοληθεί με το δοκαράκι που έχω στο μάτι μου και κάθεται ποιος? Ο Λουκάς ή ο Γιάννης ή ο Βασίλης. Δεν χρειάζεται, αδελφοί. Πρέπει να κοιτάξουμε τη δική μας υγεία. Συμφωνούμε? Τι λέτε? Μήπως πρέπει να πάρουμε τον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού και να πάμε, πάρε ένα μεγάλο ενθυντικό, Άμα δεν βλέπεις τα γράμματα, τα λεπτά της γραφής, πάρε πιο μεγάλη. Για να διαβάσεις καλά τι λέει. Ε? Και σου λέει ο Κύριος, βγάλε πρώτα. Μα έχω εγώ δοκάρι. Σίγουρα, για να το λέει ο Κύριος, κάτι όλοι έχουμε. Θα έλεγα ότι όλοι έχουμε ανάγκη από θεραπεία, αδερφοί. Αμήν. Μου αρέσουν αυτά τα εδάφια πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Υποκριτά έκβαλε πρώτο τη δοκόνη του οφθαλμού σου και τότε θέλεις δι καθαρός δια να εκβάλεις το ξυλάριο εκ του οφθαλμού του αδερφού σου. Βγάζουμε λοιπόν την υποκρισία και την τύφλωση πρώτα εμείς και μετά βοηθάμε και τους αδερφούς μας. Πάμε στο 27ο σημείο. Πάμε στο 7, το 6. Μη δώσετε το Άγιο στους Κίνας, μη δε ρίψετε τους Μαργαρίτας έμπροστα των Αγχύρων, μη ποτέ καταπατήσωσιν αυτούς με τους πόδες αυτών και στραφέντες σας διασχίσωση. Εδώ μιλάει για σοφία και για διάκριση. Πρέπει να προσέξουμε καταστάσεις και να φυλάξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού από αμετανόητους ανθρώπους που έχουν δώσει τα σημάδια του χείρου. Ποια είναι τα σημάδια του χείρου, ποιος μπορεί να μου πει? Έχει δει κανένας γουρουνάκια, τι κάνουνε? Το λέει και η γραφή, άμα δεν ξέρεις, εδώ τα λέει ο Κύριος. Λέει ότι το γουρουνάκι το πλένεις και ξαναγυρίζεις τη λάσπη. Και το σκυλάκι, όταν κάνει, βγάζει αυτά που έχει φάει, γιατί πονάει το στομαχάκι του, μετά πάει και τα τρώει από λίγο. Όταν λοιπόν, λέει, δείτε κάποιους ανθρώπους έτσι. Δηλαδή, η λάσπη είναι νερό με χώμα ανακατεμένο. Βλέπεις, τη ζωή του ανθρώπου δεν είναι καθαρή. Πίστεψε στον Χριστό, ήρθε ο λόγος, τον έπλυνε, αλλά έρχεται μετά ένα φιλοσοφικό πνεύμα και τα ανακατεύει. Η ζωή του είναι ανάκατη μες στη λάσπη. Εκεί λέει πρόσεχε πάρα πολύ, γιατί εδώ θα βρεθεί πρόβλημα με αυτόν τον άνθρωπο. Θα γυρίσουν, λέει, και θα σε διασχίσουνε. Θα γυρίσουν πίσω, θα τους κάνεις καλό, θα τους βοηθήσεις και μετά θα σε πληγώσουν, θα έρθουν εναντίον σου. Αυτό λέει προσέξτε, προσέξτε. Το επόμενο, βέβαια εδώ σε αυτά τα εδάφια μπορείς να προσευχηθείς, ο Θεός να σου ανοίξει πάρα πολλά πράγματα. Το 28ο Ματθαίος 7:7. Ετείτε και θέλε σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούεται και θέλει σας ανοιχτή. Εδώ έχουμε τρεις κινήσεις που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος προς τον Θεό. Να αιτήσει, να ζητήσει και να κρούσει. Ετώ, λέει το λεξικό, κάνω γνωστή την ανάγκη μου ότι το χρειάζομαι αυτό. Το θέλω. Κύριε, το χρειάζομαι αυτό, το έχω ανάγκη. Όπως πάμε και κάνουμε μία αίτηση σε μία υπηρεσία. Το ζητάω, κάνουμε δηλαδή γνωστό το αίτημά μας. Το ζητάω έχει μέσα παράκληση σε κάποιον να μου δώσει κάτι που ψάχνω. Έχω χάσει κάτι και ψάχνω να το βρω, το χρειάζομαι. Το γυρεύω και οικετεύω, παραγγέλνω και παρακαλώ. Και μετά λέει τι? Κρούεται. Κρούω πάει να πει, χτυπάω ένα αντικείμενο για να με ακούσουν κάποιοι, όπως δηλαδή χτυπάω την πόρτα, γιατί είσαι μέσα, να με ακούσεις ότι είμαι απ' έξω, να μου ανοίξεις. Και λέει ο Κύριος, διότι πας ο ετών λαμβάνει. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Κύριος. Όλα τα αιτήματα που είναι νόμιμα, τα δικαιούσε, είναι δικά σου, είναι μέσα στις ευλογίες του Θεού. Εάν σηκώσεις τα χέρια σου με πίστη στον Κύριο, σου λέει, ο ετών θα λάβει. Αμήν. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε, γιατί δεν έχω λάβει? Δεν έχεις κάνει ακόμα αίτηση. Δεν έχει γίνει ακόμα όπως πρέπει. Έχετε δει που αν δεν κάνουμε σωστά την αίτηση, μας την πετάει στο κενό. Και ξανακάνουμε την αίτηση. Κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά. Ξέρετε γιατί? Ο Θεός είναι αληθινός. Σου λέει, όποιος αιτεί θα λάβει. Ναι και αμήν. Ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει. Αν ζητάς, πας στον Κύριο. Κύριε, σε παρακαλώ, το έχω ανάγκη. Έχεις ανάγκη σε μια υπηρεσία να πας και πας με κατεβασμένο το κεφάλι σε έναν υπάλληλο και του λες, σας παρακαλώ, έχω κάνει αυτή την αίτηση. μπορείτε να με βοηθήσετε, γιατί έχει πάει από κάτω. Μπορείτε να τη φέρετε από πάνω. Σας παρακαλώ, δεν πας εκεί πέρα να του πεις, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ήξερα κάποιον και έλεγε, πήγαινε στην εφορία και έλεγε, είσαστε υπάλληλοι μου εδώ μέσα και θα με εξυπηρετήσετε. Ποτέ δεν έβρισκε την άκρη του. Πας ταπεινά, σε παρακαλώ, βοήθησέ με Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ με Κύριε, έχω ανάγκη. Τι θα σου πει ο Κύριος? Θα σου πει φύγε από εδώ πέρα. Δεν θα σου πει ποτέ φύγε από εδώ πέρα. Θα σου πει επειδή είσαι ταπεινός, επειδή είσαι υπομονετικός, επειδή είσαι ευγενικός, θα στο δώσω αυτό που ζητάς. Μπορεί να έχεις πάει 5 φορές σε μια υπηρεσία και δεν έχεις κάνει τη δουλειά σου, αλλά να πας στην 6η όμως. Μπορεί να έχεις πάει στην προσευχή 10 φορές, αλλά να πας στην 11η με ταπεινή καρδιά και να αγγίξεις το άκρο του ιματίου του Κυρίου και να πει ο Κύριος ποιος με άγγιξε. Εγώ είμαι Κύριε. Κατάλαβα ότι είμαι υπερήφανος, κατάλαβα ότι μέχρι τώρα ερχόμουν με το εγώ μου να λάβω, αλλά δεν μου έδινες τίποτα. Αλλά τώρα Κύριε ξέρεις, ταπεινώνομαι μπροστά σου, αλλά παιδί μου να σου δώσω εγώ. Ευαρεστείται ο Κύριος όταν βλέπει μια καρδιά τέτοια. Και όποιος κρούει, τι κάνει? Θα το ανοίξω. Χτύπα την πόρτα του Κυρίου ξανά και ξανά. Ποιος είναι? Εγώ είμαι Κύριε. Τι θέλεις παιδί μου? Κύριε πρέπει να γίνει αυτό. Τι θα σου κάνει ο Κύριος? Θα σου το δώσει. Είναι ένας τέλειος τρόπος να λάβουμε από τον Θεό. Δεν είναι σαν να πεις θέλω νερό, αφού το έχω εδώ, να το. Δεν χρειάζεται καμία αίτηση για νερό. Αλλά υπάρχουν πράγματα πνευματικά. Πρέπει να πας ταπεινά στον Κύριο μπροστά και να περιμένεις την ώρα του Θεού. Είναι δική του προτροπή, ας το λάβουμε. Πάμε στο 7, στο 12, 21. Λοιπόν, εδώ είναι όλα τα θέλω μας. Θέλεις να σε αγαπάνε? Δεν ακούω. Θέλεις να σε σέβονται? Να σε βοηθάνε? Να χαίρονται που σε βλέπουν? Λοιπόν, ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Λέει, ό,τι θέλετε να κάνουν οι άνθρωποι σε εσάς, κάντε τα πρώτα εσείς σε αυτούς. Εδώ ισιώνουν τα πάντα. Θες να έχεις φίλους? Γίνε φίλος. Θες να σε αγαπάνε? Αγάπησε. Θέλεις να σε σέβονται? Σεβάσου. Εάν θέλεις, λογικά είναι αυτά που θέλεις, ξεκίνα πρώτος εσύ. Είναι ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Μην περιμένεις να το κάνει ο άλλος πρώτα, για να το κάνεις και εσύ, δηλαδή τι να το χρωστάς. Γίνε πρωτοπόρος. Ο Χριστός ήταν πρωτοπόρος, αδερφοί. Αγάπησε και ας μην τον αγαπάγανε. Αυτός αγάπησε. Βρέθηκαν όμως άνθρωποι που τον αγάπησαν. Μπορεί να κάνεις πράγματα που νομίζεις θα πέσουν στο κενό. Δεν θα πέσουν στο κενό. Κάνε το πρώτο βήμα. Κάνε το πρώτο βήμα. Λοιπόν, πάντα όσα αν θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, ούτω και εσείς κάνετε εις αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και οι προφήτες. Ο νόμος και οι προφήτες, λέει, εκπληρώνονται με τον αγαπάς των πλησίων σου. Αν λοιπόν έχεις κίνητρα αγάπης και δεν έχεις συμφέρον από κάποιον, είσαι ένας διαφορετικός άνθρωπος από όλους τους άλλους. Δίνεις και τι θα κάνεις μετά? Θα πάρεις. Είναι δύσκολο να δώσουμε. Είναι δύσκολο. Αλλά πρέπει να το μάθουμε σαν άνθρωποι του Θεού. Ξέρετε, όταν ο Κύριος αρχίζει και μας τριμώγνει σε λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, μας λέει μετά, εισέλθετε δια της στενής πύλης, γιατί ήδη μας όρισε. Ζορίζεται ο άνθρωπος όταν του ζητάει ο Κύριος ότι πρέπει να μην περιμένει να του κάνουν, ότι πρέπει να κάνει πρώτος αυτός. Και λέει, εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρο η οδός, η φέρουσα εις την απώλεια και πολλοί είναι εισερχόμενοι δια αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η φέρουσα εις ζωήν και ολίγοι είναι οι ευρίσκονται σε αυτήν. Θέλω λοιπόν να είμαστε από αυτούς που θα βρούμε και ψάχνουμε τη στενή πύλη. Όταν θέλεις να πάρεις ένα έπιπλο, πας παίρνεις ένα έπιπλο, το φορτώνεις ένα αυτοκίνητο και το πας στο σπίτι. Πάνε να το βάλεις μες στην πόρτα, δεν χωράει. Δύο λύσεις έχεις. Ή να αποσυναρμολογήσεις το έπιπλο ή να σπάσεις την πόρτα, να μεγαλώσεις. Τι θα κάνεις? Θα αποσυναρμολογήσεις το έπιπλο. Ο Κύριος λέει, η πύλη είναι φτιαγμένη, τέρμα. Δεν την ανοίγει κανένας, δεν τη φαρδένει. Είναι αυτή. Οπότε εμείς πρέπει να σπάσουμε τον εαυτό μας. Να γίνουμε μικρά, μικρά κομματάκια για να εισέλθουμε. Και είναι σπάσιμο όταν τσακίσεις το εγώ σου, όταν δώσεις παραπάνω από αυτό που η καρδιά σου θέλει και πονάς και τσιτσιρίζεσαι. Αυτό είναι ευλογία. Μοιάζει, λέει, στον Κύριό σου, στον ουράνιο. Τι άλλο τους είπε ο Κύριος? Από το 15 μέχρι το 20. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, ή την εσέρχονται προς εσάς με ένδυμα προβάτων. Έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς, μην ποτέ συνάγουσι από ακανθών σταφύλια ή από τριβόλων σίκα. Ούτω παν δέντρων καλών κάμνει καλούς καρπούς. Το δε σαπρόν δέντρο κάμνει κακούς καρπούς. Δεν δύναται δέντρο καλό να κάμνει καρπούς κακούς, ουδέ δέντρο σαπρόν να κάμνει καρπούς καλούς. Παν δέντρον μη κάμνων καρπών καλών, εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Εδώ μιλάει για την ικανότητα του να είμαστε φύλακες του αδερφού μας. Πρέπει να είμαστε φύλακες, βεβαίως, να είμαστε βοηθοί του αδερφού μας, να είμαστε πλησίον του. Όταν κινδυνεύει από κάποιον λύκο που πλησιάζει σε αυτόν, να τον διώξουμε, από κάποιο πνεύμα ψευδοπροφητείας, από κάποιο πνεύμα ψευδοδασκαλίας. Η Εκκλησία είναι εκεί να προστατεύσει. Και πώς, λέει, θα καταλάβετε, λέει, πού υπάρχει το ψέμα? Από το, όχι από τα λεγόμενα και από το φαινόμενο, από τον καρπό. Ο Κύριος μας βάζει ένα σημείο, τον καρπό, ο καρπός, λέει, είναι αυτό που δείχνει αν είναι κάτι καλό ή κακό. Το δέντρο το οποίο δεν κάνει καλό καρπό, λέει, είναι για κόψιμο και για τη φωτιά. Οι αγρότες, οι γεωργοί, όταν μαζεύουν τα φρούτα τους, εάν κάποιο μήλο είναι σάπιο, δεν το βάζουν μέσα στο δελάρο, ξέρετε γιατί? Δεν θα γίνει καλά επειδή τα άλλα είναι καλά, θα σαπίσουν όλα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε διάκριση. Πρέπει να μην αφήνουμε να περνάνε πράγματα που έχουν πλάνη μέσα τους, αλλά να κρατάμε τα υγιείς, τα καλά, όλα αυτά που είναι ευλογημένα. Ξέρετε τι θα πει λύκος? Λύκος, τι πάει να πει λύκος? Φωτεινός. Λύκος πάει να πει φωτεινός. Ό,τι γυαλίζει δεν είναι χρυσός. Πρέπει, λοιπόν, αυτό που κάνει ότι είναι φως, να έχεις πνευματικά μάτια, γιατί μπορεί να είναι σκοτάδι. Θα δεις, λοιπόν, τον καρπό. Απλά. Και ταπεινά μέχρι εκεί. 7:21-23. Πάμε να το διαβάσουμε. Δεν θέλει εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών, πας ο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά οπράττων το θέλημα του πατρός μου εν της ουρανής. Πολλοί θέλουσι είπε εκείνη την ημέρα προς εμέ, Κύριε, δεν προφητεύσαμε εν το όνοματί σου, εν το όνοματί σου δεν εκβάλαμε δαιμόνια και εν το όνοματί σου δεν κάναμε θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε από εμού ή εργαζόμενοι την ανομία. Αυτό που θέλει ο Κύριος, λοιπόν, είναι να ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε με καρδιά, με αγάπη. Και αν ο Θεός μας δώσει διακονία, αν μας δώσει ευλογία να τον υπηρετήσουμε, να το κάνουμε χωρίς να υπάρχει κάποιο κέρδος, να το κάνουμε από αγάπη για αυτόν. Αμήν. Και να το κάνουμε γιατί αξίζει ο Κύριος. Τους λέει, λοιπόν, ο Κύριος, πας λοιπόν ως τσακούει τους λόγους μου τούτους και κάμει αυτούς τελομοίωση αυτών με άνδρα φρόνιμο, ως οικοδόμηση την οικία αυτού επί την πέτρα. Κατέβη η βροχή, ήρθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι και προσέλαβε εις την οικία εκείνη. Και δεν έπεσε, διότι ήταν θεμελιωμένη επί την πέτρα. Και πας ο ακούων τους λόγους μου τούτους και μη κάνουν αυτούς θέλει ομοιωθεί με άνδρα μωρών, ως οικοδόμηση την οικία αυτού επί την άμμο. Κατέβη η βροχή, ήρθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέλαβαν την οικία εκείνη και έπεσε, διότι ήταν πτώση αυτή μεγάλη. Όταν δεν τελείωσε Ιησούς τους λόγους τούτους, εξύπλωτο η όχλη δια τη διδαχή αυτού, διότι δίδαξε αυτούς με εξουσία, όχι όπως οι γραμματείς. Τους είπε, λοιπόν, ο Κύριος μια πολύ ωραία διδαχή. Νομίζω ότι αυτές τις δύο εβδομάδες που ακούσαμε αυτά, εμένα προσωπικά κάτι έχει προσθεθεί μέσα μου, αδερφοί. Είναι ο Λόγος του Θεού. Θέλω να χτίσουμε τη ζωή μας σε καλό θεμέλιο. λέγεται Ιησούς, λέγεται αλήθεια, λέγεται όλα αυτά είναι να τα κάνουμε εμείς, δεν είναι για τους άλλους. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα εμείς και αν έρθουν δοκιμασίες, αν έρθουν βροχές, αν έρθουν καταιγίδες, θα μείνουμε αδερφοί. Τους είπε κάτι ο Κύριος, να είσαστε, λέει, οι εβδομήκοντα, θυμόσαστε, που πήγανε και έβγαλαν δαιμόνια, γύρισαν πίσω, λέει, Κύριε, λέει, οι δαίμονες, λέει, υποτάχτηκαν, λέει, σε εμάς και αυτά. Και τους λέει, μη χαίρεστε, λέει, το ότι οι δαίμονες υποτάχτηκαν σε εσάς. Να χαίρεστε, γιατί το όνομά σας έχει γραφτεί, λέει, στο βιβλίο της ζωής. Τον Κύριο τον ενδιαφέρει, αδερφοί, η ζωή. Θέλει να πετύχει την τέλεια σωτηρία επάνω μας. Δεν θέλει να χάσει κανέναν από εμάς. Μπορεί να κάνουμε έργα για τον Κύριο πολλά, αλλά αυτό που θέλει είναι ο χαρακτήρας μας, ο τέλειος, να μοιάζει με του Χριστού, αδερφοί. Αμήν. Ο Κύριος να σας υπερευλογήσει όλους, να είστε γεμάτοι από το Πνεύμα του Θεού, από τις αρετές του Κυρίου και εύχομαι όλα τα θέλω ο Κύριος να τα εκπληρώσει. Ξεκινώντας, κάνοντας εμείς αυτό που πρέπει. Ο Κύριος να σας ευλογήσει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσέ με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα ο Κύριος μου βάλε μέσα στην καρδιά να μιλήσουμε για την πίστη, που γενικά μπορείς να ρωτήσεις όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο αν πιστεύουν ή όχι στο Θεό. Αλλά ποια είναι η αληθινή πίστη? Οι πιο πολλοί θα σου πούνε ότι ναι, πιστεύω. Πιστεύω στον Χριστό, πιστεύω στον Βούδα, πιστεύω στον Μωάμεθ, πιστεύω στον Αλλάχ, πιστεύω. Αλλά ποια είναι η πίστη που ο Θεός θέλει να μας βάλει μέσα μας? Ποια είναι η αληθινή πίστη? Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δούμε πώς έρχεται αυτή η πίστη. Τι δουλειά κάνει? Τι μπορεί να κάνει? Και ποιο είναι το αποτέλεσμα, καθώς είμαστε χριστιανοί μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου? Δεν μπορούμε να ζούμε, αδερφοί, να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και να λέμε ότι δεν πιστεύουμε. Ο Κύριος μικτηρίζει τους μαθητές του πολλές φορές μέσα στα Ευαγγέλια για την ολιγοπιστία τους ή για την απιστία τους. Η πίστη μας, θα δούμε, και πρέπει να ελέγξουμε τους εαυτούς μας σε ποιο επίπεδο βρίσκεται. Θέλει ο Θεός, αδερφοί, να μείνουμε σε αυτό το επίπεδο της πίστης ή να αυξηθούμε? Και πόσο μπορούμε να αυξηθούμε? Μ' άρεσε κάτι που διάβασα και θέλω έτσι να σας το μεταφέρω. Λέει κάποιος πολύ όμορφα, λέει το εξής: η πίστη στο Θεό είναι ό,τι σημαντικότερο στη ζωή του ανθρώπου. Όταν κάποιος λέει ότι πιστεύει, υποτίθεται ότι το γνωρίζει αυτό. Γνωρίζει σε τι πιστεύει. Δεν μπορεί να πιστεύει σε κάτι το οποίο δεν ξέρεις. Να πιστεύεις σε κάτι αόριστο. Να πιστεύεις επειδή στο είπανε. Τι πίστη είναι αυτή? Δεν μας κάλεσε ο Κύριος να έχουμε μια αόριστη πίστη, αλλά η πίστη μας να έχει περιεχόμενο. Και συνεχίζει: δισεκατομμύρια άνθρωποι πιστεύουν στην ύπαρξη ενός ανώτερου όντους. Προσκολώνται σε περίπλοκα δόγματα. Είναι χωρισμένοι οι άνθρωποι σε θρησκείες, σε δόγματα, σε δοξασίες. Υπακούν σε κανόνες που ρυθμίζουν τη διατροφή, την ενδυμασία, ακόμα και την ζωή τους ή και την ερωτική ζωή τους ακόμα. Κανόνες. Πιστεύουν σε κάτι απόλυτο, ωστόσο το «ον» το οποίο πιστεύουν δεν είναι προφανές ότι υπάρχει. Είναι σίγουροι για το Βούδα ότι υπάρχει? Είναι, τι είναι? Τι είναι αυτό που πιστεύουν? Ειδικά εκεί είναι πολύ μπερδεμένη η κατάσταση, αν το ψάξει κανείς με τους βουδιστές. Πολύ μπερδεμένη η κατάσταση. Πρέπει επομένως να υποθέσουμε ότι ο καθένας που λέει ότι πιστεύει το έχει σκεφτεί καλά, ότι έχει εξετάσει αυτό που πιστεύει, αφού του καθορίζει την ίδια του τη ζωή. Έτσι δεν είναι? Τι μπορεί να αποδεικνύει η ύπαρξη του Θεού και ότι έχουν, και αν πραγματικά έχουν αντιπαραβάλει αυτό που πιστεύουν, ακόμα και με κάποια πράγματα τα οποία είναι μπροστά τους και μπορούν να το ελέγξουν λογικά αυτό. Άραγε, πού το στηρίζω δηλαδή λογικά αυτή την πίστη μου? Ποιο είναι το θεμέλιο? Το περίεργο είναι όμως ότι δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή η πλειονότητα του κόσμου, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου, δεν το έχει ψάξει. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα, να ψαχτεί ο άνθρωπος και να δει πού πιστεύει και γιατί πιστεύει και γιατί αυτό που πιστεύω καθορίζει όλη τη ζωή μου, τη συμπεριφορά μου, τον τρόπο που ζω. τις απαγορεύσεις που υπακούω. Οι άνθρωποι πιστεύουν επειδή η πλειονότητα των ανθρώπων στην χώρα τους ή το κοινωνικό και οικογενειακό τους περιβάλλον είναι αυτό που πιστεύει. Δηλαδή, επειδή είμαι Έλληνας, είμαι Ορθόδοξος. Επειδή οι γονείς μου είναι Ορθόδοξοι, είμαι και εγώ. Επειδή το περιβάλλον μου είναι, ξέρω εγώ, καθολική, είμαι και εγώ καθολικός. Αλλά δεν το ψάχνω. Πώς μπορεί λοιπόν μια τέτοια πίστη να είναι απόλυτη? Μήπως χρειάζεται να το εξετάσουμε όλο αυτό? Η δικιά μας η πίστη, γιατί ο κόσμος αυτός είναι και το ξέρουμε πολύ καλά, αλλά η δικιά μας η πίστη που στηρίζεται. Και αν όντως μέσα μας έχουμε πιστεί, γιατί η πίστη από εκεί, από αυτή τη λέξη προέρχεται, ότι έχω πιστεί μέσα μου. Έχω πιστεί. Η πίστη μας στο Θεό λοιπόν, αδερφοί, δεν απαιτεί το να είμαστε ή να πιστεύουμε παράλογα, δηλαδή το μυαλό μας να είναι κενό και απλά επειδή κάποιος μας το είπε το πιστεύουμε. Επίσης δεν μπορεί να στηρίζεται η πίστη μας σε κάποιο φαινόμενο το οποίο μπορεί κάποιος από εμάς να έχει δει. Γιατί φαινόμενα υπάρχουν και υπερφυσικά φαινόμενα που είναι ανεξήγητα υπάρχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να στηρίξεις εκεί την πίστη σου. Ο Θεός δεν μας θέλει να είμαστε αφελείς επίσης. Ό,τι μας πούνε ή επειδή το είπε κάποιος. Με αφέλεια εμείς ακολουθούμε. Βάζουμε τις παροπίδες και πάμε. Βάζουμε την μπούρκα. Αν είμαστε μουσουλμάνοι και ακολουθούμε χωρίς να είμαστε πεισμένοι. Δεν θέλει ο Θεός να πιστεύουμε επίσης σε κάτι αόριστο. Συζητούσαμε ένα πακιστάνος άνθρωπος. Κανόνες. Δεν τρώγω αυτό, δεν τρώγω εκείνο, το ραμαζάνι. Λέω, αν έβρισκες μια κοπέλα και ήταν, δεν ήταν μουσουλμάνα, θα την παντρευόσουν? Όχι, ποτέ. Κανόνες. Όταν το ρώτησα όσον αφορά την πίστη του, δεν ήξερε. Λέει, αυτά τα ξέρουν οι παπάδες. Διαβάζεις το Κοράνι? Όχι, αυτά τα ξέρουν οι παπάδες. Το ίδιο και εδώ. Ή παπάς, λέει, ή ζευγάς. Δεν χρειάζεται εσείς, λέει, ούτε να ψάχνετε, οι παπάδες το έχουν πει αυτό, ούτε να ερευνάτε, ούτε να προσεύχεστε, γιατί αυτή η δουλειά είναι δικιά μας δουλειά. Εσύ κοίτα τη δουλειά σου και εμείς θα κοιτάμε τη δικιά μας δουλειά, που είναι να προσευχόμαστε για σας. Πίστευε και μη ερεύνα, το σλόγκαν, το γνωστό. Όμως εμείς σαν παιδιά του Θεού, αδερφοί, ξέρουμε ότι η αιώνια ζωή εξαρτάται από την πίστη μας. Και όχι μόνο η αιώνια ζωή, θα δούμε και άλλα πάρα πολλά βασικά όσον αφορά τη ζωή μας. Ολόκληρη ζωή μας εξαρτάται από την πίστη. Η πίστη του κάθε ενός ανθρώπου επηρεάζει όλη τη ζωή του, τις αποφάσεις του, τη συμπεριφορά του. Το δούμε παρακάτω. Το κάθε τι που κάνουμε. Η πίστη είναι αυτή η οποία μας δίνει το κίνητρο να ζούμε όπως ο Θεός θέλει ή όχι. Έτσι λοιπόν ο Θεός δεν εξαρτάει και δεν θέλει να έχουμε μια πίστη παράλογη, αφελή ή αόριστη. Θέλει να έχουμε μια ορισμένη πίστη η οποία είναι αποτυπωμένη μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο Θεός λοιπόν μας έδωσε το Λόγο του. Εγώ έτσι πίστεψα. Γιατί υπερφυσικά σημεία γίνονται και στο Θιβέτ. Αλλά κάποιος θα πρέπει, αδερφοί, πραγματικά να το ψάξει. Και αυτό έκανα με τη χάρη του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος με έπεισε για την ύπαρξη του Θεού. Και έχει δώσει ο Θεός το Λόγο του, ώστε ο κάθε ένας άνθρωπος να το ερευνήσει όλο αυτό, να πιστεί μέσα του και να ζήσεις αυτό τον δρόμο της πίστης. Θυμάστε τον πλούσιο και τον Λάζαρο, ο οποίος πλούσιος, ξέρουμε την ιστορία, πέθανε ο πλούσιος, πήγε στον τόπο της βασάνου, παρακαλούσε για λίγο νεράκι, μετά παρακαλούσε, λέει, στείλε, λέει, κάποιον να πει στα πέντε στα αδέρφια μου ότι εδώ πέρα είναι πραγματικότητα αυτό το οποίο λένε οι γραφές, ότι αυτό είναι πραγματικότητα, υπάρχει κόλαση, υπάρχει βασανισμός, μήπως και μετανοήσουνε. Και ακούστε τι λέει ο Κύριος. Είπε δε προς αυτόν, εάν τον Μωυσή και τους προφήτας δεν ακούωσι, ουδεάν της αναστηθεί εκ νεκρών θέλουσι πιστή. Από πού εξαρτάται η πίστη μας, από ποια λέξη προέρχεται? Από το ότι ο άνθρωπος πρέπει να πιστεί. Από εκεί είναι η λέξη, από εκεί προέρχεται. Πείθομαι. Δηλαδή τι εννοείς? Ο Μωυσής και οι προφήτες έχουν τη δύναμη, ο λόγος του Θεού, να πείσει τον άνθρωπο. Εδώ αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός και δεν πίστεψαν. Ο λόγος, αδερφοί, είναι εκείνος ο οποίος έχει τη δύναμη να μας πείσει, και όχι τα φαινόμενα. Η πίστη, διαβάσω λίγο, προέρχεται από το ρήμα πίθο και δηλώνει την κατάσταση της καρδιάς και του νου του καθενός ανθρώπου, ότι έχουμε πιστεί για αυτά που μας αποκάλυψε ο Θεός μέσα από το Λόγο Του. Έχουμε πιστεί ότι υπάρχει ζωή αιώνιος και κόλαση αιώνιος. Έχουμε πιστεί ότι θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Έχουμε πιστεί ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα στη ζωή μας. Έχουμε πιστεί ότι βλέπει ο Κύριος, είναι η οφθαλμή του ως φλόξ πυρός και βλέπει μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς, είναι Θεός καρδιογνώστης, ότι γνωρίζει τα πάντα και ότι κάποια στιγμή τα πάντα θα κριθούν μπροστά του. Θα πρέπει να έχουμε πιστεί ότι κάθε μέρα που ζούμε είναι μια μέρα η οποία δεν ξαναγίνεται να την ξαναζήσουμε και έχει ένα αποτέλεσμα μέσα στην αιωνιότητα. Έχει ένα αποτέλεσμα κάθε τι που κάνουμε. Λέει στην προς Ρωμαίους, η πίστη είναι εξακοής. Καθαρά πράγματα. Και η ακοή δια του Λόγου του Θεού, δια του ρήματος. Από πού προέρχεται λοιπόν η πίστη? Δεν προέρχεται από μια δοξασία ανθρώπινη, από μια παράδοση ανθρώπινη, από το ότι κάποιος σε βάφτισε χριστιανό. Η πίστη πραγματική προέρχεται μέσα από το Λόγο του Θεού και είναι ένα ζητούμενο, τη σχέση που έχουμε με το Λόγο ο καθένας από εμάς. Και θα δούμε ότι η πίστη αυτή δεν είναι ότι πρέπει να έρθει και να μείνει στο αρχικό της στάδιο, αλλά η ζωντανή πίστη αυτή, η πίστη που θέλει ο Θεός, είναι εξελισσόμενη και αυξανόμενη. Έτσι θα πρέπει να είναι. Αλλιώς αυτή η πίστη θα σαπίσει. Θα δούμε στο τέλος που λέει να έχουμε, λέει, πίστη ως κόκκον συνάπεως. Ένα σπέρμα, από τα πιο μικρά σπέρματα που υπάρχουν στον κόσμο, όταν αυτό το σπέρμα μείνει στη γη και δεν αυξηθεί, τι θα γίνει στο τέλος? Θα σαπίσει. Ο λόγος που μας έχει δώσει ο Θεός είναι ζωντανός και θέλει αυτός ο λόγος να φέρει καρπό. Ο λόγος που ήρθε στη ζωή μας, ο πρώτος και κύριος λόγος, είναι το να δημιουργήσει πίστη μέσα μας. Και η πίστη μετά να έχει τα έργα της πίστης. για να αυξηθεί η πίστη μας. Η αναγέννησή μας ήρθε μέσα από το λόγο, λέει, δεν αναγεννηθήκατε από φθαρτό σπέρμα αλλά από άφθαρτο σπέρμα, το λόγο του Θεού που είναι ζωντανός και μένει στον αιώνα. Ακούστε κάτι για να το καταλάβουμε. Θυμάστε αυτό τον ορισμό της πίστης που λέει στην προς Εβραίους, στο ΙΑ κεφάλαιο. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης. Το κείμενο λέει υπόστασης, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Ακούστε τώρα. Λέει έστιν δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης. Τι σημαίνει αυτό ελπιζομένων υπόστασης? Αν θέλουμε να δούμε λοιπόν τον ορισμό της πίστης μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι ότι η υπόσταση είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται, όμως είναι το θεμέλιο. Υπόσταση. Εκεί στέκεσαι. Και το θεμέλιο είναι ο Λόγος. Αλλά τι λέει ελπιζομένων? Τα ελπιζόμενα τι είναι? Τι είναι τα ελπιζόμενα? Όχι αυτά που φαντάζεσαι, όχι αυτά που επιθυμεί η καρδιά σου. Τα ελπιζόμενα που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού είναι αυτά που ο Λόγος του Θεού σου έχει υποσχεθεί. Αυτή είναι η πίστη. Αν λοιπόν βγάλεις το Λόγο και λες εγώ μόνο πιστεύω σε κάτι αόριστο, στον Αλλάχ, στο Βούδα, σε οτιδήποτε, αν βγάλεις το λόγο, πού ελπίζεις? Και εκείνοι έχουν δώσει κάποιες υποσχέσεις βέβαια. Άμα είσαι καλός μουσουλμάνος θα έχεις παρθένες και θα έχεις κερίσια και τα λοιπά και θα όλα καλά, υποσχέσεις χωρίς βάση. Γιατί το Κοράνι, αδελφοί, δεν είναι θεόπνευστο. Ο μόνος λόγος που είναι λόγος Θεού είναι η Αγία Γραφή, αποδεδειγμένα. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο το οποίο μπορεί και διεκδικεί τη θεοπνευστία. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο που διεκδικεί ότι είναι θεόπνευστο. Μόνο ο λόγος του Θεού το λέει. Και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Προσπαθούν οι επιστήμονες με χίλιους δύο τρόπους να αμφισβητήσουν το Λόγο του Θεού. Όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι γιώτα εν και μια κεραία δεν θα παρέλθει από τον νόμο εάν, λέει, δεν γίνουσι όλα αυτά. Όλα είναι τοποθετημένα από το Πνεύμα του Θεού. Τελείωσε. Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει τα ελπιζόμενα. Εκείνα τα οποία δηλαδή ο καθένας μας θα πρέπει να περιμένει. Και να ελπίζει σε αυτά. Και εκεί στηρίζεται η πίστη μας. Δεν νοείται λοιπόν πίστη χωρίς το Λόγο. Και αν εσύ δεν γνωρίζεις τα ελπιζόμενα, ο καθένας άνθρωπος αν δεν γνωρίζει, τότε η πίστη του είναι μάταια. Είναι μάταια. Ο Θεός λοιπόν έχει υποσχεθεί πράγματα στο Λόγο του. Και πρώτα απ' όλα μας έχει υποσχεθεί ότι θα τον δούμε μια μέρα. Ότι θα καθίσουμε στο θρόνο του. Ότι θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Ότι θα πάρουμε την κληρονομία του, που είναι εκείνος, είναι το πρόσωπό του. Ότι θα ζήσουμε αιώνια στην παρουσία του. Πόσο το πιστεύουμε αυτό? Και πόσο, από ποιο σημείο μπορεί να δεις εάν πραγματικά το πιστεύεις ή όχι? Από πού μπορείς να δεις πόσο πιστεύεις, με λίγα λόγια? Από την ίδια μας τη ζωή. Και από την υπηρεσία μας τον Κύριο. Πόσο τον υπηρετούμε? Εάν υπηρετούμε εκείνον ή τους εαυτούς μας? Γιατί
2: Υπάρχει ένα κόστος.
1: Και ο Θεός, αδερφοί, θέλει ο καθένας από εμάς
2: να πληρώσει αυτό το κόστος. Αλλήμωνα αν ο Χριστός απλά πίστευε στο Θεό.
1: Πιστεύω.
2: Αλλά η πίστη χωρίς των έργων, λέει, τι είναι?
1: Είναι νεκρά πίστη. Δεν παράγει έργα. Δεν παράγει έργα. Δεν μπορεί να λες ότι πιστεύω στο Θεό και να μην σε ενδιαφέρει το θέλημά Του.
2: Ή να μην ακούς τη φωνή Του που σε διατάσσει και λέει: πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Μπορεί να πιστεύεις τα μισά.
1: Ο Χριστός μας ζητάει μια συγκεκριμένη πίστη, αδερφοί, στο πρόσωπό Του. Μια πίστη πρώτα απ' όλα που κάνει τον άνθρωπο να διακρίνει τον κόσμο και να βλέπει την παρουσία του Θεού σε αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Ένα στοιχείο της πίστης είναι αυτό. Θυμάστε αυτό που λέει ο Παύλος, λέει: εν αυτό ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Όταν λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό, σημαίνει ότι πιστεύουμε ότι ο Θεός επηρεάζει πράγματα στον κόσμο, ότι είναι ενεργός, ενεργητικός, ότι δεν μας έχει αφήσει μόνους. Πιστεύουμε ότι ο Θεός μας ακούει, ότι βλέπει, ότι συμμετέχει στα τεκτενόμενα της ζωής. Ακούστε τι λέει ο Παύλος στις Πράξεις 14-17. Κηρύττει στους Αθηναίους και λέει: και τι δεν αφήκεν αμαρτύρητον εαυτόν αγαθοποιών. Δίδων εις ημάς ουρανόθεν βροχάς και καιρούς καρποφόρους γεμίζων τροφής και φροσύνης στα σκαρδίας ημών. Μιλάει σε απίστους και λέει ότι δεν άφησε ο Θεός αμαρτύρητο τον εαυτό Του καθώς αγαθοποιούσε. Δεν ξέρω για σας, αλλά για μένα έχω δει το χέρι και βλέπω το χέρι του Θεού πόσες φορές με έχει προστατεύσει από παγίδες του εχθρού. Πόσες φορές που εάν γινόταν κάτι λίγο διαφορετικό, η πορεία της ζωής μου θα είχε αλλάξει τελείως διαφορετικά. Θα είχα πάει αλλού. Παρατηρούμε τις ευεργεσίες του Κύριου. Παρατηρούμε αυτά που κάνει ο Θεός. Αν νομίζεις ότι είσαι μόνος σου, δεν έχεις πίστη. Το ίδιο συμβαίνει μέσα στην καθημερινότητά μας. Αν νομίζεις ότι είσαι μόνος σου στη δουλειά και μπορείς να κάνεις ό,τι θες, να βρίζεις, να κάνεις χίλια δυο, να οτιδήποτε στην οικογένειά σου, να κάνεις τρέλες, και ο Θεός τον έχουμε παρκάρει εκεί απ' έξω, όταν πάμε στην εκκλησία τότε εκείνο ο Θεός, κάνεις μεγάλο λάθος. Δεν πιστεύεις στο Θεό. Παντού είναι ο Κύριος. Παντού. Ο Κύριος ζητάει μια πίστη που προϋποθέτει αφοσίωση στον Κύριο, στο πρόσωπό Του, αφοσίωση, να αφοσιωθούμε σε Αυτόν. Δηλαδή, ο Κύριος να είναι το κέντρο της ζωής μας, το επίκεντρο, γι' αυτό να ζούμε σαν χριστιανοί. Αυτός να είναι το επίκεντρο στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, παντού Εκείνος να είναι. Διαβάζω στο Δευτερονόμιο αυτό που είπε ο Κύριος στο Δευτερονόμιο, λέει: και θέλεις αγαπά Κύριε το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου, και ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερα θέλω είστε μέσα στην καρδιά σου, και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώς τα τέκνα σου, και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζων και γυρώμενος να είναι ο Κύριος συνέχεια μαζί σου. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά ενός πιστού ανθρώπου. Εκείνος ο οποίος βλέπει τον Κύριο παντού, στην κτήση. Εκείνος ο οποίος είναι αφοσιωμένος σε εκείνον, εκείνος που είναι σε μια στενή σχέση αγάπης με το πρόσωπό του, όπως η Μαρία στα πόδια του Ιησού. Τι είναι η πίστη? Εκείνη, λέει, διάλεξε την αγαθή μερίδα να ζήσει μαζί με τον Κύριο. Πίστη. Η πίστη, αδερφοί, δεν είναι να λέμε ότι πού είναι η πίστη να διατάζω να βάζω τα χέρια μου στους αρρώστους και να γίνονται καλά. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι μια εκδήλωση της πίστης. Δεν είναι αυτό. Η πίστη φαίνεται από τη ζωή μας. Από τη ζωή μας. Η πίστη είναι εκείνη η οποία σε κρατάει όταν έρχονται δυσκολίες και δεν είσαι σαν το καλάμι που το φέρνει ο άνεμος. Έρχεται ο άνεμος, θυμάστε τον Πέτρο, Σίμων, πάει να πει καλάμι. Πήγε να περπατήσει και φύσηξε αέρας. Και ήταν έτοιμος να βουλιάξει, να σώσε με Κύριε. Ο λιγόπιστε, λέει, εστί εδίστασας. Ο Πέτρος έγινε ξανά καλάμι. Στις δυσκολίες της ζωής η πίστη είναι αυτή που μας κρατάει. Και θα πρέπει να μας κρατάει. Υπάρχουν τόσες ασθένειες στην ψυχή των ανθρώπων και έρχονται μετά και στο σώμα, γίνονται ψυχοσωματικές ασθένειες εξαιτίας του άγχους, εξαιτίας της δυσκολίας που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν. Θα πρέπει λοιπόν η πίστη μας, αδερφοί, να είναι ανοιχτή, αλλά και πιο πολύ απ' όλα να βλέπεις όλα εκείνα που ο Θεός μπορεί να κάνει. Δηλαδή να έχεις όραση ότι ο Θεός μπορεί να κάνει θαυμάσια και ότι έχει κάνει θαυμάσια. Αλλά το πιο βασικό από όλα που θέλω σήμερα να δούμε περισσότερο είναι ότι η πίστη, ο Θεός ζητάει την πίστη μας να αυξάνεται, να ανεβαίνουμε από πίστη σε πίστη. Από πού έρχεται η πίστη? Από το λόγο. Αμήν. Ανεβαίνουμε από πίστη σε πίστη. Πώς? Καθώς υπακούμε. Είχα κάνει ένα κήρυγμα παλιά για τον Αβραάμ, που ο Κύριος τον ανέβαζε από πίστη σε πίστη. Τον έβγαλε μέσα από την Ούρ των Χαλδαίων, μέσα από τη συγγένειά μας. Είναι το πρώτο βήμα της πίστης που ο Κύριος απαιτεί από τα πραγματικά παιδιά του. Το πρώτο στάδιο της πίστης. Και μετά περνάει ο καθένας άνθρωπος, ο καθένας από εμάς, εάν αφήσουμε τον Κύριο, σε ανώτερα επίπεδα πίστης. Και το πιο υψηλό, ανώτερο πίστης, επίπεδο πίστης είναι να θυσιάσεις. Να θυσιάσεις το πιο αγαπημένο σου μπροστά στον Θεό. Ό,τι είναι αυτό. Ό,τι είδωλο υπάρχει, ό,τι υπάρχει μέσα σου, τελικά να πεις Κύριε, δικά σου είναι. Τα σα εκ των σών. Όλα δικά σου είναι. Είναι η θυσία. Όμως καθώς αυξάνεται η πίστη, σίγουρα αυξάνονται και οι δοκιμασίες. Αμήν. Αυξάνονται οι δοκιμασίες, αυξάνεται και η αποκάλυψη. Θέλουμε να δούμε πράγματα από τον Κύριο. Αυτός είναι ο δρόμος της πίστης. Όπως ο Κύριος έδειξε στον Αβραάμ την ημέρα τη δικιά του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Καθώς λέμε, μαθητεύουμε εκεί στα Ευαγγέλια, μου έκανε κάτι φοβερά εντύπωση στο Λουκά που λέει ο Κύριος όσον αφορά την πίστη. Ήρθαν οι Απόστολοι στον Κύριο, Λουκάς, Ιώτα Ζήτα 5, και του λέει, λένε του Κύριου, αύξησον εις ημάς την πίστη. Προσέξτε τώρα, ποιοι ήρθανε? Οι Απόστολοι. Δεν λέει απλά οι μαθητές, αλλά οι Απόστολοι, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι μπροστά τους είχαν ένα έργο να κάνουν και μια αποστολή. Όμως για να τη φέρουν εις πέρας έπρεπε να αυξηθεί η πίστη τους. Για να κάνουμε το θέλημα του Θεού όπως ο Θεός θέλει, ποιο είναι εκείνο το οποίο πρέπει να αυξηθεί? Η πίστη μας. Πρέπει να αυξηθεί η πίστη μας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Στο κείμενο λέει πρόσθες ημίν πίστη. Πρόσθεσε σε μας πίστη. Και ο Κύριος είπε, ακούστε τι τους λέει, εάν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπεως ή θέλετε υπή εις την σικάμινον ταύτην, εκριζώθητε και φυτεύθητε στη θάλασσα και ήθελε σας υπακούσει. Και μια μεγάλη παρεξήγηση που υπάρχει στο χριστιανικό κόσμο είναι ότι να έχουμε λίγη πίστη, έστω και τόσο λίγη πίστη να έχουμε, θα πούμε στο βουνό να πέσει που λέει αλλού και θα πέσει στη θάλασσα, ή θα πούμε στη σικάμινο και αυτή θα υπακούσει. Δεν εννοεί όμως λίγη πίστη, γιατί όπως είπαμε ο Κύριος μικτηρίζει την ολιγοπιστία, αλλά μιλάει αδερφοί για μια πίστη η οποία είναι ζωντανή, είναι ενεργητική, είναι αυξανόμενη, μια πίστη η οποία δεν μένει στο αρχικό σχήμα της αλλά αυξάνεται. Όταν λέει για κόκκο συνάπεως, όπως είπα, είναι τόσο μικρό, και στο σπίτι από κάτω είχε φυτρώσει μία και ξαφνικά έριξε τα σπόρια της και γέμισε όλος ο τόπος, που ούτε καν είδα εγώ τα σποράκια, δεν φαίνονται καλά καλά, πρέπει να πλησιάσει πολύ κοντά. Και βλέπεις και αυξάνεται και γίνεται, λέει, σαν δέντρον μεγαλύτερο των λαχάνων. Μπορεί να είναι πιο ψηλό από σένα. Και λέει, πού βρίσκει αυτή τη δύναμη αυτός ο σπόρος ώστε να γίνει δέντρο? Αυτή είναι η πραγματική πίστη που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας. Μία ζώσα πίστη. Μία πίστη που δεν μένει στο αρχικό σημείο της, αλλά αυξάνεται και αυξάνεται και αυξάνεται. Μία πίστη η οποία δεν μένει στο ότι κάποτε πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό ότι θυσιάστηκε για μας, αλλά πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι ο Κύριος της ζωής μας και μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί. Προσέξτε όμως, από την αρχή ξαναγυρνάω πίσω. Από πού προέρχεται η πίστη μας? Από το λόγο. Αυτό είναι το θεμέλιο. Και πώς αυξάνεται η πίστη μας για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Βλέπετε ότι γίνεται μια μετάλλαξη, από σπόρος γίνεται δέντρο. Από σπόρος μπορεί να γίνει κάτι θαυμαστό. Από πού εξαρτάται αυτό? Από τη σχέση μας με το ρήμα του Κύριου, με το Λόγο του Θεού. Ποια είναι η σχέση μας? Δηλαδή, θα πρέπει ο καθένας άνθρωπος, αν το πάμε έτσι, να το αναλύσουμε πιο πολύ, να βάλεις το Λόγο του Κυρίου κάτω και να πιστείς μόνος σου ότι αυτό που διαβάζω είναι Λόγος του Κυρίου. Να δω αν πραγματικά αυτός ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώ, ο Μωυσής έζησε. ότι πραγματικά αυτά που είπε, αν τα είπε ο ίδιος ή όχι, εάν οι προφητείες οι οποίες λέχθηκαν από τους προφήτες είναι πραγματικές και αν έχουν εκπληρωθεί, εάν πραγματικά αυτά που ακούω στην εκκλησία ισχύουν και δεν είναι ένας εκεί πέρα που λέει τα δικά του. Να πιστώ ότι αυτά ο ίδιος Θεός που είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, είναι και ο δικός μου Θεός. Ότι ο Θεός μου δεν είναι προσωπολήπτης και ότι αυτά που είπε στους προφήτες και έχει προφητεύσει είναι αλήθεια. Να πιστώ μέσα μου 100% ότι αυτά που διαβάζω είναι ο λόγος του Θεού. Να πιστώ μέσα μου ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Αυτή είναι η προσπάθειά μας σαν εργάτες του Θεού, σαν κήρυκες, ότι όποιος εργάζεται μέσα στο λόγο, να περάσει αυτή η πληροφορία και αυτή την απόδειξη μέσα στον κάθε ένα από εμάς, ώστε τελικά τι να κάνει, να πάρει τις σωστές αποφάσεις στη ζωή του, να πιστέψουν στον Κύριο. Ένα παράλληλο που λέει στο κατά Ματθαίο όσον αφορά τον κόκκο συνάπιος είναι: τότε λέει προσελθόντες οι μαθητές προς τον Ιησούν κατηδίαν είπων, πήγαν να βγάλουν ένα δαιμόνιο και δεν μπορούσανε. Γιατί εμείς δεν μπορούσαμε, λέει, να το εκβάλουμε? Και ο Ιησούς είπε προς αυτούς: για την απιστία σας. Απλά πράγματα. Γιατί βάζουμε τα χέρια μας και δεν γίνεται ο άνθρωπος καλά? Για την απιστία σας. Διότι αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπιος, ή θέλετε πει προς το όρος του το μετάβητη εντεύθεν εκεί και θέλει μεταβεί και δεν θέλει είστε ουδέν αδύνατον εις εσάς. Σίγουρα το να έρθει θεραπεία πρώτα απ' όλα εξαρτάται ή ξέρω οτιδήποτε άλλο υπερφυσικό από το θέλημα του Θεού, σίγουρα. Αλλά πολλές φορές όμως εμποδίζεται το έργο του Κυρίου από τη δικιά μας απιστία. Και αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Δεν πρέπει να συμβαίνει. Να είμαστε εμείς το εμπόδιο. Να είμαστε εμείς το εμπόδιο. Να είμαι εγώ το εμπόδιο ώστε ο αδερφός μου να μην μπορεί να πάρει θεραπεία. Να είμαι εγώ το εμπόδιο να μην μπορεί ο Κύριος το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί και να κάνει αυτό που εκείνος θέλει. Μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό στον εαυτό μας? Να είμαστε εμείς το εμπόδιο ώστε οι άνθρωποι να μην μπορούν να σωθούν? Η δικιά μας η απιστία? Και τι θα πει ο κόσμος? Και τι θα γίνει από εδώ και τι θα γίνει από εκεί? Και αν πουν για μένα? Και αν χάσω τη δουλειά μου? Πίστεψε και εμπιστεύσου στον Κύριο. Γιατί ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να τον εμπιστευτούμε. Πίστη και εμπιστοσύνη. Αμήν. Και τα δαιμόνια, λέει, πιστεύουν ότι ο Θεός είναι Ιης, ότι την ύπαρξή Του. Αλλά κάτι τους λείπει. Δεν έχουν πιστεί στους λόγους Του και δεν έχουν εμπιστοσύνη σε αυτά που έχει πει. Άλλο η πίστη και άλλο η εμπιστοσύνη. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ένα αεροπλάνο είναι ασφαλές. Αλλά κάποιοι δεν το εμπιστεύονται ώστε να μπουν μέσα και να πάνε στον προορισμό τους. Δεν το εμπιστεύονται. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στο Θεό, αλλά δεν τον εμπιστεύονται ώστε να κυβερνήσει τη ζωή τους. Ώστε με πίστη να κάνουν αυτά που Εκείνος μας προτρέπει μέσα από το Λόγο του Θεού και μας διατάζει, ώστε να έχουμε τα κατάλληλα αποτελέσματα, τα ανάλογα αποτελέσματα. Ο Κύριος θέλει να αυξηθεί η πίστη μας. Ο Κύριος θέλει η πίστη μας να είναι ζωντανή και να δίνει ζωή, αδερφοί. Εάν κάποιος ζητάει, λέει στον Ιάκωβο, να ζητάει με πίστη χωρίς να διστάζει, διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενων υπό ανέμων συνταρατώμενων, διότι ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρακυρίου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος χωρίς πίστη να λάβει. Δεν μπορεί. Αδερφοί, η πίστη είναι αυτή που καθορίζει όλη μας τη ζωή, τις αποφάσεις μας, την υγεία μας, και τη σωματική και την πνευματική και την ψυχική. Η πίστη μας, την προμήθειά μας, ποιος την καθορίζει? Η πίστη μας, τη συμπεριφορά μας, τη ζωή μας ολόκληρη, τα λόγια μας, τις αποφάσεις μας, την οικογένειά μας, αυτά που συμβαίνουν, εάν έρχεται ευλογία ή αν έρχεται κατάρα, από πού εξαρτάται? Από την πίστη μας. Από την πίστη μας εκείνον. Και το αποτέλεσμα, για να τελειώσω, είναι το εξής. Ότι σαν παιδιά του Θεού υπάρχει ένα αποτέλεσμα απτό που μπορείς να ελέγξεις, να δεις αν πραγματικά πιστεύεις ή όχι. Και αυτό είναι η υπακοή. Η υπακοή μας στον Κύριο είναι η απόδειξη το ότι πιστεύουμε σε εκείνον ή όχι. Αμήν. Αυτή είναι η απόδειξη. Εάν τον υπηρετούμε σαν πραγματική δούλη. Μετά που ο Κύριος τους είπε για την Σικάμινο και τους είπε για την πίστη ως κόκκος συνάπαιος, συνεχίζει αμέσως μετά στο Λουκά και λέει: «Τις δε από σας έχουν δούλων αρωτιόντα, επιμένοντα, θέλει πει προς αυτόν ευθύς, αφού έλθει εκ του αγρού, είπαγε και κάθισε να φάγεις». Λέει τη σχέση ανάμεσα σε ένα δούλο και στον Κύριο. Και συνδέει αυτό το «δε», συνδέει με τα προηγούμενα που τους λέει εκεί για τον κόκο, για την πίστη ως κόκο συνάπαιος. Μα τι δουλειά έχει τώρα ο δούλος με τον Κύριο και με την πίστη? Βεβαίως και έχει. Δεν θα το χειροκροτήσει ο Κύριος το δούλο του όταν έρθει από τη δουλειά. Αλλά τι θα κάνει? Θα του πει: «Πήγε να ετοιμάσεις τώρα να φάω». Και ο δούλος, όταν τελειώσει όλα τα διαταγμένα, λέει σε αυτόν που είναι ο Κύριος του, μισό λεπτό να το διαβάσουμε, και δεν θέλει ή πει προς αυτόν ετοίμασον, λέει, τι να διπνήσω και περιζωστείς, υπηρέτησέ με, έως σου φάγω και πιο και μετά ταύτα θέλεις φάγει και εσύ και πιείς. Μήπως γνωρίζει, λέει, χάρη στο δούλον εκείνον, διότι έκανε τα διαταχθέντα εις αυτόν? Δεν φαίνεται, όπως και ο Κύριος. Δεν μας χρωστάει χάρη, εμείς του χρωστάμε. Εμείς είμαστε οι δούλοι του. Και εμείς θα πρέπει να τον υπακούμε. Ούτω και εσείς όταν κάνετε πάντα τα διαταγμένα σε εσάς, λέγετε ότι δούλια χρήμεθα, επειδή εκάμαμεν ό,τι εχρεωστούμεν να κάνουμε. Συνδέει την υπακοή του κάθε ενός ανθρώπου καθώς εργάζεται για τον Κύριο με την πίστη. Εμείς θέλουμε την πίστη για να, πολλές φορές, να υψώσουμε τους εαυτούς μας, να βάζουμε τα χέρια στους αρρώστους, να γίνονται καλά, να βλέπει ο κόσμος ποιος είναι αυτός ο φοβερός εργάτης του Θεού, τι πίστη που έχει ο άνθρωπος αυτός. Η πίστη μας, αδερφοί, φαίνεται από την υπακοή μας. Αμήν. Και θέλει ο Θεός να υπακούμε. Και αν θέλουμε πραγματικά να δούμε το βουνό, το εμπόδιο που υπάρχει στη ζωή μας, να πέφτει στη θάλασσα, ένας δρόμος είναι. Ο δρόμος της πίστης και της υπακοής. Ταπεινά μπροστά στον Κύριο. Είμαστε δούλοι Του. Είμαστε δούλοι Του. Όταν έρχεται κάποιος και έχει χρείαν θεραπείας, αυτό που θα νιώθεις μέσα σου είναι ότι είσαι ένας δούλος. Βάζεις τα χέρια σου, είτε θεραπευτεί είτε δεν θεραπευτεί. Το κάνεις με πίστη. Αμήν. Το κάνεις με πίστη. Πολλές φορές σκεφτόμαστε, εάν δεν γίνει, όταν είναι να μιλάμε στον κόσμο, είτε πιστέψει είτε δεν πιστέψει, πρέπει να ανοίγουμε το στόμα μας με πίστη. Μην σκεφτόμαστε τους εαυτούς μας ότι μπορεί να θυχτούμε ή να μας απορρίψουν ή να οτιδήποτε άλλο. Να ντραπούμε για τον Κύριο. Όχι. Πίστη. Αλλά πιο πολύ, αδερφοί, είναι ολόκληρη η ζωή μας ολόκληρη. Να είναι μια ζωή υπακοής σε εκείνον. Και ο Κύριος μετά αυξάνει όλο και περισσότερο. Όλο και περισσότερο. Όλο και περισσότερο. Από την πίστη εξαρτάται η αιώνια ζωή μας. Αμήν. Το μέλλον μας. Εξαρτάται το παρόν μας. Εξαρτάται η ζωή μας. Από την πίστη μας. Εξαρτάται οι σχέσεις που θα έχουμε με τους ανθρώπους. Εξαρτώνται οι επιλογές μας. Όλα και πολύ περισσότερα εξαρτάται από την πίστη μας. Λοιπόν, ας πιστούμε μέσα μας. Ο καθένας μας να ανοίξει το λόγο του Κυρίου όπου υπάρχει κάποιο ερωτηματικό. Είμαστε εδώ, βοηθήσουμε. Αμήν. Να αυξηθεί ολονών μας η πίστη, ώστε τελικά να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου 100%. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας, Πατέρα Ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ως νύμφη στεκόμαστε μπροστά σου με αγάπη και σεβασμό σε σένα τον νυμφίο της καρδιάς μας και σου δίδουμε αυτή την ώρα, Κύριε, την προσφορά της αγάπης μας,
2: Αμήν.
1: Την προσφορά της ευγνωμοσύνης μας,
2: Αμήν.
1: Την προσφορά, Κύριε, των αγαθών συναισθημάτων μας, γιατί εσύ ο Κύριος ο Θεός είσαι άξιος να λάβεις όλη την προσκύνησή μας και τη λατρεία μας στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
2: Αμήν.
1: Κύριε, είναι μεγάλη τιμή και χαρά που είμαστε σήμερα ξανά εδώ συνηγμένοι Άγιοι Σου μαζί με εσένα τον Κύριο των δυνάμεων και ετοιμαζόμαστε, Κύριε, να ακούσουμε για άλλη μια φορά τα λόγια της καρδιάς Σου. Κύριε, θέλουμε να χρήσεις και να ευλογήσεις κάθε λέξη, κάθε λόγο, Κύριε, ώστε όλα να εισέρχονται μέσα στην καρδιά μας χρησμένα και ευλογημένα, Κύριε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κρύψε και εμένα πίσω από το σταυρό σου, το χρήσμα σου, η δύναμή σου επάνω μου, Κύριε, ώστε να μπορέσω αυτό το βράδυ να κάμω, Κύριε, τη διακονία κατά την χάρη σου και κατά την ευλογία σου, Κύριε, για τη δόξα σου και για την οικοδομή του λαού σου.
2: Αμήν.
1: Αμήν, Κύριε.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε, αδελφοί. Παρατηρώντας το Λόγο του Θεού, θα διαπιστώσουμε ότι πολλά φυσικά πράγματα ο Κύριος τα χρησιμοποιεί για να μας περάσει πνευματικές αλήθειες. Το τελευταίο βράδυ της παράδοσης του Κυρίου ο Κύριος ανέφερε μία σημαντική λέξη στον Ιούδα όταν ήρθε για να τον φιλήσει προδίδοντάς τον. Και όπως είπα πριν λίγο, ο Κύριος χρησιμοποιεί φυσικούς όρους για να μας περάσει πιο κατανοητά τα πνευματικά του μηνύματα. Κάτι που έκανε και στο δικό μου, θυμάστε. Πει ο Νικόδημος να του εκφράσει κάποιες απορίες και για να τους εξηγήσει ο Κύριος τις απορίες αυτές στον Νικόδημο πιο κατανοητά, χρησιμοποίησε φυσικούς όρους για την γέννηση του ανθρώπου, για τον άνεμο και ούτω καθεξής. Και θέλω να διαβάσουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 26:50, γιατί η λέξη που αναφέρεται σε αυτό το εδάφιο είναι πολύ σημαντική και θα είναι η βάση του σημερινού μας κηρύγματος που έχει τίτλο «Οικονόμος της Βασιλείας». Και διαβάζουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 26:50. «Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, φίλε». Στο αρχαίο κείμενο το φίλε είναι ετέρε, συνέτερε. Φίλε, γιατί ήλθες? Τότε προσελθόντες επέβαλον τα σχήρας επί τον Ιησού και επίασαν αυτόν. Έχει τελειώσει η κοινωνία του Κυρίου με τους μαθητές. Ο Κύριος παίρνει τους 11 προς τον κήπο της Γεθσημανή. Οι 8 μένουν απ' έξω, οι 3 μπαίνουν μαζί του μέσα. Ο Κύριος προσεύχεται. Οι 3 μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, κοιμούνται. Και καθώς ο Κύριος τελείωσε την προσευχή του, βλέπουμε να έρχεται το πλήθος για να τον πιάσει. Το πλήθος που είχε οδηγό τον Ιούδα. Και ο Κύριος τον χαρακτηρίζει ως φίλο. Στο αρχαίο κείμενο ως εταίρο, ως συνεργάτη. Και πράγματι ο Ιούδας κατά την γήινη, την επίγεια διακονία του Κυρίου Ιησού Χριστού ήταν συνεργάτης του, συνεταιρός του. Γιατί μαζί με τον Κύριο εργάστηκε πολλά και θαυμάσια πράγματα. Αν και η καρδιά του δεν ήταν ευθέα μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, γιατί και έκλεβε και είχε μια εθνικιστική τάση, ποτέ δεν πίστεψε πραγματικά στον Κύριο, ποτέ δεν τον αγάπησε πραγματικά και στο τέλος τον πρόδωσε. Αλλά εμείς επικεντρωνόμαστε στην λέξη που είπε εκείνο το βράδυ ο Κύριος στον Ιούδα, το φίλε, το ετέρε, γιατί και σε μας εκφράζει ακριβώς την ίδια λέξη. Και όπως στην φυσική μας ζωή συνεργαζόμαστε με ανθρώπους στις δουλειές μας ή οπουδήποτε αλλού για να καταφέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, ο Κύριος θέλει να έχουμε μία μεταξύ μας συνεργασία όπως και με εκείνον για να κάνουμε σωστά και να ολοκληρώσουμε το θέλημά Του. Χωρίς συνεργασία δεν μπορεί να έλθει κανένα αποτέλεσμα. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ενότητα ώστε αυτή η συνεργασία, αυτός ο υγιής συναγωνισμός να φέρνει τους πνευματικούς αλλά και τους φυσικούς καρπούς που επιθυμεί και ο Κύριος αλλά και εμείς. Α προς Κορινθίους 4, 1, 2 εδάφιο. Α προς Κορινθίους 4, 1, 2 εδάφιο. Ούτως ας μας θεωρεί πας άνθρωπος ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Το δε, εκεί λοιπόν ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να ευρεθεί έκαστος πιστός. Ο Κύριος μας καθιστά οικονόμους της βασιλείας Του. Και αυτό είναι μεγάλη τιμή εμάς, όπως επίσης είναι και μεγάλη ευθύνη. Ο Παύλος εδώ τι λέει? Είμαστε υπηρέτες του Χριστού. Και όποιος υπηρετεί τον Κύριο είναι οικονόμος της βασιλείας Του. Και ο οικονόμος είναι ο διαχειριστής, ο επιβλέπων και ο ενεργών συναλλαγές, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, στην περιουσία ενός ανθρώπου ή ενός ιδρύματος. Και εμείς είμαστε καλεσμένοι για να υπηρετήσουμε αυτή την οδό σε πρακτικό και σε πνευματικό επίπεδο, να διαχειριστούμε με άρτιες, άγιες συναλλαγές τα δώρα που μας έδωσε ο Κύριος, ώστε αυτά να καρποφορήσουν στον αγρό που ο Κύριος θέλει να εργαστούμε. Μας κάλεσε ο Κύριος να μας σώσει, αλλά δεν σταματάει εκεί το κάλεσμα του Κυρίου. Η βάση είναι η σωτηρία, το α και το ω είναι η σωτηρία. Αλλά πάλι ας πούμε μερικά φυσικά παραδείγματα. Γεννιέται ένα παιδί, μεγαλώνει. Όταν θα μεγαλώσει σε μια ηλικία 6 χρονών, που θα πάει στο σχολείο. Γιατί θα πάει στο σχολείο? Για να μαθητεύσει. Όταν τελειώσει η μαθητεία του, θα πάει να σπουδάσει. Και μετά θα πιάσει, σύμφωνα με τις σπουδές του, μια δουλειά. Αυτή είναι η σωστή φυσική πορεία ενός φυσιολογικού ανθρώπου. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μην πάει σχολείο, και σίγουρα δεν είναι καλό όταν ένας άνθρωπος δεν εργάζεται. Άρα, καθώς ο Κύριος μας καλεί, θέλει να μαθητεύσουμε, να σπουδάσουμε και μετά να εργαστούμε τα όσα μαθητεύσαμε και σπουδάσαμε. Γιατί αλλιώς δεν εκπληρώνουμε το θέλημά Του, το οποίο είναι ως μαθητές να είμαστε καρποφόροι. Διαβάστε τις προφητείες σας, τις προσωπικές σας προφητείες. Οι περισσότεροι θα διαβάσουν ότι ο Κύριος έχει κάλεσμα προσωπικό για να κάνει ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και συνολικά το σώμα του Κυρίου, ένα έργο για εκείνο. Α Κορινθίους 3:9. Διότι του Θεού είμαστε συνεργοί, συνεργάτες. Σεις είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Κύριος μας κάλεσε να εργαστούμε σαν ένα αγρό. Και επειδή έχω δουλέψει αρκετά χρόνια στην αρχαιολογία, τα πρώτα χώματα, τα πατημένα πρώτα χώματα είναι πολύ σκληρά. Κουραστικά. Λασπώνουν εύκολα. Και αυτός ο αγρός έχει δυσκολίες. Αυτή η οικοδομία να χτιστεί έχει προβλήματα. Που όμως εμείς με τη χάρη του Θεού πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε πνευματικά, ώστε καθώς εμείς θα έχουμε κάνει το δικό μας μέρος, να έρχεται εκείνος να κάνει το υπόλοιπο. Το αγρός να καρποφορεί και η οικοδομή να αυξάνεται και να γίνεται όλο και πιο ισχυρή και σταθερή. Ως άνθρωποι δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το έργο του Θεού. Γιατί το έργο του Θεού θέλει ο άνθρωπος ο οποίος θα μπει στον αγρό να εργαστεί και να αποδώσει τα όσα ο Κύριος θέλει, πρέπει ο άνθρωπος πρώτα να οριμάσει πνευματικά. Και ένας άνθρωπος δεν οριμάζει πνευματικά εάν δεν εργάζεται. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει 30 χρόνια στην εκκλησία και επειδή δεν είχε εμπειρίες να είναι ανώριμος, άσοφος, χωρίς παίδευση, χωρίς εκπαίδευση. Ενώ κάποιος με λιγότερα χρόνια που θα έχει εμπειρίες σε πολλές πτυχές της πνευματικής διακονίας, αυτός όριμα θα έχει αυξηθεί και οριμάσει στον βαθμό που ο Κύριος θέλει, πάβοντας πια να είναι νήπιος. Πολλές φορές ακούμε, αδελφέ, αδυνατό να ευαγγελίσω, δεν ξέρω τι να πω. Άνοιξε το στόμα σου και ο Κύριος θα σε χρήσει. Και μετά θα δεις ότι κάθε ευαγγελισμός θα είναι πιο χρησμένος. Γιατί αφενός μεν θα οριμάζεις σε αυτή τη διακονία, θα εκπαιδεύεσαι και θα μαθαίνεις, αφετέρου δε ο Κύριος όσο βλέπει την καρδιά να οριμάζει και να ανοίγει, θα δίνει περισσότερο χρήσμα. Πρέπει να είμαστε παραγωγικοί και δημιουργικοί. Να ζητάμε από τον Κύριο κατάλληλες ευκαιρίες να εργαστούμε για εκείνον, αλλά παράλληλα να έχουμε και τα αισθητήριά μας ανοιχτά, ώστε εμείς να προκαλούμε την κατάλληλη ευκαιρία για να εργαστούμε. Αμήν. Είναι κάποιος ένα πένθος. Τι το πιο ευλογημένο να του πούμε ένα εδάφιο μέσα από το Λόγο του Θεού για να παρηγορηθεί η ψυχή του. Είναι κάποιος ένα πρόβλημα. Τι πιο ευλογημένο να τον στηρίξουμε με βιβλικά εδάφια παρηγορίας και στήριξης. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει ότι σας παρηγορώ, για να μπορείτε να παρηγορείτε άλλους ανθρώπους όταν θέλουν να ακούσουν λόγια παρηγορίας. Να διαβάσουμε Α προς Κορινθίους 2:1-5. Α προς Κορινθίους 2:1-5. Δεν είμαστε λοιπόν έτοιμοι εξ αρχής, αλλά όσο περνάει ο καιρός και ο άνθρωπος εργάζεται με πιστότατα του Κυρίου, ο Κύριος αυξάνει και οριμάζει αυτόν τον άνθρωπο και τον παίρνει σε ένα επίπεδο ανώτερο πνευματικού χρήσματος. Αυτό ζητάμε, το πνευματικό χρήσμα. Όπου και αν είμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, να έχουμε το χρήσμα του Κυρίου. Και διαβάζουμε. Και εγώ, αδελφοί, μιλάει ο Παύλος το όπνευστα, ότε ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχήν λόγου η σοφίας, κηρύττον εις εσάς τη μαρτυρία του Θεού. διότι απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον σταυρωμένον. Και εγώ ήλθω προς εσάς με ασθένεια και με φόβον και με τρόμον πολλήν. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνοντο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Για να είναι η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Ο ανώριμος άνθρωπος δεν μπορεί να διαχειριστεί το χρίσμα του Θεού. Και σίγουρα ο Θεός δεν θα δώσει το χρίσμα του σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί θα βλέπει ότι δεν θα μπορεί να το διαχειριστεί. Και πρέπει, αδελφοί, να μάθουμε και να παίρνουμε το χρίσμα του Θεού, να μας το δίνει ο Κύριος, αλλά και να ξέρουμε το πώς να το διαχειριζόμαστε όπως ο Παύλος. Να φανερώνουμε λοιπόν τον ουρανό στην γη. Αυτό είναι το χρίσμα. Να είμαστε λοιπόν ο αγωγός της φανέρωσης του Θεού, καθώς ο Κύριος θα μας χρησιμοποιεί για να φανερώνει τη δόξα Του. Και ο οικονόμος, καθώς συναλλάσσεται, καθώς εργάζεται και επιβλέπει σε οικονομικό, όπως είπαμε, πρακτικό επίπεδο, τα του ανθρώπου αλλά και τα του ιδρύματος, ενός ιδρύματος τέλος πάντων, αν το πνευματικοποιήσουμε αυτό, καθώς είμαστε οικονόμοι και διαχειριστές της Βασιλείας του Θεού και καθημερινά συναλλασσόμαστε με ανθρώπους τα πνευματικά, πρέπει, αδελφοί, να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον άνθρωπο, να τον πάμε στην παρουσία του Κυρίου και μετά να φανερώσουμε μέσα από το αγκείο μας τη δόξα του σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτή είναι η τέλεια συναλλαγή ενός διαχειριστή, ο οποίος εργάζεται υπεύθυνα και πιστά το έργο εκείνου που τον έχει αποστείλει. Και παίρνοντας το παράδειγμα του Παύλου, βλέπουμε ότι αυτός ο Φαρισαίος, ο οποίος ήταν πλούσιος σε ρητορία και γνώσεις, στην πραγματικότητα, εάν δεν αναγεννιόταν και αν δεν μάθαινε σωστά το Λόγο του Θεού, ήταν ένα τίποτα. Γιατί ο διαχειριστής δεν εργάζεται με το γράμμα του νόμου, αλλά εργάζεται με το πνεύμα του νόμου, γιατί ο Κύριος ευλογεί το πνεύμα του νόμου και φανερώνει το χρίσμα του, όταν ο άνθρωπος δεν εργάζεται θρησκόληπτα το έργο του, αλλά πνευματικά, καθώς έχει μάθει το πώς δουλεύεται και ανοίγει η σφαίρα που ονομάζεται το πνεύμα του νόμου. Η αγάπη, η επιείκεια, η χάρη, ο σεβασμός. Αμήν. Και θα ήθελα να διαβάσουμε προς Γαλάτες 1, 13-18. Προς Γαλάτες 1, 13-18. Γιατί ο Παύλος πολλές φορές μέσα στις επιστολές που έγραψε θεόπνευστα μας ομολογεί τη ζωή του. Το ποιος ήταν, το τι έκανε, τις αλλαγές που του έδωσε ο Κύριος στη ζωή του, και όλα αυτά τα γράφει για να δούμε την σταδιακή και σταθερή αλλαγή που πρέπει να έχει μια ανθρώπινη καρδιά, εάν θέλει να γίνει αυτή η καρδιά σωστή μπροστά στον Κύριο, και ο άνθρωπος που φέρει αυτή την καρδιά να γίνει ένας σωστός υπηρέτης και διαχειριστής του θελήματος του Θεού. Αυτό που διαχειριζόμαστε είναι το θέλημα του Θεού, η αγάπη του Κυρίου. Και για να τα διαχειριστούμε αυτά θέλουμε ιδιαίτερη χάρη. Γιατί το σοφό από το άσοφο απέχουν ελάχιστους πόντους. Και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με μια σοφία ουράνια και όχι γήινη, για να μπορούμε να διεκπεραιώνουμε το θέλημα του Θεού και ο Κύριος να κερδίζει και να δοξάζεται. Και διαβάζουμε προς Γαλάτες επιστολή 1, 13-18. Διότι ακούσατε την ποτέ διαγωγή μου εν το Ιουδαϊσμό, ότι κας υπερβολήν εδίωκαν την εκκλησία του Θεού και κακοποιούν αυτήν. Κοιτάξτε το παρελθόν του Παύλου, του Σαύλου, κακοποιούσε την εκκλησία. Στο όνομα του Θεού το έκανε. Σύμφωνα με τις φαρισαϊκές προδιαγραφές και τα φαρισαϊκά πρότυπα, τους νόμους. Και προέκοπτον εις των Ιουδαϊσμών υπέρ πολλούς, συνηλικιώτας εν το γέννη μου, περισσότερον ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων. Όταν δε ευδόκησεν ο Θεός, ο προσδιορίσας με κοιλίας μητρός μου και καλέσας για της χάρης αυτού, να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εν ημί για να κηρύττει το αυτόν μεταξύ των εθνών, ευθύς δεν συνεβουλεύθην σάρκα και αίμα, ουδέ ανέβηνε σε Ιεροσόλυμα προ στους προαιμού αποστόλους, αλλά απήλθον εις Αραβία και πάλιν επέστρεψα εις Δαμασκόν. Έπειτα μετά έτη τρία ανέβηνε σε Ιεροσόλυμα για να γνωρίσω προσωπικό τον Πέτρο και έμεινα παρά αυτό ημέρας 15. Βγαίνει από το φαρισαϊκό του περιεχόμενο ο Παύλος και αρχίζει η μαθητεία του. Και ο Κύριος πού τον πάει για να τον μαθητεύσει? Στην έρημο της Αραβίας για 3 χρόνια. Έπρεπε να μαθητεύσει, όπως και εμείς πρέπει να μαθητεύσουμε, να σπουδάσουμε. Και τι θα μάθαινε ο Παύλος ως βάση? Το διαβάσαμε, αδελφοί, να αποκαλύψει τον Υιό του μέσα μου. Αυτή είναι η βάση της μαθητείας μας. Να αποκαλυφθεί πραγματικά ο Υιός του Θεού μέσα μας. Και όταν λέμε να αποκαλυφθεί, εννοούμε να μορφωθεί μέσα μας, όπως λέει λίγο παρακάτω ο Παύλος, καθώς ήταν, λέει, σε οδύνες μέχρι να μορφωθεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός μέσα στην εκκλησία που υπήρχε στην Γαλατεία. Να μορφωθεί μέσα μας ο Χριστός, να μάθουμε την καρδιά Του, το χαρακτήρα Του, ώστε να είμαστε όριμοι εκπροσωπώντας και πρεσβεύοντας Εκείνον σε κάθε τι το οποίο κάνουμε στα δρόμενα αυτής της ζωής. Μαθήτευσε λοιπόν ο Παύλος 3 έτη και μετά γύρισε πίσω στην Δαμασκό και αμέσως μετά που πήγε στα Ιεροσόλυμα για να συναντήσει, λέει, τον Πέτρο και να τον γνωρίσει προσωπικά, ώστε αφού μιλούσε προσωπικά με τον Πέτρο να μαρτυρούσε ο Κύριος μέσα από τον Πέτρο ότι όλη αυτή η μαθητεία ήταν από τον Θεό και ήταν ναι και αμήν. Βλέπουμε την προσεκτικότητα των Αγίων του Θεού, την ταπεινοφροσύνη, την επιμέλεια, την ευθύνη. Το έργο του Θεού έχει ευθύνη, αδελφοί, και πρέπει να είμαστε στην τάξη και στα όρια που ο Κύριος έχει θέσει για εμάς. Πήγε πρώτα στη Δαμασκό να κηρύξει. Κήρυξε. Και όταν τον κυνήγησαν, πήγε στα Ιεροσόλυμα με σκοπό να μιλήσει στους πρώτους της Εκκλησίας για το κάλεσμά του, κάνοντας μάλιστα και εκεί έργο. Και περίμενε. Μασίτευε. Μασίτευε όλο και πιο βαθιά τα του πνεύματος, όχι σύμφωνα με το ξερό γράμμα, το φαρισαϊκό γράμμα, αλλά σύμφωνα με το πνεύμα, με τη χάρη. Γιατί έπρεπε η καρδιά του να αλλάξει, και από ένας ξερός νομοδιδάσκαλος φαρισαίος να γίνει ένας εργάτης γεμάτος με την καρδιά και την χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και εκεί και εμείς δυσκολευόμαστε, γιατί ερχόμαστε από ένα θρησκευτικό περιβάλλον όπου όλα ήταν σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, και καθώς οι άνθρωποι εκεί που ήμασταν και εμείς προσπαθούσαν και προσπαθούν με τα έργα να σώσουν την ψυχή τους. Και βγήκαμε από αυτό περιεχόμενο και είμαστε πια στην οδό της αναγέννησης, της χάριτος, και πρέπει η καρδιά μας να οριμάσει και να αλλάξει, ώστε το κάλεσμα του Κυρίου να έχει καρπό και αποτέλεσμα, καθώς ο Κύριος θα μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Και η ερώτηση είναι, είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιηθούμε τον Κύριο? Το θέλουμε καταρχήν? Αμήν. Είμαστε έτοιμοι? Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο, αλλά χρειαζόμαστε ακόμη δουλειά, ώστε καθώς τα έχουμε φανεί πιστοί στα μικρά, ο Κύριος να μας δώσει περισσότερα, μεγαλύτερα, πιο χρησμένα να επιτελέσουμε για Εκείνον. Γιατί όσο βλέπει ότι αυξάνουμε τα τάλαντά μας, τόσο θα μας δίνει και περισσότερα. Δεν θέλει τα τάλαντα να τα θάβουμε, αλλά θέλει να τα συναλλαζόμαστε μεταξύ μας, να τα συναλλάσσουμε με τους ανθρώπους του κόσμου, και όλα αυτά προσδόξαν Εκείνου. Αμήν. Προσδόξαν Εκείνου. Μαθήτε με λοιπόν, ο Παύλος ήταν επιμελής, υπεύθυνος, και διαβάζουμε στις Πράξεις 13:1-3, Πράξεις των Αποστόλων 13:1-3, εδάφιο. Ήσαν δε εν Αντιοχία εν τη υπαρχούσια εκκλησία προφήτε τινές και διδάσκαλοι, ο Βαρνάβας και Σιμεών ο καλούμενος Νίγερ, και Λούκιος ο Κυριναίος, και Μαναήν ο συναστραφής μετά του Ηρώδου, του Τετράρχου, και ο Σαύλος. Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριον και νίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιον, χωρίσατε σε με το Βαρνάβαν και το Σαύλον για το έργο εις το οποίο προσεκάλεσα αυτούς. Τότε, αφού ενίστευσαν και προσευχήθηκαν και επέθεσαν τα σύρες επ' αυτούς, απέστειλον. Όταν ήρθε η ώρα ο Παύλος να εκπληρώσει το κάλεσμά του, ήταν πλήρης μαθητείας. Είχε μαθητεύσει, είχε ετοιμάσει την καρδιά του, ο Κύριος τον είχε ετοιμάσει και τον καλεί, τον ξεχωρίζει για να τον αποστείλει να κάνει το έργο για το οποίο τον κάλεσε, να γίνει ο Απόστολος των Εθνών. Και όλο αυτό έπρεπε πρώτα να λειτουργήσει μέσα στην σφαίρα της καρδιάς του Παύλου. Γιατί η καρδιά του θα έπρεπε να είναι έτοιμη για τα όσα θα αντιμετώπιζε. Γιατί το έργο του Θεού έχει ευλογίες, αλλά έχει και δυσκολίες και προβλήματα. Και ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να μάθει να αντιμετωπίζει τα προβλήματα με τον καλύτερο πνευματικό τρόπο. Γιατί πολλές φορές ο εχθρός, την ώρα που εργαζόμαστε το έργο του Θεού, σηκώνει μικρά ή μεγάλα προβλήματα, τα οποία λέγονται προβλήματα φθοράς. Θέλει να φθείρει τον άνθρωπο, να τον κουράσει, να τον αποκάμει, να τον αποπροσανατολίσει, ώστε να τον σταματήσει από το έργο. Και αυτό το έχουμε παρατηρήσει όλοι μας, πιστεύω. Την ώρα που πάμε να κάνουμε το έξτρα βήμα, το παραπάνω βήμα στα πράγματα του Θεού, αρχίζουν πράγματα να φανερώνονται, να γίνονται μέσα στη ζωή μας, τα οποία, όπως είπα, τα ονομάζω προβλήματα φθοράς, τα οποία φαίνουν μια φθοροποιό κατάσταση στη ζωή μας, με σκοπό να μας καθυστερήσουν και να μας αφήσουν ανενεργούς στο έργο του Θεού. Επικεντρωνόμαστε σε αυτά τα προβλήματα, χάνουμε τον προσανατολισμό μας, η όραση κλείνει, και αντί να περπατάμε μπροστά, οπισθοχωρούμε, καθυστερούμε και δεν επέρχεται ο καρπός που θέλει να επέλθει ο Κύριος στην πνευματική μας ζωή. Γι' αυτό και βλέπουμε μέσα στη Γραφή πολλές φορές, ιδιαίτερα ο Παύλος στις επιστολές, να κατακεραυνώνει αδελφούς σε εκκλησίες, λέγοντας ότι στον καιρό θα έπρεπε να ήσασταν δάσκαλοι, αλλά είστε νήπια. Και εκεί υπήρχε βέβαια η σαρκική συμπεριφορά των ανθρώπων, γιατί ποτέ δεν μαθήτευσαν σωστά τα πράγματα του Θεού, ώστε τον κατάλληλο καιρό να σηκωθούν και να γίνουν διαχειριστές της βασιλείας του. Διαχειριστές της βασιλείας του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Β προς Κορινθίους, 3 κεφάλαιο, 18 εδάφιο. Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο την δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένων πρόσωπων, ακούστε τι λέει, μεταμορφούμεσα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Οι καθρέφτες στην τότε εποχή δεν ήταν από γυαλί. Ήταν από γυαλισμένο χαλκό ή μπρούτζο. Έβλεπε μεν ο άνθρωπος την εικόνα του, αλλά υπήρχε μια ελαφριά ομίχλη. Άρα βλέπουμε τον Κύριο, όχι όπως θα τον βλέπουμε όμως όταν πάμε στην παρουσία του. Τον βλέπουμε όμως. Αλλά πρέπει να αυξήσουμε την πίστη μέσα στο πνεύμα μας, ώστε να τον βλέπουμε όλο και περισσότερο και σίγουρα πιο ξεκάθαρα. Και εδώ διαβάσαμε ότι μεταμορφωνόμαστε εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν. Και η μεταμόρφωση είναι η εσωτερική ή η εξωτερική αλλαγή, η αλλαγή της φύσης, του χαρακτήρα, των ιδιωτήτων ενός ανθρώπου. Και ο Κύριος θέλει να μας αλλάξει και κάθε μέρα να μεταμορφωνόμαστε και να γινόμαστε όλο και περισσότερο όμοιοι με την εικόνα και την ομοίωσή του. Και για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να είμαστε στη μαθητεία, που όμως η μαθητεία τον πρέποντα καιρό γίνεται σε πρακτικό επίπεδο. Γιατί όταν κάποιος πάει να μάθει μια τέχνη, πώς θα την μάθει σε πλήρη βαθμό? Καθώς η θεώρα θα γίνει πράξη. Άρα καθώς μαθητεύουμε, αυτό το οποίο ακούμε και μαθαίνουμε πρέπει πρακτικά να το ζούμε στη ζωή μας, είτε στον χαρακτήρα μας, είτε καθώς εργαζόμαστε το έργο του Θεού, αδελφοί. Αν δεν είμαστε σε αυτή την ενεργητικότητα και λειτουργία, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να μάθουμε εμπειρικά το θέλημα και την καρδιά του Θεού και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να μεταμορφωθούμε στην εικόνα και τη δόξα του. Αλλά θα είμαστε στάσιμοι, και όπως έχουμε πολλές φορές, η στατσιμότητα είναι πολύ επικίνδυνη, γιατί αργά ή γρήγορα ο άνθρωπος χάνει τους στόχους, τον σκοπό, την όραση, σβήνει πίστη και ο άνθρωπος έχει αποστατικό πνεύμα. Όποιος δεν παράγει κινδυνεύει να αποστατήσει, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, είτε δηλαδή να είναι μέσα στην εκκλησία αλλά να είναι ως υπαρών, να είναι αλλά να μην είναι, είτε να απομακρυνθεί από την εκκλησία γιατί δεν θα έχει πια την διάθεση να είναι μέλος του σώματος του Κυρίου. Ένα σημαντικό λοιπόν γεγονός για την ανθρώπινη πνευματική μεταμόρφωση είναι η μαθητεία. Ο μαθητής σπουδάζει και αυτό που μαθαίνει και σπουδάζει το ζει. Το ζει. Είναι σημαντικό. Και αν θέλαμε να αναλύσουμε λίγο περισσότερο την λέξη μαθητής, θα λέγαμε είναι ο δασκόμενος, ένα πρόσωπο που φυτά σε σχολείο, ο μαθητευόμενος, κάποιος που μαθαίνει τέχνη ή επάγγελμα ακολουθώντας τις θεωρίες, το σύστημα ενός αρχηγού ή ενός δασκάλου. Στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη μαθητής αναφέρεται μόνο μία φορά, ενώ στην Καινή Διαθήκη πιο πολλές. Αλλά στο εβραϊκό κείμενο η λέξη συναντάται και σε διάφορα άλλα εδάφια. Θα πούμε ένα δύο. Ιερεμίας 13:21. Θα το διαβάσουμε στην καθαρεύωσα του Βάμβα, αλλά παράλληλα θα πούμε το πώς το περνάει και το εβραϊκό κείμενο. Και διαβάζουμε Ιερεμίας 13:21. Τι θέλει υπή όταν σε επισκεφτεί, διότι εσύ εδίδαξας αυτούς να άρχωσιν επί σου ως ηγεμόνες. Δεν θέλουσι σε συλλάβει πόνι ως γυναίκα τίκτουσαν. Εκεί που λέει ως ηγεμόνες, το εβραϊκό κείμενο μας περνά την έννοια ότι μαθήτευσε για να γίνει ηγεμόνας. Να διαβάσουμε Ιερεμίας 20:11. Ιερεμίας 20:11. Αλλά ο Κύριος είναι μετεμού ως ισχυρός πολεμιστής. Δια τούτο ιδιώκτε μου θέλουσι προσκόψει και δεν θέλουσι υπερισχύσει, θέλουσι κατεσχυνθεί σφόδρα, διότι δεν ενόησαν η αιώνιος εσχήνει αυτόν δεν θέλει λησμονηθεί. Εκεί που λέει ως ισχυρός πολεμιστής, στον βάμβα, στο εβραϊκό κείμενο, μας περνάει την έννοια ότι για να γίνει ισχυρός πολεμιστής πρώτα ήταν μαθητής, μαθήτευσε για να γίνει ισχυρός πολεμιστής. Να πούμε και ακόμη ένα, Ιερεμίας 46:9. Ιερεμίας 46:9. Ανεβαίνετε ύπη και μένεστε άμαξε, και ας εξέλθωσιν οι ισχυροί, οι Αιθίωπες και οι Λίβιες, οι κρατούντες στην ασπίδα, και οι Λίδοι οι κρατούντες και εκτείνοντες τόξο. Εκεί που λέει ισχυροί στον βάμβα, στο εβραϊκό κείμενο, η έννοια είναι ότι για να γίνουν ισχυροί πρώτα μαθήτευσαν. Άρα η μαθητεία φέρνει ηγεμονία, ένα πνεύμα πολεμιστή, ένα πνεύμα ισχυρό μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αμήν. Θέλουμε να είμαστε, αδελφοί, πνευματικά ηγεμόνες, πολεμιστές και ισχυροί. Η μαθητεία που γίνεται πνεύμα και ζωή θα φέρει αυτά τα αποτελέσματα. Η μαθητεία είναι μια δύναμη. Γιατί παρέχει την ικανότητα σε έναν άνθρωπο να αποκτήσει δυνάμεις, να ενισχυθεί και να αυξηθεί. Και η μαθητεία ενεργείται από έναν πιστό με δύο τρόπους. Έναν παθητικό και έναν ενεργητικό. Η μαθητεία έχει δύο συμπεριφορές. Μία που εργάζεται μέσα μας και μία που εργάζεται καθώς εξέρχεται από μέσα μας. Μία παθητική και μία ενεργητική, λοιπόν, συμπεριφορά ως αποτέλεσμα αυτής της μαθητείας. Και διαβάζουμε προς Εφεσίους 4:11-13. Προς Εφεσίους 4:11-13. Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και δασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων. Στο αρχαίο κείμενο λέει προς τον καταρτισμό, που σημαίνει συγκρότηση, οργάνωση, εκπαίδευση, παροχή, απόκτηση απαραίτητων πνευματικών εφοδίων και με βρία έννοια εκπαίδευση με διδαχές που έχουν σκοπό την επίδραση με συγκεκριμένο σκοπό στην σκέψη, στον χαρακτήρα, στην συμπεριφορά ενός ανθρώπου. Στο έργο, λοιπόν, της διακονίας για την οικονομία του σώματος του Χριστού, εωσού καταντήσομαι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Βλέπουμε, αδελφοί, ότι η σειρά είναι η τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Πρώτα μαθαίνουμε, εργαζόμαστε και η οικοδομή μεγαλώνει και αυξάνεται. Η μαθητεία φέρνει πρακτικό επίπεδο στη ζωή μας, καθότι όλο αυτό το οποίο διδασκόμαστε και σπουδάζουμε το διδάσκουμε με τη ζωή μας και τα λόγια μας στους ανθρώπους εκεί έξω. Και βλέπουμε ότι η παθητική μαθητεία είναι ότι διδασκόμαστε, και η ενεργητική είναι ότι όσα μάθαμε τα ζούμε και τα φανερώνουμε με τη ζωή μας. Η ζωή μας φανερώνει αν έχουμε μάθει τον Υιό του Θεού. Αν έχουμε μέσα μας αφήσει εκείνο να μορφωθεί, να μας αλλάξει, να μας τελειοποιήσει. Η ζωή μας, το στόμα μας, οι σκέψεις μας, όλα μαρτυρούν αν όντως έχουμε μεταμορφωθεί στην εικόνα εκείνου. Αμήν. Και σίγουρα αδελφοί, ο λόγος του Θεού είναι προσαρμοσμένος έτσι ώστε να φέρει εσωτερική αύξηση με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί παραγωγικότητα και ζωή, καθώς εμείς θα είμαστε επιμελείς τόσο στα βιωτικά όσο και στα πνευματικά καθημερινά, είτε μικρά είτε μεγάλα, είτε σημαντικά είτε ασήμαντα. Όταν είμαστε επιμελείς στη μαθητεία, τότε μπορούμε να γίνουμε άξιοι και ικανοί οικονόμοι διαχειριστές της Βασιλείας του Θεού. Και όσο ο Κύριος βλέπει την καρδιά μας ότι προσαρμόζεται στη δικιά του την καρδιά, τόσο θα μας ανοίγει θύρες πνευματικού χρήσματος και ευλογίας. Δεν μπορεί ο Κύριος να δώσει ευθύνη σε έναν ήπιο αδελφή, γιατί δεν θα μπορεί τον ήπιο αυτό να σηκώσει το βάρος και την ευθύνη αυτού που θα του δώσει ο Κύριος. Και βλέπουμε ότι ο Δαβίδ μαθήτευσε, έβοσκε τα ζώα του πατέρα του. Ο Μωυσής μαθήτευσε 40 χρόνια στην έρημο. Ο ίδιος ο Κύριος έως 30 χρονών μαθήτευε, αδελφοί. Σπούδαζε, ώστε μετά 3,5 χρόνια όλη αυτή η μαθητεία να γίνει πνεύμα και ζωή, να εξέλθει σε πρακτικό επίπεδο. Άρα μαθητεύουμε τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, καθώς αυτό το οποίο ακούμε, το γράμμα, ο φθόγκος, αυτό που διαβάζουμε, μένει μέσα μας, αλλάζει την καρδιά μας και πάνω σε αυτό κινείται όλη μας η ζωή. Το Κύριος μας κάλεσε για τη Βασιλεία Του. Μας έδωσε τάλαντα, δώρα, τα οποία θέλει να αυξάνουμε καθημερινά. Και διαβάζουμε Εφεσίους 2.10. Εφεσίους 2.10. Διότι αυτού ποίημα είμεθα, χτιστέντες εν Χριστώ Ιησού, προς έργα καλά. Προσέξτε, χτιστήκαμε μέσα στον Χριστό για να κάνουμε έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε εν αυτής. Να αυξήσουμε λοιπόν το χρήσμα του Κυρίου, τη μαθητεία, την εικόνα μας και την ομοίωσή μας, τη δόξα που μας έχει δώσει ο Κύριος και την εξουσία, να τα αυξήσουμε όλα και να τον υπηρετήσουμε διαχειριζόμενοι το θέλημά Του, ώστε το θέλημά Του, όπως έχει γίνει στον ουρανό, έτσι να γίνει και στην γη. Και ο Κύριος θέλει συνεργάτες, ανθρώπους υπεύθυνους, ώστε να τους δώσει ρόλο και διακονία στο έργο, το οποίο είναι να αυξηθεί το σώμα Του, να οικοδομηθεί η Εκκλησία Του. Και αν θέλουμε να το ειδικεύσουμε μιλώντας για την Κάρπαθο, να αυξηθούμε ως Εκκλησία, αδελφοί, και να σωθεί όσο περισσότερος κόσμος, όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνονται στο νησί που μας έθεσε ο Κύριος και υπηρετάμε εκείνον στο νησί της Καρπάθου. Αμήν. Αν θέλουμε να το γενικεύσουμε, αυτό είναι το μέλημα κάθε Εκκλησίας και κάθε αδελφού και κάθε αδελφής εν Χριστώ Ιησού. Ας σηκωθούμε πάλι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρουμε, αδερφοί, ότι ο Σταυρός του Χριστού, το όργανο αυτό της ντροπής και των βασάνων, ήταν αυτός που έφερε σωτηρία στον κόσμο μέσα από τη θυσία και έφερε και ελπίδα για τους ανθρώπους. Οι Απόστολοι ήταν άνθρωποι απλοί, δεν ήταν πλούσιοι για να κινήσουν ήδη τα νήματα, ούτε είχαν κανένα άλλο όπλο, εκτός από το χρίσμα, το λόγο του Θεού πάνω τους, που τους έδινε τη δύναμη να κινηθούν. Όμως, με την δύναμη του Κυρίου, πήγαιναν να γνωστοποιήσουν τη θαυμάσια ιστορία του Σταυρού και της Φάτνης. Έτσι, την ιστορία, πώς ήρθε ο Μεσσίας, μεγάλωσε, τι έκανε, τι είπε, τα θαύματα, τα λόγια του Κυρίου. Και από τα λόγια τους έβγαιναν λέξεις που συγκλώνησαν τον κόσμο. Θυμάστε σε μια περίπτωση, λέγανε μακριά από το Ισραήλ τώρα, αυτοί είναι που διατάραξαν την οικουμένη, ήρθαν και εδώ, να μας κάνουν άνω κάτω. Φανταστείτε τι όνομα είχε βγει για αυτούς, οι οποίοι τότε δεν είχαν ούτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε ειδήσεις, αλλά στόμα με στόμα είχε μαθευτεί και ήταν. Τώρα στο Ιεροσόλυμα ήταν εκεί που υπήρχε η μεγαλύτερη προκατάληψη. Γιατί εκεί ήταν που είχαν γίνει όλα τα γεγονότα με τον Κύριο, τους έβγαλε από τον ναό, τα ανέτρεψαν όλα, φασαρίες, φόβος ότι θα έρθουν οι Ρωμαίοι, θα γίνει στάση και κυριαρχούσαν συγκεχημένες ιδέες. Είναι αυτός ο Μεσσίας, δεν είναι ο Μεσσίας. Οι ιερείς, οι φαρισαίοι, γραμματείς, οι μορφωμένοι μας λένε όχι. Ο κόσμος ο απλός λέει ίσως, μπορεί, φαίνεται καλός. Και ήταν εκεί ακόμα σε αυτήν την κατάσταση. Και οι Απόστολοι εξακολούθησαν να μιλούν με θάρρος. Παρουσίαζαν στους Ιουδαίους το έργο και την Αποστολή του Χριστού. Τη Σταύρωση, την Ανάσταση, την Ανάληψή του. Πολλοί δεν τα δέχονταν, δεν ξέρανε, γιατί ήταν ακόμα φρέσκα εκεί. Όπως είπαμε, από στόμα σε στόμα. Και οι ιερείς και οι υπόλοιποι άκουγαν καταπληκτοί τη μαρτυρία των Αποστόλων, γιατί ήξεραν ότι ήταν άνθρωποι απλοί. Πού βρήκαν τόσο θάρρος και δύναμη να μιλούν και να λένε γι' αυτό και να μην φοβούνται? Γιατί, αδερφοί, εκτός τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που ήταν ο λαός Ισραήλ από κάτω, το ιερατείο ή του ναού, οι υπεύθυνοι, αυτοί που κρατούσαν στα χέρια τους τον νόμο, είχαν εξουσία. Είχαν το δικό του στρατό. Θυμάστε όταν πήγαν να πάρουν τον Ιησού με ξύλα, με φώτα, τον πήραν, το αρπάξανε. Ήταν οι στρατιώτες, ήταν οι φρουροί. Μπορούσαν να βάλουν φυλακή κάποιον. Φοβόταν ο κόσμος και αυτούς, τους δικούς του δηλαδή, την τάξη. Και η δύναμη του Αναστημένου Σωτήρα είχε πράγματι επισκεφτεί τους Αποστόλους και το έργο τους και υπήρχαν σημεία και θαύματα πολλά. Και έκαναν τον αριθμό των πιστών σιγά σιγά να αυξάνει καθημερινά. Διότι, ναι, μεν οι ιερείς, οι φαρισαίοι, οι γραμματείς, οι σαδουκαίοι λένε άλλα, αλλά εγώ ξέρω ότι θεραπεύτηκα. Ο χολός που είδαμε την άλλη φορά χοροπηδούσε πάρα όπως το ελάφι. Δεν μπορούσε να το αγνοήσει αυτό μια απλή ψυχή, ενώ ένας ειλικρινής Ισραηλίτης. Πράξεις από το πέμπτο κεφάλαιο, 12 εδάφιο. Και με τα χέρια των Αποστόλων γίνονταν σημεία και τέρατα πολλά μέσα στο λαό. Όταν λέει τέρατα εννοεί τεράστια, μεγάλα πράγματα. Και ήταν όλοι ομόψυχα στη στοά του Σολομώντα, ενώ από τους υπόλοιπους κανείς δεν τολμούσε να προσκολάται σε αυτούς. Αλλά τους μεγάλυνε ο λαός. Και περισσότερα πλήθη ανδρών και γυναικών, πιστεύοντας, προσθέτονταν στον Κύριο, ώστε και στις πλατείες να φέρνουν έξω τους ασθενείς και να τους θέτουν πάνω σε φορεία και σε κρεβάτια, ώστε ερχόμενος ο Πέτρος, έστω και η σκιά του, να επισκιάσει κάποιον από αυτούς. Συναθεριζόταν μάλιστα και το πλήθος των πόλεων που ήταν γύρω από την Ιερουσαλήμ, φέρνοντας ασθενείς και όσους ενοχλούνταν από πνεύματα ακάθαρτα, οι οποίοι θεραπεύονταν όλοι. Σηκώθηκε τότε ο αρχιερέας και όλοι όσοι ήταν μαζί του, που είναι η αίρεση των Σαδουκαίων, γέμισαν από ζήλια και έβαλαν τα χέρια πάνω στους Αποστόλους και τους έθεσαν σε επιτήρηση στη φυλακή δημοσίως. Βλέπουμε, αδερφοί, αυτή την εικόνα. Τα πλήθη συγκεντρώνονται γύρω τους και αυτοί που θεραπεύονταν ευχαριστούσαν τον Θεό, υμνούσαν, δόξαζαν το όνομα του λυτρωτή. Πώς εδώ καλά, αλλά οι ιερείς και οι γείτορες του λαού που είχαν διατάξει και είχαν ζητήσει να σταυρωθεί ο Κύριος, έβλεπαν ότι ο Κύριος Ιησούς, το όνομα του, εγκομιαζόταν περισσότερο από αυτούς. Που αυτοί ήταν οι αρχηγοί. Αυτοί ήταν εκεί. Ο Ιησούς είχε χαθεί. Για αυτούς είχε σταυρωθεί και είχε εξαφανιστεί. Λέγανε ότι αναστήθηκε. Αυτοί λέγανε ότι τον έκλεψαν το σώμα του για να πούν ότι αναστήθηκε. Τέλος πάντων δεν ήταν ανάμεσά τους, αλλά δεν μπορούσαν να παραγνωρίσουν όλα αυτά τα σημεία. Να θυμίσουμε οι Σαδουκαίοι που λέει στο 17 εδάφιο, δεν πίστευαν στην Ανάσταση, σε αντίθεση με τους Φαρισαίους. Η αίρεση, το Σαδουκαίο, όταν λέει αίρεση δεν είναι η σημερινή έννοια που έχουμε εμείς, ότι φεύγεις από το σωστό. Αίρεση ήταν σχολή σκέψης, η δοξασία τους, η φιλοσοφία τους. Αυτοί λέγανε ότι ο Θεός μας ευλόγησε και όσο μένουμε στο θέλημα του Θεού και τηρούμε τον λόγο του, είμαστε ευλογημένοι εδώ. Γι' αυτό και οι Σαδουκαίοι ήταν άνθρωποι οι πιο πολυπλούσιοι. Είχαν καλή σχέση με τους Ρωμαίους, διότι δεν θέλανε επαναστάσεις και τέτοια για να ζουν όμορφα εδώ στη γη όπως ο Θεός θέλει. Άρα σου λέει, θα είμαστε μαζί με τους κατακτητές να έχουμε μια καλή σχέση. Και έτσι ήταν άνθρωποι πολιτισμένοι, μορφωμένοι, ησυχοί, αλλά δεν πίστευαν σε ανάσταση και σε αιώνια ζωή και αυτά. Και όταν είπαν για τον Ιησού ότι αναστήθηκε, βέβαια, εξοργίστηκαν. Αναστήθηκε κάποιος από τους νεκρούς, πού ξανακούστηκε αυτό το πράγμα. Αντελήφθηκαν καλά ότι αν αφήνονταν οι Απόστολοι ανενόχλητοι να λένε για τον Ιησού, για τον Σωτήρα, ότι αναστήθηκε, ότι ζει, ότι είναι ανάμεσά μας, αοράτος και στο όνομα του αυτού γίνονται τα θαύματα, τότε οι δικοί τους διδαχοί που έλεγαν ότι δεν υπάρχει ανάσταση και προσπαθούσαν να τα αποδείξουν, θα απορρίπτονταν από όλους και δεν θα υπήρχε η αίρεση των Σαδουκαίων που να λένε εγώ είμαι Σαδουκαίος και το είχαν τιμή και καμάρι. Γιατί όπως είπαμε ήταν υψηλή τάξη, ήταν ζηλευτή θέση. Από την άλλη οι Φαρισαίοι που πίστευαν σε Ανάσταση νεκρών εξαγριώνονταν όταν έβλεπαν πως η διδασκαλία των Αποστόλων πήγαινε να υπονομεύσει το δικό τους σύστημα. Αυτοί ακολουθούσαν τον νόμο. Οι Ιουδαϊκές τελετές, οι θυσίες, όλα αυτά. Δηλαδή να κάνει αυτές τις προσφορές στις εξυλαστήριες άχρηστες. Δεν χρειάζεται να θυσιάζομαι πια. Πώς γίνεται, αφού ο Θεός είπε να κάνουμε θυσίες. Γιατί ήρθε ο Μεσσίας από ανάμεσά τους, έγινε η τέλεια θυσία και αυτοί ούτε το αντιλήφθηκαν. Ή δεν ήθελαν να το δεχτούν. Και μέχρι τότε όλες οι προσπάθειες να καταστήλουν τη νέα αυτή διδασκαλία πήγαν χαμένες. Διότι όταν, αδερφοί, γίνονται τα σημεία και τα τεράστια, δεν μπορείς αυτό να το να πεις του κόσμου, μην πιστεύεις. Μα δεν πιστεύω. Εγώ είμαι τυφλός και τώρα βλέπω, όπως είπε ο άλλος. Δεν μπορείς να μου λες μην πιστέψεις. Είμαι κουφός και ακούω. Και αυτοί δηλαδή ήταν σε δύσκολη θέση. Τώρα και οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι, που ναι μεν δεν συμφωνούσαν απόλυτα μεταξύ τους, πήραν την απόφαση ότι το έργο αυτών των Αποστόλων για αυτόν τον Ιησού έπρεπε να σταματήσει, διότι εάν το αφήναν θα φαινόντουσαν ότι αυτοί έφταιγαν στο τέλος. Ήταν υπέτειοι για το θάνατο του. Δηλαδή αν το αφήναν αυτό ανεξέλεκτο και ο κόσμος ευλογόταν από όλον αυτό, θα πούνε εσείς τι κάνετε εδώ, που είσαστε ιερείς και είσαστε υπεύθυνοι. Πέρασε δηλαδή ο Κύριος, ήρθε στο λαό και εσείς ούτε πήρατε χαπάρι που οφείλατε σαν άνθρωποι που είσαστε του πνεύματος υπεύθυνοι στο λαό, στα πνευματικά, δεν είδατε αυτόν που ο Θεός έστειλε. Και αγανακτισμένοι, όπως είδαμε, έπιασαν με βία τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τους έκλεισαν στη φυλακή. Αδερφοί, οι αρχηγοί του Ιουδαϊκού έθνους είχαν προφανώς αποτύχει να εκπληρώσουν το σκοπό του Θεού για τον εκλεκτό λαό του. Αφού εκείνους τους οποίους ο Κύριος άφησε θεματοφύλακες για να κοιτάζουν, όπως είπα, αποδείχθηκαν ανάξιοι της εμπιστοσύνης του. Γι' αυτό και ο Θεός ανέθεσε το έργο του σε άλλους. Ποιους άλλους? Άνθρωπους αγράμματους, αμόρφωτους. Ποιος ήταν ο Πέτρος που ήταν ο αρχηγός των Αποστόλων? Ένας ψαράς, αμόρφωτος. Γι' αυτόν τους έκανε εντύπωση πώς μιλούσαν και πώς στάθηκαν. Ο ίδιος ο Πέτρος λίγο πριν, που είχε προδώσει τον Κύριο και έλεγε, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο και ορκιζόταν μάλιστα, έδειξε έναν δειλό ανθρωπάκι την ώρα του σκότους. Και τους έκανε εντύπωση που τώρα έστεινε πόδι και μιλούσε με παρησία. Ήταν το Πνεύμα του Θεού βέβαια που του έδωσε δύναμη, αλλά αυτοί δεν περίμεναν τέτοια ανταπόκριση και ότι αυτοί οι μαθητές που κρυβόντουσαν από σπίτι σε σπίτι να μην τους συλλάβουμε, τώρα στέκονται αγέροχοι μπροστά και τολμούν να υψώνουν το ανάστημά τους σε μας που είμαστε οι εκπρόσωποι του Θεού στη γη. Και μέσα στην τύφλωσή τους, οι αρχηγοί αυτοί είχαν κυριευτεί από αγανάκτηση και πού να στραφούν, Ιησούς δεν υπήρχε, αφού αναστήθηκε, αλλά ήταν αόρατος, να πάμε ενάντια στους ακόλουθους του Ιησού. Δηλαδή τι γίνεται, κάνεις έναν κακό και για να το σκεπάσεις, να σβηστεί, να σταματήσει, να μην υπάρχει, αφού βγαίνουν άλλοι, να τους σκοτώσουμε και αυτούς. Έκανε ο Ιησούς πολλά θαύματα, να θανατώσουμε τον Ιησού. Ναι, μα αφού αναστήσει τον Λάζαρο και ο Λάζαρος ο ίδιος, να σταματήσουμε και τον Λάζαρο. Δηλαδή, βλέπετε πού φτάνει ο άνθρωπος για να σβήσει αυτό που θέλει. Το ένα λάθος πάνω στο άλλο. Είναι όπως άμα λες ένα ψέμα και προσπαθείς να τον παλώσεις και λες και ακόμα ένα ψέμα και ακόμα και τα λες. Δεν έλεγα την αλήθεια από την αρχή. Αλλά πέσανε σε αυτόν το λούκι. Δεν ξέραν τι να κάνουν. Δεν παραδέχονταν ούτε καν την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να μην είχαν καταλάβει σωστά τον λόγο ή είχαν παρερμηνεύσει λανθασμένα τις γραφές. Εμείς που μελετούμε τις γραφές όλη μέρα, δεν κάνουμε λάθος εμείς. Ναι, αλλά τα γεγονότα βοούν. Δηλαδή φέρονταν σαν άτομα που είχαν χάσει τα λογικά τους και έλεγαν ποιο δικαίωμα έχουν αυτοί οι Απόστολοι, αυτοί οι ψαράδες, απλοϊκοί οι περισσότεροι, να παρουσιάζουν ιδέες αντίθετες με τις διδαχές που εμείς διδάξαμε στο λαό και διδάσκουμε. Γιατί όπως είπαμε αυτοί ήταν μορφωμένοι, άνθρωποι που μελετούσαν κάθε μέρα, συζητούσαν, μιλούσαν με τους Ρωμαίους, δηλαδή είχαν έναν επίπεδο. Αλλά αδερφοί, βλέπετε, ο Θεός λέει, εμόρανε τη σοφία των σοφών και σήκωσαν αυτούς που ήταν μωροί, απλοί άνθρωποι. Και αποφασισμένοι, όπως είπα, να καταπνίξουν τη διδασκαλία των μαθητών, τους φυλάκισαν. Αλλά οι μαθητές, γεμάτοι και με το πνεύμα του Κυρίου, δεν πτωήθηκαν. Δεν απογοητεύτηκαν από αυτήν τη συμπεριφορά. Να πούν, Κύριε, όπως κάνουμε εμείς, γιατί επέτρεψες να μας φυλακίσουν. Δηλαδή ο Πέτρος να πει, καλά, εγώ περπατώ και η σκιά μου, όχι εγώ, η σκιά μου θεραπεύει. Ευχαριστώ, το ξέρω ότι είναι από σένα, αλλά με ανέβασες, Κύριε, σε αυτόν το επίπεδο. Και η σκιά μου θεραπεύει. Δεν γίνεται να μην, με κάποιον τρόπο να μην με συλλάβουν. Και άμα με συλλάβουν και με βάλουν στη φυλακή, εντάξει, με βάλανε στη φυλακή. Σταματά το έργο σου. Ο κόσμος έχει και άλλους ασθενείς. Και άλλους με δαιμόνια που υποφέρουν. Και άλλους που, γιατί να μην είμαι έξω να κάνω το έργο σου, Κύριε, και επιτρέπεις. Ο διάβολος, αλλά ο Θεός επιτρέπει να είμαι κλεισμένος μέσα με τον Ιωάννη και να μην μπορούμε να κάνουμε το έργο σου. Βλέπετε, είναι τα παραδείγματα που παραπέρνουμε και εμείς. Ξέρετε, ο Απόστολος Παύλος, από τον καιρό που πίστεψε μέχρι που αποκεφαλίστηκε, πιο πολλά χρόνια ήταν στη φυλακή παρά έξω. Αν πάρουμε όλον τον χρόνο δηλαδή. Αλλά μέσα στις φυλακές έγραψε τις πιο ωραίες επιστολές του. Που είχε χρόνο και έγραφε. Ο Κύριος το χρησιμοποίησε και έξω και μέσα, όπου είσαι. Κατά Ιωάννη 15:20, το Πνεύμα του Άγιον τους υπεθύμισε τα λόγια του Ιησού. Να θυμάστε το λόγο που εγώ σας είπα. Δεν υπάρχει δούλος μεγαλύτερος από τον Κύριό του. Το θυμόμαστε και εμείς αυτό. Αν εμένα καταδίωξαν και εσάς θα καταδιώξουν. Αν το λόγο μου τήρησαν και το δικό σας θα τηρήσουν. Αλλά αυτά όλα θα τα κάνουν σε εσάς. Γιατί? Εξαιτίας του ονόματός μου, γιατί δεν ξέρουν εκείνον που με έστειλε. Τι τραγικό να είσαι ιερέας του υψίστου στην ναό, φαρισαίος, σαδουκαίος και να μην γνωρίζεις τον Κύριο σου που λες ότι πιστεύεις όλη μέρα. Δεν ξέρουν εκείνον που με έστειλε. Ιωάννης 16 στην αρχή. Αυτά σας τα έχω πει για να μην σκανδαλιστείτε. Από συνάγωγους θα σας κάνουν. Και όχι μόνο, αλλά έρχεται ώρα που καθένας ο οποίος σας θανατώσει να νομίσει ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό. Και αυτά θα τα κάνουν επειδή δεν γνώρισαν τον Πατέρα ούτε εμένα. Το ίδιο πάλι. Φανταστείτε πόσο σκοτάδι μπαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα σας θανατώσουν και δεν θα έχουν μέσα τους τύψεις ότι μα τι κάναμε και κάναμε λάθος. Προσφέρω λατρεία στο Θεό. Αφού είναι κακοί αυτοί οι αιρετικοί λανθασμένοι, θα τους θανατώσουμε για να δοξαστεί ο Κύριος. Ενώ είναι ακριβώς το ανάποδο. Βλέπετε το σκοτάδι του εχθρού. Και ο Κύριος τους το είπε όμως για να το ξέρουν. Δηλαδή ο Θεός του ουρανού, ο πανίσχυρος αρχηγός του σύμπαντος, επιλήφθηκε ο ίδιος τελικά της φυλάκισης των μαθητών. Θα τους βάλει φυλακή. Εντάξει. Οι άνθρωποι πολεμούν το έργο. Κύριε, τι θα έπρεπε να κάνουμε όπως έκαναν και αυτοί. Δικό σου είναι το έργο. Φυλακή, φυλακή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε εμείς με τους στρατιώτες ή με τους. Μας βάλαν φυλακή. Στα χέρια σου είμαστε. Αυτή πρέπει να είναι η προσευχή μας. Πράξεις 5 στο 19. Άγγελος όμως Κυρίου, κατά τη διάρκεια της νύχτας, άνοιξε τις θύρες της φυλακής, τους έβγαλε έξω και είπε «Πηγαίνετε και αφού σταθείτε, μιλάτε μέσα στο ναό, στο λαό, όλα τα λόγια της ζωής αυτής». Όταν τ' άκουσαν λοιπόν, εισήλθαν περίπου κατά τον όρθρο στο ναό και δίδασκαν. Όρθρος είναι το βαθύ ξημέρωμα, τώρα που χαράζει. Και έγινε, άγγελος Κυρίου ήρθε τη νύχτα, άνοιξε τις πύλες της φυλακής και τους έδωσε οδηγία, διαταγή. «Πορεύεστε και σταθέντες, λαλείτε εν το ιερό το λαό πάντα τα ρήματα της ζωής ταύτης». Αλλά αυτή η εντολή είναι εντελώς αντίθετη με τη διαταγή που είχαν πάρει από τους Ιουδαίους αρχηγούς. Τι είπαν οι Απόστολοι στον Άγγελο ή να σκέφτηκαν μέσα τους, γιατί πρέπει να είμαστε και νομιμόφρονες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να πάμε να διδάσκουμε. Δεν πρέπει να συμβολευτούμε τους Κρήτες, αυτούς που μας έβαλαν φυλακή, να πάρουμε την άδειά τους. Όχι. Γιατί όταν μιλάει ο Κύριος των δυνάμεων, θα κλείσει τα αυτιά σου στα λόγια των ανθρώπων. Ο Θεός είπε «Πηγαίνετε» και εκείνοι υπάκουσαν. Στο 21. «Ακούσαντες δε εισήλθον υπό των όρθρων εις το ιερόν και εδίδασκον». Στο μεταξύ παρουσιάστηκε ο αρχιερέας και ο σύστα μαζί του, συγκάλεσαν το συνέδριο, όλη την γερουσία των γιών του Ισραήλ και απέστειλαν στη φυλακή να τους φέρουν, αφού ξέρουν ότι ήταν εκεί. Και όταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης παρουσιάστηκαν στους πιστούς, τους διηγήθηκαν πώς ο Θεός τους έβγαλε από τη φυλακή, τους οδήγησε κατευθείαν δηλαδή μέσα από τους στρατιώτες, μέσα από το δεσμοτήριο και τους είπε ότι μας ζήτησε να συνεχίσουμε το έργο που είχε διακοπεί. Και οι αδελφοί βέβαια άκουγαν καταπληκτοί και με χαρά. Αλλά ο αρχιερέας και οι δικοί του συγκάλεσαν συνέδριο και τη γερουσία των γιών Ισραήλ. Γιατί? Γιατί οι ιερείς και οι αρχηγοί, όποιοι ήταν εκεί, είχαν πάρει την απόφαση να κατηγορήσουν τους μαθητές για εξέγερση. Γιατί ξέραν ότι πρέπει να τους πάρουμε με έναν νομικό τρόπο. Εφόσον έχουν γίνει διάσημοι με τις θεραπείες και όλα αυτά, δεν είναι εύκολο να τους αρπάξουμε να θανατώσουν, δεν δικαιούντουσαν. Οι Ρωμαίοι λέγανε, εντάξει, έχετε τους νόμους σας, σας αφήνουμε να κάνετε τα του οίκου σας, αλλά όχι θάνατο. Φυλακή, ξύλο, μέχρι εκεί. Αλλά αυτοί τώρα ήθελαν να τους βάλουν ότι ήταν για συνωμοσία, αφαίρεσαν τις εξουσία από τους ιερείς, ίσως έφτασαν στα αυτιά τους και η υπόθεση με τον Ανανία και τη Σαπφύρα που ήταν εκείνη την περίοδο και σου λέει σκοτώσατε και τους ανθρώπους. Δεν ξέραμε τι φήμες είχαν κυκλοφορήσει και ήλπιζαν να ξεσηκώσουν τις μάζες, όπως έκαναν και με τον Ιησούν, ώστε να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να φερθούν στους Αποστόλους όπως τα κατάφεραν με τον Ιησούν. Άρον, Άρο, Σταύρο, Σέτον, Πάρτον, Πάρτον, το σκότωσαν. Ξεγέλασαν δηλαδή και τον κόσμο. Γιατί ήξεραν ότι οι πολλοί που δεν είχαν δεχθεί τη διδαχή του Χριστού είχαν κουραστεί από την ηγεσία τη δεσποτική των Ιουδαϊκών αρχών και ανυπομονούσαν να δουν μια αλλαγή. Και σου λέει, μήπως τους χάσουμε κι αυτούς, τους δικούς μας. Γιατί σου λέει, αν οι δυσαρεστημένοι αυτοί δέχονταν τις εξαγγελίες των Αποστόλων και ομολογούσαν τον Ιησού σαν Μεσσία, η οργή του λαού θα ξεσπούσε κατά των ιερατικών αρχηγών. Γιατί θα πούν, μα εσείς σκοτώσατε τον Κύριο τελικά. Εφόσον αυτός ήταν ο Μεσσίας πραγματικά, ποιος το θανάτωσε. Και είχαν αποφασίσει να λάβουν αυστηρά μέτρα για να σταματήσουν ένα τέτοιο πράγμα. Θυμάστε, κάτι παρόμοιο είχαν κάνει και με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, λογικά, έπρεπε να βγει από το ιερατείο, αφού ήταν ο γιος του Ζαχαρία. Όμως ο Θεός τον οδήγησε μακριά από αυτούς, ήταν στην έρημο, κήρυτε βαφτίσμα μετανοίας. Πήγαν να τον ελέγξουν οι Φαρισαίοι ποιοι ήταν. Με ποιο εξουσία τα κάνεις αυτά, είσαι εσύ ο Ηλίας, είσαι ο Μεσσίας, όχι, όχι με τίποτα, εγώ με μια φωνή στην έρημο. Δεν μπορούσαν να τον πιάσουν νομικά, φύγανε. Τους έλεγε μάλιστα, γεννήματα χιδνών, ποιος σας είπε να έρθετε εδώ να ξεφύγετε από αυτή την μέλουσαν οργή, κάνετε καρπούς άξιος μετανοίας, αφού αυτή ήταν αλλιώς. Και τα είχαν με τον Ιωάννη, αλλά επειδή ο λαός έβλεπαν ότι ο Ιωάννης ήταν ένας άνθρωπος άγιος, ζούσε στην έρημο, αυτοί λέγανε έχει δαιμόνιο. Μα και τους το είπε ο Ιησούς, τροπίνω, λέτε είμαι φάγος συνοπότης. Ο Ιωάννης που δεν έτρωγε ούτε έπινε, έχει δαιμόνιο. Και όταν εκεί τον πήραν για να τον πιάσουν μέσα, θυμάστε που τους είπε ο Κύριος, το βάφτισμα του Ιωάννη ήταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους. Και πονηροί όντες αυτοί, λέει, αν πούμε ότι ήταν από το Θεό, θα πει γιατί δεν εμπιστεύσατε. Από τους ανθρώπους θα μας λιθοβολήσουν. Δεν ξέρουμε. Βλέπετε, ήταν άνθρωποι ύπουλοι. Και όπως κάνανε έτσι, σκεφτήκανε να λύσουν το θέμα αυτό και με τους μαθητές με παρόμοιον τρόπο. Και όταν ζήτησαν να φερθούν οι κρατούμενοι μπροστά τους, ήταν μια μεγάλη έκπληξη η απάντηση που πήραν στο 22, πράξεις 5:22. Οι υπηρέτες που ήρθαν όμως δεν τους βρήκαν στη φυλακή. Επέστρεψαν τότε και ανήγγειλαν λέγοντας: «Τη φυλακή βρήκαμε κλεισμένη με κάθε ασφάλεια και τους φύλακες να έχουν σταθεί μπροστά στις θύρες. Όταν ανοίξαμε όμως, κανένα δεν βρήκαμε μέσα». Βλέπετε, αδερφοί, τα θαύματα, τα υπερφυσικά. Τώρα, τους πάταξε ο Κύριος με αορασία που μπορούσαν να περάσουν από μέσα τους και να μην τους δουν. Τους κοίμησαν τους φρουρούς, άνοιξαν η πόρτα, βγήκαν και έκλεισαν η πόρτα και αυτοί νόμισαν ότι ήταν μέσα. Όπως και να έχει, αυτοί ήταν απ' έξω κανονικά οι φρουροί. Ανοίγουν την πόρτα, δεν είχε κανένα μέσα. Στο 24. Μόλις λοιπόν άκουσαν τους λόγους αυτούς, ο στρατηγός του ναού και οι αρχιερείς απορούσαν με μηχανία για αυτούς και σκέφτονταν τι μπορούσε να ήταν αυτό. Ως δε ήκουσαν, λέει το κείμενο, τους λόγους τούτους, ότι στρατηγός του ιερείου και οι αρχιερείς διυπόρουν περί αυτών τι αν γίνει το τούτο. Και σε λίγο έφτασε η καταπληκτική είδηση στο 25. Παρουσιάστηκε τότε κάποιος και τους ανήγγειλε: «Ιδού, οι άνδρες που θέσατε στη φυλακή έχουν σταθεί στο ναό και διδάσκουν το λαό». Τότε πήγε ο στρατηγός μαζί με τους υπηρέτες και τους οδήγησε, όχι με βία, γιατί φοβούνταν το λαό, να μην λιθοβοληθούν. «Εφοβούν το γάρ το λαόν, μη λιθασθώσιν». Προσέξτε, αν και οι Απόστολοι είχαν ελευθερωθεί με ένα θαυματουργικό τρόπο από τη φυλακή, δεν απαλλάχθηκαν από την ανάκριση και την επιβαλλόμενη ποινή. Πήγαν και τους έπιασαν. Δεν ξεράθηκε το χέρι τους, δεν έμειναν παράλυτοι, τους συνέλαβαν. Όταν ήταν ακόμη κοντά τους ο Κύριος Μάρκος 13:9, τους είχε πει: «Να προσέχετε εσείς τους εαυτούς σας. Θα σας παραδώσουν σε συνέδρια και θα δαθείτε σε συναγωγές και θα σταθείτε μπροστά σε ηγεμόνες και σε βασιλιάδες εξαιτίας μου για να δώσετε μαρτυρία σε αυτούς». Τους τα έλεγε ο Κύριος από πριν. Δεν ήταν ευάρεστα αυτά τα λόγια, αλλά σου λέει: «Θα σας παραδώσω σε συνέδρια. Προσέχετε». Άρα, στέλνοντας τον άγγελο για να τους ελευθερώσει, ο Θεός έδειξε ένα δείγμα της αγάπης του. «Δεν σας θέλω στη φυλακή, σας βγάζω έξω, υπερφυσικά». Μια διαβεβαίωση της παρουσίας του, όχι ότι αμφέβαλα, αλλά για όλους, ότι ο Θεός μπορεί και μέσα από τη φυλακή να με βγάλει. Και με τέτοιον τρόπο που να μην πάρουν χαμπάρι οι φύλακες. Τώρα όμως ήταν η σειρά τους να υποφέρουν. Μα γιατί? Χάριν εκείνου του οποίου κήρυταν το Ευαγγέλιο. Γιατί ξέρουμε πως στην ιστορία των προφητών και Αποστόλων αναφέρονται πολλά παραδείγματα αφοσίωσης στο Θεό. Οι μάρτυρες του Χριστού υπέφεραν φυλάκιση, υπέφεραν βασανιστήρια, ακόμα και θάνατο, προκειμένου να μην παραβούν τις εντολές του Κυρίου. Και η καταχωρημένη αφήγηση της ζωής του Πέτρου και του Ιωάννη είναι εξίσου ηρωική όπως πολλά άλλες περικοπές της Ευαγγελικής εποχής. Και καθώς στέκονται τώρα για δεύτερη φορά, πάμε στις πράξεις 27, μπροστά στους ανθρώπους που ήταν αποφασισμένοι να τους εξοντώσουν, τα λόγια τους δεν φανέρωναν κανένα φόβο, κανένα δισταγμό. Στάθηκαν αγέροχοι γιατί ήξεραν ότι: «Κύριε, όπως μας έβγαλες από τη φυλακή, μπορείς να με φυλάξεις και εδώ. Αν μας σκοτώσουν, θα μας σκοτώσουν. Δικοί σου είμαστε». Ήταν εκεί. Τους οδήγησαν τότε και τους έστησαν μέσα στο συνέδριο. Και τους ρώτησε ο αρχιερέας. Προσέξτε, δεν είναι ο αρχιερέας ένας παππούλης. Είχε εξουσία. Μιλούσε και έτρεμε. Ήταν ο αρχιερέας. Από το Θεό βαλμένος εκεί. Αν μου πείτε, μα αφού ήταν ειλικρινής με το. Κρατούσε τη γραμμή από το Μωυσή, γραμμή και έρχονταν. Σου λέει: «Εγώ είμαι. Δεν σας δώσαμε αυστηρή διαταγή να μην διδάσκετε στο όνομα αυτό? Και ειδού, έχετε γεμίσει την Ιερουσαλήμ από τη διδαχή σας. Και θέλετε να φέρετε πάνω μας το αίμα του ανθρώπου αυτού». Εννοούσε τον Ιησού. «Ότι φταίμε εμείς». Αποκρίθηκε τότε ο Πέτρος και οι Απόστολοι και είπαν: πρέπει να πειθαρχεί κανείς το Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους. Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις. Ήταν η απάντηση του Πέτρου. Και αυτή την απάντηση πρέπει να την έχουμε και εμείς μέσα μας γραμμένη ανεξίτηλη. Πρώτα ο Θεός, μετά οι άνθρωποι. Ναι, πρέπει να πειθαρχούμε στους ανθρώπους, όπως λέει ο Παύλος στους Ρωμαίους 13, με τις εξουσίες, να είσαι υπάκουος στους νόμους, στην αστυνομία, στα δικαστήρια, να σέβεσαι, γιατί αλλιώς θα είναι μια ζούγκλα η ζωή. Ο Θεός τους έχει βάλει όλους. Όμως, πρώτα ο Θεός, μετά οι ανθρωπίνες εξουσίες. Μην ξεχνάμε ότι ο άγγελος του ουρανού τους είχε ελευθερώσει από τη φυλακή και αυτός τους είχε προστάξει να διδάξουν στο ιερό. Δεν έκαναν από το μυαλό τους πράγματα να πούν μήπως κάναμε λάθος. Βλέπεις τώρα φταίμε, μας φωνάζει και ίσως έχει δίκιο ο αρχιερέας, αφού μας είπε να μην το κάνουμε. Αλλά τι τους είπε στο 20. Πορεύεστε και σταθέντες λαλείτε εν το ιερό το λαό πάντα τα ρήματα της ζωής ταύτης. Και υπακούοντας τις οδηγίες του, υπάκουσαν στη θεϊκή εντολή. Και θα εξακολουθούσαν να υπακούν άσχετα τι θα τους τύχιζε αυτό. Δηλαδή όταν έρχεται ο Θεός και σου μιλάει καθαρά κάνε αυτό, δεν πρέπει να κοιτάζεις και να πεις πώς να ξεφύγω τώρα, να μην το κάνω για να μην θίξω και να μην μου φωνάζουν. Και... θα το κάνεις αυτό που είπε ο Κύριος. Ο Θεός δεν βλέπει τον κίνδυνο γύρω. Ήξερε ο Κύριος. Όπως σε έβγαλα από τη φυλακή, καταλαβαίνεις ότι σε έχω στα χέρια μου. Άρα, τι μεριμνάς εσύ για τη ζωή σου. Εγώ είμαι ο Κύριος σου. Τότε η δύναμη της θεοπνευστίας κατέλαβε τους Αποστόλους και από κατηγορούμενοι έγιναν κατήγοροι. Μπόρεσαν τώρα μέσα τους, ο Κύριος ξεχύλιζε το Πνεύμα το Άγιο μέσα τους και τους τα είπαν ένα χεράκι. Δηλαδή ρίξανε το έγκλημα που έγινε σε βάρος του Χριστού πάνω στο συνέδριο. Τους τα είπανε, δήλωσε ο Πέτρος το 30. «Ο Θεός των Πατέρων μας έγειρε τον Ιησού, τον οποίο εσείς πιάσατε και σκοτώσατε αφού τον κρεμάσατε πάνω σε ξύλο». Μπορεί να πει κάποιος, ένα λεπτό Πέτρο. Ενώ ο Πιλάτος που διέταξε να τον μαστιγώσουν. Ήταν οι Ρωμαίοι που τον καρφώσαν στο Σταυρό. Οι άλλοι ήταν κάτω και βλέπανε. Ήτανε η ηθική αυτουργή. Ο Πιλάτος δεν ήθελε καν να το σταυρώσει. Προσπαθούσε με κάποιον τρόπο να. Αυτός λέει ότι είναι βασιλιάς. Όποιος κάνει τον εαυτό του βασιλιά, γίνεται σαν τον Κέσσαρα. Απαγορεύεται. Ανάγκασαν. Αυτή ήταν η ηθική αυτουργή. Αυτή ήταν τελικά. Βλέπετε τα λόγια του Πέτρου. Τώρα είναι του Κυρίου τα λόγια. Για να καταλαβαίνουμε όταν γίνεται ένα έγκλημα. Δεν φταίω εγώ. Αυτός το έκανε. Αυτός είναι το χέρι σου που έφτασε και το έκανε. Ποιος τον έβαλε πάνω. Ποιος έφαναζε άρον άρον σταύρωσον αυτόν. Αυτή. Εσείς πιάσατε και σκοτώσατε αφού τον κρεμάσατε πάνω σε ξύλο. Αυτόν ο Θεός ύψωσε αρχηγό και σωτήρα με το δεξί του χέρι για να δώσει μετάνοια στο λαό Ισραήλ και άφεση αμαρτιών. Και εμείς είμαστε μάρτυρες των λόγων τούτων και το Πνεύμα το Άγιο που έδωσε ο Θεός σε αυτούς που πειθαρχούν σε Αυτόν. Εσείς δεν έχετε το Πνεύμα το Άγιο, σημαίνει ότι δεν πειθαρχείτε σε αυτό, γιατί αν πειθαρχούσετε θα έχετε και εσείς το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτά τα λόγια βέβαια τους εξόργησαν. Ανέλαβαν να εφαρμόσουν ήδη τον νόμο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία και χωρίς την έγκριση των Ρωμαίων αξιωματούχων, που όπως είπα πριν, γιατί απαγόρευε τη θανάτωση των κρατουμένων. Σου λέει, μόνο να βάλεις κάποιες τιμωρίες, αλλά όχι θανάτωση. Γιατί θέλετε δεν θέλετε, είτε μας δέχεστε σαν κατακτητές που είμαστε είτε όχι, είσαστε Ρωμαίοι πολίτες, αφού ήταν κάτω από τη Ρώμη. Δεν δικαιούσε εσύ να σκοτώνεις ένα Ρωμαίο πολίτη. Έστω και αν δεν με δέχεται αυτός ο πολίτης και λέει σε κατακτήτης. Γιατί από αυτόν παίρνω φόρους, από αυτόν το διατάζω μου κάνει δουλειές, είναι υπήκος μου, υπάλληλος μου, σκλάβος μου, λέει ο Πιλάτος και ο κάθε ηγεμόνας. Δεν μπορεί ο καθένας να σκοτώνει τον άλλο, θέλει άδεια. Γι' αυτόν τους απαγόρευαν το θάνατο. Και ένοχοι ήδη για το αίμα του Ιησού δεν δίσταζαν τώρα να βάψουν τα χέρια τους και με το αίμα των μαθητών, όπως είπα. Αφού το κάναμε αυτό, ας το κάνουμε και αυτό να τελειώνουμε. Να τους σβήσουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 33. Ιδέα ακούσαντες διεπρίοντο και ευούλοντο ανελήν αυτούς. Το διεπρίοντο είναι από το πριόνι που έρχεται το ρήμα. Δηλαδή σαν να κόβω, σαν να σχίζω κάτι με το πριόνι. Σαν να σχίζονταν από το θυμόν τους. Ένιωθαν βαθιά οργή και πληγή. Και ευούλοντο λέει ανελήν αυτούς. Ήθελαν να τους θανατώσουν, να τους εξοντώσουν. Όμως, ευτυχώς, στο Σανχεντρίν, το συνέδριο, υπήρχε ένα μέλος που στα λόγια των μαθητών αναγνώρισε τον Κύριο μέσα, το Πνεύμα του Κυρίου, στο 34. Σηκώθηκε τότε κάποιος Φαρισαίος στο συνέδριο με το όνομα Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος, που τον τιμούσε όλος ο λαός και διέταξε να βγάλουν έξω για λίγο τους ανθρώπους. Αυτός ο Γαμαλιήλ ήταν άνθρωπος ευυπόλυτος, μορφωμένος, εγγράμματος, με μεγάλη θέση και ανήκε στην αυστηρή τάξη των Φαρισαίων, όπως μας λέει, οι οποίοι, σε αντίθεση με τους Σαδουκαίους, πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών. Και λέει το κείμενο εδώ, τον τιμούσε όλος ο λαός. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι του έδινε μεγάλο βάρος ο λόγος του μέσα στο συνέδριο. Και θυμάστε, ο ίδιος Απόστολος Παύλος αναφέρει αργότερα με υπερηφάνεια ότι σπούδασα στα πόδια του Γαμαλιήλ. Δηλαδή ήταν ένας καλός θεολόγος, να πούμε. Ο νομοδιδάσκαλος αυτός βλέπει το συνέδριο να τυφλώνεται από την οργή και παρεμβαίνει με μια φωνή ψυχραιμίας και λογικής. Γιατί καταλαβαίνει ότι αυτή η βίαιη ενέργεια που κατέστρωναν οι ιερείς και οι υπόλοιποι μπορούσε να έχει άσχημες συνέπειες στο τέλος. Και πριν απευθύνει τον λόγο, ζήτησε να τους βγάλουν έξω τους κρατούμενους, να μείνουν μόνοι στην αίθουσα. Γιατί ήξερε πολύ καλά με τι ανθρώπους είχε να κάνει και έπρεπε να τους μιλήσει με σοφία. Στο 35. Γιατί, αδερφοί, ήξερε ότι ήταν οι δολοφόνοι του Κυρίου Ιησού και δεν θα διθέσταζαν σε τίποτε να πετύχουν το σκοπό τους. Και με περίσκεψη και με ηρεμία τους είπε, «Άνδρες Ισραηλίτες, προσέχετε τους εαυτούς σας σχετικά με τους ανθρώπους αυτούς τι μέλετε να πράτετε. Γιατί πριν από αυτές τις μέρες σηκώθηκε ο Θευδάς λέγοντας πως ο εαυτός του είναι κάποιος, στον οποίο προσκολήθηκε ένας αριθμός ανδρών περίπου 400. Αυτός σκοτώθηκε και όλοι όσοι πείθονταν σε αυτόν διαλύθηκαν και έγιναν τίποτα. Μετά από αυτόν σηκώθηκε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος κατά τις μέρες της απογραφής και έσυρε λαό πίσω του σε αποστασία. Και εκείνος χάθηκε και όλοι όσοι πείθονταν σε αυτόν διασκορπίστηκαν. Και τώρα σας λέω, σταθείτε μακριά από τους ανθρώπους αυτούς και αφήστε τους. Γιατί, αν είναι από ανθρώπους η βουλή αυτή ή το έργο αυτό, θα καταληθεί. Θα σβήσει δηλαδή, όπως έγιναν και τα άλλα. Αν όμως είναι από το Θεό, δεν θα δυνηθείτε να τους καταλύσετε και προσέχετε μην τυχόν και θεομάχοι βρεθείτε. Πίστηκαν τότε από αυτόν. Γιατί, προσέχετε, γιατί αυτό που κάνετε τώρα που σας τυφλώνει, αν είναι ένα ανθρώπινο έργο, θα διαλυθεί, πόσο θα πάει. Αν όμως λέει είναι από το Θεό τον ίδιο, τότε είναι σαν να πολεμάτε τον ίδιο τον Θεό. Δηλαδή, αναγνωρίζοντας την λογικότητα των απόψεων αυτών, αναγκάστηκαν οι υπόλοιποι να συμφωνήσουν με τον Γαμαλιήλ. Η προκατάληψη όμως και το μίσος τους δύσκολα μπορούσαν να συγκρατηθούν. Και στο 40, ύστερα από πολλούς δισταγμούς, αφού προσκάλεσαν τους Αποστόλους, τους έδιραν και τους παράγγειλαν να μην μιλούν στο όνομα του Ιησού και τους απόλυσαν. Τους έδιραν. Πού είναι ο άγγελος που τους έβγαλε από τη φυλακή να τους σταματήσει να βάλει εκεί μια αόρατη ασπίδα και να χτυπάνε στον αέρα, να μην φτάνει. Και προσέξτε, αδερφοί, όταν λέει έδιραν, μην νομίζετε ότι απλά τους έδωσαν στον πισινό ή στην πλάτη κάμπο στους μπάτσους, όπως είναι σήμερα, με έδιρε, με χαστούκησε, ξέρω εγώ, 5 φορές. Το δέρνο είναι από το γδέρνο, το αρχαίο, όπως σχίζεις το κρέας του ζώου και να βγάλεις, από εκεί είναι το δέρο και ήταν πολύ φρικτή η τιμωρία, δηλαδή τους χτυπούσαν με μαστίγιο βασικά, όπως λέει και ο Παύλος αργότερα, αυτή ήταν η, με 40, μέχρι 40 που λέει στο Δευτερονόμιο, όχι πάνω από 40, να μην σε μισήσει. Και μάλιστα ήταν τόσο πολύ τιμωρία που έπρεπε να υπάρχει κάποιος ή γιατρός που ήξερε από τέτοια να δει τον άνθρωπο ο οποίος επρόκειτο να βασανιστεί αν θα άντεχε τα χτυπήματα, γιατί δεν έπρεπε να πεθάνει. Και όταν ενέκρινε ήταν 40 το 1 τρίτο στο στήθος και τα 2 τρίτα στην πλάτη. Και επειδή ήταν ο νόμος μέχρι 40, όχι παραπάνω, και ξέρετε τους Φαρισαίους με τους νόμους, λένε μέχρι 39. Μήπως κάναμε λάθος το μέτρημα, να μην περάσουμε το 40. Γι' αυτό λέει 40 παρά μία και έμεινε. Και τους χτυπούσαμε πολύ δύναμη και ήταν πολύ βασανιστικό αυτό. Δεν ήταν απλώς δηλαδή δυο χαστούκια και φύγαν. Όταν λέει τους έδιραν, τους έδιραν. Παρ' όλα αυτά, εκείνοι λοιπόν πορεύονταν μακριά από την παρουσία του συνεδρίου, χαίροντας, όχι ότι δεν μπορούσαν, εσωτερικά, χαίροντας γιατί καταξιώθηκαν υπέρ του ονόματος να ετοιμαστούν. Το όνομα. Γιατί δεν ετοιμάστηκαν γιατί έκλεψαν, γιατί έκαναν κάτι κακό, αλλά γιατί μιλούσαν για τον Κύριο, ενώ τους είπαν να μην μιλάτε. Ετοιμάστηκαν υπέρ του ονόματος. Και κάθε μέρα μέσα στο ναό και κατοίκον δεν έπαυαν να διδάσκουν και να ευαγγελίζονται το Χριστό Ιησού. Ούτε σταμάτησαν. Φάγανε το μαστίγωμα, το φρικτό, αλλά συνέχισαν. Λίγο πριν σταυρωθεί ο Χριστός, Ιωάννης 14:27, άφησε στους μαθητές του ένα κληροδότημα ειρήνης. Λέει, ειρήνη αφήνω σε εσάς. Ειρήνη τη δική μου δίνω σε εσάς. Εγώ δεν σας δίνω καθώς ο κόσμος δίνει. Ας μην ταράζετε η καρδιά σας, μήτε να δηλιάζει. Μη ταραστές το ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο. Προσέξτε, αυτή δεν είναι η ειρήνη που έρχεται σαν αποτέλεσμα συγκατάβασης με τον κόσμο. Έλα εντάξει να τα βρούμε, δεν πειράζει, γιατί είμαστε ειρηνικοί άνθρωποι μεταξύ μας. Ο Χριστός ποτέ δεν εξαγόρασε την ειρήνη συμβιβαζόμενος με το κακό. Η ειρήνη που ο Χριστός άφησε στους μαθητές του είναι εσωτερική μάλλον παρά εξωτερική. Μπορεί απ' έξω να έχανε τα σημάδια, όπως λέει και ο Παύλος, έχω τα στίγματα του Χριστού στο σώμα μου, αλλά μέσα τους είχαν την ειρήνη ότι είμαι μέσα στο κέντρο, μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Και θα έμενε η ειρήνη αυτή για πάντα με τους μάρτυρές του, παρόλες τις προστιβές και τις διαφωνίες. Από την άλλη, αδερφή, Ματθαίος 10:34, τι είπε ο Κύριος για τον εαυτόν του. Μην νομίσετε ότι ήρθα να βάλω ειρήνη πάνω στη γη. Ενώ αφήνει την ειρήνη στους μαθητές του μέσα, σε αυτό που το γνωρίζει, μην νομίσετε ότι ήρθον βαλήν ειρήνην επί την γη. Ούκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν. Αυτός είναι ο άρχοντας της ειρήνης. Παρόλα αυτά όμως, θα γινόταν αφορμή για διαιρέσεις. Γιατί? Γιατί εγώ είμαι του Χριστού, εγώ δεν είμαι του Χριστού. Που μας λέει, η πεθερά θα είναι ενάντια στην ύφη και η ύφη ενάντια στην πεθερά. Γιατί? Γιατί δεν είναι του Χριστού για να είναι η ειρήνη ανάμεσά τους. Ο ένας έχει την ειρήνη, ωραία. Ο άλλος γίνεται εχθρός. Αυτός που ήρθε να κηρύξει τις αγαθές αγγελίες και να φέρει χαρά και ελπίδα στις καρδιές των ανθρώπων, δημιούργησε μια διαμάχη που καίει σε βάθος και διεγείρει έντονα πάθη μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Λουκάς 21:12. Και προειδοποιεί τους οπαδούς του. Πριν όμως από όλα αυτά, θα βάλουν πάνω σας τα χέρια τους και θα σας καταδιώξουν, παραδίδοντας σας στις συναγωγές και στις φυλακές, οδηγώντας σας μπροστά σε βασιλιάδες και σε ηγεμόνες εξαιτίας του ονόματός μου. Και στο 16, λίγο πιο κάτω, θα παραδοθείτε λοιπόν και από γονείς και αδελφούς και συγγενείς και φίλους και θα θανατώσουν μερικούς από εσάς. Δεν θα σας παραδώσουν οι ξένοι, οι κακοί, οι μακρινοί, οι εχθροί, αλλά λέει γονείς. Για σκέψη ο γονέας ο ίδιος να παραδίδει το παιδί του, ο αδελφός, συγγενείς, φίλοι, και θα θανατώσουν μερικούς από εσάς. Οι άλλοι θα βασανιστούν, αλλά θα υπάρχει ακόμα και θάνατος. Και η προφητεία αυτή έχει εκπληρωθεί στους αιώνες. Δηλαδή κάθε εξευτελισμός, κάθε μομφή και αγριότητα που μπορεί ο διάβολος να επινοήσει κατά της ανθρώπινης καρδιάς, έπεσε σαν καταπέλτης πάνω στους οπαδούς του Χριστού. Και θα εκπληρωθεί και πάλι όμως με έντονο τρόπο, επειδή η σαρκική καρδιά βρίσκεται ακόμα σε έχθρα με τον νόμο του Θεού και δεν υποτάσσεται στα διατάγματά του. Αδερφοί, ο κόσμος δεν βρίσκεται σήμερα πιο κοντά στις αρχές του Χριστού από ότι βρισκόταν την εποχή των Αποστόλων. Δεν ήταν τότε κακοί και τώρα έχουμε γίνει καλοί εμείς. Το ίδιο μίσος που προκάλεσε την κραυγή Σταύρωσον, Σταύρωσον αυτών, το ίδιο μίσος οδήγησε στον κατατρεγμό των Αποστόλων και υποκινεί ακόμη τα τέκνα της απίθειας. Συνεχίζεται αυτό. Δηλαδή το ίδιο πνεύμα το μεσαίωνα έστελνε άνδρες και γυναίκες στη φυλακή, στην εξορία, στο θάνατο. Όποιο είχε Αγία Γραφή του και έκανε ζωντανό. Σου λέει σε μάγο, σε μάγισσα. Μπορεί να υπήρχαν και πραγματικέ μάγισσε, αλλά ήταν όλοι μαζί. Γιατί λέει, εμεί είμαστε η θρησκεία στη γη, χριστιανοί, καθολικοί α πούμε, η Αγία Γραφή δεν θα διαβάζεται. Εμεί θα σα εξηγούμε. Όποιο είχε, έπρεπε να υποφέρει. Και έχουμε την Ιερά Εξέταση πόσε χιλιάδε θανατώθηκαν. Και δεν ξέρω αν ξέρετε και για το Σμίτφιλντ. Περίπου 300 άντρες και γυναίκες, κυρίως εξέχοντες θεολόγοι και κληρικοί, το 1555 κάηκαν στην πυρά στην Αγγλία και ιδιαίτερα στην περιοχή του Σμίτφιλντ, γιατί αρνήθηκαν να απαρνηθούν τον Προτεσταντισμό και να επακούσουν στην Καθολική Εκκλησία. Αυτό έγινε την εποχή της Βασίλισσας Μαρίας της Πρώτης. Ματωμένη Μαρία, όπως έμενε στην ιστορία, Μπλάτη Μέρη. Και 15 χρόνια αργότερα είχαμε και την νύχτα του Αργίου Βαρθολομαίου, 23-24 Αυγούστου 1572, από τους Καθολικούς, η οποία ξέσπασε στο Παρίσι και επεκτάθηκε σε όλη τη Γαλλία μετά. Και στήχησε τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Θέλω να πω ότι στο χρόνο συνεχίστηκαν αυτά. Αλλά προσέξτε, τι είπε ο Γαμαλίλ. Προσέχετε, μη γίνετε και θεομάχοι. Γιατί λέει, αν τους σταματήσουμε αυτούς τώρα, τους Προτεστάντες, τους διαμαρτυρόμενους, θα το σβήσουμε αυτό και θα σταματήσει και θα άρχομαι εμείς. Όταν η θρησκευτική εξουσία τυφλώνεται από μίσος και επιλέγει τη βία, που λέει ευούλων των ανελήν αυτούς, να τους σκοτώσουμε, το αποτέλεσμα είναι η ανθρώπινη τραγωδία. Γιατί το ίδιο πνεύμα μίσους εργάζεται ακόμα με κακοήθη δραστηριότητα στις μη αναγεννημένες καρδιές. Και η ιστορία της αλήθειας, ανέκαθεν υπήρξε η καταχώρηση της πάλης μεταξύ του ορθού και του εσφαλμένου. Και η διακήρυξη του Ευαγγελίου μεταδόθηκε σε αυτόν τον κόσμο, πάντα ήταν αντιμέτωπη με τον ανταγωνισμό, τον κίνδυνο, τη στέρηση, τα βάσανα. Το Σανχεντρίν, το συνέδριο, την εποχή των Αποστόλων, άκουσε τον Γαμαλίλ και απέφυγε τη σφαγή. Εδώ στη Γαλλία, το 1572, η πολιτική και θρησκευτική ηγεσία έπραξε το αντίθετο. Έγιναν θεομάχοι. Αλλά η ιστορία τελικά δικαίωσε το σκεπτικό του Γαμαλίλ. Ο Προτεσταντισμός δεν εξαφανίστηκε με τη βία, αλλά τελικά ο βασιλιάς της Γαλλίας παραχώρησε θρησκευτική ελευθερία. Και οι Γάλλοι δεν ήθελαν πια τους καθολικούς καθόλου. Δηλαδή τους ήρθε μπούμεραγκ στο τέλος. Πέθαναν μεν πολλοί, αλλά ήρθε τέτοια αντίδραση που αν το ξέρανε λέγανε καλύτερα να μην κάναμε τίποτα. Άρα, ποια ήταν η δύναμη αυτών που στο παρελθόν υπέστησαν διωγμούς για τον Χριστό? Ήταν η ένωση με τον Κύριο. Η μομφή, ο κατατρεγμός, χώρισαν πολλούς από τους επίγειους φίλους τους, αλλά ποτέ δεν χώρισαν κανέναν από την αγάπη του Χριστού. Ιωάννης 14:21. Όποιος έχει τις εντολές μου και τις τηρεί, εκείνος είναι που με αγαπά. Και εκείνος που με αγαπά θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του εμφανίσω τον εαυτό μου. Δηλαδή όταν ο πιστός βρίσκεται χάρη της αλήθειας στο εδόλιο των επίγειων δικαστηρίων, ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς παραστέκει στο πλευρό του. Είναι εκεί. Και όταν βρίσκεται κλεισμένος πίσω από τους τοίχους της φυλακής, ο Χριστός παρουσιάζεται σε αυτόν και χαροποιεί την καρδιά με την αγάπη του. Μπορεί απ' έξω να έχεις πίεση, από μέσα όμως είναι η παρουσία του Κυρίου. Ιωάννης 16:33. Γιατί θυμάστε ρε φίλε, ο Κύριος μπορεί να θανατώσουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να βλάψουν την ψυχή. Αυτά σας τα έχω πει για να έχετε ειρήνη με μένα, ενωμένη με μένα. Μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά θα ρεύετε, εγώ έχω νικήσει τον κόσμο. Βλέπετε αδελφοί, να δούμε την παρακτική, την αληθινή χριστιανική ζωή. Είναι ωραία να περνάμε όμορφα και να μην έχουμε καμία συνέπεια λόγω της πίστης μας, αλλά ο Κύριος μας λέει ότι θα δίνω την ειρήνη, αλλά πρόσκεισε, θα σου έρθει και η θλίψη. Ισαΐας 41:10. Μη φοβάσαι, επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Μη τρομάζεις, επειδή εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα, μάλιστα σε ευοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα με το δεξί χέρι της δικαιοσύνης μου. Και στο Ζαχαρία 9:15, ο Κύριος των δυνάμεων θα τους υπερασπίζεται και θα καταναλώσουν τους ενάντιους και θα τους καταβάλουν με πέτρες φενδόνας και θα πιούν και θα θορυβήσουν σαν από κρασί και θα γεμίσουν σαν φιάλι και σαν τις γωνίες του θυσιαστηρίου. Στο 16. Και ο Κύριος ο Θεός τους θα τους σώσει εκείνη την ημέρα όπως το πίμνιο του λαού του, δεδομένου ότι σαν πέτρες διαδήματος θα εψωθούν πάνω στη γη του. Ο Θεός παρομοιάζει τους πιστούς με πολύτιμους λίθους. Το διάδημα είναι το βασιλικό στέμμα. Και όπως τις πέτρες, λέει, ενός στέμματος λάμπουν και υψώνονται ψηλά για να τις βλέπουν όλοι, έτσι και ο δοκιμαζόμενος λαός θα δικαιωθεί και θα δοξαστεί στη γη του. Δηλαδή, όπως τις πέτρες του διαδήματος θα υψωθούν πάνω στη γη του. Έτσι μας λέει ο Κύριος, αδερφοί, σαν πολύτιμους λίθους που θα μας υψώσει. Εν καιρό όμως, όταν θα πρέπει. Ξέρει ο Κύριος, αδερφοί μου, πώς είναι. Αλλά κοιτάξτε, ο Πέτρος γέρασε και πέθανε. Παρόλα αυτά που πέρασε. Του είπε ο Κύριος, είμαστε στο τέλος. Κύριε Ιωάννη, εσύ, ακολουθάμε. Τώρα είσαι νέος, δυνατός. Όταν θα γεράσεις, θα σε παίρνω εκεί που δεν θέλεις. Ήξερε ότι θα πεθάνει ηλικιωμένος ο Πέτρος. Πέρασε δυσκολίες, με. Βλέπετε, αδερφοί, όμως, να αγγίζω να θεραπεύεται, η σκιά μου να θεραπεύει και να έρθουν άλλοι να με βαστιγώνουν. Λίγο οξύμορο, αλλά ο Κύριος το επιτρέπει, γιατί και ο Ιησούς είχε δυνάμεις, αλλά και αυτόν το μαστίγωσα. Σου λέει, είσαι, σήκω στο σταυρό σου και ακολούθαμε. Αυτό τι σημαίνει ο σταυρός? Είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι κάτι ευχάριστο. Να φορτώνεσαι ένα φορτίο και να περπατάς. Αυτό τώρα είναι μέσα και η κοροϊδία που θα σου κάνει και η ειρωνία και μπορεί να χάσεις τη δουλειά σου, μπορεί να σε βρήσουν, μπορεί να σε χαστουκίσουν, μπορεί να σε δίνουν, μπορεί να σε σκοτώσουν. Είναι μέσα στο παιχνίδι της ζωής αυτής, όπως σε διάλεξαμε αυτόν τον δρόμο. Δεν γίνεται να μας λέει ότι είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός, αλλά εμείς να θέλουμε να είναι με ροδοπέταλα. Είναι δύσκολη η ζωή πολλές φορές. Όμως ξέρουμε ότι μέσα μας έχουμε την ειρήνη του Θεού, την εσωτερική χαρά που δεν μπορεί να μας την κλέψει κάποιος, συν την αιωνιότητα που δεν την έχουν οι άλλοι. Βλέπετε, έχει κόστος. Οι πραγματικοί χριστιανοί είναι αυτοί που έχουν δυσκολευτεί, που έχουν αναγνωρίσει τον Κύριο και ο Κύριος επιτρέπει και να, το έναν και το άλλο, τις αδικίες γενικά, για το έργο του. Θα προσέχουμε όμως να μην είναι από τον κακό μας χαρακτήρα ή από τα λάθη που κάνουμε σαν άνθρωποι, εμείς να είμαστε σωστά. Τον Παύλο, πόσες φορές τον ιδεοβόλησαν, τον βάλαν φυλακή, θυμάστε, ξυλοπαίδι με το σεισμό που ελευθερώθηκα. Όμως, τις έτρωγε. Μπορούσε να πει ένα λεπτό, μα το χτυπάς, τον Άγιον του Θεού. Όμως, ο Κύριος επέτρεπε να έρθει η βουρδουλιά ή το μαστίγωμα, που ήταν και Ρωμαίος πολίτης. Βλέπετε, είναι άδικο. Αλλά κοιτάξτε ότι πριν γίνει ο σεισμός στα μεσάνυχτα, λέει, υμνούσαν τον Θεό, που δεν ξέραν τι θα γίνει. Παρόλες τις πληγές, παρόλες την αδικία, δεν κλαίγανε και να λένε, Κύριε, γιατί το επέτρεψες και τι Θεός είσαι και ο διάβολος είναι πιο δυνατός. Και... Όχι. Υμνούσαν τον Κύριο και άκουγαν οι φυλακισμένοι. Και σου λέει, καλά, έξω χαίρονται. Αυτοί είναι εδώ μέσα, χτυπημένοι όπως εμάς, στα δεσμά, και αυτοί δοξάζουν. Εμείς βλαστημάμε τη μοίρα μας. Και αυτοί όμως βλέπουμε ότι έχουν άλλη. Και βλέπετε πώς ο Κύριος τα αλλάζει όλα. Όμως έγινε εκείνη τη φορά. Ο Παύλος έκανε μήνες και μήνες σε φυλακή κατά καιρούς. Δεν τον βγάζαν έξω. Δεν είναι πάντα εύκολο το happy end, να θέλω να πω. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, ότι δεν τελειώνουν όλα γρήγορα. Όπως το έργο στην τηλεόραση βλέπουμε, α, τελειώνει σε μια ώρα, τέλειωσε. Είναι πράγματα που διαρκούν χρόνια. Ευχαριστούμε τον Κύριο που είμαστε εδώ. Α, κοιτάξτε, αν είμαστε τώρα σε μια χώρα που απαγορεύει το Ευαγγέλιο και αγαπούμε πραγματικά τον Κύριο. Αλλά βλέπετε, από αυτό είναι που ξεχωρίζουν και οι χλιαροί με τους πραγματικούς χριστιανούς. Γιατί όταν βάζανε στα λιοντάρια στη Ρώμη τους χριστιανούς, πολλοί λέγανε όχι, όχι, όχι, εντάξει. Εκεί ήταν ένα ξεκαθάρισμα. Θα πεθάνεις για τον Κύριο, θα σε ξεσχίσει το λιοντάρι για να πεθάνεις, ή θα πεις όχι. Γιατί πάντα τους λέγανε, αν αποκηρύξεις την πίστη σου και πεις ο Κέσσαρας είναι ο Θεός στη γη, δεν θανατώνες. Είχαν πάντα το chance. Πολλοί λέγανε όχι, ο Ιησούς. Άλλοι λέγανε εντάξει, εντάξει, εντάξει, δεν πειράζει. Ο Κύριος το επέτρεψε, γι' αυτό. Πάντα γίνεται ένα ξεκαθάρισμα για να φανούν οι πραγματικοί πιστοί. Και αυτοί που πάθαν τα πιο πολλά είναι αυτοί που έχουν την πιο πολλή ευλογία. Βλέπετε, ο Πέτρος ενεργεί ο Θεός από μέσα, τρώει και τις μαστιγώματα. Πολλοί χριστιανοί είναι άλλων ταχυτήτων. Εγώ δεν δέχομαι τίποτα, αλλά δεν έχω και τίποτα από τον Κύριο ιδιαίτερο, λέει ο άλλος. Είμαι εντάξει, σε αυτόν το επίπεδο. Όταν θες να μπεις στα βαθιά, Πρέπει να γίνει σαν τον Χριστό. Ο Χριστός τα έκανε όλα, τα υπέστη.

0: με θάρρος ενώπιον των διωκτών τους, Κύριε. Γι' αυτό παρακαλούμε Ιησού μας Άγιε να γίνεις, Κύριε, εσύ ασπίδα προστασίας, Κύριε μας, για μας και για όλους τους πιστούς αδελφούς μας που ίσως και σήμερα, Κύριε, μας ζουν σε καθεστώς διωγμού, θλίψης, απειλών, Κύριε μας, ειδικέτερα σε χώρες που απειλείται το Ευαγγέλιο, Κύριε, που απαγορεύεται. Γέμισε, Κύριε μας, τις καρδιές τους με ειρήνη, Χριστέ μας Άγιε, με την ανδρεία, με την υπομονή τη δική σου, ώστε να μην λυγίζουν μπροστά στις απειλές, Κύριε, των ανθρώπων και στη βία. Εσύ φώτισε και εμαλάκωσε, Κύριε μας, τις καρδιές των διωχτών τους, όπως έκανες με τον Γαμαλίλ και τον Απόστολο Παύλον, Κύριε, που ήταν ο Σάβλος παλιά, ώστε να σταματήσει το μίσος, Κύριε, και αδικία Ιησού μας Άγιε. Δώσε, Κύριε μας, εσύ παρηγοριά και ελπίδα, Κύριε μας, στις οικογένειες των μαρτύρων, των φυλακισμένων, όσοι είναι, όπου είναι, Κύριε μας, Ιησού μας. Εσύ υποσχέθηκες ότι οι πύλες του Άδη, Κύριε, δεν θα κατησχίσουν, Χριστέ μας, της Εκκλησίας σου. Και αυτό ξέρουμε ότι δείχνεις το έλεος σου, Ιησού μας, Άγιε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, για κάθε δίδαγμα μέσα από το Λόγο σου. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Θα ήθελα σήμερα να ξεκινήσουμε, αδελφοί, μέσα από το βιβλίο της Αποκάλυψης, που στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο μας περιγράφει προφητικά ο Λόγος του Θεού την εκκλησιαστική ιστορία, θα λέγαμε, από τον καιρό των Αποστόλων μέχρι και τα πρώτα 3,5 χρόνια του Αντίχριστου. Το τι πέρασε η Εκκλησία. Για να φτάσουμε στις μέρες μας, αυτό είναι η ουσία. Τι γίνεται στο δικό μας τον καιρό, στη δικιά μας περίπτωση, καθώς ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε η τελευταία εκκλησία πριν την αρπαγή, πριν να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την ύμφη του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε πράγματα ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για τον Κύριο. Για να είμαστε έτοιμοι να έρθει να μας παραλάβει ο Κύριος μας. Αμήν. Και ξεκινάει από την εκκλησία της Εφέσου. Η Έφεσος είναι η περίοδος γύρω στα 120 χρόνια περίπου κράτησε η εκκλησία της Εφέσου. Η πρώτη αποστολική εκκλησία που ίδρυσαν οι Απόστολοι ήταν ευχαρίστηση για το Θεό. Κηρύχτηκε το Ευαγγέλιο. Μετά ήρθαν διωγμοί, η Σμύρνα, φοβερή διωγμή ενάντια στην εκκλησία του Κυρίου, κατακόμβες. Εκεί αποδείχτηκε το μέταλλο, θα λέγαμε, των χριστιανών, ότι είναι γνήσιοι. Και ποιοι ήταν οι γνήσιοι? Πολλοί βέβαια συμβιβάστηκαν, όμως ο λαός του Θεού φανερώνεται, αδελφοί, μέσα από τις δοκιμασίες. Μέσα από τους διωγμούς, μέσα από τους πειρασμούς του εχθρού, ξεσήκωσε ο διάβολος όλη την οικουμένη ενάντια στους χριστιανούς, τη ρωμαϊκή τότε εξουσία περισσότερο. Για να φτάσουμε στο 313 που έγινε αυτό το διάταγμα των Μεδιολάνων στο Μιλάνο, και εκεί κηρύχθηκε η ανεξιθρησκεία. Τι χαρά και ευλογία, θα λέγαμε, όμως ο διάβολος άλλαξε τρόπο να καταστρέψει την εκκλησία από μέσα, με συμβιβασμούς, υπεργαμία, αυτό που είναι Πέργαμος, δηλαδή πολλοί γάμοι μπήκανε μέσα, οι Κέσαρες, ο Μέγας Κωνσταντίνος και τα λοιπά, και κάνανε την εκκλησία μια κρατική εκκλησία, κοσμική εκκλησία, και έχασε τη γνησιότητά της. Και βλέπουμε ότι αυτό το τέχνασμα του διαβόλου ήταν πολύ πιο ισχυρό και πολύ πιο αποτελεσματικό από τους διωγμούς. Γι' αυτό πρέπει να το κρατήσουμε μέσα μας. Η χειρότερη επίθεση δεν είναι όταν ο διάβολος έρχεται κατά μέτωπο, αλλά όταν πηγαίνει με άλλο τρόπο. Κυρίως με το συμβιβασμό. Να συμβιβάσει ο χριστιανός την πίστη του με διάφορους τρόπους. Ναι, να λέγεσαι χριστιανός, αλλά να κάνεις αυτά που ο διάβολος τελικά θέλει να κάνει και ο κόσμος που θέλει να κάνει. Να μπει ο κόσμος, το φρόνημα του κόσμου μέσα και να καταστρέψει τη γνησιότητα και την ακεραιότητα του χριστιανού. Και μετά την Πέργαμο ήρθε η Θυάτηρα, που ήρθε η λατρεία της Θεοτόκου, η Εζάβελ, χειροτερεύουν τα πράγματα, μέχρι το 1500 τόσο που ήρθε ο Λούθυρος και δημιουργήθηκε μια καινούργια εκκλησιαστική περίοδος που είναι η Εκκλησία των Σάρδων, με λίγα λόγια. Και βέβαια δεν ήταν τέλεια, όμως ήταν μια προετοιμασία. Έφυγαν από τον καθολικισμό οι άνθρωποι, έφυγαν από όλο αυτό το σύστημα, από τους σκοτεινούς αιώνες που σκότωναν τους πραγματικά χριστιανούς. Στην πυρά, όποιος δεν ήταν καθολικός, πέθαινε. Φανταστείτε τώρα τι είδους χριστιανοί ήταν αυτοί. Και μέχρι τώρα μιλάνε για το αλάθητο του Πάπα, που έπρεπε να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη για όλα αυτά τα τέρατα και τα σημεία που κάνανε οι άνθρωποι αυτοί ενάντια στα πραγματικά παιδιά του Θεού. Και τι πέρασε η Εκκλησία. Για να φτάσουμε στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Και μετά είναι η Λαοδίκαια, η οποία ξέρουμε είναι η συμβιβασμένη, πλούσιος είμαι, πλούτησα και δεν έχω χρήον ουδενός, και τα λοιπά και τα λοιπά, που θα μείνουν κάτω ενώ είναι μαζί μας. Η Φιλαδέλφια και η Λαοδίκεια συνυπάρχει μέσα στο σώμα του Χριστού. Και θα γίνει ένας διαχωρισμός την ώρα της αρπαγής. Οι ζεστοί, οι ζέοντες θα αρπαχθούν. Οι συμβιβασμένοι θα μείνουν κάτω, ώστε να αντιμετωπίσουν μια καινούρια δοκιμασία, τεράστια, ζωής και θανάτου. Ή θα προσκυνήσουν το θηρίο και θα χάσουν την ψυχή τους και θα βάλουν το σφράγισμα, ή δεν θα προσκυνήσουν και θα πεθάνουν. Θα τους σκοτώσει ο Αντίχριστος. Για να μην ζήσουμε όλα αυτά, αδερφοί, θα πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να είμαστε όπως ο Κύριος θέλει. Αυτή η επιλογή, θα λέγαμε, που είναι μπροστά μας, δεν υπήρξε σε καμία άλλη εκκλησιαστική περίοδο. Τώρα υπάρχει. Και λέμε, είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Πού, σε ποιο σύνολο ανήκουμε, στη Φιλαδέλφια ή στη Λαοδίκεια? Τελικά, νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, ότι είμαστε γνώστες, χωρίς όμως αγάπη, χωρίς αδελφική αγάπη, χωρίς συγχώρεση, χωρίς να είμαστε ενεργητικοί ο ένας προς τον άλλον. Σε κανέναν, λέει, να μην οφείλουμε ουδέν, ή μη να αγαπάμε αλλήλους. Είναι το κύριο χαρακτηριστικό της Φιλαδέλφειας αυτό. Δεν ξέρω, είναι δικιά μας επιλογή. Όλοι μας ακούμε τα ίδια πράγματα. Το θέμα είναι ότι κάνουμε σαν άνθρωποι του Θεού και σαν άνθρωποι κοινοί το καθένας στις επιλογές του. Το πώς θέλει να ζήσει τελικά, το πόσο πιστεύει σε αυτά που λέμε, σε αυτά που μας λέει ο Κύριος προφητικά, ώστε ανάλογα να βάλουμε τους εαυτούς μας μέσα σε αυτό. Είμαστε άνθρωποι, κάνουμε λάθη. Χρειάζεται ο Κύριος να μας μεταμορφώνει κάθε μέρα, ναι, αλλά θα πρέπει να έχουμε αυτό υπόψη μας, αδελφοί. Όποιος σταματήσει να μεταμορφώνεται και όποιος σταματήσει και πει ότι εγώ είμαι χριστιανός και είμαι μέσα στη χάρη του Θεού και όλα καλά και εντάξει, κινδυνεύει, αδελφοί, η ψυχή του πρώτα απ' όλα. Δεν λέμε για τη ζωή του όταν έρθει ο Αντίχριστος, πρώτα απ' όλα κινδυνεύει η ψυχή του. Η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, θέλω να μπούμε μέσα στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, στην Αποκάλυψη 3:7, για όλους εμάς. Δίνει λοιπόν ο Κύριος 7 μηνύματα. Και η μόνη εκκλησιαστική περίοδος που δεν υπάρχει έλεγχος μέσα σε αυτόν τον προφητικό λόγο της Αποκάλυψης είναι η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Δεν υπάρχει έλεγχος. Γιατί δεν υπάρχει? Γιατί υπάρχει έλεγχος πού? Στη Λαοδίκεια, όχι στη Φιλαδέλφεια. Δεν υπάρχει έλεγχος όχι στο σύνολο που συνυπάρχει μέσα στην Εκκλησία σήμερα. Δεν υπάρχει έλεγχος σε εκείνους που είναι θερμοί, που είναι η Εκκλησία της Αρπαγής. Στη Λαοδίκεια υπάρχει έλεγχος. Και διαβάζω και προς τον Άγγελο, Αποκάλυψη 3:7. «Της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψων, ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ. Ώστις ανοίγει και ουδείς κλείει και κλείει και ουδείς ανοίγει». Αυτό είναι το πρώτο, μια φράση που πρέπει να κρατήσουμε σήμερα. Εκείνος που έχει το κλειδίον του Δαβίδ, που είναι ο Ιησούς Χριστός, αυτός το έχει, που ανοίγει και κανένας δεν μπορεί να κλείσει, και κλείνει και κανένας δεν μπορεί να ανοίξει. Δηλώνει εξουσία. «Πάσα εξουσία εδόθη σε με», είπε ο Χριστός. Αυτό έχει να κάνει το κλειδί. Και λέει, «Ξέρω τα έργα σου και έθεσα ενώπιον σου θύρα ανεωγμένη». Αυτός ο Κύριος με αυτό το κλειδί άνοιξε μια θύρα που είναι ανοιγμένη και κανένας δεν μπορεί να την κλείσει. Γι' αυτό αναφέρει το κλειδί. Και αυτή η θύρα είναι η θύρα του Ευαγγελίου. Είναι η θύρα που έχουμε, αδερφοί, μπροστά μας να μπούμε μέσα σε αυτό. Είναι η Εκκλησία του Κυρίου που η πόρτα της είναι ανοιχτή, κανένας δεν μπορεί να την κλείσει. Αμήν. Κανένας. Και λέει ότι έχεις μικρά δύναμη και φύλαξες το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Χαρακτηριστικά της Φιλαδέλφειας. Δεν μιλάει για ένα τεράστιο σύνολο, για κόσμο πολύ, που μπορεί να με τον κόσμο και την επιρροή να φέρει κάποια αποτελέσματα. Έχει μικρά δύναμη. Πολλοί καλεσμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Μην κοιτάς δεξιά-αριστερά. Πώς είμαστε, αφού είμαι, και να έρθει απογοήτευση. Θυμάστε τον Ηλία τον προφήτη, ο οποίος ήταν κάτω από την άρκευθρο απογοητευμένος και έλεγε ότι μόνος έμεινα στον Ισραήλ. Δεν είμαι εγώ καλύτερος από τους πατέρες μου. Μόνος. Τι να κάνω μόνος. Και συμβολίζει ο Ηλίας ο προφήτης την εκκλησία των τελευταίων ημερών. Και έρχεται ο Κύριος και του λέει, άφησε 7.000. Μην λες ότι είσαι μόνος, που δεν έκλειναν το γόνι τους, λέει, στο Βάαλ. Που δεν συμβιβάστηκαν δηλαδή. Αλλά και 7.000 μπροστά σε όλο το σύνολο του Ισραήλ είναι ένα μικρό σύνολο. Έτσι και εμείς, αν και το βλέπουμε και μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία, σας το έχω ξαναπεί, ότι δεν βλέπουμε πουθενά μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία εκτός της πρώτους αιώνες, τον καιρό των Αποστόλων, γνήσιους, αυτούσιους, αυθεντικούς, χριστιανούς, σύνολα εκκλησιών, τα οποία να είναι πολλής κόσμος. Πουθενά δεν το βλέπουμε. Βλέπουμε τους εκλεκτούς. Και θα πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, ότι είμαστε μέσα από αυτούς. Αμήν. Να φυλάξουμε το λόγο του Κυρίου ως κόρην οφθαλμού. Και δεν αρνήθηκες, λέει, το όνομά μου. Η εκκλησία, η πραγματική Φιλαδέλφεια, γνωρίζει το όνομα του Κυρίου. Και είναι προφητευμένο αυτό. Η νύμφη θα γνωρίζει το όνομα του νυμφίου της, που είναι Ιησούς Χριστός. Αυτό το όνομα υψώνουμε και δοξάζουμε. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε, αδελφοί, την τοποθέτηση που ο Θεός μας έχει τοποθετήσει μέσα στην ιστορία. Και εδώ, στον τόπο μας. Πόσα άτομα έχουν καλεστεί όμως, πού είναι, γιατί δεν φύλαξαν το όνομα του Κυρίου και δεν φύλαξαν το λόγο του. Γιατί δεν προσπάθησαν να ζητήσουν την αγάπη του Κυρίου μέσα στις καρδιές τους, ώστε να μπορούν να αγαπήσουν και να συγχωρέσουν. Είμαστε ελεύθεροι να είμαστε από τους πολλούς. Αλλά ο Κύριος μας καλεί να είμαστε από τους λίγους, τους εκλεκτούς. Ιδού θέλω κάνει τους εκ της συναγωγής του σατανά, λέει, ή την εσλέγουσε αυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάνει αυτούς να έρθωσι και να προσκυνήσωσι ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσι ότι εγώ σ' αγάπησα. Αυτοί που λένε ότι είναι Ιουδαίοι, όλο αυτό το θρησκευτικό κοσμικό σύστημα θα έρθει και θα προσκυνήσει ενώπιον των ποδών μας. Πώς θα γίνει αυτό? Καθώς προς το τέλος, πριν να έρθει η αρπαγή, η εκκλησία της Φιλαδελφίας θα κηρύξει με σημεία και τεράστια το λόγο του Κυρίου και μετά θα αρπαχθεί. Ναι, θα γίνει μια φοβερή σωτηρία. Μια σωτηρία σε παγκόσμιο επίπεδο. Βέβαια, αυτοί που θα σωθούν απλά θα μπουν μέσα στη χάρη, όμως δεν θα γίνει αυτό που σε μας γίνεται τόσα χρόνια σε αυτούς. Έχουμε περάσει μέσα από δοκιμασίες και περνάμε, έχουμε περάσει μέσα από διδασκαλία, έχουμε περάσει μέσα από χίλια δυο που ο Θεός έχει επιτρέψει την παιδεία του Κυρίου, και αυτή η παιδεία του Κυρίου δεν μπορεί να συμβεί μέσα σε 3-3,5 χρόνια, που κάπου εκεί υπολογίζουμε ότι πριν να έρθει η αρπαγή θα γίνει όλο αυτό το φαινόμενο της σωτηρίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Γίνεται κάτι πολύτιμο σε εμάς. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Εργάζεται ο Κύριος κάθε μέρα. Ο Μωυσής έπρεπε να περάσει 40 χρόνια στην έρημο για να γίνει Μωυσής. Έτσι είναι. Έτσι είναι. για να γίνει ένας σωστός εργάτης του Κυρίου. Και αυτό κάνει ο Θεός μαζί μας. Ναι, περνάμε μέσα από έρημο, μπορεί να μην βλέπεις πολλούς, να νιώθεις πολλές φορές μόνος σου, όμως αδερφοί, αυτός είναι ο δρόμος της παιδείας του Κυρίου. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος εργάζεται αγίους. Μέσα στην έρημο ήταν και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και όχι μόνο αυτός. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν το γιατί ο Θεός επιτρέπει όλη αυτή την περίοδο. Είναι μια περίοδος δοκιμασίας αλλά και προετοιμασίας μέσα μας για να είμαστε πιστοί στο τέλος. Πιστοί οικονόμοι. Και αυτό θα δούμε σήμερα. Μας θέλει να είμαστε πιστοί οικονόμοι. Όσοι μείνουμε τελικά, αδερφοί, θα απολαύσουμε αυτή την οικονομία της χάριτος που ο Θεός έχει φυλάξει για τις τελευταίες μέρες. Θα δούμε τη δόξα του Θεού. Όσοι μείνουμε, όσοι εκπαιδευτούμε, όσοι ετοιμαστούμε για να δώσουμε τα πολύτιμα του Κυρίου. Αμήν. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό όμως. Έχουμε βάλει τους εαυτούς μας γι' αυτό. Θα είσαι έτοιμος όταν σου ζητηθεί να κηρύξεις μπροστά σε 200, σε 300, σε 500, σε 1000 άτομα. Είσαι έτοιμος να δώσεις όλα εκείνα τα οποία θα έπρεπε να γνωρίζεις όλα αυτά τα χρόνια. Θα είσαι έτοιμος όταν σε καλούνε να βάλεις τα χέρια στους αρρώστους να γίνονται καλά. Θα είσαι έτοιμος. Ή θα περιμένεις την τελευταία στιγμή όταν δούμε τη δόξα του Θεού, τότε και εμείς μαζί με όλους τους υπόλοιπους, τότε δεν γίνεται αδερφοί. Αμήν. Ο Μωυσής πέρασε 40 χρόνια στην έρημο για να γίνει Μωυσής. Ο υπόλοιπος λαός δεν έμεινε, δεν πέρασε μέσα από αυτή την παιδεία του Κυρίου. Να αδειάσουν ως προς τον εαυτό τους, να αδειάσουν ως προς το κοσμικό φρόνημά τους. Γιατί αυτό είναι, μπορεί να βγήκαν από την Αίγυπτο οι Ισραηλίτες, αλλά το φρόνημα της Αιγύπτου δεν βγήκε από μέσα τους. Δεν βγήκε, αν και ο Θεός επέτρεψε 40 χρόνια και σε αυτούς να μείνουν στην έρημο, μήπως και, όμως δεν. Δεν. Αυτό που θα συμβεί είναι ότι με τις δυνάμεις, αυτό που λέει εδώ θα κάνω, από εκ της συναγωγής του Σατανά που λένε ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, θα τους κάνουν και θα προσκυνήσουν στα πόδια σου. Θα δουν τη δόξα του Θεού, αλλά θα δουν και την ώρα που ο Κύριος θα μας αρπάξει στον ουρανό, στο μεσουράνημα. Οι νεκροί θα αναστηθούν. Ίσως ο Κύριος αφήσει και μαρτυρία ως προς αυτό. Μπορεί να ανοίξουν μνήματα πεθαμένων ή φρέσκου πεθαμένων. Έτσι όπως έγινε και στον καιρό του Χριστού. Τα μνημεία ενύχθησαν, λέει. Και θα αρπαχτούμε μαζί με τους υπόλοιπους Αγίους στο μεσουράνημα. Τότε τι να πούνε. Και ο Θεός θα το επιτρέψει, μήπως και αυτοί μετανοήσουν. Το θέμα είναι, αδερφοί, να αυτά που διαβάζουμε και αυτά που ακούμε τόσα χρόνια, να τα βάλουμε σε εφαρμογή στη ζωή μας. Τι δεν έχουμε να κάνουμε ανθρώπους. Έχουμε να κάνουμε το ίδιο τον Κύριο. Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου, λέει παρακάτω, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έρθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντες επί της γης. Επειδή φύλαξα στο λόγο και εγώ θα σε φυλάξω, θα σε τηρήσω έξω από την ώρα του πειρασμού. Που έρχεται ο Αντίχριστος. Ψάχνουνε και βρήκανε την ξανθιά δάμαλη. Δηλαδή, και στην ουσία είναι κόκκινη, αγελάδα, χωρίς μόμο, χωρίς τίποτα να είναι τέλεια. Και τη βρήκανε και την αναπαράγουνε. Προετοιμάζονται. Βλέπετε με τους Παλαιστίνιους, τους διώχνουν από τη Γάζα τελείως. Θέλουν να φτιάξουν τα σύνορα τα οποία είχαν πιο πριν. Να εγκαθιδρυθεί ο ναός του Σολομώντα, να καθίσει ο Αντίχριστος. Τα βλέπουμε μπροστά μας, εξελίσσονται μπροστά μας. Το έχω βάλει σκοπό, είναι ένα σχέδιο το οποίο το έχω σχεδιάσει τόσο πολύ και περιμένουν χρόνια ολόκληρα ώστε να επιτευχθεί και αυτό θα γίνει σε λίγο διάστημα. Όλα είναι έτοιμα, αδελφοί. Το μόνο που δεν είναι έτοιμο είναι η Εκκλησία. Αυτή η Εκκλησία. Και μας προσκαλεί ο Κύριος σε αυτό. Να ετοιμαστούμε ώστε να γίνουμε καλοί οικονόμοι. Ο οικονόμος τι κάνει, διαχειρίζεται, αδελφοί, την περιουσία του αφέντη του, του οικοδεσπότη. Άλλο οικοδεσπότης, άλλο οικονόμος. Ο δεσπότης μας είναι ο Κύριος. Και μας έχει τοποθετήσει εμείς να είμαστε σωστοί οικονόμοι, ώστε να δώσουμε από την περιουσία του. Ποια είναι η περιουσία του? Είναι το Ευαγγέλιο. Είναι ο ίδιος του εαυτός που θέλει ο Θεός να δώσει στον κάθε έναν άνθρωπο, το Πνεύμα του, το Άγιο, να δώσει σε κάθε έναν άνθρωπο ώστε να σωθεί και να γίνει και αυτός μέτοχος της Θείας Φύσης. Ο οικοδεσπότης είναι εκεί, αλλά ψάχνει οικονόμους. Αμήν, και αυτό θα το δούμε σήμερα. Ιδού έρχομαι ταχαίως, κράτα εκείνο το οποίο έχεις, για να μην λάβει μηδί στο στεφανό σου. Όστις νικά θέλω κάνει αυτόν στήλων. Το τρίτο στοιχείο που θέλω έτσι να κρατήσουμε. Εν το ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω και θέλω γράψει από αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ. Ή της κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου τον αίων. Όστις έχει οτίον ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Θα μας κάνει λέει στήλο στο ναό του. Στον ουρανό. Τώρα, η πρώτη φράση, αδερφοί, που σας είπα να κρατήσουμε μέσα μας, είναι αυτό που λέει «Ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ώστις ανοίγει και ουδείς κλεί». Ξέρετε, ο προφητικός λόγος και η Αποκάλυψη γενικά, αλλά και όλα εκείνα τα οποία είπε και έζησε ο Ιησούς στα Ευαγγέλια, δεν ήταν τυχαία. Δηλαδή, λένε κάποιοι, λέει πήγε ο Ιησούς λέει στο Θιβέτ και ξαφνικά ήρθε και... Μα δεν έκανε τίποτα ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός και δεν είπε τίποτα που δεν ήταν προφητευμένο στην Παλαιά Διαθήκη. Το ίδιο και η Αποκάλυψη, αδελφοί, βλέπουμε ότι... Εντάξει, μπορεί να μην πεις ότι όλα, αλλά τα σύμβολα, τα περισσότερα σύμβολα που ο Κύριος έχει τοποθετήσει μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχουν, έτσι, όπως τα χερουβίμ, τα ζώα, το βλέπουμε στον Ιεζεκίλ. Το ίδιο και εδώ το κλειδίο του Δαβίδ, θα δούμε ότι βρίσκεται στον Ισαΐα αυτό. Και αυτό που λέει στο τέλος και για τη συναγωγή του Σατανά, το δεύτερο που είπαμε, και για αυτό που λέει στο στήλο, θα σε κάνω στήλο στον ναό του Θεού. Πού υπάρχουν αυτά? Στον Ισαΐα, στο 22 κεφάλαιο 15 έως 24 εδάφια. Εκεί τώρα ο Κύριος ξαφνικά μέσα στο λόγο του, καθώς βασίλευε ο Εζεκίας, ένας πολύ καλός βασιλιάς, μιλάει για δύο άτομα τα οποία ήταν μέσα στο παλάτι του βασιλιά, θα λέγαμε. Ο ένας ήταν ο Σομνάς και ο άλλος ήταν ο Ελιακίμ. Και ο Σομνάς ήταν οικονόμος μέσα στο παλάτι του βασιλιά. Και λέει εκεί το εξής. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, είπαγε και εισέλθε προς τον θησαυροφύλακα τούτον προς τον Σομνάν, τον επιστάτη του οίκου και είπε. Πήγαινε λέει και πες του. Αυτός που ήταν, είχε το θησαυροφυλάκιο που ήταν ο οικονόμος, που ήταν ο επιστάτης του οίκου, δηλαδή κάτω από το βασιλιά. Σομνάς πάει να πει αυτός που είναι δυνατός, ισχυρός, έτσι. Έχει να κάνει με τη ζωτικότητα, την ακμή, τη ζωντάνια και έχει να κάνει με τη σάρκα. Και του λέει τι έχεις εδώ και εδώ, τι να έχεις ώστε να κατασκευάσεις εντάφθα μνημείων εις τον εαυτό σου. Κατασκευάζει λέει το μνήμα αυτού ψηλά και κόπτει εν πέτρα κατοικίαν εις εαυτόν. Δηλαδή αυτός είχε υψηλοφρονήσει ο Σομνάς και έκανε μέχρι και άγαλμα για τον εαυτό του. Μνημείο ολόκληρο. Ξέρετε ποιος είμαι εγώ? Ιδού ο Κύριος θέλει σε εκβάλει εκβολή βιαίαν, λέει, και θα σε περικαλύψει εσχήνη, του λέει. Θα σε βγάλω από τη θέση σου, από τον τόπο σου, θα σε ντροπιάσω, θα σε τεινάξω σαν σφαίρα και θα αποθάνεις. Και θέλεις αποθάνει, λέει, και εκεί θέλω σε είστε η άμαξη της δόξης σου, ο έσχος του οίκου του Κυρίου σου. Τι συμβολίζει τώρα όλο αυτό? Και μετά τι λέει, άμα διαβάσουμε παρακάτω, και θα πάρω τη στολή σου, θα πάρω την εξουσία σου και θα τη δώσω σε κάποιον άλλον, στον Ελιακήμ. Θυμάστε κάποιες παραβολές του Κυρίου με κάποιον οικοδεσπότη ο οποίος είχε γεωργούς στο αμπέλι του. Φύτεψε αμπελώνα, τον έφτιαξε τέλειο και έβαλε κάποιους γεωργούς. Και αυτοί αντί να αποδίδουν τον καρπό τους στον οικοδεσπότη τους, κράταγαν τον καρπό τους και έστειλε δούλους, τους έδιωξαν, άλλους τους έσφαξαν. Έστειλε το γιο του, λέει αυτός είναι ο κληρονόμος, τον καθαρίσουμε, να πάρουμε εμείς την κληρονομία. Αυτά τα λέει ο Κύριος στους γραμματείς και στους φαρισαίους. Σε αυτούς που νόμιζαν ότι είχαν την εξουσία και ήταν οικονόμοι της βασιλείας. Όλοι αυτοί οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Και λέει, τι θα κάνω σε αυτούς τους γεωργούς? Θα τους διώξω κακήν κακός και θα μισθώσω άλλους γεωργούς. Και αυτό έχει να κάνει με τους Αποστόλους, οι οποίοι μετά ήρθαν και ανάλαβαν τη βασιλεία του Θεού, το αμπέλι του Κυρίου. Είναι η παγκόσμια Βαβυλώνα, αδερφοί. Αυτή η συναγωγή του Σατανά. Αυτή είναι. Από τότε μέχρι σήμερα. Εάν δούμε την ιστορία, θα δούμε ότι όλοι αυτοί οι γραμματείς που έλεγε τα ουέ στους γραμματείς, τι έκαναν, ποια ήταν η δουλειά τους? Η δουλειά τους ήταν νόμος. Και εκείνοι ήταν επίσης που αντέγραφαν με κάθε λεπτομέρεια τον νόμο του Κυρίου, τον Λόγο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, που έφτασε στα χέρια μας σχεδόν χωρίς λάθος, με τέλεια επιμέλεια. Θα λέγαμε ήταν οι θεματοφύλακες του νόμου. Και επειδή έκαναν αυτή τη δουλειά, όπως και οι Φαρισαίοι νόμιζαν ότι αυτοί ήταν και άλλοι δεν ήταν, θεωρούσαν τους εαυτούς τους ότι ήταν οικονόμοι των έργων του Κυρίου, θα λέγαμε έτσι, της Βασιλείας του Θεού, με λίγα λόγια. Ήταν ο σωμνάς αυτός. Όπως επίσης και μετά τον καιρό του Χριστού, που ήρθε ο Κωνσταντίνος και μπήκανε όλοι αυτοί μέσα, οι φιλόσοφοι κτλ, έκαναν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, μέχρι σήμερα θεωρούν τους εαυτούς τους ότι είναι οι θεματοφύλακες της αλήθειας. Μας λένε, λέει, ποιοι ήταν εκείνοι τελικά οι οποίοι δημιούργησαν τον κανόνα της Καινής Διαθήκης και τον έχετε εσείς στα χέρια σας σήμερα? Εμείς. Και η απάντηση ξέρετε ποια είναι? Σε αυτούς τους σύγχρονους γραμματείς και φαρισαίους, ότι και οι Ιουδαίοι κράτησαν και ήταν θεματοφύλακες και οικονόμοι της Παλαιάς Διαθήκης, όμως αυτοί ήταν που σταύρωσαν τον Χριστό. Αυτοί ήταν. Όπως και οι σημερινοί. Γεμάτη σάρκα, γεμάτη υπερηφάνεια, χωρίς όμως πραγματική αγάπη, να είναι θεματοφύλακες της χάριτος και οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Και τι γίνεται τώρα εδώ? Τι καταλαβαίνουμε? Του λέει ότι θα σε βγάλω από την επιστασία σου σωμνά και θα βάλω αντί στη θέση σου, θα βάλω τον Ελιακήμ, που πάει να πει εκείνον ο οποίος ο Θεός έχει θέση πραγματικά. Και θα του δώσω, λέει, το κλειδίον του Δαβίδ. Το διαβάσουμε παρακάτω.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για να δούμε τώρα την Παλαιά Διαθήκη, να δούμε και την Καινή Διαθήκη. Ποιο είναι το κλειδίο του Δαβίδ? Τι εννοεί με αυτό ο Κύριος? Και γιατί το λέει τώρα, αδερφοί, τώρα στη Φιλαδέλφια? Και να εκείνη τη μέρα θέλω καλέσει το δούλο μου τον Ελιακήμ, τον ιό του Χελκίου. Θα ντύσω τη στολή σου, του λέει, Σωμνά, θα τον περιζώσω τη ζώνη σου, θα θέσω την εξουσία σου πάνω του, θα δώσω, λέει, στη χείρα αυτού και θέλει είστε πατήρι στους κατοικούντας της Ιερουσαλήμ και θέλω βάλει επί των νόμων αυτού το κλειδίον του οίκου του Δαβίδ. Και θέλει ανοίγει και ουδής θέλει κλείει. Και θέλει κλείει και ουδής θέλει ανοίγει. Τι θέλει να μας πει και γιατί αναφέρει αυτό που λέει εδώ ο Ισαΐας για τον Ελιακήμ? Την ίδια περιγραφή με το κλειδίο του Δαβίδ το λέει στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας, σε εμάς σήμερα. Το λέει, αδερφοί, γιατί θα γίνει μια αλλαγή που ο Θεός την επιτρέψει. Οι άνθρωποι έξω και όλη αυτή η κοσμική εκκλησία θεωρεί ότι έχει την εξουσία, εξουσιάζει, σαν τη Βαβυλώνα. Ξέρετε τι λέει η Βαβυλώνα? Εγώ είμαι. Μισό λεπτό να διαβάσω κάτι που λέει η Βαβυλώνα. Όσο εδόξασε αυτήν, λέγει, κατετρίφησε. Αποκάλυψη 18:7. Τόσο βασανισμό και πένθος θέλετε δώσει σε αυτήν, διότι λέει εν την καρδία αυτής κάθε με βασίλισσα, χείρα δεν είμαι και πένθος δεν θέλω ειδή. Αυτή είναι η εξουσία του παγκόσμιου θρησκευτικού συστήματος σήμερα. Είναι ο Σωμνάς. Μέχρι σήμερα. Μέχρι τον καιρό, αδερφοί, που η εκκλησία θα φανερωθεί. Για τούτο εν μια ημέρα θέλω συελθεί επληγέ αυτής. Θάνατος, του λέει του Σωμνά ότι θα έρθει θάνατος. Πένθος, πείνα, θέλει κατακαυθεί, λέει, εν πυρή, διότι ισχυρός είναι ο Κύριος ο κρίνων αυτήν. Θα γίνει μια αλλαγή λοιπόν και θα δοθεί σε μας το κλειδίον του Δαβίδ. Θα το βάλει πάνω στους ώμους μας, που όμως έχει να κάνει με τη δύναμη, για να μπορούμε να ανοίγουμε και κανένας να μην μπορεί να κλείσει, να κλείνουμε και κανένας να μην μπορεί να ανοίξει. Θυμάστε που έδωσε αυτό ακριβώς ο Κύριος στον Πέτρο? Και τι λέει για την εκκλησία της Καινής Διαθήκης? Αυτό είπε ο Κύριος. Και πήλε άδου, λέει, δεν θέλω συσχύσει κατά αυτής. Αμήν. Εγώ, λέει, δίδω σε εσάς τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτό το κλειδί που έχει να κάνει με εξουσία. Θα γίνει μια αλλαγή, αδερφοί. Την εξουσία αυτή θα την πάρουμε στα χέρια μας. Και πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε? Όχι σαν για αυτούς πάντως. Αυτοί πήραν την εξουσία αυτή και ύψωσαν τους εαυτούς τους σαν το Σωμνά. Δόξασαν, κατετρέφησαν. Αν διαβάσουμε τη Βαβυλώνα θα δούμε γεμάτη από μαργαρίτες, από χρυσάφι, όλοι οι έμποροι της γης θα κλαίνε όταν θα πέσει η Βαβυλώνα. Ουέ, λέει η Βαβυλώνα. Ο Κύριος τους είχε δώσει το κλειδίο της γνώσεως. Όμως αυτοί, αντί να υπηρετήσουν τον Κύριο, υπηρέτησαν τους εαυτούς τους, δυστυχώς. Αν διαβάσετε εκεί, στο Λουκά, λέει για τους νομικούς ο Ιησούς Χριστός και λέει «Ουέ, εις εσάς νομικοί, γιατί αφαιρέσατε, λέει, το κλειδίο της γνώσεως και εσείς δεν μπορείτε να μπείτε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, ούτε τους άλλους αφήνετε να εισέλθουν». Το κλειδίο της γνώσεως. Αυτό το κλειδί, αδερφοί, το θέλει ο Κύριος να το πάρουμε εμείς σήμερα. Αυτή την εξουσία τώρα στη Φιλαδέλφεια θα δοθεί. Και θα δοθεί γιατί θα έχουμε το σωστό πνεύμα. Γιατί θα φυλάξουμε το λόγο της υπομονής του Κυρίου. Αυτοί μπορεί να φύλαξαν και στην Παλαιά Διαθήκη οι γραμματείς τον νόμο, όμως δεν το έδωσαν στους ανθρώπους για να σωθούν και δεν γνώρισαν ποτέ το πνεύμα του νόμου. Κράτησαν το γράμμα του νόμου, το οποίο θανατώνει. Οι άλλοι πάλι ήταν θεματοφύλακες στην Καινή Διαθήκη της Καινής Διαθήκης. Μέχρι σήμερα η Καινή Διαθήκη φαίνεται, υπάρχει σε μας, γιατί κάποιοι τη φύλαξαν. Και ο Θεός σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά με καλή καρδιά το έκαναν αυτό, ο Κύριος θα τους δώσει το μισθό τους. Όμως αφαίρεσαν το κλειδίο της γνώσης. Ο Βάμβας, που διαβάζουμε το Βάμβα, ήταν ένας αρχιμανδρίτης ο οποίος κατάλαβε ότι όλοι αυτοί οι ιερείς, αρχιερείς που υπήρχαν τότε στον καιρό του, αλλά και στα προηγούμενα χρόνια, δεν ήθελαν να εξηγήσουν το Λόγο του Θεού στον κόσμο. Και γι' αυτό έκανε τη μετάφραση αυτή ο Βάμβας. Και τον αφόρεσαν. Αφόρεσαν αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ήθελε να δώσει το Λόγο του Θεού στους απλούς ανθρώπους, ώστε ο καθένας να μπορεί να διαβάσει, γιατί αυτοί είναι οι οποίοι κατακρατούν την αλήθεια, λέει, αναδικία. Το θέμα είναι, πλέον σαν οικονόμοι του Θεού, εμείς έχουμε την καρδιά να δώσουμε όλα αυτά τα όμορφα του Κυρίου, τη γνώση του Κυρίου και τα μυστήρια του Κυρίου στους ανθρώπους, ή απλά θέλουμε να υψώσουμε τους εαυτούς μας? Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε ότι είναι υπηρέτες του Θεού και σε αναγεννημένες εκκλησίες, οι οποίοι κάνουν ό,τι κάνουν για να υψώσουν τους εαυτούς τους, τη διακονία τους, να χτίσουν και αυτοί ένα, θα λέγαμε, μνημείο για τον εαυτό τους. Και απλοί άνθρωποι, οι οποίοι ενώ είναι μέσα στην εκκλησία του Κυρίου, κοιτάζουν μόνο τον εαυτό τους. Πάνε στην εκκλησία και νομίζουν, λέει, την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός, ότι να πάω για να ευλογηθώ. Και όλο το επίκεντρο είναι ο εαυτός τους. Διάβασα ένα πολύ ωραίο, για να γελάσουμε λίγο, πώς λέγονται τα πρόβατα τα οποία το μόνο που τους ενδιαφέρει και σκέπτονται είναι μόνο ο εαυτός τους. Εγωπρόβατα. Εγωπρόβατα. Εγωπρόβατο βέβαια είναι οι έγιες μαζί με τα πρόβατα. Αλλά σε αυτό ταιριάζει. Γιατί το μόνο που σκέφτονται οι άνθρωποι είναι ο εαυτός. Να μη ζοριστώ. Εάν με βολεύει, εάν έχω ελεύθερο χρόνο, θα κάνω το θέλημα του Θεού. Εάν δεν με πιέσει κανένας, δεν... τίποτα. Το τελευταίο που λέει εδώ, λέει, θέλω στήσει αυτόν, τον άνθρωπο αυτόν, τον Ηλιακείμ και κάθε Ηλιακείμ, πάσαλο εν τόπο στερεώ, και θέλω είστε ο θρόνος δόξης του οίκου του Πατρός αυτού. Στις σκηνές που είχαν ένα πάσαλο στα σπίτια τους, ξέρω εγώ, που κρέμαγαν ό,τι πολύτιμο σκεύος υπήρχε. Γι' αυτό και λέει, και από αυτού θέλω σε κρεμάσει πάσα τη δόξα του οίκου του Πατρός αυτού. Και αυτός ο στήλος πάλι είναι ο Ιησούς Χριστός. Τα πολύτιμα του οίκου είναι κρεμασμένα όλα σε αυτόν. Αλλά και εμείς. Γι' αυτό και λέει στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας ότι θα μας στήσει να είμαστε στήλος στον οίκο του Θεού. Στήλος. Και εκεί θα κρεμάσει ο Κύριος τα πολύτιμά του. Όπως και τώρα πνευματικά θα πρέπει να είμαστε στήλοι, ώστε ο Θεός να κρεμάει χαρίσματα, τις ευλογίες του, τα πολύτιμά του. Αδερφοί, ο Κύριος μας θέλει να είμαστε σωστοί, άγιοι οικονόμοι του Κυρίου. Θέλω να διαβάσω δύο εδάφια, έτσι να το καταλάβουμε λίγο και με αυτό να κλείσουμε μετά. Α Πέτρου 4:7. Ακούστε τι λέει ο Πέτρος. Πάντων δε το τέλος επλησίασε.
2: Πλησιάζει.
1: Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Να μάθουμε να προσευχόμαστε, να ερχόμαστε εδώ και για προσευχή το Σάββατο. Προπάντων, δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπην, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Φιλαδέλφια, γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γογγισμόν, έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλοί οικονόμοι της πολυειδούς χάρητος του Θεού. Η χάρη του Κυρίου έχει πολλά είδη. Αμήν. Έχει πολλά είδη η χάρη του Θεού. Να υπηρετούμε, αδελφοί, σαν καλοί οικονόμοι. Όχι σαν το Σωμνά που κοίταζε τον εαυτό του. Τι θα πάρω? Ναι, υπηρετήσω για να γίνω κάτι. Για να φανώ. Για να με χειροκροτούν οι άνθρωποι. Όχι. Ό,τι κάνουμε θα πρέπει να το κάνουμε με αγάπη για εκείνον. Και θα πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, το που ο Θεός μας έχει θέσει. Μας έχει κάνει βασίλειο ιεράτευμα. Είμαστε πλέον ιερείς. Εμείς είμαστε ιερείς. Η ζωή μας ολόκληρη θα πρέπει να είναι η ζωή ενός ιερέα. Βάλε τον εαυτό σου σε αυτό μέσα. Πώς θα φερόταν ένας πραγματικός ιερέας του Θεού? Όχι σαν τους ιερείς έξω. Καμία σχέση. Ιερέας του Θεού του υψίστου. Είτε άντρας είσαι είτε γυναίκα είσαι. Έχουμε τη χάρη του Θεού. Και μας λέει ότι είμαστε οικονόμοι. Δηλαδή αυτή τη χάρη που ο Θεός έδωσε στον κόσμο, εμείς θα πρέπει να τη διαχειριστούμε σωστά. Αμήν. Τη διαχειριστούμε. Εάν κάποιος λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Ανοίγεις το στόμα σου, μην βγαίνει ο χετός. Από πού βλέπουμε τον τέλειο άντρα? Όποιος λέει δεν φταίει σε λόγο. Και η γυναίκα το ίδιο. Εάν της υπηρετίας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμειος την οποία χορηγεί ο Θεός, για να δοξάζεται εν πάση ο Θεός για Ιησού Χριστού. Σε αυτόν είναι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν. Μας δόθηκε η χάρις, λέει αλλού, ότι δόθηκε σε εμάς η χάρις και η αποστολή. Αλλά αυτή η χάρις που δόθηκε σε εμάς δεν δόθηκε μόνο για μας. Έτσι το παίρνουμε. Μας έκανε ο Κύριος χάρη και έχουμε και μια αποστολή. Όχι, αυτά πάνε μαζί. Η χάρις του Θεού δεν δόθηκε μόνο σε εμάς να την κρατήσουμε εμείς κρυφό καμάρι, αλλά να τη δώσουμε σαν καλή οικονόμη και στους άλλους. Αμήν. Να τη δώσουμε και στους άλλους. Ο νόμος εδόθηκε για τον Μωυσέως, η χάρις και η αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Θυμάστε αυτή την παραβολή με τις 10 μνές του Κυρίου. Ένας οικοδεσπότης, καθώς έφευγε, έδωσε στους δούλους του από μία μνά. Ήταν ασημένια νομίσματα αυτά. Και τι έγινε? Λέει, πραγματεύτητε ως σου έλθω. Δηλαδή, εμπορευτείτε με αυτό. Αυτή η μνά έχει να κάνει με τη χάρη που έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Αυτή είναι η σωτηρία που μας έδωσε. Και σου λέει, εμπορεύσου με αυτή. Ώστε τι? Να κερδίσεις. Τι να κερδίσεις? Να κερδίσεις ψυχές και να δώσεις αυτή τη χάρη που ο Θεός σου έδωσε δωρεάν. Ελάβετε, λέει, δωρεάν. Δότε. Ο ένας έφερε 10 μνές όταν γύρισε ο Κύριος του, ο άλλος 5. Ο άλλος τη φύλαξε, λέει, στο μανδύλιο, γιατί ήξερε ότι ο Κύριος του είναι πονηρός και σπέρνει και θερίζει, λέει, από εκεί που δεν έσπηρε και τα λοιπά, και τη φύλαξα, λέει. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Έχασε και την ψυχή του. Αυτή τη μνά που του έδωσε, επειδή δεν εμπορεύτηκε και δεν τη διαχειρίστηκε σαν καλός οικονόμος, την έχασε. Πάρτε τη, λέει, αυτή τη μνά και δώστε σε αυτόν που έχει τις 10. Και αυτός στο πυρ το εξώτερο. Τι μας λέει εκεί ο Κύριος, αδερφοί? Δεν πρέπει να κατακρατούμε την αλήθεια εν αδικία, δεν πρέπει να κατακρατούμε τη χάρη του Θεού. Δεν δόθηκαν σε μας τα πολύτιμα του Θεού για να τα κρατήσουμε για τους εαυτούς μας. Τότε δεν είμαστε οικονόμοι. Δεν είμαστε. Και αυτός ο οικονόμος τελικά, ο Σωμνάς, καθαιρέθηκε από το αξίωμά του. Και θέλω να διαβάσω ένα τελευταίο στην Εφεσίους 3. Πώς το έβλεπε ο Παύλος, αδελφοί, όλο αυτό? Για τούτο, Εφεσίους 3:1. Εγώ ο Παύλος, ο δέσμιος του Ιησού Χριστού. Γιατί λέει ο δέσμιος? Γιατί, αδελφοί, είχε καταλάβει ότι ήταν ένας δούλος του Κύριου. Δεν υπηρετούσε τον εαυτό του. Δεν θεωρούσε ότι ήταν ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά ήταν δούλος. Υπέρ ημών των εθνικών, επειδή ακούσατε, λέει, ακούστε τι λέει, την οικονομία της χάριτος του Θεού, της δοθήσεις εις εμέ υπέρ ημών. Ακούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού που δόθηκε σε μένα για σας. Καταλαβαίνουμε. Ακούσατε την οικονομία της χάριτος. Όλη η Καινή Διαθήκη είναι οικονομία της χάριτος. Υπήρχε η οικονομία του νόμου, υπήρχε η οικονομία πριν από τον νόμο, υπάρχει η χιλιετής βασιλεία που λένε κάποιοι, χωρίσουν την ιστορία σε οικονομίες, αλλά, αδερφοί, όλη η Καινή Διαθήκη είναι οικονομία της χάριτος. Δυστυχώς, ποιοι ήταν αυτοί που κράτησαν σαν καλή οικονομία αυτή την οικονομία και τη διαχειρίστηκαν σωστά τελικά? Ποιοι ήταν? Ελπίζουμε, αδερφοί, να είμαστε και εμείς μέσα σε αυτούς που αναφέρει τώρα στη Φιλαδέλφεια ο Κύριος. Ακούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού που δόθηκε σε μένα υπέρ ημών. Τι λέτε, σε μας δόθηκε κάποια οικονομία της χάριτος? Μας λέει ότι είμαστε οικονόμοι, το διαβάσαμε προηγουμένως. Μας έκανε οικονόμους της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Αναφέρεται σε όλο το σώμα του Χριστού, δεν ήταν μόνο για τον Παύλο λοιπόν. Ότι δι' Αποκαλύψεως φανέρωσε σε μένα το μυστήριο το οποίο προέγραψα συντόμως, εξών δύναστε αναγνώσκοντες να νοήσετε την εν το μυστήριο του Χριστού γνώση μου, το οποίο σε άλλες γενιές δεν εγνωστοποιηθεί στους ιούς των ανθρώπων στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς τώρα αποκαλύφθηκε δια του Πνεύματος στους Αγίους και Αποστόλους και Προφήτας. Όλα αυτά τα οποία μας έχει φανερώσει ο Θεός, αδερφοί, δεν ήταν αποκεκαλυμμένα πριν. Τώρα αποκαλύφθησαν. Όλες οι θυσίες ζούσαν οι άνθρωποι, δεν είχαν γνώση το τι έκαναν. Απλά επειδή το έλεγε ο νόμος, το έκαναν. Δεν ήξεραν για τη θυσία του Χριστού. Δεν ήξεραν για τις εκπληρώσεις τώρα στην Καινή Διαθήκη. Να είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα της Επαγγελίας αυτού εν το Χριστό δια του Ευαγγελίου, του οποίου Ευαγγελίου εγώ έγινα υπηρέτης κατά τη δωρεά της χάριτος του Θεού, τη δοθήσαν σε μέ κατά την ενέργεια της δυνάμεως αυτού. Σε μένα, λέει, πλέον τον ελάχιστο πάντων δόθη, λέει, η χάρη σ' αυτή να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών των ανεξιχνίας στον πλούτο του Χριστού και να φωτίσω πάντας ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεός της έκτισε τα πάντα δια Ιησού Χριστού. Και ακούστε τι λέει, για να γνωριστεί τώρα δια της Εκκλησίας εν της επουρανής εις τας αρχάς και εξουσίας η πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Δηλαδή, μέσα από την Εκκλησία, μέσα από μας, γνωρίζεται όχι μόνο στους ανθρώπους που είναι γύρω μας, αλλά γνωρίζεται και στα επουράνια, στις αρχές και στις εξουσίες η θαυμάσια σοφία του Θεού που ο Θεός πριν ακόμα φτιάξει τα πάντα, είχε δημιουργήσει μέσα στη Βουλή του το Χριστό, είχε δημιουργήσει μέσα του το αρνίο το σφαγμένο, μέσα στη Βουλή του γνώριζε όλα όσα είχαν επρόκειτο να συμβούν. Όλο αυτό το έργο της σωτηρίας πλέον το ξέρουμε. Αυτή είναι η οικονομία της χάριτος του Θεού. Το θέμα τι κάνουμε γι' αυτό. Πώς εμείς, αδερφοί, πώς εμείς σαν παιδιά του Θεού διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα όμορφα μυστήρια του Θεού που έχει να κάνει με τη σωτηρία, τη λύτρωση. Σκεφτόμουν να λέω ποιο είναι πιο ζωτικό. Να ζήσει ένας άνθρωπος στην οικονομία του νόμου στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή να είναι υπεύθυνος να δώσει τον νόμο στους ανθρώπους, ή πιο ζωτικό είναι να είσαι υπηρέτης και οικονόμος της οικονομίας της χάριτος στην Καινή Διαθήκη. Ο νόμος μπορεί να το δώσει οποιοδήποτε, αλλά ο νόμος από μόνος του δεν μπορεί να σώσει ανθρώπους. Όμως η οικονομία της χάριτος, αδελφοί, είναι που τη δίνεις τη χάρη του Θεού στους ανθρώπους και σώζονται. Σώζονται δωρεάν. Ποιο είναι πιο ζωτικό? Και τελικά από ποιους θα ζητήσει περισσότερα ο Κύριος? Από αυτούς που η δουλειά τους ήταν να δώσουν τον νόμο, ή από αυτούς που η δουλειά τους είναι να δώσουμε όλη μας τη ζωή δωρεάν? Μας έχει δώσει ο Θεός στα χέρια μας τη ζωή και το θάνατο.

0: αλλά να δώσουμε, αδερφοί, την οικονομία της χάριτος του Θεού στον κάθε έναν άνθρωπο και να σωθεί. Αμήν, από εμάς εξαρτάται. Και εμείς, ο καθένας μας θα κριθεί, αδερφοί, θα κριθεί από τον Κύριο για την πιστότητά του και κατά πόσον πιστός οικονόμος και πιστός δούλος είναι. Αμήν, ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, γιατί βρισκόμαστε εδώ. Δεν θέλω να σκέφτομαι πού θα ήμουν αν δεν με είχε επισκεφτεί ο Κύριος και τι θα έκανα. Ευχαριστώ τον Κύριο. Ξέρω ότι θα ήμουν πολύ χειρότερα, θα ήμουν μέσα σε δυσκολίες. Δεν θα ήξερα πού πάω, τι κάνω, γιατί. Και ο Κύριος έρχεται και μας ανοίγει την πνευματική μας ακοή και τα πνευματικά μας μάτια, να μπορούμε να ακούμε, να βλέπουμε αυτά που ο Κύριος θέλει να βλέπει ο λαός Του. Αμήν, για να μην είμαστε τυφλοί, για να μπορούμε να περπατάμε με ασφάλεια. Είπε ο αδερφός ο Γιώργος ότι νιώθει ότι ο Κύριος θέλει να μας σηκώσει πιο ψηλά. Ξέρετε γιατί? Γιατί πλησιάζει το τέλος και ο Κύριος θα καλέσει την Εκκλησία όντως να σηκωθεί για να κάνει τα έργα Του, για να σώσει ο Κύριος. Και θα σας διαβάσω ένα από τα εδάφια. Στον Ισαΐα, στο 35 κεφάλαιο, 8 εδάφιο θα διαβάσουμε. «Και εκεί θέλει είστε λεωφόρος και οδός θέλει ονομαστεί, οδός Αγία. Ο ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι' αυτής, αλλά θέλει είστε δι' αυτούς ο οδεύων και οι μωροί δεν θέλουσι πλανάστε. Λέων δεν θέλει είστε εκεί και θηρίων αρπακτικών δεν θέλει αναβεί εκεί». Δεν θέλει ευρεθεί εκεί, αλλά η λελιτρωμένη θέλουση περιπατεί εκεί. Εκεί θέλει να μας πάει ο Κύριος. Σε αυτό το δρόμο θα μιλήσουμε σήμερα για το δρόμο, την οδό. Αυτή την οδό που περπάτησε ο Κύριος, που είναι ο ίδιος ο Κύριος και που θέλει να την περπατήσουμε, να την περπατάμε κι εμείς για να βρισκόμαστε σε αυτή την ασφάλεια, αδερφοί. Σε αυτή την οδό, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν υπάρχει λιοντάρι, δεν υπάρχει θηρίο, αρπακτικό και δεν μπορεί να ανεβεί, λέει, εκεί σε αυτό το δρόμο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι καθώς περπατάμε σε αυτή την οδό θα είμαστε σε τέλεια ασφάλεια, θα κάνουμε το έργο του Θεού, θα κάνουμε αυτά που ο Κύριος μας κάλεσε να κάνουμε και ο διάβολος δεν θα μπορεί να μας σταματήσει, δεν θα μπορεί να μας εμποδίσει, δεν θα μπορεί να μας επιτεθεί. Αμήν. Αυτός ο δρόμος είναι ένας ουράνιος δρόμος που μπαίνουμε καθώς μας καλεί ο Κύριος και ο δρόμος αυτός οδηγεί μέσα στα ουράνια προς το Θεό. Και λέει, αν προσέξαμε στο εδάφιο, λέει στην αρχή, ο ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι' αυτής, αλλά θέλει είστε δι' αυτούς ο οδεύων. Ο οδεύων, ποιος είναι, αδερφοί, ποιος είναι αυτός που περπατάει μαζί μας? Ποιος είναι αυτός που άνοιξε το δρόμο πρώτος και περπατάει μαζί μας τώρα για να τον περάσουμε και εμείς αυτό το δρόμο και να μπούμε εκεί που έχει μπει ο Κύριος? Ο οδεύων είναι ο Κύριος. Αυτός είναι που περπατάει μαζί μας σε αυτό το δρόμο και θέλει ο Ιησούς να νιώθουμε ασφάλεια, θέλει να νιώθουμε ειρήνη, θέλει να είμαστε σίγουροι ότι είναι μαζί μας και οδεύει το δρόμο αυτό δίπλα μας και μας κρατάει, αδερφοί. Και μας κρατάει. Δεν είμαστε μόνοι μας, δεν περπατάμε αυτό το δρόμο μόνοι μας. Ο Κύριος θέλει να μας ανεβάζει σε αυτό το δρόμο. Ήταν ένας δρόμος ο οποίος είναι πιο ψηλά από τους άλλους δρόμους και φαίνεται, προεξέχει, δεν μπορεί να κρυφτεί αυτός ο δρόμος από τίποτα και δεν μπορεί να φτάσει εκεί ούτε λιοντάρι, λέει, ούτε αρπακτικό θηρίο, τίποτα ώστε να επιτεθεί στον άνθρωπο. Διαβάζω στον Ιωάννη στο 14 κεφάλαιο 6 εδάφιο. λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα ημί διεμού». Η οδός, το έχουμε ξανακούσει, που λέει εδώ ο Κύριος σε αυτούς τους Ισραηλίτες τον καιρό εκείνο, αυτοί ήξεραν, καταλάβαν ακριβώς τι τους έλεγε ο Κύριος. Η οδός αυτή εννοούσε ο Κύριος και ονόμαζαν η οδός την πορεία από την πόρτα της σκηνής του μαρτυρίου, καθώς έμπαινε μέσα ο ιερέας και περνούσε από το θυσιαστήριο, το λουτήρα, πήγαινε στα Άγια και στα Άγια των Αγίων. Αυτή ήταν η οδός που οδηγούσε μέσα στην παρουσία του Θεού. Και λέει ο Κύριος, εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι αυτός ο δρόμος που αν τον ακολουθήσετε θα σας οδηγήσω μέσα στην παρουσία του Θεού. Στο κατά Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο διαβάζω, «Και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών και είδομεν τη δόξα αυτού, δόξα ως μονογενούς, παρά του Πατρός πλήρης χάριτος και αληθείας». Ο Λόγος, ό,τι ο Θεός είχε μέσα στη Βουλή Του, ό,τι ο Θεός ήθελε να γίνει, με τον τρόπο που ήθελε να γίνει, τη δικαιοσύνη Του, τον νόμο Του, τα εκπλήρωσε ο Κύριος και λέει ότι ο Λόγος είναι που έγινε σάρξ. Δηλαδή, πήρε μορφή και εκπλήρωσε στην πράξη, εδώ στη γη, καθώς περπάτησε ο Κύριος, εκπλήρωσε όλο τον νόμο. Μπορούσε ο διάβολος να αγγίξει τον Κύριο αν δεν το επέτρεπε ο πατέρας, αδερφή? Μπορούσε? Δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε, δεν είχε δικαίωμα, δεν είχε εξουσία. Γιατί? Γιατί ο Κύριος περπατούσε σε αυτό την οδό, την υψηλή οδό. Εκεί όπου ο διάβολος δεν μπορεί να αγγίξει, δεν μπορεί να φτάσει, δεν μπορεί να πειράξει, γιατί εκεί ο άνθρωπος είναι τέλεια σκεπασμένος, τέλεια καλυμμένος κάτω από τον Κύριο. Και αυτό τι προϋποθέτει? Αυτός ο δρόμος για να τον περπατήσουν προϋποθέτει αγιασμό. Αγιασμό. Πρέπει ο Κύριος μας καλεί σε έναν ψηλότερο αγιασμό. Έχουμε φτάσει εδώ που έχει φτάσει η Εκκλησία, εδώ που έχει φτάσει ο καθένας μας προσωπικά, αλλά ο Κύριος θέλει να μας πάει πιο ψηλά, αδερφοί. Ό,τι ακόμα είναι εκεί στη ζωή μας, το οποίο μας παρενοχλεί, θα λέγαμε πνευματικά, μας βγάζει καμιά φορά από την οδό, ο Κύριος θέλει να το αφήσουμε. Θέλει να τον αφήσουμε να μας ελευθερώσει από ό,τι ακόμα είναι εκεί, για να μην μπορεί να ξεκλίνει το πόδι μας από την οδό του Κυρίου, αδερφοί. Και να είμαστε συνέχεια κάτω από την τέλεια ασφάλεια του Θεού. Ο Κύριος θα μας το ζητήσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τις μάχες αυτές που ο Κύριος θα μας καλέσει να κάνουμε. Βλέπουμε όλοι τι γίνεται. Βλέπουμε πόσο εξουσία έχει πάρει το σκοτάδι πάνω στη γη. Πόσο δυσκολεύουν τα πράγματα και πόσο, αν το δούμε με το ανθρώπινο μάτι, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να το αλλάξουμε. Να αλλάξουμε τη ροή των πραγμάτων, το πώς πηγαίνουν τα πράγματα τώρα επάνω στη γη. Όλοι το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, νιώθουμε αδύναμοι σαν άνθρωποι. Όμως ο Κύριος μας έχει καλέσει και μας ετοιμάζει για να αλλάξουμε αυτή τη ροή που έχει πάρει ο κόσμος. αυτή την δύναμη του σκότους που έχει έρθει επάνω στη γη, να την διατάξουμε, να οπισθοχωρήσει και να φέρουμε το φως του Κυρίου. Αλλά για να φέρουμε το φως του Κυρίου, πρέπει να έχουμε από τον Κύριο μέσα πολύ από το φως του Θεού. Και αυτό προϋποθέτει άλλο μέτρο αγιασμού, αδερφοί. Πράγματα που μπορεί μέχρι τώρα να μην τους δίναμε ιδιαίτερη σημασία και να τα αφήναμε. Ο Κύριος θα μας ζητήσει να τα αφήσουμε, αδερφοί. Να μην βρίσκει τίποτα ο εχθρός. Ξέρετε αυτή την ιστορία με το καρφί. Ένα καρφάκι ζήτησε ο διάβολος εκείνο το σπίτι αυτού του ζευγαριού και με αυτό το καρφί το χρησιμοποίησε ώστε να πετύχει τους στόχους του. Ένα καρφάκι, λέει, δεν θέλω τίποτα άλλο. Ένα μικρό πραγματάκι μέσα στο σπίτι μας, μέσα στην καρδιά μας. Ο διάβολος μπορεί να πιαστεί από αυτό το μικρό πραγματάκι και να επηρεάσει την καρδιά μας, να επηρεάσει το σπίτι μας, να επηρεάσει τη ζωή μας. Γι' αυτό ο Κύριος θα μας τα ζητήσει όλα αυτά, αδερφοί, για να μην πληγωθεί κανένας, να μην πειραχτεί από το διάβολο, να μην χάσει ακόμα και την ψυχή του. Γιατί ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι με την ουρά του ο διάβολος θα ρίξει το τρίτο των αστέρων στη γη. Πώς θα τους ρίξει αυτούς τους αστέρες, αυτό το εν τρίτο, πώς θα τους ρίξει, με ποια εξουσία? Κάτι θα έχει βρει, κάτι θα υπάρχει, κάτι θα έχει μείνει εκεί και το χρησιμοποίησε, το εκμεταλλεύτηκε ο διάβολος και έφερε πλάνη σε αυτούς τους αστέρες και τους έριξε στη γη. Θα διαβάσω στο Δευτερονόμιο από το 1 κεφάλαιο και από το 30 εδάφιο. Κύριος ο Θεός σας, ώστις προπορεύεται εμπροστέν σας, μιλάμε για την οδό αυτή, στην οποία είναι μαζί, λέει, ο οδεύων. Ο Θεός, λέει, προπορεύεται μπροστά μας. Μην το ξεχνάμε, αδερφοί. Αυτός θέλει πολεμήσει υπέρ ημών κατά πάντα όσα έκαμε υπέρ ημών εν Αιγύπτο ενώπιον των οφθαλμών ημών. Και εν τη ερήμο, λέει, όπου είδες με ποιο τρόπο ο Κύριος ο Θεός σου σε βάσταξε, καθώς βαστάζει άνθρωπος των ιών αυτού κατά πάσα την οδόν την οποία περιπατήσατε έως σου ήρθετε εις τούτον τον τόπον. Ήταν συνέχεια από την Αίγυπτο που τους έβγαλε, στην έρημο μέσα, σε κάθε δρόμο που περπατήσανε μέχρι που έφτασαν μπροστά στον Ιορδάνη, ώστε να μπουν να κατακτήσουν τη γη Χαναάν. Κατά τούτο όμως, λέει, δεν επιστέψατε εις Κύριο το Θεό σας, ο οποίος προεπορεύεται έμπροσθέν σας εν τη οδό, δια να σας ευρίσκει τόπο στρατοπεδεύσεως. Τη μέ νύχτα διαπυρός με τη στήλη του πυρός, θυμάστε, δια να δεικνύει σε εσάς την οδό καθήν έπρεπε να βαδίζετε, τη δε ημέρα δια νεφέλης, η οποία νεφέλη είχε το σχήμα του στρατοπέδου και κάλυπτε το στρατόπεδο ώστε να περπατάνε μέσα στην έρημο υπό σκιά. Ο Κύριος τους είχε ασφαλίσει τέλεια. Τους είχε προμηθεύσει τα πάντα, ήτανε μαζί τους, προπορευότανε. Προπορευότανε και άνοιγε το δρόμο, τους έδειχνε το δρόμο και τους έφτασε μέχρι τον Ιορδάνη. Αυτή η πρώτη εκείνη γενιά, παρόλα αυτά, απήθησε, δεν υπάκουσε, και ο Θεός τους γύρισε πίσω στην έρημο και περπάτησαν μέσα στην έρημο άλλα 38 χρόνια μέχρι που πέθανε εκείνη η γενιά που απήθησε. Όμως ο Κύριος ήταν αυτά τα χρόνια μαζί τους συνέχεια. Δεν τους εγκατέλειψε. Δεν τους άφησε. Νερό τους έδινε, άρτο τους έδινε, κρέας τους έδινε, σκιά τους έκανε, τους φώτιζε το βράδυ. Ό,τι χρειαζόντουσαν ο Θεός είχε εκεί για να φτάσουν μέχρι τη Χαναάν, να μπουν μέσα, να κατοικήσουν μέσα στη Χαναάν. Αδερφοί, το ίδιο, ο ίδιος Θεός είναι και σήμερα εδώ μαζί μας και κάνει τα ίδια πράγματα, ενεργεί τα ίδια πράγματα, προμηθεύει τα ίδια πράγματα, ώστε να φτάσουμε με ασφάλεια μέχρι να μπούμε στη γη Χαναάν, μέχρι να μπούμε μέσα στον ουρανό που είναι για μας η γη Χαναάν. Και αν δεν το βλέπουμε και αν δεν το καταλαβαίνουμε, ο Κύριος είναι εκεί, αδερφοί. Γιατί παρόλη την απιστία τους, παρόλη την κρίνια τους, παρόλα τα παράπονά τους, ο Κύριος δεν τους εγκατέλειψε. Δεν τους εγκατέλειψε. Ούτε και εμάς θα μας εγκαταλείψει, αλλά ο Κύριος τι περιμένει, αδερφοί, όταν θα μας πει τώρα μπείτε και κατακτήστε τη γη, βγείτε και κηρύξτε και κερδίστε ψυχές για τη βασιλεία μου, περιμένει τι να κάνουμε εμείς, να πούμε ναι Κύριε αμήν, ιδού εγώ, ιδού εγώ. Όλα αυτά γράφτηκαν για την ουθεσία τη δική μας. Και εμείς έχουμε και αποδείξεις, έχουμε και τα αποτελέσματα της απήθειάς τους ή της υπακοής τους και ξέρουμε ότι ο λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν. Διαβάζω στον Ιησού του Ναβί, στο τρίτο κεφάλαιο, από το 3 εδάφη. «Και προσέταξαν το λαό, λέγοντες, όταν είδετε την κιβωτό της Διαθήκης Κυρίου του Θεού σας και τους ιερείς, τους Λεβίτας, βαστάζοντας αυτήν, τότε εσείς θέλετε κινηθεί από τον τόπο σας και υπάγει ο πίσω αυτής. Πλην, ας είναι διάστημα μεταξύ μόν και εκείνης έως 2.000 πηχών κατά το μέτρον, μην πλησιάσετε εις αυτήν, για να γνωρίζετε την οδό την οποία πρέπει να βαδίζετε, διότι δεν επεράσατε την οδό ταύτην χθες και προχθές». Έχει φτάσει κανένας από εμάς στον ουρανό? Τώρα βαδίζουμε για τον ουρανό, τώρα βαδίζουμε αυτό το δρόμο και συνεχώς καταλαβαίνουμε πράγματα. Αντιλαμβανόμαστε πράγματα. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με διάφορες καταστάσεις που δεν τις είχαμε αντιμετωπίσει πριν. Και τι χρειαζόμαστε λοιπόν για να φτάσουμε και να γνωρίσουμε αυτή την οδό και να φτάσουμε μέχρι το τέρμα? Χρειαζόμαστε, λέει, να ακολουθούμε την κιβωτό. Ποιος είναι η κιβωτός? Ο Κύριος. Ο Κύριος είναι η κιβωτός. Ο Λόγος του Θεού κάνει κύκλους. Λέει τα ίδια πράγματα με άλλα παραδείγματα, με άλλα σύμβολα, με άλλους τύπους, με άλλες καταστάσεις, μέσα σε όλη τη γραφή. Και πού καταλήγουν όλα αυτά? Καταλήγουν στον Κύριο. Καταλήγουν σε αυτό που είναι ο Κύριος, σε αυτό που έκανε και σε αυτό που πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Και αυτός είναι, λέει ο αδερφός ο Θέμης, ο καλύτερος τρόπος για να μάθουμε, η επανάληψη. Η επανάληψη για να το χωνέψουμε, για να καταλάβουμε ποιον πρέπει να ακολουθούμε, ποιος είναι ο δρόμος, ποιος είναι η οδός, τι έχει κάνει ο Κύριος για μας, τι μας έχει προμηθεύσει, ότι δεν μας έχει εγκαταλείψει. Το βλέπουμε αυτό μέσα σε όλη τη γραφή. Μέσα σε όλη τη γραφή και πρέπει να το πάρουμε μέσα στην καρδιά μας, να το χωνέψουμε καλά, αδερφοί. Εβραίους, 9 κεφάλαιο, 7 και 8 εδάφιο. «Εις δε τη Δευτέρα άπαξ του εν ιαυτού εισέρχεται μόνος ο αρχιερεύς, ουχή χωρίς αίματος», όταν κάνει δηλαδή τις θυσίες, «το οποίον προσφέρει υπέρ εαυτού και τον εξαγνία στο αίμα δηλαδή, και ραντίζει το δρόμο μέχρι μέσα στα Άγια των Αγίων, ραντίζει με αίμα, ραντίζει τα σκεύη, ραντίζει τα πάντα. Ποιος το έκανε αυτό, αδερφοί, πνευματικά? Ο Κύριος λέει, ράντισε τα επουράνια με το αίμα του, για να είναι ο δρόμος ανοιχτός, να είναι ο δρόμος έτοιμος, να μπορούμε να περάσουμε εμείς. Και τούτο, λέει, εδηλοποιεί το Πνεύμα το Άγιο, ότι δεν ήτο πεφανερωμένη εις τα Άγια οδός, επειδή η πρώτη σκηνή ήστατο ακόμα. Δηλαδή δεν είχε θυσιαστεί ο Ιησούς και έπρεπε να γίνεται αυτό. Και στο προς Εβραίους, στο 10 κεφάλαιο και στο 19 εδάφιο και 20. Έχοντες λοιπόν, αδερφοί, παρησία να εισέλθουμε εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού, δια νέας και ζώσης οδού, την οποία καθιέρωσεν εις ημάς δια του καταπετάσματος. Το καταπέτασμα, θυμάστε ποιο ήταν αυτό, το πανί, το ζωγραφιστό, το με τα χερουβίμε πάνω, το οποίο κάλυπτε την είσοδο στα Άγια των Αγίων. Και εκεί μπορούσε να μπει μόνο μία φορά το χρόνο ο αρχιερέας. Και όταν ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό θυσιάστηκε, πέθανε, τι έγινε, λέει, στο ναό τι έγινε, σκίστηκε το καταπέτασμα. Σκίστηκε αυτό το πανί, το οποίο κάλυπτε τα Άγια των Αγίων. Και ποιο είναι αυτό, λέει, το πανί? Μιλάει, λέει, του τέστη της σαρκός αυτού. Ήταν δηλαδή, ο Ιησούς ήταν η θυσία του, μέσω της οποίας εμείς τώρα μπορούμε να εισερχόμαστε στα Άγια των Αγίων. Θέλω να δούμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος έχει ανοίξει αυτό το δρόμο. Τον έχει ετοιμάσει αυτό το δρόμο. Και θέλει να τον περπατήσει ο καθένας από μας. Δεν θέλει ο Κύριος να περπατάμε σε δρόμους χαμηλούς, μες στα χώματα, αλλά θέλει να περπατάμε πάνω από όλα αυτά. Πάνω από όλα αυτά. Στο Ματθαίο, στο 7:13, λέει ο Ιησούς, «Δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η φέρουσα εις την απώλεια, και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής». Υπάρχει και αυτός ο δρόμος που είναι και πλατής, είναι και κατηφορικός και τον περπατάς, λέει, εύκολα. Δεν κουράζεσαι. Άλλο να περπατάς ανηφόρα, άλλο να περπατάς στην κατηφόρα. Και υπάρχει, λέει, στο 14, επειδή η πύλη για το να μπει ο άνθρωπος μέσα στον ουρανό είναι στενή και τεθλιμμένη, η οδός η φέρουσα εις τη ζωή, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. Αυτή την οδό, λοιπόν, την τεθλιμμένη, η οποία όμως φέρνει μέσα στη ζωή, είναι αυτή η οδός η υψηλή, η οποία είναι πάνω από κάθε άλλο δρόμο. Δεν έχει καμία σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένας δρόμος ξεχωριστός, ένας δρόμος που είναι καθαρισμένος, είναι ισιωμένος, είναι ευθύς. Δεν υπάρχουν θηρία, δεν υπάρχει τίποτα εκεί που να εμποδίζει τον άνθρωπο να φτάσει μέχρι το τέρμα. Αλλά είναι, λέει, τεθλιμμένη η οδός. Είναι τεθλιμμένη. Στα διαβάσω τον Ιερεμία στο 10 κεφάλαιο, 23 και 24 εδάφιο. «Κύριε, γνωρίζω ότι ο οδός του ανθρώπου δεν εξαρτάται από αυτού. Του περιπατούντος ανθρώπου δεν είναι το να κατευθύνει τα διαβήματα αυτού». Και λέει στο 24, «Κύριε, παίδευσόν με πλην εν κρίση, εν δικαιοσύνη, μη εν το θυμό σου δια να μην με συντελέσεις. Δηλαδή, Κύριε, κάνε μου χάρη, κρίνε με, οδήγησέ με, αν χρειάζεται να περάσω από δυσκολία, για να καταλάβω, λέει, παίδευσόν με, λέει, ο προφήτης, αλλά μην το κάνεις, λέει, με θυμό, αλλά κάνε το, Κύριε, με χάρη. Ο Κύριος το κάνει με χάρη, αδερφοί. Δεν θα ήταν κανένας μας εδώ διαφορετικά. Δεν θα ήταν κανένας μας εδώ αυτή την ώρα, εάν ο Κύριος δεν μας έκανε χάρη. Γιατί όλοι χρειαζόμαστε να παιδευτούμε, να εκπαιδευτούμε, να δοκιμαστούμε για να καθαρίσει ο δρόμος αυτός και για να μπούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και αυτό δείχνει ότι όλοι έχουμε ανάγκη κάτι να αφήσουμε. Λίγα ή πολλά, ένα ή περισσότερα. Ο καθένας από μας ξέρει. Ξέρει αρκετά. Ο Κύριος λοιπόν πρέπει να καθαρίσει την οδό μέσα μας και αυτό να το κάνει μέσα από δοκιμασίες, αλλά κάτω από τη χάρη Του. Κάτω από τη χάρη Του. Θα διαβάσω στον Ιεζεκιήλ στο 33:17. Ο άνθρωπος καμιά φορά ανοητένει. Και εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε ανόητοι, αλλά θέλουμε να είμαστε σοφοί και συνετοί, ώστε να μην χάσουμε το δρόμο αυτό, τον ψηλό αυτό δρόμο που οδηγεί στον ουρανό μέσα στη δόξα. Λέει, «Η όμως του λαού σου λέγουσι», λέει ο Κύριος στον προφήτη, «η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία, αλλά τούτον η οδός δεν είναι ευθεία», λέει ο Κύριος. Λέει, ο λαός λέει ότι η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία, έτσι έλεγαν τότε. Και ο Κύριος λέει, η οδός του λαού δεν είναι ευθεία. Ποιος έχει δίκιο? Ο Κύριος βεβαίως έχει δίκιο. Εμείς μπορεί να νομίζουμε ότι τα κάνουμε καλά και υπάρχουν άνθρωποι, έχω ακούσει έξω στον κόσμο, ελπίζω εδώ να μην σκέφτεται κάποιος έτσι, που λένε ότι γιατί ο Κύριος αφήνει, ο Θεός αφήνει τα παιδάκια εκεί να πεθαίνουν από την πείνα, γιατί να γίνονται πόλεμοι, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, και αυτό μέσα του τι έχει, τι υποδηλεί, ότι ο Κύριος δεν τα κάνει σωστά. Ότι ο Θεός είναι άδικος. Ο Θεός απαντάει αμέσως και λέει, η οδός αυτών δεν είναι ευθεία. Η οδός αυτών δεν είναι ευθεία. Και αν περνάνε τέτοιες σκέψεις από το μυαλό μας ή σκεφτόμαστε έτσι ή δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό μέσα μας, αδερφοί, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, πρέπει να πάμε στον Κύριο και να Του ζητήσουμε να μας δώσει αποκάλυψη. Να καταλάβουμε, αδερφοί, ότι ο Θεός είναι ο μόνος δίκαιος, ο μόνος αληθινός, ο μόνος αγαθός. Είπανε τον Κύριο αγαθό και λέει, τι με λέγεις αγαθό, λέει, μόνο ο Θεός είναι αγαθός. Αμήν. Είναι αυτό μια βάση, αδερφοί, ώστε να μην βρίσκει τόπο ο διάβολος να έρχεται να σπέρνει αμφιβολίες και να μας κάνει να κατεβαίνουμε από αυτό το δρόμο που θέλει να περπατάμε και να μπαίνουμε σε δρόμους επικίνδυνους, όπου εκεί πέρα μπορεί να κυκλοφορούν και θηριάκια και λιοντάρια και διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα. Και στο 33:20, στο ίδιο κεφάλαιο λίγο πιο κάτω, τους λέει ο Κύριος, «Σεις όμως λέγεται, η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία». Ξαναλέει ο Κύριος. Το λέει 3 φορές τουλάχιστον, το αναφέρει ο Κύριος αυτό, ότι λέτε ότι η οδός μου δεν είναι ευθεία. Το λέει 3 φορές τουλάχιστον. Αυτό τι σημαίνει, αδερφοί? Ότι είναι κάτι που πειράζει το Πνεύμα του Θεού, πειράζει τον Κύριο. Κατεβάζουμε τον Κύριο και ανεβάζουμε τον εαυτό μας, ότι εμείς τα ξέρουμε καλύτερα από τον Θεό. Εμείς θα τα κάναμε καλύτερα από τον Θεό. Είμαστε πιο δίκαιοι από τον Θεό. Οίκος Ισραήλ, θέλω σας κρίνει έκαστον κατά τα σωδούς αυτού. Εάν λοιπόν οι οδοί σας, λέει, είναι καλύτερες από τις δικές μου, άρα σας συμφέρει να σας κρίνω σύμφωνα με τις οδούς σας. Τι λέτε, αδερφοί, μας συμφέρει. Δεν ξέρει ο καθένας μας πώς περπατάει, πόσο καθαρή είναι η οδός του, πόσο δίκαιη είναι. Δεν μας συμφέρει, αδερφοί. Και ο Κύριος το λέει αυτό για να τους βγάλει από την ανοησία μέσα και να σκεφτούν συνετά. Ισαΐας 11:16. «Και θέλει είστε οδός πλατεία εις το υπόλοιπον του λαού», πλατιά δηλαδή, «το οποίο θέλει μείνει από της Ασσυρίας, όσοι το εις τον Ισραήλ καθήν ημέρα ανέβει εκ γης Αιγύπτου». Πώς τους έβγαλε ο Κύριος από εκεί? Με χέρι, λέει, χείρα κρατεά. Τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, μια τεράστια αυτοκρατορία εκείνης της εποχής, χωρίς να μπορέσει κανένας να εμποδίσει το λαό να φύγει μέσα από την Αίγυπτο. Με χείρα κρατεά. Η οδός αυτή που τους έβαλε ο Κύριος να περπατήσουν ήταν ασφαλής. Δεν μπόρεσε ο Φαραώ να τους φτάσει με τα στρατεύματά του. Τον εμπόδιζε ο Κύριος, ο άγγελος που ήταν πίσω. Άνοιξε την ερυθρά θάλασσα και άνοιξε δρόμο και πέρασε ο λαός, λέει, διαξηράς μέσα από τη θάλασσα. Σε αυτό το δρόμο, σε τέτοιο δρόμο θέλει ο Θεός να μας βάλει να περπατήσουμε, αδερφοί, που έχει ασφάλεια μέσα, που δεν μπορεί ο Φαραώ και κανένας Φαραώ να αγγίξει το λαό του Θεού. Είναι ένας δρόμος που, όπως είπα στην αρχή, προϋποθέτει περισσότερο αγιασμό από εμάς, αδερφοί. Περισσότερο αγιασμό. Ο Κύριος μας ζητάει να αφήσουμε πράγματα ακόμα που τα κρατάμε. Όπως είπα, δεν έχει σημασία, θεωρούμε ότι είναι μικρά. Ισαΐας 26:7. «Η οδός του δικαίου είναι η ευθύτης. Συ ευθύτατε», λέει το Θεό, «σταθμίζεις την οδό του δικαίου». Ο Κύριος είναι που μας δείχνει εάν η οδός της καρδιάς μας μέσα είναι ευθεία και εργάζεται για να την φτιάξει. Στο κείμενο, ακριβώς λέει στο εβραϊκό κείμενο, την κάνει ευθεία. Εκεί που λέει ευθύτατε, σταθμίζει την οδό του δικαίου, εννοεί την κάνει ευθεία, μετακινείς εμπόδια. Καθαρίζεις για να μπορεί ο άνθρωπος να την περπατήσει την οδό αυτή με ασφάλεια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στο Ψαλμό 139:24. Και ιδέ, αν υπάρχει εν εμή οδός ανομίας. Έχει το θάρρος, έχει παρησία μπροστά στο Θεό, ο άνθρωπος εδώ του Θεού, και λέει στον Κύριο, κοίταξε μέσα μου, εάν υπάρχει, λέει, δρόμος ανομίας, και οδήγησέ με, λέει, στην οδό την αιώνια. Γιατί η οδός της ανομίας δεν οδηγεί στη ζωή την αιώνια, οδηγεί στην απώλεια. Αμήν. Και πρέπει, ο Κύριος μας το ζητάει, αδερφοί, για να μας σηκώσει πιο πάνω, για να μας ευλογήσει περισσότερο, μας ζητάει να τον αφήσουμε να κοιτάξει μέσα μας και να μας οδηγήσει σε αυτή την οδό, την ασφαλή οδό. Την ασφαλή οδό. Νιώθουμε σήμερα, όχι για τώρα εννοώ, σε αυτή την πορεία μας εδώ που περπατάμε με τον Κύριο, νιώθουμε, αδερφοί, καμιά φορά ότι δεν νιώθουμε ασφάλεια. Νιώθουμε ότι μπορεί να μας συμβούν πράγματα. Πείτε μου. Είναι γιατί δεν περπατάμε σε αυτή την οδό κατά πάντα. Αμήν. Γι' αυτό καμιά φορά νιώθουμε φόβους, έχουμε ανασφάλειες, φοβόμαστε μην πάθουμε αυτό, μην πάθουμε εκείνο, μην μας συμβεί το άλλο. Για πέστε μου, ο Ιησούς είχε τέτοιες ανησυχίες? Δεν είχε. Γιατί περπατούσε σε αυτή την υψηλή οδό. Και δεν είχε καμία αμφιβολία ότι ο Θεός ήταν μαζί του, ότι τον προστάτευε, ότι δεν θα άφηνε να τον πειράξει κανένας εάν δεν ερχόταν εκείνη η ώρα που έπρεπε να γίνει αυτό που ο Ιησούς μόνος του παράδωσε τον εαυτό του, να γίνει θυσία. Ο διάβολος δεν είχε καμία εξουσία επάνω του. Εμείς όμως νιώθουμε φόβους, νιώθουμε ανησυχίες, θλίψη πολλές φορές, και ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να τα πάρει όλα αυτά μέσα από τις καρδιές μας, μέσα από τις σκέψεις μας, μέσα από τη ζωή μας, και να νιώθουμε ασφάλεια, αδερφοί. Ασφάλεια. Μπορεί να έρθει ο Φαραώ να μας κυνηγήσει, μπορεί να φτάσουμε εκεί στην Ερυθρά θάλασσα και να μην ξέρουμε τι να κάνουμε, να είναι μπροστά η θάλασσα, πίσω ο Φαραώ. Και το προφανές είναι ότι τελειώσαμε. Θα μας φτάσει ο Φαραώ και θα μας ξαναπιάσει και θα μας ξαναγυρίσει πίσω και θα μας ξανακάνει δούλους. Όμως, επειδή ήταν κάτω από την οδηγία του Θεού, ήταν μέσα στο θέλημα του Θεού, είχαν θυσιάσει το αρνάκι, είχαν βάψει τις πόρτες τους με το αίμα, είχαν καλυφθεί κάτω από το αίμα της θυσίας, ο Κύριος είχε εξουσία να τους σκεπάσει. Είχε εξουσία να τους προστατεύσει. Και το έκανε ο Κύριος. Το έκανε. Γι' αυτό τα διαβάζουμε αυτά. Για να έχουμε αυτά τα παραδείγματα μέσα μας και να ξέρουμε ότι όταν περπατάμε εκεί που θέλει ο Κύριος, όπως θέλει ο Κύριος θα μας σκεπάσει. Και αυτό θα μας δίνει την ασφάλεια που νιώθουμε. Να μην νιώθουμε ανασφάλεια, αλλά να νιώθουμε ασφάλεια. Και να ξέρουμε ότι ο Κύριος, μπορεί ο διάβολος να επιχειρήσει, μπορεί να θελήσει, μπορεί, αλλά ο Κύριος δεν θα επιτρέψει, θα εμποδίσει και θα μας φυλάξει. Παροιμίες 4:26. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου Και πάσε οδύσσου θέλουσι κατευθυνθεί. Πού θα κατευθυνθούνε, εάν σταθμίζουμε το βάδισμά μας, και ποιος είναι η στάθμη? Κύριος, ο Λόγος. Αν περπατάω, οπ, και λέω, πήγα από εδώ, για να δω τι λέει ο Λόγος. Και εδώ ότι ο Λόγος λέει όχι από εκεί, από εδώ, και ευθυγραμμιστώ με το Λόγο. Οι οδοί, λέει, του ανθρώπου θα κατευθυνθούν στον Κύριο, στην παρουσία του Κυρίου. Ο δρόμος θα μας βγάλει μέσα στον ουρανό, αδελφοί. Αμήν. Ισαΐας 30 από το 20. Και αν ο Κύριος σας δίνει άρτον θλίψεως και είδωρ στεναχωρίας, είπαμε η οδός η φέρουσα στον ουρανό, τι οδός είναι? Τεθλιμμένη. Έχει δοκιμασίες για το Λόγο, το ότι πρέπει να καθαριστούμε, πρέπει να ισιώσουμε. Η διδάσκαλή σου όμως δεν θέλουσε αφαιρεθεί πλέον, αλλά η οφθαλμή σου θέλουσε βλέπει τους διδασκάλους σου. Και όπου λέει εδώ διδασκάλους, στα εβραϊκά ο τρόπος που είναι γραμμένο το κείμενο, μιλάει για το δάσκαλο, μιλάει για το δάσκαλο των δασκάλων. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μας οδηγήσει μέσα από τις δυσκολίες που έχει ο δρόμος αυτός, τις δοκιμασίες, τις θλίψεις. Λέει, δεν θα αφαιρεθούν οι δάσκαλοι σου, και εννοεί εκεί, λέει, στα εβραϊκά, ο δάσκαλος των δασκάλων. Ποιος είναι ο δάσκαλος των δασκάλων? Ο Κύριος. Αυτός, λέει, δεν θα αφαιρεθεί πλέον. Και τι θα κάνει? Και τα ότα σου θέλουσε ακούει λόγον ο πιστέν σου. Αυτό σημαίνει μια συνεχόμενη οδηγία του Αγίου Πνεύματος που θα σε επαναφέρει συνέχεια στην οδό την Άγια. Δεν θα σε αφήνει να ξεκλίνεις δεξιά ή αριστερά. Εμείς τι πρέπει μόνο να κάνουμε? Να υπακούμε σε αυτή τη φωνή που θα ακούμε πίσω μας. Όταν αρχίζει να περπατάει το παιδάκι και είναι ακόμα, έχει αστάθεια, πάει ο πατέρας ή η μητέρα από πάνω έτσι και το προσέχουν, μην πέσει από εδώ, μην πέσει από εκεί και χτυπήσει πουθενά. Και λέει πρόσεχε, όχι από εκεί, πρόσεχε εκείνο, πρόσεξε το άλλο. Έτσι κάνει ο Κύριος με εμάς, αδελφοί. Είμαστε τα παιδιά Του, είμαστε ο λαός Του, είναι μαζί μας, δεν μας έχει εγκαταλείψει, ούτε θα μας εγκαταλείψει. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να Τον υπακούμε, να ακούμε τη φωνή Του και να Την υπακούμε, αδελφοί. Όλα τα άλλα τα κάνει ο Κύριος. Παροιμίες 6:23. Διότι λίχνος είναι η εντολή και φως ο νόμος και η έλεγχη της παιδείας οδός ζωής. Ο Λόγος είναι το λιχνάρι που φωτίζει αυτό το δρόμο της ζωής, και η έλεγχη, λέει, της παιδείας είναι αυτοί που μας επαναφέρουν και μας κάνουν να καταλάβουμε τα προβλήματα, τις ανάγκες, αυτά που πρέπει να διορθώσουμε ώστε να μένουμε μέσα στο δρόμο της ζωής. Και διαβάζω πάλι το εδάφιο που ξεκινήσαμε στον Ισαΐα στο 35:8 για να τα συνδέσουμε. Και εκεί θέλει είστε λεωφόρος και οδός θέλει ονομαστεί. Οδός Αγία 35:8. Ο ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι' αυτής, αλλά θέλει είστε δι' αυτούς οδεύων και οι μωροί δε θέλουσι πλανάστε. Δηλαδή ένα μικρό παιδάκι θα μπορεί να τον περπατάει το δρόμο αυτό. Το μωρί εδώ είναι με την καλή έννοια. Και ο δαίμον, είπαμε, είναι ο Κύριος που περπατάει μαζί μας για να μας δείχνει το δρόμο. Λέων στο 9, δε θέλει είστε εκεί και θηρίων αρπακτικών δε θέλει αναβεί εκεί. Το αναβεί, τι μας δείχνει, αδερφοί? Ότι αυτός ο δρόμος είναι ψηλά. Είναι ψηλά. Θηρίων αρπακτικών δεν θέλει αναβεί εκεί, δεν θέλει ευρεθεί εκεί, αλλά η λυτρωμένη θέλουση περιπατεί εκεί. Σε αυτό το δρόμο είναι που ο Κύριος θέλει να μας ανεβάσει, που τα θηρία, τα αρπακτικά δεν θα μπορούν να ανεβούν εκεί και θα νιώθουμε αυτή την ασφάλεια που τώρα μπορεί να μην νιώθουν όσο ο Κύριος θα ήθελε να νιώθουν, αδερφοί. Γιατί ο Κύριος, ξαναλέω, είναι μαζί μας.
2: Αμήν.
1: Είναι μαζί μας, δεν μας εγκαταλείπει. Και μας προμηθεύει το νερό, μας προμηθεύει το ψωμί, μας προμηθεύει το κρέας, μας προμηθεύει τη σκιά, το φως. Μας έχει δώσει, λέει, τα πάντα προς ζωή και ευσέβεια. Ό,τι χρειαζόμαστε. Ισαΐας 40:27. Διατί λέγεις Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, η οδός μου είναι εκεκριμένη από του Κυρίου και η κρίση μου παραμελείται υπό του Θεού μου. Εδώ είναι μια άλλη κατάσταση που μπορεί να βιώνει κάποιος, που ενώ προσευχόμαστε για κάποια πράγματα στη ζωή μας, ζητάμε από τον Κύριο, δεν παίρνουμε απαντήσεις, τουλάχιστον άμεσα, όπως θα θέλαμε, και μάλιστα και τις απαντήσεις που θα θέλαμε. Και πολλές φορές στρέφεται ο άνθρωπος αλλού για να πάρει βοήθεια, αυτή τη βοήθεια που θεωρεί ότι ο Θεός δεν του δίνει, γιατί δεν τον ακούει, γιατί λέει «Η οδός μου είναι κεκριμένη», λέει, «από του Κυρίου και παραμελείται η κρίση μου από το Θεό μου». Πιστεύουμε ότι ο Κύριος μπορεί να μας παραμελήσει, αδερφοί? Ποτέ δεν το κάνει ο Κύριος. Μην αφήσεις το διάβολο να σου βάλει τέτοια σκέψη μέσα σου, γιατί αυτό θα οδηγήσει τον άνθρωπο να ψάξει αλλού να βρει βοήθεια, να πάρει από αλλού αυτό που έχει ανάγκη. Και ο Κύριος λέει μες στο λόγο του ότι επικατάρατος ο άνθρωπος που στηρίζεται σε βραχίωνα ανθρώπου, και δείχνει ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο, ότι ο Κύριος δεν είναι αγαθός, ότι δεν μας ακούει. Αυτή είναι μία οδός που δεν είναι η οδός υψηλή που ο Θεός θέλει να περπατάμε. Δεν είναι η οδός εκεί όπου δεν μπορεί να ανέβει το λιοντάρι και τα θηρία τα αρπακτικά. Είναι μια οδός χαμηλή που εκεί μπορούν να έρθουν τα θηρία εναντίον μας. Γιατί θα βρούνε τόπο εάν σκεφτούμε έτσι. Αμήν. Ο Κύριος και μας βλέπει και μας ακούει και θα μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε για να φτάσουμε στον ουρανό. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι, αδερφοί μας, όμως. Ο Ηλίας έκανε τη θυσία πάνω στο Κάρμηλο, έπεσε η φωτιά πάνω στο θυσιαστήριο, επέστρεψε ο λαός στον Κύριο, απέδειξε ότι ο Γιάχβε είναι ο Θεός, προσευχήθηκε, μετά ήρθε βροχή, και μετά τον απείλησε η Εζάβελ ότι θα τον σκοτώσει, λέει, σαν ένα από τους ψευδοπροφήτες που είχε σκοτώσει ο Ηλίας. Και έφυγε ο Ηλίας και πήγε στην έρημο και είπε, «Κύριε, να πεθάνω. Θέλω να πεθάνω. Πάρε με, λέει. Δεν θέλω να ζήσω άλλο». Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο καμιά φορά? Δυσκολίες που περνάμε μες στη ζωή μας. Ο Κύριος δεν θέλει να λέμε έτσι στον Κύριο, αδερφοί. Κύριος είναι Θεός της ζωής. Και τι έκανε? Έστειλε άγγελο στον Ηλία και λέει στο 19 κεφάλαιο Αλφα Βασιλείων από το 7. Και επέστρεψε ο άγγελος του Κυρίου εκ Δευτέρου. Είχε πάει μια φορά, είχε ταΐσει τον Ηλία και πήγε και δεύτερη φορά και τον άγγιξε και του είπε: «Σήκω, φάγε, διότι πολύ είναι η οδός από σου». Ο Κύριος δεν θέλει να μείνουμε στη μέση. Θα έρθουν πράγματα εναντίον μας, ο διάβολος ψάχνει ευκαιρίες, δεν αφήνει καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Η ζωή αυτή έχει δυσκολίες. Όμως, ο Θεός δεν θέλει να τα παρατάμε, δεν θέλει να αποκάμουμε. Γιατί τον Ηλία τον σήκωσε, έστειλε τον άγγελο, τον τάισε, έφαγε εκεί από τον άγγελο και ξέρετε μετά πόσες μέρες περπάτησε νηστικός μες στην έρημο ο Ηλίας. 40 μέρες. 40 μέρες περπάτησε νηστικός με το φαΐ αυτό που του έδωσε ο άγγελος και έφτασε στο χωρίο. Έχει τρόπους ο Κύριος να μας σηκώσει και να μας δυναμώσει και να μας φτάσει μέχρι το τέλος, μέχρι εκεί που θέλει. Έχει, αδερφοί. Μη λες τον Κύριο θέλω να πεθάνω. Κύριε, δεν αντέχω άλλο. Έλα, πάρε με. Πες, Κύριε, τι θες να κάνω από εδώ και πέρα. Τι άλλο θες να κάνω, Κύριε. Τι έχεις για μένα. Δώσ' μου δύναμη μες στο πνεύμα μου. Ενίσχυσέ με, Κύριε, με άρτο πνευματικό, ώστε να αντέξω μέσα στην ξηρασία της ερήμου 40 μέρες, 40, το 40 είναι αριθμός δοκιμασίας. Αμήν. Και να φτάσω στο χωρίβ, εκεί που τον επισκέφθηκε μετά ο Κύριος και του δώσε καινούριες οδηγίες. Του δώσε καινούριες οδηγίες για πράγματα που ο Θεός ήθελε να κάνει ο Ηλίας για αυτόν. Αμήν. Βλέπουμε ότι η οδός του Κυρίου διαφέρει από τις οδούς τις δικές μας. Όπως οι βουλές μας, λέει, διαφέρουν από τις βουλές του Θεού, οι βουλές του Θεού από τις δικές μας διαφέρουν όσο ο ουρανός από τη γη, το ίδιο διαφέρει και η οδός αυτή που ο Θεός θέλει να μας βάλει από το πώς εμείς τα σκεφτόμαστε, τι θέλουμε, πώς τα θέλουμε, πώς τα γίνουνε. Και όταν τα σκεφτόμαστε εμείς με το δικό μας το μυαλό,

Κύριε ο εχθρός, ούτε απογοήτευση, ούτε απελπισία, ούτε φόβη, ούτε τίποτα. Και έχουμε δρόμο ακόμα, αδελφοί, να κάνουμε. Αμήν. Άμα από τώρα πέσουμε κάτω και πούμε, Κύριε, κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω. Και βλέποντας και αυτά όλα που συμβαίνουν έξω, λέει, αν με τους πεζούς δεν μπορούμε να... Με τους ύπους τι θα κάνουμε, αδελφοί. Εκεί με τους ύπους χρειάζεται να βαδίζουμε αυτή την οδό της πίστης, του αγιασμού, έτσι, του άλλου μέτρου πίστης. Αμήν. Άλλο μέτρο αγιασμού. Άλλο μέτρο δόξας έχει εκεί. Ψαλμός 37:23. Όταν υπό Κυρίου κατευθύνονται τα διαβήματα του ανθρώπου, η οδός αυτού είναι αρεστή εις Αυτόν, στον Κύριο. Έτσι, όταν κατευθυνόμαστε, η ζωή μας κατευθύνεται σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, το περπάτημά μας, τότε, λέει, η οδός μας είναι αρεστή εις Αυτόν, που σημαίνει ότι περπατάμε σε αυτό το δρόμο που θέλει ο Κύριος. Παροιμίες 16:25. Υπάρχει οδός η οποία φαίνεται ορθή στον άνθρωπο, αλλά τα τέλη αυτής είναι οδός οδή θανάτου. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό, αδερφοί. Η καρδιά μας, το μυαλό μας, μας οδηγεί να κάνουμε πράγματα, να περπατήσουμε κάπου, κάπως, με έναν τρόπο που εμείς το διαλέγουμε και νομίζουμε ότι αυτός ο τρόπος, αυτός ο δρόμος, αυτή η συμπεριφορά, αυτή η ζωή που κάνουμε είναι η σωστή. Εκεί, όπως είπα και πριν, είναι που πρέπει να σταθμίσουμε αυτή την οδό που νομίζουμε ότι είναι ευθεία, ορθή, να τη σταθμίσουμε με το Λόγο. Και εκεί θα δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Αν είναι αυτή η οδός ορθή ή μας έχει κοροϊδέψει η καρδιά μας, μας έχει κοροϊδέψει ο διάβολος. Ψαλμός 77:13. Θεέ, εν το αγιαστηρίο είναι η οδός σου. Πού είναι η οδός του, λέει? Στο αγιαστήριο. Τι Θεός μέγας ως ο Θεός? Εκεί θα γνωρίσουμε την οδό, στο αγιαστήριο, στην κοινωνία μας με τον Κύριο, μπαίνοντας στην παρουσία του Κυρίου. Εκεί ο Κύριος θα μας δείξει την οδό αυτή, την Άγια, για να μπορέσουμε, αδελφοί, να την περπατήσουμε, να μπορέσουμε να την ξεχωρίσουμε από δρόμους της καρδιάς μας, από δρόμους που εμείς νομίζουμε ότι είναι ορθοί, ότι τα κάνω όλα καλά, δεν έχω φταίξει κάπου. Αλλά αν πάμε στην προσευχή, αν ζητήσουμε τον Κύριο, αν μπούμε εκεί στην παρουσία του Κυρίου και έχουμε κοινωνία μαζί του, εκεί ο Κύριος θα μας δείξει πραγματικά τι συμβαίνει, αδελφοί, και τι πρέπει να διορθώσουμε. Θα σταματήσουμε εδώ. Είναι πολλά που μπορούμε να πούμε ακόμα, αλλά αυτό που πρέπει να θέλω να κρατήσουμε, αδερφοί, είναι ότι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου υπάρχουν διάφοροι δρόμοι, οι οποίοι είναι οι δικοί μας δρόμοι, τους δρόμους που είχαμε διαλέξει πριν γνωρίσουμε τον Κύριο και περπατούσαμε στη ζωή μας, σε διάφορα πράγματα στη ζωή μας, σε διάφορες καταστάσεις στη ζωή μας, είχαμε διαλέξει δικούς μας δρόμους. Ο Κύριος τώρα μας καλεί, μας έχει καλέσει, όταν μας αναγέννησε, όταν μας ξεχώρισε από τον κόσμο, μας κάλεσε και συνεχίζει να μας καλεί να αλλάξουμε αυτούς τους δρόμους μέσα μας και να αφήσουμε τον Κύριο να μας οδηγήσει σε αυτό τον υψηλό δρόμο,
ο οποίος είναι πάνω από όλους τους άλλους δρόμους. Δεν είναι κανένας δρόμος όμοιος.

0: με το δρόμο που ο Κύριος μας καλεί να περπατήσουμε. Αν ο δρόμος που περπατάω ταιριάζει με δρόμους που περπατάει ο κόσμος, κάτι δεν γίνεται καλά. Κάπου δεν περπατάω σωστά. Κάπου αυτός ο δρόμος δεν είναι ο δρόμος αυτός που ο Κύριος θέλει να περπατήσω. Αν έχω επιθυμίες που έχει ο κόσμος, αν μου αρέσουν πράγματα που αρέσουν στον κόσμο, δεν βρίσκομαι σε αυτό το δρόμο που με έχει καλέσει ο Κύριος να περπατήσω όπως ο Κύριος θέλει. Γι' αυτό ο Κύριος μας καλεί σε περισσότερο αγιασμό, αδερφοί. Και ό,τι από αυτά του κόσμου μπορεί να μας αρέσουν μέχρι στιγμής, μπορεί να επιθυμούμε, μπορεί να θέλουμε κι εμείς να παίρνουμε μέρος, είναι ώρα να τα πετάξουμε όλα αυτά, αδερφοί. Είναι πράγματα μάταια, είναι σκουπίδια, είναι πράγματα που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο διάβολος και να έρθει εναντίον μας. Ο Κύριος να μας ευλογεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλόγησε το λόγο σου, αγίασε τον, καθάρισε τον, Κύριε. Μέσα μας θέλουμε να βρεθεί τόπος για να κάτσουν αυτά τα Άγια Λόγια που Εσύ έχεις πει πριν 2.000 χρόνια, Κύριε. Και όλους αυτούς τους αιώνες, όλοι οι άνθρωποι που πίστεψαν στα Λόγια αυτά, πήραν ευλογία, Κύριε. Έτσι και εμείς σήμερα στη γενιά μας διαβάζουμε τον ίδιο λόγο, παίρνουμε την ίδια ζωή, παίρνουμε την ίδια αποκάλυψη, την ίδια δύναμη. Και σε ευχαριστούμε για αυτό που είσαι για μας. Ευχαριστούμε που σε γνωρίσαμε. Σε ευχαριστούμε. Αμήν, αδελφοί. Σήμερα θέλω να μιλήσω λίγο από το Ματθαίο Ευαγγέλιο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω να πω πάρα πολύ ωραία σημεία που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, με το χαρακτήρα μας. Έχει να κάνει το μήνυμα αυτό με αυτό που πρέπει να είσαι, με αυτό που πρέπει να ζεις. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αδιάφορο, ξένο, αλλά είναι αυτό που πρέπει να είσαι, είναι πρέπει να μπεις μέσα σε αυτό, πρέπει να μορφωθείς με όλο αυτό, γιατί εκεί είναι η ζωή. Θα αρχίσω από το βιβλίο του Ιησού, του Ναβί. Θα διαβάσω μόνο ένα εδάφιο. Ξεκινάει μια υπέροχη συμβουλή από τον Κύριο κατευθείαν. Είναι ωραίο να σου μιλάει ο Κύριος κατευθείαν. Δεν είναι, ξέρετε, που μου το είπε κάποιος άλλος, να το πω, το λέει ο Κύριος, κατευθείαν στον Ιησού του Ναβί. Ιησούς του Ναβί 1:8. Είναι ωραίο να σε διδάσκει ο Θεός. Λέει, δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από του στόματός σου, αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα, δια να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό, διότι τότε θέλεις ευωδούς θέει στην οδό σου και τότε θέλεις φέρεσαι μετά συνέσεως. Κάθε λόγος που μας δίνεται, αδελφοί, είναι γιατί για να διευκολυνθούμε στο δρόμο μας. Συμφωνούμε? Αμήν. Ξέρεις, ο Λόγος του Θεού δεν είναι μια βεντάλια που σου κάνει αέρα. Ήθελα να έχω ένα φτερό σήμερα και να έρθω να σου κάνω λίγο σταυτή έτσι. Να σε καργαλήσω. Αλλά δεν θέλω κάτι τέτοιο. Σήμερα θέλω αυτό που το έχουμε διαβάσει τόσες φορές, να βρει τόπο μες στην καρδιά μας. Και ξέρετε τι να πούμε? Ναι, αυτό το βιβλίο θα είναι κάθε μέρα μες στην καρδιά μου. Ο τρόπος που μου μιλάει ο Κύριος, ο χαρακτήρας του Κυρίου, η διδαχή του Κυρίου, θα γίνει για μένα τρόπος ζωής. Ξέρετε, από αυτό πάσχουμε. Αλλά δεν θα ξεφύγουμε. Έχουμε λοιπόν μια αποστολή. Ο Ιησούς του Ναβί είχε μια αποστολή να φέρει το λαό στη γη της Επαγγελίας. Και θα έλεγα σήμερα ότι είμαστε κι εμείς μια παρόμοια κατάσταση, όπως ο Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο, πέρασε μέσα στην έρημο με σκοπό να φτάσει στη γη της Επαγγελίας, έτσι και εμείς πορευθήκαμε, φύγαμε από την αμαρτία, από τον κόσμο, από τα του κόσμου, τη δυστυχία της Αιγύπτου, την ταλαιπωρία. Και τι κάνουμε? Κάθε μέρα με τον Ιησού, τότε είχαν τον Ιησού του Ναβί, εμείς έχουμε σήμερα τον Ιησού, το Υιό του Θεού. Μας οδηγεί ο ίδιος. Ξέρετε, ο Θεός ό,τι έχει να κάνει με αποτέλεσμα, αποτελεσματικό τρόπο, το δίνει στον Ιησού. Ο Ιησούς του Ναβί ήταν, και ο Μωυσής ήταν τέλειος, αλλά ήταν η συνέχεια ο Ιησούς του Ναβί. Και ο Ιησούς λοιπόν, ο Χριστός, ξεκίνησε ένα υπέροχο έργο και το έδωσε μετά στους Αποστόλους για να το φέρουν εις πέρας. Οπότε και εμείς σήμερα έχουμε λοιπόν την ίδια αποστολή. Τι να κάνουμε? Να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Τι λέτε, θα ευωδοθούμε στην οδό μας? Πρέπει να το πιστέψουμε ότι οι λόγοι του Θεού είναι αυτοί που μας συμβουλεύουν για να μην χαθούμε στην οδό, αδερφοί. Εάν αφήσουμε την αλήθεια του λόγου, την διδαχή του λόγου και κοιτάξουμε δεξιά ή αριστερά, θα πλανηθούμε. Εάν παραμείνουμε στις συμβουλές, και σήμερα, ξέρετε, απλές συμβουλές θα μας δώσει ο Κύριος, απλές συμβουλές. Φρόντισε ο Κύριος, ξέρετε, να ασφαλίσει το λαό του για να μην χαθεί. Και ο καθένας που θέλει λοιπόν να φτάσει μέχρι το τέλος, υπάρχει το πιδάλιο, υπάρχει η οδηγία που θα σε οδηγήσει μέχρι τον ουρανό. Σήμερα λοιπόν έχουμε το προτέρημα να έχουμε παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη, άνθρωποι που πρόσεξαν ακριβώς αυτά που είπε ο Λόγος του Θεού, που κατέληξαν. Είναι ιστορία, είναι γραμμένο όλο εκεί και μπορούμε και σήμερα λοιπόν να δούμε την αξία αυτών των λόγων, έτσι ώστε να βαδίσουμε. Θα διαβάσω τώρα από το Ματθαίο, θέλω να πάρω από δύο κεφάλαια, δεν θα προλάβουμε σήμερα, αλλά είναι μια συμπυκνωμένη πληροφορία, μια οδηγία, είναι μέσα σε δύο κεφάλαια. Ο Κύριος δείχνει 33 σημεία, τόσα μπόρεσα τουλάχιστον και πήρα εγώ, που είναι πολύ σημαντικά για την πνευματική μας πορεία. Θα λέγαμε, είναι ο τέλειος χαρακτήρας που διαμορφώνεται μετά από την καθοδήγηση του Λόγου του Θεού και γεμίζει φως η καρδιά του ανθρώπου και αν το βάλουμε σε μία πράξη, αρχίζουμε να έχουμε ευδαιμονία. Τι είναι ο ευδαίμον? Ο χαρούμενος, ευτυχισμένος. Ξεκινάει λοιπόν να πει στους μαθητές του ότι θέλεις να είσαι μακάριος, ευλογημένος. Μπράβο. Θα πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα στη ζωή σου. Και από πού ξεκινάει? 33 σημεία είναι, αδελφοί, είναι χτυπητά, ένα-ένα-ένα-ένα. Πρέπει να κάνουμε μέσα στη ζωή μας αυτούς τους 33 τρόπους της διδασκαλίας του Κυρίου, ζωή μας, η καθημερινότητά μας. Είναι λοιπόν μακάριος ο ευδαίμον, ο χαρούμενος. Και πότε είμαστε χαρούμενοι και ευλογημένοι, πείτε μου. Όταν κάποιος δεν έχει πάει κάτι καλά, ξέρετε τα μουτρά μέχρι πού είναι, μέχρι κάτω εκεί πέρα. Πάω από δυστυχία. Όταν πάνε όλα καλά, λάμπουμε. Όταν ο Κύριος έχει ευλογήσει, μας έχει κάνει χάρη, γιατί χάρη μας κάνει, και πάει κάτι καλά στη ζωή μας, ερχόμαστε στην εκκλησία, αλληλούια, ω Κύριε είσαι θαυμαστός. Αν κάτι δεν έχει πάει καλά, ερχόμαστε στην εκκλησία, σκεφτεί. Τα έχουμε βάλει και με τον Θεό που δεν μας ακούει πολλές φορές. Εγώ τα βάζω, δεν ξέρω για σας, για μένα λέω. Αλλά ο Κύριος έχει σήμερα να μου δώσει και να σου δώσει καλά νέα. Αν πάρεις αυτά τα 33 πράγματα, δεν είναι πολλά, αδερφοί. Θα δεις ότι η ζωή σου θα αρχίσει να αλλάζει. Ξεκινάμε λοιπόν από το Ματθαίο 5:2. Θα διαβάσω από το 3 έως το 16. Θα διαβάσουμε και μετά θα πω λίγα λόγια. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού είναι εκεί γραμμένος. Ακούστε λοιπόν τι λέει. Θέλεις μακαρισμό? Πολύ ωραία. Μακάρι οι πτωχοί το πνεύμα, τι, διότι αυτό είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουν συμπαρηγορηθεί. Μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουν κληρονομήσει τη γη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουν συγχορταστεί. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουν ελεηθεί. Μακάρι οι καθαροί την καρδία, διότι αυτοί θέλουν ειδεί τον Θεό. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουν ονομαστεί γη Θεού. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένα και εν δικαιοσύνη, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν σας ονειδήσωση, σας διώξωση και ύπος εναντίον σας πάντα λόγων κακών, ψευδόμενοι ένα και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολλής εν της ουρανής, επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτες τους προημών. Σεις είστε το αλάτι της γης. Εάν δε το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί, ίσου δεν πλέον χρησιμεύει η μην αρριφθεί έξω και να καταπατείτε υπό των ανθρώπων. Σεις είστε το φως του κόσμου, πόλη σκημένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθεί, ουδέ ανάπτωση λίχθο και θέτουση αυτόν επί το μόδιο, αλλά επί τον λιχνοστάτη και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία. Ούτω αν λάψει το φως σας έμπρος των ανθρώπων για να είδωσει τα καλά σας έργα και να δοξάζει τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Ξεκινάει λοιπόν ο Κύριος, έχει τους μαθητές του μπροστά, γεμάτη δίψα, γεμάτη ζήλο, να κατακτήσουν τον κόσμο, να τρέξουν, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, να εξαπλώσουν τη βασιλεία. Και ο Κύριος τους λέει, άκουσέ με, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι ότι πρέπει να αποδεχτείς ότι πρέπει να είσαι πτωχός στο πνεύμα. Πάρ' το, δούλεψέ το, βάλ' το στο σπίτι σου κάτω, σπούδασε, μελέτησε, τι πάει να πει πτωχός στο πνεύμα και δέξου ότι είναι εντολή από τον Κύριο. Αν θέλεις μακαρισμό, ξέρετε, όλα αυτά που θα πούμε είναι εάν θέλουμε. Μπορεί να μην θέλουμε. Μπορεί να μην θέλουμε. Βλέπετε, μιλάς σε κάποιον για τον Χριστό και σου λέει, εγώ δεν θέλω τον Χριστό. Αν θέλεις, ο Κύριος λέει, αν θέλεις, ξέρεις, το Ευαγγέλιο δεν πιέζει ο Κύριος κανένα. Λέει, αν θέλεις, έλα πίσω μου. Αν δεν θέλεις, μην έρχεσαι. Εμείς θέλουμε να πάμε πίσω του και ξέρετε κάτι, θέλουμε να ευωδωθεί ο δόμας. Αμήν. Οπότε λοιπόν, πετάμε το φρόνημα του υψηλού πνεύματος από πάνω μας. Το δεύτερο, πενθώ, συναισθηματικός άνθρωπος, συμπονάω και συμπάσχω, αγαπάω. Το τρίτο, είμαι πράος, νικάω το εγώ, το δυναμικό, είμαι ήσυχος. Εμπιστεύομαι ότι ο Θεός θα μου δώσει λύσεις σε όλα μου τα ζητήματα. Θυμόσαστε όταν ο Μωυσής έχασε την ισορροπία κατά που πίεση με τους Ισραηλίτες, έχασε την πραότητά του. Τι έγινε, έκανε ένα λάθος και του κόστησε το να μπει στη γη της επαγγελίας. Πρέπει να προσευχόμαστε να μας φυλάει ο Κύριος από την ώρα του πειρασμού. Το τέταρτο, όταν λέει η δικαιοσύνη, μιλάω πάνω σε αυτά που διάβασα. Όταν η δικαιοσύνη την κάνουμε τροφή μας και πόση μας, τότε θα έχουμε ζωή. Να νιώθουμε ότι είναι απαραίτητο για τη ζωή αυτό. Το πέμπτο, μαθαίνω να δίνω και να ελεώ. Αυτό δηλώνει ένα περίσσευμα καρδιάς. Το έκτο, μια καθαρή καρδιά. Υπάρχει το καθαρό και το βρώμικο, αδερφοί μου. Λίγο καθαρό και λίγο βρώμικο δεν υπάρχει. Μας ζητάει ο Κύριος να ξεχωρίσουμε από το βρώμικο και να είμαστε καθαροί. Το έβδομο, να γίνουμε άνθρωποι ειρήνης. Να ποιούμε ειρήνη και να μην ψάχνουμε να βρούμε λόγους για να τσακωθούμε. Έχετε δει κάποιους που θέλουν οπωσδήποτε μέσα στην ημέρα να έρθουν σε κοντρά με κάποιον. Είναι η ζωή τους, αντιζούνε γι' αυτό. Ο Κύριος λέει, άκου εκκλησία, από αυτό πρέπει να βγεις. Πρέπει να ποιήσεις ειρήνη. Πρέπει να βρεις μέσα σου που υπάρχει το πολεμικό αυτό πνεύμα και από πίσω είναι υπερηφάνειες, είναι άσχημα πράγματα και να το πετάξεις. Το όγδο είναι ο διωγμός και ο ονειδισμός. Ο ψευδόμενος όμως έχει μακαρισμό. Ξέρετε, δεν πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας κανένα κενό ώστε να μας κατηγορήσουν σαν παιδιά του Θεού. Πρέπει να κλείσουμε κάθε κενό. Το ένατο. Πάμε στο ένατο. Είμαι στο Ματθαίο 5:13 τώρα. Το αλάτι, όπως ξέρουμε, έχει τη δύναμη της συντήρησης. Από τη σύψη, τη διαφθορά, συντηρούμε με τη στάση μας αυτόν τον κόσμο και πρέπει να δυναμώσουμε πάνω σε αυτό. Πρέπει να δυναμώσουμε πάνω στο ότι πρέπει να πούμε ότι η διαφθορά είναι διαφθορά και να μην την ωραιοποιήσουμε. Μην τραπείς, μπορεί να σε κατηγορήσουν, δεν πειράζει. Πες την αλήθεια, υπερασπίζεσαι τον Κύριο εκείνη την ώρα, την αλήθεια. Το δέκατο. Λέει να γίνουμε φώτα μέσα σε αυτό το σκοτάδι. Θυμόσαστε όταν ο Παύλος πήγαινε προς την Ρώμη που είχε ένα ναυάγιο στη Μελίτη και βγήκανε το πρωί τέλος πάντων έξω και τι έγινε εκεί πέρα. Είχε λέει πιάσει, ήταν βρεγμένοι άνθρωποι, άναψαν μια φωτιά για να στεγνώσουν και ο Παύλος πήγε και μάζεψε διάφορα ξύλα να τα βάλει στη φωτιά και ξαφνικά βγαίνει ένα φίδι και τον τσιμπάει και λένε εκεί οι άνθρωποι πω η Θεία Δικαιοσύνη δεν τον άφησε να ζήσει, τελείωσε αυτό. Περιμένα να πέσει κάτω ο Παύλος να πεθάνει. Μέχρι τώρα τι τον λέγανε, ο κακός ο άνθρωπος αυτός, ο δολοφόνος. Και μετά από λίγο βλέπουμε ότι ο Παύλος δεν παθαίνει τίποτα και άρχισε να λένε ο Θεός. Και έγινε φως σε όλο το νησί. Άρχισε, πήγε εκεί στον Πομπλίο, νομίζω, ήταν ο πατέρας του άρρωστο, τον προσευχήθηκε και του έφερναν και όλους τους ασθενείς στο σπίτι και τους θεράπευε, αδερφοί, έγινε φως. Ενώ στην αρχή ήτανε ο καταδικασμένος σε θάνατο. Μπορείς να γίνεις φως. Αμήν. Θα μου πεις αυτό, ήταν κάτι υπέρτατο, ήταν ο Παύλος. Ο Παύλος σου λέει ότι μπορείς να γίνεις όπως έγινα κι εγώ, γιατί εγώ εμίσα στον Χριστό. Αμήν. Δεν υπάρχει μέτρο. Το ενδέκατο. Είμαι τώρα στο Ματθαίο στο 5:17, θα διαβάσω μέχρι το 19. Μην νομίζετε ότι ήλθω να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήλθω να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω. Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ουρανός και η γη, γιώτα εν και μια κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, έως σου εκπληρωθώσει πάντα. Ώστις λοιπόν αθετήσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτως στους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών, ώστις δε εκτελέσει και διδάξει, ούτως μέγας θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Πρέπει να πιστέψουμε στην εκπλήρωση των νόμων και των λόγων των προφητών. Με ακρίβεια θα εκπληρωθούν οι λόγοι του Θεού και δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν όλα αυτά που ο Θεός έχει πει. Δεν πρέπει να αθετήσουμε, λέει, αλλά να εκτελέσουμε, μάλιστα να διδάξουμε για να έχουμε μισθό. Ξέρετε, από το πόσο φανατικοί σε εισαγωγικά μέσα, ζηλωτές θα έλεγα είμαστε, στο να πράξουμε αυτά που ο Θεός λέει, θα έχουμε μισθό. Αμήν. Είναι μια κατάσταση που μπορείς να είσαι εκεί λίγο φανατικός. Ναι, θα κάνω το θέλημα του Θεού κατά πάντα, γιατί ο λόγος του Θεού το λέει. Πάμε στο 12. Θέλουμε μισθό στον ουρανό. Κάποιος έλεγε, εγώ και θυρωρός να πάω. Εντάξει, καλός είναι και ο θυρωρός. Τουλάχιστον δεν είσαι στη γέννα, αλλά όταν είσαι μέσα στη δόξα, είναι τέλεια, αδέρφοι. Πάμε στο 12ο, Ματθαίος 5:20. Πάμε να το διαβάσουμε λίγο. Επειδή σας λέγω ότι αν μην περισσεύσει η δικαιοσύνη σας πλειότερον της των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θέλετε εισέλθει εις τη βασιλεία των ουρανών. Εδώ λέει να σπουδάσουμε, να ψάξουμε και να βρούμε τι θα πει φαρισαϊσμός, νομικισμός, για να μπορέσουμε να εισέλθουμε στη βασιλεία. Πρέπει να το πάρουμε μόνοι μας αυτό τώρα το μάθημα και να ψάξουμε μέσα στις γραφές, να δούμε γιατί μιλάει εκεί, τι έκαναν οι Φαρισαίοι, τι έκαναν οι γραμματείς, τι έκαναν όλοι αυτοί οι νομικιστές που τους απαγόρευε να μπουν στη βασιλεία των Θεών, και εμείς να μην το κάνουμε. Είναι απλό. Πάμε στο 13ο. Θα διαβάσω από το 21 έως το 22. Οικούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους μη φωνεύσεις. Όστις δε φωνεύσει, θελείστε ένοχος στην κρίση. Εγώ όμως σας λέγω ότι πας οργιζόμενος ανετίος κατά του αδερφού αυτού, θελείστε ένοχος εις την κρίση. Και όστις είπε προς τον αδερφόν αυτού, ρακά, θελείστε ένοχος εις το συνέδριο. Όστις δε είπε, μωρέ, θελείστε ένοχος εις τη γέννα του πυρός. Το επίπεδο του αγιασμού ανεβαίνει. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση υψηλού κινδύνου, θα έλεγα. Δεν κρίνεται ένοχος αυτός που έχει φωνεύσει, αυτός είναι ένοχος. Ναι, τελείωσε. Εδώ μας λέει ότι αν σκεφτείς, το έχουμε συνειδητοποιήσει ποτέ αυτό, τι υψηλό είναι το επίπεδο της Καινής Διαθήκης. Και αυτά, ξέρετε, δεν είναι Παλαιά Διαθήκη τώρα εδώ, είναι Καινή Διαθήκη. Εάν σκεφτείς ότι ο αδερφός σου είναι ανόητος, αυτός είναι χαζός, είσαι, λέει, ένοχος. Είναι φοβερό. Ανετίος, λέει, αν οργιστείς κατά του αδερφού σου. Είναι φοβερό. Και τι θα σε πει ο Κύριος? Ένοχος. Βλέπετε ότι ο Θεός έχει μεγάλες απαιτήσεις από την Εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Τα έλεγε στους μαθητές του αυτοί. Τώρα τι έκαναν? Τώρα τι γίνεται εδώ πέρα? Πρέπει να το εκτελέσουμε. Ξέρετε γιατί πέτυχαν οι μαθητές? Γιατί πήραν κατευθείαν τη διδασκαλία και είπανε, ναι Κύριε, θα την εκτελέσουμε. Θα την εκτελέσουμε. Το 14ο. Εγώ λέω λίγα λόγια σήμερα. Δεν μπορώ να τα πω και να τα ανοίξω όλα αυτά, το καταλαβαίνετε, αν και έχουμε ακούσει τα κηρύγματα για το κάθε τι. Πάρε την καρδιά σου, πήγαινε στον Κύριο μπροστά και πες, λες να έχω πει κανέναν ανόητο και να έχω χρέος στον Θεό και να νομίζω ότι είμαι και δίκαιος. Λέω, σκέφτομαι, εδώ. Πάμε στο 14ο. Θα διαβάσουμε από το 23 έως το 26. Εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου εις το θυσιαστήριο και εκεί ενθυμηθείς ότι ο αδερφός σου έχει τι κατά σου, άφησε εκεί το δώρο σου εμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον, φιλιώθητη με τον αδερφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Ειρήνευσον με τον αντίδικό σου, ταχαίως εν όσο είσαι καθοδόν με ταυτού, μήποτε σε παραδώσει ο αντίδικος εις τον κριτή και ο κριτής σε παραδώσει στον υπηρέτη και ρυφθείς εις την φυλακή. Αληθώς λέγω, Δεν θέλεις εξέλθει εκείθεν έως σου αποδώσεις το έσχατο λεπτό. Εδώ μιλάει ο Κύριος για τη στάση μας απέναντι σε ό,τι έχει να κάνει με την προσευχή, με την εισφορά, με τη λατρεία, με την προσφορά και με όλα αυτά που κάνουμε. Λέει, αν λέει θυμηθείς ότι υπάρχει κάτι που ενοχλεί τον αδερφό σου. Αδερφοί, το σκεφτόμαστε αυτό ποτέ? Μπαίνουμε στη διαδικασία όταν πηγαίνουμε στον Κύριο μπροστά, και δεν μιλάω τώρα όταν είμαστε στην εκκλησία, όταν είμαστε μόνοι μας. Καταρχήν, έχουμε μέσα μας τέλεια ειρήνη ότι αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Τους αγαπάω όλους, αλλά την πεθερά μου δεν την μπορώ. Αν και την αγαπάω, είναι υπέροχη. Απλά λέω. Λέω. Αυτός καλός, αλλά αν ακούς αλλά, είναι σκάνδαλο εκεί πέρα. Πρέπει να φτιάξεις αυτό το αλλά προτού πας στον Θεό. Ξέρεις γιατί? Γιατί πας στον Θεό μπροστά και του λες: Κύριε, αλληλούια, σ' αγαπάω. Εγώ για σένα το καλύτερο. Ω, θυσία θα γίνω, Κύριε. Αλλά με αυτόν δεν μπορώ. Σου λέει ο Κύριος, ξέρεις κάτι? Μόλις μπορέσεις με αυτόν, μόλις συμφιλειωθείτε, εγώ εδώ είμαι, περιμένω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα περιμένω, την περιμένω τη θυσία σου. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Ξέρετε γιατί? Χάνουμε το χρόνο μας και λέμε ότι εγώ υπηρετώ, αγαπάω τον Κύριο, κάνω το θέλημά Του. Έχετε δει προσφορές, δώρα, πάνε και προσφέρουνε δωρεά του τάδε. Πόπο, υποχρεώθηκε ο Θεός. Και το γράφεις κιόλας. Λέει, να μην ξέρει η δεξιά σου τι κάνει η αριστερή σου, και το γράφεις κιόλας. Μη γίνουμε αδερφοί τέτοιοι, μη γέννητο. Αυτή είναι η κατάντια της πλάνης. Αλλά μιλάω τώρα για τους Αγίους του Θεού που ξέρουν το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο μιλάει μέσα στην καρδιά τους. Αυτός που υποδεικνύει τον τρόπο πώς γινόμαστε ευπρόσδεκτοι μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε τέλεια ειρήνη μέσα μας. Τέλεια ειρήνη στην οικογένειά μας. Τέλεια ειρήνη στη δουλειά μας. Πάμε στο 15ο. Λίγο αυτό, δεν μπορούσα να πω κάτι παραπάνω, γιατί ο καθένας από εμάς ξέρει την καρδιά του. Ξέρει η καρδιά του που είναι, που στέκεται στον Κύριο μπροστά. Πάμε στο 15ο. Θα διαβάσω από το 27 έως το 30. Οικούσατε ότι αρέθη στους αρχαίους μιμιχεύσεις. Ξέρετε, ο Κύριος τους τα έλεγε ένα-ένα-ένα-ένα και ήταν σαν να τρώνε σφαλιάρες. Τι θα μας πει πάλι τώρα? Ξέρετε, όλα αυτά που τους έλεγε ο Κύριος θα είναι καινούρια. Μα για μας δεν είναι καινούρια σήμερα. Κι όμως είναι καινούρια, γιατί τα έχουμε διαβάσει 100 φορές, 150 φορές, 200 φορές και ακόμα δεν τα έχουμε. Δεν μπορούμε να τα εκτελέσουμε. Έχουμε ανάγκη από τη βοήθεια του Κυρίου. Ακούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους μιμιχεύσεις. Εγώ όμως σας λέγω ότι πάσο βλέπων γυναίκα διέ να επιθυμήσει αυτήν, εμίχευσε αυτή εν την καρδία αυτού. Εάν ο οφθαλμός σου ο δεξιός σε σκανδαλίσει, έκβαλε αυτόν και ρίψε από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μην ρηφθεί όλο το σώμα σου εις τη γη έναν. Και αν η δεξιά σου χείρσε σκανδαλίσει, έκοψον αυτήν και ρίψον από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μην ρηφθεί όλο το σώμα σου εις την γη έναν. Εδώ είναι η μιχεία, είναι μια πράξη που προέρχεται από τη σάρκα, που οδηγεί που? Στη γέννα. Εκτός και αν υπάρχει μετάνοια. Αν υπάρχει μετάνοια, ο Κύριος ξέρει και να συγχωρεί. Ο Κύριος εδώ μιλάει για την επιθυμία των οφθαλμών. Υπάρχει, λέει, η επιθυμία των οφθαλμών που σε οδηγεί να βάλεις την καρδιά σου στο να ζητήσεις κάτι το οποίο είναι λάθος. Μα μου αρέσει. Μα ό,τι αρέσει δεν είναι σωστό. Αν είναι απαγορευμένο, πώς θα το κάνουμε? Πρέπει να εξετάσουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Πρέπει η καρδιά μας να μην μας οδηγεί εκεί που θέλει και όπου της αρέσει, επειδή τα μάτια βλέπουν έτσι ή επειδή τα χέρια θέλουν έτσι. Πρέπει να κόψουμε, αδερφοί μου. Εκβολή, λέει. Βγάλε, λέει, το μάτι σου. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Είναι σοβαρά. Ξέρεις, όταν βγάζεις το μάτι σου πονάει. Και όταν κόψεις το χέρι σου, πονάει. Αλλά καλύτερα να πονέσουμε λίγο τώρα. Πνευματικά μιλάει ο Κύριος, αδερφοί. Πνευματικά. Δηλαδή, όταν το μάτι σου θέλει να βλέπει άσχημα πράγματα, κόψου το αυτό. Μην το βλέπεις, να δεις πόσο θα θυμώσει μέσα. Θα γίνει θηρίο. Θα το θέλει πάρα πολύ. Κόψε ένα αλκοολικό το κρασί. Κόψε σε κάποιον ο οποίος έχει πρόβλημα και θέλει να βλέπει παράνομα πράγματα, αυτό πονάει σαν να του έχει κάνει χειρουργείο. Ο Κύριος λέει, πρέπει να πονέσουμε τώρα, για να μην πονάμε αιώνια. Πάμε στο 16ο. Θα διαβάσω από το 31 και το 32. Ερέθη προς τούτης ότι ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού, ας δώσει σε αυτήν διαζύγιο. Εγώ όμως σας λέγω ότι ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού, παρεκτός λόγου πορνείας, κάμει αυτή να μοιχεύεται και ως της λάβει γυναίκα και χωρισμένη, γίνεται μοιχός. Εδώ μιλάει για την ειρήνη στην οικογένεια. Δεν θέλει ο Θεός οι οικογένειες να χωρίζουν. Δεν θέλει ο Κύριος να υπάρχει αδιαφωνία του χαρακτήρα. Ωραία και χωρίζουμε. Αλλά τι λέει, να συζητάς επάνω στο λόγο του Θεού το πρόβλημά σου και πάντα ο λόγος του Θεού θα σου δώσει λύση. Μια απλή λύση. Λέει, ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα. Το λέμε κάθε φορά που κάνουμε ένα γάμο. Η γυναίκα να σέβεται τον άντρα. Αυτό δηλώνει ότι οι άντρες έχουν δυσκολία στο να αγαπήσουν και οι γυναίκες δυσκολία στο να υποταχτούν. Πρέπει να το δουλέψουμε αυτό. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Γιατί να αφήσουμε τα συναισθήματά μας να παγώσουν και να ψάξουμε να βρούμε κάποιον άλλον ή κάποια άλλη. Και ξέρετε τι θα γίνει μετά. Αν έχει μάθει έτσι η καρδιά, μετά από 5 χρόνια θα θέλεις κάποιον άλλον και κάποια άλλη. Και μετά από 5 χρόνια κάποιον άλλον και κάποια άλλη. Και στο τέλος που θα πας, στη γέννα. Ο Κύριος θέλει να το προλάβει αυτό. Θέλει να σου πει, ο Θεός είναι Θεός ειρήνης. Πρέπει να έχεις ειρήνη μέσα στην οικογένειά σου. Πάμε στο 17ο. Θα διαβάσω από το 33 έως το 37. Πάλι οικούσατε ότι ερέθη εις τους αρχαίους, μην επιορκήσεις, αλλά εκπλήρωσεν εις τον Κύριο τους όρκους σου. Εγώ όμως σας λέγω να μην ομώσετε μηδόλος, μήτε εις τον ουρανό, διότι είναι θρόνος του Θεού, μήτε εις τη γη, διότι είναι υποπόδιο των ποδών αυτού, μήτε εις τα Ιεροσόλυμα, διότι είναι η πόλη του μεγάλου βασιλέως. Μήτε εις την κεφαλή σου μην ομώσεις, διότι δεν δύνασε μία τρίχα να κάμεις λευκή ή μέλανα. Αλλά ας είναι ο λόγος σας ναι, ναι, ου, ου. Το δε πλειότερο τούτον είναι εκ του πονηρού. Εδώ έχει να κάνει με την ειλικρίνεια, με την αλήθεια. Ξέρετε, τα πολλά τα λόγια και τα λίγα έργα δεν ωφελούνε. Ο Θεός δεν θέλει να τον χρησιμοποιούμε για προσωπικό όφελος, για τα θέλω μας. Ξέρεις, αλήθεια λέω, μα το Θεό. Σου λέει ο Κύριος, άφησε με εμένα έξω. Κοίταξε να έχεις τιμή στο λόγο σου. Όταν λες κάτι, να το εννοείς. Όταν λες ότι σ' αγαπάω, να το εννοείς. Να μην λες ότι σ' αγαπάω γυναίκα μου και μέσα σου βράζεις γεμάτος θυμό και θέλεις μια άλλη γυναίκα. Παράδειγμα είπα. Ή να λες τον άλλον, ω, μου λείπεις, θέλω να σε βλέπω. Και από μέσα μου τι λες και να μην σε ξαναδώ, δεν με νοιάζει και καθόλου. Το ναι, αδερφοί. Αυτά είναι αλήθειες. Είναι αυτά που παλεύει η καρδιά μας. Πρέπει η διγνωμία να φύγει από πάνω μας. Η απάτη πρέπει να φύγει από πάνω μας και να ζήσουμε με την αλήθεια. Το ναι να είναι ναι και το όχι να είναι όχι. Όταν λες τον άλλον, αδερφέ μου, αυτό είναι έτσι και τελείωσε, να είναι έτσι και να τελειώνει η υπόθεση εκεί. Εάν υπάρχει μέσα στο ναι ενδόμηχα όχι, εκεί είναι και το χέρι του διαβόλου και θα φέρει ταραχή, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε λίγο στο 18ο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Είμαι στο 38, 5:38-42. Ακούσατε ότι ερέθη οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Παλαιά Διαθήκη, σου βγάλανε το μάτι, βγάλ του στο να τελειώνει. Με δικαιοσύνη δικαιώθηκα, βρε παιδί μου, ναι. Μα τώρα. Εγώ όμως σας λέγω να μην αντισταθείτε προς τον πονηρό, αλλά ως σεραπτήσει εις την δεξιά σου αγώνα, στρέψον εις την αυτόν εις την άλλη. Και εις τον θέλοντα να ακριθεί μετά σου και να λάβει το χιτώνα σου, άφεσε αυτόν και στο ημάτιο. Και αν σε αγκαρέψει ένα μήλιο, πήγαινε δύο. Εις τον ζητούντα παρά σου δίδε, τον θέλοντα να δανειστεί από σου, μην αποστραφείς. Εδώ αναφέρεται στη δικαιοσύνη που έχουμε μέσα μας. Εκεί ο Κύριος, ξέρετε, αναφέρεται για τη δίκαια τιμωρία που έπρεπε όταν πιανόσουν ένοχος, ο δικαστής σε δίκαζε και η τιμωρία ήταν να σου δώσουν ένα χαστού και να σε φτύσουν, να πληρώσεις πίσω όλα αυτά. Και ξέρετε τις ιστορίες, τι έκαναν οι καλοί άνθρωποι. Έπιαναν το δικαστή μετά, μου ρίξες μία, πάρε και τώρα εσύ μία. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό μέσα μας. Όταν είσαι παράνομος, δέξου τη τιμωρία. Δέξου τον έλεγχο. Ταπεινώσου τον έλεγχο. Μιλάει εκεί για τον ταχυδρόμο. Αν λες, αγκαρέψει ένας ένα μίλι, έπρεπε να κουβαλήσει, ο ταχυδρόμος κουβάλαγε, κουράστηκε και σε έπιανε και σου έλεγε, πήγαινε και εσύ, βόηθα λίγο. Εσύ μην πας, λέει ένα, μην μετράς τα μέτρα. Αν κάποιος σου ζητάει βοήθεια και είναι νόμιμο να σου το ζητάει, κάνε το διπλό για να δείξεις τη χάρη του Θεού που έχεις μέσα σου. Μιλάει λοιπόν για την δίκαια τιμωρία του παραβάτη και την κρίση που έφερναν οι δικαστές. Και πρέπει. Τι γίνεται σήμερα, οι δικηγόροι δυστυχώς ψάχνουν να βρουν τρόπους να αθώσουν τον παραβάτη για οικονομικά ωφέλη. Αλλά στη Βασιλεία του Θεού, αδερφοί, δεν πρέπει να ψάχνουμε για ψευδοδικηγορία να βρίσκουμε λύσεις. Πρέπει η καρδιά μας να μάθει να μετανοεί. Πρέπει η καρδιά μας να μάθει να έχει ειλικρίνεια. Πάμε στο 19ο. Θα διαβάσω από το 43 μέχρι το 48. Ακούσατε ότι ερέθη ή θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μη στον εχθρό σου. Δίκαιο δεν ήταν αυτό στην Παλαιά Διαθήκη. Σας αρέσει, μας αρέσει. Καλό δεν είναι για τη σάρκα. Καλό είναι για τη σάρκα. Η σάρκα, Μα γιατί να τον αγαπάω εγώ αυτόν. Για ποιος ο λόγος. Γιατί ο Θεός έχει λόγο. Γιατί η κακία έχει δηλητήριο μέσα. Γιατί είναι ένα σχολείο η χριστιανική ζωή. Ακούσατε λοιπόν ότι ρε θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μη στον εχθρό σου. Εγώ όμως τα ανατρέπει όλα ο Κύριος. Όλα. Ξέρεις τι είναι να έχεις μεγαλώσει κάτω από τον νόμο, να λες ότι εγώ ξέρω τον νόμο, είμαι αυτός και να έρχεται ξαφνικά ο ίδιος ο Ιησούς και να στα ανατρέπει όλα. Ταραχή γίνεται μες στην καρδιά, αδερφοί. Έπρεπε να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή. Εγώ σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους ήτιν εσάς καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους ήτιν εσάς μισούσι και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτιν εσάς βλάπτουσι και εσάς κατατρέχουσι. Διά να γίνετε οι του πατρός σας τους εν της ουρανής, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιο αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Διότι εάν αγαπήσετε τους αγαπώντας σας, ποιον μισθό έχετε και οι τελώνες δεν κάνουν αυτό. Εδώ, αδερφοί, ανοίγει όλος ο λόγος του Θεού ότι ο Θεός σε θέλει να είσαι ανώτερος από το πνεύμα που είχε ο τελώνης. Από το πνεύμα που είχε ο θρησκευόμενος, ο Φαρισαίος. Και αν ασπάζεστε τους αδερφούς σας μόνο, τι περισσότερο κάμετε. Και οι τελώνες δεν κάμουσε ούτως. Έστε λοιπόν εσείς τέλειοι, καθώς ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, είναι τέλειος. Το να μην έχεις συγχώρεση, να μην έχεις αγάπη, να μην έχεις χώρο μες στην καρδιά σου, δεν υπάρχει τελειότητα. Η τελειότητα έρχεται όταν νικήσεις αυτό το κακό και φύγει από μέσα. Δηλαδή, μην ξεχνάτε, ο Θεός θέλει να κατοικήσει το πνεύμα του, το Άγιο μες στην καρδιά μας. Αυτή ήταν γεμάτη από νόμο τώρα. Είχε μαθητές μπροστά. Ο Πέτρος τι έκανε. Όταν πήγα να πιάσω τον Κύριο, τι έκανε. Πήρε τον νόμο στα χέρια του. Αυτό ήξερε ο άνθρωπος. Σου λέει, πάω να πιάσω τον κύριό μου. Έκοψε του μάλχου το αυτή. Αυτό ήξερε. Και ξέρεις κάτι, αυτό κάνουμε πολλές φορές όταν είμαστε, δεν έχουμε ακόμα πάρει αποκάλυψη για το τι είναι η αγάπη του Χριστού. Έχουμε κόψει αυτή ποτέ? Έχουμε κόψει? Όποιος έχει κόψει αυτή να σηκώσει το χέρι του. Και οι υπόλοιποι έχουμε κόψει και άμα το σκεφτούμε λιγάκι, μπορεί να έχουμε κάνει και παραπάνω. Αλλά εντάξει. Μας πιάνει ο λόγος του Θεού κάπου αλλού. Η αγάπη λοιπόν και το μίσος. Στο Χριστό υπάρχει μόνο αγάπη. Είναι ο πλησίον που καλούμαστε να τον αγαπήσουμε όπως τον εαυτό μας. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδελφοί. Καταλαβαίνουμε το επίπεδο. Μα τι μου λες τώρα εγώ. Εγώ με τον εαυτό μου δεν τα βρίσκω. Πολλές φορές ρωτάς τι έχεις, λέει, δεν ξέρω. Μου φταίνε όλα και τα ρούχα που φοράω. Αυτοί είμαστε, αδελφοί. Ξέρετε, έχουμε ανάγκη τον Χριστό. Ξέρετε, έχουμε ανάγκη την προσευχή. Και όχι την προσευχή, θα δούμε σε λίγο. Όχι η προσευχή που αυτούς λέει που αγαπάνε να στέκονται, λέει, στις γωνίες και να κάνουν προσευχές. Ω, τα είπα καλά. Μια χαρά τα είπες. Αλλά ο Θεός δεν σ' άκουσε. Ο Θεός ακούει αυτόν που κάθεται στη γωνία και κλαίει και προσεύχεται και λέει, Θεέ μου, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό, γιατί μέσα στην καρδιά μου δεν τον αγαπάω τον Βασίλη. Δεν θέλω να τον βλέπω, βρε αδερφέ. Λέω τώρα εγώ, το γείτονα, το δάσκαλο, την εξουσία. Αγαπάς τον αστυνομικό που τον βλέπεις εκεί πέρα, μες στη ζέστη που είναι εκεί για να σε προστατεύσει. Σκέψου αν τον αγαπάς. Απλά πράγματα. Ναι, αδερφοί, είναι η ομή πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε περάσει στα ψηλά γράμματα πάρα πολλά. Πάρα πολλά, αλλά ο Κύριος τι λέει, να είσαστε, λέει, τέλειοι, τέλειοι. Αλλιώς τι θα είσαι, ένας τελώνης. Γεια σου, φίλε μου, τι κάνεις, αδερφέ μου, αγαπητέ. Έχεις να κάνουμε μια δουλειά μαζί και αυτά, ναι. Ο άλλος, δεν έχω μαζί του κανένα συμφέρον, άστονε. Αλήθεια, μέσα στην εκκλησία δεν υπάρχουν τέτοια. Ο Κύριος έβαλε να βγούνε οι τελώνες, τι κάνανε. Πιάνανε τους τελώνες οι φίλους για να μην τους πάρουν πολλά. Συμφέροντα. Όχι, η εκκλησία του Θεού δεν είναι έτσι, αδερφοί. Λέει, να ευεργετούμε αυτούς που μας βλάπτουνε και να τους σηκώνουμε στην προσευχή μας, ο Θεός να τους ελεήσει. Έχουμε το τέλειο πρότυπο που είναι ο Χριστός, αδερφοί. Τι είπε για αυτούς που τον σταυρώνανε? Για αυτούς που τον σταυρώνανε. Γι' αυτό έλεγα στην αρχή, πάνω εκεί στο λόφο ψηλά στέκει ο Σταυρός. Ας περάσουμε τη ζωή μας κάθε μέρα από το Σταυρό. Πάνω στο Σταυρό τι έγινε? Έδειξε ο Κύριος την αγάπη, το έλεος, τη χάρη, όταν ο διάβολος σε στριμώχνει. Σταυρό σου, Κύριε, συγχώρεσέ τον, δεν ξέρει τι κάνει. Ή θα σου πω εγώ, όταν έρθει η κατάλληλη ώρα. Είναι το πνεύμα του Θεού και το πνεύμα του κόσμου. Πάμε στο 20. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο. Ξέρετε, τα κεφάλαια τα έφτιαξαν οι άνθρωποι, ο Κύριος, και η γραφή ήταν χωρίς κεφάλαια. Οπότε λοιπόν, είμαστε ακριβώς εκεί που είμαστε, δεν αλλάζουμε κεφάλαιο. Προσέχετε, θα διαβάσω από το 1 έως το 4. Να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας έμπρος των ανθρώπων, για να βλέπεστε υπ' αυτών. Συνέχεια τι τους κάνει? Νιώθω ότι ο Κύριος έχει πάρει ένα μαστίγιο μεγάλο και τι κάνει? Μαστίγωμα, ναι. Είχαν ανάγκη από καθαρισμό οι αδερφοί. Η εκκλησία, αδερφοί μου, έχει ανάγκη από αυτούς τους λόγους. Εγώ δεν το κάνω ποτέ. Δεν το κάνεις. Το κάνεις. Το κάνω. Θέλουμε να μας βλέπουν οι άνθρωποι. Μας αρέσει να μας βλέπουν οι άνθρωποι? Καμιά φορά. Αυτή η μια φορούλα είναι αρκετή για να σε βγάλει άκυρο. Προσέχετε να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας έμπρος των ανθρώπων, δια να βλέπεστε υπ' αυτών. Ιδε μη δεν έχετε μισθόν πλησίον του πατρός σας τους εν της ουρανής. Όταν λοιπόν κάμεις ελεημοσύνη, μη σαλπίσεις εμπροστέν σου. Καθώς κάνουν οι υποκριτές, εν τες συναγωγές και εν τες οδείς, για να δοξαστώσει από των ανθρώπων. Αληθώς σας λέω, έχουν ήδη το μισθό αυτόν. Όταν σύ, βλέπεις, ξεχωρίζει την αληθινή εκκλησία από την υποκριτική εκκλησία. Μπροστά του τους είχε ο Κύριος και λέει, εγώ θα τα πω και όποιος θα τηρήσει θα είναι ευλογημένος. Όταν κάποια στιγμή ο Κύριος τρίμωξε τους μαθητές, τους λέει, μήπως θέλετε κι εσείς να πάτε, ελεύθεροι είσαστε. Ξέρεις, ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού, είμαστε ελεύθεροι να πούμε ναι ή όχι. Όταν εσύ δεν κάνεις ελεημοσύνη, ας μη γνωρίζει η αριστερά σου τι κάνει η δεξιά σου. Διά να είναι η ελεημοσύνη σου εν το κρυπτό και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό. Ο Θεός έχει μια αγάπη στο να κοιτάει αυτούς που είναι κρυμμένοι και δεν φαίνονται πουθενά. Μισεί την υπερηφάνεια, μισεί τη σάρκα, μισεί το εγώ. Όταν κάνουμε κάτι για να... και εμείς αφού κάναμε και εμείς κάτι. Ναι σάρκα, το έκανες. Και ο Κύριος σου λέει τώρα πρέπει να μετανοήσεις. Μέχρι να μάθεις να μην φέρεσαι έτσι. Για να ελεήσεις και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό, αυτός θέλει σε ανταποδώσει εν το φανερό. Εδώ είναι ο νόμος λοιπόν του δίδυν. Μας διδάσκει ο Κύριος να φύγουμε από την υποκρισία των ανθρώπων στις συναγωγές, που έδιναν για να δείξουν ότι είναι πολύ δοτικοί. Στην ουσία το έκαναν για τον εαυτό τους και όχι από καθαρά κίνητρα. Το κέντρο ήταν ποιο, το εγώ τους. Και η δόξα των ανθρώπων και όχι του Θεού. Ξέρετε κάτι, πρέπει να τα βρούμε πολύ καλά στο θέμα αυτό. Θέλουμε τη δόξα των ανθρώπων ή τη δόξα του Θεού? Τι θέλουμε? Εδώ κοιτάμε να φτιάξουμε χαρακτήρα, Μπορώ να κάνω ένα τέλειο κήρυγμα, ένα όμορφο, να είναι ποιητικό, το πουπουλάκι, αυτά. Δεν ωφελεί. Δεν ωφελεί, αδελφοί. Εδώ είμαστε ένα εργαστήριο να διώξουμε, να το πω, τον κακό μας χαρακτήρα που μας κυνηγάει ακόμα. Οι ειλικρινείς θα πούνε αμήν. Αμήν. Γι' αυτό ερχόμαστε κάθε Σάββατο εδώ. Άντε λίγο να βγάλουμε το ψέμα, άντε λίγο να βγάλουμε την πορνεία, άντε λίγο να βγάλουμε τη μοιχεία, να βγάλουμε την κλεψιά, να βγάλουμε. Και φτάνουμε στο τέλος, δόξα τον Κύριο, και έχουμε ελευθερωθεί από τον κακό μας εαυτό. Και άμα δεν βγαίνουνε, θα τα επιτιμήσουμε να φύγουνε σε αυτούς που θέλουνε. Ο Κύριος θα το κάνει. Υποκρισία λοιπόν, πρέπει να φύγει. Το εγώ μας. Δεν το θέλουμε, αδερφοί. Δεν το θέλουμε. Πρέπει να πούμε, δεν σε θέλω άλλο σάρκα. Κανένας δεν θα πάει στον ουρανό που λέει εγώ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα πάμε στον ουρανό γιατί αυτός μας κάνει χάρη. Τώρα θα μιλήσουμε για την προσευχή, την υποκριτική προσευχή, όπως λέει ο Κύριος εδώ. Πάμε από το 5 έως το 8. Και όταν προσεύχεσαι, μην είσαι ως υποκριτές, πάλι εδώ με τους υποκριτές. Διότι αγαπώ να προσεύχονται ιστάμενε, παίρνουν και γωνία, για να τους βλέπουν και από εδώ και από εκεί. Πόσο ανόητοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Νομίζουμε, αυτοί τουλάχιστον έκαναν αυτά. Μην είσαι ως υποκριτές, διότι αγαπώ να προσεύχονται ιστάμενε τις συναγωγές και εν τις γωνίες των πλατιών. Παρόλο ότι η πλατεία δεν έχει γωνία, αυτοί τη βρίσκανε. Πήγαιναν εκεί ακριβώς. Έπρεπε να τους βλέπουν όλοι. Θες να σε βλέπουν όλοι? Εγώ δεν θέλω να με βλέπει κανένας. Και ξέρετε γιατί? Αυτό μου λέει το Πνεύμα του Θεού. Πρέπει να εκενωθώ, να φύγω από αυτό. Ξέρετε γιατί, αδερφοί μου? Να το κάνουμε όλοι μαζί για να κατέβει η δόξα του Θεού. Για να κατέβει το χρήσμα της θεραπείας. Για να κατέβει η ευλογία του Κυρίου. Ξέρεις, εγώ προσευχήθηκα, εγώ, και έγινε καλά. Εγώ προσευχήθηκα. Αλλά μην το πεις πουθενά. Το, τι είπες τώρα? Για να φανώσεις στους ανθρώπους, αληθώς σας λέω, ότι ήδη έχουν το μισθόν αυτόν. Εσύ όμως να προσεύχελθε, εισέλθε εις το ταμείο σου και κλείσε τη θύρα. Δηλαδή, σου λέει ο Κύριος, κρύψου. Πόσο διαφορετικό είναι το φρόνημα σήμερα του ανθρώπου, Οι άλλοι πάνε στη γωνία, δημιουργούν γωνία εκεί που δεν υπάρχει και ο Κύριος σου λέει πήγαινε κρύψου, μες στο ταμείο σου κλείσε και την πόρτα πίσω και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό θέλει σε ανταποδώσει εν το φανερό. Όταν δε προσεύχεστε μη βατολογείτε όχι, τώρα εδώ πάμε στο επίπεδο των εθνικών. Ο Κύριος εκείνη την ημέρα, ξέρεις τι είναι να πει σε κάποιον Εβραίο ότι είναι εθνικός? Ό,τι χειρότερο μπορούσε να του πει, να τους πει ήτανε. Τους είπε εθνικούς. Δηλαδή σου λέει, αν προσεύγεσαι με αυτόν τον τρόπο, είσαστε ειδωρολάτρες σαν τους εθνικούς. Διότι νομίζουν ότι με την πολυλογία αυτών θέλει σου εισακουστεί. Με την ευκαιρία αυτή, παίρνω και εγώ τώρα κάτι να πω. Όταν προσευχόμαστε, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε. Λες να μην τα είπα καλά, ας τα ξαναπώ βρε παιδί μου, μπας και πιάσει. Όχι. Δημόσια όταν προσευχόμαστε στην εκκλησία, πες λίγα λόγια, αυτά που πρέπει να πεις και ησύχασε. Ένα λεπτό, δύο λεπτά, φτάνουν να πεις, να ανοίξεις την καρδιά σου. Δεν χρειάζεται να προσεύχεσαι. Μερικές φορές οι εργάτες που οδηγούμε δίνουμε οδηγία, γι' αυτό το κάνουμε. Αλλά αλλιώς δεν χρειάζεται. Όταν δεν προσεύχεστε, μην πατολογείτε ως οι εθνικοί, διότι νομίζουν ότι με την πολυλογία αυτών θέλουν σας ακουστεί. Μην ομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, διότι εξεύρει ο πατήρ σας τίνον έχετε χρειάν, πριν συζητήσετε παρά αυτού. Εδώ τώρα, μιλήσαμε λοιπόν για την προσευχή του υποκριτή, που πρέπει να ελευθερωθούμε από αυτό, για να έχουμε απαντήσει στις προσευχές μας. Τι καταλάβαινα? Όταν θέλουμε να μας ακούσουν, θέλουμε να δείξουμε ότι κάνουμε κι εμείς κάτι, ο Θεός δεν μας ακούει. Όταν κρυφτούμε όμως μέσα στο ταμείο και προσευχόμαστε, ο Θεός θα κάνει πράγματα χωρίς να φαίνεται κανένας. Και αυτό είναι το ζητούμενο, αγαπητοί μου. Ο Κύριος να μας φυλάξει. Δεν χρειάζεται να ξέρει κανένας αν προσεύχεσαι για αυτόν ή όχι. Δεν χρειάζεται. Κάντο εσύ και ο Κύριος. Αν γνωρίζεις την ανάγκη, ότι κάποιος έχει ανάγκη από προσευχή, προσευχή σου, κλάψε, νίστεψε. Μην πας και του πεις, ξέρεις τι, εγώ σε αγαπάω πάρα πολύ. Έχει βάλει ο Θεός πολύ αγάπη μες στην καρδιά μου, ιδιαίτερα για σένα. Και νηστεύω για σένα. Μην το κάνεις. Έχασε το μισθό σου. Νομίζω ότι είναι αρκετά αυτά για να καταλάβουμε ότι το Ευαγγέλιο μπαίνει σε πράξη. Συμφωνούμε? Και πρέπει να το πάρουμε ότι ξέρεις κάτι, για να μιλάει ο Κύριος και να ζητάει αυτά, έχει το λόγο του ο Κύριος. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο ζωής και να αλλάξουμε τα πάντα στη ζωή μας. Σίγουρα πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Εγώ προσωπικά για τον εαυτό μου βλέπω κάθε μέρα τις ελλείψεις μου και προσεύχομαι ο Κύριος να με κάνει ικανό να εννοήσω και να καταλάβω τι θέλει ο Θεός από μένα. Γιατί η πλάνη, ξέρετε που είναι, να νομίζουμε ότι είμαστε καλά. Και ποιος θέει? Ποιος θέει? Η Εύα. Εύα, ο Όφης. Πάντα κάποιος άλλος θέει. Αυτή είναι η απάντηση της σάρκας. Ελάτε να γίνουμε άνθρωποι προσευχής, άνθρωποι αγάπης, άνθρωποι ταπεινοί, να πάρουμε τους μακαρισμούς. Όλα αυτά είναι πρακτικά, καθημερινά πράγματα και να ζήσουμε γι' αυτά. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, να ευλογήσει το λόγο αυτό μέσα στην καρδιά μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να γυρίσουμε στην Προζομαίου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 16 εδάφιο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίον τε πρώτο και Έλληνα. Το Ευαγγέλιο του Θεού είναι δύναμις προς σωτηρία. Σε κάθε έναν λέει που πιστεύει. Βλέπετε, το Ευαγγέλιο έχει δύναμη στη ζωή του ανθρώπου όταν μπει με στην καρδιά και ενωθεί με πίστη. Αλλιώς δεν μπορεί να καρποφορήσει. Και όταν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία, τι λέτε περικλεί αυτή η λέξη, σωτηρία? Περικλεί τα πάντα. Περικλεί ό,τι έχει να κάνει με πνευματικά θέματα, ό,τι έχει να κάνει με φυσικά ζητήματα, περικλεί τα πάντα. Και αυτό το οποίο μπορεί να σου δώσει δύναμη να τα απεξέλθει σε όλα είναι το Ευαγγέλιο του τέστη, ο Λόγος. Ο Λόγος. Και θέλω να

0: Να δούμε αυτή την ενέργεια της δύναμης του Θεού που έχει βάλει μέσα στο λόγο του, αδερφοί. Διαβάζω, πάμε στον Ισαΐα, κεφάλαιο 61, εδάφιο 1. Η ενέργεια της δύναμης του Θεού μέσα στο λόγο του. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε. Έχρισε ο Πατέρας τον Υιόν του. Ο Κύριος με έχρισε. Για ποιο λόγο ο Πατέρας έχρισε τον Υιό, αδερφοί? Και ξέρουμε ότι όταν ήταν ο Κύριος στη Γαλιλαία, στη συναγωγή, στο Καταλουκά, στο 4ο κεφάλαιο, πήρε το βιβλίο του νόμου και διάβασε, λέει, μέσα από τον προφήτη Ισαΐα, και είπε σε όλους που ήταν εκεί πέρα, τους παρευρισκόμενους, ότι σήμερα εκπληρώνεται αυτός ο λόγος.
1: Αμήν.
0: Σήμερα. Και λέει, δια τούτο, διότι ο Κύριος με έχρισε. Διανά, τι σημαίνει αυτό? Λέει το λόγο, εξηγεί το λόγο για τον οποίο χρήστηκε. Λέει, να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς. Με απέστειλε να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία. Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους. Βλέπεις, μόλις ακούσεις το Ευαγγέλιο, το οποίο είπαμε ότι είναι δύναμης, το επόμενο βήμα που έρχεται στη ζωή του ανθρώπου ποιο είναι, τι λέει? Για να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς, να ιατρεύσω τους συντετριμμένους. Έρχεται θεραπεία. Και το επόμενο βήμα από τη θεραπεία ποιο είναι, λέει?
2: Ελευθερία.
0: Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους. Ρωτάω, αδερφέ, ο Κύριος ήρθε για να κηρύξει την ελευθερία στους δεσμίους, να ανοίξουν τα δεσμοτήρια, να απελευθερωθεί ο λαός του. Όταν ο Κύριος το έκανε, ελευθερώθηκαν όλοι? Γιατί δεν ελευθερώθηκαν όλοι, αφού ο Κύριος ήρθε να διακηρύξει την ελευθερία σε όλους τους εχμαλώτους και να ανοίξει τα δεσμοτήρια στους δεσμίους? Γιατί δεν ελευθερώθηκαν όλοι, λέτε? Ξέρετε ότι η δουλειά του ανθρώπου του Θεού είναι να κηρύξει το Ευαγγέλιο, να μιλήσει τις αλήθειες. Αυτή είναι η δουλειά του ανθρώπου του Θεού. Από εκεί και πέρα, όταν κηρυχτεί το Ευαγγέλιο, σε ποιον πάει η ευθύνη? Στον άνθρωπο. Σε αυτόν που ακούει. Ήρθε, έστειλε ο Θεός το Μωυσή στην Αίγυπτο, ενέργησε ο Θεός τόσα θαυμάσια, τόσα εξαίσια, άκουσαν, είδαν, και ο Κύριος τους έβγαλε, λέει, με χέρι κρατεό. Μετά ο Μωυσής, ο Θεός του έδωσε τις εντολές, του έδωσε τον νόμο, του έδωσε την αλήθεια και τους την μετέδωσε, τους τη μετέφερε και μία φορά και δεύτερη φορά στο Δευτερονόμιο. Στο Δευτερονόμιο είναι η δεύτερη φορά που ο Θεός επαναλαμβάνει τον νόμο ώστε να την πάρει καινούρια γενιά, και συνεχώς τους λέει ο Κύριος, τους προσκαλεί να ακούσουν και λέει, μακάρι να ήσασταν σοφοί να ακούγατε. Γιατί από τη στιγμή που θα ακουστεί το κήρυγμα, είναι δουλειά του ανθρώπου το να πιστέψει, να το αφήσει να μπει μες στην καρδιά του, να το πάρει και να το ζήσει, ώστε να έρθει μέσα στη ζωή του ελευθερία. Την οποία ελευθερία ποιος την κάνει? Ποιος την κάνει? Ο Λόγος. Ο Λόγος. Ο Λόγος, ο οποίος είναι δύναμη Θεού σε ποιους, αδερφοί? Στους πιστεύοντες. Δηλαδή, μπορεί δύο άνθρωποι να κάθονται μαζί, να ακούσουν τον ίδιο λόγο, και για τον ένα άνθρωπο ο λόγος να είναι τίποτα και για τον άλλο άνθρωπο τι να είναι?
1: Δύναμη.
0: Που θα μπορέσει να εργαστεί όλα τα εξαίσια και τα θαυμάσια του Θεού στη ζωή του. Και έψαξα λίγο αυτή τη λέξη ελευθερία, να κηρύξει ελευθερία. Και στα εβραϊκά είναι η λέξη νταράρ, έτσι τη λέει. Νταράρ. Και σημαίνει να ρέω ελεύθερα. Κοιτάξτε τι σημαίνει, τι είναι αυτό που ο Θεός κάνει μες στη ζωή μας. Να ρέω ελεύθερα, να πετώ μακριά. Και η λέξη νταράρ, η λέξη ελευθερία, έχει τις ρίζες της, σημαίνει το πέταγμα του πουλιού. Κοιτάξτε πώς το λέει ο Δαβίδ. Διαβάζω Ψαλμό, κεφάλαιο 55, εδάφιο 6. Και είπα, τις να μη έδιδε πτέρυγας ως περιστεράς, ήθελον πετάξει και αναπαυθεί. Αυτή είναι η εικόνα της ελευθερίας. Αυτή είναι η εικόνα. Το να πετάς ψηλά και να μην μπορεί κανείς και τίποτε να σε σταματήσει. Και αυτό ποιος το κάνει, αδερφοί? Έχρισε ο πατέρας τον Υιό, ώστε να διακηρύξει ελευθερία στους δεσμίους. Ποιος το κάνει? Ο Λόγος. Ο Λόγος διακήρυξε ελευθερία. Εξάλλου, στα εβραϊκά η λέξη εχμάλωτος είναι η λέξη σαβάρ και έχει να κάνει με το να είναι κάποιος φυλακισμένος. Αυτή καθ' αυτή η λέξη σημαίνει το να είναι κάποιος φυλακισμένος. Εδώ που λέει να κηρύξει άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους, το να είναι κάποιος φυλακισμένος μέσα στη μιζέρια και στη θλίψη. Αυτό σημαίνει η λέξη. Ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει. Μάλλον να το πω, ο Κύριος περιμένει από εμάς να είμαστε ελεύθεροι από τη στιγμή που ακούμε το λόγο. Από τη στιγμή που τον ακούμε. Ο Ισραήλ, αδερφοί, είναι ένα παράδειγμα για μας, σαν λαός ο οποίος σαν σύνολο άκουσε ή δεν άκουσε. Πολλοί δεν άκουσαν. Οι πολλοί δεν άκουσαν γιατί ο λόγος αυτός δεν ενώθηκε με πίστη μες στην καρδιά τους. Και μία ολόκληρη γενιά η οποία είδε τόσα θαυμάσια έμεινε στην έρημο εξαιτίας. Δεν έφταιγε ο Μωυσής. Ξέρετε, ο Μωυσής έκανε τα πάντα. Ό,τι μπορούσε να κάνει σαν άνθρωπος και με όλη τη δύναμη αυτή που ο Θεός του έδωσε, τα ενέργησε. Μετά που πήγαν στο Σινά, τον καλεί ο Κύριος, ανεβαίνει στο όρος του, δίνει τις εντολές του, δίνει τον νόμο. Περίμενε κανείς να πει, βλέποντας ο Ισραήλ από κάτω όλο αυτό το μεγαλείο, όλα τα θαυμάσια, θα, αν ήσουν εσύ και εγώ, τι θα κάναμε? Εγώ θα περίμενα εκεί πέρα, στην είσοδο από εκεί που ξεκίνησε ο Μωυσής στο δρόμο, να ξαναγυρίσει για να μου πει τι έγινε. Τι έγινε εκεί πάνω? Τι σου είπε ο Θεός? Τι σου έδωσε? Θέλω κι εγώ από αυτό να πάρω. Αυτοί τι έκαναν? Τι έκανε ο λαός? Αυτός ο Μωυσής πολύ καθυστερεί. Αρών, πάρε τα... Θέλουμε να μας φτιάξει ένα χρυσό μόσχο, να το λατρέψουμε. Και ακούει τη φωνή ο Μωυσής και λέει στον Κύριο, φωνή στρατοπέδου που, το οποίο ψάλλει και φρένεται. Ο Κύριος του τι είπε? Αυτός είναι λαός ο οποίος είναι μέσα σε αμαρτία. Και ξέρουμε την ιστορία. Και αργότερα όταν συνεχίζει ο λαός να είναι σε αυτή την κατάσταση και ο Κύριος του λέει, άφησέ με να τους εξαφανίσω δια μιας και θα αρχίσω άλλο λαό που σένα. Μωυσής τι είπε? Βλέπετε, έκανε τα πάντα ο Μωυσής, σαν τύπος του Μεσίτη. Μη γέννητο, αν είναι να τους εξαφανίσει, εξαφάνισε εμένα πρώτα, σβήσε με από το βιβλίο της ζωής. Έβαλε την καρδιά του εκεί, έκανε τα πάντα, αλλά λαός τι έκανε? Δεν άκουγε. Δεν άκουγε. Άνοιξη δεσμοτηρίου στις δεσμίους, να κηρύξω ελευθερία. Αυτό το οποίο λέει εδώ πέρα ο προφήτης Ισαΐας είναι συνδεμένο, αδελφοί, με τη γιορτή την οποία είχε διατάξει ο Θεός να γιορτάζει ο λαός του στο Ιουβιλαίο έτος, το οποίο ήταν έτος απελευθέρωσης, άφεσης και απελευθέρωσης. Διαβάζω από το Λεβιτικό κεφάλαιο 25, το εδάφιο 9. Είχε διατάξει ο Θεός το λαό του, αδελφοί, να κάθε χρόνο είχαν γιορτές. Γιορτές. Δηλαδή ο Θεός τι ήθελε ο λαός του να κάνει? Να γιορτάζει. Να γιορτάζει. Και όλες οι γιορτές τις οποίες γιορτάζαν ήταν... Τι ήταν? Σάββατα. Δηλαδή άφηναν τις δουλειές τους, άφηναν τα πάντα και χαιρότανε μέσα στην παρουσία του Θεού με όλα αυτά που ο Κύριος τους είχε ζητήσει να κάνουν. Αλλά ξέρουμε ότι αυτές οι γιορτές που για αυτούς ήταν μέσα σε τύπους, το αντίτυπο σε ποιος είναι τώρα να το ζήσω? Σε όλους εμάς. Σε όλους εμάς. Και λέει, τότε θέλεις κάμι να ηχήσει ο αλλαγμός της Άλπιγκος τη 17η μηνός, την ημέρα του εξυλασμού. Θέλετε κάμι να ηχήσει η Σάλπιγκος καθ' όλη τη γη σας. Θυμάστε ότι την ημέρα αυτή του εξυλασμού, τη 10η ημέρα του 7ου μήνα, ήταν που έμπαινε ο αρχιερέας μία φορά μέσα στα Άγια των Αγίων για να προσφέρει θυμία. Μία φορά το χρόνο, αυτή την ημέρα. Και έπρεπε να κάνει ολόκληρη προετοιμασία. Έπρεπε να σφάξει μόσχο για τον εαυτό του, ώστε να είναι καθαρός. Έπρεπε να θυσιάσει για την οικογένειά του. Και έπρεπε μετά να πάρει δύο τράγους και ρίχνε κληρό. Ένας τράγος ήταν που θυσιαζότανε και τον άλλο τράγο έβαζε τα χέρια του απάνω και μετέφερε όλη την αμαρτία του λαού Ισραήλ και τον έδιωχναν στην έρημο και δεν επέστρεφε ποτέ. Και γινόταν απελευθέρωση από την αμαρτία τους. Και τότε εκείνη τη μέρα που ηχούσε η σάλπιγγα για την ημέρα του εξυλασμού, λέει, θα κάνετε να ηχήσει σάλπιγγα καθ' όλη τη γη σας και θα αγιάσετε το 50ο έτος και θέλετε διακηρύξει άφεση στη γη προς πάντα στους κατοίκους αυτής. Αυτή η λέξη που λέει εδώ, θα κηρύξετε άφεση, στο εβραϊκό είναι η λέξη νταράρ. Θα κηρύξετε ελευθερία. Θα κηρύξετε απελευθέρωση. Ούτως θέλει είστε εν εαυτός αφέσεως εις εσάς και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις το κτήμα αυτού και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις την οικογένεια αυτού. Το Ιωβιλαίο έτος παίρνει την ονομασία του από τη λέξη Ιωμπέλ, που είναι, Ιωμπέλ είναι το κέρας από το κρυάρι. Το κέρας του κρυαριού, το οποίο το σοφάρ που λέμε, το σοφάρ είναι το σκαλιστό κέρας και το Ιωμπέλ ήταν από το κρυάρι αυτό το οποίο έπαιρναν για να σαλπίσουν. Και σάλπιζαν για να ξεκινήσει το έτος της αφέσεως, το οποίο ήταν, λέει, απελευθέρωσης. Απελευθερώνονταν η δούλη, απελευθερωνόταν η γη, επιστρεφόταν στους ιδιοκτήτες της. Και ο Κύριος ήθελε να τους υπενθυμίσει ότι η γη αυτή δεν τους άνοιγε. Ξέρετε, ο Ισραήλ, ο λόγος, θυμάστε, έχουμε πει πολλές φορές, που οδηγήθηκε στην αιχμαλωσία, ποιος ήταν 70 χρόνια μέσα στην στη Βαβυλώνα. Δεν φύλαξαν τα Σάββατα. Δεν φύλαξαν τα Σάββατα. Ο Κύριος τους είχε πει κάθε 7 χρόνια, κάθε 6 χρόνια, το 7ο έτος θα είναι έτος σαββατικό. Δεν θα σπέρνετε, δεν θα κάνετε τίποτα. Θα είναι έτος ανάπαυσης. Θα αναπαύεστε εσείς, θα αναπαύετε η γη σας. Και κάθε 7 ετών, το 41ο έτος θα είναι έτος ανάπαυσης και το 50ο έτος θα είναι έτος πλήρης άφεσης. Θα επιστρέφετε τα πάντα. Αυτή τι έκανε. Τι έκανα. Δεν ήθελα να τα δώσουν πίσω. Γιατί να τα δώσουμε πίσω. Εμάς είναι δικά μας. Και σταμάτησαν να γιορτάζουν τα έτη της αφήσεως και τα Ιωβιλαία έτη. Γι' αυτό ο Κύριος τους έστειλε στη Βαβυλώνα 70 χρόνια. Και ο Κύριος ήθελε να τους υπενθυμίσει, ενώ εκείνοι τα κρατούσαν, ότι η γη αυτή δεν ανήκει σε εσάς. Εσείς στη γη αυτή επάνω τι είστε.
2: Περαστικοί
0: είστε. Είσαστε πάροχοι, παρεπίδημοι, δεν, εδώ είσαι, σήμερα, αύριο δεν είσαι. Μην κάθεσαι να σκάς το τι θα γίνει, τι θα συμβεί. Κάτσε να σε απασχολήσει περισσότερο, γι' αυτό να είσαι έτοιμος.
1: Αμήν.
0: Να είσαι έτοιμος. Ο Κύριος να ανοίξει, αδερφοί, την όρασή μας, να ανοίξει τα μάτια μας, να καταλάβουμε ότι αυτή η γη δεν είναι το σπίτι μας. Αμήν. Δεν είναι να βάζεις όλη σου την ένταση και όλη σου την προσοχή και όλη σου την ενέργεια για αυτή τη γη. Αν θες να βάλεις κάπου την ενέργειά σου, βάλτε στα επουράνια. Αυτό ήθελε ο Κύριος να τους πει. Δεν ανήκει σε εσάς. Δεν ανήκει. Και όλο αυτό, αδερφοί, ο Κύριος, για να το απολαύσει ο λαός Ισραήλ, χρειαζόταν πίστη. Πίστη. Σκεφτείτε λίγο.
3: Έχουμε
0: ότι το 40, έπρεπε να σπείρουν το 48ο έτος, με τη σπορά του 48ου έτους θα έπρεπε να ζήσουν το 48ο, το 49ο που δεν θα έκαναν τίποτα, θα ήταν έτος ανάπαυσης, και το 50ο έτος το οποίο ήταν το Ιωβιλαίο, δηλαδή 3 χρόνια. 3 χρόνια χωρίς να κάνουν τίποτα. Να καλλιεργήσουν τη γη. Τι έκαναν σε αυτά τα 3 χρόνια. Τι έκαναν. Λάτρευαν τον Κύριο, δόξαζαν. Ήταν δοσμένοι ολοκληρωτικά σε αυτό που ο Κύριος τους είχε ζητήσει, σε αυτό που ο Κύριος τους είχε καλέσει, και μέσα σε αυτό μπορούσαν να είναι ελεύθεροι. Και ο Κύριος μας καλεί τώρα εμάς να μπούμε μέσα σε αυτή την ελευθερία να ζήσουμε. Δεν είναι ωραίο πράγμα, αδερφή. Ο διάβολος από την άλλη μεριά τι κάνει. Θυμάστε όταν είχαμε μιλήσει για την ιστορία του Ιώβ, που είπαμε τι σημαίνει η λέξη Σατανάς στα Συριακά, νομίζω, ή στα Αράβικα. Είναι αυτός ο οποίος είναι πολύ άσχολος. Ο οποίος δεν σταματάει, τρέχει σαν τη σβούρα. Και μέσα σε αυτή τη σβούρα ο Κύριος σου λέει, stop, θα σταματήσεις το 49ο και το 50ο έτος και δεν θα κάνεις τίποτα. Από τα έργα σου. Από τα έργα σου. Και αντί αυτών θα είσαι ελεύθερος. Και αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο όταν εμπιστευθείς τον Κύριο και την προμήθειά Του. Την προμήθειά Του. Τις ημέρες αυτές που ο Κύριος τους είχε διατάξει, αδερφοί, όλες αυτές οι μέρες περιγράφονται σαν μέρες ανάπαυσης και επαναλαμβάνεται πολύ συχνά κατά τις ημέρες αυτές δεν θα έπρεπε να κάνουν, τους έλεγε ο Κύριος, κανένα έργο δουλευτικό, καμία εργασία, αλλά να αναπαύονται. Και μας καλεί ο Κύριος σήμερα εμάς να σταματήσουμε από όλα τα δικά μας έργα, από τα σαρκικά. Μην το πάρουμε από τη στραβή μεριά να μην πάμε στη δουλειά, δεν αναφέρεται εκεί, αλλά αναφέρεται από τα έργα της σάρκας. Τίποτα από τους μόχθους, από τους κόπους. Αλλά περιμένει από μας να εισέλθουμε σε αυτή την ανάπαυση την οποία μας έχει προμηθεύσει. Είπαμε να το έχουμε μέσα μας ότι ο Κύριος, η προφητεία αυτή του Ισαΐα που προφητεύει ο Μεσσίας, μιλάει για το Μεσσία και λέει ότι είναι η ώρα να έρθει έτος, να έρθει ο καιρός της απελευθέρωσης. Της απελευθέρωσης. Να πάψουμε τα δικά μας έργα. Και αυτή είναι η έννοια, το να σταματήσεις να ασχολείσαι με τα δικά σου έργα, με τα σαρκικά σου έργα, με όλα αυτά τα οποία εσύ θέλεις, με όλα αυτά τα οποία εσύ νομίζεις. Αυτό, αδερφοί, είναι το βάδισμα εν πνεύματι. Αυτό είναι το βάδισμα εν πνεύματι. Ή αν θες να σου το πω αλλιώς, αυτό είναι το να οδηγήσει από το πνεύμα. Το να οδηγήσει από το πνεύμα. Σημαίνει ότι πλέον μπαίνεις σε ένα δρόμο που κινείσαι από το πνεύμα του Θεού σε ό,τι κάνεις. Είσαι σε κατάσταση συγχώρησης. Γιατί ξέρετε ότι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε ο άνθρωπος, για να είναι ο άνθρωπος ελεύθερος, είναι να είναι σε κατάσταση συγχώρησης. Η άφεση τι σημαίνει? Αφήνεις τα πάντα. Αφήνεις τα πάντα. Συγχώρηση. Να συγχωρείς τον πλησίον σου και να εμπιστεύεσαι το πρόσωπο του Θεού, να επιτρέψεις τον Κύριο να σε οδηγεί, να σε εξουσιάζει και να σε έχει σαν κτήμα του σε ό,τι κάνεις. Και ρωτάω, σαν παιδιά του Θεού, διαθέτουμε τους εαυτούς μας, αδερφοί? Διαθέτεις τον εαυτό σου να πεις, Κύριε, είμαι δικό σου κτήμα? Αλλιώς, μην πάμε, επειδή εμείς χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη λίγο αρνητικά, το κτήμα, είμαι δικό σου απόκτημα. Πλήρωσες και με απέκτησες και ανήκω σε σένα 100%. Και επειδή ήταν όλο αυτό το έτος, ήταν έτος εξυλασμού, γι' αυτό ξεκινούσε την ημέρα της γιορτής του εξυλασμού, τη 10η μέρα του 7ου μήνα. Ο 7ος μήνας είναι, ο 7ος μήνας του θρησκευτικού έτος ήταν ο μήνας της Ρή, είναι περίπου, άρχιζε στις 10 με 15 του Σεπτέμβρη και πήγαινε μέχρι 10 με 15 του Οκτώβρη. Εκεί μέσα, ο μήνας άρχιζε τότε. Και τη 10η μέρα ξεκινούσε αυτή η γιορτή. Και το 50, αδερφοί, με τι άλλο μας συνδέει? Με την Πεντηκοστή. Με την Πεντηκοστή, επειδή βλέπετε ο αριθμός 50 συμπεριλαμβάνεται και στα δύο. Και ο λόγος που γίνεται, που συνδέει ο Κύριος όλο αυτό, είναι για να μας δείξει ότι αυτό το οποίο έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, τι έγινε? Ο Κύριος σε βάπτισε με το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος σε βάπτισε με το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν ο Κύριος σε βαπτίζει με το Πνεύμα το Άγιο, τι ξεκινάει το Πνεύμα του να κάνει μέσα σου? Την αποκατάσταση της απελευθέρωσής σου. Και είναι ένα έργο το οποίο το κάνει ο Κύριος, αλλά όχι μόνος του. Τι περιμένει? Συνεργασία. Περιμένει τον άνθρωπο να είναι πρόθυμος να συνεργαστεί και να παραδώσει τον εαυτό του σε αυτόν ο οποίος ξέρει πώς να ελευθερώνει. Συνήθως εμείς θέλουμε μόνοι μας, τα ξέρουμε όλα, ε. Και ο άνθρωπος ο οποίος τα ξέρει όλα, τι παθαίνει? Σου λέει ο Κύριος, εμπιστέψουμε. Και αν θες να σου το πω πιο απλά, θέλει ο Θεός τόσο, μας το έχει κάνει τόσο απλό, αδερφοί, ώστε μας τα έκανε γραπτά. Στο έκανε γραπτό, ώστε λέει και ο μωρός όταν είναι μέσα στην οδό του Θεού να μην μπορεί να σκοντάψει. Σου λέει το πώς να ζήσεις ελεύθερος, σου λέει πώς να ζήσεις μέσα σε αυτή τη χαρά και την ευφροσύνη. Και τον ευχαριστούμε. Είναι όλο συνδεμένο με την αποκατάσταση, την απελευθέρωση. Σε όλους αυτούς, για όλους αυτούς οι οποίοι ήταν πουλημένοι στη δουλεία. Ήταν κανείς έξω από αυτό από εμάς? Πρόσεξτε τι λέω. Ήταν πουλημένος στη δουλεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τώρα είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι. Τον ευχαριστούμε. Χωρίς το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, δεν μπορεί να υπάρξει το έτος της άφεσης, ούτε της αποκατάστασης. Ούτε. Και αυτή η άφεση και ο εξυλασμός και η ελευθερία δεν μπορεί να έρθει στους ανθρώπους οι οποίοι δεν πληρούνται με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί λέτε ο Λόγος Θεού μας λέει να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και είναι μια διαταγή ο Λόγος Θεού αυτό το κάνει. Δεν σου λέει, εάν θέλεις, μπορείς. Αλλιώς άμα δεν σου αρέσει, εντάξει, δεν πειράζει. Τι λέει? Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα, ώστε να μπορεί το Πνεύμα του Θεού μέσα σου να εργάζεται, να δουλεύει για να κάνει τις εργασίες του. Ρωτάω, όταν εγώ δεν πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο κάθε μέρα, ποιος φταίει? Υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει, να πάει στον Κύριο μπροστά και να ρίξει την ευθύνη, θα πάω εγώ να ρίξω στη Λίντα την ευθύνη επειδή εγώ δεν πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο? Ο Κύριος σου λέει, μα τον ίδιο λόγο που έδωσα στον Κώστα, έδωσα και σε σένα. Το ίδιο πνεύμα με το οποίο πότισα τον Κώστα, πότισα και σένα. Οπότε τώρα σε ποιανού το χέρι είναι? Σε σένα. Ήταν στο χέρι του κάθε Ισραηλίτη να υπακούσει σε αυτό που ο Θεός είχε διατάξει, να μπει μέσα εκεί και να απολαύσει την ανάπαυση. Να απολαύσει την ανάπαυση. Και ήταν ένα έργο χαράς, γιατί, κοιτάξτε, ο Κύριος τους έδινε 2 χρόνια ανάπαυσης. Ανάπαυσης. Διακοπές δηλαδή. Διακοπές. 2 χρόνια διακοπές. Αυτό κι αν ήταν κάτι το οποίο θα το θυμόταν για όλη τους τη ζωή. Για όλη τους την υπόλοιπη ζωή. 2 χρόνια ανάπαυσης. Ρωτάω, το έργο που ο Κύριος ξεκίνησε στη ζωή μας μέσα, το θυμάσαι? Θυμάσαι να ευχαριστείς και να δοξάζεις τον Κύριο για όλα αυτά τα αγαθά τα οποία σου έχει δώσει? Ή για σένα ήτανε, σιγά τώρα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Σιγά τι έγινε. Τι έγινε? Δηλαδή ήρθε ο Θεός που οι ουρανοί των ουρανών δεν το χωρούν και γίνει υπό πόδι των ποδών του να κατοικήσει μέσα στην καρδιά σου και λες σιγά τι έγινε? Θα δούμε παρακάτω τι λέει ο Λόγος Θεού. Και ο Κύριος ήθελε να είναι όλοι ευλογημένοι. Γιατί ο Θεός είναι Θεός ευλογίας, αδελφοί. Δεν θέλει η ζωή των παιδιών του να είναι μίζερη, αλλά θέλει να είμαστε γεμάτοι χαρά και ευλογία. Αυτό είναι το σχέδιό του για όλους μας. Μηδενός εξαιρουμένου. Λέει στην προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο, λέει ο Παύλος, δεν είναι τώρα λοιπόν ουδε μία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Στο αρχαίο λέει, να βάλουμε λίγο το αρχαίο. Λέει, ουδέν άραν ειν κατάκριμα της εν Χριστώ Ιησού. Το υπόλοιπο το προσθέτει ο Βάμβας. Που λέει, στους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Δεν υπάρχει καμία κατάκριση σε αυτούς που είναι εν Χριστώ Ιησού. Γιατί να το λέει έτσι ο Παύλος? Γιατί εννοείται όταν είσαι εν Χριστώ, θα βαδίζεις δια του Πνεύματος και δεν θα έχεις κατάκριση. Γιατί ο εν Χριστώ δεν βαδίζει μέσα στη σάρκα. Αυτό εννοείται και εξυπακούεται. Αμήν. Και λέει στο δεύτερο εδάφιο. Διότι ο νόμος του Πνεύματος, γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε κατάκριση αδερφοί. Γιατί ο νόμος του Πνεύματος, της ζωής, εν Χριστώ Ιησού, τι μας έκανε? Το διαβάσουμε όλοι μαζί. Το διαβάσουμε όλοι μαζί. Πάμε από την αρχή. Διότι ο νόμος του Πνεύματος, της ζωής, εν Χριστώ Ιησού, με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Και διακήρυτε το κάθε μέρα. Κήρυτε το στον εαυτό σου. Στάσου μπροστά στον καθρέφτη και πες, ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Και είμαι ελεύθερος. Ποιος είναι αυτός που σε ελευθερώνει? Ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού. Ο νόμος του Πνεύματος. Έχουμε τον νόμο του Πνεύματος και τον νόμο της σάρκας. Έχουμε όλα αυτά τα οποία ο Θεός μας έχει δώσει και είναι από το Πνεύμα Του γραμμένα για να τα πάρουμε, να τα ζήσουμε και υπακούοντας τον νόμο του Πνεύματος να είμαστε ελεύθεροι από κάθε σαρκική αμαρτία και από το θάνατο. Ο Κύριος λέει, όποιος πιστεύει σε μένα, έχει ζωή αιώνιο και δεν πηγαίνει σε κρίση, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη
1: ζωή.
0: Ζωή. Και ρωτάω, πιστεύουμε στο λόγο, αδερφοί? Ο λόγος του Θεού λέει, αυτός που πιστεύει σε μένα, έχει ζωή αιώνια. Που σημαίνει τώρα, τι έχουμε μέσα μας? Αιώνια ζωή. Αιώνια ζωή. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Λέει, δεν υπάρχει κανένα κατάκριμα. Όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν δέσμοι, υποδουλωμένοι, δούλευαν, είχαν πουλήσει τη γη τους, είχαν πουλήσει τα πάντα, δηλαδή δεν τους σημαίνει τίποτα. Τίποτα. Και ο Κύριος τους λέει, σας έδωσα ελευθερία να ξαναρχίσει η ζωή σας και να είστε πλήρεις. Αυτό πότε το κάνει ο Κύριος σε εμάς, αδερφοί? Πότε το κάνει? Όταν ανοίγεις την καρδιά σου, ανοίγεις τα αυτιά σου και ακούς και η ακοή αυτή φέρνει πίστη και δέχεσαι αυτόν ο οποίος πλήρωσε τα λύτρα για σένα και παραδίδεις τη ζωή σου και είσαι ελεύθερος. Και σου δίνει ο Κύριος τη δεύτερη ευκαιρία να ζήσεις πλέον σε όλη σου τη ζωή και να είσαι ελεύθερος. Σε βαπτίζει με το πνεύμα του, κατοικεί μέσα σου και από εκεί και πέρα αρχίζουν διακοπές. Είσαι διακοπές. Δεν έχεις δουλειά επάνω σου, δεν έχεις δεσμά επάνω σου. Ο Κύριος σου λέει, μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου ελεύθερος. Διαβάζω στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 17. Ο δε Κύριος είναι το πνεύμα. Και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου εκεί, πού είναι το πνεύμα του Κυρίου? Στην εκκλησία. Στην εκκλησία. Η εκκλησία, αδερφοί, είναι ό,τι πάνω στη γη, η εκκλησία είναι ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει. Είναι αυτό για το οποίο ο Κύριος έδωσε τα πάντα. Είναι τα Άγια των Αγίων του Θεού. Και έτσι ο Θεός θέλει να βλέπεις την εκκλησία. Δεν θέλει να βλέπεις την Έφη, τη Λίντα, τη Σοφία, την Κική, τον Νίκο, την Αγάπη, τη Βαγγελιό και ούτω καθεξή, να μην τους πω όλους. Δεν θέλει να βλέπεις αυτό. Θέλει να βλέπεις ότι είναι τα Άγια των Αγίων του. Και όταν μπαίνεις μέσα στην εκκλησία, πώς πρέπει να μπαίνεις? Όπως έμπαινε ο αρχιερέας την ημέρα του εξυλασμού, ήταν, λέει, ότι ήταν, δεν ήταν από το πόδι του ένα σκηνί, γιατί εάν υπήρχε αμαρτία, καθώς έμπαινε μέσα, ο Κύριος τον έκρινε με θάνατο. Και επειδή δεν μπορούσε να μπει κανείς μέσα, με το σκηνάκι τον τραβούσαν να τον βγάλουν έξω και έπρεπε άλλος να πάρει τη θέση του και να προσφέρει το θυμίαμα. Γιατί είναι ο τόπος Άγιος. Είναι ο τόπος Άγιος. Είναι το μέρος το οποίο ο Κύριος έχει διαλέξει, λέει, έκλεξε ο Θεός τη Σιών για να κατοικεί εν αυτή. Δηλαδή σε όλους εμάς που είμαστε εδώ και όπου αλλού μαζεύονται τα παιδιά του Θεού στο όνομά του να τον δοξάσουν, ο Κύριος είναι εκεί. Έχει την παρουσία του, έχει τη δόξα του και θέλει να μπαίνεις μέσα με φόβο και αγάπη και ευγνωμοσύνη για αυτό που ο Θεός σου δίνει. Σας έχω πει ότι ο Κύριος μας έχει κάνει μεγάλη χάρη. Υπάρχουν μέρη που δεν μπορείς ούτε καν να ακούσεις το Ευαγγέλιο, ούτε καν να διαβάσεις. Και το να έχεις γραφεί θεωρείται μεγαλύτερη προδοσία και σκοτώνει τους ανθρώπους. Δεν μπορούν να συναθρηστούν. Μαζεύονται οι άνθρωποι με κωδικούς, μπαίνουν μέσα σε σπίτια κρυφά να λατρεύσουν τον Κύριο και λατρεύουν ψάλλοντας από μέσα τους. Και εμείς μπορούμε να ψάλλουμε από έξω μας. Πού ψάλλουμε? Από μέσα μας. Και αυτοί θέλουν να ψάλλουν με όλη τους την καρδιά και δεν μπορούνε. Δεν μπορούνε. Και μαζεύονται σε ένα σπίτι 40 με 50 τετραγωνικά, 100 άνθρωποι μέσα, καλοκαίρι. Αυτές είναι ομολογίες που σας λέω. Καλοκαίρι, μέσα σε 50 τετραγωνικά, 100 άνθρωποι, στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο και περιμένουν από τον Κύρικα να τους μιλήσει από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Δεν θέλουν να φύγουν. Δεν θέλουν να φύγουν. Και όταν ο Κύριος είναι ζωντανός μέσα στην καρδιά σου, αυτό θα θέλεις. Αυτό θα θέλεις. Γιατί εδώ είναι ο τόπος. Ο τόπος μας, αδερφοί. Ο τόπος της κατοίκησής μας είναι η Εκκλησία. Ο λαός του Θεού. Ο Κύριος είναι το πνεύμα και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Στο 18 λέει, εμείς δε πάντες βλέποντες σαν σε κάτωπτρο τη δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν. καθώς από του πνεύματος του Κυρίου. Τι καλούμαστε εμείς να κάνουμε, λέει ο Παύλος. Καλείσαι να βλέπεις μέσα σαν σε κάτωπτρο τη δόξα του Κυρίου. Δηλαδή κάθε μέρα πρέπει να πηγαίνεις μπροστά στο κάτωπτρο και να κοιτάς μέσα να δεις τη δόξα του Κυρίου. Για ποιο λόγο? Λέει, ώστε καθώς βλέπεις τη δόξα να κοιτάς πώς να μεταμορφωθείς σε αυτή την εικόνα. Και πώς γίνεται η μεταμόρφωση? Πώς γίνεται? Πολλοί λένε, Κύριε μεταμόρφωσέ με, Κύριε μεταμόρφωσέ με. Και ο Κύριος σου λέει, αμήν, αυτό θέλω κι εγώ, να σε μεταμορφώσω.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να δούμε λίγο προς Ρωμαίους κεφάλαιο 12, εδάφιο από το πρώτο. Λέει, σας παρακαλώ λοιπόν αδερφοί, δια των εκτιμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό, ή τη είναι η λογική σας λατρεία. Καλεί ο Απόστολος Παύλος και λέει να παραδώσουμε εμείς τους εαυτούς μας. Σας έχω ξαναπεί κάποια στιγμή μέσα σε μία... ήμασταν στο Ηράκλειο και είχαμε μία λατρεία, την ώρα της λατρείας. Πήγε ο νους μου σε όλη αυτή τη σκηνή. Υπήρχαν ιερείς, στο ναό δίπλα ήταν τόπος ο οποίος ήταν γεμάτο πρόβατα και πήγαινε ο ιερέας για να βρει το πρόβατο το οποίο έπρεπε να φέρει για να θυσιαστεί. Και σκεφτόμουν και έλεγα, άρα ο ιερέας ο οποίος πήγαινε με τα ιερατικά του ενδύματα, ξέρω εγώ με το μανδύα που φορούσε, έτρεχε μέσα στη στάνη να ψάξει να βρει το πρόβατο. Το πρόβατο πήγαινε μόνο του. Πήγαινε μόνο του το πρόβατο. Εκεί και το έπαιρνε ο ιερέας και το οδηγούσε για να το ετοιμάσουν και να το προσφέρουν θυσία στο θυσιαστήριο. Πήγαινε μόνο του. Και ο Παύλος λέει, να παραστήσεις το σώμα σου θυσία ζώσα. Και αν θες να δεις μια ωραία εικόνα τέτοια, δες τη θυσία του Αβραάμ. Ο Αβραάμ δεν ζηνούσε σαν το ρύφι όταν ήταν να το θυσιάσει ο Ισαάκ. Ο Ισαάκ δεν ζηνούσε σαν το ρύφι όταν ήταν να τον θυσιάσει ο Αβραάμ. Αλλά παρέδωσε τον εαυτό του. Παρέδωσε τον εαυτό του. Όπως ακριβώς ο Κύριος λέει, εφέρθη στη σφαγή σαν αρνείο άφωνο. Άφωνο. Και έτσι ο Κύριος μας καλεί και εμάς να παραστήσουμε το σώμα μας στον Κύριο. Θυσία ζώσα, Άγια ευάρεστη. Μη φωνάζεις. Μη φωνάζεις. Λέει ο Παύλος, αυτή είναι η λογική μας λατρεία. Δεν χρειάζεται να φωνάζεις. Δεν ξέρω αν κάποιος από εμάς έχει τύχει να σφάζουν γουρούνια. Αυτό μπορείς να το πεις και πόλεμο. Πόλεμο. Ενώ το πρόβατο, ήσυχο. Το πρόβατο δεν κοιτάζει πάνω, έχει το κεφάλι κάτω σχημένο, ταπεινό. Και θα φάει ό,τι του δώσει ο βοσκός. Σε αντίθεση με το κατσίκι, το οποίο τι κάνει, σκαρφαλώνει, τρώει. Το πρόβατο λέει για να φάει από το δέντρο επάνω, πρέπει ο βοσκός να του σπάσει το κλαδί και να του το βάλει κάτω για να φάει. Και ο Κύριος έτσι μας καλεί το να παραδώσουμε τους εαυτούς μας. Γιατί αυτή είναι η λογική μας λατρεία. Και λέει στο 2. Και μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας. Να μεταμορφωθούμε δια της ανακαινήσεως του νοού. Και ρωτάω, πώς γίνεται η ανακαίνιση στο νου? Τι πρέπει να κάνεις για να ανακαινιστεί ο νους σου, να αλλάξει? Να βλέπεις κάθε μέρα τις ειδήσεις ή να βλέπεις τι λέει το ίντερνετ από το πρωί μέχρι το βράδυ? Πάρε το λόγο. Μπορείς να διαβάζεις το λόγο συνέχεια. Και όταν δεν το διαβάζεις, ο Κύριος τι είπε στο λαό Ισραήλ να κάνει? Να το σκέφτεται. Είχε διατάξει το βασιλιά τους. Όποιος έβγαινε βασιλιάς έπρεπε να πάρει τον νόμο και να τον γράψει, να γράψει αντίγραφο του νόμου ο ίδιος από μόνος. Πρέπει να τον γράψει τον νόμο. Να διαβάζει τον λόγο, τον νόμο. Να σκέφτεται τον νόμο. Να είναι όλη του η ζωή δοσμένη στον νόμο. Διάβασε λίγο τον Ψαλμό 119 να δεις πώς συμπεριφερόταν ο Δαβίδ στο λόγο του Θεού. Πώς συμπεριφερόταν. Λέει, η οφθαλμή μου, λέει, προέλαβαν τους νυχτοφύλακας για να μελετώ το λόγο σου. Μέχρι αργά στη μελέτη του λόγου, νωρίς το πρωί, πριν βγει ο ήλιος, να μελετάει το νόμο του Θεού. Για ποιο λόγο λέτε το έκανε όλο αυτό ο Δαβίδ? Αυτό ήταν η ζωή, αδερφή. Και αυτό του έδινε ελευθερία. Αυτό τον ελευθέρωνε. Αυτό ήταν που του έδινε αποκάλυψη στο να γνωρίσει την καρδιά του Θεού και έτσι μπορείς να ζήσεις ελεύθερος. Θα το δούμε πιο κάτω. Αμήν. Οπότε μεταμορφωνόμαστε όταν ανακαινίζομαι το νου μας. Αμήν. Και είναι η δικιά μας δουλειά αυτή. Βλέπεις, είναι σαν να ξεκινάς να βαδίσεις ένα δρόμο και ο Κύριος σου λέει ότι όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία χρειάζεσαι, τα έχω δώσει. Τα έχω δώσει. Μας έδωσε το λόγο του, μας έδωσε την αποκάλυψή του, μας έδωσε το πνεύμα του, μας έδωσε τις δυνάμεις του, μας έδωσε όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε και τώρα ο καθένας από εμάς πρέπει σαν καλός οικονόμος να τα πάρει όλα αυτά και να τα βάλει σε ενέργεια. Λέει, να δούμε λίγο πώς καθαρίζεται ο άνθρωπος. Α. Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 22, λέει ο Πέτρος, σε μία επιστολή η οποία είναι για όλους μας. Όπως όλος ο Λόγος του Θεού λέει, καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με τη βοήθεια των αδελφών. Έτσι λέει. Λέει, καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας, πώς? Με την υπακοή της αλήθειας. Πώς καθαρίζεται η ψυχή του ανθρώπου? Πώς? Όταν υπακούει ο άνθρωπος. Έχω βρει, αδερφοί, ότι ο πιο εύκολος και ο πιο γρήγορος τρόπος απελευθέρωσης του ανθρώπου είναι όταν υπακούσει το Λόγο του Θεού. Ξέρεις ποιος είναι ο πιο γρήγορος και ασφαλής τρόπος? Πάρε, έχεις ένα θέμα και σε απασχολεί. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε θέματα που μας απασχολούν. Άνοιξε το Λόγο. Βέβαια, συνήθως εμείς θέλουμε το γρήγορο και εύκολο τρόπο. Αλλά ο γρήγορος και εύκολος τρόπος είναι προσωρινός, δεν είναι μόνιμος. Ο μόνιμος τρόπος είναι το να ανοίξεις το Λόγο του Θεού, να τον ψάξεις, να τον εξερευνήσεις, να δεις τι λέει για αυτό το οποίο έχει και σε απασχολεί και αφού τον ψάξεις και δεις όλα αυτά, αυτά τα οποία λέει για την περίπτωσή σου, πάρτα για σένα, πίστεψέ τα, προσευχήσου τα και βάλ τα σε εφαρμογή. Τελείωσε. Ξέρεις τι κάνεις εκείνη την ώρα? Εκείνη την ώρα υποτάσσεις τον εαυτό σου στον Κύριο και πας κόντρα σε οτιδήποτε άλλο είναι να έρθει εναντίον σου. Και ο Κύριος ελευθερώνει. Γιατί αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Λόγος του Θεού. Όταν τον πιστέψεις, είναι σαν να βάζεις μέσα σου δυναμίτες, βάλε όποια ισχύος θέλεις, και καθώς τον πιστεύεις, θα εξολοθρεύσει ο Λόγος του Θεού από μέσα την καρδιά σου οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο σε κρατάει δέσμιο. Καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος, προς Φιλαδέλφια ανυπόκριτη, τι θα κάνεις μετά? Θα αγαπήσεις ενθέρμος τον άλλο. Θα τον αγαπήσεις ένθερμα από μια καρδιά η οποία έχει καθαριστεί. Είναι, τι λέει, καθαρή καρδιά. Επειδή αναγεννήθητε, λέει, και για ποιο λόγο? Λέει, επειδή αναγεννηθήκατε όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο σπέρμα. Ποιο είναι αυτό το σπέρμα? Δια του Λόγου του Θεού, ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Καθαρίζεσαι από τον Λόγο του Θεού που είναι το ζωντανό σπέρμα του Θεού, το οποίο μένει εις τον αιώνα. Και ξέρεις τι δύναμη έχει αυτό το σπέρμα? Είναι ζωντανό σπέρμα, συνεχώς τι κάνει? Ανανεώνεται, αναπαράγεται, αυξάνεται. Δεν θα μείνεις, όταν πιστέψεις το Λόγο και ανοίξεις την καρδιά σου, δεν πρόκειται να μείνεις στο ίδιο επίπεδο, δεν θα είσαι μικρός. Πάντα. Τι θα κάνεις? Θα αυξάνεσαι, θα αυξάνεσαι, θα αυξάνεσαι και θα σε οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια να φτάσεις στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, εις άνδρα τέλειο. Αμήν. Αυτό είναι η τελειότητα. Αμήν. Αυτό είναι η τελειότητα. Ο Απόστολος Παύλος μόλις είδε τον Κύριο, περπατούσε στην Δαμασκό, βλέπει τον Κύριο, πέφτει κάτω, έρχεται ο Ανανίας, προσεύχεται πάνω του, ανοίγουν τα μάτια του, μετά πάει στην έρημο της Αραβίας. 3 χρόνια, τι έκανε? Εξητούσε τον Κύριο. Εξητούσε τον Κύριο και μετά λέει ανέβηκε 15 μέρες, έψαξε, βρήκε τον Πέτρο, τον Ιωάννη. Τους εξέθεσε το λόγο που ο Θεός του είχε δώσει. Με τι ασχολιόταν ο Παύλος 3 χρόνια? Έψαχνε. Έψαχνε, ζητούσε αυτό από ο Κύριος. Λέει, έψαχνε μέσα από όλη την Παλαιά Διαθήκη ώστε να του δώσει ο Θεός να ενωθεί ο Λόγος, να ενωθούν οι προφητείες, να καταλάβει τα γραφόμενα για τον Κύριο. Και αυτά μετά τα έθεσε στους Αποστόλους, του έδωσαν, λέει, δεξιάς κοινωνία. Και πήγε μετά και άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Ελεύθερος. Ελεύθερος. Αυτό ο Κύριος περιμένει από εμάς, αδελφοί. Αυτό περιμένει από εμάς. Γι' αυτό μας έχει δώσει το λόγο. Ψαλμός 119, κεφάλαιο εδάφιο 2. Λέει ο Δαβίδ, μακάρι οι φυλάτοντες τα μαρτύρια αυτού. Μακάρι οι εξητούντες αυτών εξ όλης καρδίας. Θέλουμε να είμαστε μακάρι. Κοίταξε τι λέει. Φύλαξε τα μαρτύρια, εξήτησε τον με όλη σου την καρδιά και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι. Αυτοί βεβαίως, τι κάνουν, δεν πράττουν ανομία. Θέλεις να ελευθερωθείς από την αμαρτία, θέλεις να ελευθερωθείς από δεσμά. Τι λέει ο Δαβίδ, φύλαξε τα μαρτύρια, φύλαξε τον λόγο και τι να κάνεις, να τον εξητήσεις με όλη σου την καρδιά. Τον εξητήσεις με όλη σου την καρδιά. Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις περισσότερο, τι είναι αυτό το οποίο ζητάς περισσότερο, σκέψου λίγο. Ο Κύριος θέλει περισσότερο από οτιδήποτε περισσότερο να εξητήσεις αυτόν με όλους το είναι. Λέει, οι εξητούντες αυτόν εξ όλης καρδίας. Δηλαδή, μάζεψε το από μέσα όλο και άρχισε να τον εξητείς με όλο σου το είναι. Δεν ξέρω, αλλά πολλές φορές έχω αισθανθεί αυτή την ανάγκη και κλείνω τα παράθυρα μέσα στο αμάξι καθώς έρχομαι από τη δουλειά και φωνάζω με όλη μου τη δύναμη. Όταν είμαι σπίτι το κάνω με ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο. Για να μην με ακούνε οι... Εξήτησε με όλη σου τη δύναμη τον Κύριο. Ψαλμός 119, κεφάλαιο εδάφιο 9. Θες να καθαρίσεις την οδό σου. Με ποιο τρόπο θα καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού. Φυλάτων. Λόγους. Φυλάτων τους λόγους. Εδάφιο 11. Μες στην καρδιά μου φύλαξα τα λόγια σου για να μην αμαρτάνω σε σένα. Μπορείς να μην αμαρτάνεις όταν δεν ξέρεις μέσα από το λόγο του Θεού τι είναι η αμαρτία. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο ο Κύριος δεν το θέλει. Όταν δεις τι είναι αυτό το οποίο ο Κύριος μισεί, δεν το θέλει, εφόσον είσαι στην κατάσταση να αγαπάς τον Κύριο, τι θα κάνεις, την αμαρτία, τη μισήσεις. Και θα φτάσεις στο σημείο, σαν παιδί του Θεού, να μην αγωνίζεσαι. Να μην αγωνίζεσαι. Αγωνίζομαι να ζήσω σαν χριστιανός. Η χριστιανική ζωή, αδερφή, δεν είναι για να την περπατήσεις, δεν είναι αγώνας. Είναι απόλαυση. Το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, το να πράξεις το θέλημα, αγώνας είναι ως προς τις μάχες που έχουμε να κάνουμε, αλλά το να βαδίσεις σαν παιδί του Θεού δεν είναι δύσκολο. Λέει, το βάρος του λόγου του Κυρίου, την εποχή του Ιερεμία, του Εζεκίλ, το βάρος του λόγου του Κυρίου. Ο Κύριος τους λέει, ο λόγος μου δεν είναι βάρος, δεν είναι φορτίο όπως το λέτε. Τι είναι, λέει, ο ζυγός μου είναι ελαφρύς. Σαν να παίρνεις το ζυγό του Κυρίου επάνω σου και να αισθάνεσαι, μόλις τον πάρεις, ανοίγει η καρδιά σου, είσαι πανάδαφρος, μόλις αγγίζει ο Κύριος, τι παθαίνεις. Διαβάζεις ένα εδάφιο, το πιστεύεις μέσα σου, γίνεται ένα κλικ και ξαφνικά αρχίζεις εκεί που είσαι και χοροπηδάς, χορεύεις και χαίρεσαι. Και αυτό είναι το φορτίο του λόγου του Κυρίου. Είσαι ανάλαφρος. Θυμάστε μια φορά όταν είχα πρωτοπιστέψει και περνούσα δυσκολίες και είχα κάτι μέσα μου και σκεφτόμουν και έλεγα, Κύριε, με αυτό που έκανα το ήπια το δηλητήριο. Σκεφτόμουν. Και δεν μου απομένει τίποτα άλλο. Και ενώ σκεφτόμουν αυτό, μου έρθει η σκέψη. Και αν Θανάση μου την πίωση, δεν θέλει βλάψεις αυτούς. Οπότε τι έκανα. Ήμουν αγωνατιστός στο κρεβάτι εκεί πέρα, είχα πέσει κάτω και μόλις μου ήρθε το εδάφιο, σηκώθηκα πάνω και άρχισα και χόρευα. Λέω, και αν Θανάση μου πιω κάτι, δεν θα με βλάψει, γιατί ο Κύριος είναι ελευθερωτής μου. Αμήν. Το φορτίο είναι αυτό. Το οποίο όταν το πιστέψεις γίνεσαι, όπως ακριβώς λέει ο Δαβίδ, να είχα φτερά να πετάξω σαν περιστέρι και να αναπαυθώ. Και πετάς και αναπαύεσαι. Αναπαύεσαι. Ψαλμός 119, κεφάλαιο δάφιο 165. Λέει, ειρήνη πολλοί έχουν οι αγαπώντες τον νόμο σου και σε αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομα. Θες να έχεις ειρήνη? Αγάπησε το λόγο. Αγάπησε το λόγο. Δεν υπάρχει. Το καλό με το λόγο του Θεού, αδελφοί, είναι ότι δεν υπάρχει τέλος. Είναι ο Κύριος ο ίδιος εκεί μέσα, ο οποίος είναι το Α ή το Ω, η αρχή, το τέλος, και αυτός είναι άπειρος. Δεν υπάρχει τέλος. Και όσο μπαίνεις μέσα στο λόγο, δεν υπάρχει κάτι να πεις πάλι τα ίδια. Είναι κάθε μέρα φρέσκο μάνα. Κάθε μέρα φρέσκο μάνα. Θέλεις ψωμί, θα σου δώσει ψωμί. Θέλεις κρέας, θα σου δώσει κρέας. Θέλεις γάλα, θα σου δώσει γάλα. Ό,τι θες, θα σου το δώσει. Και τον ευχαριστούμε. Γαλάτας, κεφάλαιο 5, εδάφιο 13. Η πρόσκλησή μας, διότι εσείς αδελφοί προσεκλήθητε εις ελευθερία. Αμήν. Από την πρώτη στιγμή που ο Κύριος μας καλεί να βαδίσουμε στην πνευματική μας ζωή, μας προσκαλεί να ζήσουμε ελεύθεροι. Ελεύθεροι. Μόνον, λέει, μην μεταχειρίζεστε την ελευθερία εις αφορμή της σαρκός. Αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλους. Δηλαδή, λέει ο Παύλος, όταν υπηρετείς τον άλλο με αγάπη, αυτό είναι το πνευματικό βάδισμα στο οποίο προσκληθήκαμε να ζήσουμε και είναι ο ορισμός του να βαδίζεις ελεύθερος. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τον εαυτό του, μόνο με τον εαυτό του, είναι ελεύθερος? Όχι. Είναι σκλάβος του εαυτού του. Και κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανείς, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω κάποιον, συμπεριλαμβάνομαι του εαυτού μου, που να πει ότι είναι πάνω σε αυτή τη γη και τα έχει λύσει όλα του τα θέματα. Όλα είναι λυμένα. Τα γατιά σου είναι ταϊσμένα και τα σχοιλιά σου είναι ταϊσμένα. Όλα είναι free, τακτοποιημένα. Η δουλειά σου είναι, πας εκεί και μόλις μπεις μέσα ρίχνουν ροδοπέταλα να μπεις και σου μιλάνε με το σεις και με το σας. Και όλα είναι τέλεια. Οι λογαριασμοί ανθίζουν στην τράπεζα. Χρέη δεν έχεις, δεν χρωστάς κανενός, ούτε τις Μιχαλούς, και είσαι ελεύθερος. Εγώ κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Έτσι. Κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Αλλά όμως, καλεστήκαμε, λέει ο Παύλος, δια της αγάπης να δουλεύουμε αλλήλους. Ανεξάρτητα την κατάσταση που είσαι. Ο άνθρωπος που δεν ζει για τον εαυτό του, δεν ζει για το εγώ του, σημαίνει ότι δεν ζει για τη σάρκα του. Στο 14, διότι όλος ο νόμος σε ένα λόγο συμπληρούται, εις το θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως τον εαυτό σου. Αμήν. Κάτι ξέρει ο Κύριος για να τα λέει αυτά, Κάτι ξέρει αυτός καλύτερα από εμάς. Να φτάσεις στο σημείο να αγαπάς τον άλλο σαν τον εαυτό σου. Βέβαια, ο Παύλος που το έλεγε στους Γαλάτες, τους λέει στο 15, εάν όμως δάκρυνετε και κατατρώγετε αλλήλους, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στους χριστιανούς, δάκρυνετε και κατατρώγετε αλλήλους. Προσέχετε, λέει, μη υπαλλήλω να εμφανιστείτε. Και λέει στο 16, λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα, ποιο είναι το βάδισμα του πνεύματος σύμφωνα με αυτά που λέει παραπάνω? Να δουλεύεις στους αδερφούς σου με αγάπη. Να υπηρετείς τους αδερφούς σου με αγάπη. Και καθώς το κάνεις αυτό, δεν θα εκπληρείς την επιθυμία της σάρκας, διότι η σάρκα επιθυμεί ενάντια στο πνεύμα. Το δε πνεύμα ενάντια στη σάρκα, ταύτα δε αντίκειται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράττετε. Σας έχω πει, αδερφοί, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ απλό. Για να το καταλάβεις. Όποτε έχεις αποφασίσει να υπακούσεις τον Κύριο και να πιστέψεις τον Λόγο Του, πώς αισθάνεσαι? Για πείτε μου. Πετάς. Είσαι σαν την Περιστερά που λέει ο Δαβί. Μόλις πιστεύεις και λες θα κάνω το θέλημα του Θεού, θα ζήσω για τον Κύριο, ανοίγεις την καρδιά σου, ψάλλεις, τον ευλογείς, γεμίζω Κύριο στην καρδιά σου, είσαι σαν το πουλάκι ανάλαφρος. Μόλις αποφασίσεις, μόλις πας από την άλλη μεριά, τη στραβή, και αρχίζεις και σκέφτεσαι στραβά, τα βλέπεις στραβά, σου φταίει ο Νίκος, σου φταίει... σου φταίνε, ξέρω εγώ. Μετά πώς αισθάνεσαι μέσα σου?

Τι με συμφέρει. Θα υπακούω, θα λέει ο κύριος άσπρο, θα λέω άσπρο. Θα λένε οι άνθρωποι μαύρο, δεν με ενδιαφέρει, θα λένε. Εγώ θα λέω άσπρο αφού ο κύριος λέει άσπρο. Και αν όλοι λένε πικρό, αν ο κύριος λέει γλυκό, εγώ θα λέω γλυκό. Ας λένε ό,τι θέλουν. Γιατί όταν το κάνω εγώ αυτό και υπακούω, είμαι γεμάτος. Οπότε τι με συμφέρει. Πρακτικά πράγματα. Ε? Απλά ο Θεός θέλει να είμαστε ξύπνοι. Ξύπνοι. Προσκληθήκαμε, αδερφοί, να βαδίσουμε ελεύθεροι μέσα στον νόμο του πνεύματος. Γιατί τα έργα της σάρκας μας κρατάνε υπόδουλους και δέσμιους. Λέει στη Β' Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, 19 εδάφιο. Λέει ο Παύλος, επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία, ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς. Μιλάει για αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στο σκοτάδι, ενώ θέλουν να πούνε ότι είναι ελεύθεροι και δεν κάνουν αυτό που ο Κύριος λέει. Λέει, επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία. Δηλαδή, όταν λέει επαγγελόμενοι, τι σημαίνει? Ποιο είναι το επάγγελμά μας, αυτό το οποίο επαγγελόμαστε? Ποιο είναι, σαν παιδιά του Θεού? Ελευθερία. Λέει, επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία. Αυτό ο Θεός θέλει να επαγγέλεις. Να είσαι ελεύθερος. Ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς, διότι από όντινα νικάται κάποιος, τούτου και δούλος γίνεται. Αμήν. Τούτου και δούλος γίνεται. Ενώ λένε ότι είναι ελεύθεροι, περπατάνε στη σάρκα και τους ονομάζει δούλους της διαφθοράς. Και αυτός που νικέται από τη διαφθορά γίνεται δούλος της, αλλά όχι ελεύθερος. Αλλά πώς χάνει την ελευθερία ο άνθρωπος? Λέει στο 20. Επειδή εάν αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου, δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στη διαφθορά και επαγγέλλονται ελευθερία, είχαν αποφύγει τα μολύσματα του κόσμου. Αλλά τι ήταν αυτό το οποίο τους έκανε να είναι δούλοι της διαφθοράς? Λέει, επειδή ενώ αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου, δια της επιγνώσεως του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Πώς αποφεύγεις τα μολύσματα του κόσμου? Δια της επιγνώσεως του Σωτήρος και Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πού σε στρέφει πάλι ο Λόγος Θεού? Μέσα. Μέσα εδώ. Από εκεί μπορείς να το γνωρίσεις. Και καθώς γνωρίζεις τον Κύριο, απελευθερώνεσαι από όλη τη σάρκα. Αποφεύγεις τα μολύσματα δια της επιγνώσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτοί αφού τα απέφυγαν, λέει, ενεπλέχθησαν πάλι στα αυτά και νικόνται. Στο κείμενο λέει, εδώ που λέει ενεπλέχθησαν, λέει εμπλακέντες. Λέει και σωτήρος Ιησού Χριστού, τούτης δε πάλιν εμπλακέντες. Τι σημαίνει εμπλακέντες? Εμπλοκή. Έχετε ακούσει που λέει η εμπλοκή. Η εμπλοκή σημαίνει ότι στο λεξικό, στη λέξη εμπλοκή, λέει το να παίρνω ενεργά μέρος, να ταυτίζομαι. Παίρνω ενεργά μέρος, ταυτίζομαι. Δηλαδή, ενώ θες να φύγεις από τα μολύσματα του κόσμου, γυρίζεις πάλι και παίρνεις ενεργά μέρος αυτά και ξαναμπλέκεις αυτά μέσα. Και λέει ο Πέτρος ότι για όλους αυτούς οι οποίοι γνώρισαν την ελευθερία και ξαναμπήκαν να εμπλακούν μέσα στα μολύσματα του κόσμου, ποιο είναι, τι γίνεται, λέει σε αυτούς? Λέει, γίνονται σε αυτούς τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Και λέει, καλύτερα, λέει στο 21, καλύτερα ήταν σε αυτούς να μην γνωρίσουν την οδό της δικαιοσύνης, παρά αφού εγνώρισαν να επιστρέψουν από την παραδοθήσεως σε αυτούς Αγία εντολή. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος γνωρίσει όλο το μεγαλείο, γνωρίσει την ελευθερία, γνωρίσει τα θαυμάσια του Θεού και αποφασίσει να ξαναπάει στα μολύσματα, ο Κύριος τι σου λέει? Καλύτερα να μην γνώριζες, γιατί δεν υπάρχει πλέον κάτι άλλο. Δεν υπάρχει. Το μόνο που μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο είναι να γνωρίσει τον Κύριο. Όταν αφού το γνωρίσει, ξαναστραφεί στα ίδια, σου λέει δεν υπάρχει κάτι άλλο πλέον. Δεν υπάρχει κάποια ελπίδα. Τίποτα. Γι' αυτό το λέει. Διαβάζω Ιωάννης 8:31. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς αυτούς, προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντες εις αυτόν: εάν σεις μείνετε στο λόγο τον δικό μου, είστε αληθώς μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια.

0: σας ελευθερώσει. Η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και λέει λίγο πιο κάτω στο 36. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Η αλήθεια μας ελευθερώνει. Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους το 8, στο 21, λέει, επελπίδα και ότι αυτή η κτήση θα ελευθερωθεί από τις δουλειές της φθοράς και θα μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Δηλαδή ο Κύριος και όλη την κτήση θέλει να την ελευθερώσει και να τη μεταφέρει να είναι ελεύθερη όπως ελεύθερα είναι τα παιδιά του. Τι λες, είσαι ελεύθερος? Γαλάτας 5.1. Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε εμάς ο Χριστός, τι λέει? Μένετε σταθεροί. Είναι μια πράξη η οποία έχει γίνει. Λέει, με την ελευθερία με την οποία σε ελευθέρωσε ο Χριστός, μείνε σταθερός. Και όλο αυτό το αποτέλεσμα, αν διαβάσετε τον Ισαΐα το 61, διαβάσουμε το ρεζουμέ για όλους αυτούς που ο Κύριος ελευθερώνει. Τι θα τους κάνει? Ισαΐας 61.4. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Και θέλουσιν ανοικοδομήσει τα σπαλαιάς ερημώσεις. Θέλουσι ανεγείρει τα αρχαία ερήπια. Και θέλουσιν ανακαινήσει τα σερήμους πόλεις, τα σειρημωμένας από γενεάς γενεών. Μόλις ο Κύριος, μόλις τον δεχτείς και εργαστεί με το λόγο του επάνω σου και σε καθαρίσει, σε θεραπεύσει, σε ελευθερώσει, μετά ο Κύριος τι θα κάνει? Θα σε χρησιμοποιήσει για να ανοικοδομήσεις τις ερημώσεις, να ανεγείρεις εκεί που ήταν ερήπια και τις πόλεις που ήταν έρημες, παρετημένες, χωρίς ζωή, ο Κύριος θα σου δώσει να τις ξαναχτίσεις και να κατοικιστούν. Το θέλουμε, αδερφοί? Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτή είναι η Εκκλησία. Είναι ο λαός τον οποίο ο Κύριος κάλεσε για να ζήσει ελεύθερος και την ελευθερία αυτή να την κηρύξει πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Και οι δέσμοι να απελευθερωθούν. Αυτό το χρήσμα, αδερφοί, αυτό το πνεύμα που ήταν πάνω στον κεχρισμένο, αυτό είναι δια τούτο με έχρισε το πνεύμα του Κυρίου. Το χρήσμα αυτό που ήταν πάνω στον κεχρισμένο, αυτό το χρήσμα ο Κύριος έχει φέρει τώρα, το ίδιο χρήσμα επάνω μας, για να κάνει την ίδια δουλειά. Σε ελευθέρωσε για να σε χρησιμοποιήσει, να ελευθερώσει και άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω, να νοικοδομήσεις τις ερημώσεις τις παλιές, να ανεγείρεις τα αρχαία ερήπια, να ανακαινήσεις τις έρημες πόλεις, που είναι τώρα γενιές, λέει, και γενιές ερημωμένες. Θα αρχίσουμε? Ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου. Σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου. Καθώς εσύ μας είπες, εάν φυλάξουμε τους λόγους σου, είμαστε αληθινά μαθητές σου, Κύριε. Μας έδωσες το κριτήριο του μαθητή που είναι το να φυλάτει τους λόγους σου. Και λες και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Είμαστε εδώ, Κύριε, γιατί γνωρίσαμε αυτή την αγάπη σου, Χριστέ μου. Καθώς λέει ότι ο Πέτρος ότι ελευθερωθήκαμε δια της επιγνώσεως της δικής σου, Κύριε. Τη γνωρίσαμε την αγάπη σου, γνωρίσαμε την καλοσύνη σου. Γνωρίσαμε όλα αυτά τα οποία λάβαμε σαν πλουτισμό μέγα μέσα από το δικό σου δόσιμο, Κύριε. Είμαστε εδώ το βράδυ αυτό να πούμε ότι παραδίδουμε για άλλη μια φορά τους εαυτούς μας σε σένα. Τους εαυτούς μας σε σένα, Κύριε. Θέλουμε να μας στρέψεις μέσα στους λόγους σου, Κύριε. Να μας στρέψεις μέσα στους λόγους σου. Θέλουμε, Κύριε, να μας στρέψεις να μπούμε και να ψάξουμε, να σε εξερευνήσουμε, να σε γνωρίσουμε και να μοιάσουμε, να γίνουμε σύμφωνα με τη δική σου εικόνα, Χριστέ μου. Θέλουμε να ψάξουμε, να δούμε τη βουλή σου, να δούμε το θέλημά σου, να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θέλεις και επιθυμείς, Κύριε, για όλους εμάς, για τον κάθε ένα μας. Για αυτή την ώρα εσύ είσαι ο ελευθερωτής, Κύριε. Εσύ σου ελευθερωτής των παιδιών σου, Κύριε. Γι' αυτό μας έδωσες το Πνεύμα σου. Και το βράδυ αυτό σε ευχαριστούμε για τη δωρεά αυτή και θέλουμε το Πνεύμα αυτό το οποίο έθεσες μέσα μας, Κύριε, να το επιτρέπουμε κάθε μέρα να εργάζεται. Καθώς θα προσευχόμαστε δια του Πνεύματος, Κύριε, καθώς θα μένουμε μέσα στους λόγους σου και εσύ θα δουλεύεις ώστε να μην υπάρχει κανείς από εμάς ο οποίος να είναι δέσμιος. Εσύ κάλεσες ένα λαό ελεύθερο, Κύριε. Ένα λαό ελεύθερο να μπορεί να πετάει. Να πετάει σαν αετός, Κύριε. Και αυτή την ώρα αυτό το Πνεύμα θέλουμε να γεμίσεις εσύ τις καρδιές μας. Διατάζουμε κάθε θλίψη, διατάζουμε κάθε καταπίεση στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού εσύ είπες ότι μας δίνεις στολή ενέσεως αντί του πνεύματος της ακιδείας. Και αυτή την ώρα διατάζω κάθε πνεύμα αποθάρρυνσης, κάθε πνεύμα θλίψης να φύγει μέσα από το λαό του Θεού στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μας έχεις βάλει μέσα στην απελευθέρωση, Κύριε. Μας έχεις βάλει μέσα στις γιορτές σου, Χριστέ μου, Άγιε. Για να χαρούμε, να εφρανθούμε, να παυθούμε μέσα σε Σένα, Κύριε. Και αυτή την ώρα όλα τα δεσμά, Κύριε, της θλίψης, της σάρκας, της αμαρτίας, τα αποτινάσουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Και ο λαός σου θα είναι ελεύθερος, Κύριε, ο λαός σου θα είναι ελεύθερος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσει από αυτά τα όμορφα κεφάλαια από τη διδασκαλία του Κυρίου και είπαμε ότι ο Κύριος απευθύνεται σε όλη την Εκκλησία, απευθύνεται σε εμάς με ένα υπέροχο τρόπο, θέλει να μας διδάξει, θέλει να μας δώσει έναν τέλειο χαρακτήρα γεμάτο με τις αρετές. Είπαμε ότι το πρότυπο μας είναι ο Χριστός, είναι κάτι ξεχωριστό ο Χριστός και εμείς είμαστε κάτι ξεχωριστό. Το ξέρετε ότι δεν πρέπει να μοιάζουμε με τον κόσμο. Το ξέρουμε αυτό. Αμήν, αμήν. Είπαμε λοιπόν ότι ο Ισραήλ για να ευωδωθεί η οδός του, για να μπορέσει να φτάσει στο επιθυμητό, στη γη της επαγγελίας, θα έπρεπε να προσέξει πάρα πολύ στα λεγόμενα που είχε δώσει ο Θεός στο Μωυσή. Και μετά ο Μωυσής τα έδωσε στον Ιησού του Ναβί. Ο Ιησούς του Ναβί έπρεπε με έναν υπέροχο τρόπο να τα εμπνεύσει στην επόμενη γενιά. Έπρεπε να περάσουν τα χρόνια, να έρθει ο Χριστός, να καθίσει με τους μαθητές του, να τους τα πει ξανά, να τα γράψουν οι μαθητές, να φτάσει μέχρι σήμερα και να τα διαβάζουμε εμείς για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την ίδια όραση που είχαν αυτοί και εμείς. Ο Θεός δεν αλλάζει, ήταν ο ίδιος τότε και είναι ο ίδιος και σήμερα. Πρέπει λοιπόν να φερόμαστε μετασυνέσεως. Ό,τι λέει ο Κύριος πρέπει να το παίρνουμε πάρα πολύ ζεστά, να το παίρνουμε ότι ναι αδερφέ, πρέπει να γίνει αυτό στη ζωή μου. Είπαμε λοιπόν, ξεκινήσαμε με αυτούς τους ωραίους μακαρισμούς και είπαμε ότι μακάριος είναι ο ευδαίμων, έτσι, ο χαρούμενος, ο ευτυχισμένος. Είναι αυτός που πετυχαίνει πράγματα. Και αν δεν πετυχαίνουμε πράγματα, είναι ώρα να αρχίσουμε να πετυχαίνουμε πράγματα. Πρέπει να επαναστατήσουμε στην αποτυχία, να πούμε, μα γιατί αφού υπάρχει ένας τόσο δυνατός Θεός, να μην μπορώ εγώ να ξεφύγω από όλα αυτά. Γιατί ο Παύλος, τι ήταν ο Παύλος, άκουσε τη φωνή του Κυρίου, άλλαξε η ζωή του μια μέρα. Οι μαθητές άκουσαν όλα αυτά. Ο Κύριος είπε στους μαθητές, μακάρι είναι η πτωχή το πνεύματι. Και τους είπε ξεκάθαρα ότι αν θες να είσαι ευλογημένος πρέπει να έχεις πτωχό πνεύμα. Ξεκάθαρα πράγματα. Τους είπε ότι πρέπει να μάθουν να πενθούνε. Να μάθουν να είναι δίκαιοι στη ζωή τους. Να είναι άνθρωποι που δίνουν ελεημοσύνη, να περισσεύει μέσα από την καρδιά. Τους ζήτησε ξεκάθαρα, όπως μας το ζητάει και σε εμάς, να έχουν μια καθαρή καρδιά. Πώς καθαρίζει η καρδιά, αδερφοί, πείτε μου. Με το Λόγο του Θεού καθαρίζει. Η καρδιά καθαρίζει όταν μελετάμε, όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Είναι το ποτάμι που έρχεται και παίρνει όλα τα σκουπίδια και τα διώχνει και πάνε στη θάλασσα. Τους είπε ότι ξέρετε πρέπει να είσαστε ειρηνοποιοί, Πέτρο, για σένα το λέω. Γιατί την ημέρα που πήγαν να το πιάσουν, το είχε ακούσει αυτό ο Πέτρος, πήρε το μαχαίρι και κόψε το αυτί του μάλχου. Εδώ ήρθαμε να φέρουμε ειρήνη, βρε Πέτρο. Το στέλνουμε τον άνθρωπο στο νοσοκομείο. Άστε να τον κάνω εγώ καλά. Πήρε το αυτάκι, το κόλλησε ο Κύριος. Ξέρεις, όταν φερθούμε με σαρκικό τρόπο και χαλάσουμε την ειρήνη, μετά θα προσευχόμαστε και θα λέμε, Κύριε, κόλλα το αυτάκι τώρα. Ακόμα τους είπε ότι πρέπει να είναι ευλογημένοι γιατί θα σηκώσουν σταυρό, φορτίο, ένεκεν δικαιοσύνης. Αλήθεια, το παίρνουμε αυτό για τον εαυτό μας. Αυτός που αντέχει συκοφαντίες είναι ευλογημένος. Τους είπε, μας είπε ότι είμαστε το αλάτι, διατηρούμε τον κόσμο αυτόν από τη σύψη. Είμαστε το φως του κόσμου. Το αλατάκι λες εκεί πέρα είναι, έχεις λίγο στο σπίτι, αλλά άμα δεν προσέξεις, σου καταστρέφει το φαγητό. Έχει δύναμη το αλάτι. Δεν μπορεί να το φας μετά. Αν βάλεις στα ψάρια και τα παστώσεις, μένουν για πολύ καιρό και ψήνονται μέσα στο αλάτι. Συντηρεί το αλάτι. Είναι ευλογία το αλάτι. Και πρέπει να είμαστε αλάτι στον κόσμο αυτόν, τον άγνωστο αδερφή. Ξέρετε, ο κόσμος δεν έχει νόημα. Οι πλούσιοι είναι δυστυχισμένοι γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν τα λεφτά τους. Έτσι ήταν αυτός εκεί που λέει, έχω λέει, κάνει πολλά λεφτά, λέει, τι θα κάνω, θα γκρεμίσω τις αποθήκες, θα κάνω μεγαλύτερες αποθήκες. Δεν ξέρουν, δυστυχισμένοι οι άνθρωποι. Βρες ένα πλούσιο που να είναι ευτυχισμένος. Σου λέει, όλοι με πλησιάζουν για τα λεφτά μου. δυστυχία. Ενώ εμένα και εσένα, που δεν είμαστε πλούσιοι, μας πλησιάζουν γιατί μας αγαπάνε. Είμαστε μακάριοι, λοιπόν. Μας είπε ακόμα, Άννα, είμαστε το φως του κόσμου. Δηλαδή, ο κόσμος είναι μες το σκοτάδι και εμείς πρέπει να εκπέμπουμε φως. Τι είναι το φως, με λίγα λόγια? Να παρατηρούμε τον Κύριο, ενώ οι άλλοι είναι στο σκοτάδι, εσύ να λες ότι ο Χριστός κι όμως εμένα με άλλαξε, ήμουνα αυτός, αλλά τώρα είμαι κάτι άλλο. Και ενώ ο άλλος είναι μες στο σκοτάδι, του λες για μια θεραπεία. Είναι ο άλλος απογοητευμένος, του λες, ξέρεις κάτι, ήμουνα κι εγώ σε αυτή τη θέση, αλλά ο Ιησούς με θεράπευσε, με ευλόγησε και τώρα έχω χαρά. Αυτό είναι φως. Έρχεσαι και διασκορπίζεις τα σκοτάδια του διαβόλου. Αλλά πρέπει να έχουμε εμπειρίες. Είπαμε, πρέπει να είμαστε αυτά τα LED, τα δυνατά που σου βγάζουν τα μάτια. Έχεις δει, όταν έρχονται αυτοκίνητα από απέναντι με δυνατά φώτα, κάνεις έτσι. Τέτοιο φως πρέπει να είσαι, δυνατό, να διαπερνάει το σκοτάδι. Μας είπε ακόμα ότι πρέπει να διδάσκουμε με τη ζωή μας. Μας μίλησε ο Κύριος την προηγούμενη εβδομάδα για την αντίληψη περί φαρισαϊσμού. Δεν το είπε για αυτούς, για ποιον το είπε? Για μας. Και είπαμε ότι πρέπει να ψάξουμε να βρούμε, μήπως και έχουμε λίγο φαρισαϊσμό, λίγο να τον πετάξουμε επιτέλους να πάει να φύγει από πάνω μας. Μας είπε ο Κύριος να μην υποτιμάμε, να μην λέμε τον ανόητο, το χαζό, μωρέ και ρε. Όχι, δεν θα το κάνουμε, δεν θα το κάνουμε. Ύψωσε και ευλόγησε όλο το σώμα του Κυρίου. Μη λες αυτός είναι, ναι, είναι φτωχός. Όχι, μια χαρά είναι. Και να είναι φτωχός, δεν είναι δική μου δουλειά και δική σου δουλειά να τον σφραγίσεις. Αμήν. Μας μίλησε ο Κύριος ακόμα για να συγχωρούμε πριν λατρεύσουμε, πριν παναδώσουμε, πριν παναπαραδώσουμε. Είπαμε, ο Κύριος θέλει να, αν λέει, φέρνεις, λέει, στον Θεό τα δώρα σου και σκεφτείς ότι εκεί πίσω υπάρχει κάποιο κενό, άφησε τα, λέει, εδώ, πήγαινε, συμφιλιό σου και έλα για να δώσεις αυτό που πρέπει. Μιλήσαμε για τη μοιχεία, ότι τα πράγματα είναι πολύ αυστηρά. Ήδη λέει, αν σκεφτείς πονηρά έχεις μοιχεύσει. Μας μίλησε εκεί ο Κύριος και μας είπε ότι αν, λέει, το μέλος που σε ενοχλεί και σε οδηγεί στη γέννα συνεχίζει να βλέπει λοξά και στραβά, κόψτο. Συμφέρει, λέει, να πας, λέει, με ένα χέρι λιγότερο και με ένα μάτι λιγότερο παρά να πας στη γέννα ολόκληρος. Ό,τι φέρνει, λοιπόν, πειρασμό. Μιλήσαμε ακόμα για τα διαζύγια, για τον εύκολο τρόπο διαφυγής. Ο Κύριος θέλει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Αμήν. Το μυστικό στα ζευγάρια είναι ποιο? Ξέρετε ποιο είναι το μυστικό? Συγγνώμη. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Αν μάθουμε να λέμε συγγνώμη, μαθαίνουμε να κρατάμε τον οίκο μας με ασφάλεια. Δεν τα κάνουμε όλα καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε τέλειοι. Κάπου φταίμε. Ας αναλάβουμε, λοιπόν, τις ευθύνες μας. Συνεχίζω. Είπαμε ότι η ειλικρίνεια και η αλήθεια είναι το παν. Το ναι, ναι, και το όχι, όχι. Δεν λέμε ναι και εννοούμε όχι. Δεν, αυτό είναι του κόσμου. Αυτό που λέει ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να το εννοεί. Μιλήσαμε για το ότι πρέπει να αποδεχόμαστε την τιμωρία χωρίς γογγισμό. Και να είμαι διαθέσιμος να κάνω το έξτρα μίλι όταν μου ζητηθεί. Είπαμε ότι καταργήθηκε ο νόμος να μισώ τους εχθρούς μου. Δεν υπάρχει μισώ τους εχθρούς μου. Ξέρετε, το Ευαγγέλιο έχει μόνο αγάπη. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να αφήσουμε το νου μας να έχουμε πικρίες. Τον μισώ λίγο. Θα σας πω μια ιστορία. Όταν ήμουν μικρός, ήμουν ένα μικρό παιδάκι. Μπορεί να το έχω ξαναπεί, αλλά θέλω να σας το πω, είχε μεγάλο γέλιο. Ήταν ένας ξαδερφός μου, ήταν 3 χρόνια πιο μεγάλος από μένα. Εγώ ήμουν τόσος, αυτός ήταν τόσος. Να ήμουν 5 εγώ, να ήταν 8 αυτός. Είχε τσακωθεί, λοιπόν, με κάποιον και ο άλλος ήταν πιο δυνατός. Και τον είχε νικήσει. Και σηκώνεται τώρα ο ετοιμένος και άρχισε και του λέει: «Σε μισώ, σε μισώ, σε μισώ». Και εγώ λέω: «Τι πάει να πει αυτό?» Δεν ήξερα τι πάει να πει «σε μισώ». Ήμουν παιδάκι. Δεν είχα ακούσει μες στην οικογένειά μου αυτή τη λέξη «σε μισώ». Μες στην οικογένεια του Θεού, αδερφοί, πείτε μου, μπορεί να αφήσουμε τέτοια ρίζα να υπάρχει? Μπορεί να μην τον μισώ τον άλλον, δεν θα πούμε «σε μισώ», αλλά δεν τον πολύ θέλω κιόλας. Δεν υπάρχει, συγγνώμη. θα είσαι με το σώμα του Χριστού στην αιωνιότητα. Υπάρχει περίπτωση να πας με κάποιον εκεί που δεν χωνεύεις, να το πω έτσι απλά λαϊκά? Δεν νομίζω. Εκεί θα πάνε όσοι αγαπάνε. Αμήν. Δεν συμφέρει για μια πικρία, για κάτι τι, να χάσουμε την ουράνια ευλογία, αδερφοί. Ξέρετε, ο Κύριος τα είπε ξεκάθαρα. Μιλήσαμε ακόμα για την προσευχή του υποκριτή. Λέει Ματθαίος 6:5-8. Αγαπάνε, λέει, να προσεύγονται στις συναγωγές και στις γωνίες. Πάνε, βρίσκουν στις πλατείες γωνίες. Και αγαπάνε, λέει, αυτό το πράγμα. Ιστάμενε τις συναγωγές και τις γωνίες των πλατείων για να φανώσει τους ανθρώπους. Αληθώς, λέει, σας λέγω ότι έχουν ήδη το μισθό αυτόν. Δηλαδή, ο Θεός δεν τους ακούει. Μιλήσαμε ακόμα για την επανάληψη των προσευχών. Ένα μοντέλο προσευχής. Είπαμε ότι δεν χρειάζεται να λέμε, ξέρεις, εγώ προσεύχομαι για σένα. Προσευχή σου χωρίς να το πεις. Λέει, η επιτυχημένη προσευχή είναι η προσευχή που γίνεται που στο ταμείο μέσα. Λέει, μπες, λέει, στο ταμείο σου, κλείσε και την πόρτα, μη σε βλέπει κανένας και να μη σε ακούει, γιατί ο Θεός είναι αυτός που είναι εκεί μέσα και απαντάει, λέει, εν το φανερό. Μιλήσαμε ακόμα για αυτό το μοντέλο που περιέχει την προσευχή στο 6, από το 9 μέχρι το 18, που περιέχει τον αγιαστεί το όνομα του Κυρίου και το θέλημά του. Να ζητάμε την καθημερινή μας ευλογία, τον άρτο μας, ό,τι χρειαζόμαστε για να ζήσουμε. Να συγχωρούμε τις αμαρτίες μας. Να μας συγχωρεί τις αμαρτίες ο Κύριος. Να συγχωρούμε εμείς τις αμαρτίες που κάνουν οι άλλοι. Όταν λέμε Κύριε συγχώρεσε τις αμαρτίες μου, δηλώνουμε ότι είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Και χρειαζόμαστε χάρη και έλεος από τον Κύριο. Ακόμα μιλήσαμε για το ότι πρέπει να προσευχόμαστε ο Κύριος να μας φυλάξει από τον πειρασμό και να μας φυλάξει από τον πονηρό. Πρέπει να νιώθουμε την ανάγκη να συγχωρούμε και να παίρνουμε συγχώρεση. Αν διαβάσεις εδώ πέρα, στο 12 λέει «Συγχώρεσε σε εμάς τα σαμαρτία Σιμών» και στο 14 λέει «Και εμείς συγχωρούμε», λέει, «τα πτέσματα των άλλων». Υπάρχουν πτέσματα, υπάρχουν αμαρτίες. Ό,τι και να είναι, πρέπει να έρθει συγχώρεση. Στο 6, από το 19 μέχρι το 21, μιλάει για την καρδιά που κοιτάει τα μάταια. Για την καρδιά που κοιτάει κάτω και δεν κοιτάει επάνω. Οφείλουμε να οδηγήσουμε τις καρδιές μας στους αιώνιους θησαυρούς. Εκεί που δεν μπορεί να πλησιάσει ο εχθρός και να κλέψει. Όπου λέει είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Στο 24, είναι στο 22 έως το 24. Ο λίχνος, λέει, του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός είναι καθαρός, όλο το σώμα σου θελείστε φωτεινό. Έχουμε λοιπόν καθαρά μάτια, καθαρή ζωή. Διαβάσαμε Ψαλμός 119, το 37. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου από το να βλέπω σε ματαιότητα, ζωοποίησέ με ετι οδό σου. Όταν βλέπεις ματαιότητα, τι κάνεις? Χάνεις την οδό. Όταν ο Κύριος όμως σε βοηθάει να δεις την πραγματική οδό, θα σε ζωοποιήσει. Στο 24, το 25, μας προτρέπει ο Κύριος να διαλέξουμε ποιον Κύριο θα υπηρετήσουμε, ποιον θα υπακούσουμε και με ποιον θα είμαστε. Στο 25 έως το 34 μιλάει για τη μέρημνα. Η εμπιστοσύνη μας στον Θεό για προμήθεια είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ολιγοπιστία έρχεται και μας βασανίζει. Μας λέει στο 26, εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι δεν σπήρουσι, ουδέ θερίζουσι, ουδέ συνάγωσι εις αποθήκες και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Σεις λοιπόν δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών. Ω, κοιτάξτε τώρα πόσο πρέπει να πάρουμε αποκάλυψη ότι ο Θεός που φροντίζει τα πετεινά του ουρανού φροντίζει και εμάς. Θέλει πίστη. Και στο 28 λέει παραταρίσατε, λέει, τα κρίνα και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, παραταρίσατε τα κρίνα του αγρού, πως αυξάνουσι, δεν κοπιάζουσι, ουδέ κλώθωσι. Αλλά ποιος θα προσέχει και το ζωικό και το φυτικό, όλα τα βασίλεια τα φροντίζει ο Κύριος, αδερφοί? Εμάς τους ανθρώπους, τι λέτε, δεν μας φροντίζει? Έχει καταφέρει ο διάβολος να βάλει μέσα μας ότι για να έχεις ευλογίες, για να έχεις τα πάντα, πρέπει να αγωνίζεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το βράδυ μέχρι το πρωί, να ασχολείσαι μόνο με αυτά. Και ο διάβολος, μόλις το πετύχει αυτό, χαίρεται και λέει: αυτόν τον έχω βάλει με τα μούτρα προς τα κάτω. Πρέπει να πάρουμε πίστη. Ο Θεός είναι ο προμηθεύων, αγαπητοί μου. Αμήν. Εάν μάθουμε να κινείται το χέρι του Θεού και το βάλουμε το χέρι του Θεού να εργάζεται στη ζωή μας, θα είμαστε οι πιο πλούσιοι και οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι. Θέλει πίστη. Και λέει ότι οι εθνικοί, λέει, ζητάνε όλα αυτά που ζητάτε. Εσύ, λέει, πρέπει να κοιτάτε διαφορετικά. Ο κόσμος είναι αυτός που επηρεάζει. Έρχεται το πνεύμα του κόσμου μέσα μας και τι κάνουμε? Τα δύο να τα κάνουμε τέσσερα, τα τέσσερα έξι, τα έξι οχτώ. Φτιάξαμε ένα σπίτι, να φτιάξουμε άλλο ένα. Πήραμε ένα αυτοκίνητο, να πάρουμε άλλο ένα. Βάλαμε 100.000 στην τράπεζα, να τα κάνουμε 200. Ο κόσμος, λέει, τα κάνει αυτά. Εσείς, λέει, δεν πρέπει να το κάνετε. Τι λέτε, για ποιον το λέει ο Κύριος? Για τις τελευταίες ημέρες, αδερφοί. Τελευταίες ημέρες. Πάμε τώρα στο Ματθαίο, στο 7. Πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από το 1 έως το 5. Μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Διότι με οποίαν κρίση κρίνετε, θέλετε κριθεί, και με οποίον μέτρο μετρείτε, θέλει αντιμετρηθεί σε εσάς. Και δια τι βλέπεις το ξυλάριο το εν το οφθαλμό του αδερφού σου, τη δε δοκό την εν το οφθαλμό σου δεν παρατηρείς? Ή πώς θέλεις πεις προς τον αδερφό σου, άφες να εκβάλω το ξυλάριο από το οφθαλμό σου, ενώ η δοκός είναι εν το οφθαλμό σου? Υποκριτά, έκβαλε πρώτον τη δοκό εκ το οφθαλμού σου και τότε θέλεις ειδή καθαρός, για να εκβάλεις το ξυλάριο εκ του οφθαλμού του αδερφού σου. Η κρίση, αδερφοί, ξέρετε, ο Κύριος είναι ξεκάθαρος, μας απαγορεύει την κρίση. Και το λέει, μας το δίνει με μια τόσο ωραία εικόνα, δείχνει ότι έχουμε μέσα στα μάτια μας εμπόδιο. Παρόλα αυτά δεν το βλέπουμε, το ξυλαράκι είναι μέσα εδώ. Βλέπουμε αυτό που είναι στο αλουνού το μάτι. Και όχι μόνο, θέλουμε τυφλοί που είμαστε να κάνουμε και τους οφθαλμίαρτρους. Ας θεραπεύσουμε τα μάτια τα δικά μας. Ξέρετε τι πρέπει να μας βάλει σε σκέψη αυτό? Όταν πας τυφλός να κάνεις τον άλλον καλά, θα τον καταστρέψεις. Γι' αυτό ο Κύριος το λέει ξεκάθαρα. Άκου, του λέει, υποκριτή. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται. Πολλές φορές έχουμε πολύ αυστηρά μέτρα. Κρίνουμε πολύ άσχημα. Άλλες φορές είμαστε πιο ελαστικοί. Το πρόβλημα είναι ότι ή ξυλάριο ή δοκό, όλοι κάτι έχουμε στα μάτια μας. Συμφωνούμε σε αυτό? Ο Κύριος το λέει, δεν το λέω εγώ. Εκτός και αν το λέει για κάποιους ανθρώπους που τότε δεν προστάτευαν τα μάτια τους και μπαίνανε μέσα ότι υπήρχε. Αλλά νομίζω ότι είναι πνευματικό το πράγμα. Έτσι δεν είναι? Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να μας βοηθήσει να βγούμε από το ενδιαφέρον να κάνω τον άλλο καλά. Δεν σε έχει βάλει κανένας να κάνεις κανέναν καλά. Ο Θεός θέλει πρώτα να θεραπεύσει τον εαυτό σου. Συμφωνείς με αυτό? Αμήν. Όταν θεραπεύσεις τον εαυτό σου, ξέρεις τι μάτια έχεις? Τέλεια, άγια, αγαπάς τους πάντες. Και ξέρεις κάτι, γεμίσει με το πνεύμα του Χριστού και στραβώ να κάνει ο άλλος κάτι, λες, δεν πειράζει, δεν το καταλαβαίνει. Όταν όμως έχεις το ξυλαράκι μες στο μάτι και τα βλέπεις θολά, βλέπεις σκιές και κρίνεις σύμφωνα με τις σκιές. Και ξέρεις, σου λέει ο Κύριος, υποκριτή, σε μένα ανοίγει κρίση. Δεν κάθεται ο Θεός να ασχοληθεί με το δοκαράκι που έχω στο μάτι μου, και κάθεται ποιος? Ο Λουκάς ή ο Γιάννης ή ο Βασίλης. Δεν χρειάζεται, αδελφοί. Πρέπει να κοιτάξουμε τη δική μας υγεία. Συμφωνούμε? Τι λέτε? Μήπως πρέπει να πάρουμε τον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού και να πάμε, πάρε ένα μεγάλο ενθυντικό. Άμα δεν βλέπεις τα γράμματα, τα λεπτά της γραφής, πάρε πιο μεγάλη. Για να διαβάσεις καλά τι λέει. Και σου λέει ο Κύριος, βγάλε πρώτα. Μα έχω εγώ δοκάρι? Σίγουρα, για να το λέει ο Κύριος, κάτι όλοι έχουμε. θα έλεγα ότι όλοι έχουμε ανάγκη από θεραπεία, αδερφοί. Αμήν. Μου αρέσουν αυτά τα εδάφια πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Υποκριτά έκβαλε πρώτο τη δοκό εν το οφθαλμό σου και τότε θέλεις δι καθαρός δια να εκβάλεις το ξυλάριο εκ το οφθαλμού του αδερφού σου. Βγάζουμε λοιπόν την υποκρισία και την τύφλωση πρώτα εμείς και μετά βοηθάμε και τους αδερφούς μας. Πάμε στο 27ο σημείο. Πάμε στο 7, το 6. Μη δώσετε το Άγιο στους Κίνας, μη δε ρίψετε τους Μαργαρίτας έμπροσθεν των Αγχύρων, μη ποτέ καταπατήσωσιν αυτούς με τους πόδας αυτών και στραφέντες σας διασχίσωση. Εδώ μιλάει για σοφία και για διάκριση. Πρέπει να προσέξουμε καταστάσεις και να φυλάξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού από αμετανόητους ανθρώπους που έχουν δώσει τα σημάδια του χείρου. Ποια είναι τα σημάδια του χείρου, ποιος μπορεί να μου πει? Έχει δει κανένας γουρουνάκια, τι κάνουνε? Το λέει και η γραφή, άμα δεν ξέρεις, εδώ τα λέει ο Κύριος. Λέει ότι το γουρουνάκι το πλένεις και ξαναγυρίζεις τη λάσπη. Και το σκυλάκι όταν κάνει, βγάζει αυτά που έχει φάγει, την πονάει το στομαχάκι του, μετά πάει και τα τρώει από λίγο. Όταν λοιπόν λέει δείτε κάποιους ανθρώπους έτσι, δηλαδή η λάσπη είναι νερό με χώμα ανακατεμένο. Βλέπεις τη ζωή του ανθρώπου δεν είναι καθαρή. Πίστεψε στον Χριστό, ήρθε ο λόγος, τον έπλυνε, αλλά έρχεται μετά ένα φιλοσοφικό πνεύμα και τα ανακατεύει. Η ζωή του είναι ανάκατη μες στη λάσπη. Εκεί λέει πρόσεχε πάρα πολύ, γιατί εδώ θα βρεθεί πρόβλημα με αυτόν τον άνθρωπο. Θα γυρίσουν λέει και θα σε διασχίσουνε. Θα γυρίσουν πίσω, θα τους κάνεις καλό, θα τους βοηθήσεις και μετά θα σε πληγώσουν, θα έρθουν εναντίον σου. Γι' αυτό λέει προσέξτε, προσέξτε. Το επόμενο, βέβαια εδώ σε αυτά τα εδάφια μπορείς να προσευχηθείς, ο Θεός να σου ανοίξει πάρα πολλά πράγματα. Το 28ο Ματθαίος 7:7. Ετείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούεται και θέλει σας ανοιχτή. Εδώ έχουμε τρεις κινήσεις που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος προς τον Θεό. Να αιτήσει, να ζητήσει και να κρούσει. Ετώ, λέει το λεξικό, κάνω γνωστή την ανάγκη μου ότι το χρειάζομαι αυτό. Το θέλω. Κύριε, το χρειάζομαι αυτό, το έχω ανάγκη. Όπως πάμε και κάνουμε μία αίτηση σε μία υπηρεσία. Το ζητάω, κάνουμε δηλαδή γνωστό το αίτημά μας. Το ζητάω έχει μέσα παράκληση σε κάποιον να μου δώσει κάτι που ψάχνω. Έχω χάσει κάτι και ψάχνω να το βρω, το χρειάζομαι. Το γυρεύω και οικετεύω, παραγγέλνω και παρακαλώ. Και μετά λέει τι? Κρούεται. Κρούω πάει να πει χτυπάω ένα αντικείμενο για να με ακούσουν κάποιοι, όπως δηλαδή χτυπάω την πόρτα γιατί είσαι μέσα, να με ακούσεις ότι είμαι απ' έξω, να μου ανοίξεις. Και λέει ο Κύριος, διότι πας ο ετών λαμβάνει. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Κύριος. Όλα τα αιτήματα που είναι νόμιμα, τα δικαιούσε, είναι δικά σου, είναι μέσα στις ευλογίες του Θεού. Εάν σηκώσεις τα χέρια σου με πίστη στον Κύριο, σου λέει ο ετών θα λάβει. Αμήν. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε γιατί δεν έχω λάβει. Δεν έχεις κάνει ακόμα αίτηση. Δεν έχει γίνει ακόμα όπως πρέπει. Έχετε δει που αν δεν κάνουμε σωστά την αίτηση, μας την πετάει στο κενό. Και ξανακάνουμε την αίτηση. Κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά. Ξέρετε γιατί ο Θεός είναι αληθινός. Σου λέει, όποιος αιτεί θα λάβει. Ναι και αμήν. Ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει. Αν ζητάς, πας στον Κύριο. Κύριε, σε παρακαλώ, το έχω ανάγκη. Έχεις ανάγκη σε μια υπηρεσία να πας και πας με κατεβασμένο το κεφάλι σε έναν υπάλληλο. Και του λες, σας παρακαλώ, έχω κάνει αυτή την αίτηση. Μπορείτε να με βοηθήσετε, γιατί έχει πάει από κάτω. Μπορείτε να τη φέρετε από πάνω. Σας παρακαλώ, δεν πας εκεί πέρα να του πεις, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ήξερα κάποιον και έλεγε, πήγαινε στην εφορία και έλεγε, είσαστε υπάλληλοι μου εδώ μέσα και να με εξυπηρετήσετε. Ποτέ δεν έβρισκε την άκρη του. Πας ταπεινά Σε παρακαλώ, βοήθησέ με, Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ με, Κύριε, έχω ανάγκη. Τι θα σου πει ο Κύριος? Θα σου πει φύγε από εδώ πέρα. Δεν θα σου πει ποτέ φύγε από εδώ πέρα. Θα σου πει επειδή είσαι ταπεινός, επειδή είσαι υπομονετικός, επειδή είσαι ευγενικός, θα στο δώσω αυτό που ζητάς. Μπορεί να έχεις πάει 5 φορές σε μια υπηρεσία και δεν έχεις κάνει τη δουλειά σου, αλλά να πας την 6η όμως. Μπορεί να έχεις πάει στην προσευχή 10 φορές, αλλά να πας την 11η με ταπεινή καρδιά και να αγγίξεις το άκρο του ιματίου του Κυρίου και να πει ο Κύριος ποιος με άγγιξε. Εγώ είμαι, Κύριε. Κατάλαβα ότι είμαι υπερήφανος, κατάλαβα ότι μέχρι τώρα ερχόμουν με το εγώ μου να λάβω, αλλά δεν μου έδινες τίποτα. Αλλά τώρα, Κύριε, ξέρεις, ταπεινώνομαι μπροστά σου, αλλά παιδί μου να σου δώσω εγώ. Ευαρεστείται ο Κύριος όταν βλέπει μια καρδιά τέτοια. Και όποιος κρούει, τι κάνει? Θα το ανοίξω. Χτύπα την πόρτα του Κυρίου ξανά και ξανά. Ποιος είναι? Εγώ είμαι, Κύριε. Τι θέλεις, παιδί μου? Κύριε, πρέπει να γίνει αυτό. Τι θα σου κάνει ο Κύριος? Θα σου το δώσει. Είναι ένας τέλειος τρόπος να λάβουμε από τον Θεό. Δεν είναι σαν να πεις θέλω νερό, αφού το έχω εδώ, να το. Δεν χρειάζεται καμία αίτηση για νερό. Αλλά υπάρχουν πράγματα πνευματικά. Πρέπει να πας ταπεινά στον Κύριο μπροστά και να περιμένεις την ώρα του Θεού. Είναι δική του προτροπή, ας το λάβουμε. Πάμε στο 7, στο 12, 21. Λοιπόν, εδώ είναι όλα τα θέλω μας. Θέλει να σε αγαπάνε? Δεν ακούω. Θέλεις να σε σέβονται? Να σε βοηθάνε? Να χαίρονται που σε βλέπουν? Λοιπόν, ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Λέει, ό,τι θέλετε να κάνουν οι άνθρωποι σε εσάς, κάντε τα πρώτα εσείς σε αυτούς. Εδώ ισιώνουν τα πάντα. Θες να έχεις φίλους? Γίνε φίλος. Θες να σε αγαπάνε? Αγάπησε. Θέλεις να σε σέβονται? Σεβάσου. Εάν θέλεις, λογικά είναι αυτά που θέλεις, ξεκίνα πρώτος εσύ. Είναι ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Μην περιμένεις να το κάνει ο άλλος πρώτα, για να το κάνεις και εσύ, δηλαδή τι είναι, το χρωστάς? Γίνε πρωτοπόρος. Ο Χριστός ήταν πρωτοπόρος, αδερφοί. Αγάπησε και ας μην τον αγαπάγανε. Αυτός αγάπησε. Βρέθηκαν όμως άνθρωποι που τον αγάπησαν. Μπορεί να κάνεις πράγματα που νομίζεις θα πέσουν στο κενό. Δεν θα πέσουν στο κενό. Κάνε το πρώτο βήμα. Κάνε το πρώτο βήμα. Λοιπόν, πάντα όσα αν θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, ούτω και εσείς κάνετε εις αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και οι προφήτες. Ο νόμος και οι προφήτες, λέει, εκπληρώνονται με τον αγαπάς των πλησίων σου. Αν λοιπόν έχεις κίνητρα αγάπης και δεν έχεις συμφέρον από κάποιον, είσαι ένας διαφορετικός άνθρωπος από όλους τους άλλους. Δίνεις και τι θα κάνεις μετά? Θα πάρεις. Είναι δύσκολο να δώσουμε. Είναι δύσκολο. Αλλά πρέπει να το μάθουμε σαν άνθρωποι του Θεού. Ξέρετε, όταν ο Κύριος αρχίζει και μας τριμώχνει σε λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, μας λέει μετά, εισέλθετε δια της στενής πύλης, γιατί ήδη μας όρισε. Ζορίζεται ο άνθρωπος όταν του ζητάει ο Κύριος ότι πρέπει να μην περιμένει να του κάνουν, ότι πρέπει να κάνει πρώτος αυτός. Και λέει, εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρο η οδός, η φέρουσα εις την απώλεια και πολλοί είναι εισερχόμενοι δι' αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η φέρουσα εις ζωήν και ολίγοι είναι οι ευρίσκονται σε αυτήν. Θέλω λοιπόν να είμαστε από αυτούς που θα βρούμε και ψάχνουμε τη στενή πύλη. Όταν θέλεις να πάρεις ένα έπιπλο, πας παίρνεις ένα έπιπλο, το φορτώνεις ένα αυτοκίνητο και το πας στο σπίτι. Πάρε να το βάλεις μες στην πόρτα, δεν χωράει. Δύο λύσεις έχεις. Ή να αποσυναρμολογήσεις το έπιπλο ή να σπάσεις την πόρτα, να μεγαλώσεις. Τι θα κάνεις? Θα αποσυναρμολογήσεις το έπιπλο. Ο Κύριος λέει, η πύλη είναι φτιαγμένη, τέρμα. Δεν την ανοίγει κανένας, δεν την φαρδένει. Είναι αυτή. Οπότε εμείς πρέπει να σπάσουμε τον εαυτό μας. Να γίνουμε μικρά, μικρά κομματάκια για να εισέλθουμε. Και είναι σπάσιμο. όταν τσακείς το εγώ σου, όταν δώσεις παραπάνω από αυτό που η καρδιά σου θέλει και πονάς και τσιτσιρίζεσαι. Αυτό είναι ευλογία. Μοιάζει, λέει, στον Κύριό σου, στον ουράνιο. Τι άλλο τους είπε ο Κύριος, από το 15 μέχρι το 20. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, ή την εσέρχονται προς εσάς με ένδυμα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς, μήποτε συνάγωση από ακανθών στα φύλλα ή από τριβόλων σίκα. Ούτω παν δέντρων καλών κάμνη καλούς καρπούς. Το δε σαπρόν δέντρο κάμνη κακούς καρπούς. Δεν δύναται δέντρο καλό να κάμνη καρπούς κακούς, ουδέ δέντρο σαπρόν να κάμνη καρπούς καλούς. Παν δέντρον μη κάμνων καρπών καλών, εκόπτεται και εισπυρ βάλετε. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Εδώ μιλάει για την ικανότητα του να είμαστε φύλακες του αδερφού μας. Πρέπει να είμαστε φύλακες, βεβαίως, να είμαστε βοηθοί του αδερφού μας, να είμαστε πλησίον του. Όταν κινδυνεύει από κάποιον λύκο που πλησιάζει σε αυτόν, να τον διώξουμε από κάποιο πνεύμα ψευδοπροφητείας, από κάποιο πνεύμα ψευδοδασκαλίας. Η Εκκλησία είναι εκεί να προστατεύσει. Και πώς, λέει, θα καταλάβετε, λέει, πού υπάρχει το ψέμα? Από το, όχι από τα λεγόμενα και από το φαινόμενο, από τον καρπό. Ο Κύριος μας βάζει ένα σημείο, τον καρπό, ο καρπός, λέει, είναι αυτό που δείχνει αν είναι κάτι καλό ή κακό. Το δέντρο το οποίο δεν κάνει καλό καρπό, λέει, είναι για κόψιμο και για τη φωτιά. Οι αγρότες, οι γεωργοί, όταν μαζεύουν τα φρούτα τους, εάν κάποιο μήλο είναι σάπιο, δεν το βάζουν μέσα στο δελάρο, ξέρετε γιατί? Δεν θα γίνει καλά επειδή τα άλλα είναι καλά, θα σαπίσουν όλα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε διάκριση. Πρέπει να μην αφήνουμε να περνάνε πράγματα που έχουν πλάνη μέσα τους, αλλά να κρατάμε τα υγιής, τα καλά, όλα αυτά που είναι ευλογημένα. Ξέρετε τι θα πει λύκος? Λύκος, τι πάει να πει λύκος? Φωτεινός. Λύκος πάει να πει φωτεινός. Ό,τι γυαλίζει δεν είναι χρυσός. Πρέπει, λοιπόν, αυτό που κάνει ότι είναι φως, να έχεις πνευματικά μάτια, γιατί μπορεί να είναι σκοτάδι. Θα δεις, λοιπόν, τον καρπό. Απλά. Και ταπεινά μέχρι εκεί. 7:21-23. Πάμε να το διαβάσουμε. Δεν θέλει εις έλθει στη βασιλεία των ουρανών, πας ο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράττων το θέλημα του πατρός μου εν της ουρανής. Πολλοί θέλουσι πει εκείνη την ημέρα προς εμέ, Κύριε, δεν προφητεύσαμε εν το όνομα σου, εν το όνομα σου δεν εκβάλαμε δαιμόνια και εν το όνομα σου δεν κάναμε θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε από εμού ή εργαζόμενοι την ανομία. Αυτό που θέλει ο Κύριος, λοιπόν, είναι να ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε με καρδιά, με αγάπη. Και αν ο Θεός μας δώσει διακονία, αν μας δώσει ευλογία να τον υπηρετήσουμε, να το κάνουμε χωρίς να υπάρχει κάποιο κέρδος, να το κάνουμε από αγάπη για αυτόν. Αμήν. Και να το κάνουμε γιατί αξίζει ο Κύριος. Τους λέει, λοιπόν, ο Κύριος, πας λοιπόν ως τσακούει τους λόγους μου τούτους και κάμει αυτούς τελομοιώσε αυτόν με άνδρα φρόνιμο, ως οικοδόμηση την οικία αυτού επί την πέτρα. Κατέβη η βροχή, ήρθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι και προσέλαβε εις την οικία εκείνη. Και δεν έπεσε, διότι ήταν θεμελιωμένη επί την πέτρα. Και πας ο ακούων τους λόγους μου τούτους και μη κάμουν αυτούς θέλει ομοιωθεί με άνδρα μωρών, ως οικοδόμηση την οικία αυτού επί την άμμο. Κατέβη η βροχή, ήρθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέλαβαν την οικία εκείνη και έπεσε, διότι ήταν πτώση αυτή μεγάλη. Ότε δε τελείωσε Ιησούς τους λόγους τούτους, εξύπλωτο η όχλη δια τη διδαχή αυτού, διότι δίδαξε αυτούς με εξουσία, όχι όπως οι γραμματείς. Τους είπε, λοιπόν, ο Κύριος μια πολύ ωραία διδαχή. Νομίζω ότι αυτές τις δύο εβδομάδες που ακούσαμε αυτά, εμένα προσωπικά κάτι έχει προσθεθεί μέσα μου, αδερφοί. Είναι ο Λόγος του Θεού. Θέλω να χτίσουμε τη ζωή μας σε καλό θεμέλιο. Λέγεται Ιησούς, λέγεται αλήθεια, λέγεται όλα αυτά είναι να τα κάνουμε εμείς, δεν είναι για τους άλλους. Θα ξεκινήσουμε, λοιπόν, πρώτα εμείς. Και αν έρθουν δοκιμασίες, αν έρθουν βροχές, αν έρθουν καταιγίδες, θα μείνουμε, αδερφοί. Τους είπε κάτι ο Κύριος, να είσαστε, λέει, οι εβδομήκοντα, θυμόσαστε, που Πήγανε και έβγαλαν δαιμόνια, γύρισαν πίσω, λέει, «Κύριε», λέει, «οι δαίμονες», λέει, «υποτάχτηκαν», λέει, «σε εμάς» και αυτά. Και τους λέει, «μη χαίρεστε», λέει, «το ότι οι δαίμονες υποτάχτηκαν σε εσάς. Να χαίρεστε, γιατί το όνομά σας έχει γραφτεί», λέει, «στο βιβλίο της ζωής». Τον Κύριο τον ενδιαφέρει, αδερφοί, η ζωή. Θέλει να πετύχει την τέλεια σωτηρία επάνω μας. Δεν θέλει να χάσει κανέναν από εμάς. Μπορεί να κάνουμε έργα για τον Κύριο πολλά, αλλά αυτό που θέλει είναι ο χαρακτήρας μας, ο τέλειος, να μοιάζει με του Χριστού, αδερφοί. Αμήν. Ο Κύριος να σας υπερευλογήσει όλους, να είστε γεμάτοι από το Πνεύμα του Θεού, από τις αρετές του Κυρίου, και εύχομαι όλα τα θέλω ο Κύριος να τα εκπληρώσει. Ξεκινώντας, κάνοντας εμείς αυτό που πρέπει. Ο Κύριος να σας ευλογήσει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα ο Κύριος μου έβαλε μέσα στην καρδιά να μιλήσουμε για την πίστη, που γενικά μπορείς να ρωτήσεις όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο αν πιστεύουν ή όχι στο Θεό. Αλλά ποια είναι η αληθινή πίστη? Οι πιο πολλοί θα σου πούνε ότι ναι, πιστεύω. Πιστεύω στον Χριστό, πιστεύω στον Βούδα, πιστεύω στον Μωάμεθ, πιστεύω στον Αλλάχ, πιστεύω. Αλλά ποια είναι η πίστη που ο Θεός θέλει να μας βάλει μέσα μας? Ποια είναι η αληθινή πίστη? Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δούμε πώς έρχεται αυτή η πίστη. Τι δουλειά κάνει? Τι μπορεί να κάνει? Και ποιο είναι το αποτέλεσμα, καθώς είμαστε χριστιανοί μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου? Δεν μπορούμε να ζούμε, αδερφοί, να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και να λέμε ότι δεν πιστεύουμε. Ο Κύριος μικτηρίζει τους μαθητές του πολλές φορές μέσα στα Ευαγγέλια για την ολιγοπιστία τους ή για την απιστία τους. Η πίστη μας, θα δούμε, και πρέπει να ελέγξουμε τους εαυτούς μας σε ποιο επίπεδο βρίσκεται. Θέλει ο Θεός, αδερφοί, να μείνουμε σε αυτό το επίπεδο της πίστης ή να αυξηθούμε? Και πόσο μπορούμε να αυξηθούμε? Μ' άρεσε κάτι που διάβασα και θέλω έτσι να σας το μεταφέρω. Λέει κάποιος πολύ όμορφα, λέει το εξής: η πίστη στο Θεό είναι ό,τι σημαντικότερο στη ζωή του ανθρώπου. Όταν κάποιος λέει ότι πιστεύει, υποτίθεται ότι το γνωρίζει αυτό. Γνωρίζει σε τι πιστεύει. Δεν μπορεί να πιστεύει σε κάτι το οποίο δεν ξέρεις. Να πιστεύει σε κάτι αόριστο. Να πιστεύεις επειδή σου το είπανε. Τι πίστη είναι αυτή? Δεν μας κάλεσε ο Κύριος να έχουμε μια αόριστη πίστη, αλλά η πίστη μας να έχει περιεχόμενο. Και συνεχίζει: δισεκατομμύρια άνθρωποι πιστεύουν στην ύπαρξη ενός ανώτερου όντους. Προσκολώνται σε περίπλοκα δόγματα. Είναι χωρισμένοι οι άνθρωποι σε θρησκείες, σε δόγματα, σε δοξασίες. Υπακούν σε κανόνες που ρυθμίζουν τη διατροφή, την ενδυμασία, ακόμα και την ζωή τους ή και την ερωτική ζωή τους ακόμα. Κανόνες. Πιστεύουν σε κάτι απόλυτο, ωστόσο το «ον» το οποίο πιστεύουν δεν είναι προφανές ότι υπάρχει. Είναι σίγουροι για το Βούδα ότι υπάρχει? Είναι. Τι είναι? Τι είναι αυτό που πιστεύουν? Ειδικά εκεί είναι πολύ μπερδεμένη η κατάσταση, αν το ψάξει κανείς με τους βουδιστές. Πολύ μπερδεμένη η κατάσταση. Πρέπει επομένως να υποθέσουμε ότι ο καθένας που λέει ότι πιστεύει το έχει σκεφτεί καλά, ότι έχει εξετάσει αυτό που πιστεύει, αφού του καθορίζει την ίδια του τη ζωή. Έτσι δεν είναι? Τι μπορεί να αποδεικνύει η ύπαρξη του Θεού και ότι έχουν, και αν πραγματικά έχουν αντιπαραβάλει αυτό που πιστεύουν, ακόμα και με κάποια πράγματα τα οποία είναι μπροστά τους και μπορούν να το ελέγξουν λογικά αυτό? Άραγε πού το στηρίζω δηλαδή λογικά αυτή την πίστη μου? Ποιο είναι το θεμέλιο? Το περίεργο είναι όμως ότι δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή η πλειονότητα του κόσμου, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου, δεν το έχει ψάξει. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα, να ψαχτεί ο άνθρωπος και να δει πού πιστεύει και γιατί πιστεύει και γιατί αυτό που πιστεύω καθορίζει όλη τη ζωή μου, τη συμπεριφορά μου, τον τρόπο που ζω, τις απαγορεύσεις που υπακούω. Οι άνθρωποι πιστεύουν επειδή η πλειονότητα των ανθρώπων στην χώρα τους ή το κοινωνικό και οικογενειακό τους περιβάλλον είναι αυτό που πιστεύει. Δηλαδή, επειδή είμαι Έλληνας, είμαι Ορθόδοξος. Επειδή οι γονείς μου είναι Ορθόδοξοι, είμαι και εγώ. Επειδή το περιβάλλον μου είναι, ξέρω εγώ, καθολική, είμαι και εγώ καθολικός. Αλλά δεν το ψάχνω. Πώς μπορεί λοιπόν μια τέτοια πίστη να είναι απόλυτη? Μήπως χρειάζεται να το εξετάσουμε όλο αυτό? Η δικιά μας η πίστη, γιατί ο κόσμος αυτός είναι και το ξέρουμε πολύ καλά, αλλά η δικιά μας η πίστη που στηρίζεται, και αν όντως μέσα μας έχουμε πιστεί, γιατί η πίστη από εκεί, από αυτή τη λέξη προέρχεται, ότι έχω πιστεί μέσα μου. Έχω πιστεί. Η πίστη μας στο Θεό λοιπόν, αδερφοί, δεν απαιτεί το να είμαστε ή να πιστεύουμε παράλογα. Δηλαδή το μυαλό μας να είναι κενό και απλά επειδή κάποιος μας το είπε το πιστεύουμε. Επίσης δεν μπορεί να στηρίζεται η πίστη μας σε κάποιο φαινόμενο το οποίο μπορεί κάποιος από εμάς να έχει δει. Γιατί φαινόμενα υπάρχουν, και υπερφυσικά φαινόμενα που είναι ανεξήγητα υπάρχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να στηρίξεις εκεί την πίστη σου. Ο Θεός δεν μας θέλει να είμαστε αφελείς επίσης. Ό,τι μας πούνε ή επειδή το είπε κάποιος, με αφέλεια εμείς ακολουθούμε. Βάζουμε τις παροπίδες και πάμε. Βάζουμε την μπούρκα αν είμαστε μουσουλμάνοι και ακολουθούμε, χωρίς να είμαστε πεισμένοι. Δεν θέλει ο Θεός να πιστεύουμε επίσης σε κάτι αόριστο. Συζητούσαμε ένα πακιστανός άνθρωπος. Κανόνες. Δεν τρώγω αυτό, δεν τρώγω εκείνο, το ραμαζάνι. Λέω, αν έβρισκες μια κοπέλα και ήταν, δεν ήταν μουσουλμάνα, θα την παντρευόσουν? Όχι, ποτέ. Κανόνες. Όταν το ρώτησα όσον αφορά την πίστη του, δεν ήξερε. Λέει, αυτά τα ξέρουν οι παπάδες. Διαβάζεις το Κοράνι? Όχι, αυτά τα ξέρουν οι παπάδες. Το ίδιο και εδώ. Ή παπάς λέει, ή ζευγάς. Δεν χρειάζεται εσείς, λέει, ούτε να ψάχνετε, παπάδες το έχουν πει αυτό, ούτε να ερευνάτε, ούτε να προσεύχεστε, ότι αυτή η δουλειά είναι δικιά μας δουλειά. Εσύ κοίτα τη δουλειά σου και εμείς θα κοιτάμε τη δικιά μας δουλειά, που είναι να προσευχόμαστε για σας. Πίστευε και μη ερεύνα, το σλόγκαν, το γνωστό. Όμως εμείς σαν παιδιά του Θεού, αδερφοί, ξέρουμε ότι η αιώνια ζωή εξαρτάται από την πίστη μας. Και όχι μόνο η αιώνια ζωή, θα δούμε και άλλα πάρα πολλά βασικά όσον αφορά τη ζωή μας. Ολόκληρη ζωή μας εξαρτάται από την πίστη. Η πίστη του κάθε ενός ανθρώπου επηρεάζει όλη τη ζωή του, τις αποφάσεις του, τη συμπεριφορά του. Το δούμε παρακάτω. Το κάθε τι που κάνουμε, η πίστη είναι αυτή η οποία μας δίνει το κίνητρο να ζούμε όπως ο Θεός θέλει ή όχι. Έτσι λοιπόν ο Θεός δεν εξαρτάται και δεν θέλει να έχουμε μια πίστη παράλογη, αφελή ή αόριστη. Θέλει να έχουμε μια ορισμένη πίστη η οποία είναι αποτυπωμένη μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο Θεός λοιπόν μας έδωσε το Λόγο του. Εγώ έτσι πίστεψα. Γιατί υπερφυσικά σημεία γίνονται και στο Θιβέτ. Αλλά κάποιος θα πρέπει, αδερφοί, πραγματικά να το ψάξει. Και αυτό έκανα με τη χάρη του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος με έπεισε για την ύπαρξη του Θεού. Και έχει δώσει ο Θεός το Λόγο του, ώστε ο κάθε ένας άνθρωπος να το ερευνήσει όλο αυτό, να πιστεί μέσα του και να ζήσεις αυτό τον δρόμο της πίστης. Θυμάστε τον πλούσιο και τον Λάζαρο, ο οποίος πλούσιος, ξέρουμε την ιστορία, πέθανε ο πλούσιος, πήγε στον τόπο της βασάνου, παρακαλούσε για λίγο νεράκι, μετά παρακαλούσε, λέει, στείλε, λέει, κάποιον να πει στα πέντε στα αδέρφια μου ότι εδώ πέρα είναι πραγματικότητα αυτό το οποίο λένε οι γραφές, ότι αυτό είναι πραγματικότητα, υπάρχει κόλαση, υπάρχει βασανισμός, μήπως και μετανοήσουνε. Και ακούστε τι λέει ο Κύριος. Είπε δε προς αυτόν, εάν τον Μωυσή και τους προφήτας δεν ακούωσι, ουδεάν της αναστηθεί εκ νεκρών θέλουσι πιστή. Από πού εξαρτάται η πίστη μας, από ποια λέξη προέρχεται? Από το ότι ο άνθρωπος πρέπει να πιστεί. Από εκεί είναι η λέξη, από εκεί προέρχεται. Πείθομαι. Δηλαδή τι εννοείς? Ο Μωυσής και οι προφήτες έχουν τη δύναμη, ο λόγος του Θεού, να πείσει τον άνθρωπο. Εδώ αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός και δεν πίστεψαν. Ο λόγος, αδερφοί, είναι εκείνος ο οποίος έχει τη δύναμη να μας πείσει, και όχι τα φαινόμενα. Η πίστη, διαβάσω λίγο, προέρχεται από το ρήμα πίθο και δηλώνει την κατάσταση της καρδιάς και του νου του κάθε ενός ανθρώπου, ότι έχουμε πιστεί για αυτά που μας αποκάλυψε ο Θεός μέσα από το Λόγο Του. Έχουμε πιστεί ότι υπάρχει ζωή αιώνιος και κόλαση αιώνιος. Έχουμε πιστεί ότι θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Έχουμε πιστεί ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα στη ζωή μας. Έχουμε πιστεί ότι βλέπει ο Κύριος, είναι η οφθαλμή του ως φλόξ πυρός και βλέπει μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς, είναι Θεός καρδιογνώστης, ότι γνωρίζει τα πάντα και ότι κάποια στιγμή τα πάντα θα κριθούν μπροστά του. Θα πρέπει να έχουμε πιστεί ότι κάθε μέρα που ζούμε είναι μια μέρα η οποία δεν ξαναγίνεται να την ξαναζήσουμε, και έχει ένα αποτέλεσμα μέσα στην αιωνιότητα. Έχει ένα αποτέλεσμα κάθε τι που κάνουμε. Λέει στην προς Ρωμαίους, η πίστη είναι εξακοής. Καθαρά πράγματα. Και η ακοή δια του Λόγου του Θεού, δια του ρήματος. Από πού προέρχεται λοιπόν η πίστη? Δεν προέρχεται από μια δοξασία ανθρώπινη, από μια παράδοση ανθρώπινη, από το ότι κάποιος σε βάφτισε χριστιανό. Η πίστη πραγματική προέρχεται μέσα από το Λόγο του Θεού, και είναι ένα ζητούμενο τη σχέση που έχουμε με το Λόγο ο καθένας από εμάς. Και θα δούμε ότι η πίστη αυτή δεν είναι ότι πρέπει να έρθει και να μείνει στο αρχικό της στάδιο, αλλά η ζωντανή πίστη αυτή, η πίστη που θέλει ο Θεός, είναι εξελισσόμενη και αυξανόμενη. Έτσι θα πρέπει να είναι, αλλιώς αυτή η πίστη θα σαπίσει. Θα δούμε στο τέλος που λέει να έχουμε, λέει, πίστη ως κόκκον συνάπεως. Ένα σπέρμα, από τα πιο μικρά σπέρματα που υπάρχουν στον κόσμο, όταν αυτό το σπέρμα μείνει στη γη και δεν αυξηθεί, τι θα γίνει στο τέλος? Θα σαπίσει. Ο λόγος που μας έχει δώσει ο Θεός είναι ζωντανός, και θέλει αυτός ο λόγος να φέρει καρπό. Ο λόγος που ήρθε στη ζωή μας, ο πρώτος και κύριος λόγος, είναι το να δημιουργήσει πίστη μέσα μας. Και η πίστη μετά να έχει τα έργα της πίστης. για να αυξηθεί η πίστη μας. Η αναγέννησή μας ήρθε μέσα από το λόγο, λέει, δεν αναγεννηθήκατε από φθαρτό σπέρμα αλλά από άφθαρτο σπέρμα, το λόγο του Θεού που είναι ζωντανός και μένει στον αιώνα. Ακούστε κάτι για να το καταλάβουμε. Θυμάστε αυτό τον ορισμό της πίστης που λέει στην προς Εβραίους, στο Ι' Α κεφάλαιο. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης. Το κείμενο λέει υπόστασης, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Ακούστε τώρα. Λέει έστιν δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης. Τι σημαίνει αυτό ελπιζομένων υπόστασης? Αν θέλουμε να δούμε λοιπόν τον ορισμό της πίστης μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι ότι η υπόσταση είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται, όμως είναι το θεμέλιο. Υπόσταση. Εκεί στέκεσαι. Και το θεμέλιο είναι ο Λόγος. Αλλά τι λέει ελπιζομένων? Τα ελπιζόμενα τι είναι? Τι είναι τα ελπιζόμενα? Όχι αυτά που φαντάζεσαι, όχι αυτά που επιθυμεί η καρδιά σου. Τα ελπιζόμενα που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού είναι αυτά που ο Λόγος του Θεού σου έχει υποσχεθεί. Αυτή είναι η πίστη. Αν λοιπόν βγάλεις το λόγο και λες εγώ μόνο πιστεύω σε κάτι αόριστο, στον Αλλάχ, στο Βούδα, σε οτιδήποτε. Αν βγάλεις το λόγο, πού ελπίζεις? Και εκείνοι έχουν δώσει κάποιες υποσχέσεις βέβαια. Άμα είσαι καλός μουσουλμάνος, θα έχεις παρθένες και θα έχεις και ρίσια και τα λοιπά και θα όλα καλά. Υποσχέσεις χωρίς βάση. Γιατί το Κοράνι, αδερφοί, δεν είναι θεόπνευστο. Ο μόνος λόγος που είναι λόγος Θεού είναι η Αγία Γραφή. Αποδεδειγμένα. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο το οποίο μπορεί και διεκδικεί τη θεοπνευστία. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο που διεκδικεί ότι είναι θεόπνευστο. Μόνο ο λόγος του Θεού το λέει. Και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Προσπαθούν οι επιστήμονες με χίλιους δυο τρόπους να αμφισβητήσουν το Λόγο του Θεού, όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι γιώτα εν και μια κεραία δεν θα παρέλθει από τον νόμο εάν, λέει, δεν γίνωσι όλα αυτά. Όλα είναι τοποθετημένα από το Πνεύμα του Θεού. Τελείωσε. Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει τα ελπιζόμενα. Εκείνα τα οποία δηλαδή ο καθένας μας θα πρέπει να περιμένει. Και να ελπίζει σε αυτά. Και εκεί στηρίζεται η πίστη μας. Δεν νοείται λοιπόν πίστη χωρίς το Λόγο. Και αν εσύ δεν γνωρίζεις τα ελπιζόμενα, ο καθένας άνθρωπος αν δεν γνωρίζει, τότε η πίστη του είναι μάταια. Είναι μάταια. Ο Θεός λοιπόν έχει υποσχεθεί πράγματα στο Λόγο του. Και πρώτα απ' όλα μας έχει υποσχεθεί ότι θα τον δούμε μια μέρα. Ότι θα καθίσουμε στο θρόνο του. Ότι θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Ότι θα πάρουμε την κληρονομία του, που είναι εκείνος, είναι το πρόσωπό του. Ότι θα ζήσουμε αιώνια στην παρουσία του. Πόσο το πιστεύουμε αυτό? Και πόσο, από πού, από ποιο σημείο μπορεί να δεις εάν πραγματικά το πιστεύεις ή όχι? Από πού μπορείς να δεις πόσο πιστεύεις, με λίγα λόγια? Από την ίδια μας τη ζωή και από την υπηρεσία μας στον Κύριο. Πόσο τον υπηρετούμε? Εάν υπηρετούμε εκείνον ή τους εαυτούς μας? Γιατί
2: υπάρχει ένα κόστος.
1: Και ο Θεός, αδερφοί, θέλει ο καθένας από εμάς
2: να πληρώσει αυτό το κόστος. Αλλήμωνα αν ο Χριστός απλά πίστευε στο Θεό.
1: Ε, πιστεύω.
2: Αλλά η πίστη χωρίς των έργων, λέει, τι είναι?
1: Είναι νεκρά πίστη. Δεν παράγει έργα. Δεν παράγει έργα. Δεν μπορεί να λες ότι πιστεύω στο Θεό και να μην σε ενδιαφέρει το θέλημά Του. Ή να μην ακούς τη φωνή Του που σε διατάσσει και λέει: «Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Μπορεί να πιστεύεις τα μισά.
2: Ο Χριστός μας ζητάει μια συγκεκριμένη πίστη, αδερφοί, στο πρόσωπό Του.
1: Μια πίστη πρώτα απ' όλα που κάνει τον άνθρωπο να διακρίνει τον κόσμο και να βλέπει την παρουσία του Θεού σε αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Ένα στοιχείο της πίστης είναι αυτό. Θυμάστε αυτό που λέει ο Παύλος, λέει: «Εν αυτό ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε». Όταν λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό, σημαίνει ότι πιστεύουμε ότι ο Θεός επηρεάζει πράγματα στον κόσμο, ότι είναι ενεργός, ενεργητικός, ότι δεν μας έχει αφήσει μόνους. Πιστεύουμε ότι ο Θεός μας ακούει, ότι βλέπει, ότι συμμετέχει στα τεκτενόμενα της ζωής. Ακούστε τι λέει ο Παύλος στις Πράξεις 14-17. Κηρύττει στους Αθηναίους και λέει: «Και τι δεν αφήκεν αμαρτύρητον εαυτών αγαθοποιών, δίδων εις ημάς ουρανόθεν βροχάς και καιρούς καρποφόρους γεμίζων τροφής και φροσύνης στα σκαρδίας ημών». Μιλάει σε απίστους και λέει ότι δεν άφησε ο Θεός αμαρτύρητο τον εαυτό Του καθώς αγαθοποιούσε. Δεν ξέρω για σας, αλλά για μένα έχω δει το χέρι και βλέπω το χέρι του Θεού πόσες φορές με έχει προστατεύσει από παγίδες του εχθρού. Πόσες φορές που εάν γινόταν κάτι λίγο διαφορετικό, η πορεία της ζωής μου θα έχει αλλάξει τελείως διαφορετικά. Θα είχα πάει αλλού. Παρατηρούμε τις ευεργεσίες του Κύριου. Παρατηρούμε αυτά που κάνει ο Θεός. Αν νομίζεις ότι είσαι μόνος σου, δεν έχεις πίστη. Το ίδιο συμβαίνει μέσα στην καθημερινότητά μας. Αν νομίζεις ότι είσαι μόνος σου στη δουλειά και μπορείς να κάνεις ό,τι θες, να βρίζεις, να κάνεις χίλια δυο, να οτιδήποτε στην οικογένειά σου, να κάνεις τρέλες και ο Θεός, τον έχουμε παρκάρει εκεί απ' έξω. Όταν πάμε στην εκκλησία, τότε εκείνο ο Θεός. Κάνεις μεγάλο λάθος. Πιστεύεις στο Θεό. Παντού είναι ο Κύριος. Παντού. Ο Κύριος ζητάει μια πίστη που προϋποθέτει αφοσίωση στον Κύριο, στο πρόσωπό Του, αφοσίωση, να αφοσιωθούμε σε Αυτόν. Δηλαδή, ο Κύριος να είναι το κέντρο της ζωής μας. Το επίκεντρο. Γι' αυτό να ζούμε σαν χριστιανοί. Αυτός να είναι το επίκεντρο στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, παντού. Εκείνος να είναι. Διαβάζω στο Δευτερονόμιο αυτό που είπε ο Κύριος στο Δευτερονόμιο, λέει: «Και θέλεις αγαπά Κύριε το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου, και ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερα θέλουν είστε μέσα στην καρδιά σου, και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώς στα τέκνα σου, και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζων και γυρώμενος να είναι ο Κύριος συνέχεια μαζί σου». Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά ενός πιστού ανθρώπου. Εκείνος ο οποίος βλέπει τον Κύριο παντού, στην κτήση. Εκείνος ο οποίος είναι αφοσιωμένος
2: σε εκείνον, εκείνος που είναι σε μια στενή σχέση αγάπης με το πρόσωπό του, όπως η Μαρία στα πόδια του Ιησού. Αυτή είναι η πίστη. Εκείνη, λέει, διάλεξε την αγαθή μερίδα να ζήσει μαζί με τον Κύριο. Πίστη. Η πίστη, αδελφοί, δεν είναι να λέμε ότι πού είναι η πίστη να διατάζω να βάζω τα χέρια μου στους αρρώστους και να γίνονται καλά. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι μια εκδήλωση της πίστης. Δεν είναι αυτό. Η πίστη φαίνεται από τη ζωή μας. Από τη ζωή μας. Η πίστη είναι εκείνη η οποία σε κρατάει όταν έρχονται δυσκολίες και δεν είσαι σαν το καλάμι που το φέρνει ο άνεμος. Έρχεται ο άνεμος, θυμάστε τον Πέτρο, Σίμων, πάει να πει καλάμι. Πήγε να περπατήσει και φύσηξε αέρας. Και ήταν έτοιμος να βουλιάξει, να σώσε με Κύριε. Ο λιγόπιστε, λέει, εστί εδίστασας. Ο Πέτρος έγινε ξανά καλάμι. Στις δυσκολίες της ζωής η πίστη είναι αυτή που μας κρατάει. Και θα πρέπει να μας κρατάει. Υπάρχουν τόσες ασθένειες στην ψυχή των ανθρώπων και έρχονται μετά και στο σώμα. Γίνονται ψυχοσωματικές ασθένειες εξαιτίας του άγχους, εξαιτίας της δυσκολίας που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν. Θα πρέπει λοιπόν η πίστη μας, αδερφοί, να είναι ανοιχτή, αλλά και πιο πολύ απ' όλα να βλέπεις όλα εκείνα που ο Θεός μπορεί να κάνει. Δηλαδή να έχεις όραση ότι ο Θεός μπορεί να κάνει θαυμάσια και ότι έχει κάνει θαυμάσια. Αλλά το πιο βασικό από όλα που θέλω σήμερα να δούμε περισσότερο είναι ότι η πίστη, ο Θεός ζητάει την πίστη μας να αυξάνεται, να ανεβαίνουμε από πίστη σε πίστη. Από πού έρχεται η πίστη? Από το λόγο. Αμήν. Ανεβαίνουμε από πίστη σε πίστη. Πώς? Καθώς υπακούμε. Είχα κάνει ένα κήρυγμα παλιά για τον Αβραάμ, που ο Κύριος τον ανέβαζε από πίστη σε πίστη. Τον έβγαλε μέσα από την Ουρ των Χαλδαίων, μέσα από τη συγγένειά μας. Είναι το πρώτο βήμα της πίστης που ο Κύριος απαιτεί από τα πραγματικά παιδιά του. Το πρώτο στάδιο της πίστης. Και μετά περνάει ο κάθενας άνθρωπος, ο κάθενας από εμάς, εάν αφήσουμε τον Κύριο, σε ανώτερα επίπεδα πίστης. Και το πιο υψηλό ανώτερο πίστης, επίπεδο πίστης, είναι να θυσιάσεις. Να θυσιάσεις το πιο αγαπημένο σου μπροστά στον Θεό. Ό,τι είναι αυτό. Ό,τι είδωλο υπάρχει, ό,τι υπάρχει μέσα σου, τελικά να πεις Κύριε, δικά σου είναι. Τα σα εκ των σών. Όλα δικά σου είναι. Είναι η θυσία. Όμως καθώς αυξάνεται η πίστη, σίγουρα αυξάνονται και οι δοκιμασίες. Αμήν. Αυξάνονται οι δοκιμασίες, αυξάνεται και η αποκάλυψη. Θέλουμε να δούμε πράγματα από τον Κύριο. Αυτός είναι ο δρόμος της πίστης. Όπως ο Κύριος έδειξε στον Αβραάμ την ημέρα τη δικιά του.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Καθώς λέμε, μαθητεύουμε εκεί στα Ευαγγέλια, μου έκανε κάτι φοβερά εντύπωση στο Λουκά που λέει ο Κύριος όσον αφορά την πίστη. Ήρθαν οι Απόστολοι στον Κύριο, Λουκάς, Ι5, και του λέει, λένε του Κύριου, αύξησον εις ημάς την πίστη. Προσέξτε τώρα, ποιοι ήρθανε? Οι Απόστολοι. Δεν λέει απλά οι μαθητές, αλλά οι Απόστολοι, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι μπροστά τους είχαν ένα έργο να κάνουν και μια αποστολή. Όμως για να τη φέρουν εις πέρας έπρεπε να αυξηθεί η πίστη τους. Για να κάνουμε το θέλημα του Θεού όπως ο Θεός θέλει, ποιο είναι εκείνο το οποίο πρέπει να αυξηθεί? Η πίστη μας. Πρέπει να αυξηθεί η πίστη μας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Στο κείμενο λέει πρόσθες ημίν πίστη. Πρόσθεσε σε μας πίστη. Και ο Κύριος είπε, ακούστε τι τους λέει, εάν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπεως, ή θέλετε υπή εις την σικάμινον ταύτην, εκριζώθητε και φυτεύθητε στη θάλασσα και ήθελε σας υπακούσει. Και μια μεγάλη παρεξήγηση που υπάρχει στο χριστιανικό κόσμο είναι ότι να έχουμε λίγη πίστη, έστω και τόσο λίγη πίστη να έχουμε, θα πούμε στο βουνό να πέσει που λέει αλλού και θα πέσει στη θάλασσα, ή θα πούμε στη σικάμινο και αυτή θα υπακούσει. Δεν εννοεί όμως λίγη πίστη, γιατί όπως είπαμε ο Κύριος μικτηρίζει την ολιγοπιστία, αλλά μιλάει, αδερφοί, για μια πίστη η οποία είναι ζωντανή, είναι ενεργητική, είναι αυξανόμενη. Μια πίστη η οποία δεν μένει στο αρχικό σχήμα της, αλλά αυξάνεται. Όταν λέει για κόκκο συνάπεως, όπως είπα, είναι τόσο μικρό. Εκεί στο σπίτι από κάτω είχε φυτρώσει μία και ξαφνικά έριξε τα σπόρια της και γέμισε όλος ο τόπος, που ούτε καν είδα εγώ τα σποράκια, δεν φαίνονται καλά καλά, πρέπει να πλησιάσει πολύ κοντά, και βλέπεις και αυξάνεται και γίνεται, λέει, σαν δέντρον μεγαλύτερο των λαχάνων. Μπορεί να είναι πιο ψηλό από σένα. Και πού βρίσκει αυτή τη δύναμη αυτός ο σπόρος ώστε να γίνει δέντρο? Αυτή είναι η πραγματική πίστη που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας. Μία ζώσα πίστη. Μία πίστη που δεν μένει στο αρχικό σημείο της, αλλά αυξάνεται και αυξάνεται και αυξάνεται. Μία πίστη η οποία δεν μένει στο ότι κάποτε πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό ότι θυσιάστηκε για μας, αλλά πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι ο Κύριος της ζωής μας και μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί. Προσέξτε όμως, από την αρχή, ξαναγυρνάω πίσω. Από πού προέρχεται η πίστη μας? Από το Λόγο. Αυτό είναι το θεμέλιο. Και πώς αυξάνεται η πίστη μας για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Βλέπετε ότι γίνεται μια μετάλλαξη, από σπόρος γίνεται δέντρο. Από σπόρος μπορεί να γίνει κάτι θαυμαστό. Από πού εξαρτάται αυτό? Από τη σχέση μας με το ρήμα του Κυρίου, με το Λόγο του Θεού. Ποια είναι η σχέση μας? Δηλαδή, θα πρέπει ο καθένας άνθρωπος, αν το πάμε έτσι, να το αναλύσουμε πιο πολύ, να βάλεις το Λόγο του Κυρίου κάτω και να πιστείς μόνος σου ότι αυτό που διαβάζω είναι Λόγος του Κυρίου. Να δω αν πραγματικά αυτός ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Μωυσής έζησε. ότι πραγματικά αυτά που είπε, αν τα είπε ο ίδιος ή όχι, εάν οι προφητείες οι οποίες λέχθηκαν από τους προφήτες είναι πραγματικές και αν έχουν εκπληρωθεί, εάν πραγματικά αυτά που ακούω στην εκκλησία ισχύουν και δεν είναι ένας εκεί πέρα που λέει τα δικά του. Να πιστώ ότι αυτά ο ίδιος Θεός που είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, είναι και ο δικός μου Θεός. Ότι ο Θεός μου δεν είναι προσωπολήπτης και ότι αυτά που είπε στους προφήτες και έχει προφητεύσει είναι αλήθεια. Να πιστώ μέσα μου 100% ότι αυτά που διαβάζω είναι ο Λόγος του Θεού. Να πιστώ μέσα μου ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Αυτή είναι η προσπάθειά μας σαν εργάτες του Θεού, σαν κήρυκες, ότι όποιος εργάζεται μέσα στο Λόγο, να περάσει αυτή η πληροφορία και αυτή την απόδειξη μέσα στον κάθε ένα από εμάς, ώστε τελικά τι να κάνει, να πάρει τις σωστές αποφάσεις στη ζωή του, να πιστέψουν στον Κύριο. Ένα παράλληλο που λέει στο κατά Ματθαίο όσον αφορά τον κόκο συνάπιος είναι: τότε λέει προσελθόντες οι μαθητές προς τον Ιησούν κατηδίαν είπων, πήγαν να βγάλουν ένα δαιμόνιο και δεν μπορούσανε. Γιατί εμείς δεν μπορούσαμε, λέει, να το εκβάλουμε? Και ο Ιησούς είπε προς αυτούς: για την απιστία σας. Απλά πράγματα. Γιατί βάζουν τα χέρια μας και δεν γίνεται ο άνθρωπος καλά? Για την απιστία σας. Διότι αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπιος, ή θέλετε πει προς το όρος του το μετάβητη εντεύθεν εκεί και θέλει μεταβεί και δεν θέλει είστε ουδέν αδύνατον εις εσάς. Σίγουρα το να έρθει θεραπεία πρώτα απ' όλα εξαρτάται ή ξέρω οτιδήποτε άλλο υπερφυσικό από το θέλημα του Θεού, σίγουρα. Αλλά πολλές φορές όμως εμποδίζεται το έργο του Κυρίου από τη δικιά μας απιστία. Και αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Δεν πρέπει να συμβαίνει. Να είμαστε εμείς το εμπόδιο. Να είμαστε εμείς το εμπόδιο. Να είμαι εγώ το εμπόδιο ώστε ο αδερφός μου να μην μπορεί να πάρει θεραπεία. Να είμαι εγώ το εμπόδιο να μην μπορεί ο Κύριος το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί και να κάνει αυτό που εκείνος θέλει. Μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό στον εαυτό μας? Να είμαστε εμείς το εμπόδιο ώστε οι άνθρωποι να μην μπορούν να σωθούν? Η δικιά μας η απιστία? Και τι θα πει ο κόσμος? Και τι θα γίνει από εδώ και τι θα γίνει από εκεί? Και αν πουν για μένα? Και αν χάσω τη δουλειά μου? Πίστεψε και εμπιστεύσου στον Κύριο. Γιατί ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να τον εμπιστευτούμε. Πίστη και εμπιστοσύνη. Αμήν. Και τα δαιμόνια, λέει, πιστεύουν ότι ο Θεός είναι Ιης, ότι την ύπαρξή Του. Αλλά κάτι τους λείπει. Δεν έχουν πιστεί στους λόγους Του και δεν έχουν εμπιστοσύνη σε αυτά που έχει πει. Άλλο η πίστη και άλλο η εμπιστοσύνη. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ένα αεροπλάνο είναι ασφαλές. Αλλά κάποιοι δεν το εμπιστεύονται ώστε να μπουν μέσα και να πάνε στον προορισμό τους. Δεν το εμπιστεύονται. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στο Θεό, αλλά δεν τον εμπιστεύονται ώστε να κυβερνήσει τη ζωή τους. Ώστε με πίστη να κάνουν αυτά που Εκείνος μας προτρέπει μέσα από το Λόγο του Θεού και μας διατάζει, ώστε να έχουμε τα κατάλληλα αποτελέσματα, τα ανάλογα αποτελέσματα. Ο Κύριος θέλει να αυξηθεί η πίστη μας. Ο Κύριος θέλει η πίστη μας να είναι ζωντανή και να δίνει ζωή, αδερφοί. Εάν κάποιος ζητάει, λέει στον Ιάκωβο, να ζητάει με πίστη χωρίς να διστάζει, διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενων υπό ανέμων συνταρατώμενων, διότι ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρακυρίου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος χωρίς πίστη να λάβει. Δεν μπορεί. Αδερφοί, η πίστη είναι αυτή που καθορίζει όλη μας τη ζωή, τις αποφάσεις μας, την υγεία μας, και τη σωματική και την πνευματική και την ψυχική, η πίστη μας, την προμήθειά μας, ποιος την καθορίζει, η πίστη μας, τη συμπεριφορά μας, τη ζωή μας ολόκληρη, τα λόγια μας, τις αποφάσεις μας, την οικογένειά μας, αυτά που συμβαίνουν, εάν έρχεται ευλογία ή αν έρχεται κατάρα, από πού εξαρτάται? Από την πίστη μας. Από την πίστη μας εκείνον. Και το αποτέλεσμα, για να τελειώσω, είναι το εξής. Ότι σαν παιδιά του Θεού υπάρχει ένα αποτέλεσμα απτό που μπορείς να ελέγξεις, να δεις αν πραγματικά πιστεύεις ή όχι. Και αυτό είναι η υπακοή. Η υπακοή μας στον Κύριο είναι η απόδειξη το ότι πιστεύουμε σε εκείνον ή όχι. Αμήν. Αυτή είναι η απόδειξη. Εάν τον υπηρετούμε σαν πραγματική δούλη. Μετά που ο Κύριος τους είπε για την Σικάμινο και τους είπε για την πίστη ως κόκκος συνάπαιος, συνεχίζει αμέσως μετά στο Λουκά και λέει: «Τις δε από σας έχουν δούλων αρωτιόντα, επιμένοντα, θέλει πει προς αυτόν ευθύς, αφού έλθει εκ του αγρού, είπαγε και κάθισε να φάγεις». Λέει τη σχέση ανάμεσα σε ένα δούλο και στον Κύριο. Και συνδέει αυτό το «δε», συνδέει με τα προηγούμενα που τους λέει εκεί για τον κόκο, για την πίστη ως κόκο συνάπαιος. Μα τι δουλειά έχει τώρα ο δούλος με τον Κύριο και με την πίστη? Βεβαίως και έχει. Δεν θα το χειροκροτήσει ο Κύριος το δούλο του όταν έρθει από τη δουλειά. Αλλά τι θα κάνει? Θα του πει: «Πήγε να ετοιμάσεις τώρα να φάω». Και ο δούλος, όταν τελειώσει όλα τα διαταγμένα, λέει σε αυτόν που είναι ο Κύριος του, μισό λεπτό να το διαβάσουμε, και δεν θέλει, είπε προς αυτόν ετοίμασον, λέει, τι να διπνήσω και περιζωστείς, υπηρέτησέ με, έως σου φάγω και πιο, και μετά τα αυτά θέλεις φάγει και εσύ και πιείς. Μήπως γνωρίζει, λέει, χάρη στο δούλον εκείνον, διότι έκανε τα διαταχθέντα εις αυτόν? Δεν φαίνεται, όπως και ο Κύριος. Δεν μας χρωστάει χάρη, εμείς του χρωστάμε. Εμείς είμαστε οι δούλοι του. Και εμείς θα πρέπει να τον υπακούμε. Ούτω και εσείς όταν κάνετε πάντα τα διαταγμένα σε εσάς, λέγετε ότι δούλια χρήμεθα, επειδή εκάμαμεν ό,τι εχρεωστούμεν να κάνουμε. Συνδέει την υπακοή του κάθε ενός ανθρώπου καθώς εργάζεται για τον Κύριο με την πίστη. Εμείς θέλουμε την πίστη για να, πολλές φορές, να υψώσουμε τους εαυτούς μας, να βάζουμε τα χέρια στους αρρώστους, να γίνονται καλά, να βλέπει ο κόσμος, ποιος είναι αυτός ο φοβερός εργάτης του Θεού, τι πίστη που έχει ο άνθρωπος αυτός. Η πίστη μας, αδερφοί, φαίνεται από την υπακοή μας. Αμήν. Και θέλει ο Θεός να υπακούμε. Και αν θέλουμε πραγματικά να δούμε το βουνό, το εμπόδιο που υπάρχει στη ζωή μας, να πέφτει στη θάλασσα, ένας δρόμος είναι ο δρόμος της πίστης και της υπακοής. Ταπεινά μπροστά στον Κύριο. Είμαστε δούλοι Του. Είμαστε δούλοι Του. Όταν έρθει κάποιος και έχει χρείαν θεραπείας, αυτό που θα νιώθεις μέσα σου είναι ότι είσαι ένας δούλος. Βάζεις τα χέρια σου, είτε θεραπευτεί είτε δεν θεραπευτεί. Το κάνεις με πίστη. Αμήν. Το κάνεις με πίστη. Πολλές φορές σκεφτόμαστε, εάν δεν γίνει, όταν είναι να μιλάμε στον κόσμο, είτε πιστέψει είτε δεν πιστέψει, πρέπει να ανοίγουμε το στόμα μας με πίστη. Μην σκεφτόμαστε τους εαυτούς μας ότι μπορεί να θυχτούμε ή να μας απορρίψουν ή να οτιδήποτε άλλο. Να ντραπούμε για τον Κύριο. Όχι. Πίστη. Αλλά πιο πολύ, αδερφοί, είναι ολόκληρη η ζωή μας ολόκληρη. Να είναι μια ζωή υπακοής σε εκείνον. Και ο Κύριος μετά αυξάνει όλο και περισσότερο. Όλο και περισσότερο. Όλο και περισσότερο. Από την πίστη εξαρτάται η αιώνια ζωή μας. Αμήν. Το μέλλον μας. Εξαρτάται το παρόν μας. Εξαρτάται η ζωή μας. Από την πίστη μας. Εξαρτάται οι σχέσεις που θα έχουμε με τους ανθρώπους. Εξαρτώνται οι επιλογές μας. Όλα και πολύ περισσότερα εξαρτάται από την πίστη μας. Λοιπόν, ας πιστούμε μέσα μας. Ο καθένας μας να ανοίξει το λόγο του Κυρίου όπου υπάρχει κάποιο ερωτηματικό. Είμαστε εδώ, βοηθήσουμε. Αμήν. Να αυξηθεί ολονών μας η πίστη ώστε τελικά να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου 100%. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας, Πατέρα Ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ως νύμφη στεκόμαστε μπροστά σου με αγάπη και σεβασμό σε σένα τον νυμφίο της καρδιάς μας και σου δίδουμε αυτή την ώρα, Κύριε, την προσφορά της αγάπης μας.
2: Αμήν.
1: Την προσφορά της ευγνωμοσύνης μας.
2: Αμήν.
1: Την προσφορά, Κύριε, των αγαθών συναισθημάτων μας, γιατί εσύ ο Κύριος ο Θεός είσαι άξιος να λάβεις όλη την προσκύνησή μας και τη λατρεία μας στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
2: Αμήν.
1: Κύριε, είναι μεγάλη τιμή και χαρά που είμαστε σήμερα ξανά εδώ συνηγμένοι Άγιοι Σου μαζί με εσένα τον Κύριο των δυνάμεων και ετοιμαζόμαστε, Κύριε, να ακούσουμε για άλλη μια φορά τα λόγια της καρδιάς Σου. Κύριε, θέλουμε να χρήσεις και να ευλογήσεις κάθε λέξη, κάθε λόγο, Κύριε, ώστε όλα να εισέρχονται μέσα στην καρδιά μας χρησμένα και ευλογημένα, Κύριε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κρύψε και εμένα πίσω από το σταυρό σου, το χρίσμα σου, η δύναμή σου επάνω μου, Κύριε, ώστε να μπορέσω αυτό βράδυ να κάμω, Κύριε, τη διακονία κατά την χάρη σου και κατά την ευλογία σου, Κύριε, για τη δόξα σου και για την οικοδομή του λαού σου.
2: Αμήν,
1: αμήν, Κύριε.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε, αδελφοί. Παρατηρώντας το Λόγο του Θεού, θα διαπιστώσουμε ότι πολλά φυσικά πράγματα ο Κύριος τα χρησιμοποιεί για να μας περάσει πνευματικές αλήθειες. Το τελευταίο βράδυ της παράδοσης του Κυρίου, ο Κύριος ανέφερε μία σημαντική λέξη στον Ιούδα όταν ήρθε για να τον φιλήσει προδίδοντάς τον. Και όπως είπα πριν λίγο, ο Κύριος χρησιμοποιεί φυσικούς όρους για να μας περάσει πιο κατανοητά τα πνευματικά του μηνύματα. Κάτι που έκανε και στο δικό μου, θυμάστε. Πει ο Νικόδημος να του εκφράσει κάποιες απορίες και για να τους εξηγήσει ο Κύριος τις απορίες αυτές στον Νικόδημο πιο κατανοητά, χρησιμοποίησε φυσικούς όρους για την γέννηση του ανθρώπου, για τον άνεμο και ούτω καθεξής.

0: εξής. Και θέλω να διαβάσουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 26:50, γιατί η λέξη που αναφέρεται σε αυτό το εδάφιο είναι πολύ σημαντική και θα είναι η βάση του σημερινού μας κηρύγματος που έχει τίτλο «Οικονόμος της Βασιλείας». Και διαβάζουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 26:50. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, «Φίλε», στο αρχαίο κείμενο το «φίλε» είναι «ετέρε», «συνέτερε». «Φίλε, γιατί ήλθες?» Τότε προσελθόντες επέβαλον τα σχήρας επί των Ιησούν και επίασαν αυτόν. Έχει τελειώσει η κοινωνία του Κυρίου με τους μαθητές. Ο Κύριος παίρνει τους 11 προς τον κήπο της Γεθσημανή. Οι 8 μένουν απ' έξω, οι 3 μπαίνουν μαζί του μέσα. Ο Κύριος προσεύχεται. Οι 3 μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, κοιμούνται. Και καθώς ο Κύριος τελείωσε την προσευχή του, βλέπουμε να έρχεται το πλήθος για να τον πιάσει. Το πλήθος που είχε οδηγό τον Ιούδα. Και ο Κύριος τον χαρακτηρίζει ως φίλο. Στο αρχαίο κείμενο ως εταίρο, ως συνεργάτη. Και πράγματι ο Ιούδας κατά την γήινη, την επίγεια διακονία του Κυρίου Ιησού Χριστού ήταν συνεργάτης του, συνεταιρός του. Γιατί μαζί με τον Κύριο εργάστηκε πολλά και θαυμάσια πράγματα. Αν και η καρδιά του δεν ήταν ευθέα μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Γιατί και έκλεβε και είχε μια εθνικιστική τάση. Ποτέ δεν πίστεψε πραγματικά στον Κύριο, ποτέ δεν τον αγάπησε πραγματικά και στο τέλος τον πρόδωσε. Αλλά εμείς επικεντρωνόμαστε στην λέξη που είπε εκείνο το βράδυ ο Κύριος στον Ιούδα, το φίλε, το ετέρε, γιατί και σε μας εκφράζει ακριβώς την ίδια λέξη. Και όπως στην φυσική μας ζωή συνεργαζόμαστε με ανθρώπους στις δουλειές μας ή οπουδήποτε αλλού για να καταφέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, ο Κύριος θέλει να έχουμε μία μεταξύ μας συνεργασία όπως και με εκείνον για να κάνουμε σωστά και να ολοκληρώσουμε το θέλημά Του. Χωρίς συνεργασία δεν μπορεί να έχει κανένα αποτέλεσμα. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ενότητα ώστε αυτή η συνεργασία, αυτός ο υγιής συναγωνισμός να φέρνει τους πνευματικούς αλλά και τους φυσικούς καρπούς που επιθυμεί και ο Κύριος αλλά και εμείς. Α προς Κορινθίους 4, 1-2 εδάφιο. Α προς Κορινθίους 4, 1-2 εδάφιο. Ούτως ας μας θεωρεί πας άνθρωπος ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Το δε, εκεί λοιπόν ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να ευρεθεί έκαστος πιστός. Ο Κύριος μας καθιστά οικονόμους της βασιλείας Του. Και αυτό είναι μεγάλη τιμή εμάς, όπως επίσης είναι και μεγάλη ευθύνη. Ο Παύλος εδώ τι λέει? Είμαστε υπηρέτες του Χριστού. Και όποιος υπηρετεί τον Κύριο είναι οικονόμος της βασιλείας Του. Και ο οικονόμος είναι ο διαχειριστής, ο επιβλέπων και ο ενεργών συναλλαγές, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο στην περιουσία ενός ανθρώπου ή ενός ιδρύματος. Και εμείς είμαστε καλεσμένοι για να υπηρετήσουμε αυτή την οδό σε πρακτικό και σε πνευματικό επίπεδο να διαχειριστούμε με άρτιες, άγιες συναλλαγές τα δώρα που μας έδωσε ο Κύριος, ώστε αυτά να καρποφορήσουν στον αγρό που ο Κύριος θέλει να εργαστούμε. Μας κάλεσε ο Κύριος να μας σώσει, αλλά δεν σταματάει εκεί το κάλεσμα του Κυρίου. Η βάση είναι η σωτηρία, το α και το ω είναι η σωτηρία. Αλλά πάλι ας πούμε μερικά φυσικά παραδείγματα. Γεννιέται ένα παιδί, μεγαλώνει. Όταν θα μεγαλώσει σε μια ηλικία 6 χρονών, που θα πάει στο σχολείο. Γιατί θα πάει στο σχολείο? Για να μαθητεύσει. Όταν τελειώσει η μαθητεία του, θα πάει να σπουδάσει. Και μετά θα πιάσει σύμφωνα με τις σπουδές του μια δουλειά. Αυτή είναι η σωστή φυσική πορεία ενός φυσιολογικού ανθρώπου. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μην πάει σχολείο, και σίγουρα δεν είναι καλό όταν ένας άνθρωπος δεν εργάζεται. Άρα, καθώς ο Κύριος μας καλεί, θέλει να μαθητεύσουμε, να σπουδάσουμε και μετά να εργαστούμε τα όσα μαθητεύσαμε και σπουδάσαμε. Γιατί αλλιώς δεν εκπληρώνουμε το θέλημά του, το οποίο είναι ως μαθητές να είμαστε καρποφόροι. Διαβάστε τις προφητείες σας, τις προσωπικές σας προφητείες. Οι περισσότεροι θα διαβάσουν ότι ο Κύριος έχει κάλεσμα προσωπικό για να κάνει ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και συνολικά το σώμα του Κυρίου, ένα έργο για εκείνο. Α Κορινθίους 3:9. Διότι του Θεού είμαστε συνεργοί, συνεργάτες. Σεις είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Κύριος μας κάλεσε να εργαστούμε σαν ένα αγρό. Και επειδή έχω δουλέψει αρκετά χρόνια στην αρχαιολογία, τα πρώτα χώματα, τα πατημένα πρώτα χώματα, είναι πολύ σκληρά. Κουραστικά. Λασπώνουν εύκολα. Και αυτός ο αγρός έχει δυσκολίες. Αυτή η οικοδομία να χτιστεί έχει προβλήματα. Που όμως εμείς με τη χάρη του Θεού πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε πνευματικά, ώστε καθώς εμείς θα έχουμε κάνει το δικό μας μέρος, να έρχεται εκείνος να κάνει το υπόλοιπο. Το αγρός να καρποφορεί και η οικοδομή να αυξάνεται και να γίνεται όλο και πιο ισχυρή και σταθερή. Ως άνθρωποι δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το έργο του Θεού. Γιατί το έργο του Θεού θέλει ο άνθρωπος ο οποίος θα μπει στον αγρό να εργαστεί και να αποδώσει τα όσα ο Κύριος θέλει, πρέπει ο άνθρωπος πρώτα να οριμάσει πνευματικά. Και ένας άνθρωπος δεν οριμάζει πνευματικά εάν δεν εργάζεται. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει 30 χρόνια στην εκκλησία και επειδή δεν είχε εμπειρίες να είναι ανώριμος, άσοφος, χωρίς παίδευση, χωρίς εκπαίδευση. Ενώ κάποιος με λιγότερα χρόνια που θα έχει εμπειρίες σε πολλές πτυχές της πνευματικής διακονίας, αυτός όριμα θα έχει αυξηθεί και οριμάσει στον βαθμό που ο Κύριος θέλει, πάβοντας πια να είναι νήπιος. Πολλές φορές ακούμε, αδελφέ, αδυνατό να ευαγγελίσω, δεν ξέρω τι να πω. Άνοιξε το στόμα σου και ο Κύριος θα σε χρήσει. Και μετά θα δεις ότι κάθε ευαγγελισμός θα είναι πιο χρησμένος. Γιατί αφενός μεν θα οριμάζεις σε αυτή τη διακονία, θα εκπαιδεύεσαι και θα μαθαίνεις, Αφετέρου δε, ο Κύριος, όσο βλέπει την καρδιά να οριμάζει και να ανοίγει, θα δίνει περισσότερο χρήσμα. Πρέπει να είμαστε παραγωγικοί και δημιουργικοί. Να ζητάμε από τον Κύριο κατάλληλες ευκαιρίες να εργαστούμε για Εκείνον, αλλά παράλληλα να έχουμε και τα αισθητήριά μας ανοιχτά, ώστε εμείς να προκαλούμε την κατάλληλη ευκαιρία για να εργαστούμε. Αμήν. Είναι κάποιος ένα πένθος. Τι το πιο ευλογημένο να του πούμε ένα εδάφιο μέσα από το Λόγο του Θεού για να παρηγορηθεί η ψυχή του. Είναι κάποιος ένα πρόβλημα. Τι πιο ευλογημένο να τον στηρίξουμε με βιβλικά εδάφια παρηγορίας και στήριξης. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει ότι σας παρηγορώ για να μπορείτε να παρηγορείτε άλλους ανθρώπους όταν θέλουν να ακούσουν λόγια παρηγορίας. Να διαβάσουμε Α προς Κορινθίους 2:1-5. Α προς Κορινθίους 2:1-5. Δεν είμαστε λοιπόν έτοιμοι εξ αρχής, αλλά όσο περνάει ο καιρός και ο άνθρωπος εργάζεται με πιστότατα του Κυρίου, ο Κύριος αυξάνει και οριμάζει αυτόν τον άνθρωπο και τον παίρνει σε ένα επίπεδο ανώτερο πνευματικού χρήσματος. Αυτό ζητάμε, το πνευματικό χρήσμα. Όπου και αν είμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, να έχουμε το χρήσμα του Κυρίου. Και διαβάζουμε. Και εγώ, αδελφοί, μιλάει ο Παύλος στο όπνευστα, ότε ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχήν λόγου η σοφίας, κηρύττον εις εσάς τη μαρτυρία του Θεού. Διότι απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον σταυρωμένον. Και εγώ ήλθω προς εσάς με ασθένεια και με φόβον και με τρόμον πολλήν. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνοντο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Δεν είναι η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Ο ανώριμος άνθρωπος δεν μπορεί να διαχειριστεί το χρήσμα του Θεού. Και σίγουρα ο Θεός δεν θα δώσει το χρήσμα του σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί θα βλέπει ότι δεν θα μπορεί να το διαχειριστεί. Και πρέπει, αδελφοί, να μάθουμε και να παίρνουμε το χρήσμα του Θεού, να μας το δίνει ο Κύριος, αλλά και να ξέρουμε το πώς να το διαχειριζόμαστε όπως ο Παύλος. Να φανερώνουμε λοιπόν τον ουρανό στην γη. Αυτό είναι το χρήσμα. Να είμαστε λοιπόν ο αγωγός της φανέρωσης του Θεού, καθώς ο Κύριος θα μας χρησιμοποιεί για να φανερώνει τη δόξα Του. Και ο οικονόμος, καθώς συναλλάσσεται, καθώς εργάζεται και επιβλέπει σε οικονομικό, όπως είπαμε, πρακτικό επίπεδο, τα του ανθρώπου αλλά και τα του ιδρύματος, ενός ιδρύματος τέλος πάντων, αν το πνευματικοποιήσουμε αυτό, καθώς είμαστε οικονόμοι και διαχειριστές της Βασιλείας του Θεού και καθημερινά συναλλασσόμαστε με ανθρώπους τα πνευματικά, πρέπει, αδελφοί, να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον άνθρωπο, να τον πάμε στην παρουσία του Κυρίου και μετά να φανερώσουμε μέσα από το αγκείο μας τη δόξα του σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτή είναι η τέλεια συναλλαγή ενός διαχειριστή, ο οποίος εργάζεται υπεύθυνα και πιστά το έργο εκείνου που τον έχει αποστείλει. Και παίρνοντας το παράδειγμα του Παύλου, βλέπουμε ότι αυτός ο Φαρισαίος, ο οποίος ήταν πλούσιος σε ρητορία και γνώσεις, στην πραγματικότητα, εάν δεν αναγεννιόταν και αν δεν μάθαινε σωστά το Λόγο του Θεού, ήταν ένα τίποτα. Γιατί ο διαχειριστής δεν εργάζεται με το γράμμα του νόμου, αλλά εργάζεται με το πνεύμα του νόμου, γιατί ο Κύριος ευλογεί το πνεύμα του νόμου και φανερώνει το χρήσμα του, όταν ο άνθρωπος δεν εργάζεται θρησκόληπτα το έργο του, αλλά πνευματικά, καθώς έχει μάθει το πώς δουλεύεται και ανοίγει η σφαίρα που ονομάζεται το πνεύμα του νόμου. Η αγάπη, η επιείκεια, η χάρη, ο σεβασμός. Αμήν. Και θα ήθελα να διαβάσουμε προς Γαλάτες 1:13-18. Προς Γαλάτες 1:13-18. Γιατί ο Παύλος πολλές φορές μέσα στις επιστολές που έγραψε θεόπνευστα μας ομολογεί τη ζωή του. Το ποιος ήταν, το τι έκανε, τις αλλαγές που του έδωσε ο Κύριος στη ζωή του, και όλα αυτά τα γράφει για να δούμε την σταδιακή και σταθερή αλλαγή που πρέπει να έχει μια ανθρώπινη καρδιά, εάν θέλει να γίνει αυτή η καρδιά σωστή μπροστά στον Κύριο, και ο άνθρωπος που φέρει αυτήν την καρδιά να γίνει ένας σωστός υπηρέτης και διαχειριστής του θελήματος του Θεού. Αυτό που διαχειριζόμαστε είναι το θέλημα του Θεού, η αγάπη του Κυρίου, και για να τα διαχειριστούμε αυτά θέλουμε ιδιαίτερη χάρη, γιατί το σοφό από το άσοφο απέχουν ελάχιστους πόντους, και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με μια σοφία ουράνια και όχι γήινη, για να μπορούμε να διεκπεραιώνουμε το θέλημα του Θεού και ο Κύριος να κερδίζει και να δοξάζεται. Και διαβάζουμε προς Γαλάτες επιστολή 1:13-18. Διότι ακούσατε την ποτέ διαγωγή μου εν το Ιουδαϊσμό, ότι κας υπερβολήν εδίωκαν την εκκλησία του Θεού και κακοποιούν αυτήν. Κοιτάξτε το παρελθόν του Παύλου, του Σαύλου. Κακοποιούσε την εκκλησία. Στο όνομα του Θεού το έκανε. Σύμφωνα με τις φαρισαϊκές προδιαγραφές και τα φαρισαϊκά πρότυπα, τους νόμους. Και προέκοπτον εις τον Ιουδαϊσμό υπέρ πολλούς, συνηλικιώτας εν το γέννη μου, περισσότερον ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων. Όταν δε ειδόκησεν ο Θεός, ο προσδιορίσας με κοιλίας μητρός μου και καλέσας για της χάρης αυτού, να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εν ημί για να κηρύττω αυτόν μεταξύ των εθνών, ευθύς δεν συνεβουλεύθην σάρκα και αίμα, ουδέ ανέβηνε σε Ιεροσόλυμα προ στους προαιμού Αποστόλους, αλλά απήλθον εις Αραβία και πάλιν επέστρεψα εις Δαμασκόν. Έπειτα μετά έτη 3 ανέβηνε σε Ιεροσόλυμα για να γνωρίσω προσωπικό τον Πέτρο, και έμεινα παρά αυτό ημέρας 15. Βγαίνει από το φαρισαϊκό του περιεχόμενο ο Παύλος και αρχίζει η μαθητεία του. Και ο Κύριος πού τον πάει για να τον μαθητεύσει? Στην έρημο της Αραβίας για 3 χρόνια. Έπρεπε να μαθητεύσει, όπως και εμείς πρέπει να μαθητεύσουμε, να σπουδάσουμε. Και τι θα μάθαινε ο Παύλος ως βάση? Το διαβάσαμε, αδελφοί, να αποκαλύψει τον Υιό του μέσα μου. Αυτή είναι η βάση της μαθητείας μας. Να αποκαλυφθεί πραγματικά ο Υιός του Θεού μέσα μας. Και όταν λέμε να αποκαλυφθεί, εννοούμε να μορφωθεί μέσα μας, όπως λέει λίγο παρακάτω ο Παύλος, καθώς ήταν, λέει, σε οδύνες μέχρι να μορφωθεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός μέσα στην εκκλησία που υπήρχε στην Γαλατεία. Να μορφωθεί μέσα μας ο Χριστός, να μάθουμε την καρδιά Του, το χαρακτήρα Του, ώστε να είμαστε όριμοι εκπροσωπώντας και πρεσβεύοντας Εκείνον σε κάθε τι το οποίο κάνουμε στα δρόμενα αυτής της ζωής. Μαθήτευσε λοιπόν ο Παύλος 3 έτη, και μετά γύρισε πίσω στην Δαμασκό, και αμέσως μετά που πήγε στα Ιεροσόλυμα για να συναντήσει, λέει, τον Πέτρο και να τον γνωρίσει προσωπικά, ώστε αφού μιλούσε προσωπικά με τον Πέτρο, να μαρτυρούσε ο Κύριος μέσα από τον Πέτρο ότι όλη αυτή η μαθητεία ήταν από τον Θεό και ήταν ναι και αμήν. Βλέπουμε την προσεκτικότητα των Αγίων του Θεού, την ταπεινοφροσύνη, την επιμέλεια, την ευθύνη. Το έργο του Θεού έχει ευθύνη, αδελφοί, και πρέπει να είμαστε στην τάξη και στα όρια που ο Κύριος έχει θέσει για εμάς. Πήγε πρώτα στη Δαμασκό να κηρύξει. Κήρυξε. Και όταν τον κυνήγησαν, πήγε στα Ιεροσόλυμα με σκοπό να μιλήσει στους πρώτους της Εκκλησίας για το κάλεσμά του, κάνοντας μάλιστα και εκεί έργο. Και περίμενε. Μασίτευε. Μασίτευε όλο και πιο βαθιά τα του πνεύματος. Όχι σύμφωνα με το ξερό γράμμα, το φαρισαϊκό γράμμα, αλλά σύμφωνα με το πνεύμα. Με τη χάρη. Γιατί έπρεπε η καρδιά του να αλλάξει. Και από ένας ξερός νομοδιδάσκαλος φαρισαίος να γίνει ένας εργάτης γεμάτος με την καρδιά και την χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και εκεί και εμείς δυσκολευόμαστε, γιατί ερχόμαστε από ένα θρησκευτικό περιβάλλον όπου όλα ήταν σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, και καθώς οι άνθρωποι εκεί που ήμασταν και εμείς προσπαθούσαν και προσπαθούν με τα έργα να σώσουν την ψυχή τους. Και βγήκαμε από αυτό περιεχόμενο και είμαστε πια στην οδό της αναγέννησης, της χάριτος, και πρέπει η καρδιά μας να οριμάσει και να αλλάξει, ώστε το κάλεσμα του Κυρίου να έχει καρπό και αποτέλεσμα, καθώς ο Κύριος θα μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Και η ερώτηση είναι, είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιηθούμε τον Κύριο? Το θέλουμε καταρχήν? Αμήν. Είμαστε έτοιμοι? Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο, αλλά χρειαζόμαστε ακόμη δουλειά, ώστε καθώς θα έχουμε φανεί πιστή στα μικρά, ο Κύριος να μας δώσει περισσότερα, μεγαλύτερα, πιο χρησμένα να επιτελέσουμε για Εκείνο. Γιατί όσο βλέπει ότι αυξάνουμε τα τάλαντά μας, τόσο θα μας δίνει και περισσότερα. Δεν θέλει τα τάλαντα να τα θάβουμε, αλλά θέλει να τα συναλλαζόμαστε μεταξύ μας, να τα συναλλάσσουμε με τους ανθρώπους του κόσμου, και όλα αυτά προσδόξαν Εκείνου. Αμήν. Προσδόξαν Εκείνου. Μαθήτευε λοιπόν ο Παύλος. Ήταν επιμελής, υπεύθυνος. Και διαβάζουμε στις Πράξεις 13:1-3. Πράξεις των Αποστόλων 13:1-3 εδάφιο. Ήσαν δε εν Αντιοχία εν τη υπαρχούση εκκλησία προφήτετινές και διδάσκαλοι, ο Βαρνάβας και Σιμεών ο καλούμενος Νίγερ, και Λούκιος ο Κυριναίος, και Μαναήν ο συναστραφής μετά του Ηρώδου, του Τετράρχου, και ο Σαύλος. Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριον και νίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιον, χωρίσατε σε με το Βαρνάβαν και το Σαύλον για το έργο εις το οποίο προσεκάλεσα αυτούς. Τότε, αφού ενίστευσαν και προσευχήθηκαν και επέθεσαν τα σύρες επ' αυτούς, απέστειλον. Όταν ήρθε η ώρα ο Παύλος να εκπληρώσει το κάλεσμά του, ήταν πλήρης μαθητείας. Είχε μαθητεύσει, είχε ετοιμάσει την καρδιά του, ο Κύριος τον είχε ετοιμάσει και τον καλεί, τον ξεχωρίζει για να τον αποστείλει να κάνει το έργο για το οποίο τον κάλεσε, να γίνει ο Απόστολος των Εθνών. Και όλο αυτό έπρεπε πρώτα να λειτουργήσει μέσα στην σφαίρα της καρδιάς του Παύλου. Γιατί η καρδιά του θα έπρεπε να είναι έτοιμη για τα όσα θα αντιμετώπιζε. Γιατί το έργο του Θεού έχει ευλογίες, αλλά έχει και δυσκολίες και προβλήματα. Και ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να μάθει να αντιμετωπίζει τα προβλήματα με τον καλύτερο πνευματικό τρόπο. Γιατί Πολλές φορές ο εχθρός, την ώρα που εργαζόμαστε το έργο του Θεού, σηκώνει μικρά ή μεγάλα προβλήματα, τα οποία λέγονται προβλήματα φθοράς. Θέλει να φθείρει τον άνθρωπο, να τον κουράσει, να τον αποκάβει, να τον αποπροσανατολίσει, ώστε να τον σταματήσει από το έργο. Και αυτό το έχουμε παρατηρήσει όλοι μας, πιστεύω. Την ώρα που πάμε να κάνουμε το έξτρα βήμα, το παραπάνω βήμα στα πράγματα του Θεού, αρχίζουν πράγματα να φανερώνονται, να γίνονται μέσα στη ζωή μας, τα οποία, όπως είπα, τα ονομάζω προβλήματα φθοράς, τα οποία φαίνουν μια φθοροποιό κατάσταση στη ζωή μας, με σκοπό να μας καθυστερήσουν και να μας αφήσουν ανενεργούς στο έργο του Θεού. Επικεντρωνόμαστε σε αυτά τα προβλήματα, χάνουμε τον προσανατολισμό μας, η όραση κλείνει και αντί να περπατάμε μπροστά, οπισθοχωρούμε, καθυστερούμε και δεν επέρχεται ο καρπός που θέλει να επέλθει ο Κύριος στην πνευματική μας ζωή. Γι' αυτό και βλέπουμε μέσα στη γραφή πολλές φορές, ιδιαίτερα ο Παύλος στις επιστολές, να και τα κατακεραυνώνει αδελφούς στις εκκλησίες, λέγοντας ότι στον καιρό θα έπρεπε να ήσασταν δάσκαλοι, αλλά είστε νήπια. Και εκεί υπήρχε βέβαια η σαρκική συμπεριφορά των ανθρώπων, γιατί ποτέ δεν μαθήτευσαν σωστά τα πράγματα του Θεού, ώστε τον κατάλληλο καιρό να σηκωθούν και να γίνουν διαχειριστές της βασιλείας του. Διαχειριστές της βασιλείας του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Β προς Κορινθίους 3 κεφάλαιο 18 εδάφιο. Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο την δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένων πρόσωπων, ακούστε τι λέει, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Οι καθρέφτες την τότε εποχή δεν ήταν από γυαλί, ήταν από γυαλισμένο χαλκό ή μπρούτζο. Έβλεπε μεν ο άνθρωπος την εικόνα του, αλλά υπήρχε μια ελαφριά ομίχλη. Άρα βλέπουμε τον Κύριο όχι όπως θα τον βλέπουμε όμως όταν πάμε στην παρουσία του. Τον βλέπουμε όμως. Αλλά πρέπει να αυξήσουμε την πίστη μέσα στο πνεύμα μας ώστε να τον βλέπουμε όλο και περισσότερο και σίγουρα πιο ξεκάθαρα. Και εδώ διαβάσαμε ότι μεταμορφωνόμαστε εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν. Και η μεταμόρφωση είναι η εσωτερική ή η εξωτερική αλλαγή, η αλλαγή της φύσης, του χαρακτήρα, των ιδιωτήτων ενός ανθρώπου. Και ο Κύριος θέλει να μας αλλάξει και κάθε μέρα να μεταμορφωνόμαστε και να γινόμαστε όλο και περισσότερο όμοιοι με την εικόνα και την ομοίωσή Του. Και για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να είμαστε στη μαθητεία, που όμως η μαθητεία τον πρέποντα καιρό γίνεται σε πρακτικό επίπεδο. Γιατί όταν κάποιος πάει να μάθει μια τέχνη, πώς θα την μάθει σε πλήρη βαθμό? Καθώς η θεώρα θα γίνει πράξη. Άρα καθώς μαθητεύουμε αυτό το οποίο ακούμε και μαθαίνουμε, πρέπει πρακτικά να το ζούμε στη ζωή μας, είτε στον χαρακτήρα μας, είτε καθώς εργαζόμαστε το έργο του Θεού, αδελφοί. Αν δεν είμαστε σε αυτή την ενεργητικότητα και λειτουργία, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να μάθουμε εμπειρικά το θέλημα και την καρδιά του Θεού και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να μεταμορφωθούμε στην εικόνα και τη δόξα Του. Αλλά θα είμαστε στάσιμοι, και όπως έχουμε πολλές φορές, η στατσιμότητα είναι πολύ επικίνδυνη, γιατί αργά ή γρήγορα ο άνθρωπος χάνει τους στόχους, τον σκοπό, την όραση, σβήνει η πίστη και ο άνθρωπος έχει αποστατικό πνεύμα. Όποιος δεν παράγει κινδυνεύει να αποστατήσει, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, είτε δηλαδή να είναι μέσα στην εκκλησία αλλά να είναι ως υπαρών, να είναι αλλά να μην είναι, είτε να απομακρυνθεί από την εκκλησία γιατί δεν θα έχει πια την διάθεση να είναι μέλος του σώματος του Κυρίου. Ένα σημαντικό λοιπόν γεγονός για την ανθρώπινη πνευματική μεταμόρφωση είναι η μαθητεία. Ο μαθητής σπουδάζει και αυτό που μαθαίνει και σπουδάζει το ζει. Το ζει. Είναι σημαντικό. Και αν θέλαμε να αναλύσουμε λίγο περισσότερο την λέξη μαθητής, θα λέγαμε είναι ο δασκόμενος. Ένα πρόσωπο που φυτά σε σχολείο. Ο μαθητευόμενος. Κάποιος που μαθαίνει τέχνη ή επάγγελμα ακολουθώντας τις θεωρίες, το σύστημα ενός αρχηγού ή ενός δασκάλου. Στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη μαθητής αναφέρεται μόνο μία φορά, ενώ στην Καινή Διαθήκη πιο πολλές. Αλλά στο εβραϊκό κείμενο η λέξη συναντάται και σε διάφορα άλλα εδάφια. Θα πούμε ένα δύο. Ιερεμίας 13:21. Θα το διαβάσουμε στην καθαρεύωσα του Βάμβα, αλλά παράλληλα θα πούμε το πώς το περνάει και το εβραϊκό κείμενο. Και διαβάζουμε Ιερεμίας 13:21. Τι θέλει υπή όταν σε επισκεφτεί, διότι εσύ εδίδαξας αυτούς να άρχωσιν επί σου ως ηγεμόνες. Δεν θέλουσι σε συλλάβει πόνι ως γυναίκα τίκτουσαν. Εκεί που λέει ως ηγεμόνες, το εβραϊκό κείμενο μας περνά την έννοια ότι μαθήτευσε για να γίνει ηγεμόνας. Να διαβάσουμε Ιερεμίας 20:11. Ιερεμίας 20:11. Αλλά ο Κύριος είναι μετεμού ως ισχυρός πολεμιστής. Δια τούτο ιδιώκτε μου θέλουσι προσκόψει και δεν θέλουσι υπερισχύσει, θέλουσι κατεσχυνθεί σφόδρα, διότι δεν ενόησαν η αιώνιος εσχήνει αυτόν, δεν θέλει λησμονηθεί. Εκεί που λέει ως ισχυρός πολεμιστής, στον βάμβα, στο εβραϊκό κείμενο, μας περνάει την έννοια ότι για να γίνει ισχυρός πολεμιστής πρώτα ήταν μαθητής, μαθήτευσε για να γίνει ισχυρός πολεμιστής. Να πούμε και ακόμη ένα, Ιερεμίας 46:9. Ιερεμίας 46:9. Ανεβαίνετε ύπη και μένεστε άμαξε, και ας εξέλθωσιν οι ισχυροί. Οι Αιθίωπες και οι Λίβιες, οι κρατούντες στην ασπίδα, και οι Λίδοι, οι κρατούντες και εκτείνοντες τόξο. Εκεί που λέει ισχυροί στον βάμβα, στο εβραϊκό κείμενο, η έννοια είναι ότι για να γίνουν ισχυροί πρώτα μαθήτευσαν. Άρα η μαθητεία φέρνει ηγεμονία, ένα πνεύμα πολεμιστή, ένα πνεύμα ισχυρό μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αμήν. Θέλουμε να είμαστε, αδελφοί, πνευματικά ηγεμόνες, πολεμιστές και ισχυροί. Η μαθητεία που γίνεται πνεύμα και ζωή θα φέρει αυτά τα αποτελέσματα. Η μαθητεία είναι μια δύναμη. Γιατί παρέχει την ικανότητα σε έναν άνθρωπο να αποκτήσει δυνάμεις, να ενισχυθεί και να αυξηθεί. Και η μαθητεία ενεργείται από έναν πιστό με δύο τρόπους. Έναν παθητικό και έναν ενεργητικό. Η μαθητεία έχει δύο συμπεριφορές. Μία που εργάζεται μέσα μας και μία που εργάζεται καθώς εξέρχεται από μέσα μας. Μία παθητική και μία ενεργητική, λοιπόν, συμπεριφορά ως αποτέλεσμα αυτής της μαθητείας. Και διαβάζουμε προς Εφεσίους 4:11-13. Προς Εφεσίους 4:11-13. Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και δασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων. Στο αρχαίο κείμενο λέει προς τον καταρτισμό, που σημαίνει συγκρότηση, οργάνωση, εκπαίδευση, παροχή, απόκτηση απαραίτητων πνευματικών εφοδίων και με βρία έννοια εκπαίδευση με διδαχές που έχουν σκοπό την επίδραση με συγκεκριμένο σκοπό στην σκέψη, στον χαρακτήρα, στην συμπεριφορά ενός ανθρώπου. Στο έργο, λοιπόν, της διακονίας για την οικονομία του σώματος του Χριστού, εωσού καταντήσομαι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Βλέπουμε, αδελφοί, ότι η σειρά είναι η τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Πρώτα μαθαίνουμε, εργαζόμαστε και η οικοδομή μεγαλώνει και αυξάνεται. Η μαθητεία φέρνει πρακτικό επίπεδο στη ζωή μας, καθότι όλο αυτό το οποίο διδασκόμαστε και σπουδάζουμε το διδάσκουμε με τη ζωή μας και τα λόγια μας στους ανθρώπους εκεί έξω. Και βλέπουμε ότι η παθητική μαθητεία είναι ότι διδασκόμαστε, και η ενεργητική είναι ότι όσα μάθαμε τα ζούμε και τα φανερώνουμε με τη ζωή μας. Η ζωή μας φανερώνει αν έχουμε μάθει τον Υιό του Θεού. Αν έχουμε μέσα μας αφήσει εκείνο να μορφωθεί, να μας αλλάξει, να μας τελειοποιήσει. Η ζωή μας, το στόμα μας, οι σκέψεις μας, όλα μαρτυρούν αν όντως έχουμε μεταμορφωθεί στην εικόνα εκείνου. Αμήν. Και σίγουρα αδελφοί, ο λόγος του Θεού είναι προσαρμοσμένος έτσι ώστε να φέρει εσωτερική αύξηση με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί παραγωγικότητα και ζωή, καθώς εμείς θα είμαστε επιμελείς τόσο στα βιωτικά όσο και στα πνευματικά καθημερινά, είτε μικρά είτε μεγάλα, είτε σημαντικά είτε ασήμαντα. Όταν είμαστε επιμελείς στη μαθητεία, τότε μπορούμε να γίνουμε άξιοι και ικανοί οικονόμοι διαχειριστές της Βασιλείας του Θεού. Και όσο ο Κύριος βλέπει την καρδιά μας ότι προσαρμόζεται στη δικιά του την καρδιά, τόσο θα μας ανοίγει θύρες πνευματικού χρήσματος και ευλογίας. Δεν μπορεί ο Κύριος να δώσει ευθύνη σε έναν ήπιο αδελφή, γιατί δεν θα μπορεί τον ήπιο αυτό να σηκώσει το βάρος και την ευθύνη αυτού που θα του δώσει ο Κύριος. Και βλέπουμε ότι ο Δαβίδ μαθήτευσε, έβοσκε τα ζώα του πατέρα του. Ο Μωυσής μαθήτευσε 40 χρόνια στην έρημο. Ο ίδιος ο Κύριος έως 30 χρονών μαθήτευε, αδελφοί. Σπούδαζε, ώστε μετά 3,5 χρόνια όλη αυτή η μαθητεία να γίνει πνεύμα και ζωή, να εξέλθει σε πρακτικό επίπεδο. Άρα μαθητεύουμε τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, καθώς αυτό το οποίο ακούμε, το γράμμα, ο φθόγκος, αυτό που διαβάζουμε, μένει μέσα μας, αλλάζει την καρδιά μας και πάνω σε αυτό κινείται όλη μας η ζωή. Το Κύριος μας κάλεσε για τη Βασιλεία Του. Μας έδωσε τάλαντα, δώρα, τα οποία θέλει να αυξάνουμε καθημερινά. Και διαβάζουμε Εφεσίους 2.10. Εφεσίους 2.10. Διότι αυτού ποίημα είμεθα, χτιστέντες εν Χριστώ Ιησού, προς έργα καλά. Προσέξτε, χτιστήκαμε μέσα στον Χριστό για να κάνουμε έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε εν αυτής. Να αυξήσουμε λοιπόν το χρήσμα του Κυρίου, τη μαθητεία, την εικόνα μας και την ομοίωσή μας, τη δόξα που μας έχει δώσει ο Κύριος και την εξουσία, να τα αυξήσουμε όλα και να τον υπηρετήσουμε διαχειριζόμενοι το θέλημά του, ώστε το θέλημά του, όπως έχει γίνει στον ουρανό, έτσι να γίνει και στην γη. Και ο Κύριος θέλει συνεργάτες, ανθρώπους υπεύθυνους, ώστε να τους δώσει ρόλο και διακονία στο έργο, το οποίο είναι να αυξηθεί το σώμα του, να οικοδομηθεί η εκκλησία του. Και αν θέλουμε να το ειδικεύσουμε μιλώντας για την Κάρπαθο, να αυξηθούμε ως εκκλησία, αδελφοί, και να σωθεί όσο περισσότερος κόσμος, όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνονται στο νησί που μας έθεσε ο Κύριος και υπηρετάμε εκείνον στο νησί της Καρπάθου. Αμήν. Αν θέλουμε να το γενικεύσουμε, αυτό είναι το μέλημα κάθε εκκλησίας και κάθε αδελφού και κάθε αδελφής εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Είμαστε λαός του Θεού. Ζούμε με το θέλημα του Θεού μας. Ο λόγος του για μας είναι

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρουμε, αδερφοί, ότι ο Σταυρός του Χριστού, το όργανο αυτό της ντροπής και των βασάνων, ήταν αυτός που έφερε σωτηρία στον κόσμο μέσα από τη θυσία και έφερε και ελπίδα για τους ανθρώπους. Οι Απόστολοι ήταν άνθρωποι απλοί, δεν ήταν πλούσιοι για να κινήσουν ήδη τα νήματα, ούτε είχαν κανένα άλλο όπλο, εκτός από το χρήσμα, το λόγο του Θεού πάνω τους, που τους έδινε τη δύναμη να κινηθούν. Όμως, με την δύναμη του Κυρίου, πήγαιναν να γνωστοποιήσουν τη θαυμάσια ιστορία του Σταυρού και της Φάτνης. Έτσι, την ιστορία, πώς ήρθε ο Μεσσίας, μεγάλωσε, τι έκανε, τι είπε, τα θαύματα, τα λόγια του Κυρίως. Και από τα λόγια τους έβγαιναν λέξεις που συγκλώνησαν τον κόσμο. Θυμάστε σε μια περίπτωση, λέγανε μακριά από το Ισραήλ τώρα, αυτοί είναι που διατάραξαν την οικουμένη, ήρθαν και εδώ, να μας κάνουν άνω κάτω. Φανταστείτε τι όνομα είχε βγει για αυτούς, οι οποίοι τότε δεν είχαν ούτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε ειδήσεις, αλλά στόμα με στόμα είχε μαθευτεί και ήταν. Τώρα στα Ιεροσόλυμα ήταν εκεί που υπήρχε η μεγαλύτερη προκατάληψη. Γιατί εκεί ήταν που είχαν γίνει όλα τα γεγονότα με τον Κύριο, τους έβγαλε από τον ναό, τα ανέτρεψαν όλα, φασαρίες, φόβος ότι θα έρθουν οι Ρωμαίοι, θα γίνει στάση και κυριαρχούσαν συγκεχημένες ιδέες. Είναι αυτός ο Μεσσίας, δεν είναι ο Μεσσίας. Οι ιερείς, οι φαρισαίοι, γραμματείς, οι μορφωμένοι μας λένε όχι. Ο κόσμος ο απλός λέει ίσως, μπορεί, φαίνεται καλός. Και ήταν εκεί ακόμα σε αυτήν την κατάσταση. Και οι Απόστολοι εξακολούθησαν να μιλούν με θάρρος. Παρουσίαζαν στους Ιουδαίους το έργο και την αποστολή του Χριστού. Τη Σταύρωση, την Ανάσταση, την Ανάληψή του. Πολλοί δεν τα δέχονταν, δεν ξέρανε, γιατί ήταν ακόμα φρέσκα εκεί. Όπως είπαμε, από στόμα σε στόμα. Και οι ιερείς και οι υπόλοιποι άκουγαν καταπληκτοί τη μαρτυρία των Αποστόλων, γιατί ήξεραν ότι ήταν άνθρωποι απλοί. Πού βρήκαν τόσο θάρρος και δύναμη να μιλούν και να λένε γι' αυτό και να μην φοβούνται? Γιατί, αδερφοί, εκτός τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που ήταν ο λαός Ισραήλ από κάτω, το ιερατείο ή του ναού, οι υπεύθυνοι, αυτοί που κρατούσαν στα χέρια τους τον νόμο, είχαν εξουσία. Είχαν το δικό του στρατό. Θυμάστε όταν πήγαν να πάρουν τον Ιησού με ξύλα, με φώτα, τον πήραν, το αρπάξανε. Ήταν οι στρατιώτες, ήταν οι φρουροί. Μπορούσαν να βάλουν φυλακή κάποιον. Φοβόταν ο κόσμος και αυτούς, τους δικούς του δηλαδή, την τάξη.

0: Και η δύναμη του αναστημένου Σωτήρα είχε πράγματι επισκεφτεί τους Αποστόλους και το έργο τους και υπήρχαν σημεία και θαύματα πολλά. Και έκαναν τον αριθμό των πιστών σιγά σιγά να αυξάνει καθημερινά. Διότι ναι, μεν οι ιερείς, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, οι Σαδουκαίοι λένε άλλα, αλλά εγώ ξέρω ότι θεραπεύτηκα. Ο χολός που είδαμε την άλλη φορά χοροπηδούσε πάρα όπως το ελάφι. Δεν μπορούσε να το αγνοήσει αυτό μια απλή ψυχή, ενώ ένας ειλικρινής Ισραηλίτης. Πράξεις από το πέμπτο κεφάλαιο, 12 εδάφιο. Και με τα χέρια των Αποστόλων γίνονταν σημεία και τέρατα πολλά μέσα στο λαό. Όταν λέει τέρατα εννοεί τεράστια, μεγάλα πράγματα. Και ήταν όλοι ομόψυχα στη στοά του Σολομώντα, ενώ από τους υπόλοιπους κανείς δεν τολμούσε να προσκολάται σε αυτούς. Αλλά τους μεγάλυνε ο λαός. Και περισσότερα πλήθη ανδρών και γυναικών πιστεύοντας προσθέτονταν στον Κύριο, ώστε και στις πλατείες να φέρνουν έξω τους ασθενείς και να τους θέτουν πάνω σε φορεία και σε κρεβάτια, ώστε ερχόμενος ο Πέτρος, έστω και η σκιά του, να επισκιάσει κάποιον από αυτούς. Συναθεριζόταν μάλιστα και το πλήθος των πόλεων που ήταν γύρω από την Ιερουσαλήμ, φέρνοντας ασθενείς και όσους ενοχλούνταν από πνεύματα ακάθαρτα, οι οποίοι θεραπεύονταν όλοι. Σηκώθηκε τότε ο αρχιερέας και όλοι όσοι ήταν μαζί του, που είναι η αίρεση των Σαδουκαίων, γέμισαν από ζήλια και έβαλαν τα χέρια πάνω στους Αποστόλους και τους έθεσαν σε επιτήρηση στη φυλακή δημοσίως. Βλέπουμε, αδερφοί, αυτή την εικόνα. Τα πλήθη συγκεντρώνονται γύρω τους και αυτοί που θεραπεύονταν ευχαριστούσαν τον Θεό, υμνούσαν, δόξαζαν το όνομα του λυτρωτή. Ως εδώ καλά, αλλά οι ιερείς και οι γείτορες του λαού που είχαν διατάξει και είχαν ζητήσει να σταυρωθεί ο Κύριος, έβλεπαν ότι ο Κύριος Ιησούς, το όνομα του, εγκομιαζόταν περισσότερο από αυτούς. Που αυτή ήταν η αρχηγή. Αυτή ήταν εκεί. Ο Ιησούς είχε χαθεί. Για αυτούς είχε σταυρωθεί και είχε εξαφανιστεί. Λέγανε ότι αναστήθηκε. Και αυτοί λέγανε ότι τον έκλεψαν το σώμα του για να πούν ότι αναστήθηκε. Τέλος πάντων δεν ήταν ανάμεσά τους, αλλά δεν μπορούσαν να παραγνωρίσουν όλα αυτά τα σημεία. Να θυμίσουμε οι Σαδουκαίοι που λέει στο 17 εδάφιο, δεν πίστευαν στην Ανάσταση, σε αντίθεση με τους Φαρισαίους. Η αίρεση των Σαδουκαίων, όταν λέει αίρεση δεν είναι η σημερινή έννοια που έχουμε εμείς, ότι φεύγεις από το σωστό. Αίρεση ήταν σχολή σκέψης, η δοξασία τους, η φιλοσοφία τους. Αυτοί λέγανε ότι ο Θεός μας ευλόγησε και όσο μένουμε στο θέλημα του Θεού και τηρούμε τον λόγο του, είμαστε ευλογημένοι εδώ. Γι' αυτό και οι Σαδουκαίοι ήταν άνθρωποι οι πιο πολυπλούσιοι. Είχαν καλή σχέση με τους Ρωμαίους, διότι δεν θέλανε επαναστάσεις και τέτοια για να ζουν όμορφα εδώ στη γη όπως ο Θεός θέλει. Άρα σου λέει, θα είμαστε μαζί με τους κατακτητές να έχουμε μια καλή σχέση. Και έτσι ήταν άνθρωποι πολιτισμένοι, μορφωμένοι, ησυχοί, αλλά δεν πίστευαν σε ανάσταση και σε αιώνια ζωή και αυτά. Και όταν είπαν για τον Ιησού ότι αναστήθηκε, βέβαια, εξοργίστηκαν. Αναστήθηκε κάποιος από τους νεκρούς, πού ξανακούστηκε αυτό το πράγμα. Αντελήφθηκαν καλά ότι αν αφήνονταν οι Απόστολοι ανενόχλητοι να λένε για τον Ιησού, για τον Σωτήρα, ότι αναστήθηκε, ότι ζει, ότι είναι ανάμεσά μας, αοράτος και στο όνομα του αυτού γίνονται τα θαύματα, τότε η δική τους διδαχή που έλεγαν ότι δεν υπάρχει Ανάσταση και προσπαθούσαν να τα αποδείξουν, θα απορρίπτονταν από όλους και δεν θα υπήρχε η αίρεση των Σαδουκαίων που να λένε εγώ είμαι Σαδουκαίος και το είχαν τιμή και καμάρι. Γιατί όπως είπαμε ήταν υψηλή τάξη, ήταν ζηλευτή θέση. Από την άλλη, οι Φαρισαίοι που πίστευαν σε Ανάσταση νεκρών εξαγριώνονταν όταν έβλεπαν πως η διδασκαλία των Αποστόλων πήγαινε να υπονομεύσει το δικό του σύστημα. Αυτοί ακολουθούσαν τον νόμο. Οι Ιουδαϊκές τελετές, οι θυσίες, όλα αυτά. Δηλαδή να κάνει αυτές τις προσφορές στις εξυλαστήριες άχρηστες. Δεν χρειάζεται να θυσιάζομαι πια. Πώς γίνεται, αφού ο Θεός είπε να κάνουμε θυσίες. Γιατί ήρθε ο Μεσσίας από ανάμεσά τους, έγινε η τέλεια θυσία και αυτοί ούτε το αντιλήφθηκαν. Ή δεν ήθελαν να το δεχτούν. Και μέχρι τότε όλες οι προσπάθειες να καταστήλουν τη νέα αυτή διδασκαλία πήγαν χαμένες. Διότι όταν, αδερφοί, γίνονται τα σημεία και τα τεράστια, δεν μπορείς αυτό να το. Να πεις του κόσμου, μην πιστεύεις. Μα δεν πιστεύω. Εγώ είμαι τυφλός και τώρα βλέπω. Όπως είπε ο άλλος. Δεν μπορείς να μου λες, μην πιστέψεις. Είμαι κουφός και ακούω. Και αυτοί δηλαδή ήταν σε δύσκολη θέση. Τώρα και οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι, που ναι μεν δεν συμφωνούσαν απόλυτα μεταξύ τους, πήραν την απόφαση ότι το έργο αυτών των Αποστόλων για αυτών των νησούν έπρεπε να σταματήσει, διότι εάν το αφήναν θα φαινόντουσαν ότι αυτοί έφταιγαν στο τέλος. Ήταν υπέτη για το θάνατό του. Δηλαδή αν το αφήναν αυτό ανεξέλεκτο και ο κόσμος ευλογόταν από όλον αυτό, θα πούνε εσείς τι κάνετε εδώ, που είσαστε ιερείς και είσαστε υπεύθυνοι. Πέρασε δηλαδή ο Κύριος, ήρθε στο λαό και εσείς ούτε πήρατε χαπάρι που οφείλατε σαν άνθρωποι που είσαστε του πνεύματος υπεύθυνοι στο λαό, στα πνευματικά, δεν είδατε αυτόν που ο Θεός έστειλε. Και αγανακτισμένοι, όπως είδαμε, έπιασαν με βία τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τους έκλεισαν στη φυλακή. Αδερφοί, οι αρχηγοί του Ιουδαϊκού έθνους είχαν προφανώς αποτύχει να εκπληρώσουν το σκοπό του Θεού για τον εκλεκτό λαό του. Αφού εκείνους τους οποίους ο Κύριος άφησε θεματοφύλακες για να κοιτάζουν, όπως είπα, αποδείχθηκαν ανάξιοι της εμπιστοσύνης του. Γι' αυτό και ο Θεός ανέθεσε το έργο του σε άλλους. Ποιους άλλους? Άνθρωπους αγράμματους, αμόρφωτους. Ποιος ήταν ο Πέτρος που ήταν ο αρχηγός των Αποστόλων? Ένας ψαράς, αμόρφωτος. Γι' αυτόν τους έκανε εντύπωση πώς μιλούσαν και πώς στάθηκαν. Ο ίδιος ο Πέτρος λίγο πριν, που είχε προδώσει τον Κύριο και έλεγε, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο και ορκιζόταν μάλιστα, έδειξε ένα δειλόν ανθρωπάκι την ώρα του σκότους. Και τους έκανε εντύπωση που τώρα έστεινε πόδι και μιλούσε με παρησία. Ήταν το Πνεύμα του Θεού βέβαια που του έδωσε δύναμη, αλλά αυτοί δεν περίμεναν τέτοια ανταπόκριση και ότι αυτοί οι μαθητές που κρυβόντουσαν από σπίτι σε σπίτι να μην τους συλλάβουμε, τώρα στέκονται αγέροχοι μπροστά και τολμούν να υψώνουν το ανάστημα τους σε εμάς που είμαστε οι εκπρόσωποι του Θεού στη γη. Και μέσα στην τύφλωσή τους, οι αρχηγοί αυτοί είχαν κυριευτεί από αγανάκτηση και πού να στραφούν, Ιησούς δεν υπήρχε αφού αναστήθηκε, αλλά ήταν αόρατος, να πάμε ενάντια στους ακόλουθους του Ιησού. Δηλαδή τι γίνεται, κάνεις έναν κακό και για να το σκεπάσεις, να σβηστεί, να σταματήσει, να μην υπάρχει, αφού βγαίνουν άλλοι, να τους σκοτώσουμε και αυτούς. Έκανε ο Ιησούς πολλά θαύματα, να θανατώσουμε τον Ιησού. Ναι, μα αφού αναστήσαν τον Λάζαρο και ο Λάζαρος ο ίδιος, να σταματήσουν και τον Λάζαρο. Δηλαδή βλέπετε που φτάνει ο άνθρωπος για να σβήσει αυτό που θέλει, το ένα λάθος πάνω στο άλλο. Είναι όπως άμα λες ένα ψέμα και προσπαθείς να τον παλώσεις και λες και ακόμα ένα ψέμα και ακόμα και τα λες, δεν έλεγα την αλήθεια από την αρχή. Αλλά πέσανε σε αυτόν το λούκι. Δεν ξέραν τι να κάνουνε. Δεν παραδέχονταν ούτε καν την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να μην είχαν καταλάβει σωστά τον λόγο ή είχαν παρερμηνεύσει λανθασμένα τις γραφές. Εμείς που μελετούμε τις γραφές όλη μέρα, δεν κάνουμε λάθος εμείς. Ναι, αλλά τα γεγονότα βοούν. Δηλαδή φέρονταν σαν άτομα που είχαν χάσει τα λογικά τους και έλεγαν ποιο δικαίωμα έχουν αυτοί οι Απόστολοι, αυτοί οι ψαράδες, απλοϊκοί οι περισσότεροι, να παρουσιάζουν ιδέες αντίθετες με τις διδαχές που εμείς διδάξαμε στο λαό και διδάσκουμε. Γιατί όπως είπαμε αυτοί ήταν μορφωμένοι, άνθρωποι που μελετούσαν κάθε μέρα, συζητούσαν, μιλούσαν με τους Ρωμαίους, δηλαδή είχαν έναν επίπεδο. Αλλά αδερφοί βλέπετε ο Θεός λέει εμόρανε τη σοφία των σοφών και σήκωσαν αυτούς που ήταν μωροί, απλοί άνθρωποι. Και αποφασισμένοι όπως είπα να καταπνίξουν τη διδασκαλία των μαθητών, τους φυλάκισαν. Αλλά οι μαθητές γεμάτοι και με το Πνεύμα του Κυρίου δεν πτωήθηκαν. Δεν απογοητεύτηκαν από αυτήν τη συμπεριφορά. Να πούν Κύριε, όπως κάνουμε εμείς, γιατί επέτρεψες να μας φυλακίσουν? Δηλαδή ο Πέτρος να πει καλά, εγώ περπατώ και η σκιά μου, όχι εγώ, η σκιά μου θεραπεύει. Ευχαριστώ, το ξέρω ότι είναι από σένα, αλλά με ανέβασες Κύριε σε αυτόν το επίπεδο και η σκιά μου θεραπεύει. Δεν γίνεται να μην, με κάποιον τρόπο να μην με συλλάβουν. Και άμα με συλλάβουν και με βάλουν στη φυλακή, εντάξει, με βάλανε στη φυλακή. Σταματά το έργο σου. Ο κόσμος έχει και άλλους ασθενείς και άλλους με δαιμόνια που υποφέρουν και άλλους που γιατί να μην είμαι έξω να κάνω το έργο σου Κύριε και επιτρέπεις. Ο διάβολος, αλλά ο Θεός επιτρέπει να είμαι κλεισμένος μέσα με τον Ιωάννη και να μην μπορούμε να κάνουμε το έργο σου. Βλέπετε, είναι τα παραδείγματα που παραπέρνουμε και εμείς. Ξέρετε, ο Απόστολος Παύλος, από τον καιρό που πίστεψε μέχρι που αποκεφαλίστηκε, πιο πολλά χρόνια ήταν στη φυλακή παρά έξω. Αν πάρουμε όλον τον χρόνο δηλαδή. Αλλά μέσα στις φυλακές έγραψε τις πιο ωραίες επιστολές του. Που είχε χρόνο και έγραφε. Ο Κύριος το χρησιμοποίησε και έξω και μέσα, όπου είσαι. Κατά Ιωάννη 15:20, το Πνεύμα του Άγιον τους υπενθύμισε τα λόγια του Ιησού. «Να θυμάστε το λόγο που εγώ σας είπα. Δεν υπάρχει δούλος μεγαλύτερος από τον Κύριό του». Το θυμόμαστε και εμείς αυτό. «Αν εμένα καταδίωξαν και εσάς θα καταδιώξουν. Αν το λόγο μου τήρησαν και το δικό σας θα τηρήσουν. Αλλά αυτά όλα θα τα κάνουν σε εσάς, γιατί εξαιτίας του ονόματός μου, γιατί δεν ξέρουν εκείνον που με έστειλε». Τι τραγικό να είσαι ιερέας του υψίστου στην ναό, Φαρισαίος, Σαδουκαίος, και να μην γνωρίζεις τον Κύριο σου που λες ότι πιστεύεις όλη μέρα. Δεν ξέρουν εκείνον που με έστειλε. Ιωάννης 16 στην αρχή. «Αυτά σας τα έχω πει για να μην σκανδαλιστείτε. Από συνάγωγους θα σας κάνουν. Και όχι μόνο, αλλά έρχεται ώρα που καθένας ο οποίος σας θανατώσει να νομίσει ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό. Και αυτά θα τα κάνουν επειδή δεν γνώρισαν τον Πατέρα ούτε εμένα». Το ίδιο πάλι. Φανταστείτε πόσο σκοτάδι μπαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα σας θανατώσουν και δεν θα έχουν μέσα τους τύψεις ότι «μα τι κάναμε, κάναμε λάθος». Προσφέρω λατρεία στο Θεό. Αφού είναι κακοί αυτοί οι αιρετικοί, λανθασμένοι, θα τους θανατώσουμε για να δοξαστεί ο Κύριος. Ενώ είναι ακριβώς το ανάποδο. Βλέπετε το σκοτάδι του εχθρού. Και ο Κύριος τους το είπε όμως για να το ξέρουν. Δηλαδή ο Θεός του ουρανού, ο πανίσχυρος αρχηγός του σύμπαντος, επιλήφθηκε ο ίδιος τελικά της φυλάκισης των μαθητών. Θα τους βάλει φυλακή. Εντάξει. Οι άνθρωποι πολεμούν το έργο. Κύριε, τι θα έπρεπε να κάνουμε όπως έκαναν και αυτοί. Δικό σου είναι το έργο. Φυλακή, φυλακή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε εμείς με τους στρατιώτες ή με τους. Μας βάλαν φυλακή. Στα χέρια σου είμαστε. Αυτή πρέπει να είναι η προσευχή μας. Πράξεις 5 στο 19. Άγγελος όμως Κυρίου, κατά τη διάρκεια της νύχτας, άνοιξε τις θύρες της φυλακής, τους έβγαλε έξω και είπε: «Πηγαίνετε και αφού σταθείτε, μιλάτε μέσα στο ναό, στο λαό, όλα τα λόγια της ζωής αυτής». Όταν τα άκουσαν λοιπόν, εισήλθαν περίπου κατά τον όρθρο στο ναό και δίδασκαν. Όρθρος είναι το βαθύ εξημέρωμα, τώρα που χαράζει. Τι έγινε? Άγγελος Κυρίου ήρθε τη νύχτα, άνοιξε τις πύλες της φυλακής και τους έδωσε οδηγία, διαταγή. «Πορεύεστε και σταθέντες, λαλείτε εν το ιερό, το λαό, πάντα τα ρήματα της ζωής ταύτης». Αλλά αυτή η εντολή είναι εντελώς αντίθετη με τη διαταγή που είχαν πάρει από τους Ιουδαίους αρχηγούς. Τι είπαν οι Απόστολοι στον Άγγελο ή να σκέφτηκαν μέσα τους, γιατί πρέπει να είμαστε και νομιμόφρονες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να πάμε να διδάσκουμε. Δεν πρέπει να συμβολευτούμε τους κριτές, αυτούς που μας έβαλα φυλακή, να πάρουμε την άδειά τους. Όχι. Γιατί όταν μιλάει ο Κύριος των δυνάμεων, θα κλείσει τα αυτιά σου στα λόγια των ανθρώπων. Ο Θεός είπε: «Πηγαίνετε», και εκείνοι υπάκουσαν. Στο 21. «Ακούσαντες δε, εισήλθον υπό των όρθρων, εις το ιερόν και εδίδασκον». Στο μεταξύ παρουσιάστηκε ο αρχιερέας και όσοι ήταν μαζί του, συγκάλεσαν το συνέδριο, όλη την γερουσία των γιών του Ισραήλ και απέστειλαν στη φυλακή να τους φέρουν, αφού ξέρουν ότι ήταν εκεί. Και όταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης παρουσιάστηκαν στους πιστούς, τους διηγήθηκαν πώς ο Θεός τους έβγαλε από τη φυλακή, τους οδήγησε κατευθείαν δηλαδή μέσα από τους στρατιώτες, μέσα από το δεσμοτήριο, και τους είπε ότι μας ζήτησε να συνεχίσουμε το έργο που είχε διακοπεί. Και οι αδελφοί βέβαια άκουγαν καταπληκτοί και με χαρά. Αλλά ο αρχιερέας και οι δικοί του συγκάλεσαν συνέδριο και τη γερουσία των γιών Ισραήλ. Γιατί? Γιατί οι ιερείς και οι αρχηγοί, όποιοι ήταν εκεί, είχαν πάρει την απόφαση να κατηγορήσουν τους μαθητές για εξέγερση. Γιατί ξέραν ότι πρέπει να τους πάρουμε με έναν νομικό τρόπο. Εφόσον έχουν γίνει διάσημοι με τις θεραπείες και όλα αυτά, δεν είναι εύκολο να τους αρπάξουμε να θανατώσουν, δεν δικαιούντουσαν. Οι Ρωμαίοι λέγανε: «Εντάξει, έχετε τους νόμους σας, σας αφήνουμε να κάνετε τα του οίκου σας, αλλά όχι θάνατο. Φυλακή, ξύλο, μέχρι εκεί». Αλλά αυτοί τώρα ήθελαν να τους βάλουν ότι ήταν για συνωμοσία, αφαίρεσαν τις εξουσία από τους ιερείς, ίσως έφτασαν στα αυτιά τους και η υπόθεση με τον Ανανία και τη Σαπφύρα που ήταν εκεί την περίοδο και σου λέει: «Σκοτώσατε και τους ανθρώπους». Δεν ξέραμε τι φήμες είχαν κυκλοφορήσει και ήλπιζαν να ξεσηκώσουν τις μάζες όπως έκαναν και με τον Ιησού, ώστε να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να αφαιρθούν στους Αποστόλους όπως τα κατάφεραν με τον Ιησού. Άρον, Άρον, σταύρωσέ τον, πάρ' τον, πάρ' τον, το σκότωσαν. Ξεγέλασαν δηλαδή και τον κόσμο. Γιατί ήξεραν ότι οι πολλοί που δεν είχαν δεχθεί τη διδαχή του Χριστού είχαν κουραστεί από την ηγεσία τη δεσποτική των Ιουδαϊκών αρχών και ανυπομονούσαν να δουν μια αλλαγή. Και σου λέει, μήπως τους χάσουμε κι αυτούς, τους δικούς μας. Γιατί σου λέει, αν οι δυσαρεστημένοι αυτοί δέχονταν τις εξαγγελίες των Αποστόλων και ομολογούσαν τον Ιησού σαν Μεσσία, η οργή του λαού θα ξεσπούσε κατά των ιερατικών αρχηγών. Γιατί θα πούν, μα εσείς σκοτώσατε τον Κύριο τελικά. Εφόσον αυτός ήταν ο Μεσσίας πραγματικά, ποιος το θανάτωσε. Και είχαν αποφασίσει να λάβουν αυστηρά μέτρα για να σταματήσουν ένα τέτοιο πράγμα. Θυμάστε, κάτι παρόμοιο είχαν κάνει και με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, λογικά, έπρεπε να βγει από το ιερατείο, αφού ήταν ο γιος του Ζαχαρία. Όμως ο Θεός τον οδήγησε μακριά από αυτούς, ήταν στην έρημο, κήρυτε βάπτισμα μετανοίας. Πήγαν να τον ελέγξουν οι Φαρισαίοι ποιοι ήταν. Με ποιο εξουσία τα κάνεις αυτά, είσαι εσύ ο Ηλίας, είσαι ο Μεσσίας, όχι, με τίποτα, εγώ με μια φωνή στην έρημο. Δεν μπορούσαν να τον πιάσουν νομικά, φύγανε. Τους έλεγε μάλιστα, γεννήματα χιδνών, ποιος σας είπε να έρθετε εδώ να ξεφύγετε από αυτή την μέλουσαν οργή, κάνετε καρπούς άξιος μετανοίας, αφού αυτή ήταν αλλιώς. Και τα είχαν με τον Ιωάννη, αλλά επειδή ο λαός έβλεπαν ότι ο Ιωάννης ήταν ένας άνθρωπος άγιος, ζούσε στην έρημο, αυτοί λέγανε έχει δαιμόνιο. Μα και τους το είπε ο Ιησούς, τροπίνω, λέτε, είμαι φάγος συνοπότης. Ο Ιωάννης που δεν έτρωγε ούτε έπινε, έχει δαιμόνιο. Και όταν εκεί τον πήραν για να τον πιάσουν μέσα, θυμάστε που τους είπε ο Κύριος, το βάφτισμα του Ιωάννη ήταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους. Και πονηροί όντες αυτοί λέει, αν πούμε ότι ήταν από το Θεό, θα πει γιατί δεν εμπιστεύσατε. Από τους ανθρώπους θα μας λιθοβολήσουν. Δεν ξέρουμε. Βλέπετε, ήταν άνθρωποι ύπουλοι. Και όπως κάνανε έτσι, σκεφτήκανε να λύσουν το θέμα αυτόν και με τους μαθητές με παρόμοιον τρόπο. Και όταν ζήτησαν να φερθούν οι κρατούμενοι μπροστά τους, ήταν μια μεγάλη έκπληξη η απάντηση που πήραν στο 22, πράξεις 5:22. Οι υπηρέτες που ήρθαν όμως δεν τους βρήκαν στη φυλακή. Επέστρεψαν τότε και ανήγγυλαν λέγοντας, τη φυλακή βρήκαμε κλεισμένη με κάθε ασφάλεια και τους φύλακες να έχουν σταθεί μπροστά στις θύρες. Όταν ανοίξαμε όμως, κανένα δεν βρήκαμε μέσα. Βλέπετε αδερφοί, τα θαύματα, τα υπερφυσικά. Τώρα, τους πάταξε ο Κύριος με αορασία που μπορούσαν να περάσουν από μέσα τους και να μην τους δουν. Τους κοίμησαν τους φρουρούς, άνοιξαν η πόρτα, βγήκαν και έκλεισαν η πόρτα και αυτοί νόμισαν ότι ήταν μέσα. Όπως και να έχει, αυτοί ήταν απ' έξω κανονικά οι φρουροί, ανοίγουν την πόρτα, δεν έχει κανένα μέσα. Στο 24. Μόλις λοιπόν άκουσαν τους λόγους αυτούς, ο στρατηγός του ναού και οι αρχιερείς απορούσαν με αμηχανία για αυτούς και σκέφτονταν τι μπορούσε να ήταν αυτό. Ως δε ήκουσαν, λέει το κείμενο, τους λόγους τούτους, ότι στρατηγός του ιερείου και οι αρχιερείς διυπόρουν περί αυτών τι αν γέννητο τούτο. Και σε λίγο έφτασε η καταπληκτική είδηση στο 25. Παρουσιάστηκε τότε κάποιος και τους ανήγγειλε, «Ιδού, οι άνδρες που θέσατε στη φυλακή έχουν σταθεί στο ναό και διδάσκουν το λαό». Τότε πήγε ο στρατηγός μαζί με τους υπηρέτες και τους οδήγησε, όχι με βία, γιατί φοβούνταν το λαό, να μην λιθοβοληθούν. «Εφοβούν το γάρ το λαόν, μη λιθασθώσιν». Προσέξτε, αν και οι Απόστολοι είχαν ελευθερωθεί με ένα θαυματουργικό τρόπο από τη φυλακή, δεν απαλλάχθηκαν από την ανάκριση και την επιβαλλόμενη ποινή. Πήγαν και τους έπιασαν. Δεν ξεράθηκε το χέρι τους, δεν έμειναν παράλυτοι, τους συνέλαβαν. Όταν ήταν ακόμη κοντά τους ο Κύριος Μάρκος 13:9, τους είχε πει «Να προσέχετε εσείς τους εαυτούς σας, θα σας παραδώσουν σε συνέδρια και θα δαθείτε σε συναγωγές και θα σταθείτε μπροστά σε ηγεμόνες και σε βασιλιάδες εξαιτίας μου για να δώσετε μαρτυρία σε αυτούς». Τους τα έλεγε ο Κύριος από πριν. Δεν ήταν ευάρεστα αυτά τα λόγια, αλλά σου λέει θα σας παραδώ σε συνέδρια. Προσέχετε. Άρα στέλνοντας τον άγγελο για να τους ελευθερώσει, ο Θεός έδειξε ένα δείγμα της αγάπης Του. «Δεν σας θέλω στη φυλακή, σας βγάζω έξω, υπερφυσικά, μια διαβεβαίωση της παρουσίας του, όχι ότι αμφέβαλα, αλλά για όλους, ότι ο Θεός μπορεί και μέσα από τη φυλακή να με βγάλει. Και με τέτοιον τρόπο που να μην πάρουν χαμπάρι οι φύλακες. Τώρα όμως ήταν η σειρά τους να υποφέρουν. Μα γιατί? Χάριν εκείνου του οποίου κήρυταν το Ευαγγέλιο. Γιατί ξέρουμε πως στην ιστορία των προφητών και Αποστόλων αναφέρονται πολλά παραδείγματα αφοσίωσης στο Θεό. Οι μάρτυρες του Χριστού υπέφεραν φυλάκιση, υπέφεραν βασανιστήρια, ακόμα και θάνατο, προκειμένου να μην παραβούν τις εντολές του Κυρίου. Και η καταχωρημένη αφήγηση της ζωής του Πέτρου και του Ιωάννη είναι εξίσου ηρωική όπως πολλά άλλες περικοπές της Ευαγγελικής εποχής. Και καθώς στέκονται τώρα για δεύτερη φορά, πάμε στις πράξεις 27, μπροστά στους ανθρώπους που ήταν αποφασισμένοι να τους εξοντώσουν, τα λόγια τους δεν φανέρωναν κανένα φόβο, κανένα δισταγμό. Στάθηκαν αγέροχοι γιατί ήξεραν ότι, Κύριε, όπως μας έβγαλες από τη φυλακή, μπορεί να με φυλάξεις και εδώ. Αν μας σκοτώσουν, θα μας σκοτώσουν. Δικοί σου είμαστε. Ήταν εκεί. Τους οδήγησαν τότε και τους έστησαν μέσα στο συνέδριο. Και τους ρώτησε ο αρχιερέας. Προσέξτε, δεν είναι ο αρχιερέας ένας παππούλης. Είχε εξουσία. Μιλούσε και έτρεμε. Ήταν ο αρχιερέας. Από το Θεό βαλμένος εκεί. Αν μου πείτε, μα αφού ήταν ειλικρινής με το. Κρατούσαν τη γραμμή από το Μωυσή, γραμμή και έρχονταν. Σου λέει, εγώ είμαι. Δεν σας δώσαμε αυστηρή διαταγή να μην διδάσκετε στο όνομα αυτό? Και ειδού, έχετε γεμίσει την Ιερουσαλήμ από τη διδαχή σας. Και θέλετε να φέρετε πάνω μας το αίμα του ανθρώπου αυτού. Εννοούσαν τον Ιησού. Ότι φταίμεν εμείς. Αποκρίθηκε τότε ο Πέτρος και οι Απόστολοι και είπαν, πρέπει να πειθαρχεί κανείς το Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους. Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώποι. Ήταν η απάντηση του Πέτρου. Και αυτή την απάντηση πρέπει να την έχουμε και εμείς μέσα μας γραμμένη ανεξίτηλη. Πρώτα ο Θεός, μετά οι άνθρωποι. Ναι, πρέπει να πειθαρχούμε στους ανθρώπους, όπως λέει ο Παύλος στους Ρωμαίους 13, με τις εξουσίες, να είσαι υπάκουος στους νόμους, στην αστυνομία, στα δικαστήρια, να σέβεσαι, γιατί αλλιώς είναι μια ζούγκλα η ζωή. Ο Θεός τους έχει βάλει όλους. Όμως, πρώτα ο Θεός, μετά οι ανθρωπίνες εξουσίες. Μην ξεχνάμε ότι ο άγγελος του ουρανού τους είχε ελευθερώσει από τη φυλακή και αυτός τους είχε προστάξει να διδάξουν στο ιερό. Δεν έκαναν από το μυαλό τους πράγματα να πούν, μήπως κάναμε λάθος. Βλέπεις τώρα, φταίμε, μας φωνάζει και ίσως έχει δίκιο ο αρχιερέας, αφού μας είπε να μην το κάνουμε. Αλλά τι τους είπε στο 20. Πορεύεστε και σταθέντες λαλείτε εν το ιερό το λαό πάντα τα ρήματα της ζωής ταύτης. Και υπακούοντας τις οδηγίες του, υπάκουσαν στη θεϊκή εντολή και θα εξακολουθούσαν να υπακούν άσχετα τι θα τους τύχιζε αυτό. Δηλαδή όταν έρχεται ο Θεός και σου μιλάει καθαρά κάνε αυτό, δεν πρέπει να κοιτάζεις και να πεις πώς να ξεφύγω τώρα, να μην το κάνω για να μην θίξω και να μην μου φωνάζουν. Και θα το κάνεις αυτό που είπε ο Κύριος. Ο Θεός δεν βλέπει τον κίνδυνο γύρω? Ήξερε ο Κύριος. Όπως σε έβγαλα από τη φυλακή, καταλαβαίνεις ότι σε έχω στα χέρια μου. Άρα, τι μεριμνάς εσύ για τη ζωή σου? Εγώ είμαι ο Κύριος σου. Τότε η δύναμη της θεοπνευστίας κατέλαβε τους Αποστόλους και από κατηγορούμενοι έγιναν κατήγοροι. Μπόρεσαν τώρα μέσα τους, ο Κύριος ξεχύλιζε το Πνεύμα το Άγιο μέσα τους και τους τα είπαν ένα χεράκι. Δηλαδή ρίξανε το έγκλημα που έγινε σε βάρος του Χριστού πάνω στο συνέδριο. Τους τα είπανε, δήλωσε ο Πέτρος το 30. «Ο Θεός των Πατέρων μας έγειρε τον Ιησού, τον οποίο εσείς πιάσατε και σκοτώσατε, αφού τον κρεμάσατε πάνω σε ξύλο». Μπορεί να πει κάποιος, ένα λεπτό, Πέτρο. Ενώ ο Πιλάτος που διέταξε να τον μαστιγώσουν. Δεν είναι οι Ρωμαίοι που τον καρφώσαν στο σταυρό? Οι άλλοι ήταν κάτω και βλέπανε. Ήτανε η ηθική αυτουργή. Ο Πιλάτος δεν ήθελε καν να τον σταυρώσει. Προσπαθούσε με κάποιον τρόπο να... Αυτός λέει ότι είναι βασιλιάς. Όποιος κάνει τον εαυτό του βασιλιά, γίνεται σαν τον Κέσσαρα. Απαγορεύεται. Ανάγκασαν. Αυτή ήταν η ηθική αυτουργή. Αυτή ήταν τελικά. Βλέπετε τα λόγια του Πέτρου. Τώρα είναι του Κυρίου τα λόγια. Για να καταλαβαίνουμε όταν γίνεται ένα έγκλημα. Δεν φταίω εγώ. Αυτός το έκανε. Αυτός είναι το χέρι σου που έφτασε και το έκανε. Ποιος τον έβαλε πάνω? Ποιος έφαναζε Άρον Άρον Σταύρωσον αυτόν? Αυτή. Εσείς πιάσατε και σκοτώσατε αφού τον κρεμάσατε πάνω σε ξύλο. Αυτόν ο Θεός ύψωσε αρχηγό και σωτήρα με το δεξί του χέρι για να δώσει μετάνοια στο λαό Ισραήλ και άφεση αμαρτιών. Και εμείς είμαστε μάρτυρες των λόγων τούτων και το Πνεύμα το Άγιο που έδωσε ο Θεός σε αυτούς που πειθαρχούν σε Αυτόν. Εσείς δεν έχετε το Πνεύμα το Άγιο, σημαίνει ότι δεν πειθαρχείτε σε αυτό, γιατί αν πειθαρχούσετε θα έχετε και εσείς το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτά τα λόγια βέβαια τους εξόργησαν. Ανέλαβαν να εφαρμόσουν ήδη τον νόμο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία και χωρίς την έγκριση των Ρωμαίων αξιωματούχων, που όπως είπα πριν, γιατί απαγόρευε τη θανάτωση των κρατουμένων. Σου λέει μόνο να βάλεις κάποιες τιμωρίες, αλλά όχι θανάτωση. Γιατί θέλετε δεν θέλετε, είτε μας δέχεστε σαν κατακτητές που είμαστε, είτε όχι, είσαστε Ρωμαίοι πολίτες, αφού ήταν κάτω από τη Ρώμη. Δεν δικαιούσε εσύ να σκοτώνεις ένα Ρωμαίο πολίτη. Έστω και αν δεν με δέχεται αυτός ο πολίτης και λέει σε κατακτήτης. Γιατί από αυτόν παίρνω φόρους, από αυτόν το διατάζω, μου κάνει δουλειές, είναι υπήκοος μου, υπάλληλος μου, σκλάβος μου, λέει ο Πιλάτος και ο κάθε ηγεμόνας. Δεν μπορεί ο καθένας να σκοτώνει τον άλλο, θέλει άδεια. Γι' αυτόν τους απαγόρευαν τον θάνατο. Και ένοχοι ήδη για το αίμα του Ιησού δεν δίσταζαν τώρα να βάψουν τα χέρια τους και με το αίμα των μαθητών, όπως είπα. Αφού το κάνουμε αυτό, ας το κάνουμε και αυτό να τελειώνουμε. Να τους σβήσουμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 33. Οι δε ακούσαντες διεπρίοντο και ευούλοντο ανελήν αυτούς. Το διεπρίοντο είναι από το πριόνι που έρχεται το ρήμα. Δηλαδή σαν να κόβω, σαν να σχίζω κάτι με το πριόνι. Σαν να σχίζονταν από το θυμό τους. Ένιωθαν βαθιά οργή και πληγή. Και ευούλοντο λέει ανελήν αυτούς. Ήθελαν να τους θανατώσουν, να τους εξοντώσουν. Όμως, ευτυχώς, στο Σανχεντρίν, το συνέδριο, υπήρχε ένα μέλος που στα λόγια των μαθητών αναγνώρισε τον Κύριο μέσα, το Πνεύμα του Κυρίου, στο 34. Σηκώθηκε τότε κάποιος Φαρισαίος στο συνέδριο με το όνομα Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος, που τον τιμούσε όλος ο λαός και διέταξε να βγάλουν έξω για λίγο τους ανθρώπους. Αυτός ο Γαμαλιήλ ήταν άνθρωπος ευυπόλυτος, μορφωμένος, εγγράμματος, με μεγάλη θέση και ανήκε στην αυστηρή τάξη των Φαρισαίων, όπως μας λέει, οι οποίοι, σε αντίθεση με τους Σαδουκαίους, πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών. Και λέει το κείμενο εδώ, τον τιμούσε όλος ο λαός. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι του έδινε μεγάλο βάρος ο λόγος του μέσα στο συνέδριο. Και θυμάστε, ο ίδιος Απόστολος Παύλος αναφέρει αργότερα με υπερηφάνεια ότι σπούδασα στα πόδια του Γαμαλίλ. Δηλαδή ήταν ένας καλός θεολόγος, να πούμε. Ο νομοδιδάσκαλος αυτός βλέπει το συνέδριο να τυφλώνεται από την οργή και παρεμβαίνει με μια φωνή ψυχραιμίας και λογικής. Γιατί καταλαβαίνει ότι αυτή η βίαιη ενέργεια που κατέστρωναν οι ιερείς και οι υπόλοιποι μπορούσε να έχει άσχημες συνέπειες στο τέλος. Και πριν απευθύνει τον λόγο, ζήτησε να τους βγάλουν έξω τους κρατούμενους, να μείνουν μόνοι στην αίθουσα. Γιατί ήξερε πολύ καλά με τι ανθρώπους είχε να κάνει και έπρεπε να τους μιλήσει με σοφία. Στο 35. Γιατί, αδελφοί, ήξερε ότι ήταν οι δολοφόνοι του Κυρίου Ιησού και δεν θα διθέσταζαν σε τίποτε να πετύχουν το σκοπό τους. Και με περίσκεψη και με ηρεμία τους είπε, «Άνδρες Ισραηλίτες, προσέχετε τους εαυτούς σας σχετικά με τους ανθρώπους αυτούς τι μέλετε να πράτετε. Γιατί πριν από αυτές τις μέρες σηκώθηκε ο Θευδάς λέγοντας πως ο εαυτός του είναι κάποιος, στον οποίο προσχολήθηκε ένας αριθμός ανδρών περίπου 400. Αυτός σκοτώθηκε και όλοι όσοι πείθονταν σε αυτόν διαλύθηκαν και έγιναν τίποτα. Μετά από αυτόν σηκώθηκε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος κατά τις μέρες της απογραφής και έσυρε λαό πίσω του σε αποστασία. Και εκείνος χάθηκε και όλοι όσοι πείθονταν σε αυτόν διασκορπίστηκα. Και τώρα σας λέω, σταθείτε μακριά από τους ανθρώπους αυτούς και αφήστε τους. Γιατί, αν είναι από ανθρώπους η βουλή αυτή ή το έργο αυτό, θα καταληθεί. Θα σβήσει δηλαδή, όπως έγιναν και τα άλλα. Αν όμως είναι από το Θεό, δεν θα δυνηθείτε να τους καταλύσετε και προσέχετε μην τυχόν και θεομάχοι βρεθείτε. Πίστηκαν τότε από αυτόν. Γιατί, προσέχετε, γιατί αυτό που κάνετε τώρα που σας τυφλώνει, αν είναι ένα ανθρώπινο έργο, θα διαλυθεί. Πώς το θα πάει. Αν όμως λέει είναι από το Θεό τον ίδιο, τότε είναι σαν να πολεμάτε τον ίδιο τον Θεό. Δηλαδή, αναγνωρίζοντας την λογικότητα των απόψεων αυτών, αναγκάστηκαν οι υπόλοιποι να συμφωνήσουν με τον Γαμαλιήλ. Η προκατάληψη όμως και το μίσος τους δύσκολα μπορούσαν να συγκρατηθούν. Και στο 40. Ύστερα από πολλούς δισταγμούς, αφού προσκάλεσαν τους Αποστόλους, τους έδιραν και τους παράγγειλαν να μην μιλούν στο όνομα του Ιησού και τους απόλυσαν. Τους έδιραν. Πού είναι ο άγγελος που τους έβγαλε από τη φυλακή να τους σταματήσει να βάλει εκεί μια αόρατη ασπίδα και να χτυπάνε στον αέρα να μην φτάνει. Και προσέξτε αδερφοί, όταν λέει έδιραν, μην νομίζετε ότι απλά τους έδωσαν στον πισινό ή στην πλάτη κάμπο στους μπάτσους, όπως είναι σήμερα, με έδιρε, με χαστούκησε, ξέρω εγώ, 5 φορές. Το δέρνο είναι από το γδέρνο, το αρχαίο, όπως σχίζεις το κρέας του ζώου και να βγάλεις, από εκεί είναι το δέρο και ήταν πολύ φρικτή η τιμωρία, δηλαδή τους χτυπούσαν με μαστίγιο βασικά, όπως λέει και ο Παύλος αργότερα, αυτή ήταν η, με 40, μέχρι 40 που λέει στο Δευτερονόμιο, όχι πάνω από 40, να μην σε μισήσει. Και μάλιστα ήταν τόσο πολύ τιμωρία που έπρεπε να υπάρχει κάποιος ή γιατρός που ήξερε από τέτοια να δει τον άνθρωπο ο οποίος επρόκειτο να βασανιστεί αν θα άντεχε τα χτυπήματα, γιατί δεν έπρεπε να πεθάνει. Και όταν ενέκρινε, ήταν 40. Το 1 τρίτο στο στήθος και τα 2 τρίτα στην πλάτη. Και επειδή ήταν ο νόμος μέχρι 40, όχι παραπάνω, και ξέρετε τους Φαρισαίους με τους νόμους, λένε μέχρι 39. Μήπως κάναμε λάθος το μέτρημα, να μην περάσουμε το 40. Γι' αυτό λέει 40 παρά μία και έμεινε. Και τους χτυπούσαμε πολύ δύναμη και ήταν πολύ βασανιστικό αυτό. Δεν ήταν απλώς δηλαδή δυο χαστούκια και φύγαν. Όταν λέει τους έδιραν, τους έδιραν. Παρ' όλα αυτά, εκείνοι λοιπόν πορεύονταν μακριά από την παρουσία του συνεδρίου, χαίροντας, όχι ότι δεν μπορούσαν, εσωτερικά, χαίροντας γιατί καταξιώθηκαν υπέρ του ονόματος να ετοιμαστούν. Το όνομα. Γιατί δεν ετοιμάστηκαν γιατί έκλεψαν, γιατί έκαναν κάτι κακό, αλλά γιατί μιλούσαν για τον Κύριο, ενώ τους είπαν να μην μιλάτε. Ετοιμάστηκαν υπέρ του ονόματος. Και κάθε μέρα μέσα στο ναό και κατοίκον δεν έπαβαν να διδάσκουν και να ευαγγελίζονται το Χριστό Ιησού. Ούτε σταμάτησαν. Φάγανε το μαστίγωμα, το φρικτό, αλλά συνέχισαν. Λίγο πριν σταυρωθεί ο Χριστός, Ιωάννης 14:27, άφησε στους μαθητές του ένα κληροδότημα ειρήνης. Λέει, ειρήνη αφήνω σε εσάς. Ειρήνη τη δική μου δίνω σε εσάς. Εγώ δεν σας δίνω καθώς ο κόσμος δίνει. Ας μην ταράζετε η καρδιά σας, μήτε να δηλιάζει. Μη ταραστές στο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο. Προσέξτε, αυτή δεν είναι η ειρήνη που έρχεται σαν αποτέλεσμα συγκατάβασης με τον κόσμο. Έλα εντάξει να τα βρούμε, δεν πειράζει, γιατί είμαστε ειρηνικοί άνθρωποι μεταξύ μας. Ο Χριστός ποτέ δεν εξαγόρασε την ειρήνη συμβιβαζόμενος με το κακό. Η ειρήνη που ο Χριστός άφησε στους μαθητές του είναι εσωτερική μάλλον παρά εξωτερική. Μπορεί απ' έξω να έχανε τα σημάδια, όπως λέει και ο Παύλος, έχω τα στίγματα του Χριστού στο σώμα μου, αλλά μέσα τους είχαν την ειρήνη ότι είμαι μέσα στο κέντρο, μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Και θα έμενε η ειρήνη αυτή για πάντα με τους μάρτυρές του, παρόλες τις προστιβές και τις διαφωνίες. Από την άλλη, αδερφή, Ματθαίος 10:34, τι είπε ο Κύριος για τον εαυτόν του. Μην νομίσετε ότι ήρθα να βάλω ειρήνη πάνω στη γη. Ενώ αφήνει την ειρήνη στους μαθητές του μέσα, σε αυτό που το γνωρίζει, μην νομίσετε ότι ήρθον βαλήν ειρήνην επί την γη. Ούκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν. Αυτός είναι ο άρχοντας της ειρήνης. Παρόλα αυτά όμως, θα γινόταν αφορμή για διαιρέσεις. Γιατί? Γιατί εγώ είμαι του Χριστού, εγώ δεν είμαι του Χριστού. Που μας λέει, η πεθερά θα είναι ενάντια στην ύφη και η ύφη ενάντια στην πεθερά. Γιατί? Γιατί δεν είναι του Χριστού για να είναι η ειρήνη ανάμεσά τους. Ο ένας έχει την ειρήνη, ωραία. Ο άλλος γίνεται εχθρός. Αυτός που ήρθε να κηρύξει τις αγαθές αγγελίες και να φέρει χαρά και ελπίδα στις καρδιές των ανθρώπων, δημιούργησε μια διαμάχη που καίει σε βάθος και διεγείρει έντονα πάθη μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Λουκάς 21:12. Και προειδοποιεί τους οπαδούς του. Πριν όμως από όλα αυτά, θα βάλουν πάνω σας τα χέρια τους και θα σας καταδιώξουν, παραδίδοντας σας στις συναγωγές και στις φυλακές, οδηγώντας σας μπροστά σε βασιλιάδες και σε ηγεμόνες εξαιτίας του ονόματός μου. Και στο 16, λίγο πιο κάτω, θα παραδοθείτε λοιπόν και από γονείς και αδελφούς και συγγενείς και φίλους και θα θανατώσουν μερικούς από εσάς. Δεν θα σας παραδοσούν οι ξένοι, οι κακοί, οι μακρινοί, οι εχθροί, αλλά λέει γονείς. Για σκέψει ο γονέας ο ίδιος να παραδίδει το παιδί του, ο αδελφός, συγγενείς, φίλοι, και θα θανατώσουν μερικούς από εσάς. Οι άλλοι θα βασανιστούν, αλλά θα υπάρχει ακόμα και θάνατος. Και η προφητεία αυτή έχει εκπληρωθεί στους αιώνες. Δηλαδή κάθε εξευτελισμός, κάθε μομφή και αγριότητα που μπορεί ο διάβολος να επινοήσει κατά της ανθρώπινης καρδιάς, έπεσε σαν καταπέλτης πάνω στους οπαδούς του Χριστού. Και θα εκπληρωθεί και πάλι όμως με έντονο τρόπο, επειδή η σαρκική καρδιά βρίσκεται ακόμα σε έχθρα με τον νόμο του Θεού και δεν υποτάσσεται στα διατάγματά του. Αδερφοί, ο κόσμος δεν βρίσκεται σήμερα πιο κοντά στις αρχές του Χριστού από ότι βρισκόταν την εποχή των Αποστόλων. Δεν ήταν τότε κακοί και τώρα έχουμε γίνει καλοί εμείς. Το ίδιο μίσος που προκάλεσε την κραυγή Σταύρωσον, Σταύρωσον αυτόν, το ίδιο μίσος οδήγησε στον κατατρεγμό των Αποστόλων και υποκινεί ακόμη τα τέκνα της απήθειας. Συνεχίζεται αυτό. Δηλαδή το ίδιο πνεύμα το μεσαίωνα έστελνε άνδρες και γυναίκες στη φυλακή, στην εξορία, στο θάνατο. Όποιος είχε Αγία Γραφή του και έκανε ζωντανό. Σου λέει, είσαι μάγος, είσαι μάγισσα. Μπορεί να υπήρχαν και πραγματικές μάγισσες, αλλά ήταν όλοι μαζί. Γιατί λέει, εμείς είμαστε θρησκεία στη γη, χριστιανοί, καθολικοί ας πούμε, η Αγία Γραφή δεν θα διαβάζεται. Εμείς θα σας εξηγούμε. Όποιος είχε, έπρεπε να υποφέρει. Και έχουμε την Ιερά Εξέταση πόσες χιλιάδες θανατώθηκαν. Και δεν ξέρω αν ξέρετε και για το Smithfield. Περίπου 300 άντρες και γυναίκες, κυρίως εξέχοντες θεολόγοι και κληρικοί, το 1555 κάηκαν στην πειρά στην Αγγλία και ιδιαίτερα στην περιοχή του Smithfield, γιατί αρνήθηκαν να παραιτηθούν τον Προτεσταντισμό και να επακούσουν στην Καθολική Εκκλησία. Αυτό έγινε την εποχή της Βασίλισσας Μαρίας της Πρώτης. Ματωμένη Μαρία, όπως έμενε στην ιστορία, Μπλάτι Μέρι. Και 15 χρόνια αργότερα είχαμε και την νύχτα του Αργίου Βαρθολομαίου, 23-24 Αυγούστου 1572, από τους Καθολικούς, η οποία ξέσπασε στο Παρίσι και επεκτάθηκε σε όλη τη Γαλλία μετά. Και στήχησε τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Θέλω να πω ότι στον χρόνο συνεχίστηκαν αυτά. Αλλά προσέξτε, τι είπε ο Γαμαλίλ. Προσέχετε, μη γίνετε και θεομάχοι. Γιατί λέει, αν τους σταματήσουμε αυτούς τώρα, τους Προτεστάντες, τους διαμαρτυρόμενους, θα το σβήσουμε αυτό και θα σταματήσει και θα άρχομαι εμείς. Όταν η θρησκευτική εξουσία τυφλώνεται από μίσος και επιλέγει τη βία, που λέει ευούλων των ανελήν αυτούς, να τους σκοτώσουμε, το αποτέλεσμα είναι η ανθρώπινη τραγωδία. Γιατί το ίδιο πνεύμα μίσους εργάζεται ακόμα με κακοήθη δραστηριότητα στις μη αναγεννημένες καρδιές. Και η ιστορία της αλήθειας, ανέκαθεν υπήρξε η καταχώρηση της πάλης μεταξύ του ορθού και του εσφαλμένου. Και η διακήρυξη του Ευαγγελίου μεταδόθηκε σε αυτόν τον κόσμο, πάντα ήταν αντιμέτωπη με τον ανταγωνισμό, τον κίνδυνο, τη στέρηση, τα βάσανα. Το Σανχεντρίν, το συνέδριο την εποχή των Αποστόλων, άκουσε τον Γαμαλίλ και απέφυγε τη σφαγή. Εδώ στη Γαλλία το 1572 η πολιτική και θρησκευτική ηγεσία έπραξε το αντίθετο. Έγιναν θεομάχοι. Αλλά η ιστορία τελικά δικαίωσε το σκεπτικό του Γαμαλίλ. Ο Προτεσταντισμός δεν εξαφανίστηκε με τη βία, αλλά τελικά ο βασιλιάς της Γαλλίας παραχώρησε θρησκευτική ελευθερία. Και οι Γάλλοι δεν ήθελαν πια τους καθολικούς καθόλου. Δηλαδή τους ήρθε μπούμεραγκ στο τέλος. Πέθαναν μεν πολλοί, αλλά ήρθε τέτοια αντίδραση που αν το ξέρανε λέγανε καλύτερα να μην κάναμε τίποτα. Άρα, ποια ήταν η δύναμη αυτών που στο παρελθόν υπέστησαν διωγμούς για τον Χριστό? Ήταν η ένωση με τον Κύριο. Η μομφή, ο κατατρεγμός, χώρισαν πολλούς από τους επίγειους φίλους τους, αλλά ποτέ δεν χώρισαν κανέναν από την αγάπη του Χριστού. Ιωάννης 14:21. Όποιος έχει τις εντολές μου και τις τηρεί, εκείνος είναι που με αγαπά. Και εκείνος που με αγαπά θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του εμφανίσω τον εαυτό μου. Δηλαδή όταν ο πιστός βρίσκεται χάρη της αλήθειας στο εδόλιο των επίγειων δικαστηρίων, ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς παραστέκει στο πλευρό του. Είναι εκεί. Και όταν βρίσκεται κλεισμένος πίσω από τους τοίχους της φυλακής, ο Χριστός παρουσιάζεται σε αυτόν και χαροποιεί την καρδιά με την αγάπη του. Μπορεί απ' έξω να έχεις πίεση, από μέσα όμως είναι η παρουσία του Κυρίου. Ιωάννης 16:33. Γιατί θυμάστε φίλε, ο Κύριος μπορεί να θανατώσουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να βλάψουν την ψυχή. Αυτά σας τα έχω πει για να έχετε ειρήνη με μένα, ενωμένη με μένα. Μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά θα ρεύετε, εγώ έχω νικήσει τον κόσμο. Βλέπετε αδελφοί, να δούμε την πρακτική, την αληθινή χριστιανική ζωή. Είναι ωραία να περνάμε όμορφα και να μην έχουμε καμία συνέπεια λόγω της πίστης μας, αλλά ο Κύριος μας λέει ότι θα ζήνω την ειρήνη, αλλά πρόσκεισε, θα σου έρθει και η θλίψη. Ισαΐας 41:10. Μη φοβάσαι, επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Μη τρομάζεις, επειδή εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα, μάλιστα σε ευοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα με το δεξί χέρι της δικαιοσύνης μου. Και στο Ζαχαρία 9:15, ο Κύριος των δυνάμεων θα τους υπερασπίζεται και θα καταναλώσουν τους ενάντιους και θα τους καταβάλουν με πέτρες φενδόνας και θα πιούν και θα θορυβήσουν σαν από κρασί και θα γεμίσουν σαν φιάλι και σαν τις γωνίες του θυσιαστηρίου. Στο 16. Και ο Κύριος ο Θεός τους θα τους σώσει εκείνη την ημέρα όπως το πίμνιο του λαού του, δεδομένου ότι σαν πέτρες διαδήματος θα εψωθούν πάνω στη γη του. Ο Θεός παρομοιάζει τους πιστούς με πολύτιμους λίθους. Το διάδημα είναι το βασιλικό στέμμα. Και όπως τις πέτρες, λέει, ενός στέμματος λάμπουν και υψώνονται ψηλά για να τις βλέπουν όλοι, έτσι και ο δοκιμαζόμενος λαός θα δικαιωθεί και θα δοξαστεί στη γη του. Λέει, όπως τις πέτρες του διαδήματος θα υψωθούν πάνω στη γη του. Έτσι μας λέει ο Κύριος, αδερφοί, σαν πολύτιμους λίθους που θα μας υψώσει. Εν καιρό όμως, όταν θα πρέπει. Ξέρει ο Κύριος, αδερφοί μου, πώς είναι. Αλλά κοιτάξτε, ο Πέτρος γέρασε και πέθανε. Παρόλα αυτά που πέρασε. Του είπε ο Κύριος, είμαστε στο τέλος. Κύριε τον Ιωάννη, εσύ. Ακολουθάμε. Τώρα είσαι νέος, δυνατός. Όταν θα γεράσεις, θα σε παίρνω εκεί που δεν θέλεις. Ήξερε ότι θα πεθάνει ηλικιωμένος ο Πέτρος. Πέρασε δυσκολίες, μεν. Βλέπετε, αδερφοί, όμως. Να αγγίζω να θεραπεύεται, η σκιά μου να θεραπεύει και να έρθουν άλλοι να με βαστιγώνουν. Λίγο οξύμορο, αλλά ο Κύριος το επιτρέπει, γιατί και ο Ιησούς είχε δυνάμεις, αλλά και αυτόν τον μαστίγωσα. Σου λέει, σήκω στο σταυρό σου και ακολούθαμε. Αυτό τι σημαίνει ο σταυρός? Είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι κάτι ευχάριστο. Να φορτώνεσαι ένα φορτίο και να περπατάς. Αυτό τώρα είναι μέσα και η κοροϊδία που θα σου κάνει και η ειρωνία και μπορεί να χάσεις τη δουλειά σου, μπορεί να σε βρήσουν, μπορεί να σε χαστουκίσουν, μπορεί να σε δίνουν, μπορεί να σε σκοτώσουν. Είναι μέσα στο παιχνίδι της ζωής αυτής, όπως διάλεξαμε αυτόν τον δρόμο. Δεν γίνεται να μας λέει ότι είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός, αλλά εμείς να θέλουμε να είναι με ροδοπέταλα. Είναι δύσκολη η ζωή πολλές φορές. Όμως ξέρουμε ότι μέσα μας έχουμε την ειρήνη του Θεού, την εσωτερική χαρά που δεν μπορεί να μας την κλέψει κάποιος, συν την αιωνιότητα που δεν την έχουν οι άλλοι. Βλέπετε, έχει κόστος. Οι πραγματικοί χριστιανοί είναι αυτοί που έχουν δυσκολευτεί, που έχουν αναγνωρίσει τον Κύριο και ο Κύριος επιτρέπει και να, το έναν και το άλλο, τις αδικίες γενικά, για το έργο του. Α, προσέχουμε όμως να μην είναι από τον κακό μας χαρακτήρα ή από τα λάθη που κάνουμε σαν άνθρωποι. Εμείς να είμαστε σωστά. Τον Παύλο, πόσες φορές τον ιδοβόλησαν, τον βάλαν φυλακή, θυμάστε, ξυλοπαίδι με το σεισμό που ελευθερώθηκα. Όμως τις έτρωγε. Μπορούσε να πει ένα λεπτό, μα το χτυπάς, τον Άγιο του Θεού. Όμως ο Κύριος επέτρεπε να έρθει η βουρδουλιά ή το μαστίγωμα, που ήταν και Ρωμαίος πολίτης. Βλέπετε, είναι άδικο. Αλλά κοιτάξτε ότι πριν γίνει ο σεισμός τα μεσάνυχτα, λέει, υμνούσαν το Θεό, που δεν ξέραν τι θα γίνει. Παρόλε τις πληγές, παρόλη την αδικία, δεν κλαίγανε και να λένε, Κύριε, γιατί το επέτρεψες και τι Θεός είσαι και ο διάβολος είναι πιο δυνατός. Και όχι. Υμνούσαν τον Κύριο και άκουγαν οι φυλακισμένοι. Και σου λέει, καλά, έξω χαίρονται. Αυτοί είναι εδώ μέσα, χτυπημένοι όπως εμάς, στα δεσμά, και αυτοί δοξάζουν. Εμείς βλαστημάμε τη μοίρα μας. Και αυτοί όμως βλέπουμε ότι έχουν άλλοι. Και βλέπετε πόσο ο Κύριος τα αλλάζει όλα. Όμως έγινε εκείνη τη φορά. Ο Παύλος έκανε μήνες και μήνες σε φυλακή κατά καιρούς. Δεν τον βγάζαν έξω. Δεν είναι πάντα εύκολο το happy end, να θέλω να πω. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, ότι δεν τελειώνουν όλα γρήγορα. Όπως το έργο στην τηλεόραση βλέπουμε, α, τελειώνει σε μια ώρα, τέλειωσε. Είναι πράγματα που διακού χρόνια. Ευχαριστούμε τον Κύριο που είμαστε εδώ. Α, κοιτάξτε, αν είμαστε τώρα σε μια χώρα που απαγορεύεται το Ευαγγέλιο και αγαπούμε πραγματικά τον Κύριο, αλλά βλέπετε, από αυτό είναι που ξεχωρίζουν και οι χλιαροί με τους πραγματικούς χριστιανούς. Γιατί όταν βάζανε στα λιοντάρια στη Ρώμη τους χριστιανούς, πολλοί λέγανε, όχι, όχι, όχι, εντάξει. Εκεί ήταν ένα ξεκαθάρισμα. Θα πεθάνεις για τον Κύριο, θα σε ξεσχίσει το λιοντάρι για να πεθάνεις, ή θα πεις, γιατί πάντα τους λέγανε, αν αποκηρύξεις την πίστη σου και πεις, ο Κέσσαρας είναι ο Θεός στη γη, δεν θανατώνες. Είχαν πάντα τελευταία το chance. Πολλοί λέγανε όχι, ο Ιησούς, άλλοι λέγανε εντάξει, εντάξει, εντάξει, δεν πειράζει. Ο Κύριος το επέτρεψε, γι' αυτό πάντα γίνεται ένα ξεκαθάρισμα, για να φανούν οι πραγματικοί πιστοί. Και αυτοί που πάθαν τα πιο πολλά είναι αυτοί που έχουν την πιο πολλή ευλογία. Βλέπετε, ο Πέτρος ενεργεί ο Θεός από μέσα, τρώει και τις μαστιγώματα. Πολλοί χριστιανοί είναι άλλων ταχυτήτων. Εγώ δεν δέχομαι τίποτα, αλλά δεν έχω και τίποτα από τον Κύριο ιδιαίτερο, λέει ο άλλος. Είμαι εντάξει, σε αυτόν το επίπεδο. Όταν θες να μπει στα βαθιά, πρέπει να γίνει σαν τον Χριστό. Ο Χριστός τα έκανε όλα, τα υπέστην όμως όλα. Είναι πακέτο. Όταν λέει ο Παύλος μετά του Χριστού συνεσταυρώθη, σταυρώθηκα κι εγώ μαζί με τον Χριστό. Ναι, μεν ο Κύριος έκαμε το έργο, θα το κάνουμε εμείς ξανά, αλλά θα υποφέρεις κι εσύ σε κάποιες καταστάσεις που ο Κύριος θα επιτρέψει. Αμήν, αδελφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για αυτά τα λόγια. Εσύ είσαι, Κύριε μας, που δοκίμασες το διωγμό, την αδικία, Κύριε μας, το σταυρικό θάνατο και ενίσχυσες, Κύριε μας, τα παιδιά σου, τους Αγίους σου, να ομολογήσουν το όνομά σου, Κύριε μας, με θάρρος ενώπιον των διωκτών τους, Κύριε. Γι' αυτό παρακαλούμε, Ιησού μας, Άγιε, να γίνεις, Κύριε, εσύ ασπίδα προστασίας, Κύριε μας, για μας και για όλους τους πιστούς αδελφούς μας που ίσως και σήμερα, Κύριε μας, ζουν σε καθεστώς διωγμού, θλίψεις, απειλών, Κύριε μας, ειδικά σε χώρες που απειλείται το Ευαγγέλιο, Κύριε, που απαγορεύεται. Γέμισε, Κύριε μας, τις καρδιές τους με ειρήνη, Χριστέ μας, Άγιε, με την ανδρεία, με την υπομονή τη δική σου, ώστε να μην λυγίζουν μπροστά στις απειλές, Κύριε, των ανθρώπων και στη βία. Εσύ φώτισε και εμαλάκωσε, Κύριε μας, τις καρδιές των διωχτών τους, όπως έκανες με τον Γαμαλίλ και τον Απόστολο Παύλο, Κύριε, που ήταν ο Σάβλος παλιά, ώστε να σταματήσει το μίσος, Κύριε, και αδικία Ιησού μας, Άγιε. Δώσε, Κύριε μας, εσύ παρηγοριά και ελπίδα, Κύριε μας, στις οικογένειες των μαρτύρων, των φυλακισμένων, όσοι είναι, όπου είναι, Κύριε μας, Ιησού μας. Εσύ υποσχέθηκες ότι οι πύλες του Άδη, Κύριε, δεν θα κατησχίσουν, Χριστέ μας, της Εκκλησίας σου. Και αυτό ξέρουμε ότι δείχνεις το έλεος σου, Ιησού μας, Άγιε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, για κάθε δίδαγμα μέσα από το Λόγο σου. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σου ανοίγουμε την καρδιά μας αυτή την ώρα, να σου πούμε ότι σε αγαπούμε, σε ευλογούμε και έχουμε ανάγκη από τη φωνή σου, έχουμε ανάγκη, Κύριε, από το Λόγο σου, έχουμε ανάγκη από την αποκαλυπτική δύναμη του Λόγου σου, Κύριε Θεέ μου, αυτή την δύναμη της Ανάστασης και της ζωής που περιέχει ο Λόγος σου, Κύριε Θεέ μου. Έλα και διέγειρε τα παιδιά σου, Χριστέ μου Άγιε, ώστε να εννοήσουμε, να καταλάβουμε το θέλημά σου, να σε γνωρίσουμε, Κύριε, να μάθουμε να περπατάμε μαζί σου κάθε μέρα, να είμαστε λαός εκλεκτός, λαός και πρόβατα της βοσκής σου, Κύριε. Έλα και μίλησέ μας, Χριστέ μου. Χρήσε τα ότα, χρήσε την καρδιά, χρήσε και εμένα. Έχω ανάγκη από το χρήσμα σου αυτή την ώρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Βασιλιά μου. Αμήν, Κύριε μου, αμήν. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Σε ευχαριστούμε. Θυμάστε ότι έχουμε μιλήσει για τα 7 πνεύματα του Θεού, που είναι η πληρότητα της ενέργειας του Πνεύματος του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Αμήν. Αυτό που ο Θεός έχει ορίσει από το Πνεύμα Του, από τις ενέργειες Του, από τις δυνάμεις Του, προκειμένου να μορφώσει τον Χριστό μέσα μας, προκειμένου να μας κάνει ικανούς να εργαστούμε τα έργα του Θεού με τη δική του χάρη, με τη δική του δύναμη, με το δικό του πνεύμα. Και θυμάστε ότι το προτελευταίο από τα 7 είναι το πνεύμα της γνώσεως του Κυρίου. Δεν λέει Κυρίου στο κείμενο, λέει του Ιάχουε, που είναι το όνομα του Θεού, το όνομα της Διαθήκης. Δηλαδή, στην Καινή Διαθήκη είναι το όνομα Yahweh Oshie, Yahweh

0: Μεσσία, Ιεσούα, Ιησούς. Το είναι το όνομα. Είπαμε ότι είναι το πρώτο είναι το πνεύμα του Γιάχουε, το πνεύμα της Διαθήκης. Μετά έχουμε πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Ξέρετε ότι ο Θεός θέλει να τον γνωρίσουμε. Το απαιτεί από κάθε άνθρωπο. Το ότι μας έφερε εδώ και μας έδωσε ζωή, νου, σώμα, ψυχή, πνεύμα, αυτό συνεπάγεται από μας ευθύνη ενώπιον του Θεού. Ο Θεός είναι ο γεννήτωρ, είναι ο πατέρας μας. Ο Χριστός είπε όταν προσεύχεστε θα λέτε «Πάτερ ημών». Πατέρα. Και ο πατέρας αυτός που μας έφερε με τη δική του χάρη και τη δική του δύναμη και σοφία έχει μια λαχτάρα, μια επιθυμία την οποία εκδηλώνει με πολλούς και ποικίλους τρόπους μέσα στο λόγο του. Να τον γνωρίσουμε. Να τον γνωρίσουμε. Βέβαια από την άλλη μεριά είναι το πνεύμα του κόσμου, το πνεύμα του εχθρού της ψυχής, του διαβόλου, ο οποίος δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να επιτίθεται στη διάνοια του ανθρώπου με χίλιους δύο τρόπους προκειμένου να σου αλλάξει το νου, να βγάλει από την εξίσωση τον Θεό, να σε κάνει να ζεις μόνος σου, χωρίς ελπίδα, βασιζόμενος μονάχα σε αυτά που εσύ βλέπεις και ακούς. Αριστοτέλειος φιλοσοφία. Αυτή είναι. Επιθυμεί να τον γνωρίσεις ο Κύριος. Και όρισε μέσα στην ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου, καθώς μας βαπτίζει με το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Μια από αυτές τις ενέργειες του Πνεύματος είναι ότι ο Θεός επιθυμεί να τον γνωρίσεις. Είναι ευθύνη δική σου αυτή. Δική σου ευθύνη. Και θέλω να δούμε σήμερα τι λέει ο Θεός γι' αυτό. Και θα πει κανείς, και πώς θα τον, τι είναι ο Θεός να τον γνωρίσουμε. Είναι κάποιο πρόσωπο που θα πούμε, γεια σου, τι κάνεις. Πρόσωπο ο Θεός είναι και έχει τρόπο με τον οποίο μπορεί και θέλει να γνωριστεί. Από μας. Η γνώση για την οποία μιλάμε δεν είναι εγκεφαλική γνώση. Όπως ας πούμε, μπορούμε να μάθουμε ένα κομμάτι της φυσικής ή ξέρω εγώ, στα αρχαία, το ξέρουμε και το λέμε. Δεν μιλάει για αυτή τη γνώση ο Λόγος του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Θεός λέει να με γνωρίσετε, είναι το ρήμα «γιαδά». «Γιαδά». Και ξέρετε πού το συναντάμε πρώτη φορά. Το συναντάμε όταν ο Αδάμ εγνώρισε την γυναίκα αυτού, την Εύα. Πόσοι έχουμε δει τη φράση αυτήν επαναλαμβάνεμε στη γραφή. Είναι, αναφέρεται στη σχέση του ανδρογίνου. Το γνωρίζω λοιπόν, δεν είναι απλά μια εγκεφαλική γνώση. Γιατί από την γνωριμία αυτή και τη γνώση αυτή είναι που συλλαμβάνεται ένα παιδί μέσα στη μήτρα και βγαίνει ένας άνθρωπος. Έχει αποτέλεσμα, έχει καρπό. Δεν μιλάμε για τη γνώση του Θεού που όλοι είναι, ξέρουν ότι υπάρχει ο Θεός. Δεν λέει τίποτα αυτό. Μας το λέει στην Καινή Διαθήκη ως επίγνωση. Επίγνωση. Ο Θεός επιθυμεί να τον γνωρίσεις εμπειρικά. Όχι απλά και μόνο εγκεφαλικά. Γιατί ο Θεός είναι πρόσωπο, είναι πνεύμα. Είναι αληθινός πέρα για πέρα και περιμένει να ανοίξεις με πίστη ώστε να φύγει το φράγμα αυτό που έχει μπει, το οποίο φέρνει απιστία στον άνθρωπο και να έχεις κοινωνία με τον Θεό δια Ιησού Χριστού. Θυμάστε όταν ρώτησε ο Κύριος τον Πέτρο, τους μαθητές του, λέει «Εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι». Ποιος λέτε ότι είμαι? Ο ένας είπε έτσι, ο άλλος αλλιώς, και ο Πέτρος τι είπε? Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Τι το απάντησε ο Κύριος? Σίμων Ιωνά, σάρξ και αίμα δεν σε αποκάλυψε τούτο, αλλά ο πατέρας μου, ο εν της ουρανής. Πήρε μια γνώση ο Πέτρος, πώς την πήρε? Από τι? Τι είπε ο Κύριος? Ο πατέρας μου στο αποκάλυψε. Α, λοιπόν, υπάρχει αποκαλυπτική γνώση που έρχεται από τον Θεό. Γι' αυτό είναι παράγωγο του Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο είναι που θα φέρει μέσα σου αποκάλυψη, ώστε να γνωρίσεις τον Θεό σου, εσύ και εκείνος. Η σχέση αυτή είναι προσωπική. Δεν μπορεί να γνωρίζει τον Θεό επειδή τον γνωρίζει η μαμά σου. Καλό είναι, αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Ο Αδάμ και η Εύα ήταν Αδάμ και η Εύα, μιλούσαν με τον Θεό, αλλά ο Κάιν έγινε εχθρός. Είναι προσωπικό θέμα. Ο Παύλος είχε ένα διακαή πόθο μέσα του για αυτή τη γνώση. Να γνωρίσει τον Θεό. Γι' αυτό λέει στη Φιλιππισίους 3.10, λέει, «Διαναγνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού». Η γνώση δεν είναι απλά μια εγκεφαλική γνώση. Κοιτάξτε τι λέει, λέει για ζωή, για εμπειρία. Πρέπει δηλαδή να φέρεις τη ζωή σου στα πόδια του Κυρίου για να μπεις μέσα στην οδό αυτή της γνώσεως του Θεού. Την περιοδού πρόκειται. Συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού. Δηλαδή υπάρχουν στάδια. Καθώς περπατάς και γνωρίζεις τον Κύριο, ο Θεός θα σου αποκαλύπτεται όλο και περισσότερο. Γιατί δεν είναι όπως εγώ ξέρω τον Νίκο. Γεια σου Νίκο, τι κάνεις, καλά? Εσύ πώς πας? Ο Θεός είναι, αδελφοί, άπειρος. Δεν ξέρω αν έχετε κάτσει έτσι να σκεφτείτε λίγο. Όσο μπορεί το περασμένο μυαλό μας να συλλάβει τον Θεό. Τι σημαίνει άπειρο? Άπειρο, ίσως αμέσως σκεφτόμαστε το μήκος. Περίμενε. Δεν είναι μόνο το μήκος. Είναι και το πλάτος. Είναι και το ύψος. Είναι και το βάθος. Και είναι ένα σωρό άλλες διαστάσεις μέσα στο πνεύμα που εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε παρά μόνο δια του πνεύματος. Πόση έχουμε δει όραση? Όραση. Πολύ ωραία. Μέσα στην όραση μπορείς να βλέπεις τα πράγματα κυκλικά, σφαιρικά. Να είσαι και μέσα, να είσαι και έξω. Αν ο Θεός το ορίσει έτσι. Υπάρχουν πολλές διαστάσεις. Ο Θεός απλά μπορεί να επικοινωνήσει σε μας αυτά που εμείς μπορούμε να συλλάβουμε. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε αυτά τα οποία θα συλλάβουμε όταν πάρουμε τα ένδοξα σώματα, όταν γίνουμε όμοιοι με εκείνον, όταν φανερωθεί. Αλλά αυτό που έχει ορίσει ο Θεός για μας τώρα, όσον αφορά τη γνώση μας για τον Κύριο, την θέλουμε, αδελφοί? Εδώ είναι το θέμα. Πόσο θέλουμε να γνωρίσουμε τον Κύριο? Εάν ο Κύριος ήταν εδώ και καθόταν εκεί και περίμενε να περάσουμε να το συστηθούμε. Κύριε, εγώ είμαι ο Θέμης, χάρηκα που σε γνώρισα. Τι θα πει ο Κύριος? Δεν έχει τέτοιο πράγμα. Χάρηκα που σε γνώρισε. Ο Κύριος είναι προσωπικός. Θέλει να πάρει χρόνο μαζί σου. Είναι η ζωή. Θέλει να σου δώσει τη ζωή του. Θέλει να σου δώσει την καρδιά του. Θέλει να σου δώσει τα βάθη του πνεύματος. Όλη η θησαυρή της γνώσης και της σοφίας είναι κρυμμένη πού? Μέσα στον Ιησού. Πότε θα τα πάρεις αυτά? Πώς θα τα πάρεις? Δηλαδή, κοιτάξτε το ψέμα. Κυλάει η ζωή μας. να σηκωθώ, να πάω στη δουλειά, να κάνω εκεί, να κάνω τ' άλλο, γυρίζω, μιλάω με τον τάδε, αυτό, εκείνο, τ' άλλο, τα παιδιά, η γυναίκα στο σπίτι, όλα αυτά, πάμε το βράδυ, κατάκοποι, κοιμόμαστε, ξυπνάμε, να λέμε, τη δουλειά, πάνε, γίνεται αυτός ο κύκλος, συνέχεια. Και αν μπορούσε να σταματήσει λίγο ο χρόνος και να πεις μισό λεπτό, πού πάω? Αμήν, ο μη εργαζόμενος μη δε εστιέτο. Ε, δεν μιλάμε για τεμπελιές. Όχι. Μιλάμε για προτεραιότητες. Ο Θεός θα σου πει, παιδί μου, τι κάνεις? Έλα να γνωρίσεις εμένα. Κάτσε. Δέξουμε, πίστεψέ με, πάρε χρόνο. Άσε μου να σου μιλήσω, να γνωριστώ με σένα. Κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού. Γιατί ο Θεός κατοικεί μες στον Χριστό και μέσα από τον Χριστό θα σου μιλήσει. Μέσα από τον Χριστό θα φανερωθεί. Αλλά θέλει να του δώσεις το χρόνο, τη ζωή σου. Παραδοθείς εκείνον. Και μη φοβάσαι, τίποτα από αυτά που κάνεις δεν θα πάει πίσω. Ίσα-ίσα θα τα ευλογήσει ο Θεός. Γιατί μέσα στην παρουσία Του είναι πάντα ευλογία. Πάντοτε. Υπάρχει μια φράση μέσα στην Παλαιά Διαθήκη που επαναλαμβάνεται πάνω από 80 φορές. Κάθισα και τις μέτρησα. Βρήκα όλα τα εδάφια και κάθισα και τις μέτρησα. Γιατί? Για να καταλάβουμε πόσο ο Θεός επιθυμεί να Τον γνωρίσουμε. Και η φράση είναι «Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας». «Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας». «Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας». Και ούτω καθεξής. 80 φορές σου το λέει. Μα καλά, τόσο χοντροκέφαλοι ήταν και το καταλαβαίνανε. Έστι μου. Για να το λέει ο Κύριος, βέβαια, το λέει σε γενιές. Αλλά λέει το ίδιο πράγμα, μπορούσαν να διαβάσουν τα γραπτά του. Το επαναλαμβάνει. Τι λέτε, το επαναλαμβάνει ο Κύριος για μας σήμερα? Ερχόταν ένα εμπόδιο, τι θα κάνουμε κι αυτά. Λοιπόν, θα δείτε το χέρι μου και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Κάθε φορά. Α, ο Φαραώ έρχεται, πάμε, τελειώσαμε. Όχι. Θα δείτε το χέρι μου, θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Μωυσή, χτύπω τα νερά. Πιο πέρα, νερό δεν έχουμε, θα πεθάνουμε. Εγώ θα σας δώσω νερό και θα δείτε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Συνέχεια. Συνέχεια. Ωραία. Κάπου τώρα ο Θεός τι περιμένει, αδελφοί? Τι κάνουν αυτοί στην έρημο που ενώ τους αποδείκνυε συνέχεια ο Θεός την ύπαρξή Του, την αγάπη Του, το ενδιαφέρον Του, την προμήθειά Του, ότι ήταν σαν τον αετό από πάνω Του, να τους προσέχει. Και αυτή συνέχεια, ζούσαν σε άλλη σφαίρα, ζούσαν σε άλλα πράγματα. Δεν άνοιξαν στην καρδιά του Θεού. Και ο Θεός τους λέει και δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στα πνευματικά. Προσέξτε το. Ο άνθρωπος, ο εν τιμή και μη εννοών, λέει, ομοιώθη με τα κτίνη του αγρού τα φθυρώμενα. Όταν ο Θεός σε καλεί, εγώ είμαι, και σου λέει η απάντηση στη ζωή σου. Εγώ είμαι η ζωή σου. Έλα να με γνωρίσεις. Έλθετε προς με πάντες οι κοπιώντες και οι φορτωμένοι. Και εγώ θα σας αναπαύσω. Μας το λέει ο Κύριος. Μας το λέει. Αλλά εμείς συνέχεια είμαστε εκεί. Από εδώ βρε παιδί μου, κοίτα εκεί. Ναι, το βλέπω. Ξανά πάλι από εκεί. Πόσες φορές. Ο Κύριος βλέπουμε ότι έχει κάποια όρια. Κάποια όρια όσον αφορά το να περιμένει. Και μας περιμένει και τον ευχαριστούμε. Αλλά κοιτάξτε, γιατί η γενιά αυτή στην έρημο, επειδή είχε απιστία, δεν δεχόταν το Θεό. Ήθελε άλλα πράγματα. Μόλις έλειψε λίγο ο Μωυσής 40 μέρες, τι κάνανε? Ιδωλολατρία. Εάν δεν αφήσουμε τον Κύριο να μας πληρώσει, γιατί έτσι είμαστε κατασκευασμένοι, γιατί λέει πληρούστε Πνεύμα του Αγίου, γιατί? Γιατί έτσι μας έχει κατασκευάσει και μέσα αυτό, το ολάμ αυτό, που είναι η ενότητα μέσα μας. Νιώθουμε μια άβυσσο, ένα άπειρο, που προσπαθούμε να το γεμίσουμε με οτιδήποτε και βλέπουμε ότι είναι μια μάταια προσπάθεια αυτό. Είμαστε πάντα ανικανοποίητοι. Είναι κατασκεύασμα του Θεού. Ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Και ο μόνος τρόπος που μπορεί ο άνθρωπος να νιώσει χαρούμενος, ευτυχισμένος και πλήρης, ασχετά με το τι συμβαίνει γύρω, είναι εάν η άβυσσος γεμίσει την άβυσσο. Γι' αυτό η άβυσσος καλεί άβυσσο. Σε έχει πλάσει ο Κύριος αγκείο το οποίο πρέπει να πληρωθεί και σου λέει γέμισε με Πνεύμα Άγιο. Ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό, πλήρωσε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας, αναλήφθηκε και πήρε την επαγγελία και ήρθε κάτω και βαπτίζει μέχρι σήμερα τα παιδιά του με Πνεύμα Άγιο. Γιατί αυτός ήταν ο απότερος σκοπός του. Να μας πληρώσει για να τον γνωρίσουμε. Να μας πληρώσει με το Πνεύμα του, να γεμίσει μέσα το κενό αυτό που έχουμε. Εγώ θυμάμαι το κενό αυτό ήταν τόσο έντονο όταν ήμουν 17 χρονών. Το ένιωσα σε σημείο να έχω, να περνάω ένα μαρτύριο μέσα μου, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω την έννοια της ζωής. Ωραία, εντάξει, να ζήσω, να παντρευτώ, να κάνω παιδιά, να γίνω παππούς και μετά. Γιατί έχω έρθει στον κόσμο αυτόν. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και τα σκυλιά γεννιόνται, κάνουν το ίδιο πράγμα. Και όλα τα ζώα. Σε τι διαφέρω εγώ από αυτά. Διαφέρεις το ότι είσαι κατ' εικόνα Θεού και ότι ο Θεός θέλει να σε κάνει κατ' ομοίωσή Του. Και επειδή αυτή είναι η επιθυμία Του, εξαιτίας της οποίας θυσίασε τον Χριστό, τι λέει, άσε με να μπω μέσα, άσε με να εισέλθω. Έλα κοντά μου. Χίλιους δύο τρόπους μας το λέει. 80 φορές λέει το ίδιο πράγμα ο Κύριος αδερφή. Στον Ιερεμία 31-34 «Και δεν θέλουσι διδάσκει πλέον έκαστος των πλησίων αυτού και έκαστος των αδερφών αυτού λέγον γνωρίσατε τον Κύριον. Διότι πάντες ούτε θέλουσι με γνωρίζει από μικρού αυτών έως μεγάλου αυτών λέγει ο Κύριος. Διότι θέλω συγχωρήσει την ανομία αυτών και την αμαρτία αυτών, δεν θέλω, ενθυμίστε, πλέον. Κοιτάξτε ο Θεός τι βλέπει. Θα γνωρίζουν, λέει, όλοι τον Κύριο. Και μιλάει για την Καινή Διαθήκη, αλλά ιδιαίτερα μιλάει για τη Χιλιτή Βασιλεία, μετά τη Δεύτερη Έλευση. Αλλά, ωραία, τώρα μιλάει σε εμάς. Πόσοι από εμάς πραγματικά γνωρίζουμε τον Κύριο. Τι σημαίνει να γνωρίζει τον Κύριο. Ξέρω τη σκέψη Του. Πώς σκέφτεται. Ξέρω ότι είναι Άγιος και ξέρω τι συνάδει με την αγιοσύνη Του. Με το χαρακτήρα Του. Πότε ο Θεός, πότε εξάπτεται η οργή Του και πότε κάνει έλεος. Τα ξέρουμε αυτά, αδερφοί. Ωραία. Κάποιοι τα ξέρουμε, κάποιοι δεν τα ξέρουμε. Πώς θα τα μάθουμε. Και πώς θα μάθουμε περισσότερο. Από τον Θεό μας. Το πρόσωπό Του το Άγιο. Να σας θυμίσω, λέει στο Λουκά 10:22, πάντα, λέει ο Χριστός, παραδόθηκαν σε μένα από τον Πατέρα μου και κανένας δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Υιός ημί ο Πατήρ και ποιος είναι ο Πατήρ ημί ο Υιός και σε όποιον θέλει ο Υιός να αποκαλύψει Αυτόν. Το έκανε ο Θεός αυτό. Δηλαδή, σου λέει ο Θεός, θέλεις να με γνωρίσεις. Ωραία. Θα με γνωρίσεις μέσα από τον Υιό μου. Και δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα. Γιατί ο Υιός γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και της Παρθένου Μαρία, τέλειο ανθρώπινο πρόσωπο, ο έσχατος Αδάμ, πειράστηκε κατά πάντα, καθομοιότητα ημών, Δοκιμάστηκε σε όλα, πέρασε όλα τα τεστ, ξέρει τι είναι να δοκιμάζεσαι, ξέρει πώς είναι να περνάς μέσα από όλες τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες της ζωής. Βγήκε νικητής και τώρα σου λέει, έλα, εγώ θα σου φανερώσω τον πατέρα. Έτσι, με βάση αυτό είναι που θα πούμε τα υπόλοιπα. Πώς θα τον γνωρίσουμε? Λέει ο Λόγος του Θεού για τον Ενόχ. Γένεση 5:22. Και περιεπάτησεν ο Ενόχ μετά του Θεού. Αφού γέννησε το Μαθουσάλα. Δεν μου λέτε, αυτό το περιεπάτησε, τι μας θυμίζει? Πότε το συναντάμε πρώτη φορά? Στην Εδέμ. Στην Εδέμ. Γένεση 3:8. Και ήκουσαν ο Αδάμ και η Εύα τη φωνή Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο. Περπατούσε ο Κύριος, που σημαίνει ότι συνήθισε να το κάνει αυτό μέσα στον παράδεισο με τον Αδάμ και την Εύα. Και όταν είναι δύο φίλοι ή έστω δύο άτομα που αγαπιόνται, ένας άντρας, μια γυναίκα, θέλουν να αρμονιαστούν, να παντρευτούν και περπατάνε μαζί. Τι κάνουν όταν περπατάνε? Συνήθως, τι κάνουν? Μιλάνε. Μιλάνε. Όταν έχετε κάποιο αδερφό να μου πει, ξέρεις, την τάδε αδερφή, ωραία, να το δούμε, πάμε στην αδερφή, ναι, οκ, okay, και θέλουν να μιλήσουν. Πώς πέρασαν αυτή την εμπειρία? Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί θες να μιλήσεις? Για να δεις τον άνθρωπο, να τον γνωρίσεις. Για σκέψου να παντρευτείς μια γυναίκα η οποία δεν μιλάει. Τι λες γι' αυτό, αγαπημένη μου, τι λες? Τι λες για εκείνο? Δεν μπορεί να τον γνωρίσει το άτομο αυτό. Αυτό θέλει ο Θεός. Θέλει να μάθεις να περπατάς μαζί Του. Σε καθημερινή βάση. Να Του δίνεις την ευκαιρία και το δικαίωμα να σου μιλάει. Πολλοί λένε, και πώς ακούς τη φωνή του Θεού? Έτσι την ακούς. Έτσι. Στην προσευχή, η προσευχή είναι συνομιλία. Δεν λέμε γραπτές προσευχές. Λέει να γράψω την προσευχή αυτή που είπες. Για ποιο λόγο? Ο Κύριος δίνει πνεύμα προσευχής. Μέσα σου, το πνεύμα σου αρχίζει και παράγει προσευχή στον Κύριο. Ελεύθερα. Και αυτό θέλει ο Θεός. Η επιθυμία του Θεού, ακούστε τι λέει, στο Λεβιτικό 26:12. Και θέλω περιπατή μεταξύ σας. Και θέλω είστε Θεός σας. Και εσείς θέλετε είστε λαός μου. Πόσο επιθυμεί ο Θεός να γνωριστεί. Και εμείς πάντοτε κοιτάμε άλλα πράγματα ή θα σκεφτείς, μπα εγώ έτσι που είμαι τώρα σε αυτό το χάλι. Σε αυτό το χάλι ο Κύριος σε θέλει. Για αυτό το χάλι πέθανε ο Χριστός για να το σκεπάσει. Και να έχεις το δικαίωμα να πεις, έλα Κύριε μου, δέξου με όπως είμαι. Γιατί ο Χριστός θα έρθει. Μην περιμένεις τον Θεό με τις αστραπές και τις βροντές να έρθει, σεισμούς και όλα αυτά. Ο Θεός ήρθε. Καλύτερα να μην το συναντήσεις αυτό. Έρχεται στο πρόσωπο του Χριστού. Γλυκά, ήσυχα. Μέσα στις οράσεις, όποτε έρχεται το Κύριος, γιατί τόσο γλυκά και όμορφο. Για να σου αποκαλύψει, να σου μιλήσει. Να σε κάνει σαν τον εαυτό του. Να βγάλει μέσα από το χαρακτήρα σου πράγματα. Να σε ελευθερώσει. Κοιτάξτε την ομολογία του. Θυμάστε, είπαμε για τον Ενόχ. Γέννηση 5:22 και περιεπάτησε ο Ενόχ μετά του Θεού. Λέει, αφού γέννησε το Μαθουσάλα και λοιπά. Στο 24. Και περιεπάτησε ο Ενόχ μετά του Θεού. Και δεν ευρίσκεται πλέον διότι μετέθησε αυτόν ο Θεός. Τι τον έκανε ο Κύριος τον Ενόχ? Τον άρπαξε. τον πήρε στη δόξα του μέσα. Ποιος θα αρπάξει ο Κύριος? Ο ενόχος είναι τύπος της αρπαγής. Θα αρπάξει αυτούς οι οποίοι περπατάνε με τον Κύριο μαζί, κάθε μέρα. Αυτή είναι η νύμφη, το παράδειγμα που είπαμε. Με τους ερωτευμένους. Εβραίους 11.5, διαπίστεως μετετέθη ο Ενόχ, δια να μην είδη θάνατον και δεν ευρίσκετο, διότι μετέθεσεν αυτόν ο Θεός, επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι ευηρέστησεν εις τον Θεόν. Αυτό σημαίνει να περπατάς με τον Θεό. Δηλαδή περπατάς σύμφωνα με το θέλημά Του. Ο λόγος Του, το θέλημά Του ονομάζεται οδός. Και ο λόγος Του έγινε σάρξ. Τι σημαίνει αυτό? Η ζωή Του, το παράδειγμά Του έγινε για μας τρόπος ζωής. Ο τρόπος που ο Θεός θέλει να περπατάμε μαζί Του. Για να Τον γνωρίσουμε. Όλος ο χριστιανισμός βασίζεται πάνω σε αυτό. Στο να απολαμβάνουμε τη σχέση μας με το Θεό διά του Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει να περπατάω κάθε μέρα με τον Κύριο? Είναι η αλληλεπίδραση με τον Θεό καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Ναι, θα σηκωθώ το πρωί για να πάω στη δουλειά. Πριν σηκωθώ όμως, θα πάρω λίγο χρόνο. Να προσευχηθώ, να πω: Κύριε, σε ευχαριστώ για τη μέρα αυτή. Τρώω, Κύριε, σε ευχαριστώ για το φαγητό που μας δίνεις. Ευλογώ τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Ευλογώ το λαό σου όλο. Σε ευχαριστώ. Και βγαίνεις έξω. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Στα ομάξι, ύμνους, ψάλλω, δοξάζω, ευλογώ τον Κύριο. Φτάνω στη δουλειά, μπαίνω μέσα, λέω: Κύριε, ευλόγησε τη μέρα μου σήμερα. Ευλογώ όλους μέσα στη δουλειά μου. Στο όνομά σου. Μπαίνεις μέσα και δουλεύεις. Δεν σας λέω πράγματα που δεν τα έχω ζήσει ή δεν τα ζω. Πήγαινα στη δουλειά με ύμνο, με χαρά και δούλευα πολύ δύσκολη δουλειά, σωματικά. Πολύ δύσκολη. Δεν είναι καθόλου εύκολη. Σας έχω πει το παράδειγμα το ασανσέρ. Σε μια πολυκατοικία είχε ασανσέρ, δόξα τω Θεώ. Τις άλλες έβρα ή να τα ανεβάζουμε το, γιατί φτιάχναμε τζάκια. Ή στον ώμο ή έπρεπε με το ναυατόριο να τα ανεβάζουμε. Και μια πολυκατοικία είχε ασανσέρ. Φορτάναμε το καροτσάκι, ψάλλοντας, μπαίναμε μέσα, μόλις έκλεινε η πόρτα. Κύριε, σε ευλογώ, σε δόξα. Πέμπτος όρομος. Αυτή την ώρα, δόξα τον Κύριο. Κατέβαινα το ίδιο. Συνέχεια, όλη μέρα. Κάθε μέρα. Όταν γονατίσεις να προσευχηθείς και είναι η κοινωνία σου με τον Κύριο έτσι, αμέσως ο Κύριος θα σου μιλήσει. Αμέσως. Θα σου πει πράγματα, θα σου αποκαλύψει πράγματα. Για σένα, την οικογένειά σου, για το λαό του Θεού, για το βάδισμά μας στον Κύριο, τι θέλει να κάνει, πώς να σε χρησιμοποιήσει ο Κύριος για τη δόξα Του, αυτό θα κάνει. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το να έχεις την αίσθηση της παρουσίας και της δύναμής του κάθε μέρα. Το να λαμβάνεις από τη δύναμη και την καθοδήγηση του κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δεν είναι ο Θεός μας της Κυριακής το πρωί ή το βράδυ. Που είναι, αλλά είναι Θεός 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Συνέχεια. Η πνευματική σου ανάπτυξη σχετίζεται άμεσα με το περπάτημά σου με το Θεό. Μην αφήνεις κενά. Περπατάμε τον Κύριο, δόξα, αλληλούια, ναι, κάτι συμβαίνει, σκοντάφτουμε, τουπ, σταματάμε, κενό. Ξαφνικά ξυπνάμε, Κύριε, συγχώρησέ με. Μην αφήνεις κενά. Ο Κύριος σε υπεραγαπάει και λυπάται όταν κλείνεις την επικοινωνία. Μην κατεβάζεις το τηλέφωνο δηλαδή. Γιατί θέλει κάθε μέρα να μελετάμε το λόγο του. Γιατί. Κοιτάξτε λέει στον Ιησού Ναβί 1:7. Μόνον ίσχυε και ανδρίζους φόδρα. Ο Ιησούς Ναβί τώρα επομίστηκε όλο το φορτίο και την ευθύνη περίπου 3,5 εκατομμύρια λαού να τους φέρει μέσα από τον Ιορδάνη στη γη Χανάν που ήταν γεμάτη εχθρούς. Δεν είναι εύκολο. Τι του λέει. Ίσχυε και ανδρίζους φόδρα. Του δίνει λόγο. Δια να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα τον νόμον τον οποίον προσέταξε σε Μωυσή σε θεράπων μου, τον οποίο νόμο τον προσέταξε ο Θεός τον Μωυσή. Μη κλείνεις από αυτού δεξιά ή αριστερά. Δια να φέρεσαι μετά συνέσεως πανταχού όπου ανυπάγεις. Δεν θέλει απομακρυθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από το στόματό σου. Αλλά είναι αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα. Τι λες, ο Θεός το λέει αυτό για να σε βασανίζει ή μήπως έχει λόγο που το λέει σαν Θεός της αγάπης, σαν πατέρας σου ουράνιος. Γιατί κάθε μέρα, γιατί η ζωή είναι κρυμμένη μέσα στο λόγο αδερφή. Οι λόγοι μου πνεύμα είναι και ζωή. Ο λόγος αυτός καθώς μελετάς γίνεται ρήμα, γίνεται προφορικός λόγος μέσα από τον οποίο ο Θεός σου μιλάει. Πόσοι μας έχει μιλήσει ο Κύριος, πόσοι έχουν την εμπειρία αυτή του να μελετάνε τον λόγο και ο λόγος ξαφνικά να γίνεται ρήμα. Πόσοι έχει την εμπειρία. Το κάνει αυτό ο Κύριος σε κάθε παιδί του. Και δεν είναι προσωπολήπτης. Άνοιξε. Άνοιξε. Μέρα και νύχτα. Δηλαδή, το κύριο μέλημα της ζωής σου είναι Κύριε, δείξε μου το θέλημά σου για να το ζήσω και από αυτό μετά εξαρτάται η ροή της υπόλοιπης ζωής μας. Από αυτό. Άμα τα αντιστρέψεις και τρέχεις τη ζωή σου εσύ και ο λόγος του δίνει κάπου εκεί πίσω, παραμελημένος. Τι λες να γίνει. Λέγαμε για το πλήρωμα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είμαστε αγκία που πρέπει να πληρωθούμε. Και ο λόγος του Κυρίου το κάνει αυτό. Γιατί είναι πνεύμα και ζωή. Αλλά με κεφαλαία, αλλά. Εάν δεν γεμίσεις με τον Θεό, θα γεμίσεις με κάτι άλλο. Ποιος θα έρθει. Θυμάσαι την παραβολή που μας είπε ο Κύριος. Μάλλον όχι παραβολή, θα έλεγα το γεγονός. Ότι όταν ένα πνεύμα κάθετο φύγει από έναν άνθρωπο, πού πάει, σε άνυδρους τόπους, άνυδρους πνευματικούς τόπους. Δεν υπάρχει δροσιά δηλαδή. Σε έρημο τόπο πηγαίνει. Μετά όμως, επειδή δεν αρέσει τα πνεύματα τα κάθερτα να είναι σε άνυδρους τόπους, θέλουν πάντοτε την ομορφιά του ανθρωπίνου σώματος, να μπορούν να εκφραστούν, να χρησιμοποιήσουν τα χέρια σου, να τα κάνουν μπουνιές, να χρησιμοποιήσουν το στόμα σου, να το κάνουν μαστίγιο, για να βγάλουν την προσωπικότητά τους έξω και να βασανίζουν τους ανθρώπους. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό αν δεν μπουν κάπου μέσα. Τι κάνει αυτό, πηγαίνει και ξαναεπισκέπτεται τον οίκο από τον οποίο βγήκε. Ποιος είναι ο οίκος? Ο άνθρωπος. Και βλέπει ότι μέσα όλα είναι σκουπισμένα, στολισμένα, καθαρά. Και τι κάνει, πάει και παραλαμβάνει 7 πονηρότερα από αυτό. Πώς είναι ο οίκος σου? Είναι σκουπισμένος, αμήν, καθαρός, στολισμένος. Ποιος είναι μέσα? Εκτός, γιατί εσύ είσαι ο οίκος, πρόσεξε. Η προσωπικότητά σου, σώμα, ψυχή, πνεύμα, είσαι εσύ ο οίκος. Αυτό πρέπει να γεμίσει. Με τι? Με την παρουσία του Κυρίου. Όταν λοιπόν έρχεται ο εχθρός και σε βλέπει καλό, λογικό άτομο, ήσυχο, κάνεις τη δουλειά σου σωστά, ξέρω εγώ, καταλαβαίνεις τι είναι το σωστό, το δίκαιο, αλλά δεν υπάρχει ο Κύριος μέσα. Ο διάβολος τι λέει, θα σε αφήσει σε ησυχία? Όχι. Αυτό θα γεμίσει. Αλλά θα γεμίσει με σκοτάδι. Και αυτό έρχεται σταδιακά. Ο διάβολος είναι πονηρός. Έρχεται σταδιακά. Και δεν μένει στάσιμο. Η αμαρτία είναι ενέργεια. Και την χρησιμοποιεί ο διάβολος το έπακρο. Αρχίζει και καταλαμβάνει την καρδιά του ανθρώπου. Αρχίζει και γεμίζει ο άνθρωπος και αλλάζει η προσωπικότητά του. Αλλάζει η διάνοιά του, αλλάζουν οι σκέψεις του. Και από μέτριο άτομο αρχίζει και κακιώνει. Μετά γίνεται κακός. Μετά γίνεται πολύ κακός. Μετά γίνεται πονηρός. Γιατί αυξάνει το κακό από μέσα. Αυτό μας λέει ο Κύριος. Όταν λοιπόν μάθεις να περπατάς με τον Κύριό σου και δεν κάνεις κενά, δεν αφήνεις τόπο στον εχθρό. Μη δίνετε τόπο στον διάβολο. Ο Κύριος σε σκεπάζει, σε ευλογεί και να σου έρθει μια επίθεση είναι το πιο εύκολο να πεις φύγε διάβολε, έξω. Φύγε από μένα. Είναι σαν να μπαίνει ξαφνικά ένα ποντικάκι τόσο μέσα στο σαλόνι. Τι θα κάνεις? Τι κάνει η νοικοκυρά? Α, ένα ποντίκι, ναι, αυτό δεν πειράζει. Τι κάνετε, αρφές, άμα δείτε ένα ποντίκι στο σαλόνι? Ε? Το ίδιο θα κάνεις όταν νιώθεις ότι ο εχθρός έκανε μια επίθεση. Έξω! Φύγε! Εδώ είναι ο οίκος του Κυρίου. Καμιά δουλειά δεν έχεις. Περπατάω με τον Κύριο. Είμαι σε κατάσταση γνωριμίας συνεχής μαζί του. Και δεν θα το αλλάξω αυτό. Δεν πρόκειται να το αφήσω αυτό. Γιατί είναι ο θησαυρός μου. Είναι η κληρονομία μου, ο Κύριος. Η κληρονομία μου. Θέλουμε να γνωρίσουμε τον Κύριο, αδελφοί. Λοιπόν, ξεκινάμε ένα πιο στενό πεπτό. Μπορεί την προσευχή σου να φέρνεις τον Κύριο εκεί, ότι είναι δίπλα σου, γιατί ούτως ή άλλως είναι δίπλα σου. Είναι ο Θεός με θυμών. Μίλα Του. Πες Του τα παράπονά σου, πες Του τη δυσκολία σου. Δεν χρειάζεται να βρεις κάποιο νόμο, να κλαις. Ο Κύριος είναι εκεί για σένα. Εγώ έτσι, αυτό κάνω, ό,τι πρόβλημα, ό,τι δυσκολία συναντώ, είτε μέσα από την οικογένεια, έξω από την οικογένεια, μέσα στο έργο του Θεού, σε άλλες εκκλησίες, κάποιο τηλεφώνημα θα με ειδοποιήσει για κάτι. Στον Κύριο πάω και τα λέω. Αν αυτά όλα τα κουβαλάς επάνω σου, αλίμονο σου. Γιατί ο Θεός δεν σε έπλασε για να τα κουβαλάς. Τι λέει? Ρίξε το φορτίο σου σε μένα. Παν βάρος και την ευκόλωση εμπεριπλέξα η μάσα αμαρτία. Τι ρίχνουμε στον Κύριο? Εκείνος θα τη σηκώσει. Γιατί αν κρατάς συνέχεια, πες μου, αν κρατάς το βάρος κάθε μέρα, τι θα πάθεις? Θα έρθει άγχος. Άγχος. Μπήκε μέσα. Εσύ το άφησες. Το άγχος, όταν δεν αντιμετωπιστεί, αρχίζει και φέρνει κατάθλιψη. Και η κατάθλιψη φέρνει μαρασμό. Απελπισία. Αυτά δουλεύουν μαζί, παρέα. Ο Κύριος σου λέει, όχι, δεν είναι ο τρόπος αυτός. Έλα κοντά μου. Και περπάτα μαζί με μένα, όπως εγώ. Θέλεις, αγαπά, Κύριε, τον Θεό σου. εξόρις της καρδίας σου, εξόρις της διανοίας σου, κάθε μέρα. Και το πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Προσεύχομαι, ευλογώ την Εκκλησία. Βγαίνει από το στόμα μου κάθε μέρα ευλογία, όπως ο Κύριος. Αγαπώ την αλήθεια και κοιτάω να την καταλάβω, να την κατανοήσω για να την πράξω, όχι για να κάνω τον έξυπνο. Να γίνει ζωή για μένα. Δεν κάθομαι να κρίνω τους άλλους. Να παρατηρώ το κάθε τι. Κατάλαβα. Και βγάζεις, έκρινες. Έβγαλες συμπεράσματα. Ο Θεός λέει, δεν σε κάλεσα γι' αυτό. Σε κάλεσα να προσεύχεσαι για να αδερφό σου, να τον αγαπάς και ας την κρίση σε μένα, εγώ ξέρω. Μάθε να περπατάς με τον Κύριο. Σαν τον Ενόχ, κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Από όλες αυτές τις ώρες που έχουμε διανύσει στη ζωή μας, πόσες πραγματικά ανήκουν στον Κύριο. Τι του έχουμε δώσει. Τι του έχουμε δώσει. Προσέξτε τις βιωτικές μέρημνες, κρεπάλι, μέθη. Γιατί αυτά είναι που θα σε τραβήξουν από το να περπατάς με τον Κύριο, να το γνωρίσεις. Να το γνωρίσεις. Και ο Θεός βεβαίως όταν έρθουν δύσκολες καταστάσεις, όταν γίνουν πράγματα τα οποία είναι πέρα από σένα, θα έρθει ο Θεός και θα σου πει, τώρα θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Τι εννοεί με αυτό. Θα δεις τη δόξα μου. Θα δεις την ενέργειά μου. Και τον έχουμε δει, αδελφοί. Όχι αν τον έχουμε δει. Και θα τον δούμε ακόμη. Θα τον δούμε. Σε πολύ μεγαλύτερα πράγματα. Είναι αδιέξοδο εκεί. Το αδιέξοδο το επέτρεψε ο Θεός για να δεις τη δόξα Του. Και να βγεις πιο δίκαιος, πιο καθαρός, πιο σπασμένος, πιο ταπεινός. Πιο χρήσιμος. Γι' αυτό το περνάμε αυτά όλα. Όταν περπατάμε με τον Κύριο. Εάν δεν περπατάμε με τον Κύριο και έρχονται, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Περπατάμε με τον Κύριο, ξέρουμε ότι εκείνος έχει το τιμόνι και δεν φοβόμαστε καθόλου. Τι λέτε, να το γνωρίσουμε αδελφοί περισσότερο. Αξίζει τον κόπο. Ναι, αδελφοί. Αυτός είναι η ζωή μας. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Κύριε Ιησού, εσύ είσαι η ζωή μας. Η ομορφιά της ζωής. Ο λόγος της ζωής είσαι εσύ, Κύριε. Μας γεμίζεις και θέλουμε να μας πληρώσεις, Κύριε, με το πνεύμα σου, με τη δόξα σου. Να γεμίσεις τη ζωή μας με τους δικούς σου στόχους, με τα δικά σου κίνητρα, με τη δική σου χάρη και τα ελέη σου, Κύριε. Βγάλε από μέσα μας κάθε ανία, κάθε αίσθημα κούρασης, μονοτονίας, κατάθλιψης ή άγχους, Κύριε. Γιατί αυτά δεν έχουν μέρος μέσα στην παρουσία σου. Και ζητάω να έρθεις τώρα να πλημμυρίσεις κάθε μια καρδιά, Κύριε Θεέ μου. Ιησού, καθώς φεύγουμε από εδώ, κάθε μας βήμα θα είναι παράλληλο με το δικό σου, Κύριε. Θα βαδίσουμε μαζί με σένα και εσύ θα μας φυλάξεις. Εσύ θα μας οδηγήσεις μέχρι τέλους, Κύριε Θεέ μου. Γιατί η οδό σου είναι φωτεινή. Είναι λαμπρή. Σε ευχαριστούμε. Όλοι δόξα μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, Άγιε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί μας κάλεσες μέσα στη Βασιλεία σου. Από την αμαρτία, το σκοτάδι, μέσα στο θαυμαστό σου φως. Μας ευεργέτησες, μας έπλυνες με το αίμα σου, το Άγιο μας καθάρισες, μας έντυσες τη δικαιοσύνη σου και μας ονόμασες λαό δικό σου. Είμαστε η νύμφη σου η Άγια, η δική σου, όπου εσύ εργάζεσαι, εσύ με το πνεύμα σου το Άγιο μοχθείς στο να φέρεις, Κύριε, την μεταμόρφωση, την ομοιότητα, να σου μοιάζουμε κατά πάντα. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γι' αυτό και σου ζητάμε τώρα να ευλογήσεις και να χρήσεις το λόγο σου για μια άλλη μια φορά, ούτως ώστε, Κύριε, να λάβουμε, Κύριε, τον άρτο, Κύριε, να λάβουμε, Κύριε, το φρέσκο μάνα. Και ζητάμε εσύ να χρήσεις, να διαπεράσεις τα ότα μας, Κύριε, τις καρδιές μας, ώστε να γίνει, Κύριε Ιησού, το δικό σου το θέλημα μέσα στη ζωή μας, να επιδράσει ο λόγος σου, Κύριε, και να φέρει τέλεια αλλαγή, Κύριε, να γίνουμε σύμμορφοι, Κύριε, της εικόνας σου, κατά πάντα να σου μοιάζουμε και να σταθούμε αντάξιοι της κλήσης σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αμήν. Κάθε φορά που βγαίνει ένα παιδί του Θεού και ομολογεί και στέκεται για τον Κύριο, κάθε φορά που βλέπεις τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και δεν μπορείς να κρατηθείς, αλλά νιώθεις μέσα σου αυτή την όθηση από το Πνεύμα το Άγιο, το ότι να επικοινωνήσεις, να του δώσεις τον Ιησού, να του μιλήσεις για την αιώνια σωτηρία. Αυτό σημαίνει ότι έχεις ανταποκριθεί και ανταποκρίνεσαι στη μεγάλη αγάπη του Κυρίου μας. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Η Εκκλησία, η δική μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, που έχουμε λάβει την ευεργεσία της σωτηρίας και ξέρουμε ότι έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες μας, έχουμε καταλάβει τη θυσία, τι κόστισε η αμαρτία μας, ότι ήταν ανάγκη να ανέβει ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό. Γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη του Θεού παρά μόνο ο Άγιος, ο αναμάρτητος Ιησούς Χριστός, που έζησε σαν άνθρωπος στο πρόσωπο της γης, όμως παρά τις πιέσεις του διαβόλου δεν υπέκυψε, έμεινε αναμάρτητος, Άγιος, και έτσι έγινε ο αμνός του Θεού που σήκωσε την αμαρτία όλου του κόσμου. Και αυτό ισχύει βέβαια για κάθε έναν ο οποίος δέχεται αυτή τη θυσία μέσα στη ζωή του. Και θα πει

0: Κύριε, σε ευχαριστώ και δέχομαι την ευκαιρία που μου δίνεις. Δέχομαι τη θυσία σου. Αναγνωρίζω ότι εγώ θα έπρεπε να είμαι στη θέση σου. Γιατί εγώ έπραξα την ανομία και την αμαρτία. Και κατά τον νόμο ο μισθός της αμαρτίας ήταν θάνατος. Η αγάπη του Θεού όμως, τι είπε ο Ιησούς, ο έσχατος Αδάμ, είπε, το παίρνω πάνω μου. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το γιο του τον μονογενή. Και ο Ιησούς, σαν άνθρωπος, δέχτηκε να σηκώσει το φορτίο, την κατάρα της αμαρτίας μας. Το θέμα, αδελφοί, είναι αφότου λάβαμε, αφότου δεχτήκαμε τον Κύριο, αφότου πιστέψαμε, τι γίνεται μετά. Έχει να κάνει με το «ΟΚΕΙ, αυτό μας βοήθησε». Μας βοήθησε ούτως ώστε εκεί που πιο μπροστά είχαμε ανασφάλειες, ήταν το σκοτάδι, χίλια δυο πράγματα, τώρα νιώθω την ειρήνη του Θεού. Αμήν. Μας βάπτισε ο Κύριος με το Πνεύμα Του το Άγιο. Πάμε στην προσευχή, θα σηκώσει τα φορτία μας, τα βάρη μας. Θα απολαύσουμε τη χαρά και την ομορφιά του Πνεύματος. Αυτό είναι όλο. Πρέπει να δούμε όλο το φάσμα. Τι ο Λόγος του Κυρίου, τι μας ζητάει εν τέλει. Γιατί, εάν μείνουμε μέχρι εκεί, αυτό θα είναι απλά εγωιστικό. Ο άνθρωπος θέλει και ψάχνει το καλύτερο. Θέλει μια όμορφη κοινωνία, να νιώθει την αγάπη. Αμήν. Όταν έχει κάποιο πρόβλημα, αδελφέ, προσευχή σου. Αμήν. Όμως, αυτή η πίστη μας και η στάση καρδιάς το να ακολουθήσουμε τον Κύριο, ο Κύριος περιμένει κάτι από μας. Περιμένει κάτι περισσότερο. Έχει κάτι περισσότερο. Έχει σχέδια. Γιατί απλά δεν είναι μια θεωρία, δεν είναι κάτι το οποίο θα σου δώσει ο γιατρός μια συνταγή. Έχουμε να κάνουμε με το ζωντανό Θεό. Έχουμε να κάνουμε με τον αναστημένο, τον ένδοξο, Ιησού, ο οποίος όπως και τότε, τον καιρό που περπάτησε πάνω στη γη, είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και στους αιώνες. Είναι ο ίδιος, έχει την ίδια καρδιά και τα ίδια σπλάχνα για τους ανθρώπους. Θέλει να σώσει, όπως έσωσε εσένα και εμένα, όπως μας έσωσε, θέλει να σώσει και τους υπόλοιπους. Και αυτό που θέλει, θέλω να δούμε στον Ιάκωβο, από το δεύτερο κεφάλαιο. Το βράδυ αυτό, αδελφοί, θέλω να συντελέσει ο λόγος που θα ακούσουμε, ούτως ώστε να μας κάνει ο Κύριος όπως Εκείνος θέλει, καρποφόρους αποτελεσματικούς μέσα στη Βασιλεία Του. Να φύγει κάθε ίχνος εγωισμού ή ατομισμού. Τι θέλω τον Ιησού για μένα, θέλω τις ευλογίες του Θεού για μένα και από εκεί και πέρα το τι γίνεται παραπέρα δεν με νοιάζει. Αυτό είναι μια λάθος νοοτροπία και θα το δείξουμε μέσα από το λόγο και θέλω να μας ελκύσει ο Κύριος να γίνουμε δέντρα καρποφόρα. Να λέμε την ώρα των ομολογιών και να μην προλαβαίνουμε ο ένας μετά τον άλλον. Το τι συνέβηκε. Πόσες φορές χρειάστηκε να βοηθήσουμε, να μιλήσουμε, να διακηρύξουμε τα θαυμάσια του Κυρίου. Λέει ο Ιάκωβος στο 17, ούτω και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν. Μας λέει λοιπόν, μας μιλάει εδώ ο Παύλος για την πίστη η οποία έχει έργα. Η πίστη μας περιμένει ο Κύριος να καρποφορήσει όπως το δέντρο το οποίο το φυτεύει ο Γεωργός και περιμένει την ώρα αφότου πάρει την τροφή από το έδαφος να κάνει καρπούς. Το ίδιο και το κάθε ένα παιδί του Θεού καθώς φυτεύτηκε μέσα στην άμπελο. Είμαστε ένα κλίμα. Περιμένει την ώρα της καρποφορίας. Και λέει, εάν λέει πεις εσύ, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Μπορεί δηλαδή κάποιος να πει, ξέρεις κάτι, εγώ έχω πίστη. Κάποιος να πει, μα εγώ έχω έργα. Και έρχεται να βάλει την τάξη εδώ ο Παύλος και μας λέει, δεν μπορείς να πεις, εγώ υποστηρίζω ότι είμαι της πίστης. Κάποιος άλλος μπορεί να πει ότι το να κάνεις μόνο καλά έργα, αυτό είναι αρκετό. Και ξέρουμε ότι κάποιοι αυτό υποστηρίζουν σήμερα. Λένε να είσαι καλός άνθρωπος και να κάνεις καλά έργα. Εδώ μας λέει ο Παύλος, δείξε μου, λέει, την πίστη σου εκ των έργων σου και εγώ θέλω σου δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Στο 21. Και τι θέλει να μας πει, αδελφοί. Καθώς πιστέψαμε, βλέπετε, η υπόθεση της πίστης μας είναι μια ιστορία αγάπης. Τόσο μας αγάπησε ο Θεός, ώστε έδωκε το Γιο Του. Τόσο ο Υιός, σαν άνθρωπος, είχε την ίδια καρδιά και τα σπλάχνα του Πατέρα, ούτως ώστε δέχτηκε να σηκώσει την κατάρα της αμαρτίας μας πάνω στο Σταυρό. Αυτό μόνο η αγάπη μπορεί να τα κάνει. Μόνο η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Ιησού. Γι' αυτό λέω ότι η σωτηρία μας είναι μια ιστορία αγάπης. Και τώρα, καθώς πιστέψαμε, έχουμε πίστη Θεού, τι περιμένει ο Θεός από μας. Να μπούμε μέσα σε αυτή την ιστορία αγάπης, να ανταποκριθούμε σε αυτή την αγάπη του τη μεγάλη. Και εκεί φανερώνεται εάν πραγματικά έχεις αληθινή και γνήσια πίστη. Και λέει ο Ιάκωβος, τι λέει, δείξε μου την πίστη σου πώς. Καθώς έχεις καταλάβει και έχεις ανταποκριθεί σε αυτή τη μεγάλη αγάπη, έχεις πλέον βάλει το θέλημα του Κυρίου πρώτα απ' όλα στη ζωή σου και θέλεις να κάνεις τα αρεστά εις εκείνον. Η αγάπη σου για τον Κύριο παράγει πλέον τι? Έργο! Η πίστη σου πλέον σε εκείνον έχει, λέει, διαγάπης ενεργουμένη. Δεν μπορεί να μένει η πίστη σου ανενεργή. Γιατί αν μένεις μόνο με την πίστη, Τι λέει παρακάτω ο Ιάκωβος, τι λέει λίγο πριν, στο 20. Θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάταιε, ότι η πίστης χωρίς των έργων είναι νεκρά. Τι μας λέει εδώ? Αν θέλεις να πεις ότι εγώ έχω μόνο την πίστη και σταματάς μέχρι εκεί, σου λέει ότι αυτή η πίστη είναι νεκρή. Και ξέρετε πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ, αδελφοί? Όχι ότι ο ληστής πάνω στο σταυρό πίστεψε, αλλά δεν έκανε έργα. Και η πίστη του όμως, καθώς δέχτηκε, δεν είχε άλλο περιθώριο, αλλά ήταν η καρδιά του μέσα ανταποκρίθηκε στην αγάπη του Θεού. Και δεν ήταν νεκρή αυτή η πίστη, ζωντανή, και τον έσωσε, λέει, σε λίγο θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Όταν όμως, ενώ έχεις δεχτεί τον Κύριο, έχεις την πίστη του Θεού και έχεις μπροστά σου τη ζωή, την καθημερινότητα, το αύριο, το μεθαύριο, τα επόμενα χρόνια, και αυτή η πίστη δεν ενεργείται, δεν παράγει δηλαδή έργο, τότε αυτή η πίστη θα καταντήσει νεκρή, ανενεργή δηλαδή. Θα έχει τέτοια, θα φτάσει σε αυτό το σημείο, το οποίο, όπως είναι τα λιμνάζοντα νερά, θα αρχίσει εκεί ο εχθρός να φέρει σκάνδαλα, προβλήματα. Παρακάτω μας λέει, μας δίνει τα παραδείγματα του Αβραάμ, όπως και της Ραάβ, της Πόρνης, η οποία στάθηκαν με πίστη, και λέει όμως ότι κάπου, λίγο παρακάτω, διότι λέει, καθώς το σώμα χωρίς το πνεύμα είναι νεκρό, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων είναι νεκρά. Και όταν λέμε πάντα έργα, εννοούμε έργα τα οποία πηγάζουν από αγάπη ανταπόκρισης προς τον Κύριο. Η αγάπη μας προς εκείνον παράγει έργα πίστης. Και λέει παρακάτω ότι, κάπου λέει ότι η πίστη, καθώς παράγει έργα, τελειούται. Δηλαδή, καθώς εργάζεσαι, καθώς πράττεις το θέλημα του Κυρίου, εκεί είναι που αυξάνει η πίστη από δόξα σε δόξα, από πίστη σε πίστη. Δηλαδή, ο Κύριος το έχει κάνει με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε είναι πράγματα τα οποία μπορείς να τα απολαύσεις, να τα γευτείς μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος, μόνο καθώς παράγεις έργο. Το να ομολογούμε ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά οι προτεραιότητες της ζωής μας μπορεί να δείχνουν κάτι άλλο. Και ο Κύριος το έθεσε ως εξής. Θα τους γνωρίσετε, λέει, από τους καρπούς τους. Μήπως μαζεύουν σταφύλια από αγκάθια ή σίκα από τριβόλια. Έτσι κάθε καλό δέντρο κάνει καλό καρπό. Το σαπρό δέντρο δεν μπορεί να κάνει καλούς καρπούς. Άρα λοιπόν από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσετε. Και λέει αλλού ότι δεν θα μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού ο καθένας που λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά ποιος? Εκείνος, λέει, ο οποίος έπραξε το θέλημα του Κυρίου. Και είναι, αδελφοί, η ώρα να αναλογιστούμε ο καθένας μας. Κύριε, με κάλεσες. Θέλω να με χρησιμοποιήσεις. Ο αγρός είναι μεγάλος. Τα στάχια είναι έτοιμα. Φανέρωσέ μου εσύ. Δείξε μου εσύ. Έλα κοντά. Έλα κοντά στους εργάτες. Έλα κοντά την ώρα της προσευχής. Έλα από νωρίς στην εκκλησία. Έλα να γίνουμε πραγματικά ένα. Ούτως ώστε να εργαστούμε και να αποδείξουμε έτσι την πίστη μας. Έχει γίνει μια παρανόηση της σχέσης πίστης και έργων. Πολλές φορές δηλαδή και πολλοί υποστήριζαν ότι η σωτηρία είναι δια της πίστεως, άλλοι έλεγαν ότι η σωτηρία είναι δια των έργων. Ποια είναι η χρυσή τομή? Ναι μεν, η σωτηρία είναι δια της πίστεως, αλλά αφότου πιστέψουμε, η καρδιά που έχει ευεργετηθεί, ο Κύριος αυτό που περιμένει είναι θεράπευσε τους 10. Ο ένας επέστρεψε και είπε, Κύριε, σε ευχαριστώ. Μας θεράπευσε όλους. Περιμένει τώρα, πεις Κύριε, ιδού εγώ. Είμαι δούλος της αγάπης σου πλέον. Τι θέλεις από μένα? Το να συνεχίσεις το δρόμο σου, να κάνεις το δικό σου το θέλημα, δεν είναι αυτό που ευαρεστεί τον Κύριο. Και αν δεν ευαρεστείται ο Κύριος, τι γίνεται μετά στη ζωή σου? Δεν θα έχεις βάλει τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Συνεχίζεις, θα έρθουν καταστάσεις, δυσκολίες, σκάνδαλα και δεν θα έχεις τη δυνατότητα να σταθείς. Με αυτή την έννοια, γιατί λέει αλλού, ο υπομείνας μέχρι τέλους θα σταθεί, θα σωθεί. Το ασφαλές είναι, πλέον έλατε να κάνουμε έργα πίστης. Το πρώτο έργο είναι στην προσευχή. Να εδραιωθεί βαθιά η καρδιά μέσα στις ομορφιές του Θεού, στον καρπό του αγιασμού. Λέει, πράττεις τα αρεστά σε αυτόν. Πλέον αρχίζεις να γίνεσαι της υπακοής, του αγιασμού, της παράδοσης εκείνων, της αφιέρωσης. Αρχίζεις να έχεις και να ξεχυλίζει η καρδιά σου από αγάπη, να αγαπάς το σώμα, να θέλεις να απλωθεί η Βασιλεία του Κυρίου. Αυτό, αδελφοί, είναι έργο πίστης. Είναι πλέον έργο πίστης. Και αυτό, ξέρεις, φαίνεται. Φαίνεται. Όταν είσαι για τον εαυτό σου, είσαι ξεχωρισμένος. Έρχεσαι, φεύγεις. Αυτό είναι. Ο Κύριος σου λέει, είσαι μέλος. Είμαστε μέλη αλλήλων. Έλα. Θέλω να συμμετάσχω. Θέλω να βοηθήσω. Πού μπορώ να φανώ χρήσιμος? Κύριε, δώσε μου την καρδιά του υπηρέτη. Αυτή την πίστη επαινεί ο Ιάκωβος και αυτή η πίστη είναι που παράγει έργο. Φιλιππισίους, στο Α11, μας λέει να γίνουμε πλήρης καρπών δικαιοσύνης δια του Ιησού Χριστού. Η ζωή σου, το δέντρο σου, να γίνει πλήρης καρπών, καρπούς δικαιοσύνης. Εβραίους στο σίγμα 10. Διότι δεν είναι ο Θεός άδικος, διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπον της αγάπης, την οποία εδείξατε εις το όνομα αυτού. Τι περιμένει, Κύριος? Το έργο σας, τον κόπον της αγάπης σας. Δεν έθεσε σε άλλους, αδελφοί, ο Κύριος τη διακονία αυτή της καταλλαγής, της διαλλαγής, το να διαλλάξουμε τον κόσμο προς τον εαυτό του. Περιμένει εμάς. Και το περιμένει μέσα από την ανταπόκρισή μας στην αγάπη του. Γι' αυτό λέω ότι η υπόθεση της πίστης μας είναι ιστορία αγάπης. Και ο Κύριος πολλές φορές νιώθει ότι η αγάπη είναι μονόπλευρη. Ξέρετε τους ερωτευμένους. Ο ένας να αγαπάει και ο άλλος να είναι στον κόσμο του. Τι περιμένει. Ανταπόκριση για να τελειωθεί αυτή η αγάπη. Αμήν. Και πώς ανταποκρινόμαστε στην αγάπη του? Πώς? Όταν η πίστη μας σε εκείνον, η αγάπη μας σε εκείνον, αποδεικνύεται ενώ παράγουμε τα έργα του, ενώ κάνουμε το θέλημά του. Δεν ντρεπόμαστε να ομολογήσουμε το όνομά του. Να ξέρεις, κάθε φορά που ντρέπεσαι ή φοβάσαι για τη δουλειά σου, πληγώνεις τον Κύριο. Κάθε φορά που στέκεσαι όμως και ομολογείς το όνομά του, εκείνος χαίρεται. Γιατί ανταποκρίνεσαι σε αυτή τη μεγάλη αγάπη που έδειξε και φανέρωσε σε σένα. Αμήν. Ό,τι κάνουμε, αδελφοί, ό,τι κάνουμε, λέει, εκείνο που ευαρεστεί τον Κύριο είναι να ξέρει ότι δεν το κάνεις για τους άλλους, αλλά για εκείνον. Έχει να κάνει πώς εκλαμβάνεις το κάθε τι. Σας είχα πει κάποτε μια ιστορία ότι ήταν τρεις οι οποίοι πελεκούσαν κάποια μάρμαρα. Και περνάει κάποιος και τους λέει, βρε εσείς τι κάνετε εκεί? Λέει ο ένας, σπάω πέτρες. Λέει ο άλλος, ένα μεροκάματο ήρθα να βγάλω. Και ο τρίτος, επειδή είχαν να φτιάξουν ένα χτίριο, μια εκκλησία τέλος πάντων, λέει, εδώ είμαι γιατί θα φτιάξω μια εκκλησία. Έχει να κάνει, τι κάνεις εδώ σήμερα? Γιατί ήρθες σήμερα εδώ? Γιατί είναι ωραία, περνάμε όμορφα? Επειδή αγαπάω τον Κύριο και ήρθα να λατρεύσω με το λαό του, το όνομά του. Και θέλω να με χρησιμοποιήσει για το έργο του, γιατί έχει να κάνει θαυμάσια ο Κύριος και θέλω να βοηθήσω στον απλωθεί η βασιλεία του. Έχει να κάνει, αδελφοί, πώς εκλαμβάνεις μέσα σου. Ο Κύριος επενδύει πάνω μας. Εργάζεται πάνω μας. Αλλά περιμένει την ώρα της καρποφορίας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλω να θυμόμαστε. Δείξε μου, λέει, την πίστη σου από τα έργα σου. Ο Κύριος έχει για τον καθέναν μας ένα έργο. Δεν είναι τίποτε το οποίο δεν είναι χρήσιμο μέσα στη Βασιλεία Του. Η στάση της καρδιάς σου, το να θέλεις να ενωθείς με το σώμα. Αδελφοί, το θεωρώ ότι είναι η οριμότητα, ο πιστός οριμάζει όταν μέσα του θέλει να είναι με τα αδέλφια, απολαμβάνει και χαίρεται την κοινωνία των αδελφών. Αυτό το θεωρώ ότι είναι η καρδιά του Κυρίου. Θέλεις να είσαι μαζί. Θέλεις να είσαι ενωμένος με τον αδελφό σου. Μα μπορεί έτσι, μπορεί αλλιώς. Δεν είναι τέλειος. Δεν πειράζει. Είναι πλημμένος με το αίμα το Άγιο και στέκεται και αγωνίζεται. Και είναι αδελφός σου. Αυτό είναι πιο πολύτιμο. Τα υπόλοιπα, ο Κύριος θα τα φτιάξει. Όπως θα φτιάξει και σένα. Αμήν. Όταν ακούσω, αχ, μα ξέρεις η Εκκλησία έτσι ή αλλιώς, ξέρετε τι σκέφτομαι. Πω, πω, το άτομο έχει εξαπατηθεί. Το πρόβλημα δεν είναι η Εκκλησία. Το πρόβλημα είναι το άτομο, οι επιρροές και ο τρόπος που σκέπτεται. Ο διάβολος έχει πειράξει και πρέπει να μετανοήσει. Γιατί η Εκκλησία με τη χάρη του Κυρίου στέκεται. Αμήν. Θέλω να πάρουμε αυτό το μήνυμα αυτό το βράδυ. Ο Κύριος είπε ότι εγώ, λέει, δεν ζητώ τη δόξα τη δική μου, αλλά τη δόξα του πέμψαντός με πατρός. Πώς δίναστε εσείς να πιστέψετε που ζητάτε να πάρετε δόξα ο ένας από τον άλλον. Τα κίνητρα της καρδιάς, όταν ανταποκρίνονται στην αγάπη του Θεού, ποτέ, μα ποτέ, δεν θέλεις να πάρεις κάτι για τον εαυτό σου. Το κάνεις για να ευαρεστήσεις εκείνον. Και είσαι διατεθειμένος να ζημιωθείς ακόμα. Γιατί ξέρεις ότι εκείνος είναι δίκαιος και είναι μισθαποδότης. Ήρθαν οι Ιουδαίοι στον Ιωάννη να βαπτιστούν. Και ο Ιωάννης τι τους είπε. Γεννήματα εχιδνών. Κάνετε καρπούς άξιους της μετάνοιάς σας. Και εκείνο που νιώθω, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να μας πει, περιστερά μου, γιατί είμαστε οι δικοί Του. Είναι η ώρα να κάνετε και να κάνουμε καρπούς αντάξιους της μετάνοιάς μας και της μεταστροφής μας. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία, έρχεται, το βλέπουμε. Πες, Κύριε, είναι ένα θέμα που είναι πολύ ζωτικό. Είναι δυνατόν η πίστη μου να είναι νεκρή? Μήπως είναι νεκρή? Πώς θα διαπιστώσω ότι είναι ζωντανή? Τι κάνω για σένα? Τι κάνω για σένα που με αγάπησες και έγραψες το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής? Πλήρωσες για μένα, με αγάπησες τόσο, με αγαπάς, με ευλογείς. Τι κάνω για σένα? Όλα τα δικά μου. Και μια Κυριακή θα πάω λίγο στην Εκκλησία. Δεν θέλει αυτό ο Κύριος, αδελφοί. Δεν το θέλει. Να αλλάξουμε προτεραιότητες θέλει. Να ανταποκριθούμε στην αγάπη Του. Γιατί είναι ερωτευμένος μαζί μας. Και θέλει ανταπόκριση. Για να τελειωθεί η αγάπη Του. Και όλο αυτό είναι μια απόλαυση. Εργάζεσαι για εκείνον, κάνεις για εκείνον, αλλά ο ζυγός τι είναι, ελαφρύς. Είναι ελαφρύς γιατί στην ουσία ο Κύριος έρχεται και τον σηκώνει. Επειδή είσαι μέσα στην ιστορία της αγάπης, δεν σου είναι δύσκολο να μιλήσεις, δεν σου είναι δύσκολο να ομολογήσεις το όνομά Του. Γιατί τον νιώθεις, απολαμβάνεις κάθε στιγμή, χαίρεσαι, ψάλλεις. Και είναι το φυσικό επακόλουθο να μιλήσεις για εκείνον. Στην Εφεσίους, στο Β' 10 μας λέει ότι είμαστε αυτού ποίημα ήμεθα κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά. Προς έργα καλά. Είμαστε χτισμένοι πάνω στο βράχο των αιώνων. Είμαστε δούλοι της αγάπης Του. Τώρα περιμένει. Και ο καθένας θα το ζητήσουμε στον Κύριο. Κύριε, χρησιμοποίησέ με για τη δόξα Σου. Δεν θέλω να μείνω μόνο με την πίστη. Δεν θέλω εκείνη την ημέρα να μου πει ο Κύριος, ωραία, αφότου πίστεψες, τι έκανες για μένα. Και δεν θέλω να βάλουμε στο μυαλό μας μεγάλα πράγματα, αδελφοί. Το πρώτο πράγμα που θέλει ο Κύριος είναι η στάση της καρδιάς σου. Να καταλάβεις ότι έχεις ανάγκη τη χάρη Του. Να καταλάβεις ότι έχεις ανάγκη τον αδελφό σου. Ότι ανήκεις σε ένα σώμα. Και από εκεί και πέρα, ο Κύριος θα σου δείξει, θα σου φανερώσει. Όταν Του ζητάς, πού μπορώ να βοηθήσω, Κύριε. Πού μπορώ να φανώ χρήσιμος, Κύριε. Όταν το ζητάς και πραγματικά θέλεις η πίστη σου να είναι ενεργή, να παράγει έργο από αγάπη, θα δείτε θαυμάσια αποτελέσματα. Θα βλέπουμε έναν προς έναν να στέκεται και ξέρετε, χαίρομαι όταν βλέπω έναν αδελφό να στέκεται για τον Κύριο χωρίς να τον νοιάζει τίποτε άλλο. Στέκομαι επειδή αγαπάω τον Κύριο, εάν εσύ δεν το κάνεις, εγώ θα το κάνω όμως, επειδή τον αγαπάω. Αυτό όμως δουλεύει το να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Το πώς σκέφτομαι, λοιπόν, η εσωτερική μας διάθεση ορίζει τα έργα μας. Ορίζει την ποιότητα των έργων μας. Η εσωτερική μας διάθεση ορίζει τι θα κάνω, τι δεν θα κάνω. Τι θα βάλω πρώτο, τι θα βάλω δεύτερο, τι θα βάλω τελευταίο. Και ο Κύριος το βράδυ αυτό σου λέει, βάλ τον πρώτο. Βάλ τον πρώτο. Μην τον αφήνεις να περιμένει ανταπόκριση στην αγάπη Του. Αλλά πες, Κύριε, σε ευχαριστώ για την αγάπη Σου και θέλω Εσύ να σηκώσεις ό,τι εμπόδιο είναι στην καρδιά μου, ώστε να ανταποκριθώ σε αυτή τη μεγαλειώδη αγάπη Σου, Κύριε. Να νιώθω, Κύριε, ότι Εσύ ευαρεστήσε με τη ζωή μου, με τις πράξεις μου και οδήγησέ με. Οδήγησέ με από μικρά πράγματα, Κύριε. Από μικρά βήματα, Κύριε. Γιατί είμαι αδύναμος. Αλλά επειδή σε αγαπώ, θέλω να πράξω τα ρεστά σε σένα, Κύριε. Να ρέσω σε σένα. Να σταθώ αντάξιος της πρόσκλησής σου, Κύριε. Της εμπιστοσύνης σου, της αγάπης σου. Ναι, σωτήρα μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τον Άγιο Λόγο σου, Κύριε. Καθώς εσύ μας διδάσκεις, εσύ μας φανερώνεις, Κύριε, την καρδιά μας, Κύριε, μας φανερώνεις το κάθε τι. Μπορεί πολλές φορές να νιώθουμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι, καθώς έχουμε δεχτεί τη σωτηρία, Κύριε, που εξασφάλισες για μας. Αλλά τώρα εκείνο που βλέπουμε είναι ότι εσύ περιμένεις από μας. Περιμένεις να σταθούμε, Κύριε, για το όνομά σου. Περιμένεις να αλλάξουμε, Κύριε, να παραδώσουμε τη σαρκικότητά μας, να ξεχωρίσουμε τον εαυτό μας από τον κόσμο, Κύριε, της αμαρτίας, από τις επιρροές του κόσμου, από τις προτεραιότητες του κόσμου και να βάλεις και να κεντήσεις μέσα μας, Κύριε, τις δικές σου, τις ουράνιες προτεραιότητες. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε, να κάνεις ένα λαό ο οποίος παράγει έργο αγάπης, Κύριε. Παράγουμε έργο αγάπης, αυτό σου ζητάμε, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε. Ω, ναι, Κύριε, για να σώσεις την πόλη μας, να σώσεις τους νέους μας, Κύριε. Να σώσεις τις οικογένειες, να τις φυλάξεις, Κύριε, από τη λύσα του εχθρού, Κύριέ μου. Ναι, σωτήρα μας, να σώσεις τους ηλικιωμένους, Κύριε. Να σώσεις, να κάνεις σωτηρία μεγάλη εσύ, Κύριε. Απ' άκρου εις άκρου στον τόπο μας, Κύριε. Στο νησί μας, στη χώρα μας, Κύριε. Στα γύρω έθνη, Κύριε, ο Θεός μας. Ναι, σώτερ μας, ναι, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, γιατί εσύ θα κάνεις. Περισσότερο από ό,τι συζητούμε ή νοούμε, Κύριε. Περισσότερο, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Λυτρωτή μας, ο οποίος έχησε το αίμα του για μας. Και αυτόν το αίμα ρέει πάνω μας κάθε μέρα και τον ευχαριστούμε ξανά και ξανά. Απόψε, αδερφοί, θα μιλήσουμε για τον Απόστολο Πέτρο, κάποια αποσπάσματα από τη ζωή του με τον Κύριον Ιησού. Ο Πέτρος γεννήθηκε στη Βυσθαϊδά, κοντά στη λίμνη Γεννησαρέτ, και όπως θα ξέρουμε ήταν ψαράς μαζί με τον αδερφόν του τον Ανδρέα και μαζί με δύο άλλους μετέπειτα Αποστόλους, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους γιους του Ζεβεδαίου, και κατοικούσε στην Καπερναούμ. Και ο Ιησούς ήταν στη Γεννησαρέτ, στην αρχή της διακονίας του, και ήταν εκεί στην παραλία, είχε κόσμο, τον άκουγε, ήταν δύο πλοιάρια, και επειδή και σε άλλες περιπτώσεις ο κόσμος ήταν πολύ κοντά και δεν μπορούσε να τους μιλήσει γιατί ήθελε να έχει λίγη απόσταση να τον ακούνε, παρακάλεσε τον Πέτρο και μπήκε μέσα στη βάρκα, μπήκε λίγα μέτρα πιο μέσα και έτσι τους μιλούσε από εκεί. Κατά Λουκάν 5:5. Και ο Κύριος του λέει, πήγαινε να πιάσεις ψάρι. Και του λέει ο Σίμωνας, επιστάτη, όλη νύχτα κοπιάσαμε και δεν πιάσαμε τίποτα. Αλλά για το λόγο σου θα ρίξω τα δίχτυα. Βλέπουμε, αδερφοί, όταν ο λόγος του Θεού εξέρχεται και σε προέκταση και σε εμάς, γιατί είμαστε παιδιά του Θεού, δηλαδή όταν βγαίνει ο λόγος από ένα στόμα εκλογής, πόσο μάλλον του Ιησού, έχει άπειρες δυνάμεις, οι οποίες ενεργούν προς πάσα κατεύθυνση. Εκεί ήταν ψάρια, μπορούσε να ήταν οτιδήποτε άλλο. Και χρειάζεται για να αποκτήσουμε εξουσία του λόγου μας, να υποταχτούμε βέβαια πρώτα στην εξουσία του λόγου του Θεού, ο οποίος φανερώνεται δια του Ευαγγελίου και μέσω του Υιού του Θεού, του Ζώντος. Και λέει πιο κάτω στο 8. Όταν το είδε τότε ο Σίμωνας, Πέτρος έπεσε μπροστά στα γόνατα του Ιησού λέγοντας, «Έξελθε από το πλοίο και φύγε από μένα, γιατί είμαι άντρας αμαρτωλός, Κύριε». Ένιωσε τη διαφορά. Είδε την αγνότητα μαζί με την ρυπαρότητα τη δική του. Γιατί ο Πέτρος είδε εκείνη την ώρα ένα θαύμα να εκτελήσεται στα μάτια του, τόσα πολλά ψάρια. Και δεν ήταν μέρα της ψαριάς, ούτε ώρα. Γιατί σύμφωνα με τη λογική του ψαρά, ήξερε ότι όλη τη νύχτα δεν πιάσανε και ήταν αδύνατο. Αλλά επειδή ο Κύριος του το ζήτησε, το έκανε και η ευλογία ήρθε στο εκατονταπλάσιο. Πρέπει να ξέρουμε, αδερφοί, ότι οι δικές μας δυνάμεις και η δική μας η σοφία είναι μέχρι ένα σημείο. Όμως του Θεού οι δυνάμεις είναι άπειρες και χρειάζεται να μας συνοδεύουν, διότι μας προχωρούν πέρα από εκεί που προστάζει η λογική. Η λογική λέει, ως εδώ, δεν πιάσεις ψάρια, άντε να πιάσεις 5-10 μετά, γιατί αυτό λέει η λογική, αυτό λέει ο νόμος των πιθανοτήτων. Ο Κύριος τα ξεπερνάει αυτά. Και πρέπει να καθαρίσουμε την ανυπακοή στο λόγο του Θεού, αν υπάρχει μέσα μας, ώστε να ακούμε τη φωνή του, η οποία θα μας ζωοποιήσει στο πολλαπλάσιο, να μην πω εκατονταπλάσιο, και θα μας εξασφαλίσει ουράνιους και επίγειους θησαυρούς. Λέει, τα αδύνατα παρά τις ανθρώπεις, δυνατά παρά το Θεό.

0: Είναι αδύνατο κάποια πράγματα να γίνουν, αλλά για τον Θεό όλα είναι δυνατά. Φτάνει να θέλει να το κάνει εκείνη την ώρα. Άρα να πράττουμε τα του Θεού και να επακούμε τις εντολές του Κυρίου. Και ο Πέτρος ένιωσε ένα τίποτα μπροστά στη σοφία του Κυρίου εκείνη την ώρα. Γι' αυτό ζήτησε από τον Κύριο να φύγει. Όχι ότι τον έδιωχνε γιατί δεν τον ήθελε, αλλά θεώρησε ότι είναι αμαρτωλός και ανάξιος να γνωρίζει το Θεό και να λαμβάνει τέτοια δώρα και τέτοια χαρά από Αυτόν. Και αυτό είναι ένα καλό σημάδι της ταπείνωσης του ανθρώπου, της αναγέννησης. Δεν έρχεσαι στο Θεό με το «εγώ αξίζω και κάνε με παιδί σου», αλλά «δεν αξίζω Κύριε, δεν κάνω εγώ», αλλά ο Κύριος λέει «κάνεις». Ο Κύριος αγκαλιάζει περισσότερο κάποιον που ταπεινώνεται και αναγνωρίζει τη δόξα του Θεού και τη σοφία που τον διακατέχει. Σκεφτείτε αδερφοί πως ο Θεός τότε, μέσα από τον Ιησού, περπατούσε ανάμεσα στους ανθρώπους και σαν να τον βλέπαμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Ναι, ήταν ένας άνθρωπος ο Ιησούς, αυτό βλέπαν όλοι. Μάλιστα φωνάζαν οι άλλοι «εσύ άνθρωπος, όν κάνεις τον εαυτό σου Θεό». Αλλά μέσα από τον Κύριο, ο Θεός περπάτησε μέσα στο λαό Του, μέσα στους ανθρώπους. Και σήμερα περπατά δια του Πνεύματος Του, το οποίο όταν τα αφήνουμε να ζει μέσα μας και να πλώνει, αποκτά πρόσωπο. Ξέρουμε ότι είναι ο Κύριος μέσα μας. Άρα δεν στερούμαστε τον Θεό σήμερα, αρκεί να θέλουμε να τον έχουμε μαζί μας. Γιατί λέμε τι ωραία να είμαστε εκείνες τις μέρες, εκείνα τα χρόνια του Χριστού, να μπορούσαμε να ακολουθήσουμε από πίσω, να δούμε πού μιλούσε, πώς ενεργούσε τα θαύματα, που ξυπνούσε, έτσι έστω και από μακριά. Ο Κύριος αδερφοί είναι δίκαιος. Ναι, ήταν τότε, τώρα δεν είναι, είναι αόρατος, αλλά με το Πνεύμα Του νιώθουμε την παρουσία Του την Άγια και ξέρουμε ότι είναι μαζί μας. Αυτό που θα το φέρει και θα το διατηρήσει είναι ο τρόπος ζωής μας και ο ζήλος μας στο να εφαρμόζουμε τις εντολές Του, αυτό που ζητάει από μας. Στο 10 εδάφιο λέει για τους γιους του Ζεβεδαίου που τα συνεδέρει του Σίμωνα και είπε προς το Σίμωνα ο Ιησούς «Μη φοβάσαι, από τώρα ανθρώπους θα ψαρεύεις ζωντανούς συνεχώς». «Μη φοβού», λέει το αρχαίο, «από του νυν ανθρώπις έσυ ζωγρών». Για να ψαρέψεις ανθρώπους, τους οποίους ο διάβολος κατάφερε να τους μπλέξει στα δίχτυά του, ώστε να τους φέρει στο Χριστό, χρειαζόμαστε σοφία Θεού, η οποία θα έχει τη δύναμη και την εξουσία να ελευθερώνει, να απαγκιστρώνει αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς να τους πληγώσεις, αφαιρώντας τους μέσα από τα δίχτυα, μέσα από τα αγκίστρια του εχθρού. Γιατί ο Κύριος θέλει να τους ελευθερώσουμε. Για σκέψου τους ανθρώπους, όπως και τα ψάρια, να είναι σε ένα βούρκο, σε ένα σκοτάδι και κολυμπούν και νομίζουν ότι είναι καλά, έτσι είναι η ζωή. Όπως είπα ξανά, το ψαράκι δεν θέλει να βγει από το νερό. Νομίζω ότι είναι καλά εκεί, γιατί δεν ξέρει στην περίπτωση των ανθρώπων ότι η θάλασσα που είναι μέσα δεν είναι για το καλό τους. Είναι εκεί, αλλά όταν βγουν στο φως και έρθουν, μετά σε ευχαριστούν και λέει «ευτυχώς που μου μίλησες, ευχαριστώ, έστω και αν αντιδρούσα όταν με κάλεσες». Αλλά τα στοιχεία που χρειάζεται κάποιος για μια τέτοια πνευματική εργασία είναι να έχει σοφία Θεού το πώς να ελκύσεις το ψαράκι, παύλα άνθρωπο, παύλα ψυχή, να έχεις ταπείνωση, να έχεις αγάπη ανυπόκριτη της θυσίας, να μην το κάνεις δηλαδή απλά από καθήκον, να έχεις γνώση του Λόγου του Θεού, γιατί αλλιώς μιλάς σε ένα, αλλιώς μιλάς σε άλλο, αλλιώς αγγίξεις κάποιον, άλλα εδάφια θέλω άλλος, άλλο εδάφιο θέλω άλλος, άλλη ιστορία από το Λόγο του Θεού θέλω άλλος, γιατί οι ψυχές είναι πολυπίκυλες. Χρειάζεσαι ζωντανή πίστη, αφιέρωση, δοτικότητα, χαρά Θεού. Πόσοι ελκύστηκαν από τη χαρά του Κυρίου μέσα μας. Γιατί ο άνθρωπος σου λέει, άμα είσαι με τα μούτρα κατεβασμένα μέσα στα δικά σου προβλήματα και μου λες, έλα σε μένα να σου δώσω μια ζωή σαν αυτή που έχω εγώ, δεν είναι ελκυστικό. Και να έχουμε και το γνώθις αυτόν, δηλαδή να γνωρίζουμε τον εαυτό μας, ώστε να τον έχουμε απεγκλωβίσει από τον εχθρό της ψυχής μας και τα φθορωπιά στοιχεία που μας έχει φορτώσει ίσως Γιατί αν τα βγάλουμε αυτά, θα λάμπει η χαρά του Κυρίου μέσα μας, θα φαίνεται το πνεύμα του Κυρίου. Ψαρεύω σημαίνει ότι ψάχνω κάτι που είναι σπάνιο, το οποίο ψάρει, ο άνθρωπος δηλαδή, να εννοεί ότι πρέπει να τίνει προς την αναγέννηση, την ουράνια, ώστε να εξελιχθεί αυτός ο άνθρωπος, να προσαρμοστεί στη δόξα του Θεού, να γίνει Υιός ή Θυγατέρα του Κυρίου και να χρησιμοποιηθεί και για τη σωτηρία του κόσμου. Δηλαδή είναι πολλά στάδια που έρχεται η ψυχή και φτάνει και λέει «Εγώ που δεν ήμουν έναν τίποτα και τώρα μιλώ για τον Θεό που γνώρισα και άλλοι έρχονται και με ακολουθούν και σε προέκταση τον Κύριο». Γιατί όσα ψάρια, όσοι άνθρωποι αναγεννιούνται, έχουν προορισμό σωτηρίας. Έχει και άτομα που τους μιλάς και δεν εξελίσσονται, δεν μεταβάλλονται, δεν αλλάζουν. Και σαν να είναι τα δολώματα που μέσα από αυτούς θα έρθουν άλλα ψάρια, άλλοι άνθρωποι στη Βασιλεία του Θεού. Έχουμε περιπτώσεις πολλές που μιλάς, ευαγγελίζεις, σώζονται άνθρωποι. Μιλάς, ευαγγελίζεις σε άλλους, κάποιοι ακούνε, αλλά τελικά δεν ακολουθούν. Δεν θέλουν, μένουν στον κόσμο. Όμως εκείνοι δίνουν τα νέα παρακάτω σε άλλους. Ξέρετε τι μου είπε αυτός, μου είπε έτσι. Έστω έτσι για την κουβέντα, για κάτι. Και οι άλλοι πιστεύουν και έρχονται. Είναι δηλαδή σαν ζωντανό δόλωμα, όπως βάζεις το αγκίστρι, και έρχονται τα ψάρια και αυτοί δεν προχωρούν. Δείτε όμως την περίπτωση του Πέτρου. Έπιασε ο Κύριος τον Πέτρο. Ο Πέτρος υπάκουσε, ακολούθησε, αναγεννήθηκε, εξελίχθηκε, μεταλλάχθηκε πνευματικά και έτσι με την ουθεσία του Κυρίου να χρησιμοποιηθεί μετέπειτα για την ίδρυση της Βασιλείας του Θεού στη γη. Έγινε σήμερα ο Πέτρος αναμορφωτής του κόσμου μέσα από τη ζωή του, από τις επιστολές του και συνεχίζει. Διαβάζουμε ο Αποστόλος Πέτρος, 1η Πέτρου, 2η Πέτρου, τι είπε, τι έγραψε. Τα παραδείγματα του, τα θαύματα που ο Θεός έκανε μέσα από τον Πέτρο. Δηλαδή, πρέπει να ελέγξουμε τον εαυτό μας ώστε να δούμε αν εξελισσόμαστε ή μένουμε στάσιμοι. Αν γίνει το πρώτο, έχει καλώς. Αν συμβαίνει το δεύτερο όμως, μελέτη. Μελέτη του λόγου, προσευχή, ξανά προσευχή, να σπάσει, να προχωρήσουμε. Γιατί είναι ένας δρόμος που κινείσαι. Ο χριστιανός δεν μπορεί να είναι στάσιμος. Εκεί στο Λουκά που είμαστε στο 11. Αφού κατέβασαν τα πλοία στη στεριά, τα άφησαν όλα και τον ακολούθησαν. Τι σημαίνει ακολουθώ? Σημαίνει ότι πηγαίνω ακριβώς πίσω από κάποιον, πίσω του. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε μαζί, ούτε δίπλα-δίπλα, ούτε μπροστά. Σημαίνει ακολουθώ τα βήματα του. Εκεί που πάτησε, πατάω κι εγώ. Δηλαδή στις ίδιες πατημασιές. Ό,τι δυσκολίες περνάει, περνάω. Ό,τι χαρές περνάει, περνάω. Έτσι είναι ο δάσκαλος και ο μαθητής. Μαθαίνει και κάνει τα ίδια. Γι' αυτό ο Κύριος είναι ο διδάσκαλος και οι μαθητές ακολουθούν. Είναι πολλοί που λένε ακολουθώ τον Χριστό, αλλά δεν εννοούν τα δύσκολα περπατήματά του, τα οποία φέρνουν άπειρη ευλογία και τον ακολουθούν δυστυχώς στα μέρη που επιτάσσει το δικό του το συμφέρον. Γιατί ξέρετε, Ιησούς, έχουμε αρκετούς ή διάφορους Ιησούς σαν έργο, σαν προσωπικότητα. Εγώ ακολουθώ τον Ιησού σε αυτά που με βολεύουν εμένα. Κάποια άλλα που θέλει ο Ιησούς, εγώ δεν τα κάνω, αλλά κάνω άλλα. Ακολουθώ τον Ιησού. Είναι να δεις πώς τον ακολουθείς. Γι' αυτόν είπα ότι πρέπει να είσαι στα ίδια. Αν θα κάνω για παράδειγμα μια δουλειά σε μια υπηρεσία που δεν ξέρω το αντικείμενο και πρέπει να τη μάθω αυτήν την δουλειά και μπορώ. Θα πάω να τη μάθω, να την κάνω, να πιεστώ και με τη δύναμη του Θεού θα τα καταφέρω. Και θα έχω μεγάλη χαρά που κατάφερα και έκανα αυτήν τη δουλειά που δεν τη γνώριζα και μπορεί να γίνω και καλός σε αυτήν τη δουλειά. Τι θα έχει συμβεί όμως, επειδή ακολούθησα αυτόν που μου έδειξε πώς να την κάνω. Και αν ακολούθησα σωστά, θα την κάνω κι εγώ σωστά. Έτσι είναι όταν ακολουθούμε τον Κύριο. Τον ακολουθούμε στα πάντα και συνεχίζουμε να τον ακολουθούμε στα πάντα. Όχι έμαθες 5 πράγματα, εντάξει σώθηκα, τώρα εγώ τραβώ το δικό μου δρόμο. Αυτό που βλέπει κανείς κάνοντας αυτό είναι ότι η χαρά και η ευλογία έχουν πλημμυρίσει τη ζωή του. Άρα αδερφοί, να μην αποφεύγουμε τα δύσκολα, είτε πνευματικά είτε υλικά, όταν καλεστούμε. Γιατί αν σκέφτομαι και σκέφτεσαι συμφεροντολογικά, τι θα γίνει, δεν θα αυξηθώ στο πνεύμα, θα είμαι ατροφικός. Και αυτό θα συντροφεύει τη ζωή μου. Θα είναι η θλίψη και γιατί να πάθω αυτό και γιατί να πάθω το άλλο και γιατί ο Κύριος το επέτρεψε και θα ζούμε σε αυτό. Ο τολμών νικά. Θα ακολουθήσει κάποιος τον Χριστό όταν αφήσει αδυναμίες, τα πλοία, τους εγωισμούς δηλαδή, τα συμφέροντα, τις φιλοδοξίες, το παρόν σύστημα του κόσμου και την αμαρτία. Και μέχρι να οριμάσει αυτή η απόφαση μέσα μας, θα κάνουμε μερική αφιέρωση, είναι και αυτό μέσα. Ο στόχος όμως μέσα μας θα είναι να τον ακολουθήσουμε κάποια στιγμή ουσιαστικά, αν θέλουμε να έχουμε τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό υπάρχει η αφιέρωση, η μερική αφιέρωση, η πλήρης αφιέρωση. Κατεβάνιν 6:68. Μια περίπτωση που ο Κύριος τους ταρακούνησε λίγο. Εκεί, δεν φάτε τη σάρκα μου, δεν πηγείτε το αίμα μου και αυτά και σκανδαλίστηκαν κάποιοι και έφυγαν και ήταν και μαθητές έτσι, δεν ήξεραν γιατί δεν ήταν αναγεννημένοι, δεν γνώριζαν τα πνευματικά. Και τους λέει ο Κύριος, θέλετε να φύγετε κι εσείς. Αποκρίθηκε ο Σίμωνας Πέτρος, Κύριε σε ποιον θα πάμε. Έχεις λόγια αιώνιας ζωής. Και εμείς έχουμε πιστέψει και έχουμε γνωρίσει ότι εσύ είσαι ο Άγιος του Θεού. Όπως απαντά ο Πέτρος, έτσι απαντούν όλοι εκείνοι που συλλαμβάνουν τον Κύριο τους στη ζωή τους και την Άγια Διδασκαλία του. Και εύχομαι αδερφοί όλοι να νιώθουμε όπως ο Πέτρος σε εκείνη την περίπτωση. Και αν μην είμαστε δίστροποι με το Λόγο του Θεού ή με την παρουσία του στη ζωή μας, αλλά να έχουμε αυτήν την όρεξη να συνδιαλεγόμαστε καθημερινά. Δεν είναι όλα εύκολα, το ξέρω, αλλά δια του Κυρίου μας να μπορούμε να εισερχόμαστε στα Άγια των Αγίων. Και έτσι θα γίνουμε μέτοχοι των πάντων. Σου ζητάει ο Κύριος κάτι, είναι δύσκολο. Μην βλέπεις το συμφέρον σου, την ευκολία σου, μην προσπαθήσεις να οπισθοχωρήσεις. Προχώρα σε αυτόν που σου έδωσε. Κατά Ματθαίον 16:22. Άλλη περίπτωση πάλι με τον Πέτρο. Γιατί τους είπε ο Κύριος ότι ο Υιός του Θεού θα πρέπει να περάσει αυτά και αυτά και αυτά. Ήταν μέρος του έργου του και έπρεπε σιγά σιγά να τους το αποκαλύπτει, αλλά δεν ήθελαν να το καταλάβουν οι μαθητές, γιατί χαλούσε αυτόν που έχτισαν μέσα τους εικονικά. Μια βασιλεία στη γη και να έρχομαι εμείς πάνω σε όλους. Και αφού τον πήρε κατά μέρος ο Πέτρος, άρχισε να τον επιτιμά λέγοντας «Ευμένια σε σένα, Κύριε, καθόλου να μη σου γίνει αυτό». «Ήλεος η Κύριε, ου μη έστεση τούτο». Εκείνος αφού στράφηκε είπε στον Πέτρο «Πήγαινε πίσω μου, σατανά, σκάνδαλο είσαι για μένα, γιατί δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». «Μα τι του είπε ο Πέτρος, ήθελε να τον προστατεύσει εισαγωγικά». «Ε, μην πας να θυσιαστείς, Κύριε. Καλά δεν είμαστε όπως είμαστε. Τα θαύματα ωραία, ωραία». Βλέπετε πόσο ο διάβολος μπορεί να πειράξει το παιδί του Θεού στην περίπτωση των Ιησού μέσα από ένα αγαπημένο σκεύος τον Πέτρο που λίγο πιο πριν του είπε «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Άγιος του Θεού» και του λέει «Πέτρο, αυτό δεν στο αποκάλυψε σάρκα και αίμα, αλλά ο Πατέρας μου στους ουρανούς». Το ίδιο αγγείο σε λίγα λεπτά, δευτερόλεπτα, από τη μία μιλάει ο Θεός και από την άλλη μιλάει ο διάβολος. Γιατί του λέει «Πήγαινε πίσω μου σατανά». Όχι ότι ο Πέτρος ήταν σατανάς, αλλά ίσως παρήσφρησε μέσα από τα συναισθήματα του Πέτρου και του βγήκε εκείνη την ώρα ένα βέλος για να τον αδυνατήσει στην πίστη και να του πει «Μην το κάνεις αυτό. Ευμένεια, να μην σου γίνει αυτό. Σκέψου το ξανά. Θα το συζητήσουμε. Δεν αν για κάνεις το θέλημα του Πατέρα. Μήπως υπάρχει άλλη λύση, κάποιος άλλος τρόπος». Δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Ανθρωπίνος, ναι, είναι λογικό. Γιατί να πάει να θυσιαστείς. Αλλά όταν φρονείς τα του Θεού, υπακούς και εργάζεσαι σε αυτόν τον Θεό με πλήρη υπακοή και εμπιστοσύνη. Διότι γνωρίζεις για ποιον εργάζεσαι. Και δεν παίρνεις καμιά πρωτοβουλία που αυτός να μην γνωρίζει. Γιατί καμιά φορά γυρίζουμε την πλάτη μας στον Κύριο και κάνουμε δικά μας πράγματα για να λύσουμε το θέμα με άλλον τρόπο πιο ανώδυνο για μας. Θυμηθείτε την Εύα και τον Αδάμ που δεν ρώτησαν και βυθίστηκαν στο θάνατο και μαζί τους ολόκληρες γενιές. Μπορεί το θέλημα του Θεού να φαίνεται δύσκολο στην αρχή, όμως εξασφαλίζει αιώνια δόξα. Για σκεφτείτε, αδερφοί, να λύγιζε ο Κύριος και να μην έκανε το έργο του. Να έλεγε, έχεις δίκιο, Πέτρο. Ας βάλουμε κανένα σημάδι, κανένα σημείο. Ας ξαναρωτήσουμε τον Κύριο. Ας πάω και εγώ να βρω μια καλή κοπέλα να παντρευτώ και να κάνω την οικογένεια μου, τη ζωή μου και να ζήσω. Τι θα γινόταν η ανθρωπότητα? Τα φρονήματα των ανθρώπων διέπονται από προσωπικά συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες που οδηγούν και καταλήγουν τους ανθρώπους στο θάνατο. Καμιά σχέση το φρόνημα του Θεού με το φρόνημα των ανθρώπων. Όταν τα εννοούμε αυτά, αδερφοί, καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Μέχρι τότε πρέπει να συνεργαζόμαστε με το Λόγο του Θεού και ας μην καταλαβαίνουμε πάντα αυτή τη σχέση, γιατί είναι περιπτώσεις που είναι δύσκολο. Αλλά εκεί θα κινηθείς διαπίστεως και με την υπακοή. Ο χρόνος θα παίξει σημαντικό ρόλο, ο οποίος θα φέρει αιώνια απαλλαγή από τα προβλήματα και τότε θα καταλάβουμε τη μεγάλη ευλογία της υπακοής μας σε αυτόν και με τα μεγάλα θετικά αποτελέσματα για μας. Αλλά είναι πράγματα που θέλουν χρόνο και ίσως και πράγματα που θα μην τα δούμε σε αυτή τη ζωή, αλλά στην αιωνιότητα. Τώρα κάνεις και καμιά φορά λες, Κύριε, και που έκανα και που υπέμεινα και που δυσκολεύτηκα και που υπάκουσα, δεν μου βγήκε σε καλό έως τώρα. Δεν έχεις πάντα το αποτέλεσμα σύντομα. Θυμάστε, σπορά θερισμός θέλει χρόνο. Και μπορεί ο θερισμός να γίνει στην αιώνια ζωή. Πόσοι άνθρωποι πέθαναν αδικημένοι εδώ, ενώ έκαναν το σωστό, το θέλημα του Κυρίου. Για διαβάστε στους Εβραίους το κεφάλαιο της πίστης, το 11ο. Πόσοι πέθαναν άδοξα, μες στις τρύπες της γης κυνηγημένοι. Οι εχθροί τι λέγανε, τι κατάλαβε. Αυτοί που τους κατασπαράξαν τα λιοντάρια στη Ρώμη. Τι καταλάβανε, σου λέει, να τη θρησκεία τους, να το Θεό τους. Δεν τους φύλαξε, δεν τους ελευθέρωσε, όπως τους τρεις παιδες στην Κάμινο ή τον Δανιήλ στα λιοντάρια. Αλλά δεν ιτήθηκαν, επειδή μπροστά στα μάτια τα φυσικά φαινόντουσαν ότι ιτήθηκαν. Η αιωνιότητα είναι που μετράει. Ματθαίος 26:33. Έλαβε τότε ο Πέτρος το λόγο και του είπε, «Ακόμα κι αν όλοι σκανδαλιστούν με σένα, εγώ ποτέ δεν θα σκανδαλιστώ. Οι πάντες σκανδαλιστήσονται εν σύ, εγώ ουδέποτε σκανδαλιστήσομαι». Ο ενθουσιασμός, αδερφοί, όταν δεν υπάρχει επίγνωση, κρύβει επιπόλαιες απαντήσεις. Ο Πέτρος ήταν ειλικρινής, αλλά λίγο επιπόλαιος εκεί. Ναι, ποιος θέλει να έχει τον Κύριο μπροστά σου της δόξας, να έχει κάνει τόσα και τόσα και να πεις εγώ θα σκανδαλιστώ, θα σ' αφήσω? Όχι. Και όμως λίγο μετά, ό,τι είπε, βγήκε το αντίθετο. Για να μην σκανδαλιζόμαστε με τίποτα, χρειάζεται επίγνωση. Χρειάζεται πολύχρονος αγώνας και πολλές εμπειρίες. Γιατί λες, θα αντέξω. Μα άλλο να το λες και άλλο να το περνάς. Εκεί θα φανεί αν μπορείς να το αντέξεις. Γι' αυτό πρέπει να πέσουμε με τα μούτρα στον αγώνα του καθαρισμού, ώστε να φτάσουμε στο σημείο να λέμε με επίγνωση, όπως ο Παύλος, «Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει εν ημί Χριστός». Το έλεος και η σοφία είναι δύο στοιχεία του Θεού που θα μας αποτρέψουν τα σκάνδαλα από τη ζωή μας. Έλεος, σοφία. Τα οποία στοιχεία εύχομαι να τα έχουμε όλοι μας ή να τα αποκτήσουμε, δεν τα έχουμε, στο βαθμό που πρέπει. Και που όταν τα εξασφαλίσουμε, αποκλείουν σε εμάς το σκανδαλισμό. Τι είναι ο σκανδαλισμός? Γίνεται κάτι και λες, δεν το περίμενα, δεν έπρεπε να γίνει. Δεν μπορώ, Κύριε, δεν το αντέχω. Μπορείς να κάνεις έλεος? Σε έναν βαθμό έλεος. Και σοφία, να ξέρεις από πού είναι, τι έγινε. Εκεί τώρα είναι για να καταφέρεις, γιατί ο Κύριος λέει, αλίμονος αυτούς που φέρουν τα σκάνδαλα, εντάξει, αυτή είναι η δική τους πλευρά, αλλά και αλίμονο και σε αυτούς που σκανδαλίζονται, γιατί ο σωστός άνθρωπος του Θεού, ο όριμος, δεν πρέπει να σκανδαλίζεται. Ό,τι θέλει να συμβεί. Για σκεφτείτε τον Κύριό μας να σκανδαλιζόταν. Γιατί του είπαν έτσι, που ήταν όλα άδικα, έτσι. Άτι και εμείς να πούμε, μπορεί να κάνουμε αμαρτία, μπορεί να ανοίξαμε πόρτες στον εχθρό. Ο Κύριος τι έκανε για να περάσει ό,τι πέρασε? Όμως λέει, λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, Πάσχων δεν απειλούσε. Κατά Ιωάννη 18:2. Μάλιστα ήξερε αυτόν τον τόπο και ο Ιούδας που τον παράδωσε, γιατί πολλές φορές συνάχθηκε ο Ιησούς εκεί μαζί με τους μαθητές του. Ο Ιούδας λοιπόν αφού έλαβε τη στρατιωτική μονάδα, λαβών την σπήραν, λέει το αρχαίο, και οι υπηρέτες από τους αρχιερείς και από τους φαρισαίους, έρχεται εκεί μαζί με φανάρια και λαμπάδες και όπλα. Βλέπετε, αδερφοί, ο διάβολος πίσω από όλα αυτά τώρα γνωρίζει και πάντα βρίσκεται ως πνεύμα κοντά στον άνθρωπο του Θεού. Προσέξτε, αν ο άνθρωπος δεν είναι σκεύος εκλογής, τότε σιγά σιγά ο εχθρός με τα σκάνδαλά του, με τα τεχνάσματά του, εμπορεύεται τον άνθρωπο αυτό και στο τέλος τον πουλάει στη φθορά, στην αμαρτία, στο θάνατο. Αν είναι σκεύος εκλογής, βρίσκεται πάλι κοντά του, γιατί και τους πιστούς και τους αφιερωμένους, ο διάβολος βέβαια τους πειράζει. Αλλά τι κάνει στο τέλος, τον εκπαιδεύει ώστε να τελειώσει την αποστολή του. Γιατί όταν σου φέρνει πειρασμούς και καταστάσεις τέτοιες, ναι μεν δεν σου αρέσουν, αλλά λες θα το περάσω κι αυτό. Θα το περάσω κι αυτό. Για σκέψου ένα δάσκαλο στο σχολείο, βλέπει τον μαθητή και έχει επικεντρωθεί πάνω σε αυτό και του βάζει συνέχεια τεστ και του κάνει ερωτήσεις και προσπαθεί να τον παγιδεύσει, να τον ξεγελάσει. Και αυτός ο μαθητής διαβάζει και ξανά και ξανά και ξανά και γίνεται ξεφτέρης στο τέλος. Γιατί ήθελε να τον παγιδεύσει ο δάσκαλος και να του βάλει προβλήματα δύσκολα και περίπλοκα. Και ο διάβολος θέλει να μας παγιδεύσει, αλλά αν σταθείς με τη δύναμη του Κυρίου, 1, 2, 3, 5, 10, τελικά τι κάνει, μας εκπαιδεύει, σε εισαγωγικά. Να σταθούμε με τον Κύριο πιο πολύ. Δηλαδή ο εχθρός ενεργεί και σαν πνεύμα, έτσι, με τη σκέψη, ώστε να διαστρεβλώνει την αλήθεια και να δημιουργεί στον άνθρωπο εικόνα αρνητική. Να σου φέρει θλίψη, να σου φέρει μια εικονική κατάσταση αρνητική και να πεις τώρα τι έγινε, γιατί είμαι έτσι. Γιατί σκέφτομαι αυτές τις σκέψεις, αυτόν τον ιρμό. Πρέπει να εχμαλωτήσεις τον εχθρό και να πεις «Α, έλα εδώ, εσύ είσαι». Και ακόμη ο διάβολος ενεργεί και μέσω ανθρώπων που διέπονται από κακία, από άγνοια και πολλές φορές και από πνευματική επιπολαιότητα, όπως είδαμε με τον Πέτρο. Ιωάννης 18:5 «Του αποκρίθηκαν και τους είπε ποιο ζητάτε. Τον Ιησού, τον Ναζωραίο». Τους λέει «Εγώ είμαι», το ωμέγα «Εγώ είμαι». Είχε σταθεί επίσης και ο Ιούδας που τον παράδωσε μαζί τους. Είναι πολλοί που όταν ερωτηθούν από αρχές και εξουσίες του κόσμου, διαφοροποιούν τις θεωρίες τους και προσπαθούν να συμβιβαστούν με άλλες που τους βγάζουν από τους στόχους τους. Και αυτό το κάνουν για να μην υποστούν το διωγμό. Και σου λέει «Είσαι και εσύ του Χριστού». Και τώρα λες, τι να πω, θα ανοίξω τώρα ιστορίες. Να θυμάστε αδερφοί όμως το εδάφιο που λέει ο Κύριος ότι όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους θα τον ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου του εν της ουρανής. Όποιος δεν με ομολογήσει δεν θα τον ομολογήσω. Τώρα βέβαια ο Κύριος γνωρίζει, βλέπει τις καταστάσεις, βλέπει τις δυσκολίες και αυτό δεν είναι απόλυτο αλλά είναι γενικό, γενικός κανόνας ότι να μην τρέπεσαι για τον Κύριο, θα τον ομολογήσει. Δεν σημαίνει ότι μια φορά βρέθηκε σε μια τέτοια κατάσταση και πάγωσες και δεν άνοιξες το στόμα σου ότι θα πας στην κόλαση. Έτσι, ο Κύριος δίνει ευκαιρίες, αλλά λέμε για το γενικό, ότι με θάρρος πρέπει να ομολογήσεις τον Κύριο. Γιατί με την πονηρή συμφεροντολογική αυτή συμπεριφορά, πολλοί απορρίπτουν τον Θεό και οδηγούνται με την πάροδο του χρόνου στην απώλεια. Ο Κύριος τι είπε, το ναι σου να είναι ναι και το όχι όχι. Καθαρά πράγματα. Ούτε να χρειάζεται να ορκίζεσαι, ούτε τίποτε. Όταν πεις ότι αυτό είναι ναι, είναι ναι. Είναι όχι, είναι όχι. Είναι όμως περιπτώσεις που ο Θεός επιτρέπει, και που είπαμε για τον διάβολο που μας εκπαιδεύει, να γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Όπως τον καιρό των χριστιανών των πρώτων, με τους διωγμούς, ξεκαθάριζαν τα πράγματα. Θα προσκυνήσεις τον Κέσσαρα για να ζήσεις, ή επιμένεις αυτόν τον αιρετικό Ιησού και θα σε βάλουμε στα λιοντάρια. Κάποιοι λέγανε θα προσκυνήσω τον Κέσσαρα, εντάξει. Δεν ήταν τόσο δυνατοί. Τι έγινε όμως, έμειναν οι δυνατοί στο τέλος. Το χρυσάφι που λέμε ότι περνάει από τη φωτιά ξανά και ξανά και κρατήθηκε η εκκλησία και αυξήθηκε. Γιατί ήταν στερεωμένοι πάνω σε ανθρώπους όριμους που είπαν όχι. Ο Κύριος είναι το παν για μας. Μέσα στο πολύ τον κόσμο, και εγώ είμαι χριστιανός, και εγώ είμαι χριστιανός, και εγώ είμαι χριστιανός. Ο Κύριος επιτρέπει να έρθει το ξεκαθάρισμα για να φανεί. Όπως ρίχνεις το σιτάρι πάνω ψηλά και να δεις ποιο θα το πάρει ο άνεμος και τι θα πέσει κάτω. το σιτάρι το καλό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο 6. Στο Ιωάννη εκεί. Μόλις λοιπόν τους είπε «Εγώ είμαι», έφυγαν προς τα πίσω και έπεσαν χάμω. Έπεσαν χαμέ, το κυπριακό που λέμε το χαμέ. Να ξέρουμε πως οι εξουσίες των αναγεννημένων ανθρώπων δια του λόγου τους είναι άπειρες. Ο Κύριος είπε, αλλά θυμάστε και στις περιπτώσεις και στην Παλαιά Διαθήκη, ο λόγος των προφητών είχε ενισχύει και δια του λόγου τους πόσες φορές έτρεπαν σε φύγη. Και εκείνη την ώρα στον κήπο, ο λόγος του Κυρίου είχε τεράστια ενέργεια και παντοδυναμία, ώστε όλοι να οπισθοχωρήσουν και να πέσουν χαμέ, όπως λέει. Δηλαδή ο ίδιος λόγος έδωσε ζωή, έδωσε φαγητό, μεγάλα θαύματα. Γι' αυτό λέω ότι και εμείς αν επιδιώξουμε να γίνουμε σκεύη εκλογής, τότε ο λόγος μας θα έχει εξουσίες οι οποίες θα ευεργετούν τον κόσμο του Κυρίου. Ο Κύριος δεν έκανε τα σημεία και τα τεράστια του απλά για να φανεί ότι ήταν αυτός και μόνο, αλλά είπε ότι και βλέπουμε και μετά στις πράξεις. Όπως είπα, η σκιά του Πέτρου θεράπευε, του Ιησού δεν θεράπευε. Όχι ότι δεν θα μπορούσε να θεραπεύσει, αλλά εννοώ ότι έδωσε τις δυνάμεις του για να μπορούν και οι υπόλοιποι. Και πιο πριν, όταν έστειλε τους μαθητές του 2-2, τους 70, δεν επέστρεψαν πίσω με χαρά και λέει: Τα πνεύματα υποτάσσονται σε εμάς και οι ασθένειες φεύγουν και θεραπεύονται οι άνθρωποι και όλο χαρά. Και τους λέει ο Κύριος: Εντάξει, εντάξει, θα χαίρεστε, αλλά πιο πολλά χαίρεστε που γράφτηκαν τα ονόματά σας στο βιβλίο της ζωής. Αλλά θέλω να πω ότι όταν ο Θεός δώσει, δίνει. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε σκεύη εκλογής, ο λόγος μας θα έχει εξουσίες και θα ευεργετεί τον κόσμο. Τον κόσμο του Κυρίου. Τον αρνητικό όμως κόσμο, ο λόγος μας θα τον στρέφει σε φυγή, ώστε τα δαιμόνια να μην μπορούν να ενεργούν με κανέναν τρόπο. Πόσες φορές βλέπουμε δαιμόνια να εκβάλλονται να φεύγουν, γιατί δεν μπορούν την παρουσία του Κυρίου, του ανθρώπου του Θεού που έχει μέσα τον Κύριο. Κατά Ιωάννη 18:8. Αποκρίθηκε ο Ιησούς. Σας είπα ότι εγώ είμαι. Αν λοιπόν εμένα ζητάτε, αφήστε τούτους να πηγαίνουν. Για να εκπληρωθεί ο λόγος που είπε, από αυτούς που με έχεις δώσει, δεν έχασα κανένα. Ους δε δοκάσμι, ουκ απόλεσα εξ αυτών ουδένα. Γιατί βλέπετε ο καλός ποιμένας προσέχει τα προβατάκια του και είναι σε ασφάλεια. Και αν κινδυνεύει και ο καλός ποιμένας, τα πρόβατά του τα ασφαλίζει. Μπορεί ο ίδιος να χάσει τη ζωή του, αλλά τα πρόβατά του είναι ασφαλισμένα. Αφού εμείς έχουμε ευθύνες στην καθημερινότητά μας και προσπαθούμε να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας, πόσο μάλλον ο ίδιος ο Θεός. Ο Κύριος δεν είχε τέτοιο πνεύμα να εκθέτει το ποίμνιό του σε κίνδυνο, ώστε να καταδικάσει τους μαθητές του σε θάνατο. Γι' αυτό σήκωσε όλο το φορτίο πάνω του, χωρίς να δυσανασχετεί. Δεν είπε, ελάτε, ελάτε, όσοι είσαστε μαθητές, ελάτε να βοηθήσετε να ίσως καταφέρουμε να τους νικήσουμε. Όχι, λέει, δεν απόλεσαν κανένα. Ο Θεός δεν θέτει σε κίνδυνο τους μαθητές του. Το ίδιο και εμείς, όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και ο Θεός στέλνει στη ζωή μας ανθρώπους, θα πρέπει να βρούμε τρόπο ούτως ώστε να αναπτυχθούν σωστά, πνευματικά και να μην προβληματίζονται μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων όταν αναπτύσσονται με τον Θεό, δηλαδή στις κατηγορίες από διωγμό που μπορεί να υποστούν, υπάρχει τρόπος να προστατευτούν. Όταν εννοήσουμε, αδερφοί, την αγάπη της θυσίας του Χριστού, θα βρούμε και τον τρόπο να μπορούμε να μην εκθέτουμε τους αδερφούς μας σε κίνδυνο. Ειδικά όταν είναι νέα αρνάκια, νέες ψυχές. Κατά Ιωάννη 18 στο 11, ο Πέτρος να αρπάξει τη μάχαιρα, να βοηθήσει τον Κύριο, είπε ο Ιησούς, βάλε τη μάχαιρα στη θήκη. Το ποτήρι που μου έχει δώσει ο Πατέρας, να μην το πιω. Βλέπετε, αδερφοί, στον πνευματικό κόσμο πώς τα βλέπουμε. Εμείς βλέπουμε ένα αδύνατο Ιησού και έρχονται όλοι με τα όπλα και αυτά να το πιάσουν και λέμε αδικία. Ο Ιησούς τη βλέπει, ένα χέρι ουράνιο, ένα ποτήρι και του λέει, να το παιδί μου το ποτήρι, πιέστο. Είναι λίγο πικρό, αλλά πιέστο. Αυτό πρέπει να πιείς. Αυτό είναι το θέλημά μου. Το θέλημα του Θεού ήταν να θυσιαστεί ο Χριστός. Τόσο να αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν. Ο Πέτρος είχε ακόμα το πνεύμα του κόσμου, του Ισραηλίτη. Δηλαδή ο νόμος τι έλεγε. για να έχει τάξη ο Ισραηλιτικός λαός, ήταν ο νόμος, έβγαλες το μάτι του αδερφού σου να βγει το δικό σου. Έβγαλες το δόντι του, θα σου βγάλουν το δικό σου. Και έτσι υπήρχε μια ισορροπία για να μην γίνεται ένας δηλαδή να κάνει ό,τι θέλει και άλλοι να υποφέρουν. Και με αυτόν τον νόμο προσπάθησε με αυτόν το πνεύμα να απαλλάξει τον κύριο του. Σου λέει, ήρθατε εσείς με τα ρόπαλα και τα μαχαίρια και τα φώτα κλπ. Να συλλάβετε τον κύριο και εγώ με τη μάχαιρα, οφθαλμού αντί οφθαλμού. Να δούμε ποιος θα νικήσει. Λες και μπορούσε να τα βάλει με όλους αυτούς. Αλλά ήθελε να απαλλάξει τον κύριο του από τη σταυρική θυσία και τον εξευτελισμό που θα εισέπρατε από τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Αλλά ο κύριος είχε άλλο πνεύμα, το πνεύμα του πατέρα μέσα του. Ματθαίος 5:43 είχε πει «Να αγαπήσεις τον πλησίο σου και να μισήσεις τον εχθρό σου», είχε υποθεί. «Εγώ όμως σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας και προσεύχεστε για όσους σας καταδιώκουν, για να γίνετε γη του πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Γιατί τον ήλιο του τον ανατέλει πάνω σε κακούς και καλούς και βρέχει πάνω σε δίκαιους και άδικους». Αυτός είναι ο Θεός. Ο Κύριος δεν αγαπούσε τον πατέρα του όταν αυτός του έδινε δυνάμεις και ήταν όλοι γεμάτοι χαρά δίπλα του, έτσι, σημεία τεράστια, αλλά τον αγαπούσε και όταν ήταν να τον δοξάσει ακόμα και δια της σταυρικής του θυσίας. Ένα άδικο πράγμα, αλλά συνέχισε να τον αγαπά. Έτσι και εμείς, να μην αγαπούμε τον Θεό όταν αυτός ευλογεί τη ζωή μας, έτσι όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε, υλικά ή και πνευματικά, ενώ με την έννοια να λαμβάνουμε δώρα από τον Κύριο, αλλά και όταν εκπαιδευόμαστε ώστε να είμαστε γνήσια τέκνα του Θεού και όχι νόθα, γιατί ξέρετε υπάρχουν και τα νόθα τέκνα. Εβραίους 12:6. Γιατί αυτόν που αγαπά ο Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει κάθε γιο που παραδέχεται. Για την παιδεία σας υπομένετε. Ο Θεός φέρεται προς εσάς όπως σε γιους. Γιατί ποιος γιος που δεν τον παιδεύει ο πατέρας του? Αν όμως είστε χωρίς παιδεία, στην οποία έχουν γίνει μέτοχοι όλοι, τότε είστε νόθοι και όχι γη. Γιατί θέλει κανένας να μαστιγώνει το παιδί του άδικα? Εννοεί ότι πρέπει να εκπαιδευτείς να κάνεις αυτά που πρέπει. Σίγουρα τα παιδιά πολλές φορές δεν θέλουν, τσιρίζουν, αντιδρούν. Εκεί λέει θα το μαστιγώσεις, εισαγωγικά έτσι, βάρτε το σήμερα τι είναι, να πιεστείς για να παιδευτείς ούτως ώστε να ακολουθήσεις το σωστό δρόμο. Δεν μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Λέμε είναι μωρό. Μωρό τι σημαίνει? Ανόητος. Δεν ξέρεις. Δεν έχεις χαλινάρια. Δεν έχεις έλεγχο. Όπως σου έρθει κάνεις. Τρέχεις, πας στον κρεμό εδώ. Πρέπει κάποιος να τον εκπαιδεύσει. Να τον παιδεύσει. Διαφορετικά δεν είσαι γιος. Είσαι νόθος. Γιατί αν είσαι γιος, ο πατέρας σου που σε αγαπάει λέει είσαι ο γιος μου. Έχεις αξία για μένα. Τεράστια. Δεν μπορώ να σε αφήσω να χαθείς από την ανοησία σου. Θα σε υποχρεώσω να βάλεις μυαλό. Από το ανόητος να έρθεις στην νόηση. Να έχεις σωστές φρένες, να οριμάσεις. Άμα είναι νόθος, who cares. Εκεί στο Καλιάνι 18, στο 14. Ήταν ο Καϊάφας αυτός που συμβούλευσε τους Ιουδαίους ότι συμφέρει ένας άνθρωπος να πεθάνει υπέρ του λαού. Ήταν αρχιερέας τότε. Ο Καϊάφας είπε κάτι το οποίο αυτός εννοούσε ως συμφέρον του λαού του, ώστε αυτός ο λαός και συγκεκριμένα οι γραμματείς και οι φαρισαίοι να μην χάσουν την εξουσία που είχαν. Το είπε για το συμφέρον του. Όμως η θετική πλευρά των λόγων του Καϊάφα είναι ότι πρέπει να θυσιαστεί ο Χριστός για να μην χαθεί το έθνος. Και έτσι θα γίνει. Δηλαδή ήταν μια προφητεία που δεν το κατάλαβε, αλλά του βγήκε. Και στο 15. Και ακολουθούσε τον Ιησού ο Σίμωνας Πέτρος και ένας άλλος μαθητής. Ο μαθητής λοιπόν εκείνος ήταν γνωστός στον αρχιερέα και εισήλθε μαζί με τον Ιησού στην αυλή του αρχιερέα, ενώ ο Πέτρος είχε σταθεί προς τη θύρα έξω. Εξήλθε λοιπόν ο άλλος μαθητής, ο γνωστός του αρχιερέα, και είπε στη θυρωρό και εισήγαγε τον Πέτρο. Ο Ιωάννης αδερφοί, ο μαθητής, ήταν γνωστός ως μαθητής του Κυρίου και στους αρχιερείς και σε όλους τους Ιουδαίους και κήρυθε τον Χριστό μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και ενώ όλους τους μαθητές του Κυρίου τους θανάτωσαν με μαρτυρικό θάνατο, αυτό δεν τον άγγιξε κανένας. Ο Κύριος δεν το επέτρεψε. Όχι ότι ήθελε να πάθουν κακό οι μαθητές, γιατί και αυτοί που μαρτύρησαν, μαρτύρησαν για τη δόξα του Κυρίου, για τη μαρτυρία τους πέθαναν. Δεν πέθαναν, δηλαδή κουτσούφλησε ο Παύλος και έσπασε το πόδι του και έπαθε γάγκρινα και πέθανε. Ή απλά αρρώστησε. Όλοι πέθαναν μαρτυρικό θάνατο. Τον Πέτρο μάλιστα λέει το σταυρώσαν και μάλιστα ανάποδα, γιατί λέει δεν μου αξίζει να σταυρωθώ όπως τον Κύριό μου. Πιο ατιμωτικό θάνατο. Ενώ είχε αξία ο θάνατος τους, αλλά για τον Ιωάννη, επειδή είχε μια ιδιαίτερη αγάπη ο Κύριος, το φύλαξε μέχρι τέλους. Μόνο στο τέλος της ζωής του είπε την εξορία στην Πάτμο, και αυτό για να γράψει την Αποκάλυψη. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι ο Κύριος του χάρισε αυτή τη θεϊκή αγάπη όσο σε κανέναν άλλο μαθητή του. Ναι, οι μαθητές αγαπούσαν τον Κύριό τους και ο Κύριος τους αγαπούσε όλους, όμως αυτόν τον μαθητή το ξεχώριζε και τον αγαπούσε με ιδιαίτερη αγάπη, γιατί ήταν πλήρης στην υπακοή και ήταν αυτός που ήταν πάντα κοντά του, υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Οπωσδήποτε, και λέει στο 17, λέει τότε στον Πέτρο η Δούλη, η Θυρωρός, «Μήπως και εσύ είσαι από τους μαθητές του ανθρώπου τούτου?» Εκείνος λέει «Δεν είμαι». Ήταν εδώ με την άρνησή του. Αδερφοί, ο Πέτρος ήταν ο κορυφαίος μαθητής από τους 12. Όπου πήγαινε ο Κύριος ήταν μαζί, φαινόταν, τον ξέρανε. Ήταν γνωστός γιατί με τον Κύριο ο κόσμος έβλεπε τους μαθητές και τους ήξερε. Και είναι λίγο παράξενο που να μην τον γνώρισαν οι άλλοι και οι δούλοι εκεί, η Θυρωρός, να πει «Είσαι, δεν είσαι». Πιθανόν, θυμάστε, ο Κύριος λέει: «Προσευχήθηκα, Πέτρο, να μην εκλείψει η πίστη σου» κλπ. Εκεί ίσως η προσευχή του Κυρίου να τους τύφλωσε λίγο, σαν αορασία, και να μην αντιλήφθηκαν ποιος ήταν ο Πέτρος. Να τους εμπόδιζε δηλαδή να τον αναγνωρίσουν. Τώρα, ο Πέτρος φοβήθηκε γιατί προφανώς, αν δεν αρνιόταν ότι ήταν μαθητής του Κυρίου, φοβήθηκε ότι θα το συλλάβουν και θα τον εκτελέσουν μαζί με τον Κύριο. Έβλεπε τι γινότανε. Όλοι μαζί και τι ακολουθούσε. Και άλλωστε η προσευχή του Κυρίου δεν ήταν δυνατόν να συντελέσει στην άρνηση και το ψέμα. Ο Κύριος προσευχήθηκε να ζήσει ο Πέτρος για να συνεχιστεί το έργο. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση πραγματοποιείται ο λόγος του Κυρίου «Ουχή του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού». Δηλαδή η ρυθμιστής των πάντων είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό είπα πριν. Όποιος με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων θα τον ομολογήσω και το ανάποδο. Ο Πέτρος εδώ δεν τον ομολόγησε. Προσέξτε, δεν ήταν καν αναγεννημένος. Γέμισε φόβο, πάγωσε. Μάρκος 14:68. Εκείνος το αρνήθηκε λέγοντας «Ούτε ξέρω ούτε καταλαβαίνω εσύ τι λες». Και βγήκε έξω στο προάβλιο και λάλησε ένας πετεινός. Και αλέκτορ εφώνησε, λέει το αρχαίο. Η άρνηση που κατέλαβε τον Πέτρο εκείνη την ώρα προφανώς προήλθε από φόβο μήπως οδηγηθεί στο σταυρό. Και ο φόβος, αδερφοί, όταν έρθει στη ζωή μας δημιουργεί κόλαση. Και όπως είπα, αφού ο Πέτρος δεν είχε αναγεννηθεί, ήταν φυσικό να τον καταλάβει το συνέστημα της άρνησης εκείνη την ώρα. Γιατί διαφορετικά αν δεν αρνιόταν θα εισερχόταν στο δικαστήριο και πιθανόν να βασανιζόταν και να σταυρωνόταν μαζί με τον Κύριο. Και τρομοκρατήθηκε. Ίσως, λέω ίσως, έτσι δεν ξέρουμε, ίσως ο Θεός το επέτρεψε να γίνει έτσι ώστε πρώτα-πρώτα να έρθει ταπείνωση στον Πέτρο, πολύ μεγάλη ταπείνωση, που είναι απαραίτητη, δεύτερον να σωθεί η ζωή του και τρίτον να επιτελέσει πνευματικό έργο μετέπειτα. Γιατί ο Κύριος είχε σχέδια, ήξερε ότι θα σταυρωθεί, θα αναστηθεί, θα αναλυφθεί, θα φύγει. Και έπρεπε να αφήσει κάτω καλή μαγιά, καλόν καρπό, να μπορέσει να συνεχίσει το έργο. Ο Θεός λοιπόν ενεργεί πολυπίκυλα ώστε να σώσει το δικό του τέκνο. Μάρκος 14:72. Και ευθύς για δεύτερη φορά ένας πετεινός λάλησε και θυμήθηκε ο Πέτρος το λόγο καθώς του είπε ο Ιησούς «Πριν ο πετεινός λαλήσει δύο φορές, τρεις θα με απαρνηθείς». Και αφού έπεσε πάνω στη γη, έκλαιγε. Λέει το κείμενο «Και ανεμνήσθη ο Πέτρος το ρήμα ως είπε αυτό ο Ιησούς ότι πριν αλέκτορα φωνή σε δεις, τρεις με απαρνήσει και επιβαλών έκλαιεν». Η άρνηση του Πέτρου φανερώνει ότι ήρθε από φόβο διότι κινδύνευσε η ζωή του. Και σήμερα ο Κύριος μας παροτρύνει να τίνουμε στην επίτευξη των στόχων που το Πνεύμα του εξαγγέλει σε μας. Διαφορετικά θα μας εγκλωβίσουν ώστε ο χρόνος της καθημερινότητάς μας να πλημμυρίσει τη ζωή μας με κοσμικές επιδιώξεις, οι οποίες θα φέρουν μπροστά μας άρνηση ως προς το θέλημα του Θεού. Και τι θα είχε αυτό σαν φυσική συνέπεια? Να λειτουργήσει στη ψυχή μας το κλάμα, η στεναχώρια, ο φόβος του θανάτου και να καταβάλει το είναι μας και τη ζωή μας. Γι' αυτόν, αδερφοί, προσοχή, ο Θεός θέλει όλοι μας, αν φυσικά το θέλουμε και εμείς, να είμαστε η γενναία εκείνη που θα πραγματοποιήσει τις επαγγελίες και θα δημιουργήσει συνθήκες ίδρυσης της Βασιλείας Του μέσα μας και γύρω μας. Εμείς είμαστε τώρα αυτή την εποχή, σε αυτόν το γεωγραφικό μέρος. Εδώ που είμαστε, θα εργαστούμε για τις εξαγγελίες του Κυρίου, αρκεί να το πιστέψουμε. Και όταν το πιστέψουμε, η άρνηση και η λίγη πίστη, η σκιώδης πίστη, θα εκλείψει από τη ζωή μας. Λέγεται ότι ο Πέτρος, όταν μετέπειτα άκουγε κοκορές να κράζουν τα πρωινά, πάντα έκλαιγε, διότι θεμόταν την προδοσία. Ο Αλέκτορ, αδερφοί, ο Πετεινός, συμβολίζει τον άνθρωπο που έχει εγωισμό, γιατί ο κόκορας με το λάλημα του προδίδει τη θέση του και η αλληπού βλέπει που είναι, τον ακούει και τον τρώει. Το ίδιο κάνει και ο εγωιστής με τον εγωισμό του. Δίνει δικαιώματα ώστε ο διάβολος να τον καταβάλει ή πνευματικά ή μέσω πολλών άλλων ανθρώπων που θέλουν να τον θάψουν, να τον συνθλίψουν, λόγω του εγωισμού που φανερώνει. Γι' αυτό χρειάζεται ουσιαστική ταπείνωση και σοφία Θεού. Κλείνω, αδερφοί, να θυμίσω ότι ο Πέτρος έγραψε δύο επιστολές, καθολικές ονομάζεται, δηλαδή για όλους. Η πρώτη απευθυνόταν στους χριστιανούς του Πόντου, Γαλατίας, Καπαδοκίας, Ασίας, Βιθινίας και η δεύτερη σε όλους τους χριστιανούς. Και μέσα από αυτές βλέπουμε, είναι έτσι λίγο αυστηρές, αλλά προσπαθεί να στηρίξει τους πιστούς στις θλίψεις που υφίστανται εξαιτίας της πίστης τους στον Ιησού Χριστό. Και βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο, τον ψαρά, τον απλό, τον αμαρτωλό, τον ενθουσιώδη, τον επαναστάτη, πώς άρχισε και πώς όλη αυτή η τριβή που είχε, ήταν κι άλλα, αλλά για να μην μακρηγορώ, θυμάστε που μετά που πήγε με τον Κύριο και του λέω: «Κύριος, αγαπάς με, φιλάς με ξανά δύο, τρεις φορές και Κύριε, το ξέρεις πόσο σ' αγαπώ» και έκλαιγε ο Πέτρος, γιατί δεν είναι ότι ο Κύριος δεν το καταλάβαινε, αλλά αυτόν το, η συνομιλία που κάνανε και οι απαντές ερωτήσεις. Βλέπουμε πόσα επέρασε ο Πέτρος και στο τέλος έγινε ο Πέτρος που λέμε σήμερα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί βλέπουμε πώς αρχίζουν οι άνθρωποι και πώς μπορεί να τελειώσουν. Και πώς ο Κύριος μπορεί να εργαστεί με όλους και τον κάθε έναν και την κάθε μία. Είναι αυτά τα παραδείγματα που ο Θεός είναι που αλλάζει βέβαια, αλλά και οι άνθρωποι πρέπει να βάλουν κάτω τον εαυτό τους. Είναι φορές που πέφτουν, όπως ο Πέτρος πόσες φορές έπεσε, σκόνταψε, τα κάνε θάλασσα, ξανασηκώστηκε. Βλέπετε πόσες φορές είπαμε, έχουμε έναν Πέτρο και έναν Ιούδα. Και ο ένας σε πρόδωσε και ο άλλος σε πρόδωσε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι του Ιούδα ήταν η τεράστια προδοσία και του Πέτρου ήταν έναν τίποτα. Ο Ιούδας το έκανε για τα χρήματα, είχε άλλους σκοπούς. Ο Πέτρος βλέπουμε ότι φοβήθηκε. Μπορούσε να πει κάποιος, εγώ αν ήμουν θα πεθάνω κι εγώ με τον Κύριο, ας με σταυρώσω. Είναι λίγη τιμή γιατί να προδώσω τον Κύριο μου. Γι' αυτόν έκλαψε πικρά μετά. Αλλά αδερφοί, όπως είπα, δεν γνωρίζουμε πάντα τις καταστάσεις, τις πνευματικές μάχες που γίνονται. Όταν ο ίδιος ο Ιησούς του είπε, Πέτρο, μη λες δεν θα σκανδαλιστείς και δεν θα σκανδαλιστείς, γιατί ο Σατανάς λέει, σηκώθηκε να σας κοσκινήσει όπως το σίτο. Δηλαδή όλη η κόραση σηκώθηκε εναντίον τους, για τους μαθητές, εκτός που τον Κύριο. Και εγώ προσευχήθηκα να μην εκλείψει η πίστη σου. Άρα δεν είναι εύκολο να πω γιατί αυτός αρνήθηκε, γιατί έκανε έτσι, δεν έπρεπε, αφού ο λόγος του Θεού. Μα ξέρεις εσύ τι επίθεση έχει, μαζεμένη, δεν ξέρουμε. Άρα δεν μπορούμε να κρίνουμε κανένα, ας βλέπουμε τον εαυτό μας και όσο μπορούμε θα αρμόσουμε τον λόγο του Θεού. Αλλά λέμε δεν κατακρίνουμε τον Πέτρο γιατί λύγησε και πρόδωσε τον Κύριο, τη στιγμή που μετανόησε πλήρως μετά. Και αφού ο Κύριος τον σήκωσε και τον δέχτηκε και τον έκανε Πέτρο, εμείς τι είμαστε να πούμε, Πέτρο έκανες λάθος, εγώ δεν θα το έκανα. Πιθανόν και εμείς θα κάναμε πολύ χειρότερα. Άσε που μπορεί να μην επιστρέφαμε πίσω όπως ο Πέτρος που έκλαψε πικρά και πραγματικά δηλαδή μετανόησε, κατάλαβε ότι ήταν λάθος, αλλά ήταν τόσο το σκοτάδι εκείνες τις ώρες. Κύριε, μας ζητώ να βάλεις αυτά τα λόγια στην καρδιά μας, Ιησού μας Άγιε. Και από αυτά τα παραδείγματα, Κύριε, μας βοηθήσεις να σταθούμε, Κύριε μας, και εμείς όσο γίνεται. Ξέρουμε ότι η δύναμη μας είναι εξ ύψους, Κύριε, δεν είναι δική μας. Όσον προσκολόμαστε σε σένα, στο θέλημα σου, στο χαρακτήρα σου, Κύριε, τόσο ευκολύνεται η ζωή μας εδώ η πνευματική, για να τα κάνουμε σωστά όπως πρέπει, Ιησού μου. Όσο απομακρυνόμαστε και μπαίνουμε στη σάρκα, Κύριε μας, και στα κοσμικά, τότε έρχεται αυτή η αδυναμία, η χαλάρωση, Κύριε μας, η έλλειψη του ζήλου, η έλλειψη της αγάπης, η παγωμάρα, Κύριε μας. Και είμαστε εύκολη λία στα χέρια του εχθρού. Γι' αυτό φύλαξε μας να στεκόμαστε για σένα, Κύριε, να μπορούμε να κρατηθούμε σε αυτές τις δύσκολες μέρες και να μην χάσουμε το στόχο μας, Κύριε μας. Το μονοπάτι στο δρόμο που μας έβαλες, Ιησού μας Άγιε, να καταφέρουμε να σταθούμε μέχρι τέλους, Κύριε, και μάλιστα με χαρά, Κύριε μας, και απόλαυση σωτηρίας. Αμήν, Ιησού μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.